ασθένης, έτινες λαβούσε τας λαμπάδας αυτών, εξήλθον εις απάντησιν του νυμφίου. Πέντε δε ήσαν εξ αυτών φρόνιμοι και πέντε μωρέ, έτινες μωρέ λαβούσε τας λαμπάδας εαυτών.

του νυμφίου ενίσταξαν πάσε και κάθευδον. Μέσης δε νυκτός κραυγή γέγονεν, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέρχεστε εις απάντησιν αυτού. Τότε ηγέρθησαν πάσε επαρθένη εκείνε και κόσμησαν τας λαμπάδας αυτών. Εδε μωρέτες προνήμης είπων, δότε ημίν εκ του ελαίου ημών, ότι ελαμπάδες ημών σβένιντε. Απεκρίθησαν δε φρόνιμοι.

απερχομένων δε αυτών αγοράσεν, ήλθεν ο νυμφίος και έτοιμοι εισήλθον μετ' αυτού εις τους γάμους και εκλείστη η θύρα. Ύστερον δε έρχονται και έλειπε παρθένη λέγουσε, Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημίν. Ο δε αποκριθείς είπεν,

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Θαυμαστά ακούσματα. Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Η σημερινή μας εκπομπή ασχολείται με το θαύμα της Ανάστασης του Λαζάρου. Αρχικά, επειδή ο Ευαγγελιστής υπήρξε αναλυτικότατος στην αναφορά του για το θαυματουργικό αυτό γεγονός, αυτή η εκπομπή αποτελεί το πρώτο από τα δύο μέρη που θα χωριστεί η ανάλυσή μας. Συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στους πρώτους 27 στίχους και την επόμενη φορά θα ολοκληρώσουμε με την υπόλοιπη αφήγηση. Το θαύμα του Λαζάρου που μας παραθέτει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είναι το τρίτο κατά σειρά θαύμα Αναστάσεως. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την νοηματική του ανάλυση.

Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της περικοπής από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Ειν δε της ασθενών Λάζαρος από Βιθανίας, εκ της κόμης Μαρίας και Μάρθα της αδερφής αυτής. Ειν δε Μαρία αλείψασα τον Κύριον Μύρο και εκμάξασα τους πόδας αυτού τες θρήξην αυτής. Είς ο αδερφός Λάζαρος εισθαίνει. Απέστειλαν ουν αδερφέ προς τον αυτόν λέγουσε, Κύριε, είδε ον φιλής ασθενή. Ακούσας δε ο Ιησούς είπεν, αυτή η ασθένεια ουκ έστη προς θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού, ή να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής. Ηγάπα δε ο Ιησούς την Μάρθαν και την αδελφήν αυτής και τον Λάζαρον. Όσουν ήκουσεν ότι ασθενή, τότε μεν έμεινεν ενώ ειν τόπο δύο ημέρας. Έπειτα, μετά τούτο λέγει τους μαθητές, άγομεν εις την Ιουδαίαν πάλιν. Λέγουσιν αυτό οι μαθητέ, Ραβί, νίνε ζήτουν σε λιθάσε οι Ιουδαίοι και πάλιν υπάγεις εκεί. Απεκρίθη Ιησούς, ουχή δώδεκα εισήν ώρε της ημέρας, εάν της περιπάτην τη ημέρα, ου προσκόπτει ότι το φως του κόσμου του το βλέπει. Εάν δε της περιπατήν τη νυχτή προσκόπτει, ότι το φως ουκ έστειν επ' αυτό. Ταύτα είπε και μετά τούτο λέγει αυτής, Λάζαρος ο φίλος ημών και κοίμηται, αλλά πορεύομαι ή να εξυπνήσω αυτόν. Είπον ούν οι μαθητέ αυτού, Κύριε, ή και κοίμηται, συνήσεστε, ηρήκε δε ο Ιησούς περί θανάτου αυτό. Εκείνη δε έδοξεν ότι περί κοιμήσεως του ύπνου λέγει. Τότε ου είπεν αυτής ο Ιησούς παρησία, Λάζαρος απέθανε, και χαίρονται ημάς ή να πιστεύσετε ούτε ουκ ημίν εκεί, αλλά άγομεν προς αυτόν. Είπεν ουν Θωμάς ο λεγόμενος δίδυμος στους συμμαθητές, άγομεν και ημείς ή να αποθάνομεν μετ' αυτού. Ελθόν ουν ο Ιησούς έβρεν αυτόν τέσσερας ημέρας ήδη έχοντα εν το μνημείο. Ειν δε η Βιθανία εγγύς των Ιεροσολύμων ως αποσταδίων 15. Και πολλοί εκ των Ιουδαίων ελιλήθησαν προς τα περί Μάρθαν και Μαρίαν ή να παραμυθίσονται αυτάς περί του αδελφού αυτών. Ιούν Μάρθα ως ήκουσεν ότι ο Ιησούς έρχεται, υπήντησεν αυτό. Μαρία δεν το οίκο εκαθέζετο. Είπε νου η Μάρθα προς τον Ιησούν, Κύριε, εις όδε ο αδελφός μου ούκανε τεθνίκη. Αλλά και νυν είδα ότι όσα αν αιτήσει των Θεών, δώσει εσύ ο Θεός. Λέγει αυτή ο Ιησούς, αναστήσεται ο αδελφός σου. Λέγει αυτό Μάρθα, είδα ότι αναστήσεται εν τη αναστάση, εν τη εσχάτη ημέρα. Είπεν αυτή ο Ιησούς, εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, ου μη αποθάνει, ζήσετε. Και πάσο ζών και πιστεύουν σε μέ και αποθάνει ζήσετε. Και πάσο ζών και πιστεύουν σε μέ και αποθάνει στον αιώνα. Πιστεύεις τούτο? Λέγει αυτό. Ναι Κύριε, εγώ πεπίστευκα ότι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο εις των κόσμων ερχόμενος.

Ήταν κάποιος ασθενής που ονομαζόταν Λάζαρος και καταγόταν από τη Βιθανία, από το χωριό της Μαρίας και της Μάρθας, οι οποίες ήταν αδελφές του Λαζάρου. Η Μαρία ήταν εκείνη η οποία είχε αλείψει αργότερα με μύρο τον Κύριο και σκούπισε τα πόδια του με τα μαλλιά της. Ο αδελφός της λοιπόν ήταν ο Λάζαρος, ο οποίος ήταν άρρωστος. Έτσι έστειλαν μήνυμα στον Κύριο για να τον ενημερώσουν λέγοντάς του: «Κύριε, να αυτός τον οποίον αγαπάς είναι ασθενής». Όταν ο Ιησούς άκουσε το μήνυμα αυτό, τους είπε: «Αυτή η ασθένεια δεν είναι για θάνατο, αλλά για τη δόξα του Θεού, για να δοξαστεί ο Υιός του Θεού εξαιτίας αυτής». Ο Ιησούς αγαπούσε ιδιαιτέρως τη Μάρθα και την αδελφή της, αλλά και το Λάζαρο. Εν τούτης έμεινε 2 παραπάνω ημέρες στον τόπο εκείνο, αφού είχε ενημερωθεί για την ασθένεια του φίλου του. Αφού του πέρασαν οι 2 ημέρες, λέει ο Κύριος στους μαθητές: «Ας πάμε ξανά στην Ιουδαία». Τότε του λένε: «Διδάσκαλε, τώρα ζητούσαν οι Ιουδαίοι να σε λιθοβολήσουν και θέλεις να πας πάλι εκεί?» Έπειτα αποκρίθηκε ο Κύριος: 12 ώρες δεν έχει ημέρα. Εάν κανείς περπατάει την ημέρα, τη σκοντάφτει, μιας και βλέπει το φως του κόσμου. Εάν όμως περπατάει τη νύχτα, σκοντάφτει, διότι δεν έχει φως». Αφού τα είπε αυτά, έπειτα τους λέει: «Ο Λάζαρος ο φίλος μας έχει κοιμηθεί, αλλά θα πάω να τον ξυπνήσω». Οι μαθητές του τότε απαντούν: «Κύριε, εάν έχει κοιμηθεί θα γίνει καλά». Ενώ ο Κύριος μιλούσε για τον θάνατό του, οι μαθητές αναφέρονταν στον ύπνο. Τότε ξεκάθαρα τους ορίζει: «Ο Λάζαρος πέθανε και χαίρομαι για σας, διότι θα πιστεύσετε επειδή θα είμαι εκεί. Αλλά ας πάμε προς αυτόν». Τότε ο Θωμάς, που λεγόταν δίδυμος στους μαθητές του, λέει: «Ας πάμε κι εμείς να πεθάνουμε μαζί του». Ο Κύριος όταν έφτασε εκεί, ο Λάζαρος ήταν ενταφιασμένος ήδη 4 ημέρες. Η Βιθανία ήταν κοντά στο Ιεροσόλυμα, σε απόσταση περίπου 3 χιλιόμετρων, και πολλοί Ιουδαίοι είχαν πάει για να παρηγορήσουν τη Μάρθα και τη Μαρία για το θάνατο του αδελφού τους. Στο άκουσμα για την έλευση του Ιησού, η Μάρθα έτρεξε να τον προϋπαντήσει, ενώ η Μαρία έκατσε στο σπίτι. Τότε λέει η Μάρθα στον Κύριο: «Κύριε, εάν ήσουν εδώ, δεν θα είχε πεθάνει ο αδελφός μου». Παρ' όλα αυτά, απαντάει ο Κύριος ότι ο Θεός θα σου δώσει αυτό που ζητάς.

Στο σημείο αυτό θα συνεχίσουμε με την ερμηνευτική επεξεργασία της περικοπής. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αρχίζει με την εξιστόρηση των θαυμάτων του Κυρίου με το θαύμα στην Κανά και τελειώνει με το θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου, εκφράζοντας έτσι το ενδιαφέρον του για την οικογένεια. Στο θαύμα της Κανά δείχνει τη μετοχή του στη χαρά των γάμων και στο τελευταίο, συμμετέχοντας στη θλίψη του θανάτου ως ανεκτίμητος φίλος, παρηγορητής και χορηγός της ζωής στο φίλο του το Λάζαρο. Ο Ευαγγελιστής ασχολήθηκε επιμελώς με την αναλυτική παράθεση του γεγονότος, για το οποίο θα ξεκινήσουμε τώρα την ανάλυσή μας. Στον πρώτο στίχο, ο Ιωάννης μας προσδιορίζει όλα τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν, που δεν είναι άλλα εκτός από το Λάζαρο, τη Μαρία και τη Μάρθα, καθώς και την πληροφορία

Νήσου για να τον ενημερώσει πως ο φίλος του είναι βαριά άρρωστος. Μάλιστα, του υπενθυμίζουν την αγάπη που είχε προς τον ασθενή, διδάσκοντάς μας πως δεν πρέπει να ανησυχούμε όταν κάποιος βρίσκεται σε ανάγκη και είναι κοντά στο Θεό. Στον τέταρτο στίχο, η αντίδραση του Κυρίου στο άκουσμα του μηνύματος από τον Αγγελιοφόρο ουσιαστικά προοικονομεί τη διενέργεια του θαύματος της Αναστάσεως, λέγοντας πως η αρρώστια αυτή δεν είναι αρρώστια για να φέρει το θάνατο, αλλά για να δοξαστεί και να φανεί η δύναμη του Θεού. Ο σωματικός θάνατος άλλωστε δεν είναι παρά γέννηση της ψυχής στην ουράνιο βασιλεία. Η σωματική ασθένεια συνήθως παραχωρείται για να έρθει ο άνθρωπος πιο κοντά στη μετάνοια, την προσευχή και την ελεημοσύνη. Στον πέμπτο στίχο ορίζεται ρητά και με ιδιαίτερη ανάλυση η αγάπη του Χριστού προς τον Λάζαρο και τις δύο αδερφές του. Χαρακτηρίζεται ως αυτονόητο, φυσικό και αμοιβαίο, προϋποθέτοντας βέβαια την ανταπόδοση της αγάπης αυτής και από αυτούς τους τρεις προς τον Κύριο. Ο Ιησούς βέβαια αγαπάει όλους τους ανθρώπους και τους αμαρτωλούς και αυτούς που τον εχθρεύονται, και αυτό επιβεβαιώνεται από τα πάθη και τη μαρτυρική του σταύρωση. Στους επόμενους τρεις στίχους παρατηρείται αργοπορία από τον Ιησού για να πάει στη Βηθανία και να θεραπεύσει τον Λάζαρο. Η αργοπορία αυτή μπορεί να έχει διτή εξήγηση. Είτε επειδή ο Κύριος ήταν βέβαιος ότι η αρρώστια του φίλου του δεν ήταν θανάσιμη, είτε επειδή ήθελε να δείξει μεγαλύτερη τη δύναμή του καταφτάνοντας μετά το θάνατό του. Οι μαθητές του Κυρίου έδειξαν φόβο, επειδή ήταν αναστατωμένοι, αφού έμαθαν ότι ο διδάσκαλός τους θα πάει πίσω στη Βηθανία, ενώ κινδυνεύει από λιθοβολισμό. Έτσι ο φόβος και η ολιγοπιστία που είχαν ήταν ίσως δικαιολογημένοι. Καταλήγουμε λοιπόν ότι ο Θεός μπορεί να μην απαντά άμεσα στις προσευχές μας, επειδή μας επιφυλάσσονται μελλοντικές και μεγαλύτερες ευεργεσίες. Στη συνέχεια, ο Κύριος χρησιμοποιεί ένα παραλληλισμό, ο οποίος λειτουργεί ως απάντηση στον φόβο των μαθητών μη καθυστερήσουν και νυχτώσει, λέγοντας ο Κύριος πως όταν κάποιος περπατάει την ημέρα που έχει φως και δεν σκοντάφτει, έτσι και όποιος περπατάει με το φως της αρετής ως οδηγό, δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα. Αντίθετα, όποιος περπατάει στο σκοτάδι, μακριά από το φως του Κυρίου, φυσικό είναι να το βρει εμπόδιο. Στη συνέχεια, ο Κύριος, αψηφώντας τον κίνδυνο να συλληφθεί από τους Ιουδαίους, υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της φιλίας και σπέβδει να πάει κοντά στο Λάζαρο. Επιπλέον, επιμένει ότι δεν έχει πεθάνει, αλλά κοιμάται. Οι χριστιανοί χρησιμοποιούν το ρήμα αυτό για τους χώρους ενταφιασμού των νεκρών, δηλαδή τα κημητήρια. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται επειδή όλοι προσδοκούμε την Ανάσταση των κεκοιμημένων δούλων του Θεού. Ο Ιερός Χρυσόστομος σχολιάζει πως για διδακτικό σκοπό αλλά και ενδυνάμωση της πίστης τόσο των μαθητών όσο και εμάς, ο Κύριος λέει ότι ο Λάζαρος έχει κοιμηθεί και θα πάει να τον ξυπνήσει. Όταν όμως πέθανε, δεν πρόσθεσε στη φράση του «και αφού πέθανε θα πάω να τον αναστήσω». Ακόμα, τα λόγια του Θωμά αφενός δείχνουν προθυμία, αλλά αφετέρου και δειλία. Πιστεύει ενδόμηχα πως θα συλληφθούν από τους Ιουδαίους, αλλά προσπαθεί ταυτόχρονα να πείσει και τους υπόλοιπους να τον ακολουθήσουν. Φτάνει λοιπόν ο Κύριος στην Βηθανία 4 ημέρες έπειτα από το θάνατο του Λαζάρου, αν και δεν ήταν βέβαια η απόσταση που έπρεπε να διανύσει αρκετά μεγάλη. Παρόλα αυτά, υπάρχει καλή συνήθεια των ανθρώπων όλων των εποχών να συμπαραστέκονται στον θρήνο και στο πένθος των συνανθρώπων τους. Έτσι και εδώ συμπαραστέκονται στην οικογένεια αυτή. Έπειτα, το συγκεντρωμένο πλήθος μαζί με τις αδερφές του Λαζάρου υποδέχονται τον Ιησού. Τα λόγια της Μάρθας με τον Κύριο παρουσιάζουν αξιοσημείωτο ενδιαφέρον. Η Μάρθα εκφράζει ένα και καλημέρον παράπονο στον Ιησού, πως άργησε να φτάσει και εντωμεταξύ πέθανε ο αδελφός της. Αλλά όμως έχει την πίστη ότι αφού είναι εκεί μπορεί να τον φέρει ακόμα και πίσω από τον θάνατο.
Η απάντηση του Κυρίου αποτελεί μια ακόμα δοκιμασία στην

πίστη της Μάρθας, διαβεβαιώνοντάς την ότι θα αναστηθεί ο αδελφός της, αλλά χωρίς όμως να της αναφέρει το χρόνο. Από την ανταπάντηση της Μάρθας αναδεικνύεται ότι οι Ιουδαίοι γενικά πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών, αλλά και ειδικά στη μέλουσα ζωή. Οι Σαδουκαίοι όμως, οι οποίοι αποτελούσαν την ιερατική αριστοκρατία του Ιουδαϊσμού, δεν πίστευαν στην Ανάσταση, στην ύπαρξη αγγέλων και πνευμάτων γενικότερα. Η φράση που χρησιμοποιεί ο Κύριος «Καν αποθάνει ζήσετε» δεν καταργεί τον επίγειο θάνατο, αλλά διαβεβαιώνει πως όποιος ζει κοντά στο Θεό και δείχνει πίστη, δεν θα πεθάνει ποτέ. Προϋπόθεση του θαύματος είναι η βαθιά πίστη. Η ερώτηση «Πιστεύεις τούτο» και η απάντηση «Ναι, Κύριε» δηλώνουν την απόλυτη παραδοχή της. Αυτός είναι ο Υιός του Θεού και όχι απλά ένας ακόμα προφήτης του Ισραήλ.

Ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, ας κρατήσουμε στο μυαλό μας τη φράση του Τρεμπέλα. Αν κάποιος περπατεί σύμφωνα με το θέλημα της καρδιάς του και με αυτά που βλέπουν τα μάτια του στον κόσμο αυτό, αν ακολουθεί περισσότερο τους αρκικούς λογισμούς του παρά το θέλημα και τη δόξα του Θεού, πέφτει σε πειρασμούς και παγίδες, τρέμει σαν φύλλο από δέντρο που το κουνάει ο άνεμος και πέφτει κάτω χωρίς κανείς να το κόψει. Αγαπητοί μου ακροατές, η σημερινή μας εκπομπή, η οποία αποτελεί το πρώτο μέρος της ανάλυσης της Αναστάσεως του Λαζάρου, φτάνει στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Τα καταστήματα της Πρόσωψης στην παραλία της Σμύρνης ήταν μαγαζιά νεωτερισμών φημισμένα σε ολόκληρη την Ανατολή για τον πλούτο τους. Στο πίσω μέρος στεγάζονταν οι καρότσες, οι άμαξες και οι πορταντίνες του μουσιού. Ήταν δηλαδή ένα είδος πάρκινγκ για τους ιδιοκτήτες του επάνω όροφου. Στον επάνω όροφο ήταν η κατοικία του ιδιοκτήτη με διάχυτη χλειδί και πλούτο εντυπωσιακό. Ο χώρος απέραντος, με μακριούς και φαρδιούς διαδρόμους, με τα κύρια δωμάτια για τα μέλη της οικογένειας, τα βοηθητικά για τσιδούλες και τσιπαραγή και τα δωμάτια για τους προστατευομένους και τσιμουσαφύριδες. Η φαρδιά σκάλα της εισόδου ήταν μαρμάρινη και μεγαλοπρεπέστατη, ενώ οι πίσω σκάλες χρησίμευαν εκτός των άλλων και για να βγαίνουν με προφυλάξεις τα προϊόντα αρχαιοκαπηλείας, αρχαιότητες της Ιωνικής γης, της Αλεξανδρινής και της Ρωμαϊκής περίοδου, που περίμεναν να φορτωθούν στα καράβια για τα μεγαλύτερα μουσεία της Ευρώπης. Στους ανοιχτούς χώρους της τεράστιας αυτής οικοδομής περιλαμβάνονταν μικρές πλατιούλες, ταράτσες, ανοιχτές βεράντες με τζαμαρίες, τα τζαμλίκια, όπως τα έλεγαν, από όπου απολάμβαναν τις εξαίσιες δύσεις στον κόλπο της Σμύρνης. Οι ξύλινες βεράντες τουρκικού τύπου ήταν σκαλισμένες, πραγματικά έργα τέχνης. Τα κλειστά αυτά μπαλκόνια θύμιζαν συχνά τα σπίτια του 16ου αιώνα στην Αλσατία, αληθινά ξυλουργικά κομψοτεχνήματα, και άλλα απλοποιημένα βρίσκουμε προσαρμοσμένα στο Φραγκομαχαλά και σε πολλά αστικά σμυρναϊκά σπίτια. Στο εσωτερικό του σπιτιού υπήρχαν μεγάλες αίθουσες υποδοχής με ταπετσαρίες και μπουαζερί με έπιπλα ευρωπαϊκών ρυθμών και διακόσμηση παριζιάνικου γούστου. Στις μεγάλες σάλες, οι δεξιώσεις, τα τέλεια και η μπάλη ήταν συχνότατο φαινόμενο, με τους Σμυρνιούς επηρεασμένους από τον δυτικό τρόπο ζωής, με ντύσιμο πλέον ευρωπαϊκό, που είχε αντικαταστήσει το υποχρεωτικό φέση με το ευρωπαϊκό καπέλο, και με νέες συνήθειες όπως τα σπορ, που με τον καιρό πέρασαν και στις πιο λαϊκές συνοικίες.

0: Η Ευρωπαϊκή Οδός ήταν ο κεντρικός εμπορικός δρόμος, με μήκος όσο η Λεωφόρος Αλεξάνδρας της Αθήνας. Είχε 200 μαγαζιά, τα 163 ελληνικά, τα 25 ευρωπαϊκά, τα 9 αρμενικά και εβραϊκά και μόνο 3 τουρκικά. Κανένα πολυτελές είδος δεν υπήρχε στο Παρίσι που να μην το έβρισκες εκεί. Στα μεγάλα καταστήματα δυτικού τύπου, όπως το Λούβρο, το Μπον Μαρσέ, το Μικρό Λούβρο, το Παραντίντε Ντάμ και το Ξενόπουλος, υπήρχε η τελευταία λέξη της ευρωπαϊκής μόδας. Ανδρικά καπέλα από τη Βιέννη, γυναικεία από το Παρίσι, εγκλέζικα κασμίρια, παπούτσια τυρολέζικα, κουρδιστά παιχνίδια από την Κολονία, μολύβια φάμπερ, δαντέλες της Λιόν. Εκτός όμως από τα πολυκαταστήματα, υπήρχαν και μαγαζιά φίρμες για ειδικευμένα προϊόντα, όπως παπούτσια, καπέλα, δαντέλες και υφάσματα για κουστούμια επί μέτρο που τα είχαν οι εμποροράφτες. Αυτοί πουλούσαν το ύφασμα και αναλάμβαναν και το ράψιμο επί παραγγελία. Τα καταστήματα βρίσκονταν το ένα δίπλα στο άλλο, πλημμυρισμένα με φώτα, στολίζοντας τον κεντρικό αυτό δρόμο. Εκτός από τα εμπορικά καταστήματα, στους Βερχανέδες στεγάζονταν αρχεία, βιβλιοθήκες, συλλογές, τυπογραφία και σχεδόν όλες οι εφημερίδες και τα περιοδικά της Μύρνης, ελληνικά και ξένα, που είχαν εκεί εγκατεστημένα τα γραφεία τους. Εκεί γίνονταν όλες οι δουλειές που είχαν σχέση με την τέχνη και τα γράμματα. Αίθουσες με εκθέσεις ζωγραφικής, αντίκες, σπάνια χαλιά και έπιπλα, βιβλιοπολία, τα ατελιέ των καλύτερων φωτογράφων, οι διασημότεροι χρυσοχώοι και κοσμηματοπόλες και οι πιο γνωστοί φραγκοραφτάδες που είχαν εκεί τα εργαστήριά τους. Τα πρωινά ήταν ιδιαιτέρως ευχάριστα για τον θηλυκό πληθυσμό με το σουλατσάρισμα μπροστά στις βιτρίνες του φραγκομαχαλά. Οι νεαρές δεσποινίδες, γαντοφορεμένες χειμώνα-καλοκαίρι, με το ομπρελίνο τους, περιδιάβαζαν τις πλάκες του καλντεριμιού, ξεφύλιζαν στα βιβλιοπολία τα περιοδικά μόδας που έφταναν από το Παρίσι, με τις περισσότερες να είναι συνδρομήτριες, και οι άντρες με το ευαίνινο μπαστούνι, με την ασημένια λαβή, σταματούσαν και αυτοί για να ρίξουν μια ματιά στον ελληνικό και ξένο τύπο και στις κομψές δεσποινίδες και κυρίες, στο ευχάριστο και ανέμελο αυτόν υφοπάζαρο. Οι αμαξάδες ψάρευαν πελάτες μέσα στο πολυάσχολο πλήθος που μπαινόβγαινε στα μαγαζιά για ψώνια, και μέσα σε όλο αυτό το ευρωπαϊκό γίγνεσθε ακουγόταν η φωνή του ημάμι Αλλάχου Εκμπάρ, ο Θεός είναι μεγάλος, με τους πιστούς να στρώνουν για να γονατίσουν όπου και αν βρίσκονταν το μικρό στενό μακρό χαλάκι που μπορεί να ήταν από τσουβάλι μέχρι πανάκριβο αριστούργημα, πραγματικό έργο τέχνης. Πολλές στοές με καταστήματα ανάμεσα στους Βερχανέδες έπαιρναν το όνομα του ιδιοκτήτη, όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα, και έτσι είχαμε τη στοά του Τενεκίδη, του Κρέμερ, του Ξενόπουλου και άλλες με αρμενικά ονόματα, καθώς υπήρχαν Αρμένοι πολύ πλούσιοι. Πριν από 100 χρόνια, καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

όπως βλέπουμε εδώ από την ασκητική παράδοση, ότι πράγματι οι προσευχές Αγίων ανθρώπων βγάζουν ανθρώπους, βγάζουν ψυχές από την κόλαση και τις οδηγούν εις την αιώνια ζωή. Επίσης, είναι και άλλοι ορθόδοξοι χριστιανοί και ιδιαίτερα οργανώσεις στην πατρίδα που φρονούν ότι οι μοναχοί δεν προσφέρουν στην κοινωνία καμία προσφορά αγάπης και συμπαραστάσεως εις τα προβλήματα των ανθρώπων που αγωνίζονται στον κόσμο. Σου λένε τι προσφέρουν οι μοναχοί που πηγαίνουν και κλείνονται στα μοναστήρια. Φροντίζουν μόνο για τον εαυτόν τους. Και αν όλοι οι καλοί άνθρωποι, τα καλά παιδιά φύγουν και πάνε στο μοναστήρι, ποιος θα βοηθήσει τους ανθρώπους που πελαγίζουν μέσα στον κόσμο. Και βλέπουμε εδώ με την διήγηση αυτή ότι ένας ασκητής και μόνον έκαμε αυτό το μεγάλο θαυμάσιο. Γυναίκα καταστρεμένη στον βίον, εντελώς στο βόρβορο καταχωσμένη, με τις προσευχές του να την βγάζει. Μα εάν δεν ασκήτευε, εάν δεν κλεινόταν μέσα στη σπηλιά, εάν δεν ταλαιπωρούσε τον εαυτόν του, δεν θα αξιώνεται αυτής της μεγάλης παρησίας. Έβγαλε αυτή την ψυχή από τον βόρβορο της σκεωμένης λίμνης. Πόσες και πόσες άλλες ψυχές θα έχουν σώσει οι προσευχές του. Αυτό έλεγε και συνέβηκε και το γράψαν το ιστορικό και το έχουμε τώρα και το διαβάζουμε και παίρνουμε ένα ψίχολο από τα άπειρα θαύματα αυτών των Αγίων ανθρώπων. Ο Μέγας Αντώνιος, όπως ξέρουμε, ήταν στην έρημο και τόσοι άλλοι μεγάλοι πατέρες. Και όμως με τις ευχές τους εστήριζαν την οικουμένη. Η Ορθοδοξία μας είναι πανέμορφη. Είναι τόσο στολισμένη που γι' αυτό και ο Σατανάς δια των αιρετικών την μάχεται. Αλλά πολεμουμένη στηρίζεται και θεμελιώνεται και ριζώνει περισσότερο. Βλέπουμε εδώ ο Άγιος άνθρωπος να λέει ότι οι προσευχές, οι λειτουργίες της Εκκλησίας μας, οι ελεημοσύνες, οι δεήσεις βγάζουν ψυχές από κάτω από τον Άδη. Πράγμα που ορισμένοι άνθρωποι έχουν αντίθετη γνώμη, αλλά η ασκητική παράδοση είναι απρόσβλητη, διότι η αγιότητα των ανθρώπων είναι εκείνη που εξευμενίζει το Θείο, εξαλείφει το ποινικό και ο άνθρωπος επιστρέφει εις τον Θεό, τον οποίον επρόσβαλε στη ζωή του διού και εκαταδικάστη εις την ποινή του ψυχικού θανάτου. Αλλά οι πρεσβείες των Αγίων είναι πολύ δυνατές. Γι' αυτό θα πρέπει
και εμείς να μην εκακίζουμε, δηλαδή να μην αμελούμε εις το να προσευχόμεθα όχι μόνον δια τους και κοιμημένους, οι οποίοι έχουν βέβαια απόλυτη ανάγκη, διότι ποιος θα τους βοηθήσει εκεί κάτω εάν δεν έχουν βρει έλεος, εάν δεν βρίσκονται στο φως του Θεού, περιμένουν και την ελάχιστη βοήθεια από εμάς με μεγάλη και αφάνταστη λαχτάρα. Εάν είμαι σε κάποια φυλακή χωρίς να ξέρουμε πότε και αν θα βγούμε ποτέ, για μια στιγμή να μας έρθει η εξόφληση του χρέους και να περάσουμε στην ελευθερία των ανθρώπων της ελευθερίας, πόση θα ήταν η χαρά και η ανάπαυσή μας και η ευγνωμοσύνη στον ευεργέτη αυτόν. Έτσι γίνεται και σε απεριόριστη βέβαια κατάσταση, όταν ένας άνθρωπος καταδικασμένος και εντελώς απελπισμένος στον άλλον κόσμο, που πιστεύει ότι εν του άδειου και στη μετάνοια, ότι από μέρος του δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτε, να απαλλαγεί από το φοβερό της έννοιας ότι ποτέ δεν θα βγει εις τους αιώνας των αιώνων, αθανάτως και ατελευτήτως θα βρίσκεται σε αυτή τη φοβερή βάσανο. Είναι κάτι πάρα πολύ τρομερό. Όσο είναι τρομερό, τόσο είναι και αδιάφορο από μέρος μας. Και αυτό το μιλώ για τον εαυτό μου πρωτίστως. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει το τι είναι να χωριστεί η ψυχή αιώνια από τον Θεό. Απλώς να χωριστεί, απλώς να ξεχωρίσει η θέση του Θεού από την ψυχή, θα ήταν το λιγότερο κακό αυτό. Αλλά δυστυχώς και πάλι δυστυχώς, ότι ο χωρισμός σημαίνει μία ζωή με τα πλέον φοβερότερα κολαστήρια. Έχουμε τόση δυσκολία όταν έχουμε έναν δαιμονικό λογισμό. Μας τυραννάει κάποια υπόθεση, την εκμεταλλεύεται ο διάβολος και την επιτείνει, την μεγαλώνει και μας κλείδει, μας τυραννεί, μας φέρνει απελπισία, χάνουμε την υγεία μας και τόσα άλλα. Και τι είναι? Ένας λογισμός, κάτι που δεν μπορούμε να το ξεβλέψουμε. Ας πάρουμε, αν έχουμε προσωπική εμπειρία μιας ιδέας ή μιας θέας ενός δαιμονιζομένου ανθρώπου. Έχουμε ακούσει ότι κάποια δαιμονιζομένη σε καιρό ενεργίας η γλώσσα της γίνεται δύο πιθαμές. Γίνεται φυσιολογικά? Όχι. Και όμως γίνεται δαιμονικά. Και η όλη έκφραση του προσώπου και γενικότερα η παρουσιάζει, ας πούμε, η όλη υπόσταση, η σωματική και η ψυχική αυτής της γυναικός της δαιμονιζομένης, που είναι κάτι πολύ φοβερό και αξιοθρήνητο και αξιολύπητο, που είναι κάτι πολύ απλό εν σχέση και συγκριτικά με την κατάσταση μιας κολασμένης ψυχής αιώνια από τον Θεό. Δηλαδή, εάν μια υποστατική κατάσταση δαιμονίου είναι τόσο τρομερή εδώ επάνω στη γη, που υπάρχει το έλεος και η αγάπη του Θεού, τι είπουμε και τι μπορούμε να φανταστούμε και να υπολογίσουμε όταν δυστυχώς βρεθεί κάποια ψυχή ανάμεσα σε άπειρο πλήθος δαιμόνων,
μέσα σε ψηλαφυτό σκότος, σε μια κατάσταση έρημη μήτε ακτίδας φωτός θείου ελαίος, εντελώς στέρηση θείας επισκέψεως και επίσκεψης δαιμόνων με όλη τους την κακία να τυραννούν αυτή την ψυχή και να πιστεύει ακράδαντα ότι ουδέποτε θα εξέλθει αυτής της κολαστικής καταστάσεως. Εδώ λέμε λόγια, αλλά η πράξη είναι ασύλληπτη. Το μυαλό του ανθρώπου, ο νους του ανθρώπου είναι αδύνατο να συλλάβει το κολαστικό της καταδίκης. Και με όλα αυτά που εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί το πιστεύουμε, γιατί είναι δόγμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας ότι υπάρχει κόλασης. Σήμερα θεολόγοι άνθρωποι που σπούδασαν θεολογία πιστεύουν λανθασμένα και αντιδογματικά ότι η κόλαση των ψυχών θα υφίσταται στην συνείδηση και όχι ενεργητικά, όχι υποστατικά. Και αυτό το πράγμα είναι επίνοια διαβολική. Για ποιο λόγο? Για τον εξής λόγο. Θέλει ο Σατανάς να αμβλύνει το οδυνηρό της υπαρκτής κολάσεως για να κατορθώσει να λιγοστεύσει τον φόβο της κολάσεως, που είναι φάρμακο κατά της αμαρτίας. Όταν εγώ σκεφτώ ότι η κόλαση είναι στη συνείδηση, θα προσπαθήσω σκεπτόμενος εδώ κάτω και ξεφράζοντας τον δρόμο μου για αμαρτίες, θα προσπαθήσω να πείσω τον εαυτό μου να φτιάξω μια συνείδηση, να φτιάξω μια συνείδηση που να μην σκέπτομαι το τι έπραξα κατά του Θεού. Να φτιάξω μια αρρωστημένη κατάσταση ώστε να μην πονώ και να μην κολλάζομαι αιώνια κατά την επίνεια αυτή την δαιμονική. Και έτσι εδώ θα ζήσω άνετα, και όταν πάω εκεί θα φτιάξω αυτή την συνείδηση και έτσι δεν θα υποφέρω. Αλλά δυστυχώς, ευτυχώς, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει πολλά για την κόλαση, την πραγματική, σύμφωνα με το δόγμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Του έγινε η ερώτηση: πού εστιν Πάτερ η γένα του πυρός, πού είναι η κόλαση, πού βρίσκεται, μπορούμε να τη δούμε? Και απαντά ο Χριστός τη γλώτα και το νου. Μην ερευνάτε πού εστιν η γένα του πυρός, αλλά φροντίστε δια εν αρέτου ζωής και μετανοίας εκφυγήν την γένα. Μη πάσχετε, λέμε, το μυαλό σας και με την υπερήφανον περιέργεια να μάθετε πού είναι, διότι ο Θεός είναι αληθής. Ο Θεός ου ψεύδεται. Ο Θεός δεν απατά.
Ο Θεός ούμι κτηρίζεται. Ό,τι είπε είναι πραγματικό της. Δεν είναι παραβολή η κόλαση και η επικύρωση του δόγματος της Ορθοδόξου και αμολύντου και πανεμόρφου Ορθοδοξίας, Ορθοδόξου Εκκλησίας, είναι η πρακτική ζωή των ασκητών. Η ασκητική παράδοση επικυρώνει το δόγμα. Και βλέπουμε, όπως αυτό που σας διάβασα, είναι ακριβώς αυτό το οποίο λέγω τώρα, ότι όντως και όντως υπάρχει η φοβερή κόλαση η οποία αναμένει να υποδεχθεί στους κόλπους της εκείνους που θα σεβήσουν και οι οποίοι θα παρακούσουν του Θεού και θα υπακούσουν εις τας υποδείξεις των πονηρών δαιμόνων. Ήταν ένας υποτακτικός ο οποίος παρήκωε τον γεροντά του, τον στεναχωρούσε με τη μεγάλη του υπερηφάνεια. Πάντα ήθελε να στηρίζει σε κάθε προσταγή του γέροντος την δική του γνώμη. Έλεγε βέβαια να τον πάρει ο Θεός τον υποτακτικό αυτό, και ο γέροντάς του, ο Άγιος αυτός άνθρωπος, με τους λογαριασμούς που ήξευρε, έβγαζε το συμπέρασμα ότι αυτός ο υποτακτικός δεν εσώθη. Και πήγε σε έναν μεγάλο γέροντα, πιο μεγάλο από αυτόν, και τον παρεκάλεσε και του λέει: «Γέροντα, παρακαλέστε για τον υποτακτικό μου, να τον σώσει ο Θεός, διότι ήταν παρήκος, εγωιστής, υπερήφανος, αντίλογος και...» «Να κάνουμε, Πάτερ, προσευχή». Και έκαναν αρκετές ημέρες προσευχή με νηστεία μεγάλη, και ο γέροντας του υποτακτικού βλέπει σε οπτασία τον υποτακτικό του χωσμένον στη λίμνη του πυρός και εκέετο, και του λέγει: «Παιδί μου, εδώ ήρθες». Εκείνος ακόμη διατηρούσε την νεοσφορική υπερηφάνεια και απαντά στο γέροντά του: «Πάτερ, κάτω από τα πόδια μου έχω επίσκοπο». Θέλει να πει ότι εγώ είμαι πάνω από τον επίσκοπο, υπάρχει και χειρότερος από μένα. Και του απαντά ο γέροντας: «Και η κόλαση δεν σε ταπείνωσε ακόμη? Τότε μείνε αυτού που σου αξίζει». Και έληξε η οπτασία. Η ασκητική παράδοση έχει αναρρύθμιτα τέτοια γεγονότα και ιστορικά, τα οποία επικυρώνουν ατράνταχτα το δόγμα της Εκκλησίας μας, ότι η κόλαση των αμαρτωλών δεν συνίσταται στην συνείδηση, αλλά στην υποστατική κόλαση. Και λέγουν οι άνθρωποι αυτοί που αμφιβάλλουν στο ορθό δόγμα και στην ερμηνεία του δόγματος, διότι πιπιλίζουν ότι είναι παραβολικά μίλησε ο Χριστός στο Ευαγγελιό του για κόλαση και κάμινο το πυρό και βρυγμό των οδόντων και σκόλικα τον ακίμητο και το σάλα, όλα λέει είναι εικονικά, παραβολικά κλπ. Και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όλα αυτά τα λέγουν, όπως είπαμε, για να μπλύνουν τον φόβο του Θεού, και έτσι ο άνθρωπος, χωρίς κανένα εμπόδιο, χωρίς τίποτε το σπουδαίο, να προχωρήσει εις κάθε είδος αμαρτία. Αν όχι, τουλάχιστον
εις την απόλαυση των υλικών πραγμάτων. Διότι είδε ο διάβολος ότι εάν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει και βάλει μέσα του βαθιά στην ψυχή του το τι είναι κόλαση, τι σημαίνει χωρισμός αιώνιος από τον Θεό, εν βασανισμό, τα πράγματα μέσα του παίρνουν στροφή. Δηλαδή αρχίζει να τιμονιάρει την συνείδησή του σωστά. Την οδηγεί εις τον φόβο του Θεού. Τι είναι ο φόβος του Θεού? Είναι το φως της ψυχής. Με φως βλέπουμε τον δρόμο. Αλλά χωρίς φως ο δρόμος του Θεού δεν βρίσκεται. Και επομένως θα πέσουμε στην κόλαση και έτσι θα χάσουμε την αιώνια ζωή. Λοιπόν, είναι διαβολική μέθοδος και παγίδα να πιστεύουμε ότι η κόλαση συνίσταται στη συνείδηση. Μα έρχονται και το πάνε πολύ χαμηλά. Δηλαδή, πολύ γίνα σκέπτονται οι άνθρωποι και πάνε να ερμηνεύσουν τα πνευματικά κείμενα. Λέγουν ότι πώς είναι δυνατόν η ψυχή σαν πνεύμα να βασανίζεται σε μια υλική κόλαση. Μα λέγουν, μήπως ο Θεός θα έχει καζάνια με πίσα και φωτιά και θα καίει τους ανθρώπους τις ψυχές. Μπορεί να συνυπάρξει μια τέτοια κόλαση πνευματική με κάτι το υλικό? Η ψυχή που είναι πνεύμα και η φωτιά και η δυσοδεία και τόσα άλλα τα οποία φανερώνουν κάτι το υλικό. Δεν γνωρίζουν ότι στη δευτέρα εξανάσταση, στην δευτέρα παρουσία του Χριστού, το σώμα του ανθρώπου θα αφθαρτιστεί, θα ξαναζήσει εν αφθαρσία, εν πνευματικότητα, εν αθανασία και επομένως θα περάσει σε άλλη φύση, στη φύση που θα είναι σχέτη, ομοία με την πνευματική κόλαση, την ετοιμασμένη το διαβόλου και της αγγέλης αυτού. Εάν στην συνείδηση του ανθρώπου έγκυται η κόλαση, τότε οι δαίμονες οι οποίοι έχουν συνείδηση ότι ήταν άγγελοι, ότι υπερηφανεύθησαν, ότι εξέπεσαν από την πρώτη δόξα που είχαν, γνωρίζουν ποιος είναι ο Θεός, γνωρίζουν τις κακές τους πράξεις και γνωρίζουν εκ των προτέρων τι τους περιμένει. Εάν η κόλαση ήταν στη συνείδηση, οι δαίμονες δεν θα μπορούσαν να βασανιστούν σε αυτήν την κόλαση, διότι αυτοί πανηγυρίζουν στη συνείδησή τους μέσα το ότι εκδικούνται τον Θεό. Αυτοί πανηγυρίζουν μέσα στη συνείδησή τους όταν κάνουν το κακό εναντίον του Θεού. Τότε, εφόσον πανηγυρίζουν, ποια θα είναι η κόλαση στη συνείδησης? Και σε ποια κόλαση τους αποστέλει κατά την κρίση της δευτέρας παρουσίας? Στέλνει τους αμαρτωλούς στην κόλαση με τους δαίμονες. Εάν ήταν στη συνείδηση, οι δαίμονες δεν έχουν κόλαση. Τότε σε ποια κόλαση μετά των δαιμόνων εξαποστέλει ο Χριστός στη δευτέρα παρουσία? Άρα οι δαίμονες θα κολαστούν υποστατικά σε πνευματική κόλαση.
σε αυτή την υποστατική κόλαση θα πάνε και οι αμαρτωλοί. Ο Μέγας Μακάριος βάδιζε στην έρημο και συνάντησε στον δρόμο του μία νεκροκεφαλή. Την χτύπησε με το ραβδάκι του και ρώτησε το κρανίο: ποιος ήσουν στη ζωή, τι άνθρωπος ήσουν εσύ? Και ακούγεται φωνή από το κρανίο και λέει: εγώ ήμουν στη ζωή ιερεύς των ειδώλων. Απαντά επίσης αυτή η φωνή: εσύ είσαι ο Μακάριος, ο άνθρωπος του Θεού, που οι προσευχές σου φθάνουν μέχρι ημών των κολαζομένων. Και απορώντας ο Άγιος, σε τι οφειλούνται θερυπίν οι ειδωλολάτρες και ποια είναι ωφέλεια από τις προσευχές μου, κάμει την ερώτηση. Απαντά πάλι εκείνος: οι προσευχές σας φτάνουν εις το σημείο να φωτίσει λίγο το μέρος που μένουμε μέσα σε αυτό το ψηλαφυτό σκότος, που έχουμε την αίσθηση ότι ο καθένας είναι μόνος του στην κόλαση. Ένα άλλο μέτρο κολάσεως και τούτο, το να νιώθουν ο καθένας ότι είναι μόνος του στην κόλαση και δεν υπάρχουν άλλοι, που και τούτο το να πιστεύω ότι υπάρχουν άλλοι είναι και αυτό ένα μικρό μέτρο παρηγορίας. Και οι προσευχές σας φέρνουν λίγο φως και βλέπουμε ότι είναι και άλλοι δίπλα μας κολλασμένοι, και αυτό για μας είναι παρηγορία. Και αμέσως ο Άγιος χτύπησε πάλι το κρανίο με το ραβδί του και λέει: ο Θεός να φυλάξει, αν μπορεί ποτέ αυτή η περίπτωση να είναι παρηγορία, το να βλέπει κανείς και τους άλλους τους συγκολαζομένους στην κόλαση. Και με όλες τις ενδείξεις και αποδείξεις της ασκητικής παραδόσεως, τρανότατα και αδιάσυστα επικυρώνεται πλήρως το δόγμα της Εκκλησίας μας περί αιωνίου κολάσεως υποστατικής. Αυτό που μένει είναι, εφόσον εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί το πιστεύουμε ακράδαντα, ότι εάν αμαρτήσουμε, εάν δεν μετανοήσουμε, εάν δεν κλάψουμε, εάν δεν αλλάξουμε ζωή, θα κολαστούμε και η κόλασή μας θα είναι αυτή η τρομερή κόλαση, αυτή η αιώνιος κόλαση, αυτός ο αιώνιος θάνατος και ο χωρισμός της ψυχής μας από τον γλυκύτατο Θεόν μας. Ας βιάσουμε τον εαυτό μας, ας προσέξουμε την ζωή μας, ώστε να είναι ανάλογη προς σωτηρία. Σαν άνθρωποι σφάλουμε, μηδενός εξαιρουμένου, όσο μεγάλος και αξιωματούχος

αυτομάτως να στρέφουμε το νου και τον λόγο και τον προφορικό και τον ενδιάθετο εις το να υπούμε «Θεέ μου, ήμαρτον, συγχώρησέ με, έσπανα». Και αμέσως, αν είναι δυνατόν, να στάξουμε δάκρυο, το αυτή η μετάνοια και αυτό το δάκρυο είναι, παίρνουν δυνάμει την συγγνώμη από τον Θεό. Και όταν φτάσουμε κάτω από το πετραχύλι, παίρνουμε εν ενεργεία την συγγνώμη. Δηλαδή, παίρνουμε τέλεια την συγγνώμη από τον Θεό. Και εάν έχετε γνωρίσει, και θα την έχετε γνωρίσει, την χαρά και την ανάπαυση της ψυχής κατά την ώρα που εξομολογούμεθα και παίρνουμε την άφεση. Και μόνο η έννοια, το ότι τα όσα είπα, τα όσα έσφαλα, με τα όσα πίκρανα τον Θεό, αυτή τη στιγμή παίρνω την άφεση, παίρνω την συγγνώμη, μου ανοίγεται η πύλη του παραδείσου, απαλλάσσομαι κατά την ώρα του θανάτου την απόγνωση και την απελπισία. Γιατί πώς θα απελπιστεί και πώς θα απογνωστεί ο άνθρωπος όταν η συνείδησή του τον μαρτυρεί και του λέγει ότι ναι, έσφαλα, αλλά μετανόησα και πήρα συγγνώμη δια του νόμου. Άπαξ και δια του νόμου πάρει ο αμαρτωλός την συγγνώμη, δεν πρέπει να υφίσταται κατά την ώρα του θανάτου απελπισία και απόγνωση. Η απόγνωση και η απελπισία ακολουθεί και καταφλίδει καταθλιπτικά εκείνον που πιάστηκε αμετανόητος και αδιόρθωτος κατά την ώρα του θανάτου. Η απελπισία και η απόγνωση είναι ο καρπός της αυτής της ζωής. Επομένως, όχι μόνο ότι παίρνουμε την συγγνώμη και την άφεση και γινόμεθα μακάρι, αλλά κερδίζουμε την απαλλαγή από την απόγνωση και την απελπισία κατά την σκληρή ώρα του χωρισμού της ψυχής μας από του σώματος. Διότι ο χωρισμός της ψυχής είναι σκληρός. Εμείς δεν τον έχουμε γευτεί αυτόν τον χωρισμό. Τον πιάνουμε με τη φαντασία και με την θεωρία, αλλά στην πράξη όχι. Αυτοί που έχουν αποθάνει τον χωρισμό τον γεύτηκαν, αλλά δεν τους επιτράπει να μας τον εκφράσουν, να μας τον πούνε πόσος είναι αυτός ο πόνος, αυτό το σκληρό, το φοβερό του θανάτου. Το καταλαβαίνουμε από τις εκφράσεις του προσώπου. Βλέπουμε τους ανθρώπους κατά την ώρα εκείνη που παραδίνουν το πνεύμα τους στο Θεό, το βλέπουμε στα χαρακτηριστικά του προσώπου. Αν έχετε γνωρίσει, αν έχετε πει, το πλείστον γίνεται πάρα πολύ σκληρό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός σκουλάστηκε, αλλά έτσι είναι το πράγμα. Είναι στη φύση του έτσι. Εάν ο χριστιανός αυτές τις πραγματικότητες, αυτές τις αλήθειες, τις οποίες τις βλέπουμε εν πράξη, τις συνειδητοποιήσει, τις βάλει μέσα του και τις σκέφτεται και τις ζει

γεννάται εξ αυτών το φως του Θείου Φόβου. Και όταν το φως φέγγει, ο άδρομος βαδίζει σωστά. Και πρέπει να ευχηθώ ταπεινά, όχι μόνο εμείς, αλλά και όλοι οι χριστιανοί μας, να αξιωθούν αυτής της σωτηρίου προετοιμασίας για τον θάνατο. Γιατί, όπως είπαμε, με τα θάνατον ουκέστη μετάνοια.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενοριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του κρυστάλλινη, αγιοπατερική. Αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

Ζηλωτής Εφημέριος, μέρος δεύτερον. Ως εφημέριος ο Άγιος Γερβάσιος, εξαιτίας της υπερβολής του ζήλου που τον διέκρινε σε ό,τι αφορά την ευπρέπεια του ναού και τη γενικότερη εμφάνισή του, πραγματοποίησε μερικές καινοτομίες κατά την ομολογία πολλών αντιδραστικών. Κατήργησε την περιφορά των δίσκων. Μετέφερε την πώληση των κεριών στον Άρθικα, για να μην υπάρχει συναλλαγή χρημάτων την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Όλοι γνωρίζουμε το φοβερό αυτό κακό που υπάρχει και σήμερα. Επιπλέον, άνοιξε και τις πλαϊνές πόρτες του ναού, για να μπορούν να παρακολουθούν και οι πτωχοί χριστιανοί, οι οποίοι λόγω μη εμφανίσιμης ενδυμασίας ή ελλείψεως χρημάτων για κερί, δίσταζαν να μπουν στο ναό για να προσευχηθούν. Αυτή η ενέργεια εξαγρίωσε τους επιτρόπους όχι μόνο του ναού, όπου ήταν εφημέριος, αλλά και άλλων ναών και έτσι άρχισαν διάφορες υποβολές στην Μητρόπολη. Σε όλα αυτά ο Ζηλωτής Εφημέριος έδινε την ίδια απάντηση που έδωσε ο Κύριος στους συγχρόνους του επικριτές, τους υποκριτές, γραμματείς και φαρισαίους. Γέγραπτε «Και έστε ο οίκος μου οίκος προσευχής». Ημείς δε αυτόν επίησατε σπήλαιον ληστών. Απαγόρευσε επίσης την αμοιβή στο μυστήριο της εξομολογήσεως, διότι η χάρις παρέχεται δωρεάν, όπως έλεγε. Επίσης κατήργησε τις κατηγορίες γάμων, πρώτη, δεύτερη και τρίτη κατηγορία. Αλλά και ως προς την υπερβολική του αγάπη για τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, τι μπορούμε να πούμε? Ήταν εξαιρετικά φυλακόλουθος. «Πολλάκι στον οίκουσα», λέει ένα από τα πνευματικά του τέκνα, μόλις ακουόμενον, ψιθυρίζοντα και επαναλαμβάνοντα, το Κύριε ελέησον κατά τι ούτων τρόπων, ώστε να είναι δύσκολον να το εκφράσω γραπτός. Εκείνο δε το «παράσχου Κύριε», προφερόμενον από τον γέροντα, είναι μοναδικόν εις την έκφρασή του. Θα μου μείνει αξέχαστα γραμμένο εις την ψυχήν μου.

Ο Άγιος Γερβάσιος αγαπούσε ιδιαιτέρως τις ακολουθίες των ωρών και του Εσπερινού. Τις ευχές του Εσπερινού τις έλεγε τόσο αργά και κατανυκτικά, ώστε ήταν αδύνατο να παραμείνει στη γη όποιος τον παρακολουθούσε. Πολλές φορές μάλιστα τον έβλεπαν κατά την ώρα του Εσπερινού δακρυσμένο. Επιτελούσε τα εφημεριακά του καθήκοντα στο ακέραιο, ως άριστος ποιμένας. Παράλληλα όμως, δεν εγκατέλειπε και την προσωπική του άσκηση. Αυτό είναι φανερό στο ακόλουθο περιστατικό που περιγράφει η Ουρανία Αλιαπίκου, η οποία ήταν ένα από τα πνευματικά του παιδιά που τον υπεραγαπούσαν. Όταν έζη η αδελφή του, μακαρίτισσα Ελένη, η απλή και ενάρετος εκείνη γυναίκα, Πολάκης, κατά απέτησή της, εκοιμήθηνε στο σπίτι των, παρά τον προφήτην Ηλίαν, διότι ήτο μόνη. Εις την οικίαν των αυτήν και κάτωθεν, είχε το κελί γραφείων του, και ο Σάκης ήρχε το, έμενε εκεί. Το δάπεδον, ήτο μονό σανίδι, και τότε, επειδή ηγάπων να παρακολουθώ την ζωή του, ήκουσα Πολάκης κατά την ησυχίαν της νυχτός, πολύ βέβαια αμυδρά, τις ολονύκτιες προσευχές του, και συνήθως ψαλτήρι. Άναβε κερί και θυμίαμα και προσήφιετο, ενώ συνέχιζε τη μελέτη και το γράψιμο των ομιλιών και κηρυγμάτων, ως τας πρώτας πρωινάς ώρας, οπότε ανεχώρη δια την εκκλησίαν. Μας συνίστα την νυχτερινή προσευχήν, ως περισσότερον κατανυκτικήν, κατά το παράδειγμα του προφητάνακτος, δια των άμωμων, όρθρων και εξάψαλμων. Εμελέτε πολύ τα ιεράς γραφάς, ιδιαιτέρως ενετρίφα εις τον ιερόν ψαλτήρα, την φωνήν της Εκκλησίας, όπως τον απεκάλει. Ας σημειωθεί δε ότι όταν έμελε να λειτουργήσει, την προηγούμενη νύχτα δεν αναπαυόταν σε κρεβάτι, αλλά περνούσε όλες τις νυχτερινές ώρες σε ένα κάθισμα. Γι' αυτό και την επομένη τελούσε εξαϊλωμένος πλέον την Θεία Λειτουργία. Ήταν αδύνατο να παρακολουθήσει κανείς τη Θεία Λειτουργία που τελούσε ο Άγιος Γερβάσιος, καθώς και το πυρφόρο κηρυγμά του, και να μην αισθανθεί ότι πετάει σε ουράνιους κόσμους. Η κυρία Μαρίκα Φούρα κατέγραψε ένα θαυμαστό γεγονός, το οποίο κατέθεσε εγγράφος στο Μητροπολίτη Πατρών. «Ευσεβάστος, σεβασμιότατε Άγιε Πατρών, λαμβάνω το θάρρος να σας αναφέρω ένα συμβάν που έλαβε χώραν κατά την Θεία Λειτουργία μιας Κυριακής του 1942 εις τον Ιερό Ναόν Αγίας Εκατερίνης Πατρών. Μεταβάσα εκεί προς εκκλησιασμόν μίαν Κυριακήν και καθήν στιγμήν εξήρχετο εκ του Ιερού ο πατήρ Γερβάσιος δια την συνέχιση της Θείας Λειτουργίας, εξήλθε για να ευχαριστήσει το εκκλησίασμα. Και ενώ ίστατο πρώτης ωραίας πύλης ευχαριστών το εκκλησίασμα και τους ιεροψάλτας, έφνης, τόσον εγώ, όσο και η Σωτηρία Δροσοπούλου, είδομεν ομού μετά του λοιπού εκκλησιάσματος, ένα αστέρι λαμπερό, να βγαίνει από το τέμπλον του ιερού και να σβήνει άνωθεν της κεφαλής του πατρός Γερβασίου. Ας μου επιτραπεί στο σημείο αυτό να πω, ότι αν σήμερα ο κόσμος απομακρύνθηκε κατά ένα μεγάλο μέρος από την Εκκλησία και δεν επιθυμεί να παρακολουθεί τις ακολουθίες και το κήρυγμα, αυτό οφείλεται κυρίως στον Εφημέριο, ο οποίος προσέρχεται στο Άγιο Θυσιαστήριο ή στον Αποστολικό Άμβονα χωρίς καμιά πνευματική προετοιμασία. Ο Άγιος Γερβάσιος όμως φλεγόταν από θείο έρωτα. Πολλές φορές, συναισθανόμενος την αμαρτωλότητά του αλλά και τη φοβερή διακονία που το εμπιστεύθηκε ο ουράνιος πατέρας, έλεγε κλαίοντας: «Ο Θεός με επήρε από τη Στρούγκα και με έκανε βασιλέα. Τι άλλο ζητώ?»

Η διακονία του στον αμπελώνα του Κυρίου τον γέμιζε με αγαλίαση και ουράνια ειρήνη. Κάθε κοσμική επιθυμία είχε νεκρωθεί μέσα του. Μόνο ένα ζητούσε: να εισαγάγει στην ουράνια βασιλεία το μικρό πίμνιο που του εμπιστεύθηκε ο Θεός. Γι' αυτό το πίμνιο αγωνιούσε. Γι' αυτά τα ταπεινά πρόβατά του ανάλωνε όλες τις δυνάμεις του, μη φιδόμενος ούτε αυτής της σωματικής υγείας του. Αυτή η ολοκληρωτική αφοσίωση στο έργο της ποιμαντικής διακονίας τον καθιστούσε όχι μόνον ολοκληρωμένο ποιμένα, απαλλαγμένο από κοσμικά συμπλέγματα και αδυναμίες, αλλά τον κατεδείκνυε ως ένα ξεχωριστό ανθρώπινο «ον», μία ευγενική θυσιαστική ύπαρξη, έναν πλήρη αρετόν, πατέρα της Εκκλησίας. Αυτή η ξεχωριστή δύναμη που πήγαζε από την πατρική καρδιά του τον έκαμε ακόμη και στα βαθιά γεράματα να ασκεί με νεανικό ζήλο το έργο του. Χαιρόταν να περιβάλλεται από τα αρνία του, τα πεφιλημένα παιδιά του, το αυριανό μέλλον της αγαπημένης του Ορθοδόξου Ελλάδος. «Βλέπω», έλεγε, «τους αγγέλους του ουρανού γύρω μου και ακούω το τραγούδι τους. Το έργο αυτό είναι ο Χριστός, ο αΐ ον, ο ως αυτός ον». Ο καλός ποιμένας δεν παραμελούσε και την φροντίδα για τους πτωχούς και ενδεείς. Τους ελεούσε νύχτα και ημέρα. Πόσες φορές δεν τον είδαν όταν βασίλευε το πυκνό σκοτάδι να βαδίζει στις πτωχοσυνοικίες για να ασκήσει την αρετή της ελεημοσύνης. Μεγάλος επίσης ήταν ο πόνος του Αγίου Γερβασίου όταν ξέσπασε η μικρασιατική καταστροφή του 1922 και κατόπιν με την βίαιη ανταλλαγή των πληθυσμών. Και η Πάτρα, όπως όλες οι πόλεις της Ελλάδος, κατεκλείστη από εκδιωγμένους Έλληνες από τις προαιώνιες ελληνικές περιοχές της Ιωνίας. Ρακένδυτοι και πεινασμένοι οι πρώην άρχοντες και ευκατάστατοι νοικοκυρέοι, τώρα ζητούν με αγωνία ένα κομμάτι ψωμί και μία γωνιά για να ξεκουράσουν τα ταλαιπωρημένα σώματά τους και να παρηγορήσουν τις εμάσουσες από τον ψυχικό πόνο καρδιές τους. Δεν είναι τυχαίο το ότι εγκατέστησε το κέντρο της κατηχητικής του δράσεως μέσα στην καρδιά της προσφυγιάς, στην οδό Ιωνίας 47-49. Μία περιοχή όπου βασίλευε η πτωχία, η ανέχεια και γενικότερα η ψυχοσωματική στέρηση, κάθε είδους παρηγοριάς και ανθρωπίνης βοηθείας. Εκεί έστησε το αρχηγείο του και εργάστηκε με τόση υπομονή και ανεπιτίδευτη στοργή προς τους πάσχοντες αδελφούς μας Έλληνες της Μικράς Ασίας, ώστε οι πρόσφυγες φώναζαν: «Ξερό ψωμί και παπούλι θέλουμε». Η παρουσία του ανεπλήρωνε στη ζωή τους όλα τα αγαθά τα οποία τόσο άδικα έχασαν. Ο αγιάτρευτος πόνος της ψυχής τους για την απώλεια τόσων αγαπημένων τους και για την ανομολόγητη ταπείνωση που υπέστησαν κατά την υποδοχή τους στη μητέρα Ελλάδα έβρισκαν γλυκία θεραπεία κάτω από την αγαπητική προστασία την οποία τόσο αφιδόλευτα τους προσέφερε. Οργάνωσε συσίτια, συγκέντρωσε ρουχισμό, φρόντισε για έβρεση εργασίας, προστάτευσε ορφανά και στάθηκε αδελφός και πατέρας σε απροστάτευτες κοπέλες οι οποίες προσπαθούσαν με τον τίμιο ιδρώτα τους να σταθούν όρθιες και να βοηθήσουν τις οικογένειές τους. Πολλές από αυτές τις πονεμένες ψυχές αργότερα έγιναν στελέχοι και φωτισμένες κατηχήτριες και βοηθοί τους στο ποιμαντικό του έργο. Αναφέρεται ότι κάποτε εξομολόγησε μία υπέργυρη μικρασιάτισσα η οποία μιλούσε μόνον τουρκικά. Παρόλα αυτά συνεννοήθηκαν άριστα, μιλώντας εκείνη τουρκικά και απαντώντας ο παππούλης ελληνικά. Το Πανάγιο Πνεύμα δεν σταματά να ενεργεί μπροστά στο εμπόδιο των ξένων γλωσσών, όπως και στους Αποστόλους μετά την Πεντηκοστή. Αλλά και την περίοδο της γερμανικής κατοχής 1940-1944
έσωσε εκατοντάδες συμπολίτες του, κυρίως παιδιά, από την πείνα, οργανώνοντας συσίτια σε διάφορα σημεία της πόλης. Διένεμε είδη ρουχισμού και τρόφιμα σε πτωχές οικογένειες. Πολλοί πατρινοί ομολογούν σήμερα ότι χρεωστούν κυριολεκτικά τη ζωή τους στον Άγιο Γερβάσιο, ο οποίος τους έτρεφε κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Λοιμού. Ο ίδιος ήταν πτωχός, πάμπτωχος. Είχε εγκαταλείψει κάθε υλική προσδοκία και απόλαυση. Θεωρούσε τα επίγεια πλούτη ως σκύβαλα. Γι' αυτό και με τα παρησίας μπορούσε να λέει: «Εσείς που είστε προσκολλημένοι στα επίγεια και ζείτε μόνο για αυτά, σπάστε σας παρακαλώ τις αλυσίδες αυτής της δουλείας. Καταργήστε τη λατρεία της ύλης και των θησαυρών της. Υψωθείτε πάνω από αυτά για την αληθινή ζωή. Ναι, για χάρη της αιωνίου ζωής, για χάρη της άνω ζωής, και πλούτος και χρήματα, θησαυροί και κτήματα, ας πάνε στον κόρακα. Και για να το πω πιο εκκλησιαστικά και πιο ευπρεπώς, τα χρήματα μαζί με τα καλά τους ας πάνε στην απώλεια, χάριν του μόνου αγαθού». Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ένα περιστατικό το οποίο μας διηγήθηκε η κυρία μεταρχικά Νίχη, πνευματικό παιδί του Παππούλη, και το οποίο φανερώνει την ακρίβεια του Αγίου Γερβασίου και την καθαρότητα του έργου του. Κάποιο βράδυ βρισκόταν στην τραπεζαρία της αναπλαστικής σχολής μαζί με πνευματικά του παιδιά. Μπαίνει μία κυρία κάποιου μορφωτικού συλλόγου και του προσφέρει ένα σεβαστό χρηματικό ποσό ως βοήθημα του συλλόγου προς το ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο του Αγίου Γερβασίου. Εκείνος την ρώτησε με ποιο τρόπο συλλέχθηκαν αυτά τα χρήματα. Όταν έμαθε ότι τα έσοδα προέρχονταν από κάποιο φιλανθρωπικό χορό, δεν τα δέχθηκε, εφαρμόζοντας το «έλεον δε αμαρτωλού, μη λυπανάτω την κεφαλήν μου». Αν αναλογιστούμε την ένδυα των καιρών εκείνων και την δυσκολία εξευρέσεως πόρων για την ενίσχυση των πτωχών, θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε το ηρωικό φρόνημα του πτωχού Λεβίτου ώστε να αρνηθεί τέτοιου ύψους οικονομική προσφορά. Πράγματι, το ιερών αγωνιστικών υπέρ της αθανάτου Ορθοδοξίας φρόνημα και έργων, η διαφύλαξη της Ιεράς Παρακαταθήκης, της Αγιωτάτης Ορθοδοξίας Ανωθεύτου, Απαρασαλεύτου, Ασινούς και Αλοβίτου, η εν φόβο Θεού και πάση επιμελία ιερατική βιωτή, η φιλανθρωπία και η ελεημοσύνη, αλλά και η καταπλάτος και βάθος προς πάντας αγάπη, συνέθεταν το μεγαλείο μιας αθάνατης εκκλησιαστικής κατά πάντα πατερικής φυσιογνωμίας. Στο πρόσωπο του Αγίου Γερβασίου διακρίναμε να αναβιώνει το πνεύμα του Ιερού Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου, του Ιωάννου του Ελεήμονος και τόσων άλλων ποιμένων της Αγίας μας Εκκλησίας. Ενσάρκωνε όλες τις αρετές των πρώτων πατέρων της Εκκλησίας.

Ο Κήρυκας της Χάριτος. Το θείο κήρυγμα, κατά παλαιούς και νέους διδασκάλους, είναι η ψυχή και το πνεύμα κάθε ιεράς ακολουθίας, προπάντων δε της θείας λειτουργίας. Άνευ αυτού, το τελετουργικό της θείας λατρείας, το αγιότερο όλων των έργων, κινδυνεύει να εκπέσει σε ξηρό τύπο και σε τυπολατρεία, λόγω του αγνώστου ακόμη και των βασικών νοημάτων, αλλά και της εννοίας των λέξεων ή φράσεων, των ευχών και ύμνων. Αυτά πίστευε και διεκήρυτε ο Άγιος Γερβάσιος στην πόλη των Πατρών. Δίδασκε με παρησία ότι η Θεία Διδασκαλία καθαρίζει τον άνθρωπο, διαλύει τις πλάνες, φωτίζει τον νου, θερμαίνει και καθαρίζει την καρδιά και κάνει τους ανθρώπους νυφάλιους. Πίστευε ακράδαντα ότι η συμμετοχή στα Θεία Κηρύγματα εξευγενίζει και απλοποιεί τον οικογενειακό βίο, εξημερώνει την κοινωνική ζωή, εμφυσά το ζωογόνο πνεύμα της φιλαλληλίας και ευποιίας μεταξύ των ανθρώπων. Ο Θείος Λόγος για τον Άγιο Γερβάσιο είναι εκείνος που κατακοσμεί τα ήθη, ενισχύει και στερεώνει τους ηθικούς δεσμούς. Μέσω του Θείου Κηρύγματος αναδεικνύονται κατά τον Άγιο Γερβάσιο όχι μόνον αληθινοί χριστιανοί, αλλά και χριστοί και ενάρετοι πολίτες, αφού διδάσκεται η ισότητα και εμπεδώνεται η έννοια της δικαιοσύνης. Γενικά, το Θείο Κήρυγμα περικλεί και περιλαμβάνει ό,τι εξυγιαίνει και καταρτίζει κάθε κοινωνία. Για να καταλάβει κανείς τη μέγιστη σημασία που έδινε ο Άγιος στη διακονία του Θείου Λόγου, είναι αρκετό να αναφέρουμε απλώς και μόνον το ημερήσιο πρόγραμμα της Κυριακής. Καταρχήν κήρυγμα στη νυχτερινή Θεία Λειτουργία, την οποία τελούσε στο ναό του Αγίου Δημητρίου. Αργότερα και πάλι κήρυγμα με τη μορφή υποδειγματικής κατηχήσεως στους κατηχητές και στις κατηχήτριες. Τρίτο κήρυγμα, απογευματινό στον Άγιο Δημήτριο, και τέλος, τέταρτο κήρυγμα, επίσης απογευματινό, στον Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας. Στην έκθεση πεπραγμένων προς την Ιερά Σύνοδο του Μητροπολίτου Πατρών Αντωνίου των ετών 1936-1937, διαβάζουμε ότι ο Ιεροκήρυκας Αρχιμανδρίτης Πατήρ Γεβάσιος Παρασκευόπουλος κηρύττει ανελιπώς κατά Κυριακήν, Τετάρτην και Παρασκευήν. Όταν πλέον απαλλάχθηκε από τα εφημεριακά του καθήκοντα, το κήρυγμα έγινε καθημερινό. Δεν υπολόγιζε τον κόπο. Πάντα σκεπτόταν με ποιο τρόπο θα μπορούσε να αποσπάσει όσο το δυνατόν περισσότερα πρόβατα από το στόμα του νοητού δράκοντα. Ούτε τα γυρατιά, αλλά ούτε οι διάφορες ασθένειες που τον ταλαιπωρούσαν στάθηκαν ικανά να μετριάσουν τον ιερό ζήλο του. Μάλιστα, κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του, όταν δεν μπορούσε πλέον να σηκωθεί από το κρεβάτι, έπαιρνε στο χέρι το μικρόφωνο και από εκεί κήρυτε στα πλήθη που συγκεντρώνονταν στην ειδική για αυτόν τον σκοπό αίθουσα δίπλα από το κελί του. Ήθελε να διατηρήσει ως καλός ποιμένας την επαφή με το ποιμνιό του έως την τελευταία στιγμή της ζωής του. Αυτό το διεπίστωσα κι εγώ όταν κάποτε περίμενα να δω τον γέροντα να κηρύττει και αντί αυτού άκουσε την φωνή του από τα μεγάφωνα της αίθουσας. Ο κηρυκτικός ζήλος του Αγίου Γερβασίου εξήγηρε τον φθόνο εκείνων που η ζωή τους δεν τέριαζε με το περιεχόμενο των κηρυγμάτων του. Γι' αυτό άρχισε να τον κατηγορούν και να συκοφαντούν τις ιερές συνάξεις, οι οποίες μπορούν να συγκριθούν από όσους τις έζησαν με τις πρώτες χριστιανικές συνάξεις των Αποστολικών χρόνων. Τι ζήλος κατήχε τον Άγιο Γερβάσιο. Διερωτόταν φλεγόμενος από αγάπη για τον διαφωτισμό του ποιμνίου της Εκκλησίας. Πώς, αφού η πίστη σε εξακοής και ακοή,
είναι ο Λόγος του Θεού. Πώς είναι δυνατόν να ενδυθεί κάποιος τον Χριστό μέσω του Αγίου Βαπτίσματος, χωρίς ο Λόγος του Θεού να αναπτύξει τη σπουδαιότητα και αναγκαιότητα αυτού του μυστηρίου σε Αυτόν? Είναι περισσότερο χρήσιμα και αναγκαία το Θείο Κήρυγμα και ο Λόγος του Θεού παρά ο επιούσιος άρτος της εφήμερης ζωής.

Θεία Μυσταγωγία ήταν τα πεφωτισμένα κηρύγματα του Αγίου Γερβασίου. Ο λόγος του ήταν πατερικός, η σκέψη του συνετή, το ύφος του αυστηρό και σεμνό. Άτεγκτος υπερασπιστής της αληθείας, δεν δίσταζε να καυτηριάζει την παρανομία ακόμα και με έντονο ύφος, όποτε χρειαζόταν. Και επειδή ο λόγος του στηριζόταν πάντοτε στην Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας, έπειθε τον ακροατή, τον κατένισε και τον έφερνε προ των ευθυνών του, εφαρμόζοντας το του Αποστόλου Παύλου. Έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον, άλλοτε ήταν ελεγκτικός, άλλοτε παραμυθητικός και άλλοτε επιτιμητικός, προσαρμοσμένος στις πνευματικές ανάγκες των ακροατών του. Μελέτησε σε βάθος το χωρίο των πράξεων, ήσαν δε προσκαρτερούντες, τη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία, τη κλάση του άρτου και τις προσευχές. Γι' αυτό και έγραφε: «Διέβλεψα ότι το θείο κήρυγμα, χωρίς το μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας, υπολείπεται». Όταν είχε σκοπό να κηρύξει, τελούσε προηγουμένως την Θεία Λειτουργία. Μόνον ο αρμονικός συνδυασμός, έγραφε, θείου κηρύγματος και θείων μυστηρίων, μας παρέχει το όλο έργο. Το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως, του Σωτήρος μας. Από όλα αυτά, αβίαστα συμπεραίνει κανείς ότι η αιτία της ικτράς αποτυχίας πολλών ιεροκηρύκων ήταν και είναι η μη συνύπαρξη του Θείου Κηρύγματος και του Ιερού Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Ως γνωστόν, ο διαχωρισμός αυτός είναι στην κυριολεξία προτεσταντικός και δεν συμφωνεί με την Ορθόδοξη Παράδοση. Γι' αυτό και όταν κήρυτε, φαινόταν σαν να ιερουργούσε. Στο ερώτημα, τι ήταν κυρίως, ιερουργός ή ομιλητής, το παράδειγμά του δίνει την απάντηση, η οποία ερμηνεύει αποκαλυπτικά την μυστηριακή εκείνη φράση του Αποστόλου Παύλου στην προς Ρωμαίους, 15ο κεφάλαιο, 16η παράγραφο. Ήταν ο ιερουργός του Ευαγγελίου. Δεν μπορούσες να τον απομονώσεις. Η εικόνα του ομιλητή με υψωμένη την ευρώδη δεξιά του ήταν αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την εικόνα του λευκοφορεμένου, ένα απλό λινό φελόνι ιερουργού με το μόλις υψούμενο και ακουόμενο θυμιατήριο, με τη μετάρσια μορφή και την βαθιά εκείνη φωνή, η οποία μετέδιδε στις ψυχές το δέος των ουρανίων δυνάμεων, οι οποίες παρίστανται εμπρός στο θρόνο του Παντοκράτορος. Ένιωθες συντριβή καθώς παρακολουθούσες τον Άγιο Γερβάσιο να ιερουργεί, αλλά και να κηρύττει. Φέρνω στη μνήμη μου, γεμάτος νοσταλγία, πως όταν κατευθυνόμουν στον αίσκο της Αγίας Ταβιθάς τον χειμώνα ή στην αίθουσα το καλοκαίρι για να ακούσω το κήρυγμα του Αγίου Γερβασίου, η καρδιά μου χτυπούσε από ιερή συγκίνηση και χαρά. Αυτό συνέβαινε διότι γνώριζα από πριν πως επιστρέφοντας από εκεί κάτι θα είχε αλλάξει στον εσωτερικό μου κόσμο. Και αυτό το αποδίδω όχι μόνον εγώ, αλλά και όσοι παρακολούθησαν τα φλογερά κηρύγματά του, αφενός μεν στο φωτεινό παράδειγμα της Αγίας Ζωής του, αφετέρου δε στο περιεχόμενο της ομιλίας του. Κανένα κήρυγμα δεν ήταν κατώτερο από το προηγούμενο. Όλα είχαν τη σφραγίδα της Αγίας Γραφής, της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, των Αγίων Πατέρων και των Ιερών Κανόνων της Αγίας μας Εκκλησίας. Όποιος παρακολουθούσε το κήρυγμα του Αγίου Πατρός, εισερχόταν στην Αγιοπατερική Παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Όντως, ο Άγιος Γερβάσιος ήταν ο κήρυκας της αληθείας.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή σήμερα πάνω στις ομιλίες τις οποίες διαβάζουμε και όσων εγχωρεί αναλύουμε του πατρός Σημεών Κραγιοπούλου με θέμα την ακαθόδη πραγματικότητα γονέων και παιδιών, πώς να σταθούμε απέναντι στην οικογένεια ή να ζήσουμε στην οικογένεια έτσι με έναν τρόπο εκκλησιαστικό, με έναν τρόπο φωτισμένο. Είναι ο πρώτος τόμος που αναλύουμε εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης, πρώτη έκδοση του 2001 για όσους ρωτάτε, από τότε θα έχουν βγει και άλλες εκδόσεις, εγώ απλώς αυτήν έχω, θεολογική και πνευματική και ψυχολογική θεώρηση. Βρισκόμαστε στη θεραπεία του νευρικού παιδιού και συνεχίζουμε την ανάγνωσή μας. Ένα κουβάρι μπερδεμένο. Είχαμε διαβάσει μερικά αποσπάσματα από ένα άρθρο για το νευρικό παιδί. Στη συνέχεια αυτού του άρθρου ο συγγραφέας κάνει λόγο για τη θεραπεία του νευρικού παιδιού. Η βοήθεια που ο γιατρός μπορεί να προσφέρει στους γονείς είναι διπλή. Πρώτον, να εξακριβώσει τη συμμετοχή του σώματος στις ψυχικές ανομαλίες, ενδεχόμενες ενδοκρινικές διαταραχές, λοιμώξεις της μύτης ή του λαιμού, έλλειψη ευρωστίας, αρρώστιες με εκολαπτική περίοδο, εγκεφαλικές διαταραχές κλπ. Δηλαδή να αποκλείσει καταρχήν τον οργανικό παράγοντα ή αν υπάρχει να βρει το βαθμό εμπλοκής του οργανικού παράγοντα στο πρόβλημα. Το πρόβλημα μπορεί να έχει και οργανική προέλευση. Δεύτερον, να ξετυλίξει το κουβάρι των παιδαγωγικών επιδράσεων του περιβάλλοντος και των πολύπλοκων αντιδράσεων του παιδιού, που είναι και το πιο δύσκολο. Όταν ένα παιδί δεν πάει καλά, χρειάζεται από την πλευρά τη σωματική να προσεχθούν ορισμένα πράγματα, όπως επίσης και από την πλευρά την ψυχολογική. Καμιά φορά μπερδεύονται πολλά πράγματα μέσα στην ψυχή και γίνονται σαν ένα μπερδεμένο κουβάρι και πρέπει κανείς να το ξετυλίξει. Το ερώτημα είναι, ξετυλίγεται? Για σκεφτείτε να πάρουν οι γάτες ένα κουβάρι και ολόκληρη νύχτα να παίζουν με αυτό και το πρωί η νοικοκυρά να θελήσει να τον ξεπερδέψει. Είναι αδύνατον καμιά φορά. Και το μόνο που μένει είναι να κόψει την μπερδεμένη κλωστή και να την πετάξει ή να πετάξει και όλο το κουβάρι. Καμιά φορά τόσο μπερδεύονται τα πράγματα σε ένα παιδί, αργότερα όταν μεγαλώσει αποδεικνύεται ότι είναι μπερδεμένα, ή και σε έναν μεγάλο που χρειάζεται το κουβάρι πέταμα και όχι ξεμπέρδεμα. Δεν ξεμπερδεύεται. Αυτό βέβαια το πέταμα είναι πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν μπορεί να ξεμπλεχτεί το κουβάρι είναι το ευκολότερο. Όταν όμως δεν μπορεί να ξεμπλεχτεί πρέπει να πεταχθεί, αλλά είναι δύσκολο το πέταμα. Το ξεμπλέξιμο είναι ευκολότερο. Είναι σαν να βγάζεις από έναν άνθρωπο τα εντόστιά του. Είναι δυνατόν? Και όμως έτσι πρέπει να γίνει. Με μόνη τη διαφορά ότι αυτό το πέταμα του μπερδεμένου κουβαριού δεν γίνεται όπως γίνεται η αφαίρεση της κολικοειδούς αποφύσεως. Βάζει ο γιατρός τον άρρωστο στο κρεβάτι, θέλει δεν θέλει, και αν φωνάζει και αν τσιρίζει, τον κοιμίζει και βγάζει τη κολικοειδή απόφυση. Για να βγει το μπερδεμένο κουβάρι πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνήσει σε αυτό αυτός ο ίδιος που το έχει μέσα του. Οπωσδήποτε πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του και όχι απλώς να πει το ναι, αλλά να δουλέψει και αυτός. Βεβαίως θα βοηθηθεί, αλλά χρειάζεται να δουλέψει. Βέβαια, τα φάρμακα, εδώ είναι το καλό των φαρμάκων σε ορισμένες περιπτώσεις, ενεργούν αυτομάτως. Παίρνει κανείς το Α ή το Β φάρμακο ή γίνεται η Α ή η Β θεραπεία, παραδείγματος χάρη ένα ηλεκτροσόκ σε βαριές περιπτώσεις, και καίγονται μερικά μπερδέματα του κουβαριού. Όχι ότι τακτοποιείται ο άνθρωπος. Αυτά βοηθούν για να γίνει μια αρχή, να ισορροπήσει λίγο ο άνθρωπος, ώστε έπειτα να γίνει ψυχολογική προσπάθεια και να ξεμπλεχτεί το κουβάρι. Φυσικά καταλαβαίνει κανείς πόσο είναι πιο εύκολα αυτά και πιο αποτελεσματικά και πιο θεραπευτικά όταν γίνονται μέσα σε περιοχή χριστιανική, όταν γίνονται μέσα στην ατμόσφαιρα του Ευαγγελίου και μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας. Χρειάζεται όμως όλα αυτά να μπορεί κανείς να τα ρεγουλάρει και να τα βάλει στη σειρά τους και στη θέση τους. Γιατί εμείς τόσο πολύ όλα τα μπερδεύουμε που τελικά, ενώ ο Θεός απέθανε υπερ ημών για να ελευθερωθούμε, εμείς πιο πολύ δενόμαστε στα δεσμά μας. Αγάπη και αίσθημα ασφαλείας. Ο συγγραφέας συνεχίζει. Είναι ο γιατρός από το Στρασβούργο που είπαμε. Χωρίς να θελήσω να ορίσω κανόνες πάρα πολύ ακριβείς, πάρα πολύ συνδεμένους με την ιδιοτυπία κάθε περίπτωσης, επιθυμώ να προτείνω εδώ γενικές κατευθύνσεις. Δεν υποτιμώ διόλου τη δυσκολία που μπορούμε να συναντήσουμε στην προσπάθειά μας να τις χαράξουμε, μα πρέπει ο πατέρας και η μητέρα να διαλέξουν ανάμεσα στη δυσφορία που προκαλεί μια αλλαγή στα φερσίματά τους και στη στενοχώρια που φέρνει η νευρικότητα του παιδιού. Τι προτιμάς? Δυσφορία, δηλαδή στην περίπτωση που καλείσαι να αλλάξεις, κύριε γονιέ, ή τη στενοχώρια που φέρνει το παιδί σου που είναι νευρικό? Το μέλλον του παιδιού υπαγορεύει, νομίζω, αυτή την εκλογή. Προκειμένου να θεραπευτεί ένα νευρικό παιδί, λέει στη συνέχεια ο γιατρός, πρώτα-πρώτα πρέπει να δημιουργήσουμε γύρω από το παιδί μια ατμόσφαιρα γαλήνια και ειρηνική, αποφεύγοντας τα ξεφωνητά και τους ανώφελους εκνευρισμούς. Αυτό είναι βασικότατο. Είναι αδύνατον ένα μικρό παιδί να βελτιωθεί, όσο και αν το βοηθήσει ο γιατρός, όσο και αν του δώσει φάρμακα, εάν δεν αλλάξει η ατμόσφαιρα του σπιτιού. Πρέπει να το πούμε αυτό. Γι' αυτό πέφτει πάρα πολύ ευθύνη και πάρα πολύ βάρος στους γονείς. Οι γονείς σε αυτές τις περιπτώσεις, ας έχουν υπόψη τους ότι δεν τα ξέρουν όλα, ας έχουν υπόψη τους ότι μπορεί να πέφτουν έξω και ας μην είναι απόλυτοι, ας μην είναι απότομοι. Ας μην νομίσουν ότι έτσι που θέλουν αυτοί να βάλουν το παιδί τους να μιλάει, να κάβεται, να σηκώνεται, αυτό είναι το σωστό. Ας αφήνουν λίγο πιο άνετη την ατμόσφαιρα, ας αφήνουν το παιδί να αισθάνεται πιο άνετα και ας το καθοδηγούν πιο ελεύθερα. Είχαμε πει σε προηγούμενες συνάξεις μας ότι από δύο κυρίως πράγματα έχει ανάγκη το παιδί και ότι δύο κυρίως πράγματα δημιουργούν κατάλληλη ατμόσφαιρα για την κανονική και την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών. Από το ένα μέρος στοργή, αγάπη, τρυφερότητα στο παιδί, ώστε να αισθάνεται άνετα. Να είναι πέρα για πέρα σίγουρο ότι θα το καταλάβουν και δεν θα μείνει με το παράπονο ότι δεν το καταλαβαίνουν για να κουμπωθεί. Από το άλλο μέρος χρειάζονται ορισμένα όρια, χρειάζονται ορισμένοι κανόνες, μέσα στους οποίους το παιδί, ναι μεν, θα αισθάνεται κάποιους περιορισμούς, αλλά αυτό θα του δίνει το αίσθημα της ασφαλείας. Εάν δηλαδή το παιδί απλώς ξέρει ότι οι γονείς ενδιαφέρονται γι' αυτό, ότι το αγαπούν, ότι του δίνουν ό,τι θέλει, θα αισθάνεται άνετα από αυτή την πλευρά. Αλλά από την άλλη πλευρά, αν δεν του βάλουν κάποιους κανόνες, δεν θα έχει το αίσθημα της ασφαλείας, δεν θα έχει το αίσθημα ότι το προσέχουν από έναν κίνδυνο, το προσέχουν από μια παρέκκληση. Αυτά τα δύο είναι εκείνα τα οποία εξασφαλίζουν στο παιδί την ομαλή ανάπτυξή του. Από το ένα μέρος αγάπη, ώστε να αισθάνεται άνετα, και από το άλλο μέρος μερικοί κανόνες, μερικά όρια, μια τέτοια παρακολούθηση που να το προφυλάει από κινδύνους, ώστε να έχει το αίσθημα της ασφαλείας. Λένε αυτοί που ασχολούνται ειδικότερα με τα παιδιά ότι το παιδί κυρίως πάσχει από το αίσθημα ανασφαλείας. Επειδή είναι αδύναμο, επειδή εξαρτάται συνεχώς από τους μεγάλους, ζει διαρκώς με έναν φόβο. Μήπως με εγκαταλείψουν, μήπως μείνω μόνο, μήπως να με προσέξουν. Όταν αισθάνεται το μάτι του πατέρα, το μάτι της μητέρας, και όταν ακόμη ο πατέρας ή η μητέρα απαγορεύει, είναι το μάτι που το προσέχει, που το παρακολουθεί, τότε αισθάνεται ασφαλές, αισθάνεται ενασφαλεία και αναπτύσσεται κανονικά. Εκτός από την ατμόσφαιρα του σπιτιού, έχει σημασία το σχολείο. Το σχολείο είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν επιτρέπεται οι γονείς να μην πολύ σκοτίζονται τι γίνεται στο σχολείο, πώς θα πάει το παιδί με το δάσκαλο. Όταν το παιδί αυτό, μιλούμε για νευρικό παιδί, για ευαίσθητο παιδί, για άστατο παιδί, θέλει μια ιδιαίτερη μεταχείριση, δεν πρέπει να διαφορήσουν οι γονείς. Πρέπει να συναντήσουν τον δάσκαλο, τη δασκάλα και να τους ενημερώσουν. Όχι διότι θέλουν ο δάσκαλος και γενικότερα το σχολείο να ευνοούν το παιδί τους ή να του κάνουν τα χατήρια, αλλά διότι το παιδί έχει ανάγκη από μια ειδικότερη μεταχείριση. Καμιά φορά οι δάσκαλοι, ή διότι είναι ακατατόπιστοι σε αυτά, ή διότι ο χαρακτήρας τους δεν είναι καλός, να με συγχωρούν τυχόν παρόντες, δεν τα καταφέρουν πολύ σε αυτά και κάνουν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στα παιδιά. Όπως άλλοι δάσκαλοι κάνουν πολύ καλή εργασία και τα χαλούν τα παιδιά στο σπίτι οι γονείς. Και το ένα και το άλλο γίνεται. Πάντως χρειάζεται μία συνεννόηση και μία συνεργασία.

Οι νευρικοί γονείς. Στις προηγούμενες συνάξεις μιλήσαμε για το νευρικό παιδί και για τη θεραπεία του. Και είπαμε πως εκτός από τα φάρμακα που πρέπει καμιά φορά να χρησιμοποιήσει ο ειδικός, βέβαια γιατρός, επιπλέον χρειάζεται, αν υπάρχει ο ειδικός γιατρός ή κάποιος άλλος που γνωρίζει από τα θέματα αυτά, να προσπαθήσουν να ξεδιαλύνουν το ανακατεμένο και μπερδεμένο κουβάρι που υπάρχει μέσα στο παιδί, το οποίο το κάνει τελικά νευρικό. Ερώτημα: κληρονομεί το παιδί τη νευρικότητα από τους γονείς? Κοντά σε αυτά πρέπει να γίνουν και άλλες ενέργειες και προσπάθειες για να θεραπευτεί το νευρικό παιδί, από τις οποίες η βασικότερη είναι να δημιουργηθεί αληθινό, πραγματικά οικογενειακό περιβάλλον μέσα στην οικογένεια. Να υπάρχει η γαλήνη και η ειρήνη. Διότι όχι λίγες φορές, για να μην πούμε πάντοτε, μπορεί ένα παιδί να είναι νευρικό ή να είναι τα παιδιά νευρικά, επειδή η όλη ατμόσφαιρα της οικογένειας είναι νευρική, επειδή η όλη ατμόσφαιρα βρίσκεται σε μια υπερένταση. Και φυσικά, εκείνοι που δημιουργούν αυτή την ατμόσφαιρα δεν είναι τα παιδιά. Όσο νευρικά και αν είναι τα παιδιά, δεν είναι εκείνα που θα δημιουργήσουν αυτή την ατμόσφαιρα, αλλά οι γονείς. Ο πατέρας, η μητέρα ή ένας από τους δύο. Είναι αλήθεια ότι ένας νευρικός πατέρας επηρεάζει πάρα πολύ την όλη ατμόσφαιρα και κατάσταση του σπιτιού, της οικογενείας. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι μια νευρική μητέρα ακόμη πιο πολύ επηρεάζει την κατάσταση αυτή, διότι η μητέρα είναι διαρκώς στο σπίτι και η μητέρα είναι εκείνη που βρίσκεται συνεχώς μαζί με τα παιδιά. Νομίζω ότι καλό θα είναι σήμερα να προσπαθήσουμε να πούμε κάποια πράγματα για τους νευρικούς γονείς. Στο βιβλίο από το οποίο διαβάζουμε υπάρχει ένα άρθρο για τους νευρικούς γονείς. Λέει ο συγγραφέας ότι όταν φέρνουν οι γονείς τα παιδιά τους στον γιατρό, σε κάποιον ειδικό, επειδή ακριβώς τα παιδιά είναι νευρικά και επειδή συμπεριφέρονται έτσι που δεν πρέπει να συμπεριφέρονται, οι γονείς συνήθως δηλώνουν ολοφάνερα: και εμείς είμαστε νευρικοί. Όχι λίγες φορές οι γονείς, καθώς διαμαρτύρονται για την νευρικότητα των παιδιών, ομολογούν ότι και οι ίδιοι είναι νευρικοί. Το κακό όμως είναι στο εξής σημείο. Το ότι ομολογούν, καλά κάνουν. Αλλά όταν ένας γονέας ομολογεί και λέει ότι είναι νευρικός και γι' αυτό είναι και το παιδί του νευρικό, πιο πολύ πάει το μυαλό του στο ότι το παιδί του κληρονόμησε την νευρικότητα. Αυτό πιο πολύ σκέπτεται. Είμαστε νευρικοί εμείς και κληροδοτήσαμε και στο παιδί την νευρικότητα. Αλλά αυτό δεν είναι καθόλου αληθινό ή σε σπάνιες περιπτώσεις είναι αληθινό. Δηλαδή, η νευρικότητα δεν κληρονομείται. Βέβαια, όπως έχουμε πει άλλες φορές, ένα παιδί από φυσικού του μπορεί να είναι ευαίσθητο, από φυσικού του να είναι άστατο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει τελικά αυτό το παιδί να καταντήσει νευρικό. Προσέξτε εδώ. Λέμε νευρικό και όχι νευρωτικό. Να μην τα μπερδεύουμε αυτά. Άλλο νευρωτικός και άλλο νευρικός. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι οπωσδήποτε το παιδί θα καταντήσει νευρικό επειδή έχει κληρονομήσει είτε από τους γονείς του είτε γενικά από τους προγόνους του έναν χαρακτήρα ευαίσθητο, έναν χαρακτήρα άστατο. Η νευρικότητα λοιπόν δεν κληρονομείται. Είναι πάρα πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες κληρονομείται. Επομένως, όταν οι γονείς ομολογούν το παιδί μας είναι νευρικό αλλά είμαστε και εμείς νευρικοί και το μυαλό τους πάει πιο πολύ στο ότι κληροδότησαν την νευρικότητα στο παιδί, κάνουν πολύ λάθος. Βεβαίως, το παιδί είναι νευρικό επειδή και οι ίδιοι είναι νευρικοί, αλλά όχι γιατί το παιδί κληρονόμησε την νευρικότητα, αλλά διότι αυτοί μεταδίδουν την νευρικότητα στο παιδί με τη συμπεριφορά τους και την όλη στάση που έχουν μέσα στην οικογένεια, μέσα στο σπίτι. Όταν οι γονείς, ο πατέρας, η μητέρα και αν θέλετε ειδικότερα η μητέρα είναι νευρική, αργά ή γρήγορα το παιδί θα συγκρουστεί μαζί τους. Κάπου δηλαδή θα τα μπερδέψουν. Ενώ όσο είναι πολύ μικρό το παιδί, η σύγκρουση θα γίνεται στο φαγητό. Καθώς μεγαλώνει το παιδί, θα γίνεται η σύγκρουση στα παιχνίδια, στο κάτσε εδώ κάτσε εκεί. Αργότερα στο ότι δεν συμπεριφέρεται καλά το παιδί και δεν τα πάει καλά στο σχολείο. Από κάπου θα δοθεί αφορμή για να δημιουργηθεί αυτή η σύγκρουση. Όταν το παιδί συγκρούεται με τη μάνα του,
με τον πατέρα του ή γενικά με τους μεγαλυτέρους, με τους δασκάλους, τους κατηχητές, καμιά φορά τους ιερείς, τους πνευματικούς, δημιουργείται μέσα του αμηχανία, δημιουργείται μέσα του μια αβεβαιότητα. Όταν αυτές οι συγκρούσεις συνεχώς παρουσιάζονται, τότε το παιδί φτάνει σε μια κατάσταση που δεν μπορεί τρόπον να βρει κατανόηση από το περιβάλλον, δεν μπορεί να βρει κατανόηση από εκείνους από τους οποίους περιμένει να βρει, οπότε απομονώνεται και θα αντιδράσει και αυτό με έναν τρόπο που μπορεί να αντιδράσει. Θα γίνει νευρικό. Θα χτυπάει τα πόδια του, δεν θα τρώει, θα φωνάζει, δεν θα υπακούει, θα είναι ανήσυχο, θα είναι ακίνητο, θα αντιδράσει με τον τρόπο του για να τυραννίσει, θα έλεγε κανείς, τους γονείς. Οι οξύθυμοι γονείς. Ας προσπαθήσουμε να δούμε μερικές κατηγορίες νευρικών γονέων και πώς αυτοί οι γονείς επιδρούν κακώς στα παιδιά. Τρεις κατηγορίες νευρικών γονέων έχει το βιβλίο. Τους οξύθυμους, τους απαιτητικούς και τους ανήσυχους. Είδαμε, γράφει ο γιατρός μας, πως η νευρικότητα χαρακτηρίστηκε πριν από όλα σαν οξυθυμία, πολλές φορές δυσανάλογη με την πραγματική αιτία της. Θα μιλήσουμε τώρα για εκείνους τους γονείς που η ανυπομονησία τους και η ευερεθιστότητά τους φανερώνονται από αφορμή τις πολλές και ποικίλες αντικσότητες της καθημερινής ζωής. Στο τέλος της ημέρας προπάντων, με τη βοήθεια της κοπόσεως, αναπτύσσεται στην οικογένεια αρκετή ένταση που δεν περιμένει παρά μια σπίθα για να ξεσπάσει. Η σπίθα αυτή θα προσφερθεί από το παιδί. Ένας κακός βαθμός στο σχολείο, ένα παιχνίδι πολυθόρυβο, ένα σπασμένο ποτήρι, μια γνώμη που κρίθηκε αδιάντροπη και η θύελα ξεσπάει. Ένας γονέας, τις είδε τι είναι και αυτός. Πρέπει άλλο κουβάρι να αρχίσει κανείς να ξετυλίγει για να δει από πού ξεκινάει η νευρικότητα του γονέα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν ένας γονέας είναι νευρικός άνθρωπος, καθώς μάλιστα κουράζεται όλη την ημέρα, είναι έτοιμος να ξεσπάσει και απλώς θέλει μια μικρή αφορμή. Λέει ο συγγραφέας του βιβλίου ότι συνήθως από το παιδί προσφέρεται η αφορμή για να ξεσπάσει ο γονέας, και μπορεί η αφορμή να είναι ένας κακός βαθμός που έφερε από το σχολείο ή ένα πολυθόρυβο παιχνίδι ή ένα ποτήρι που το έριξε και έσπασε ή που πέταξε μια όχι καλή λέξη. Και έτσι η θύελα ξεσπάει. Σε αυτές τις περιπτώσεις μια μητέρα, ένας πατέρας που δεν είναι νευρικοί θα προσπαθήσουν να δείξουν κατανόηση και θα αντιμετωπίσουν την αφορμή που παρουσιάζεται σωστά και καλά και δεν θα την πάρουν ως αιτία για να ξεσπάσουν. Ο νευρικός όμως δεν το έχει το κουράγιο να το κάνει αυτό. Και μάλιστα όταν δεν ξέρει ότι είναι νευρικός ή όταν η νευρικότητά του την αποδίδει εδώ και εκεί. Στην αρχή, κραυγές, απειλές, έπειτα τιμωρίες, γράφει ο γιατρός. Κλείσιμο στο δωματιό του, στέρηση του φρούτου ή του γλυκού. Ένα χαστούκι με ακλωτσιά συμπληρώνουν τη σκηνή, ενώ το παιδί διαμαρτύρεται, ποδοκροτεί, κλαίει ή απέναντίας δέχεται υποτεταγμένο τους πατρικούς κεραυνούς. Καμιά φορά ένας από τους γονείς δεν συμφωνεί. Παίρνει το μέρος του παιδιού, κατακρίνει την αυστηρότητα του άλλου.

είτε εκφράζει μια αγωνία ή συσσωρευμένες ανικανοποίητες ανάγκες, είτε είναι η συνέπεια μιας δυσαρέσκειας οικογενειακών παρεξηγήσεων, έχει για συνέπεια τη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας γεμάτης ένταση, όπου κάθε ανυπακοή του παιδιού, κάθε σχολική αποτυχία, κάθε αδεξιότητα θα ακυρωθούν με ανυπόμονες χειρονομίες ή με τιμωρίες που όταν δίνονται σε τέτοιες συνθήκες μένουν συχνότατα χωρίς αποτέλεσμα. Αυτή η ένταση που δημιουργείται μέσα στην οικογένεια είναι κάτι πολύ φοβερό. Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν θα ήθελαν να γυρίσουν στο σπίτι τους. Αυτό μας θυμίζει εκείνο που έλεγε στα κηρύγματά του ο μακαριστός Συσανίου και σχετίστης κύριος Παύλος. Πόσα παιδιά, λέει, έχουν χάσει το χαμογελό τους μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Ακριβώς, διότι μπαίνοντας μέσα στο σπίτι δεν αισθάνονται καθόλου καλά, ακριβώς διότι μπαίνοντας μέσα στο σπίτι αισθάνονται ότι βρίσκονται σε ένα περιβάλλον, σε μια ατμόσφαιρα που από στιγμή σε στιγμή θα εκραγεί, θα ανάψει. Αυτό βέβαια τα μεγαλύτερα παιδιά το καταλαβαίνουν και το ομολογούν καμιά φορά. Τα μικρότερα όμως υφίστανται αυτή την κατάσταση και δεν μπορούν ούτε να απαλλαγούν ούτε να σκεφτούν κάτι άλλο και επηρεάζονται διαρκώς από αυτή την κατάσταση και φυσικά και τα ίδια καταντούν νευρικά.

συνέπειες της οξυθυμίας των γονέων στο παιδί. Μα το παιδί με τη σειρά του, γράφει ο γιατρός μας, θα γίνει νευρικό, οξύθυμο, φοβητσιάρικο, σε αδιάκοπο συναγερμό, δύσπιστο. Θα φοβάται μήπως φερθεί άσχημα, βέβαιο για τη δυσαρέσκεια των γονέων του και για τις συνέπειες. Θα σκέπτεται, πώς να μιλήσω έτσι, μήπως δεν μιλήσω καλά και αρχίζω να με μαλώνουν, μήπως δεν μιλήσω καλά και με δείρουν, μήπως δεν μιλήσω καλά και μου στερήσουν το φαγητό μου. Έτσι όμως οι απροσεξίες, τα σπασμένα ποτήρια,

τα αφθάδη λόγια, οι ξεχασμένες παραγγελίες, οι σχολικές αποτυχίες θα πληθαίνουν. Ενώ από το ένα μέρος το παιδί θα αρχίσει να γίνεται φοβητσιάρικο και δύσπιστο και δεν θα ξέρει πώς να μιλήσει και πώς να συμπεριφερθεί, από το άλλο μέρος, ακριβώς διότι βρίσκεται σε αυτή τη σύγχυση, δεν μπορεί να αντέξει και θα ξεσπάσει. Και φυσικά ξεσπά πάντοτε λανθασμένα. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό, ότι δηλαδή ένας νευρικός ενήλικος ή ένα νευρικό παιδί, ενώ ακριβώς προσέχει μην τυχόν κάνει λάθη, κάνει διαρκώς λάθη. Όσο πιο πολύ προσέχει, όσο πιο πολύ φοβάται, όσο πιο πολύ σκέπτεται μήπως τυχόν δεν θα εκφραστεί καλά, δεν θα εκδηλωθεί καλά, τόσο χειρότερα εκδηλώνεται. Είναι γεγονός αυτό όχι μόνο στα μικρά παιδιά, αλλά και στους μεγάλους. Γι' αυτό οι νευρικοί και οι νευρωτικοί, αν θέλετε τώρα να πούμε, κάνουν διαρκώς λάθη και μεγάλα λάθη. Και όσο περισσότερα λάθη κάνουν, τόσο πιο πολύ φορτώνεται η ψυχή τους και βρίσκεται σε αγχώδη κατάσταση και καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται. Αυτό δημιουργεί μια νέα κατάσταση για περισσότερα λάθη. Αφού χάσει την εμπιστοσύνη, θα καταφύγει στα μικροψέματα, την κρυψίνεια, για να αποφύγει τις νέες επιπλήξεις. Η νευρικότητα των γονιών θα έχει έτσι επιπτώσεις πάνω στη συμπεριφορά του παιδιού και θα ακούμε τότε αυτές τις φράσεις. «Α, τούτος εδώ όλο ο ίδιος ο πατέρας του ή η μητέρα του». Βλέπουμε ένα παιδί και λέμε καμιά φορά ότι είναι σαν τον πατέρα του, ότι είναι σαν τη μητέρα του. Πρέπει αυτό να το ξεκαθαρίσουμε καλά. Είναι σαν τον πατέρα του, είναι σαν τη μητέρα του, όχι γιατί κληρονόμησε τον κακό χαρακτήρα του πατέρα ή την ευρικότητα του πατέρα ή της μητέρας, αλλά διότι το παιδί άθελά του έμαθε από τον πατέρα ή από τη μητέρα να είναι νευρικό, διότι και εκείνη είναι νευρική. Γονείς με μη έκδηλη την νευρικότητα. Υπάρχουν νευρικοί γονείς, πολύ νευρικοί, με πολύ νευρικότητα, αλλά που δεν εκδηλώνονται. Ο συγγραφέας στη συνέχεια μιλάει για κάποιο θέμα που ιδιαίτερα πρέπει να το προσέξουμε, διότι πιθανόν σε αυτά που είπαμε μέχρι τώρα να μην πολύ βρίσκουμε τον εαυτό μας. Δεν είναι ανάγκη να είναι πάντοτε τόσο φανερή η νευρικότητα, γράφει ο γιατρός. Ένα σπίτι δεν πηγαίνει καλά. Και δεν πηγαίνει καλά όχι μόνο όταν είναι φανερή η νευρικότητα εκεί μέσα, αλλά και όταν ακόμη δεν είναι τόσο φανερή. Υπάρχουν γονείς που συγκρατιούνται. Είναι όμως και αυτοί νευρικοί, οξύθυμοι. Υπάρχουν άλλωστε τόσες αιτίες για να είναι τέτοιοι. Μα αυτοελέγχονται και δεν κάνουν σκηνές μπροστά στα παιδιά. Είναι οι γονείς νευρικοί, αλλά προσπαθούν να συγκρατούνται, να μην εκδηλώνονται και μάλιστα τα συζητούν μεταξύ τους. Κάτι είναι και αυτό βέβαια, αλλά σε τελευταία ανάλυση δεν είναι τίποτε. Τα συζητούν μεταξύ τους οι δύο γονείς και αποφασίζουν να μην εκδηλώνονται μπροστά στα παιδιά. Να μην εκδηλώνουν δηλαδή την νευρικότητα και τα μαλώματα που κάνουν μεταξύ τους. Δεν κάνουν σκηνές μπροστά στα παιδιά. Ωστόσο, η ένταση υπάρχει. Πλανιέται σιωπηλή, βαριά από φοβέρες. Στο βιβλίο αυτό έχει μάλιστα μια εικόνα. Είναι η ώρα του φαγητού. Από το ένα μέρος του τραπεζιού κάθεται ο πατέρας, από το άλλο μέρος η μητέρα και στη μέση είναι το κοριτσάκι. Τρώνε. Η μητέρα είναι συνοφριωμένη. Ο πατέρας από το άλλο μέρος πολύ σκεπτικός και έχει ένα περιοδικό μπροστά του και διαβάζει. Φυσικά δεν λένε τίποτε μεταξύ τους και το παιδί δεν ακούει τίποτε. Δεν υπάρχει μεταξύ τους και επομένως και με το παιδί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, ώστε το παιδί να αισθάνεται τη ζεστασιά και του ενός και του άλλου, να αισθάνεται τη ζεστασιά την οικογενειακή και να τρώει με άνεση και με ξεκούραση το φαγητό του. Βέβαια, δεν ακούει τίποτε, δεν βλέπει τίποτε, αλλά η ένταση όμως, λέει ο συγγραφέας, πλανιέται σιωπηλή. Αν μια φαινομενική ηρεμία βασιλεύει στο σπίτι, γράφει ο γιατρός, δεν πάβει να υπάρχει ένα κλίμα εντός εισαγωγικών που δύσκολα υποφέρεται, που ίσως υποδηλώνεται μόνο από κάποιες χαμηλόφωνες συζητήσεις, από τα κοκκινισμένα μάτια της μητέρας ή από τη σιωπή στο τραπέζι. Βέβαια, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις αυτές που βλέπει το μικρό παιδί κλαμμένη τη μητέρα με κόκκινα τα μάτια, όπως λέει εδώ. Και όσο μικρό κι αν είναι, ρωτάει καμιά φορά: «Γιατί μαμά κλαις?» Τι να πει βέβαια? Τίποτα, τίποτα. Αλλά τακτοποιείται έτσι η ψυχούλα του παιδιού?
ή τους βλέπει, όπως είπαμε πιο πάνω, σιωπηλούς την ώρα του φαγητού στο τραπέζι, πώς είναι δυνατόν αυτό το παιδί να αναπτυχθεί ομαλά? Το παιδί νιώθει χωρίς να καταλαβαίνει. Θα ήταν ευχάριστο, λέει ο γιατρός, αν μπορούσαμε να πούμε πως το παιδί δεν υποφέρει από αυτό, πως δεν αντιλαμβάνεται τίποτε. Θα ήταν καλό, λέει, να μπορούμε να το πούμε αυτό, ότι το παιδί είναι πάρα πολύ μικρό και δεν καταλαβαίνει. Και όμως το παιδί, χωρίς να καταλαβαίνει, νιώθει καμιά φορά πως κάτι δεν πάει καλά. Βέβαια, οι κραυγές είναι σπάνιες, μα αντικαθίστανται από απανωτές κατηγόριες, από μια αυστηρότατη πειθαρχία και από ταπεινωτικές παρατηρήσεις. Πόσο αργείς, μα πόσο αδέξιος είσαι. Το παιδί αυτό πόσο κουτό είναι. Πρόσεξε λοιπόν, δεν θα είναι παράξενο αν... Ούτε φωνές, ούτε μαλώματα, ούτε κτυπήματα μπροστά στο παιδί. Αλλά είδατε, πολλές φορές η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Πιο καλά να το χτυπάγανε παρά να του μιλάγανε έτσι όπως του μιλάνε. Ό,τι κάνουν και ό,τι λένε μεταξύ τους οι γονείς γίνονται και λέγονται χωρίς να παίρνει είδηση το παιδί. Αλλά η ένταση όμως υπάρχει, η κακή ατμόσφαιρα υπάρχει και η ειρήνη, η γαλήνη δεν υπάρχουν. Αυτό φαίνεται και το παιδί το νιώθει αυτό, το ζει όσο κι αν είναι μικρό. Αλλά αυτό καμιά φορά φαίνεται και όταν του μιλούν. Μπορεί αυτές καθεαυτές οι φράσεις να μην είναι κακές, όμως λέγονται με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο τόνο που διοχετεύεται όλη η γκρίνια, όλη η νευρικότητα, όλη η στενοχώρια των γονέων στο παιδί. Από καιρό σε καιρό, μας λέει ο γιατρός μας, οι παρατηρήσεις γίνονται πιο τσουχτερές και καμιά φορά όταν σπάσουν τα νεύρα τους οι γονείς ξεσπούν σε μια υπερβολική τιμωρία. Ξεσπούν στο παιδί με το να υποβάλλουν σε τιμωρίες. Τι τραβούν τα παιδιά? Όμως και εμείς τι τραβήξαμε όταν ήμασταν παιδιά? Και φυσικά από κάπου εκεί σέρνουμε και εμείς το μπερδεμένο αυτό κουβάρι της νευρικότητος και φτιάχνουμε και τα παιδιά μας νευρικά. Καταλαβαίνουμε πόσο εξακολουθητικά απειλητικό για το παιδί είναι ένα τέτοιο οικογενειακό κλίμα, σημειώνει ο γιατρός μας. Πόσο φοβάται τις παρατηρήσεις και τις ειρωνίες και πως αρχίζει να πείθεται ότι είναι ανάξιο και ανίκανο να κάνει κάτι καλό. Τότε θα καταφύγει σε φερσίματα που θα του επιτρέψουν να υποφέρει κάπως αυτή την ένταση και αυτές τις εναντιότητες, στους θυμούς, στην ατολμία, στην αδιαφορία. Όλα αυτά είναι αρρωστημένες εκδηλώσεις. Άρα για ένας πατέρας, μια μητέρα που βλέπουν το παιδί τους να χτυπάει το πάτωμα με τα πόδια του και να κυριεύεται ολόκληρο από θυμό, σκέφτηκαν ποτέ γιατί αυτό το παιδί έφτασε σε αυτήν την κατάσταση? Ή καθώς ένα παιδί είναι άτολμο, είναι σαν πεθαμένο, σαν νεκρό, σαν να μην υπάρχει καθόλου, ή είναι αδιάφορο, σκέφτηκαν ποτέ οι γονείς οι οποίοι παραπονούνται για αυτή την κατάσταση των παιδιών τους και κατηγορούν τα παιδιά τους, είτε είναι μικρότερα είτε είναι μεγαλύτερα, γιατί είναι έτσι τα παιδιά? Βέβαια, δεν αθώνονται εντελώς και τα παιδιά. Και τα παιδιά είναι οντότητες και τα παιδιά έχουν ελεύθερη βούληση και έχουν και αυτά το μερτικό τους στην όλη κατάσταση. Αλλά πάντως, τον πρώτο ρόλο και την πρώτη ευθύνη την έχουν οι γονείς, γιατί τα παιδιά ήταν πολύ μικρά τότε που οι γονείς μπορούσαν να τα βοηθήσουν.

Έρευνα και τακτοποίηση της συμπεριφοράς των οξύθυμων γονέων. Οι συμβουλές που οι γονείς ζητούν από τον γιατρό, καμιά φορά μπορούν πιο εύκολα να δοθούν παρά να τηρηθούν, λέει ο γιατρός. Είναι βέβαια εύκολο να πούμε «Ησυχάστε λίγο, ηρεμήστε, γίνετε πιο ανεκτικός. Το παιδί δεν είναι ένας ενήλικος σε μια μικρογραφία. Έχει ανάγκες, δυνατότητες, ανησυχίες διαφορετικές από τις δικές σας». Και όμως αυτό είναι το κύριο. Η κατανόηση, η υπομονή είναι ενθαρρύνσεις πιο αποτελεσματικές από τις τσουκτερές κριτικές ή τις τιμωρίες που όχι μόνο δεν βοηθούν το παιδί, μα συντελούν με το να διατηρούν μόνιμη αυτή την πολεμική ατμόσφαιρα, ώστε και οι ίδιοι οι γονείς να γίνονται όλο και πιο οξύθυμοι. Εκείνο λοιπόν που χρειάζεται είναι η κατανόηση και η υπομονή. Εκείνο που χρειάζεται πιο μπροστά, θα έλεγα εγώ, είναι οι γονείς και ο καθένας που έχει δούνε λαβήν με παιδιά να πάνε να βρουν ένα κατάλληλο άνθρωπο, να μην αρκεστούν δηλαδή απλώς το να πάνε να εξομολογηθούν ορισμένες αμαρτίες και να ξεδιπλώσουν όλη την κατάσταση που υπάρχει στο σπίτι τους. Είμαστε τόσοι, έχουμε τόσα παιδιά, το ένα παιδί εκδηλώνεται έτσι, το άλλο παιδί εκδηλώνεται αλλιώς, εγώ φέρομαι έτσι, ο ή σύζυγός μου φέρεται έτσι ή εκδηλώνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Τι γίνεται, γιατί όλα αυτά, που υπάρχει άκρη του νήματος για να ξεδιαλύνουμε όλα αυτά και να δημιουργηθεί μια καινούργια κατάσταση στο σπίτι. Βέβαια, αυτά είναι πράγματα που δεν τακτοποιούνται από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτό πολύ πολύ να το καταλάβουμε. Μπορούν να τακτοποιηθούν μόνο εάν μπορούσε κανείς να έχει πίστη σαν εκείνη που είπε τόσες φορές ο Κύριος στο Ευαγγέλιο. Η πίστη σου σε σωκέ σε. Αν μπορούσε κανείς να έχει μια τέτοια πίστη, όλα αυτά τα ανακατεμένα κουβάρια αμέσως θα έφευγαν από την ψυχή μας. Αλλά δεν ξέρω αν βρίσκεται τέτοιος άνθρωπος σήμερα. Και φυσικά δεν το λέμε για να μην προσπαθήσει κανείς να έχει τέτοια πίστη. Μακάρι να το έκανε κάποιος, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολύ κτυπητή η αλήθεια ότι σήμερα δεν βρίσκει κανείς έναν τέτοιο πίστο άνθρωπο και επομένως χρειάζεται να γίνει η άλλη δουλειά, το ξεμπέρδεμα του κουβαριού. Γιατί παραδείγματος χάρη η μητέρα μιλάει έτσι όπως μιλάει. Βέβαια, λέει καμιά φορά, είμαι κουρασμένη, έκανα πολλά παιδιά, έχω πολλές φροντίδες. Είναι και αυτό μια αλήθεια. Ή ο πατέρας, γιατί μιλάει όπως μιλάει και γιατί φέρεται μέσα στο σπίτι και απέναντι στα παιδιά του και απέναντι στη γυναίκα του όπως φέρεται. Μήπως απλώς επειδή δεν πάει καλά η δουλειά του. Καμιά φορά λένε, μέσα σε αυτή την κοινωνία που ζούμε, όπου ο ένας σε πειράζει, ο άλλος σε πειράζει, ο ένας σε δυσκολεύει, ο άλλος σε δυσκολεύει, μπορείς να μην είσαι νευρικός. Όλα αυτά είναι βέβαια παράγοντες που συντελούν στο να είναι κανείς νευρικός, αλλά η βασική αιτία βρίσκεται αλλού. Και εκείνη την αιτία πρέπει να ψάξει κανείς να βρει. Είτε πατέρας είναι, είτε μητέρα είναι, είτε όποιος είναι, να ψάξει να βρει αυτή την αιτία και να πάρει την απόφαση να αλλάξει. Θα στοιχήσει βέβαια. Πιθανόν να χρειαστεί καμιά φορά τελείως να αλλάξει κανείς νοοτροπία. Τελείως να αλλάξει τα σχέδια που είχε, τελείως να αλλάξει τους σκοπούς που είχε, τα όνειρα που είχε. Ό,τι θέλει αστοιχήσει, φτάνει να εξασφαλιστεί η γαλήνη και η ειρήνη για χάρη ολόκληρης της οικογενείας και ειδικότερα για χάρη των παιδιών. Όντως δηλαδή πρέπει να αφήσει κανείς καμιά φορά και όνειρα και σχέδια που έχει. Υπάρχουν γονείς που θέλουν σώνει και ντε να κάνουν το παιδί τους γιατρό. Άμα δεν μπορεί το καημένο, είναι προτιμότερο λοιπόν να αποφασίσεις έτσι ομά-ομά να γίνει το παιδί σου π.χ. ξυλουργός και όχι γιατρός που ονειρευόσουν. Άμα δεν μπορεί να γίνει γιατρός, φτάνει να έχεις και εσύ τη γαλήνη και να χαρίζεις και σε αυτό τη γαλήνη. Χρειάζεται λοιπόν κάπως να τακτοποιηθεί η μητέρα, ο πατέρας. Χρειάζεται ο κηδεμόνας ο ίδιος να ανακαλύψει πού οφείλεται η νευρικότητά του για να καλμάρουν κάπως τα πράγματα και για να αντιμετωπίσει κάπως διαφορετικότερα τον εαυτό του και την όλη πραγματικότητα. Συγχρόνως ή εν συνεχεία να δείξει την κατανόηση που πρέπει να δείξει στα παιδιά. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι είτε ύστερα από αυτές τις ομιλίες που κάνουμε εδώ, είτε διότι έτυχε να διαβάσουν κάτι παρόμοιο ή να ακούσουν κάπου αλλού κάτι παρόμοιο, άλλαξαν τακτική απέναντι των παιδιών. Και είδαν ότι και οι ίδιοι τα παιδιά τους αισθάνονται καλύτερα και οι ίδιοι πορεύονται πιο άνετα ενώπιον του Θεού, αλλά και τα παιδιά επίσης τα οδηγούν καλύτερα και πιο άνετα στο δρόμο του Θεού. Δεν πρόκειται εδώ να λύσουμε το πρόβλημα της οξυθυμίας των γονέων.
λέει ο γιατρός. Αυτή πολλές φορές έχει αιτίες προσωπικές, βαθιές και παλιές, που η πηγή τους πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναζητιέται και αν είναι δυνατόν να στερεύει. Αυτό είναι όλο το θέμα. Να βρει κανείς αυτές τις αιτίες τις προσωπικές, τις βαθιές που είναι παλιές. Οπωσδήποτε να τις βρει και να τις στερέψει, όπως λέει εδώ. Και όχι απλώς να τις στερέψει, αλλά να απαλλαγεί τελείως. Δεν είναι αδύνατο αυτό. Μόνο που χρειάζεται, το λέμε και το ξαναλέμε αυτό, ο άνθρωπος να αποφασίσει να γίνει άλλος άνθρωπος από αυτός που είναι. Και αυτό είναι το οποίο στοιχίζει, να ταπεινωθεί και να αποφασίσει να εμπιστευτεί στον Θεό. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν πιστοί οι οποίοι τα κάνουν θάλασσα στο θέμα των παιδιών και στο θέμα της δημιουργίας καλής ατμόσφαιρας μέσα στο σπίτι. Δεν μπορεί αυτή η πίστη και αυτή η χριστιανική ζωή τους να είναι σωστή. Άντε τώρα, πώς να αλλάξει αυτός? Πώς θα καταλάβει ότι δεν είναι σωστή αυτή η πίστη, η σωστή χριστιανική ζωή, και δεν κάνει σωστά αυτά τα όνειρα και τα σχέδια που έχει να κάνει, όσο πνευματικά, όσο άγια και όσο χριστιανικά κι αν είναι? Πως δεν είναι σωστά τα όνειρα, δεν είναι σωστή η ζωή του, δεν είναι σωστή η πίστη του. Πώς να τον αλλάξουμε? Νομίζετε ότι είναι εύκολο? Δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί ο άνθρωπος, και όταν ακόμη ακολουθεί όπως νομίζει το δρόμο του Θεού, ενώ στην ουσία ακολουθεί το δρόμο το δικό του, τόσο δένεται με το εγώ του, με το θέλημα το δικό του και με τη δική του νοοτροπία, ώστε δεν είναι ελεύθερος άνθρωπος, αλλά απλώς φέρει χρώμα χριστιανικό, λούστρο, το απ' έξω, ενώ άγεται και φέρεται από τη δική του θέληση, από τη σατανική στο βάθος θέληση. Αφού συνειδητοποιήσουμε την οξυθυμία μας, λέει ο γιατρός, ας καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε το παιδί να υποφέρει από αυτήν όσο το δυνατόν λιγότερο. Βεβαίως, αυτό θα έλεγε κανείς, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Θα πρέπει να κάνει κανείς το παν για να απαλλαγεί από την οξυθυμία του αυτή, η οποία κάνει αυτόν νευρικό και εν συνεχεία κάνει νευρικό και το παιδί.

0: Οι επαιτητικοί γονείς. Ας δούμε τώρα τους επαιτητικούς γονείς. Η νευρικότητα των γονέων μπορεί σε άλλες περιπτώσεις να φανερωθεί με τη μορφή των ακατάπαυστων και υπερβολικών απαιτήσεων. Της απαιτήσεως για μια ευσυνείδητη εκτέλεση των δοσμένων διαταγών και μια ικανοποίηση των επιθυμιών μας. Της απαιτήσεως για μια τελειότητα, για μια ταχύτητα, για μια εμφάνιση, για μια νοοτροπία που δεν ταιριάζουν στην ηλικία και στις δυνατότητες του παιδιού. Υπάρχουν πατέρες ή μητέρες που είναι πολύ απαιτητικοί, λες και τα παιδιά είναι πια μεγάλα και σκέπτονται όπως σκέπτονται αυτοί και μπορούν όπως μπορούν αυτοί και γι' αυτό έχουν αυτές τις απαιτήσεις από τα παιδιά. Οι απαιτητικοί γονείς είναι πολλοί. Σπάνιοι όμως είναι εκείνοι που θεωρούν τον εαυτό τους σαν τέτοιο, λέει ο γιατρός. Εκείνοι που είναι απαιτητικοί γονείς είναι πάρα πολλοί, λέει, εξηγεί ο πατήρ Σιμεών, αλλά πολύ λίγοι, σπάνιοι είναι εκείνοι που θεωρούν τον εαυτό τους απαιτητικό. Έρχονται, γράφει ο γιατρός, να παραπονεθούν για την ανυπακοή, την τεμπελιά, τα ψέματα, την υπουλότητα του παιδιού τους που δεν θέλει να κάνει τίποτε και όμως λένε «Δεν τους ζητούμε τίποτε». Ωστόσο, γρήγορα ανακαλύπτουμε πως αν οι γονείς έχουν την εντύπωση ότι δεν ζητούν τίποτε από το παιδί, αυτό συμβαίνει γιατί θεωρούν ένα μεγάλο αριθμό από απαιτήσεις σαν κάτι ολότελα κοινό. Νομίζουν ότι δεν ζητούν τίποτε από το παιδί, ενώ ζητούν πάρα πολλά πράγματα. Και νομίζουν ότι αυτά τα πολλά πράγματα που τα ζητούν από το παιδί μπορεί να τα κάνει το παιδί, ενώ δεν μπορεί. Απαιτούμε βέβαια, συνεχίζει ο γιατρός, από αυτό να είναι ευγενικό, να είναι καθαρό στο τραπέζι, να εργάζεται καλά στο σχολείο, να ασχολείται με τα μικρότερα αδέλφια, να βοηθάει τη μητέρα του. Μόλις γυρίζει από το σχολείο να της κάνει θελήματα και να της φέρνει τα ψώνια, γιατί ακόμη και οι ελεύθερες ώρες του πρέπει να ρυθμιστούν. Δεν πρέπει να μένει χωρίς δουλειά ή να όνειρο πολύ. Μερικοί έχουν αυτή την απέτηση από το παιδί, αν είναι δυνατόν. Κι όμως, μπορεί, έτσι λένε, σημειώνει ο γιατρός μας, να αποκτήσει συνήθειες κακές. Δεν πρέπει να βγει στον δρόμο για να παίξει, γιατί εκεί υπάρχουν πολλά παλιόπαιδα. Δεν πρέπει να παίξει πολύ θόρυβα, γιατί μπορεί έτσι να ενοχλήσει τους γείτονες. Από όλες τις μεριές το περιτριγυρίζουν φράσεις που περιορίζουν την εκφραστική ελευθερία του και την ελευθερία του στο παιχνίδι. Μία από εδώ, μία από εκεί, όχι αυτό, όχι το άλλο, έτσι στάσου, έτσι κάτσε, έτσι φάε, έτσι γράψε. Είδες το άλλο τι κάνει, είδες το άλλο παιδί τι λέει κτλ. Είναι πολύ μεγάλο κακό αυτό, το να συγκρίνει κανείς το παιδί του με ένα άλλο και να του βάζει μέσα του το μικρόβιο της σύγκρισης. Ξέρουμε τι τραβάνε από τις συγκρίσεις οι πίστοι οι χριστιανοί μας. Πόσες φορές κοινωνάει ο άλλος, τι κανόνα έχει το προβληματικό του, ναι, πώς μετάνοιες κάνει, ναι. Το άλλο μπορεί να έχει περισσότερες ικανότητες ή μπορεί να έχει καλύτερο γονέα. Γονέ μου. Μπορεί να μην είναι νευρικός ο γονέας του όπως είσαι εσύ. Πώς περιμένεις να είναι το δικό σου παιδί σαν του άλλου. Ας συνειδητοποιήσει λοιπόν ο καθένας ότι φέρει ευθύνη για τις πράξεις του. Μια μητέρα που ήρθε να παραπονεθεί για την ανυπακοή του γιού της μας έλεγε: «Δεν υπακούει ποτέ. Παραδείγματος χάρη, όταν γυρίζει από το σχολείο, του λέω να πάει να ξεσκάσει, μα αυτός δεν με ακούει και πάει να ξαπλώσει σε μια γωνιά για να διαβάσει». Αυτό το θεωρούσε ανυπακοή και ήταν έτσι φοβερό πρόβλημα, ενώ μερικές φορές, κυρίως τα παιδιά που έχουν εκφύσεως άστατο χαρακτήρα ή και τα ευαίσθητα παιδιά, αλλά και γενικότερα τα παιδιά έχουν ανάγκη να ξεσπάσουν. Παραδείγματος χάρη, κάνει τούμπες το παιδί. Αντί να του πείτε μη, να του πείτε κάνει κι άλλες. Πόσες θα κάνει πια. Θυμάμαι μια φορά κατηγορούσαν έναν ότι τρώει πολύ. Πόσο τρώει, θα γεμίσει το στομάχι του. Δεν θα φάει άλλο. Έτσι είναι. Έχω υπόψη μου την περίπτωση ενός παιδιού το οποίο πηδούσε σαν παιδί που ήταν και στο χαλί που είχαν σε ένα δωμάτιο του σπιτιού έκανε τούμπες. Μη, του έλεγε η μητέρα, γιατί θα το λερώσεις. Και κάποιος που παρευρισκόταν είπε: «Αφήστε το παιδί», και το προέτρεψε: «Πήδηξε παιδί μου, πήδηξε». Το παιδί πήδηξε, κουράστηκε και σταμάτησε και πήγε να κάνει κάτι άλλο. Ενώ αν το έλεγαν συνεχώς μη, ως το βράδυ θα πηδούσε και ως το βράδυ θα ήταν σε σύγκρουση με τον πατέρα και με τη μητέρα. Και επιτέλους συμπληρώνουμε και εμείς το χαλί, άμα λυρωθεί πλην του. Τα κάνουμε. Μερικοί γονείς, συνεχίζει ο γιατρός μας, πιστεύοντας πως φέρνονται καλά, προσπαθούν να ρυθμίσουν τη ζωή του παιδιού τους στις παραμικρές τις λεπτομέρειες, ίσα με τα παιχνίδια του, ίσα με το χρόνο για την ξεκούραση. Όχι μόνο παρεμποδίζουν έτσι τη γέννηση μέσα του κάποιου πνεύματος πρωτοβουλίας και ευθύνης που πρέπει οπωσδήποτε να αποκτηθεί, και το παιδάκι σιγά σιγά να παίρνει πρωτοβουλίες και ευθύνες. Άστο το παιδί. Μη το σκάς. Μα του επιβάλλουν μια ομοιόμορφη ζωή όπως την αντιλαμβάνονται οι ενήλικοι. Καρμπών η ζωή του, τη ζωή των ενηλίκων. Και που δεν ανταποκρίνεται γενικά ούτε στην ιδιοσυγκρασία του, ούτε στις ανάγκες του. Επεμβαίνουν οι γονείς ακόμη και στο παιχνίδι. Επεμβαίνουν και σε άλλα μικροπράγματα, ενώ σκοπός είναι το παιδί να παίξει έτσι που θέλει αυτό να παίξει και να αναπτύξει και την πρωτοβουλία του και να αναλαμβάνει την ευθύνη των πραξεών του. Είναι φοβερό αυτό. Σήμερα κατάντησε η χριστιανική διαπαιδαγώγηση να γίνεται κατά τέτοιον τρόπο που δεν μπορεί να αναλάβει κανείς την ευθύνη των πραξεών του. Κάποιος άλλος αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεων του κάθε χριστιανού. Αυτό δεν είναι καθόλου σωστό. Κάθε χριστιανός πρέπει να συνειδητοποιήσει την ευθύνη αυτή των πράξεων του. Θα καθοδηγείται, θα διαφωτίζεται, θα του τίθενται ορισμένοι κανόνες, αλλά από εκεί και πέρα θα του πει κανείς. Εγώ έχω τη γνώμη ότι δεν πρέπει να το κάνεις αυτό, για αυτόν και για αυτό το λόγο. Αν νομίζεις ότι αυτό μπορείς να το κάνεις, κάντο. Έχει δικαίωμα στο λάθος το παιδί, πώς θα γίνει. Έχει δικαίωμα το παιδί στο να μάθει να χειρίζεται την ελευθερία του. Πώς θα γίνει. Πώς θα το κάνει. Θα αναλάβει όλη την ευθύνη της πράξεώς του. Ενώ όταν του λέμε μη, θα πάει κόντρα και θα το κάνει και τελικά δεν θα νιώσει την ευθύνη της πράξεώς του αυτής. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου. Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησιν της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσφέσομεν το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγάλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ονόμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισσόν με. Ότι την ανομία μου ευγενώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με σιδε παντός. Σήμερα η μαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησε όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρινεσθέσαι. Η δούγαρα νομία συνελήφθη και αναμαρτήσε και εσύ σε με μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρυφία τη σοφία σου ειδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θεία τη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλθεις απ' εμού. Απότος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξόν με. Διδάξον όμως το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σιένε δωκάν, ολοκαυτώματα και οδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε έντε ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπτω θυσία στηριών σου μόσχους.
2: Μακάρι άμωμοι εν οδό υπορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν δυσοδείς αυτού επορεύτησαν. Σύνεται λότος εντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέσα εν ευθύτη την καρδία σου το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξου, μη με καταλήψει ως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία με εξεζήτησά σου, μη απόσημα από των εντολών σου, εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου όπω αν μία μάρτωση. Ευλογητό σου, Κύριε, διδαξώ με τα δικαιώματά σου, εν τη σκύλησή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ω επιπαντή πλούτο, εν τε εντολέ σου αδουλεσκίσω και κατανοήσω τα σοδού σου, εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω ούκ επιλύσω με τον λόγων σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω του λόγου σου, αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω το θαυμάσαι εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει επί μου τε εντολά σου. Επεπόθηση η ψυχή μου τε επιθυμήσα τε κρίματά σου εν παντή καιρό, επετίμησε υπερηφάνει επί κατάρα τι εκκρίνοντε από τον εντολόν σου. Περίελεπε μου γόνιδο και εξουδένου σου τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν εδώ δούλου σου ειδωλές και τη δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου, Εκολύθη του εδάφη, ψυχή μου ζήσουμε κατά το λόγον σου. Τα σοδού με ξύγκυλα και επικουσάζουμε, διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Οδό δικαιωμάτων σου συνέδισό με και αδολεσχίσουν τη θαυμασία σου. Ενίσταξε η ψυχή μου από ακιδεία, βεβαίω όρμεν τη λόγη οδόν αδικία, απόστησον απεμού και τον νόμο σου ελέη όρμε. Οδόν αληθεία ήρε τη άμυ και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθην τη μαρτυρίου σου, κύριε, μη με κατεσχύνη. Οδόν εντελών σου έδρεμον αντενεπλάτρινα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόντα δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέθησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με τι τρίβω των εντολών σου, τι αυτή είναι η θέληση. Κλείνω την καρδία μου ει τα μαρτυριά σου και μη ει πλειονεξία. Απόστεψαν του οφθαλμού μου του μη δίν ματαιότητα, δεν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου στον φόβον σου περίελε των ενηδισμών μου, ανυπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμεσα τα συντολά σου, τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθε με το ελαιό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου, και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σου με λόγον, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου, και μη περιέλυσε το στόματό μου λόγον αληθεία σου, εσφόδρο επί τη κρίμασή σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο, και επορευόμενο εμπλατισμό τη συντολά σου εξεζήτησα και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ουκ και σκηνόμην, και μελέτουνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρε μου προ τα συντολά σου ασυγάπησα και εδουλέσκουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστη το λόγον σου το δούλο σου ενεπίλπισά με. Αυτή με παρακάλεσε να την ταπεινώσουμε ότι το λόγιον σου ενζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω σφόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη το κρυμάτο σου απαιώνο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχημε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανόντων τον νόμο σου. Ψαλτάισα με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικία μου. Εμνή στην ανοιχτή του ονόματό σου, κύριε, και φύλαξα τον νόμο σου. Αύτη γεννήθημε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερί μου, η κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου εν όλη καρδία μου, ελέησό με κατά το λόγιόν σου. Διαλογισάμε τα σοδού σου και επέστρεφουν του πόδου μου στα μαρτυριά σου. Ιτιμάστην και ου και ταράχθην, του φυλάξαστε τα συντολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περί επλάκησαν με και τα του νόμου σου και πελαθόμην, μεσονύκτιον εξεγυρώμην, το εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και το φυλασσόντα τα συντολά σου. Του ελαίου σου, κύριε, πλήρη ηγεί τα δικαιώματά σου, διδαξών με. Χριστότητα επίσης με το δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση, δίδαξό με τέτοιε εντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθεί να εγώ επιμέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός, κύριε, και την Χριστότητα σου, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία επιρυφάνων. Εγώ δεν όλη η καρδία με εξερευνήσω τα εντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμον σου μελέτησα. Αγαθών μη, ότι ταπείνωσά με, όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό με ο νόμο του στόματό σου υπερ χιλιάδα κρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νύν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νύν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεως επίησάμε και επλασάνμε, συνέντησόμε και μαθήσουμε τη συντολά σου. Τη φοβούμενη είσαι όψον, δέμε και εφρανθήσομαι ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνω, Κύριε, ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο ελαιό του, παρακαλέσαι με κατά το λόγιο στο δούλο σου. Ελθέ του σαν μη εκτιρμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθεί του σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδεολεσχίσω εν τε συντολέ σου. Επίστεψά του σαν μη φοβούμενη είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί του η καρδία μου, άμωμο εν τη δικαιώμασή σου, όπω αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει το σωτήριό σου, η ψυχή μου στου λόγου σου επίλυπησα. Εξέλιπον οι αφθαλμοί μου στο λόγιο σου λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Ότι αγενήθινο σα κόσεν πάγνεται δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει με εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσκία, αλλού κο ο νόμο σου, κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια, δίκο κατεδίωξά με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσά με τη γη. Εγώ δε ούκ εγκατέλειποντα εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, κύριο λόγο σου διαμένει εν του ουρανό, ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίουσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήμαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ομοί επιλάθουμε το δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσου με εγώ, σώσου με ότι τα δικαιώματα σου εξεζήτησα. Εμέ επέμενε να μαρτωλεί το απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρα πλατεία η εντολή σφόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου, κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμί εστί, υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα συντολά σου εξεζήτησα, εκ πάσης οδού πονηράς, εκόλλησα τους πόδες μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου, από των κρυμάτων σου ούκ εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία του λαργή μου τα λόγια σου υπερμέλη του στόματί μου, από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσον οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμων όμως και φως της τρίβης μόμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσω με κατά το λόγον σου. Θα εκούσε του στόματός με ευδόξουν δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή με δεσχερσή σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα με και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησε τα μαρτύριά σου στον αιώνα ότι αγαλίαμα τη καρδία μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμησε μίσα το δενόμο σου, γάπησα βοηθό μου και αντιλήπτρ μου εσύ ει του λόγου σου επίλυψα. Εκλείνα τα επί μου πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σαντουλά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνει με από τι προσδοκίε μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν τη δικαιώμασή σου διαπαντό. Εξουδένω σα πάντα του αποστατούντα από το δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντα ελογισάμι πάντω του αμαρτωλού τη γη, δια τούτο εγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδοώ με τι αδικούση με. Έκδεξε το δούλου σε αγαθών, μη σε κουφαντισά του αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπωνε στο σωτήριόν σου και ει το λόγιο τη δικαιοσύνη σου. Ποιήσω μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλου σου είμαι εγώ, συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρό του ποιήσε το κυρίω διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτη γάψα τα σαντουλά σου περ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προ πάσα τα σαντουλά σου κατορθούμην. Πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Ταυμαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εξερεύνησε αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετιή νηπίου. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ό,τι τα σεντουλά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι γεννήν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι γεννήν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επεμέ και λέει σώμη κατά το κρίμα των αγαπώντων το όρομά σου, τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακεντρευσά του μου πάσα ανομία. Λύτρωσό με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου, το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξόμε τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισε η οφθαλμή μου, επί ου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύε κρίση σου, ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και η αλήθεια σφόδρα. Εξέδειξε με ο ζήλο σου ότι επελάθοντο το λόγον σου οι εχθροί μου, πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Λήψει και ανάγκη εύρωσαν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξαν όλη η καρδία μου επάκουσον με Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασα ένα ωρία και εκέκραξα ει του λόγου σου επίλπισα. Προέφθασα η οφθαλμή μου προ όρθρον του μελετάντα λόγια σου. Τη φωνή μου άξου Κύριε. Κάτα το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με, προσύγκησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύση Κύριε και πάσε οδί σου αλήθεια, καταρχάς έγνουν εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου και πελαθόμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με διά των λόγων σου ζήσω με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ό,τι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκθυρμή σου πολύ Κύριε, κάτα το κρίμα σου ζήσω με, πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με, εκ των μαρτυρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδω να συνετίνοντας και εξετικόμην, ό,τι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαν το. Είδε ό,τι τα συντολά σου γάψα Κύριε, εν το ελέη σου ζήσω με. Αυτή το λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίες εν η καρδία μου. Αγκαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσαι και ευδελιξάμι το δενό μου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον των σωτηριών σου Κύριε και τα σωτουλά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σωτουλά σου και τα μαρτύριά σου τι πάσε οδύ μου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει του αξίου μου αμενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξε τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, τι πάσουν του λέει σου δικαιοσύνη. Γενέ το χείρι σου του όσε μου σε δουλά σου ηρετισάμιν, επεπόδισα του σωτηριών σου, Κύριε, και ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον το δούλου σου ό,τι τα σεντολά σου ουκ επελαθώμη.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και έι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και ωράτων, Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογεννήτον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιαν το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Το δι' εμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν καταλθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πανεγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών. Ένα και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγίαστητο το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μη σήμερα και άφεση μη τα φίλη με τα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγες ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλι να νευρίσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζος, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελεοφεδρύνουσα, ουγαρίδες πότε προς σε επελεύσε την φωνή λέγουσα ειδού ο νυμφίος. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισταξεις και μην εισέξωθεν κρούσα σε πέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον είναι επαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελεοποιον ή και δώσει τον νυμφώνα το θείον της δόξης αυτού. Και νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα, Θεότο και Παρθένη εγκυτεύομεν. Τα στον αντίον βουλάς διασκέδασον του λαού σου, την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτήσεων των βασιλείς συμμάχισον, τον κόσμο σου ανακάλυσον τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερηδύνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ Θεοτό και η ελπίση μόν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εμπαντήτηρο και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελλοντων αθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της συντεύξης και ήθινον της ζωνιμών προς τας εντολά σου, τα σπιχάσιμων αγίασον, τα σωματά άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνειάς κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψος, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίους Αγγέλς, για την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και συνεπήγονσιν της απροσύνης τους δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμή ετέραν των χερουβίμ και δοξατέραν συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγω τεκούσαν την όντως στόχων σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
1: Αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίσης σε κρίμαση, σώσον με τον ανάξιον δούλο σου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορο, Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο ενυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίας τα και νεφρούς σου ετάζουν και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως παρουκέστη παραλλαγή ή τροπής αποσχίεσμα. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σονικτρομών θαργούντες, εκρυπαρών προσεχηλαίων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα εμών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεις ή αγνωσίες πλημελιθέντα εμήν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε ημίν ένα γρύπνο καρδία, και νυφούση διανία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένως την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ημέ το δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτωκώντες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείον νυφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθαο των εορταζών των ήχος ο ακατάπαυστος, και για νεκρόσας ειδονήτων καθρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπανα, και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμην ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλετε και ανεξιχνίαστε δοξάτε και εξαίστια, όνου και εσύν αριθμός. Τον παρασχόντε εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας σημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σε ότι ούσιν από όλες τις ημάστες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγκυρας, εις το δοξολογήσω το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της αναθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλιν και εξομολογίστηση το εμπάση και υποπάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρί, συντομονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέσομαι το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέσομαι Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέσομαι αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ήρα του οφθαλμού μου ει τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντο των ουρανών και την γην. Μη δώσει άλλον τον πόδο σου, μη δεν ιστάξει ο φυλάσσον σε. Ιδούν ιστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριο φυλάξησε, κύριο σκέπησε επί χειρά δεξιάν σου. Ημέρα σου ήλιο σου συγκάψει, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριο φυλάξησε από παντό κακού, φυλάξε την ψυχή σου, ο κύριο. Κύριο φυλάξει την εισοδό σου και την εξοδό σου από τον νυν και έω του αιώνο. Ιδού διευλογείται τον κύριο πάντε η δούλη κυρίου, η εστότε σε νίκο κυρίου ένα βλέσει κου Θεό ημών. Εν τες νύξ είναι πάρετε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενίες ημών. Ένε και του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιέστητο το όνομά σου, έλθετε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μη το φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μνήστητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εμβίου ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαρανά

0: Γίνονται δύο ανυμνούντες βοώμες, οι χέρι και χαρτωμένοι, ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Μνήστητε, Κύριε, των επελπίδων Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλημα εκουσιώντε και ακούσεων, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσαν αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επίσκοπη του προσώπου σου έφερνει πάντα στους απειώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου και τη μέθεξε να φράστον και αιωνίων σου αγαθών και της εισαπεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή ανάστασης και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι εσύ τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε να σώσει δια σου τα σπιχάς ημών. Η ελπίς μου ο πατήρ και τα φυγή μου ο Υιός σκέπη με το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξεση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τη θύμη, μήτρε του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίες απορούντες, ταύτινσιν την ίη και εσύ άνος δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμε μη οργιστής ημείς φόδρα, μη δεμνηστής των ανομίων ημών, αλεπίβλεψον και νήνος εύσπλαχνος, και λύτρωσε ημάς εκ των νεκρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάτες έργα χειρών σου και το όνομά σου επικεκλήμεθα.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε, ελπίζοντες εις εμία στοχίσομεν, Χριστή με δια σου των περιστάσεων, σίγαρη σωτηρία του γένους,

0: ευχόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πας σε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την πόλη ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαγέρας, Κύριε Λέησον,

0: Θεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνήσεστε ίσως ημών των αμαρτωλών και λέεισε ημάς.
1: Κύριε λέεισον, Κύριε λέεισον, Κύριε λέεισον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενού ημι δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και λέεισον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατράκι ευλόγησον.
0: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της πανυπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης,

0: και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάση Χριστό ημών αδελφότητος,
0: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοκρίσου στρατού, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν, υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ασθενείας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των πραμβασαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδες ευώς κειμένων και απαντακού ορθοδόξων. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέης

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιές τες ασθενείες ημών, ανεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί είδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντία των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου ει μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή η οικουμένη και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτός επί θάλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί Ματέου την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης, τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι, τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τα σανομίες μου πάρηδε Κύριε, ο εκπαρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή πυρ την χάνη. Θείον δε πίνουν αίμο προ μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη έλλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο με τα τρόμου.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή τη ζωή και τη αθανασία, ο πάση ορατή και αοράτου κτίσεω δημιουργό, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι' υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εις άκουσον των ρημάτων μου, ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επα πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρον του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών. Καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ειναν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί μένει καγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το ελαιό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και οικιασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξ ύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ουκ απειξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απώσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου, και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναργέστερον μη δέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου γάρ πόρνην προσελθούσαν σι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου δεν σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και η σάσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σους δε πάρε σχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα συτυγχάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας, άφεσμηθε των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξιλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, ή και τεύω του λαβίου με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ούκ επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίο συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύη σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάση τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράν του πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλον το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθήν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος ημι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
2: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέμι φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ιδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλών σωληστής ομολογών, συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δεν ούν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσε στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτία μου, και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσο σε λέψομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθήνη στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμή γάρ τη εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μα ειδώσου καθάπερο ο Ιούδας, αλλό σου ληστή ομολογό, μνήστητή μου κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Πόρου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Σατάν, τσελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Σατάν, τσελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Σατάν, τσελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά, τσελέησον μας, Κυριλλάς, αμαρτίας ημών, Δέσποτας, συγχώρεσε ανομίες ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείες ημών και το όνοματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών αντί σου να είναι εισαγέστη, δεν το όνομά σου, αν θέτω η βασιλεία σου, γέννηθε το θέλημά σου, όσων ουρανών και επί της γης των άρτων, ημών των επίους σου, δώσει μη σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, και εμείς απείε με τους οπλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος δικαία είχε εις αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσε, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, νίκα τη βασιλεία και τα βαρβάρα δωρούμεν και το σοφυλάδιο του σταυρού σου πολιέτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, όποιο έδειξε το σταυρό εξουσία στην επωνύμω σκηνή πολιτεία του εκτιμού σου, δόρισε Χριστέ ο Θεό. Έπρον τη δύναμη στου πιστού βασιλεί μονίκο χώριγων από τη σκέδα των πολεμίων, τη συμμαχία έχει τη συνόπλων ειρήνη αή του ανθρώπων. Και νίκαι και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυντε μη παρήδης αγαθήτας και εσύ σημαν πανήμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείες σώσου και έλευσε βασιλεύει και χωρί και αυτής ουρανότε την νίκη. Διότι έτεκε στο Θεό μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου δομεθά σου επάχουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιχαία ή και εις αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωπιό και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε Ιχαία ή και εις αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα νυψίστε ο και πηγή σειρά ανθρώπους ευδοκία. Δόξα νυψίστε ο και πηγή σειρά ανθρώπους ευδοκία. Δόξα νυψίσει Θεό και επικύσει ρε άνθρωπος ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το στόμα να γγέλει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το στόμα να γγέλει την ένεσή σου. Κύριε την πληθύνη της αθλήματός μου. Πολύ επανείστε με πολλέγουσε την ψυχή μου κόσο τριαυτόν το Θεό αυτού. Σε δε Κύριε αντιλήπτουρ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον ετσέκρασε και επίχουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθηκε ύπνος εξεγέρσης, ότι Κύριος αντίληψετέ μου, που φοβηθήσω με από μοιριά του λαού το κύκλος επιθυμένο μη. Ανάστε Κύριε σώσ' μου ο Θεός μου, της επάταξες πάντως σε εχθρέοντάς μου, ματέως οδόν σε μαρτύρου συνέτρεψες. Του Κύριου η σωτηρία από το λαό σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθηκε ύπνος εξηγέτης, Κύριος αντίληψετέ μου. Κύριε μη το θυμό σου λέξη με δε της οργής σου παιδεύσε με, που τα βέλησε να παγισά μου και επιστήριξε πέ με τη χείρα σου. Ουκ έστειε στην της αρχή μου από προσώπη της οργής σου. Ουκ έστειε ειρήνη της οστέη μου από προσώπη των αμαρτιών μου. Ότι αν ομοίου με πήρε την κεφαλή μου, όσοι φορτή βαρύ βαρύ σε πέ με. Προσέζωσαν και σάψαν οι μολοπές μου από προσώπη της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάπτουν έως τέλους όλη την ημέρα και τροπάζονε πορευόμενοι. Ότι η ψώμη εμπλήστε εμπεγμάτων και ουκέσια της αρχή μου. Εκακώθη και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμενο από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάση επιθυμή μου και ο στεναγμό μου κατεκρύβει. Η καρδία με το ράχτη κατέλειπε με η σύμ και το φως των οφθαλμών μου και από το ουκέστε μετέ μου. Η πύλη μου και η πλησί μου εξαναντί μου ίγκυσαν και έστησαν και ίγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζοντα, συζητούντα στην ψυχή μου και ζητούντα τα κακά ελάχιστα ματαιότητα και ωραιότητα όλη τη μέρα μελέτησαν. Εγώ δεν σηκωπώ σου και έχουν ουσία, άλλο σου κανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμουν σε άνθρωπου σου κακούν και έχουν το στόμα αυτού αλεγμού. Ότι πισή Κύριε, έλειψε τη έκουση Κύριε ο Θεό μου. Ότι είπαν μη ποτέ επιχαρούσε η εχθρή με του αλευθύνε πόδο μου, πεμέ μεγαλωριμόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμο και αλγιδών με ενώπιον με στη διαπαντό. Ότι την ανομία εγώ αναγγελώ και μερμία σου υπέρ τη αματία μου. Ιδέα εχθρή μου ζω και κρατώνται υπέρ με και πληθύν συμμισούντε με αδίκω. Για να τα αποδιδόντου μη και κάνει διαγατών διέβαλο με καταγδίω κανένα καθοσύνη. Μη εγκαταλείψουμε με Κύριο Θεό με πω το επόμενο πρόσχη στη βοήθεια μου, Κύριο Σωτηρία μου. Μη εγκαταλείψε με Κύριο Θεό μου. Μη αποστέσαι από μου πρόσχη στη βοήθεια μου, Κύριε τη Σωτηρία μου. Ο Θεός, ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψε η ψυχή μου, προς απλώς εισάρξουμε γύρι μου και αβάτω και νίδρου. Ούτως εν το Αγίου όπτησε τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι χρήσουν το ελαιό σου υπέρ ζωά τα χείλη σου πενεσούπι. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου, το όνομα της σου αρώτα σύρες μου, ως εξθέατος και ποιότητα πληστή ψυχή μου και γύρω γαλιά σου σε νέστο στόμα μου. Εμνημονευός επ' της τρομνής μου σε τη σώτησα μελέτων σε μ, ότι εγεννήθη βοηθό μου τη δυσχέ από τον πτερίγο σε γαλιάσουμε. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω με τελά από τη δεξιά σου. Αυτή δε μάταιε ζήτησε την ψυχή μου, συλλέψε τη στα κατώτατα τη γη παράδοτη σε σύρε δροφέ με ρε σολοπεχρέσονται. Ο δε βασιλεύε φραθίσετε επί το Θεό, επενεθίσετε πάσο μειώνουν αυτό. Όταν να γράψει το μαναλούν του ράδικα. Εν τη σώτη σε μελέτων εσύ, ότι γίνεται βοηθό μου την τυχή από τον πτερίγο σε γαλιά σου. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω με τελά από τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα τη γεννή και ιό και στου αιώνα των αιών να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύ και και στους αιώνας των αναμήν. Κύριε Θεός της σωτηρίς μου μέρα σε τσέκραξε και νυχτή εναντίον σου εισέλθε τον οποίο σου προσευχή μου κίνου το ούστη δέησέ μου. Ότι πλήση κακώς ψυχή μου και ζωή μου το αδίγγισε. Προσελογίες με τα καταβενόντους συλλάχουν γεννήθους οι άνθρωπος ο βοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία καθέβνος εν τάπο, ο νου και μνή στην αίτη και πτή επ' τη σειρά μου απόσταν. Έθετο με λάγο κατ' οτάτε σκοτή και σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα τους μετεωρισμούς επηγαίνεις επ' εμέ. Εμάκρυνε στους γνωστούς μου επ' εμού. Έθετο με βρέσμια επ' της παρεδόθηκε εξωπερβόμενη οφθαλμή μη στένησαν από φτωχίες. Εκεί έκραξα προς εκεί όλη την ημέρα, διεπέτασα προς τα σύρες μου. Μη τη νεκρή ποιή στα μάσια, οι ιατροί αναστήνω και εξομολογήσονται έτσι. Μη διηγήσουν το ταύτο ελαιό στην αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσουν τη σκότα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου έχει επιλεγισμένη. Καγώ προς εκεί και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφτάσει. Είναι ατή κύριε, αποθήσει την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού. Το χώσιμη εγώ και κόπια κνεότητών ψωθήκε τα πνεύματα και ξυπορήθη. Επεμέδι ήρθαν οι οργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσα με όσοι είδαν όλη την μέρα περιέσχομαι άμα. Εμάχνα σε πέμπει φίλια και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρίε. Κύριε Θεό, σου σωτηρίζ με μέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισαιρετέ τον οποίο σου προσευχή μου κλείνω το στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάν πάσαντα από δόση αυτού. Ρανιλά το έβγαντα πάσα να μην το έβγαντα πάσα του νόσου. Τον ιδρούμεν εκτορά τη ζωή του, στεφανούντα εν λέει και εκτιμή. Τον επιπλώνταν εν αγαθή στην επιθυμία των. Ανακαίνιση σε του αεροτού νεότου σου. Ποιον ελίμο είναι ο Κύριο και χρήμα πάσα δικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού από το του Μωσή τη Ισή, λέει τα λίμματα αυτού. Ιχτήρμον και ελίμον ο Κύριο μακρότιμο και πολυέλο σου και στέλο οργιστή σε τέουδε στον αιώνα μηνύ. Μετά το σαν ομοίησιμον επίση μην ουδέ κατά τα σαματήσιμον να το παιδό και μην. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη ζήση κρατέωσε Κύριο το έλεο αυτού από του υπομένου αυτών. Καθώ αναπέχουσε να το λέει ποδισμόν εμάχνε από μου σαν ομοίησιμον. Καθώ η χτύρη πατήριου η χτύρη σε Κύριο του υπομένου αυτών. Ότι αυτό έγινε το πλάσμα η μόνο εμνήσια του φούσε μεν. Άνθρωπο ω η χώρα του σε μέρο του αυτού, ω η άνθρωπο του αυτού του εξανθεί. Ότι πνεύμα διέθενε από το έχω υπάρξει και γνώστε από τον τόπο αυτού. Το δέλεο του κύριου από το αιώνα του αιώνα του επόμενου αυτών και η δικαιοσύνη σε αυτό από τη ισιό του πλάσου τη διαθήκη αυτού και με μνημένη των εντολών του ποιήση αυτά. Κύριε Σον του ουρανού, ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατή και πει το λόγο αυτού του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση δυνάμεις από τη λειτουργία αυτού ποιόντος το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού επαντή τόπος δεσπρωτείες αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Επαντή τόπος δεσπρωτείες αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εις άκουσον της προσευχή μου νότσε τη ρέησε μου τη αληθή σου άκουσον τη δικαιοσύνη σου εμείς έρχεσαι μετά του δούλου σου ότι ουδή και ότι είσαι τένα ποιός παζών. Ότι καταδίωξον εχθρός την ψυχή με ταπείνωση και τη ζωή μου. Εκάτσε με σκοτεινούς νεκρούς αιώνας και κηδείας επέμε το πνεύμα να μην ταράχει πιο δίνει. Εμνείς την ημέρα ονοχιών εμελέτης εν πάση αίρεση που είμαι στο χειρός εμελέτων. Διεπέτασα προς έτα σύρν ψυχή μας γεννηρώσει. Θα χείσα αυσού μου κύριε ξέρεπε το πνεύμα μου με αποστρέψει το πόσο πόσο που μου και ομυθίσουν τις κατεβαίνουν ψηλάκων. Ακουστώ πίσω το πρωί του ελαιού σου, επισήλπισα γνώρισο με κύριο Αδόνη, πορεύσουν προσήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών, κύριο, προ εγκατέπειτον, ενταξιόμη του πριν το θέλημά σου, ότι ο Θεό μου. Το πνεύμα σου καθοδηγηθεί για ευθείαν και του όνοματό σου, κύριε, ζήσε με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, εκλείψε στην ψυχή μου και εντολέ σου εξολοθρέψει εχθρού μου. Και απολύε πάντω τύπονται στην ψυχή μου το γαδρό σου ημί. Ισάκουσον μου, κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου ημί έσχρε μετά του δούλου σου. Ισάκουσον μου, κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου ημί έσχρε μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου καθοδηγηθεί για ευθείαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός.

0: Ζάλος εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Ελέησον.
0: Της ειρήνης του σύγματος πόλτου εν σταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οικουτού του και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιώντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Υπέρ
0: των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστικων των αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περεκκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περπλεών των οδηπορούν των οσούν των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερχριστήν εϊμάς από πάσης δίψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σε τράμπη υπερολογημένη σε δόξου δεσποίνησιμων Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων Αγίων ημωνεύσανε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σι Κύριε.
0: Πρέπει σι πάσα δόξα δημή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαία ή και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχομενός εν ονόματι Κυρίου.
0: Φομολογήστε το Κύριο.

στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σα την μεσητεύσασαν τη σωτηρία του γένους ημών, ανυμνούν εν Θεοτό και Παρθένε. Εν της Αρχήγαρτη έξω προσληφθήσει ο Υιός σου και Θεός ημών, το Δία Σταυρού καταδεξάμενος πάθος.

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων ιωνεύσανε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ο κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα

Δικαίωσα σφήνει ξανθίεση και ω η κέντρωση εντολή βάνω πληθυνθήσετε. Πεθυτευμένου εν οίκο κυρίου εν

0: άγνωσμα πρόσχομαι.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Είπεν ο Κύριος σε αυτού μαθητές, προσέχετε από τον ανθρώπον. Επιβαλούν σιγά ρεφημάς τας χείρας αυτών και διώξουσι. Παραδιδόντες οι συναγωγάς και φυλακάς, αγωμένους επί βασιλείς και ηγεμόνας, ένεχεν του ονόματός μου. Αποβίσετε δε ημίνης μαρτύριον, θες Θεόν εις τας καρδίας ημών, μη προμελετάν απολογηθήνε. Εγώ γαρδώσω ημί στόμα και σοφία μη ουδηνήσον και αντιπή, ουδέ αντιστήνε πάντες η αντικείμενη ημί. Παραδοθήσεστε δε και υπογονέων και αδελφών και συγγενών και φίλων και θανατώσου συνεξιμών και έσεστε μισούμεν υπό πάντων για το όνομά μου και θρίξε εκ της κεφαλής ημών.

0: Δόξα σοι.
1: Λέισον με Θεός κατά το μεγαλαιό σοι, για το οποίο στην θυμόν σε εξάρισαν τον όνομά μου, πλέον πλήρωμαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Τον όνομα μου εγώ γινώσω και η αμαρτία μου ενώπιον μου στη διαπάντωση, μόνο ήμαρθον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα. Σαν δικαιώθησον τις λόγεις σου και εγγύησαν όπου είναι αισθέσα. Οι δούγαρα ανομίες είναι αλήθεια και αμαρτίες εκεί σε με η μήτρη μου, οι δούγαρα αλήθεια είναι η γάψη στα άλλα και τα κρύφη της οφείας ο δηλωσάς μου. Καντίζουμε ισόβο και καθαριστήσουμε, πλυνίζουμε και υπερχιών αδευκανθήσουμε. Κουτίζεις μεγαλιάσουν και έφτωσουν και να γαλιάσουν τέως θέα ταπεινωμένα. Από όσο τρέψουν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα τα νομίας μου εξάλληψουν. Καρδία καθαράνκτησον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μια απορρίψουν από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιο μια αντανέλησε επ' εμού. Από όσο με την αγαλία σαν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον μου. Κοιτάξω αν όμως σου δώσω και σε βίσαι επί σε επιστρέψου. Βίσαι με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χίλια μου ανοίξει το στόμα να γελει την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλεις αστησία να το κάνω, να καυτώματα που επιδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη είναι ο Θεός εξουδενώσει. Αγάπη μου, Κύριε, την ευδοκία σου νησιών και κατά τη θεία τη Ιερουσαλήμ. Το ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη σαν αφορά και όλο καυτώματα που τα νήσουν επί της θυσιαστηριών σου μόσχος.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα.

σου. Επίχεψε τον κόσμο σου, ελέγχε η κτιρμή ύψωσον κέρα χριστιανών Ορθοδόξων. Και κατάπαυσον εφημάστα, ελέγχε σου τα πλούσια πρεσβείε Παναχράμου, δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου και η Παρθενού Μαρία. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίε των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Ηγεσίε του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Παδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης. Των Εναγείς Πατέρων ημών Μεγάλων Ιερχών και Οικουμενικών Δασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου, το λεήμονο Πατριαρχών Αλεξανδρίας Νικολάου του Εμμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπτρου Βυθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών. Των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου Τροπεοφόρου Δημητρίου του Πυροβλήτου Θεοδόρου του Τυρονός και Θεοδόρου Στρατιλάτου, Μινά του Θαυματουργού και Ιερομαρτύρων Θεραλάβους και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Μύρονος του Εξερακλείου, των Αγίων και Δικαίου Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, ου και τη μνήμη

Ευλογητός η Συν το Παναγίο και αγαθό και σώπιό σου πνεύμα την Ιγέα η γέησης αιώνας των αιώνων. Ενδυθώ κατέστρωσε ποτέ την Φαραωνίτιδα πανστρατιάν υπερπλός δύναμης αρκωθείς ο λόγος δεν την πομόχθηρον αμαρτίαν εξήλειψε ο δεδομένος Κύριος συνδόξος γαρδεδόξαστε υπεραγία Θεόντων και σώσε μου.

0: σύνεσιν, καλονίδε σώματος την ευφραίδιαν της ψυχής επικτώμενος, το δεδοξασμένο λόγο καθοράθης ωραιότατο.
1: Όξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την σοφίαν φίλησε αυτόν περιποιησάμενος, και κοινωνώ τη ζωή σε παγόμενους επ' αυτής τετίμησε, και στεφάνω των σου χαρίτων και κόσμησε θείας Αγλαία.

φύση την επάρα των παρακοή γενωμένη του κτίσαντος των Χριστών γεννήσασαν εστεφάνων σας και φθοράς ηλευθέρωσας όθεν γεννηθώντες πάντες υπηστήσε μας.

0: Αστικός φαρμάκων περιφύσω.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Λογίον το του πνεύματος επακούσας γεγονός. Ως γη καλή και εύκαρπος, δεχομένης πόρων πολύτιμων και τεκούσα τρισμάκαρ.

0: Τη μητρό σου την ευσεβίαν, αγάπησε σαν δόξε την πατρική νημίση σα. Αθέιαν την πόλη τάραχων, ως εχέφρον το Κρήτον εκλεξάμενο.
1: Θεμήντε αή και εις τους αιώνας των αιώνων, να μην οφέρον θειονεύματι. Πάει σαν τη συγκύριος εν τες χέρσι βαστάζεται.

Σαχά του υπερευλογημένη σε δόξου δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία, με τα πάντων Αγίων μνημονεύσατε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή.

Μαρτυρήσας γενναίος υπέρ Χριστού και την πίστην κηρύξας τόσο πατρί. Ανήκησας πανέφημε το βυθό.

δέσμη νόμαν φαίνε αμή, την συμβοήθειαν τότε μη χώρισε, σε γαρεχώ ελπίδα ο δούλος σου. Κύριε Λέησον.

0: της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαία είτε εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μιμητής υπάρχων του ελεήμονος και ιαμάτων την χάριν παρά αυτού κομισάμενος, αθλοφόρε και μάρτης Χριστού του Θεού, τες ευχές σου, τας ψυχικάς ημών όσου θεράπευσουν, απελάβνων του αΐ πολεμίου τα σκάνδαλα, εκ των βοών των απαύστος, σώσον ημάς Κύριε.
2: Σώσον ημάς Κύριε.
1: Ο αναργύρου την μνήμην, του γενναίου την άθληση, του πιστού τα ιατρία, σε ψευγός ημνήσωμεν φιλόχριστη. Ειν ανάβομεν έλεος, μάλιστα οι βορβορώσαντες ως καγό, τους εαυτών ναούς, ψυχών γάρ και σωμάτων, ομού την θεραπείαν παρέχει. Σπουδάσομεν ουν αδελφοί εν τες καρδίες ημών έχειν τούτον ασφαλώς, των λιόμενων εκπλάνης τους βοώντας απαύστος, σώσον ημάς Κύριε.
2: Σώσον ημάς Κύριε.
1: 27 του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου εν δόξου μεγαλομάρτυρος και ιαματικού παντελεήμονος, γαλακτόμικτον μάρτης αίμας εις κάνας, δίνιδατόμικτον ο Χριστός χέι, φάσγανον εβδομάτι λάχεν ικάδι παντελεήμον. Τι αυτή η μέρα ο υπό του Αγίου παντελεήμονος η αφής τυφλός ξύφη τελειούται. Οι Άγιοι 153 μάρτυρες, οι εκ της Θράκης εν τη θαλάσση τελειούνται. Μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Ανθούσης της Ομολογητρίας, της εν τη Αγιωτάτη Μονή του Μαντινέου. Ο Άγιος Νεομάρτης Χριστόδουλος, ο εκ Κασάνδρας εν Θεσσαλονίκη μαρτυρήσας, εν έτη 1777 αγχώνη τελειούται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες όσον ημάς.
1: Ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα σας να αποδώσεις αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες όσον ημάς.
0: Κύριος εν ουρανό είναι ημάς εν των θρόνων αυτού.

0: Υπερευλογημένη σε δόξου, Δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσα τη ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συν Κύριε.
0: Ο Διαταθός και Φιλάνθρωπος Θεός υπά...

κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού, που διστρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες, ή να το στρατώ.

ή ο κόσμος ημάς μισή γινώσκεται ότι εμέ πρώτον ημών με μίσηκε.

δόξουσι, ή των λόγων μου ετήρησαν και των ημέτερων τηρήσουσι. Αλλά τα αυτά πάντα ποιήσουσι νημίδια το όνομά μου, ότι ουκίδαση τον βέψαντα με.

Νίδε και οράκαση και με μισήκαση και με και τον πατέρα μου. Αλλήν

Πρόσφομαι. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, το εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου κέστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

0: Πάνος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον ίσως μην ευωδία πνευματικής αντικαταπέμψει με τη Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε.
1: Κύριε Ελέησο.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκυρία.
0: Δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίτω τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημώνω εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Της

αυτήν και πάσα από όλη τη χώρα, από αρχήν ημού λοιμωσής μου κατά πονές μου πυρός μαχαίρας επιδρομής, αλλοφύλων ποινή πολέμων και πνηδίου θανάτου, υπέρ του ελεσεμένη και διαλεκτο γενέστη, των αγαθών και φιλάνθρωπο Θεό ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσα όλη και νόσουν την καθημόν κινουμένη, και ρίσε σημάς επικειμένη.

Προστασία του τυπίδα που είναι δύναμη σωμάτων και εσύ τη μία δόξη προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων Πανεπίμων Αποστόλων των Αγίων Πατέρων μα μεγάλων ιεραρχών και κομικών δασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου των Αγίων Πατέρων μα μεγάλων Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου των Λίμωνος Πατριαρχών Αλεξανδρίας Νικολάου Επισκόπου Μύρων της

Κύριε και Θεό Πάνω Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεό Πατέρων Ιωάκημ και Άνης, του Αγίου και Ιαματικού Παντελεήμονος, που και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντως σου των Αγίων, ευπρόσδεκτο.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ευλογήστε στους πέντε άρτους εν τη ερήμου και εξ αυτόπεντα και σκυλίους άνδρας φορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, το σύντον τον ίνων και το έλλον και πλήθρον αυτάν τη Αγία Εκκλησία, την πόλη τάφτη εν τη σύγκης των εορταζόντων και του κόσμου σου άπαντη και τους εξ αυτών μεταλαμβάντων και στους δούλους σου αγίεσον. Ότι σου ευλογών και αγιάντος είμαι τον Χριστέ ο Θεός ημών και σε τη δόξα να αναπέμπομεν στον άρχο σου Πατρί και το Πανα...

0: Τη μνημόσυνων αιώνιων έστε δικαίως, αλληλούια. Όσοι πίστεως και αγάπη.
1: Ήγε ο Χριστός, λέξε.
2: Ας τον απριμή.
0: Αμήν, αμήν, αμήν. Ευλογημένος, ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου Θεός, Κύριος, και επέφανεν ημίν του δείπνου σου του μυστικού, σημέρον ιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρίσου το μυστήριον υπό, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογός η μυστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Μυστητή μου Άγιε εν τη βασιλεία σου. Μυστητή μου Δέσποτα τη βασιλεία σου.

0: ενώπιον των Χριστουγεννίων, αξίως ευχαριστήσουμε τον Κύριο.
1: Κύριε ελέησον,
0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Την ημέρα πάσα η αγωνία ειρηνική και να μάτουν τις άμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημό Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγχύριε.
0: Αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να πέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαία ή και εις αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη προέλθομεν του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον τους επί σύπ επιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψη μας, ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους ημιμών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσπάθεια.

του Θεού τη Βασιλεία των Ουρανών και άφεσον αυτού αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα του Κυρίου δε ηθόμεν. Ο Θεός το πνευμά του και πάση σαρκώς ο θάνατο καταπατήσας αδε διάβολο καταργήσας και ζωή το κόσμο σου ρησάμνος. Αυτός Κύριε, ανάπαυσον την ψυχή του και κυβιβέλου σου παντελεήμονος εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα οδύνη λίμπιος αναγμός. Πάνω μάρπατα παρά αυτού πραχθένε λόγο ή έργο ή διανύος αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός χώρισον ότι που και στην άνθρωπο όσο ζήσετε και ούχα μαρτήσει. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Τη σύ η ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση και η κυβημένου σου παντελεήμονο Χριστέ ο Θεό ημών. Και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε στην ανάρχου σου πατρίδα, το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό πνεύμα την οικαία ή και ει αιώνα των αιώνων. Αιωνία σου η μνήμη, αξιωμακάριστε και αίμιστε, ελεφέ ημών. Αιωνία σου η μνήμη, αιωνία σου η μνήμη.

Εκκλησία μας σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, πανηγυρίζει τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Ιαμπατικού Παντελεήμονος, ενός από τους πιο αγαπητούς Αγίους της Ορθοδοξίας, ο οποίος συνδύασε δύο μεγάλες αρετές, την αγάπη προς τον Χριστό και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Ο Άγιος Παντελεήμων γεννήθηκε στη Νικομίδια της Μικράς Ασίας και από νέος σπούδασε την ιατρική επιστήμη. Είχε μπροστά του όλες τις προϋποθέσεις για να αποκτήσει δόξα, πλούτη και μεγάλη κοινωνική θέση. Όμως όταν γνώρισε τον Χριστό και βαπτίστηκε χριστιανός, κατάλαβε ότι η μεγαλύτερη θεραπεία δεν είναι μόνο εκείνη του σώματος, αλλά κυρίως της ψυχής. Έτσι αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το χάρισμά του ως διακονία. Θεράπευε τους ασθενείς χωρίς να ζητά χρήματα, βοηθούσε τους πτωχούς, παρηγορούσε τους πονεμένους και έβλεπε στο πρόσωπο κάθε ανθρώπου τον ίδιο τον Χριστό. Γι' αυτό και η Εκκλησία τον ονομάζει Ανάργυρο και Ιαματικό. Δεν εργαζόταν για το κέρδος, αλλά από αγάπη. Η ζωή του μας θυμίζει τα λόγια του Κυρίου, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δώτε. Ό,τι χάρισμα μας δίνει ο Θεός δεν περιορίζεται μόνο για τον εαυτό μας, αλλά για να γίνει ευλογία και για τους άλλους. Άλλος έχει το χάρισμα της γνώσης, άλλος της προσφοράς, άλλος της υπομονής, άλλος του καλού λόγου. Όλα μπορούν να γίνουν μέσα στα χέρια του Θεού, μέσα αγάπης και διακονίας. Ο Άγιος Παντελεήμων δεν φοβήθηκε ούτε τα βασανιστήρια, ούτε τον θάνατο. Όταν του ζήτησαν να αρνηθεί τον Χριστό, προτίμησε να χάσει την επίγεια ζωή παρά την αιώνια ζωή. Με το μαρτύριό του έδειξε ότι η αληθινή δύναμη δεν βρίσκεται στα όπλα, ούτε στην εξουσία, αλλά στην ακλόνητη πίστη. Ο κόσμος μας σήμερα έχει ανάγκη από ανθρώπους που να μοιάζουν στον Άγιο Παντελεήμονα, ανθρώπους που να προσφέρουν χωρίς ιδιοτέλεια, να αγαπούν χωρίς διακρίσεις και να ανακουφίζουν τον πόνο του συνανθρώπου. Ίσως δεν μπορούμε να κάνουμε τα θαύματα του Αγίου, μπορούμε όμως να κάνουμε μικρά θαύματα αγάπης. Να επισκεφθούμε ένα άρρωστο, να παρηγορήσουμε ένα θλιμμένο, να βοηθήσουμε ένα φτωχό, να συγχωρήσουμε ένα άνθρωπο που μας λύπησε. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα και Ιαματικό Παντελεήμονα να πρεσβεύει για όλους μας. Ιδιαίτερα ας προστατεύει τους ασθενείς, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και κάθε άνθρωπο που δοκιμάζεται από τον πόνο. Και ας μας διδάξει να γίνουμε κι εμείς φορείς της αγάπης του Χριστού μέσα στον κόσμο. Αμήν.

Ευχαριστούμε δόξα στη Χριστό, στον Ιθινό Θεό ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει την Ιουκέ Ζωπίου Σταυρού, προστασία στον Ιμιον Ευουρανίο, δυνάμει σωμάτων ηγεσία του Ιμιον Ενδόξ, προφήτ Πατρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, τον Αγίον Ενδόξο και Πανεφήμων Αποστόλων, τον Αγίον Ενδόξο και Καλλινικών Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγάλο Μάρτυρος Γεωργίου Τροπεοφόρου και Θαυματουργού Μύρονος του Εξηρακλείου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μεγάλο Μάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, ούτε την δίνει επιτελούμε και πάντων στον Αγίον.

0: κάτω πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά βοήθειά μας πάντως.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Πόρου, από όπου και παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 27 Ιουλίου, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος και του υπαυτού Ιαθέντος Τυφλού, ξύφη τελειοθέντος. Ο Άγιος και ένδοξος μάρτης του Χριστού Παντελεήμον γεννήθηκε στην Οικομίδια από πατέρα Ιδωρολάτρη τον Ευστόργιο που είχε το αξίωμα του συγκλητικού και μητέρα Χριστιανή την Ευβούλη, οι οποίοι του έδωσαν το όνομα Παντελεήμον. Τη μόρφωσή του εμπιστεύθηκαν σε έναν φημισμένο ιατρό, τον Εφρόσινο, και σε λίγο χρόνο ο Παντολέων απέκτησε τέλεια γνώση της ιατρικής επιστήμης, σε σημείο μάλιστα που ο αυτοκράτορας Μαξιμιανός Γαλέριος, μαθαίνοντας για τις ικανότητές του, σχεδίαζε να τον προσλάβει στο παλάτι ως προσωπικό του γιατρό. Καθημερινά ο νεαρός Παντολέων περνούσε μπροστά από το σπίτι όπου κρυβόταν ο Άγιος Ερμόλαος και ο Όσιος Ιερέας, διακρίνοντας στην όψη του το ποιόν της ψυχής του, τον προσκάλεσε μία ημέρα να εισέλθει στο σπίτι και άρχισε να του διδάσκει ότι η ιατρική επιστήμη δεν μπορεί να προσφέρει παρά αδύναμη ανακούφιση στην πάσχουσα φύση μας, την υποκείμενη στο θάνατο, και ότι μόνο ο Χριστός, ο μόνος αληθινός ιατρός, ήλθε να μας χαρίσει τη σωτηρία, δίχως φάρμακα και δωρεάν. Η καρδιά του Παντολέοντος γέμισε χαρά ακούγοντας τα λόγια αυτά, και έτσι ο νέος άρχισε να συχνάζει στο σπίτι του Ερμολάου, από τον οποίο κατηχήθηκε στο μεγάλο μυστήριο της πίστεως. Μία ημέρα, επιστρέφοντας από τον Εφρόσινο, βρήκε στο δρόμο ένα παιδί νεκρό από δάγκωμα οχιάς. Κρίνοντας πως είχε έλθει η ώρα να δοκιμάσει την αλήθεια των επαγγελιών του Ερμολάου, ο Παντολέων επικαλέστηκε το όνομα του Χριστού και αμέσως το παιδί αναστήθηκε και το φίδι ψόφησε. Έτρεξε στον Ερμόλαο γεμάτος χαρά και ζήτησε να λάβει δίχως χρονοτριβή το Άγιο Βάπτισμα. Έμεινε κατόπιν κοντά στον Άγιο Γέροντα για να χαρεί τις διδαχές του και επέστρεψε στο σπίτι του την 8η ημέρα. Στις ερωτήσεις του ανήσυχου πατέρα του απήντησε ότι είχε μείνει στο παλάτι ασχολούμενος με την οσιλία ενός ανθρώπου του αυτοκράτορα. Κρατώντας ακόμη μυστικό το γεγονός της μεταστροφής του, προσπάθησε εν τούτης με μεγάλο ζήλο να πείσει τον Ευστόργιο για τη ματαιότητα της λατρείας των ειδώλων. Λίγο αργότερα έφεραν στον συγκλητικό έναν τυφλό που παρακάλεσε τον Παντελέοντα να τον θεραπεύσει, γιατί είχε αναλώσει χωρίς αποτέλεσμα την περιουσία του σε άλλους γιατρούς. Έχοντας την εμπιστοσύνη του στον Χριστό που ενοικούσε πλέον μέσα του με δύναμη, ο νέος διαβεβαίωσε τον έκπληκτο πατέρα του ότι θα τον θεράπευε με την χάρη του διδασκάλου του. Σφράγισε με το σημείο του σταυρού τα μάτια του τυφλού, επικαλούμενος τον Χριστό, και αμέσως ο άνθρωπος βρήκε το φως όχι μόνο των σωματικών οφθαλμών του, αλλά και εκείνων της ψυχής, γιατί αναγνώρισε πως ο Χριστός τον είχε θεραπεύσει. Βαπτίστηκε από τον Άγιο Ερμόλαο μαζί με τον Ευστόργιο, ο οποίος εκοιμήθη εν ειρήνη λίγο αργότερα. Ο Παντελέων μοίρασε τότε την κληρονομία του στους φτωχούς, ελευθέρωσε τους δούλους του και επιδόθηκε με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο στην φροντίδα των ασθενών, από τους οποίους ζητούσε αντί άλλης αμοιβής να πιστέψουν στον Χριστό που είχε έρθει στον κόσμο να μας θεραπεύσει από όλες τις αρρώστιες μας. Οι άλλοι γιατροί της Νικομίδιας άρχισαν να τον φθονούν, και καθώς είχε φροντίσει έναν ασθενή που μόλις είχε βασανιστεί με εντολή του αυτοκράτορα, άδραξαν την ευκαιρία για να τον καταδώσουν στον Μαξιμιανό. Ακούγοντας με λύπη την κατάθεση κατά του προστατευομένου του, ο αυτοκράτορας κάλεσε τον πρώην τυφλό και τον ανέκρινε σχετικά με τα μέσα που χρησιμοποίησε ο Παντολέων για να του δώσει το φως του. Όπως ο εκγενετής τυφλός του Ευαγγελίου, ο άνθρωπος αυτός αποκρίθηκε με απλότητα ότι τον είχε θεραπεύσει επικαλούμενος το όνομα του Χριστού και ότι το θαύμα αυτό του είχε χαρίσει το αληθινό φως της πίστεως. Εξοργισμένος, ο αυτοκράτορας πρόσταξε να τον αποκεφαλίσουν και έστειλε τους ανθρώπους του να αναζητήσουν τον Παντολέοντα. Όταν ο Άγιος βρέθηκε ενώπιόν του, τον έμεμψε ότι είχε προδώσει την εμπιστοσύνη του και τον κατηγόρησε για ύβρι κατά του Ασκληπιού και των άλλων θεών με την πίστη του στον Χριστό, έναν άνθρωπο που πέθανε σταυρωμένος. Ο Άγιος του απάντησε ότι η πίστη και η ευσέβεια απέναντι στον αληθινό Θεό είναι ανώτερες από τα πλούτη και όλες τις τιμές του μάταιου του του κόσμου, και για του λόγου του ασφαλές πρότεινε στον Μαξιμιανό να τον δοκιμάσει. Έφεραν λοιπόν έναν παραλυτικό υπέρ του οποίου ανέπεμψαν καταρχήν δέηση οι ιερείς των ειδώλων υπό την χλέβη του Αγίου, χωρίς να φέρουν αποτέλεσμα. Ο Παντολέων τότε ανέπεμψε την προσευχή του στον Κύριο και παίρνοντας από το χέρι τον παραλυτικό τον θεράπευσε στο όνομα του Χριστού. Πολλοί ειδωλολάτρες, βλέποντας τον άνθρωπο να βαδίζει περί χαρής, πίστεψαν στο Θεό, ενώ οι εθνικοί ιερείς πίεσαν τον αυτοκράτορα να θανατώσει τον επικίνδυνο αυτό ανταγωνιστή.
καθώς ο Μαξιμιανός του υπενθύμησε τα μαρτύρια στα οποία είχε υποβληθεί ο Άγιος Άνθιμος, αρχιεπίσκοπος της Νικομιδίας, ο Παντολέων αποκρίθηκε ότι αν ένας γέρος άνθρωπος είχε επιδείξει τέτοιο θάρρος, πολύ περισσότερο οι νέοι θα έπρεπε να αποδειχθούν ανδρείοι στη δοκιμασία. Αφού ούτε οι κολαγγίες ούτε οι απειλές δεν μπόρεσαν να τον κάνουν να ενδώσει, ο τύραννος τον παρέδωσε στα βασανιστήρια. Τον έδεσαν σε έναν στήλο και του ξέσχισαν τα πλευρά με σιδερένια νύχια, ενώ εν συνεχεία έκαυσαν τις πληγές με δαυλούς. Ο Χριστός όμως, εμφανιζόμενος στον Άγιο με τη μορφή του πνευματικού πατρός του, Ερμολάου, του είπε: «Μη φοβάσαι τίποτε, τέκνο μου, γιατί εγώ είμαι μαζί σου και θα έχεις την αρρωγή μου σε ό,τι και αν πάθεις για μένα». Αμέσως οι δαυλοί έσβησαν και οι πληγές του Αγίου θεραπεύθηκαν. Από τη στιγμή εκείνη ο Κύριος τον συνόδευε και τον κρατούσε αυλαβή σε όλες τις δοκιμασίες, είτε όταν τον έριξαν σε λιωμένο μολύβι, είτε όταν τον πέταξαν στη θάλασσα δεμένο με μια βαριά πέτρα. Εν συνεχεία τον παρέδωσαν στα θηρία, αλλά και εκεί ο Χριστός τον προστάτευσε και τα ζώα έρχονταν να κυλιστούν στα πόδια του, γλύφοντάς τον τρυφερά σαν να ήσαν κατοικίδια. Ο τύραννος όμως, παραμένοντας πιο άγριος και από τα άλογα ζώα, διέταξε να δέσουν τον Άγιο σε έναν τροχό εφοδιασμένο με κοφτερές λάμες που τον άφησε να κυλήσει από υψηλό τόπο μπροστά σε όλη την πόλη που είχε συγκεντρωθεί για το θέαμα. Πάλι ο Κύριος παρενέβη θαυματουργικά, λύνοντας το δούλο του από τα δεσμά του, ενώ ο τροχός στο πέρασμά του συνέτριψε πλήθος ιδωλολατρών. Στις ερωτήσεις του Μαξιμιανού, που ήθελε να μάθει από ποιον είχε τη δύναμη αυτή και πώς οδηγήθηκε στη χριστιανική πίστη, ο Παντολέων υπέδειξε το μέρος που κρυβόταν ο Ερμόλαος, διότι ο Θεός του είχε αποκαλύψει ότι είχε φτάσει ο καιρός εκείνος και ο διδάσκαλός του να ομολογήσουν και να τελειωθούν δια του μαρτυρίου. Μετά τον ένδοξο θάνατο του Αγίου Ερμολάου και τον συναυτό, ο τύραννος κάλεσε εκ νέου τον Παντολέοντα και, υποκρινόμενος ότι οι μάρτυρες είχαν δήθεν λυγίσει, προσπάθησε να τον πείσει να θυσιάσει. Αντί για άλλη απάντηση, ο Άγιος ζήτησε να τους δει. Ο ηγεμόνας απάντησε ότι τους είχε στείλει σε άλλη πόλη και ο Παντολέων είπε σε αυτόν: «Είπε την αλήθεια χωρίς να το θέλεις, ψεύτη, γιατί αυτοί βρίσκονται τώρα στην Άνω Ιερουσαλήμ». Βλέποντας ότι δεν μπορούσε να νικήσει την αποφασιστικότητά του, ο Μαξιμιανός διέταξε να τον αποκεφαλίσουν και να κάψουν το σώμα του. Ο Άγιος έφτασε περιχαρή στον τόπο της θανάτωσης έξω από την πόλη, αλλά τη στιγμή που ο Δήμιος ύψωσε το ξύφος του, το ξύφος έλειωσε όπως το κερί στη φωτιά. Μπροστά στο θαύμα αυτό, οι στρατιώτες που ήσαν εκεί ομολόγησαν το όνομα του Χριστού. Ο Παντολέων τους παρότρινε ωστόσο να εκπληρώσουν το έργο τους και ανέπεμψε μια τελευταία προσευχή. Μια φωνή εξ ουρανού του απήντησε: «Δούλε πιστέ, η επιθυμία σου θα εκπληρωθεί. Οι πύλες του ουρανού είναι ανοιχτές για σένα. Ο Στέφανος ο έτοιμος. Θα υπάρχει εφ' εξής καταφυγή των απεγνωσμένων, αρρωγή των δοκιμαζομένων, ιατρός των ασθενών και τρόμος των δαιμόνων. Γι' αυτό το όνομά σου δεν θα είναι πια Παντολέων, αλλά Παντελεήμων». Έκλεινε τότε τον αφιένα και όταν έπεσε η κεφαλή του, γάλα έτρεξε από το λαιμό του, το σώμα του έγινε λευκό σαν το χιόνι και η ξερή ελιά στην οποία ήταν δεμένος πρασίνησε έφνης και έδωσε πλούσιο καρπό. Οι στρατιώτες που είχαν διαταχθεί να κάψουν το λείψανο του Αγίου το παρέδωσαν σε πιστούς που το έθαψαν με τιμή στο κτήμα του Αδαμαντίνου του Σχολαστικού και πήγαν να διαδώσουν το καλό άγγελμα σε άλλους τόπους. Έκτοτε τα τίμια λείψανα του Αγίου Παντελεήμονος δεν έπαυσαν να χαρίζουν την ίαση και τη χάρη του Χριστού, του μόνου ιατρού των ψυχών και των σωμάτων, σε όσους τα ασπάζονται με ευλάβεια.

0: της Οσίας Ανθούσης, της εν τη μονή του Μαντινέου. Τη αυτή ημέρα ο Όσιος Μανουήλ εν ειρήνη τελειούται. Ο μάγιστρος Μανουήλ ήταν αρμενικής καταγωγής, εκμητρός, θείος της βασιλίσσης Θεοδόρας. Στρατηγός του θέματος των Αρμενιακών, υπό τον Λέοντα Πέμπτο, έγινε σύμβουλος του αυτοκράτορα Θεοφύλου, ο οποίος λίγο πριν πεθάνει του εμπιστεύτηκε τις δημόσιες υποθέσεις μέχρι την ενηλικίωση του Μιχαήλ III από κοινού με τον Πατρίκιο Θεόκτιστο και τον Κέσσαρα Βάρδα. Διηγούνται ότι όταν αρρώστησε βαριά μετά το θάνατο του Θεοφύλου, έδωσε υπόσχεση παρουσία των μοναχών της μονής του Στουδίου, που ήσαν φίλοι του, ότι αν γινόταν καλά θα αποκαθιστούσε επισήμως την τιμή των ιερών εικόνων. Πράγματι θεραπεύθηκε με τις προσευχές των μοναχών και παρενέβη ενεργά στην αυτοκράτηρα υπέρ της αποκαταστάσεως της Ορθοδοξίας. Όταν οι αρχικά αρμονικές σχέσεις του με τον Θεόκτιστο διαταράχθηκαν λόγω συκοφαντιών, εγκατέλειψε το παλάτι για να εγκατασταθεί στην κατοικία του κοντά στη στέρνα του Άσπαρ, την οποία μετέτρεψε κατόπιν σε μονή. Εκεί εκοιμήθη εν ειρήνη σε προχωρημένη ηλικία πριν το 865. Μνήμη του Οσίου Σημεών, του Στυλίτου, του Νέου. Ο Όσιος Σημεών ζούσε ως Στυλίτης κατά τον 6ο αιώνα, κοντά στην πόλη Αιγαία, στην Κιλικία. Ετελεύθησε πάνω στο στήλο του κεραυνοβολημένος. Τη στιγμή εκείνη ένας άλλος Στυλίτης, ονόματι Ιουλιανός, που ζούσε μακριά από εκεί, σε μια κοιλάδα, πρόσταξε τους μαθητές του να προσφέρουν θυμίαμα, διότι η ψυχή του αδελφού του Σημεών εγκατέλειπε τον κόσμο τούτο με χαρά. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι 153 μάρτυρες, οι εκ της Θράκης, εν τη θαλάσση τελειούνται. Μνήμη του εναγίης πατρός Σιμών Κλίμεντος Αχριδών, πρώτου επισκόπου Βουλγαρίας, και των μαθητών των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου, Γοράσδου, Ναούμ, Αγγελαρίου και Σάβα. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 27 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 1302, Οθωμανικές δυνάμεις συνάπτουν με τα Βυζαντινά στρατεύματα την πρώτη τακτική μάχη στην πεδιάδα του Βαθέως στην Νικομίδια, με αποτέλεσμα την ήττα των Βυζαντινών και την απώλεια του βόρειου τμήματος της Μικράς Ασίας.
1: 1832, η Εθνοσυνέλευση στο Ναύπλιο επικυρώνει την απόφαση των μεγάλων δυνάμεων, σύμφωνα με την οποία ο Όθωνας θα στεφθεί βασιλιάς της Ελλάδας.
0: Σαν σήμερα το 1917 πεθαίνει ο Εμίλ Κόχερ, Ελβετός γιατρός και ερευνητής. Το 1909 τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για την προσφορά του στη φυσιολογία, παθολογία και χειρουργική του θηρεοειδούς αδένα.
1: Το 1921, ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο με επικεφαλής τον Φρέντερικ Μπάντινγκ ανακοινώνουν την ανακάλυψη της ινσουλίνης.
0: Σήμερα το 1922, με το νόμο 2905, θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Θα εφαρμοστούν 2 χρόνια αργότερα στη φυσικομαθηματική σχολή και από το 1926 στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: Το 1953 υπογράφεται στην πόλη Μουνσάν της Βορείου Κορέας η ανακοχή με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος της Κορέας. Έκτοτε το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα Κορέας αναβαθμίζεται από τάγμα σε σύνταγμα και θα επαναπατριστεί τον Οκτώβριο του 1955.
0: Σαν σήμερα το 1992 πεθαίνει η Τζένι Καρέζη, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ευγενίας Καρπούζη, μία από τις δημοφιλέστερες ελληνίδες ηθοποιούς του θεάτρου και του κινηματογράφου, με σημαντική αντιδικτατορική δράση. Η σωρός της τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών. Στις 29 Ιουλίου έγινε η κηδεία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών και η ταφή της πραγματοποιήθηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, Δημοσία Δαπάνη. Το Σεπτέμβριο του 1992 ιδρύθηκε η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Ίδρυμα Τζένι Καρέζη, στόχος της οποίας είναι η ανακουφιστική φροντίδα για καρκινοπαθείς και ασθενείς με άλλες χρόνιες νόσους.
1: Το 1996 ο Λεωνίδας Κόκας κερδίζει το αργυρό μετάλλιο στην Άρση Βαρών στην κατηγορία των 91 κιλών στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα.
0: Σαν σήμερα, την ίδια χρονιά, το 1996, βόμβα εκρήγνεται στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο απολογισμός, 1 νεκρός και 110 τραυματίες.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

την 27η του μηνός. Η εορτή του Αγίου Παντελεήμονος, του οποίου το όνομά του όταν γεννήθηκε ήταν Παντολέον. Αλλά ο Θεός την ώρα του μαρτυρίου του ήταν εκείνος που του άλλαξε το όνομα και τον ονόμασε Παντελεήμον. Και πράγματι έκτοτε είναι ο ιαματικός ιατρός, ο ανάργυρος ιατρός. Παντελεήμονος και Ερμολάου, ο ιερέας που τον κατήχησε και μαρτύρησε λίγες μέρες πριν μαρτυρήσει ο Άγιος Παντελεήμον. Όπως ο Άγιος Παντελεήμον θα ακούσουμε, δοκίμασε αυτά που του έλεγε ο πνευματικός του, ο πατήρ Ερμόλαος. Το δοκίμασε να δει αν όσα του είπε, ότι το Πνεύμα το Άγιον και το όνομα του Ιησού Χριστού θεραπεύει ανθρώπους, το δοκίμασε όταν επιστρέφοντας, λέει, βρήκε ένα παιδί νεκρό από δάγκωμα οχιά στο δρόμο. Κρίνοντας, λέει το ο συναξαριστής, ότι είχε έλθει η ώρα να δοκιμάσει την αλήθεια των όσων του έλεγε ο πατήρ Ερμόλαος, επικαλέστηκε το όνομα του Χριστού και σταύρωσε το παιδί. Και το παιδί αναστήθηκε. Το δε φίδι που το εκεί πλησίον ψόφησε. Ο Άγιος λοιπόν Παντελεήμον γεννήθηκε στην Οικομίδια από πατέρα ειδωλολάτρη. Η δε μητέρα του ήταν χριστιανή, η Ευβούλη. Ο πατέρας του ονομαζόταν Ευστόργιος. Του δώσαν το όνομα Παντολέον και τη μόρφωσή του την εμπιστεύτηκαν σε ένα φημισμένο γιατρό, τον Νεφρόσινο. Απέκτησε πολύ μεγάλη ιατρική γνώση και γι' αυτό και ο Αυτοκράτορας Μαξιμιανός Γαλέριος, μαθαίνοντας τις ικανότητες του νέου γιατρού, τον ήθελε να εργαστεί στο παλάτι. Εξάλλου ο πατέρας του ήταν συγκλητικός, ευρίσκεται μέσα στο παλάτι του Αυτοκράτορα. Ο Άγιος Παντελεήμον περνούσε μπροστά από το σπίτι συχνά του πατρός Ερμολάου, του Αγίου Ερμόλαου και μάρτυρος που γιορτάζει στις 26 Ιουλίου, μία ημέρα ακριβώς πιο πριν από το μαρτύριο, όπως σας είπα, του Αγίου Παντελεήμονος. Στο σπίτι που πήγαινε του Αγίου Ερμολάου, ο ιερέας ο Ερμόλαος τον δίδαξε την πίστη του Χριστού. Και μία μέρα, όπως σας είπα, φεύγοντας από το σπίτι του Αγίου Ερμολάου, στο δρόμο συνάντησε το παιδί όπου είχε πεθάνει από το δάγκωμα του φιδιού και το ανέστησε. Και τότε επέστρεψε πίσω στον Άγιο Ερμόλαο και του ζήτησε να βαπτιστεί και έλαβε το βάπτισμα. Έκτοτε έμεινε κάποιες ημέρες, σχεδόν μια εβδομάδα, για να γνωρίσει τα μυστήρια του Θεού κοντά στον Ερμόλαο. Και αφού κάθισε κοντά του, επέστρεψε στον πατέρα του. Όταν πήγε στο σπίτι του πατέρα του, όπου ήταν λάτρης των ειδώλων, εκεί έφτασε ένας τυφλός, ο οποίος παρακάλεσε τον Παντελεήμονα να τον θεραπεύσει. Ο πατέρας του του είπε, μπορείς να τον θεραπεύσεις, γιατί ήταν γιατρός. Ο Άγιος Παντελεήμον τότε εσταύρωσε τα μάτια, χωρίς να κάνει τίποτα άλλο, καμιά ιατρική επιστήμη, εσταύρωσε τα μάτια του τυφλού και αμέσως ο τυφλός είδε. Ήρθε η όρασή του και βαπτίστηκε και πήγε από τον Άγιο Ερμόλαο.

φθονούν γιατί έβγαλε το όνομα ιατρού θεραπευτή. Κανένας δεν γνώριζε πως θεραπεύει, αλλά όλοι έτρεχαν στον Άγιο Παντελεήμονα. Τότε οι άλλοι γιατροί τον συκοφάντησαν και τον κατηγόρησαν στον Άγιο, στον Αυτοκράτορα Μαξιμιανό, ότι ένας ο οποίος είχε καταδικαστεί και βασανίστηκε από τους στρατιώτες του Αυτοκράτορα, κατέφυγε στον Άγιο Παντελεήμονα με τα τραύματα που είχε να τον θεραπεύσει. Και ο Άγιος, σταυρώνοντάς τον, αμέσως θεραπεύτηκε. Του είπαν λοιπόν οι άλλοι γιατροί ότι μεγαλειότατε, αυτόν τον οποίον εσείς τιμωρήσατε, τον εθεράπευσε ο αγαπητός σας ιατρός, ο Παντελεήμων. Όπως καταλαβαίνετε, εξοργίστηκε ο Αυτοκράτορας και τον κάλεσε μέσα στο παλάτι να απολογηθεί. Και μάλιστα τον κατηγόρησε και του είπε ότι είναι ντροπή σου, Παντελεήμων. Σπούδασες ιατρική και αυτό που κάνεις είναι ύβρι κατά του Θεού Ασκληπιού. Αρνείσαι τον Θεό Ασκληπιό, ο οποίος σε δίδαξε την επιστήμη της ιατρικής. Δεν φοβήθηκε ο Άγιος Παντελεήμων και ομολόγησε μπροστά στον Αυτοκράτορα την πίστη στον Ιησού Χριστό και ότι εκείνος είναι ο σωτήρας. Είναι εκείνος ο οποίος μπορεί και σώσει. Όπως τον είχε διδάξει ο πατήρ Ερμόλαος, ο Άγιος και Μάρτυρας, όπως τον είχε διδάξει ότι η ιατρική επιστήμη προς στιγμήν μπορεί και θεραπεύει, απλώς ανακουφίζει προς στιγμήν το σώμα του ανθρώπου, το οποίο υπόκειται στη φθορά και οδηγείται προς το θάνατο. Η σωτηρία έρχεται ολοκληρωτικά μόνον από τον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων που είναι ο Χριστός μας. Ακούγοντας αυτά, ο Αυτοκράτορ έγινε έξω φρενών και τότε ζήτησε να του φέρουν μπροστά έναν παραλυτικό. Όταν του έφεραν ένα παραλυτικό για να αναλυθεύουν τα όσα λένε για τον Παντελεήμονα, ο Παντελεήμων τον εσταύρωσε και μπροστά στα μάτια όλων ο παραλυτικός σηκώθηκε και περπάτησε. Όπως ακριβώς έγινε το θαύμα που σας είπα στην Αυστραλία. Η κυρία Ανδρούλα σηκώθηκε και περπάτησε ενώπιον δεκάδων ανθρώπων την ώρα που με το τίμιο ξύλο, με αυτό το σταυρουλάκι που φορούμε πάντοτε επάνω μας, τη σταυρώσαμε και επικαλεστήκαμε τότε τον Άγιο Παντελεήμονα και τη δύναμη και τη χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τότε οι εθνικοί γιατροί, οι δολολάτρες, ζήτησαν να εξοντώσει τον Άγιο Παντελεήμονα διότι είναι επικίνδυνος. Ο Αυτοκράτορας Μαξιμιανός θύμισε τότε στον νεαρό Παντελεήμονα ότι κατά τον ίδιο τρόπο μαρτύρησε ο Άγιος Άνθιμος, ο Αρχιεπίσκοπος της Νικομίδιας, και ότι αν δεν αλλαξοπιστήσει θα έχει το τέλος του Αγίου Ανθίμου, ο οποίος Άνθιμος εορτάζει 3 Σεπτεμβρίου είναι το μαρτύριό του. Τότε ο Παντελεήμων με θάρρος μπροστά στον Αυτοκράτορα του λέει: εάν ένας γέροντας επίσκοπος μαρτύρησε για την πίστη του Χριστού, πολύ περισσότερο εμείς τα νιάτα πρέπει να δίδουμε τη ζωή μας και το αίμα μας για το Χριστό. Εάν χρειαστεί, μεγαλειότατε, για το Χριστό μου θα δώσω τη ζωή μου, θα δώσω και το αίμα μου. Ποτέ δεν πρόκειται εγώ το Χριστό και την πίστη μου να την προδώσω. Και τότε ο Αυτοκράτορας παρέδωσε τον Άγιο Παντελεήμονα στους στρατιώτες για να αρχίσουν τα βασανιστήρια. Με νύχια σιδερένια του έκδαραν όλο το σώμα και τότε πήραν δαυλούς αναμένους για να του καίνε τις πληγές και να τον τσουρουφλίζουν και να πονά. Τότε εμφανίζεται ο ίδιος ο Χριστός και ενώπιον του με τη μορφή του Αγίου Ερμολάου, του Πνευματικού του Πατέρα, και του είπε: Παντελεήμων, μη φοβάσαι, ό,τι και να σου κάνουν, εγώ αμέσως θα θεραπεύω το σώμα

πράγμα το οποίο γινόταν σε κάθε μαρτύριο. Τον ρίχνουν τον Άγιο Παντελεήμονα μετά μέσα σε ένα καζάνι από μολύβι, λιωμένο. Και ο Άγιος δεν παθαίνει τίποτα όπως αναφέρει. Αμέσως μετά, αφού το ρίξαν μέσα στο λιωμένο μολύβι, τον δένουν με μία πέτρα και τον πετούν μέσα στα νερά της θάλασσας, δεμένο. Και όμως τον βγάζουν μετά από αρκετή ώρα και ο Παντελεήμων ήταν ζωντανός. Εν συνεχεία τον πέταξαν στα θηρία, σε πεινασμένα λιοντάρια και άλλα άγρια θηρία για να τον κατασπαράξουν. Και τα θηρία γονάτισαν μπροστά του και σαν να ήταν κατοικίδια ζώα, του γλύφαν τα πόδια και παίζαν μαζί του. Τότε δίνει εντολή ο Αυτοκράτορας να το δέσουν σε ένα σιδερένιο τροχό, όπου είχε λάμες κοφτερές, και να τον κυλήσουν σε μία κατηφόρα. Και φώναξε κόσμο και ειδωλολάτρες για να δουν το θέαμα, πώς θα κόβονται τα κομμάτια του Παντελεήμονα στους δρόμους. Και την ώρα που ξεκίνησε ο τροχός να κυλά, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός λύνει τα δεσμά και φεύγει το σώμα του Αγίου πάνω από τον τροχό. Ο δε τροχός στην κατηφόρα όπως πήγαινε σκότωσε ούκο λίγους ειδωλολάτρες. Τότε δεν μπορούσε να το αντέξει αυτό ο Αυτοκράτορας Μαξιμιανός που έβλεπε και του είπε: «Πες μου, ποιος είναι αυτός που σου δίδαξε αυτή την πίστη?» Και του απεκάλυψε ότι ήταν ο πατήρ Ερμόλαος. Και τότε έστειλε εντολή να συλλάβουν τον Ερμόλαο, ο οποίος μαρτύρησε μαζί με όσους ήταν μαθητές του. Και γιορτάζει, όπως είπαμε, ο Άγιος Ερμόλαος μία ημέρα πιο πριν. Ο Αυτοκράτορας δεν του είπε του Αγίου Παντελεήμονα ότι μαρτύρησε ο Άγιος Ερμόλαος. Τον πλησιάζει και του λέει: «Παντελεήμον, ο πατήρ Ερμόλαος και οι μαθητές του αλλαξοπίστησαν. Προσκύνησαν τα είδωλα. Δεν έχεις παρά να το κάνεις και εσύ. Ομολόγησαν ότι ο Χριστός δεν είναι αληθινός Θεός». Και τότε ο πατήρ, ο Άγιος Παντελεήμων του λέει: «Μεγαλειότατε, φέρτε μου μπροστά να ακούσω την ομολογία τους». Και ο Αυτοκράτορ τα έχασε και του λέγει: «Τους έστειλα τώρα να πάνε σε άλλη πόλη και να κηρύξουν ότι τα είδωλα είναι αλήθεια». Του λέει: «Μου λες ψέματα. Όντως τους έστειλε σε άλλη πόλη, αλλά η πόλη στην οποία πήγαν είναι η Άνω Ιερουσαλήμ, εκεί όπου λατρεύεται ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός». Βλέποντας ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο, ο Αυτοκράτορ διατάζει τους στρατιώτες να του κόψουν το κεφάλι. Πηγαίνουν, το δένουν σε μια ελιά, ξερή ελιά. Και εκεί ο Άγιος παρακάλεσε να προσευχηθεί στο Θεό και ζήτησε από το Θεό όσοι τον επικαλούνται με το όνομά του, μετά το μαρτύριό του και το θάνατό του, να τους θεραπεύει και να εισακούγονται οι προσευχές του. Και τότε ο Θεός του απάντησε ότι έγινε δεκτή η προσευχή σου και δεν θα λέγεσαι Παντολέον αλλά Παντελεήμων. Θα σκορπάς παντού το έλεος, το δικό μου έλεος. Όταν σηκώνει το σπαθί να κόψει το κεφάλι του, τότε το σπαθί ξαφνικά λιώνει σαν να ήταν κερί αναμένο. Ο ίδιος ο Δήμιος και όσοι ήταν μπροστά ομολογούν ότι η πίστη στον Χριστό είναι αληθινή και ότι τα είδωλα είναι ψεύτικα. Τότε ο Άγιος Παντελεήμων τους λέει: «Κόψτε μου το κεφάλι να τελειώνουμε και ομολογήστε την πίστη σας μετά στον Αυτοκράτορα». Και πράγματι το έκοψαν το κεφάλι. Αντί για αίμα έτρεχε γάλα. Από τις φλέβες του Αγίου, από το κεφάλι του έτρεχε γάλα και το σώμα του έγινε κάτασπρο. Η δε ελιά, η ξερή, άνθησε και το σώμα του το πήραν αδελφοί μου, το παρέδωσαν οι στρατιώτες που πίστεψαν στο Χριστό, το παρέδωσαν σε χριστιανούς που παρευρίσκονται στο μαρτύριό του και ήκουσαν και τη φωνή του Θεού, γι' αυτό είναι καταγεγραμμένη στο συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, ότι
όσα ζήτησε ο Άγιος Παντελεήμων θα γίνονται δυνατά δια των πρεσβειών του. Έτσι λοιπόν ετελείωσε τη 27η του μηνός Ιουλίου τη ζωή του δια του αποκεφαλισμού. Οι δε χριστιανοί πήραν το σώμα του και το έθαψαν με τιμές. Το έθαψαν στο κτήμα του Αδαμαντίνου, του σχολαστικού, όπως αναφέρει ο ιστορικός. Τα δε λειψανά του σήμερα υπάρχουν σε πολλά μέρη όπου οι χριστιανοί προσέρχονται, τα τιμούν και τα ευλαβούνται. Παρακαλούμε το Θεό, Άγιε Παντελεήμωνα, πρέσβευε, αθλοφόρε και Άγιε Ιαματικέ Παντελεήμωνα, πρέσβευε το ελεήμονη Θεό να χαρίζει και σε μας υγείαν ψυχίστε και σώματος. Ο Κύριος μαζί σας και ο Άγιος Παντελεήμων.

Τον καιρό που τα μαύρα σύννεφα της ειδωλολατρείας σκέπαζαν απειλητικά όλη την οικουμένη, γεννήθηκε στην οικομίδια της Μικράς Ασίας ο Άγιος Μεγαλομάρτυρας Παντελεήμων. Την εποχή εκείνη, αυτοκράτορας της Ρώμης ήταν ο φοβερός διώκτης των χριστιανών, ο Μαξιμιανός. Ο πατέρας του λεγόταν Ευστόργιος, αξιωματούχος, μέλος της συγκλήτου και ήταν ειδωλολάτρης. Η μητέρα του λεγόταν Ευβούλη και ήταν θερμή χριστιανή. Το όνομα που έδωσαν στο παιδί τους ήταν Παντολέον. Ο Παντολέον ήταν πολύ έξυπνος, ευγενικός, επιμελής, ταπεινός και πράος, γεμάτος αρετή από μικρός, που ακόμα δεν είχε βαπτιστεί χριστιανός. Όταν μεγάλωσε, ο πατέρας του τον παρέδωσε σε ένα φημισμένο γιατρό, τον Εφρόσινο, για να του διδάξει την ιατρική επιστήμη. Σε λίγο καιρό, ο Παντολέον ξεπέρασε όλους τους συνομήλικους του στη μόρφωση και όλοι μιλούσαν με θαυμασμό για εκείνο. Ο ίδιος αυτοκράτορας, μαθαίνοντας για την αρετή και την εξυπνάδα του, τον προόριζε για να γίνει γιατρός στο παλάτι, ο γιατρός δηλαδή των Αναχτώρων. Την ίδια εποχή, ο γέροντας ιερέας Νικομίδιας Ερμόλαος, φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, κάλεσε στο σπίτι όπου κρυβόταν τον Παντολέωνα για να τον γνωρίσει. Ήταν κρυμμένος μαζί με άλλους χριστιανούς επειδή φοβόντουσαν τον Μαξιμιανό. Αφού συνομίλησαν για πολλή ώρα, ο Ερμόλαος κατενθουσιάστηκε από τις αρετές που κοσμούσαν τον νέο και αποφάσισε να του γνωρίσει την πίστη στο Χριστό. Έτσι αναπτύχθηκε ανάμεσά τους μια άριστη πνευματική σχέση. Ο Παντολέων επισκεπτόταν καθημερινά τον Άγιο Ερμόλαο και απολάμβανε τους χριστιανικούς του λόγους. Στερεωνόταν έτσι σιγά σιγά στην αληθινή πίστη. Ένα εντυπωσιακό όμως γεγονός κάνει τον Παντολέωνα να πάρει τη σοβαρή και γενναία απόφαση να δεχτεί το Άγιο Βάφτισμα να γίνει χριστιανός. Ενώ περπατούσε στο δρόμο, συνάντησε ένα παιδί που το δάγκωσε μία οχιά και πέθανε. Λέει λοιπόν στον εαυτό του: «Θα προσευχηθώ στο Χριστό να αναστήσει αυτό το παιδί και αν πράγματι το παιδί αναστηθεί, εγώ πια δεν υπάρχει λόγος να καθυστερώ τη βάφτισή μου. Θα γίνω χριστιανός, θα πιστέψω ότι ο Χριστός είναι ο Θεός, ο αληθινός, ο σωτήρας του κόσμου». Αυτά λοιπόν σκέφτηκε, προσευχήθηκε θερμά στον Κύριο και το θαύμα συντελέστηκε. Την ίδια στιγμή το παιδί ζωντάνεψε και το φίδι πέθανε. Ο Παντολέων, με την ψυχή του πλημμυρισμένη από πίστη, τρέχει στο γέροντα Ερμόλαο, του διηγείται το θαύμα και του ζητά να τον βαπτίσει. Ο Ερμόλαος προφανώς γνώριζε την εξέλιξη του Παντολέων και γεμάτος συγκίνηση οδήγησε στο φωτισμό του θείου βαπτίσματος τον Παντολέωνα. Από εκείνη τη στιγμή ο Παντολέων έγινε ιατρός. Θεράπευε με τη δύναμη του Ιησού Χριστού τους ασθενείς χωρίς να παίρνει καθόλου χρήματα. Ακόμη όταν έβρισκε φτωχούς τους βοηθούσε με κάθε τρόπο δίνοντάς τους χρήματα και άλλα αναγκαία είδη. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά θαύματα του Αγίου ήταν η θεραπεία ενός τυφλού με τη δύναμη και πάλι του παντοδύναμου Θεού μας. Οι θαυμαστές θεραπείες του Αγίου προκάλεσαν το θαυμασμό των κατοίκων της Νικομίδιας αλλά και το μίσος και το φθόνο των άλλων ιατρών της πόλης. Οι τελευταίοι κατήγγυλαν τον Παντολέοντα ως χριστιανός τον αυτοκράτορα Μαξιμιανό, τον ανελαίητο αυτό διώχτη του χριστιανισμού. Ο Μαξιμιανός κάλεσε τον Άγιο στα Ανάχτωρα για να ζητήσει εξηγήσεις. Ο Άγιος ομολόγησε με θάρρος ότι είναι χριστιανός. Ο αυτοκράτορας στην αρχή προσπάθησε να τον πείσει με ήπιο τρόπο και υποσχέσεις ώστε να αρνηθεί τον Χριστό και να θυσιάσει τα είδωλα. Ο Παντολέων όμως έμεινε πιστός και ακλόνητος. Δεν αρνήθηκε την πίστη του, δεν πρόδωσε τον Χριστό. Οι ειδωλολάτρες τύρανοι δεν ήταν μαθημένοι να πηγαίνουν κόντρα σε αυτά που απαιτούσαν. Πόσο μάλλον ο Μαξιμιανός που εξαγριωμένος διέταξε φοβερά βασανιστήρια για να κλονίσει τον Άγιο και να τον εξαναγκάσει να θυσιάσει τα είδωλα. Αυτό έκαναν πάντα οι έχοντες στην εξουσία κατά τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού. Οι στρατιώτες του αυτοκράτορα άρχισαν να ξύνουν τη σάρκα του Αγίου με μαχαίρια και μετά να καίνε τις πληγές με λαμπάδες. Ο Χριστός όμως ήρθε σε βοήθεια του Αγίου και του θεράπευσε τις πληγές φωτίζοντάς τον με αστραπές. Στη συνέχεια έβαλαν τον Παντολέοντα μέσα σε ένα καζάνι που έβραζε. Με τη βοήθεια όμως και πάλι του Θεού ο Άγιος έμεινε σώος και ευλαβής και η φωτιά θαυματουργικά έσβησε.
Ακολούθως βύθισαν τον Άγιο στα βάθη της θάλασσας, αφού έδωσαν στο λαιμό του μια τεράστια πέτρα. Ο Χριστός όμως έκανε την πέτρα πιο ελαφριά από φύλλο και έδωσε στον παντολέον τη δύναμη να περπατά πάνω στα νερά. Έτσι σώος και αυλαβής βγήκε στη στεριά. Μόλις τον είδε στη στεριά ο αυτοκράτορας, χωρίς να τον περιμένει, του είπε: «Τι είναι πάλι αυτά, Παντολέον, υπόταξες με τις μαγείες σου και τη θάλασσα?» «Η θάλασσα», αποκρίθηκε ο Άγιος, «έκαμε ότι την πρόσταξε εκείνος που την ορίζει. Διότι περισσότερο υποτάσσονται και ακούν στο Θεό η θάλασσα, η γη και όλα τα πλάσματά του, παρά σε σένα οι υπηρέτες σου. Δυστυχώς, από όλα αυτά τα θαύματα που είδε, δεν μαλάκωσε η σκληρή και πορωμένη καρδιά του Μαξιμιανού. Διέταξε να φέρουν στο αμφιθέατρο παντός είδους άγρια θηρία. Στη συνέχεια έριξαν τον Άγιο στα πεινασμένα αυτά άγρια θηρία. Όμως τα ζώα, αντί να τον κατασπαράξουν, έγλυφαν ήρεμα και ειρηνικά τα πόδια του. Ο Μαξιμιανός ρώτησε τότε άλλη μια φορά τον Άγιο: «Ως πότε θα κάνεις τέτοια μαγικά τερατουργήματα και άλλους από τους υπηκόους μου θα θανατώνεις και άλλους θα τους κάνεις εχθρούς των Θεών και της Βασιλείας μου? Πες μου, από ποιον έμαθες τον χριστιανισμό?» Ο Άγιος είπε την αλήθεια, ότι τον έμαθε από τον Ερμόλαο. Έκρινε ότι δεν έπρεπε να είναι κρυμμένος τέτοιος θησαυρός, αλλά ότι ήταν ανάγκη να βγει στη μέση για να ωφελήσει και άλλους με την πίστη και το μαρτύριο. Εγνώριζε την αγιότητά του. Το μαρτύριο άλλωστε για τους πιστούς είναι το μεγαλύτερο παράσημο που παίρνουν από το Θεό, αλλά και το μεγαλύτερο κήρυγμα για να ωφελήσουν τους άλλους. Ο θάνατος με το μαρτύριο δεν είναι απώλεια για την Εκκλησία, αλλά κέρδος. Είχε πεποίθηση ο Άγιος ότι ο Ερμόλαος θα βαστάξει το μαρτύριο και πολλούς θα τονώσει με το παράδειγμά του. Έπαιρνε παράδειγμα από τον εαυτό του. Οι στρατιώτες πήραν τον Άγιο και τον πήγαν στο σπίτι του Ερμόλαου. «Πώς ήλθες εδώ, παιδί μου?» το ρώτησε ο Ερμόλαος. «Ο βασιλιάς σε ζητεί, θέλει να πας εκεί». «Το ξέρω πως έφτασε ο καιρός να πεθάνω για το όνομα του Κυρίου. Μου το έδειξε ο Χριστός απόψε με φανερή αποκάλυψη. Αυτά είπε λίγο πριν παρουσιαστεί στον αυτοκράτορα». «Πώς ονομάζεσαι?» το ρώτησε ο Μαξιμιανός όταν τον πήγαν μπροστά του. «Ερμόλαο με λένε». «Έχεις και άλλους χριστιανούς μαζί σου?» «Έχω και άλλους δύο, τον Ερμοκράτη και τον Έρμυπο». Σε λίγο είχαν φέρει και αυτούς εκεί. «Σεις είστε», τους είπε, «που παρασύρατε στην πλάνη τον Παντολέοντα και αρνήθηκε τους θεούς?» «Ο Χριστός», του απάντησε ο Ερμόλαος, «καλεί κοντά του εκείνους που είναι άξιοι και κατάλληλοι. Ο Παντολέον είναι άξιος και κατάλληλος. Αφήστε αυτά τα ανώφελα λόγια και ακούστε με. Συμβουλέψτε τον να θυσιάσει τους θεούς, αν θέλετε να σας έχω από τους πιο στενούς μου φίλους και να σας γεμίσω με δώρα και χαρίσματα. Θεός φυλάξει. Να συμβουλέψουμε κάποιον να χάσει την ψυχή του? Όλοι εμείς οι χριστιανοί έχουμε μια στερεά και ακλόνητη πίστη. Καλύτερα να πεθάνουμε χίλιες φορές παρά να προσκυνήσουμε αγάλματα άψυχα και ανέστητα». Οι Άγιοι, αφού είπαν αυτά, σήκωσαν τα μάτια του σώματος και της ψυχής στον ουρανό και παρακάλεσαν τον Κύριο να τους γλιτώσει από τις παγίδες του δαίμονα. Τότε ο Κύριος φάνηκε σε αυτούς και τους έδωσε θάρρος. Αμέσως έγινε σεισμός σε εκείνο τον τόπο. Τότε ο Μαξιμιανός είπε, διαστρεβλώνοντας τα γεγονότα: «Βλέπετε, οι θεοί οργίστηκαν για σας και έσυσαν τη γη. Αν όμως συμβεί να πέσουν κάτω αυτοί οι θεοί σου, τι θα πεις?» του λέει ο Ερμόλαος. Δεν πρόφθασε να τελειώσει το λόγο του και έφτασαν από το παλάτι οι άνθρωποι του αυτοκράτορα λέγοντας: «Πολυχρονεμένο μου βασιλιά, μάθε ότι οι θεοί έπεσαν χάμω και έγιναν συντρίμια». Έπειτα από αυτά, ποιος δεν θα πίστευε στην αλήθεια? Δυστυχώς όμως ο ασεβής εκείνος τύραννος περισσότερο εξοργίστηκε και αγρίεψε. Τους βασάνισε κατόμοι και τους τρεις με διάφορα βασανιστήρια. Επειδή όμως είδε ότι με κανένα τρόπο δεν θα κατάφερε να αλλάξει την πίστη τους, τους αποκεφάλισε. Οι χριστιανοί πήραν κρυφά τα τίμια λείψανά τους και τους έδαψαν με πολλή ευλάβεια. Οι Άγιοι Ερμόλαος και οι συνεργάτες του ιερείς Έρμυπος και Ερμοκράτης τιμώνται από την Εκκλησία μας τις 26 Ιουλίου, μία ημέρα δηλαδή πριν τον εορτασμό του Αγίου Παντελεήμονα. Μετά ήρθε και πάλι η σειρά του Παντολέων. Βλέποντας ότι τα μαρτύρια που σκέφτηκε δεν έκαναν κακό στον Παντολέον, ο έκπληκτος αλλά και αμετανόητος ηγεμόνας διατάσσει τον αποκεφαλισμό του Αγίου. Λίγο πριν από το μαρτυρικό διαποκεφαλισμού θάνατο του Αγίου, ακούστηκε φωνή από τον ουρανό:
ήταν η φωνή του Θεού που του έδωσε το όνομα Παντελεήμων, που σημαίνει τον Άγιο, που όλους τους βοηθά και τους ελεεί, ακόμα και τους εχθρούς του. Όταν τον αποκεφάλισαν, από την πληγή έτρεξε γάλα αντί για αίμα. Αυτό το θαύμα έγινε για να καταλάβουμε το πόσο μεγάλος Άγιος είναι ο Παντελεήμονας. Μερικοί χριστιανοί πήραν το Άγιο Λείψανο και το έθαψαν ευλαβικά με μοίρα και θυμιάματα σε έναν τόπο έξω από το κάστρο της Νικομίδιας που ονομαζόταν του Σχολαστικού Αδαμαντίνου. Εκεί αργότερα χτίστηκε ναός και μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος, αλλά ο Σουλτάν Μαχμούτ το πυρπόλησε το 1836 με τα πολεμικά πλοία. Κατόπιν όμως που έμαθε τα θαύματα του Αγίου Παντελεήμονος, το 1839 έχτισε μεγαλύτερο ναό. Τον αποτελείωσε ο γιος του Μετζίτ. Η Αγία Κάρα του κατά το 10ο αιώνα ήταν κατετεθειμένη στο ναό του Αγίου Παντελεήμονος, το οποίο είχε χτίσει ο επί του αυτοκράτορος Μαυρικίου στρατηγός Ναρσής. Τώρα είναι θησαυρισμένη στην Ιερά Μονή Παναχράντου της Άνδρου και κάνει πολλά θαύματα. Την παίρνουν στα σπίτια οι ασθενείς και κάνουν αγιασμό. Ο ιερεύς που την μεταφέρει καταλαβαίνει αμέσως εάν θα θεραπευτεί ο ασθενής ή όχι, διότι γίνεται ελαφρότερη ή βαρύτερη αναλόγως. Ο μεγαλύτερος ναός της Αθήνας σήμερα είναι ο ναός του Αγίου Παντελεήμονος Αχαρνών. Λείψανα του Αγίου Παντελεήμονος υπάρχουν σε πολλούς ναούς και μονές και τελούν θαύματα στους πιστούς. Η μνήμη του εορτάζεται στις 27 Ιουλίου.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την Τρίτη, 28 Ιουλίου, εορτή της Οσίας Μητρός Σιμών Ειρήνης της Χριστοβαλάντου, πανηγυρίζει το καθολικό της ομονίμου Ιεράς Μονής στο Ηράκλειο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 27 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Μεθοδίου Σαμαριτάκη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6.30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρίου Προδρόμου. Στις 6.30 το απόγευμα της Τρίτης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κατά Ιωάννην, κεφάλαιο 15. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου ο γεωργός εστί. Παν κλίμα είναι μη φέρον καρπών έρι αυτό και παν των καρπών φέρον καθέρι αυτό είναι απλίωνα καρπών φέρι. Ήδη ημείς καθαρή εστέδια των λόγων ον λελάλικα ημίν. Μείνατε είναι μη καγό εν ημίν. Καθώς το κλίμα ουδύνατε καρπών φέρι να θεαυτού, εάν μη μείνει εν τη αμπέλο, ούτως ουδέ ημείς εάν μη εν εμή μείνετε. Εγώ είμαι η άμπελος, ημείς τα κλίματα. Ο μένον εν εμή καγό εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν, ότι χωρίς εμού ουδύναστε ποιήν ουδέν. Εάν μη της μείνει εν εμή ευγήθη έξω στο κλίμα και εξηράνθη και συνάγουσιν αυτά και εις το πυρ βάλουσι και καίεται. Εάν μείνετε εν εμή και τα ρήματά μου εν ημίν μείνει, ό εάν θέλετε αιτήσαστε και γεννήσετε ημίν. Εν τούτο εδοξάστε ο πατήρ μου είναι καρπών πολλήν φέρετε και γεννήσεστε εμή μαθητέ. Καθώς ηγάπησέ με ο πατήρ καγώ ηγάπησα ημάς. Μείνατε εν τη αγάπη τη εμή. Εάν τα σεντολάς μου τηρήσετε, μενείτε εν τη αγάπη μου καθώς εγώ τα σεντολάς του πατρός μου δε τήρηκα και μένω αυτού εν τη αγάπη. Ταύτα λελάλικα ημίν είναι η χαρά η εμή εν ημίν μείνει και η χαρά ημών πληρωθεί. Αύτη έστιν η εντολή η εμή ή να αγαπάτε αλλήλους καθώς ηγάπησα ημάς. Μίζωνα ταύτης αγάπη νουδής έχει ή να τη στην ψυχή αυτού θεί υπέρ των φίλων αυτού. Ημείς φίλοι μου έστε, εάν ποιείτε όσα εγώ εντέλομαι ημίν. Ουκέτι ημάς λέγω δούλους, ότι ο δούλος ουκ είδε τι ποιεί αυτού ο Κύριος. Ημάς δε ήρικα φίλους, ότι πάντα οίκουσα παρά του πατρός μου εγνώρισα ημίν. Ουκ ημείς με εξελέξαστε, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς, και έθηκα ημάς ή να ημείς υπάγεται και καρπών φέρετε, και ο καρπός ημών μένει, ή να ό,τι αν αιτήσετε τον πατέρα εν το ονόματί μου δω ημίν. Ταύτα εντέλομαι ημίν, ή να αγαπάτε αλλήλους. Ή ο κόσμος ημάς μισεί, γινώσκεται ότι εμέ πρώτον ημών με μίσηκεν. Ή εκ του κόσμου είτε, ο κόσμος αν το ίδιο νεφίλει, ότι δε εκ του κόσμου ούκεστε, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς εκ του κόσμου, δια τούτο μισεί ημάς ο κόσμος. Μνημονεύεται του λόγου ου εγώ είπον ημίν. Ούκαστη δούλος μίζων του Κυρίου αυτού. Οι εμέ εδίωξαν και ημάς διώξουσιν. Οι των λόγων μου ετήρησαν και των ημέτερων τηρήσουσιν. Αλλά ταύτα πάντα ποιήσουσιν ημίν δια το όνομά μου, ότι ουκ είδασι τον πεμψαντάμε. Ήμι ήλθον και ελάλησα αυτής αμαρτίαν ουκ ήχων. Νυν δε πρόφασιν ουκ έχουσι περί της αμαρτίας αυτών. Ο εμέ μισών και τον πατέρα μου μισή. Ή τα έργα μη επίησα εν αυτής, αουδής άλλος πεποίηκεν, αμαρτίαν ουκ ήχων. Νυν δε και εωράκασι και με μισήκασι και εμέ και τον πατέρα μου. Αλλή να πληρωθεί ο λόγος ο γεγραμμένος εν τον νόμο αυτών, ότι εμίσησαν με δωρεάν. Όταν δε έλθει ο παράκλητος όν εγώ πέμψω ημίν παρά του πατρός, το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού. Και ημείς δε μαρτυρείτε, ότι απαρχής μετε μου έστε. Κεφάλαιο 15. Εγώ είμαι το αληθινό κλίμα και ο πατέρας μου είναι ο αμπελουργός. Κάθε κλιματόβεργα πάνω μου που δεν κάνει καρπό την κόβει και κάθε κλιματόβεργα που κάνει καρπό την κλαδεύει για να καρποφορήσει περισσότερο. Εσείς είστε κιόλας κλαδεμένοι και καθαροί εξαιτίας των όσων σας έχω διδάξει. Μείνετε ενωμένοι μαζί μου, τότε θα είμαι κι εγώ ενωμένος μαζί σας. Όπως η κλιματόβεργα δεν μπορεί να καρποφορήσει από μόνη της αν δεν είναι ενωμένη με το κλίμα, το ίδιο κι εσείς αν δεν μείνετε ενωμένοι μαζί μου. Εγώ είμαι το κλίμα, εσείς οι κλιματόβεργες. Εκείνος που μένει ενωμένος μαζί μου και εγώ μαζί του, αυτός δίνει άφθονο καρπό, γιατί χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Αν κάποιος δεν μένει ενωμένος μαζί μου, θα τον πετάξουν έξω σαν την κλιματόβεργα και θα ξεραθεί. Τις βέργες αυτές τις μαζεύουν, τις ρίχνουν στη φωτιά και καίγονται. Αν μείνετε ενωμένοι μαζί μου και τα λόγια μου μείνουν ζωντανά μέσα σας, ό,τι θελήσετε, ζητήστε το και θα σας δοθεί. Με αυτόν τον τρόπο φανερώνεται η δόξα του πατέρα μου. Όταν εσείς δώσετε άφθονο καρπό, και αποδειχτείτε έτσι μαθητές μου. Όπως με αγάπησε ο Πατέρας, έτσι σας αγάπησα κι εγώ. Μείνετε πιστοί στην αγάπη μου. Και θα μείνετε πιστοί στην αγάπη μου αν τηρήσετε τις εντολές μου. Όπως εγώ τήρησα τις εντολές του Πατέρα μου και γι' αυτό μένω πιστός στην αγάπη του. Σας τα είπα αυτά ώστε η χαρά η δική μου να είναι μέσα σας και η χαρά σας να είναι ολοκληρωμένη. Αυτή είναι η δική μου εντολή. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, όπως εγώ σας αγάπησα. Κανείς δεν έχει μεγαλύτερη αγάπη από εκείνον που θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των φίλων του. Εσείς είστε φίλοι μου, αν κάνετε αυτά που εγώ σας παραγγέλω. Δεν σας ονομάζω πια δούλους, γιατί ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο Κύριός του. Σας ονομάζω φίλους, γιατί σας έκανα γνωστά όλα όσα άκουσα από τον Πατέρα μου. Δεν με διαλέξατε εσείς, αλλά εγώ σας διάλεξα και σας όρισα να πάτε και να καρποφορήσετε και ο καρπός σας να είναι μόνιμος, ώστε ό,τι ζητήσετε από τον Πατέρα στο όνομά μου να σας το δώσει. Αυτή την εντολή σας δίνω, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Αν σας μισεί ο κόσμος, να ξέρετε πως πριν από σας εμένα έχει μισήσει. Αν ανήκατε στον κόσμο, τότε ο κόσμος θα σας αγαπούσε σαν κάτι δικό του. Επειδή όμως δεν ανήκετε στον κόσμο, αφού εγώ σας διάλεξα και σας ξεχώρισα από τον κόσμο, γι' αυτό σας μισεί ο κόσμος. Να θυμάστε τον λόγο που σας είπα. Δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον Κύριό του. Αν εμένα καταδίωξαν, θα καταδιώξουν και εσάς. Αν εφάρμοσαν τα λόγια μου, θα εφαρμόσουν και τα δικά σας. Αλλά θα σας τα κάνουν όλα αυτά εξαιτίας μου, γιατί δεν ξέρουν αυτόν που με έστειλε. Αν δεν είχα έρθει και δεν τους είχα κηρύξει, δεν θα είχαν αμαρτία. Τώρα όμως δεν έχουν καμιά δικαιολογία για την αμαρτία που διαπράττουν. Αυτός που μισεί εμένα, μισεί και τον Πατέρα μου. Αν δεν είχα κάνει ανάμεσά τους τα έργα που κανείς άλλος δεν έκανε, δεν θα είχαν αμαρτία. Τώρα όμως και τα έργα έχουν δει και μας έχουν μισήσει και εμένα και τον Πατέρα μου. Αλλά αυτό γίνεται για να εκπληρωθεί ο λόγος που είναι γραμμένος στο νόμο τους. Με μίσησαν χωρίς καμιά αιτία. Όταν έρθει ο Παράκλητος που θα σας τον στείλω εγώ από τον Πατέρα, το πνεύμα της αληθείας που εκπορεύεται από τον Πατέρα, αυτός θα ερμηνεύσει την αποστολή μου. Αλλά κι εσείς θα δώσετε μαρτυρία για μένα, γιατί εξ αρχής είστε μαζί μου. Κατά Ιωάννην, κεφάλαιο 16. Ταύτα λελάλικα ημίνη να μη σκανδαλιστείτε. Από συναγόγους ποιήσου είναι ημάς. Αλλά έρχεται ώρα ή να πάσω αποκτήνας ημάς δόξη λατρείαν προσφέρειν το Θεό. Και ταύτα ποιήσουσιν, ότι ούκο έγνωσαν τον Πατέρα ουδέ εμέ, αλλά ταύτα λελάλικα ημίν ή να όταν έλθει η ώρα, μνημονεύεται αυτόν ότι εγώ υπό ημίν. Ταύτα δε ημίν εξ αρχής ούκ είπον, ότι με θυμών ημίν. Νυν δε υπάγω προς τον πέμψαντά με και ουδείς εξ ημών ερωτάμε που υπάγεις. Αλλά ότι ταύτα λελάλικα ημίν, η λύπη πεπλήρω και νημών την καρδίαν. Αλλά εγώ την αλήθειαν λέγω ημίν. Συμφέρει ημίν να εγώ απέλθω. Εάν γάρ εγώ μη απέλθω, ο Παράκλητος ούκ ελεύσεται προς ημάς. Εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς ημάς. Και ελθόν εκείνος ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας μένω ότι ού πιστεύουσιν εις εμέ. Περί δικαιοσύνης δε ότι προς τον Πατέρα μου υπάγω και ουκέτι θεωρείται με. Περί δε κρίσεως ότι ο άρχον του κόσμου τούτου κέκριται. Έτι πολλά έχω λέγειν ημίν, αλλού δύναστε βαστάζει νάρτη. Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθειαν. Ουγάρ λαλήσει αφέ αυτού, αλλά όσα αν ακούσει λαλήσει και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν. Εκείνος εμέ δοξάσει, ότι εκ του εμού λείψεται και αναγγελεί ημίν. Πάντα όσα έχει ο πατήρ εμά εστί, δια τούτο είπον, ότι εκ του εμού λείψεται και αναγγελεί ημίν. Μικρόν και ου θεωρείτε με και πάλι μικρόν και όψεσθέ με ότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα. Είπον ουν εκ των μαθητών αυτού προς αλλήλους. Τι εστι τούτο ο λέγει ημίν μικρόν και ου θεωρείτε με και πάλι μικρόν και όψεσθέ με και ότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα. Έλεγον ουν τούτο τι εστιν ο λέγει το μικρόν ουκ είδαμεν τι λαλεί. Έγνοουν ο Ιησούς ότι ήθελον αυτόν ερωτάν και είπεν αυτής. Περί τούτου ζητείτε μεταλλήλων ότι είπων μικρόν και ου θεωρείτε με και πάλιν μικρόν και όψεσθέ με. Αμήν αμήν λέγω ημίν ότι κλάψετε και θρηνήσετε ημείς ο δε κόσμος χαρίσετε. Ημείς δε λυπηθήσεστε αλληλείπη ημών εις χαράν γεννήσετε. Η γηνή όταν τίκτη λύπην έχει ότι ήλθεν η ώρα αυτής. Όταν δε γεννήσει το παιδί ο νουκέτη μνημονεύει της θλίψεως δε την χαράν ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμο. Και ημίσον λύπην μεν νυν έχετε, πάλιν δε όψομε ημάς και χαρίσετε ημών η καρδία και την χαράν ημών ουδείς αίρια φημών. Και εν εκείνη τη ημέρα εμέ ούκ ερωτήσετε ουδέν. Αμήν αμήν λέγω ημίν ότι όσα ανετήσετε τον Πατέρα εν το ονόματί μου δώσει ημίν. Έως άρτη ούκ ητήσατε ουδέν εν το ονόματί μου. Ετείτε και λείψεστε, είναι η χαρά ημών είπε πληρωμένη. Ταύτα εν παροιμίες λελάλικα ημίν, αλέρχεται ώρα, ότε ουκέτι εν παροιμίες λαλίσω ημίν, αλλά παρησία περί του Πατρός αναγγελώ ημίν. Εν εκείνη τη ημέρα εν το ονόματί μου ετήσεστε. Και ου λέγω ημίν ότι εγώ ερωτήσω τον Πατέρα περί ημών. Αυτός γάρο Πατήρ φιλεί ημάς, ότι ημείς εμέ πεφιλήκατε και πεπιστεύκατε ότι εγώ παρά του Θεού εξήλθον. Εξήλθον παρά του Πατρός και ελήλυθα εις τον κόσμον. Πάλι να φύγει τον κόσμον και πορεύομαι προς τον Πατέρα. Λέγουσιν αυτό οι μαθητέ αυτού. Είδεν νυν παρησία λαλείς και παροιμίαν ουδεμίαν λέγεις. Νυν είδαμεν ότι είδας πάντα και ου χρειαν έχεις να τι σε ρωτά. Εν τούτο πιστεύομεν ότι από Θεού εξήλθες. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς. Άρτη πιστεύετε. Ιδού έρχεται ώρα και νυν ελήγηθεν ή να σκορπιστείτε έκαστος εις τα ίδια και εμέ μόνο να φύτε. Και ούκ ημί μόνος ότι ο Πατήρ με τεμού εστί. Ταύτα λελάλικα ημίν, είναι εν εμή ειρήνην έχετε. Εν το κόσμο θλίψην έξετε, αλλά θαρσείτε. Εγώ νενίκηκα τον κόσμον. Κεφάλαιο 16. Αυτά σας τα είπα για να μην κλονιστεί η πίστη σας. Θα σας διώξουν από τις συναγωγές. Θα έρθει μάλιστα ο καιρός που όποιος σας θανατώσει θα νομίζει πως έτσι υπηρετεί το Θεό. Αυτά θα τα πράξουν γιατί δεν γνώρισαν τον Πατέρα ούτε εμένα. Αλλά σας τα είπα αυτά, ώστε όταν έρθει η ώρα τους να γίνουν, να το θυμηθείτε πως εγώ σας τα είχα πει πιο μπροστά. Δεν σας τα είπα βέβαια εξ αρχής, επειδή ήμουν μαζί σας. Τώρα όμως εγώ πηγαίνω σε εκείνον που με έστειλε και κανένας σας δεν με ρωτάει που πηγαίνω. Μόνο που η λύπη έχει γεμίσει την καρδιά σας επειδή σας τα είπα αυτά. Κι όμως εγώ σας λέω την αλήθεια. Σας συμφέρει να φύγω εγώ. Γιατί αν εγώ δεν φύγω, δεν θα έρθει σε εσάς ο Παράκλητος. Ενώ αν πάω εκεί, θα τον στείλω σε εσάς. Και όταν έρθει εκείνος, θα ελέγξει τους ανθρώπους ως προς την αμαρτία, ως προς τη δικαιοσύνη και ως προς την κρίση του Θεού. Ως προς την αμαρτία, επειδή δεν πιστεύουν σε μένα. Ως προς τη δικαιοσύνη, επειδή εγώ πηγαίνω δικαιωμένος στον Πατέρα και δεν θα με βλέπετε πια. Και ως προς την κρίση, επειδή ο κυρίαρχος αυτού του κόσμου είναι κιόλας καταδικασμένος. Πολλά έχω ακόμα να σας πω, αλλά δεν μπορείτε τώρα να σηκώσετε μεγαλύτερο βάρος. Όταν όμως θα έρθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Γιατί δεν θα μιλήσει από μόνος του, αλλά θα πει όσα θα ακούσει και θα σας αναγγείλει αυτά που μέλουν να συμβούν. Εκείνος θα φανερώσει τη δική μου δόξα, γιατί θα πάρει από αυτά που εγώ έχω και θα σας τα αναγγείλει. Όλα όσα ανήκουν στον Πατέρα είναι δικά μου. Γι' αυτό σας είπα πως το Πνεύμα θα πάρει από αυτά που έχω εγώ και θα σας τα αναγγείλει. Σε λίγο δεν θα με βλέπετε πια, αλλά και πάλι σε λίγο θα με δείτε, γιατί εγώ πηγαίνω στον Πατέρα, είπαν τότε μερικοί μαθητές του μεταξύ τους. Τι σημαίνει αυτό που μας λέει «σε λίγο δεν θα με βλέπετε, αλλά και πάλι σε λίγο θα με δείτε»? Και τι σημαίνει «πηγαίνω στον πατέρα»? Συζητούσαν λοιπόν. Τι να σημαίνει αυτό το «σε λίγο» που λέει? Δεν καταλαβαίνουμε τι θέλει να πει. Ο Ιησούς κατάλαβε πως ήθελα να τον ρωτήσουν και τους είπε: «Συζητάτε μεταξύ σας για αυτό που σας είπα, σε λίγο δεν θα με βλέπετε και πάλι σε λίγο θα με δείτε? Σας βεβαιώνω πως εσείς θα κλάψετε και θα θρηνήσετε, ενώ ο κόσμος θα χαρεί. Εσείς θα λυπηθείτε, η λύπη σας όμως θα μετατραπεί σε χαρά. Όταν η γυναίκα είναι να γεννήσει, υποφέρει πολύ, γιατί ήρθε η ώρα των πόνων της. Όταν όμως γεννήσει το παιδί, ξεχνάει πια τους πόνους από τη χαρά της που έφερε έναν άνθρωπο στον κόσμο. Και εσείς λοιπόν τώρα λυπόσαστε, αλλά θα σας ξαναδώ και θα χαρεί η καρδιά σας, και τη χαρά σας κανείς δεν θα μπορέσει να σας την αφαιρέσει. Όταν έρθει εκείνη η μέρα, τίποτα δεν θα έχετε να με ρωτήσετε. Σας βεβαιώνω πως αν ζητήσετε κάτι από τον Πατέρα στο όνομά μου, αυτός θα σας το δώσει. Ως τώρα δεν ζητήσατε τίποτα στο όνομά μου. Να ζητάτε και θα παίρνετε, και έτσι η χαρά σας θα είναι πλήρης. Όλα αυτά σας τα είπα χρησιμοποιώντας εικόνες. Πλησιάζει ο καιρός που δεν θα σας μιλάω πια με εικόνες, αλλά θα σας μιλήσω καθαρά για τον Πατέρα. Όταν έρθει εκείνη η μέρα, θα του απευθύνετε τα αιτήματά σας στο όνομά μου. Και δεν σας λέω πως εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα για χάρη σας, γιατί ο ίδιος ο Πατέρας σας αγαπάει, επειδή εσείς έχετε αγαπήσει εμένα και έχετε πιστέψει πως εγώ ήρθα από το Θεό. Προέρχομαι από τον Πατέρα και ήρθα στον κόσμο. Τώρα αφήνω πάλι τον κόσμο και πηγαίνω στον Πατέρα», λένε τότε οι μαθητές του. «Να που τώρα μας μιλάς πια καθαρά και δεν λες τίποτε με παραβολές. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι τα ξέρεις όλα. Ξέρεις από πριν τι θα σε ρωτούσε κάποιος. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι προήλθες από το Θεό». Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Τώρα πιστεύετε? Έρχεται η ώρα, έφτασε κιόλας, να σκορπιστείτε ο καθένας στο σπίτι του και μένα να μ' αφήσετε μόνο. Δεν είμαι όμως μόνος, γιατί είναι μαζί μου ο Πατέρας. Αυτά σας τα είπα, ώστε ενωμένοι μαζί μου να έχετε ειρήνη. Ο κόσμος θα σας κάνει να υποφέρετε, αλλά εσείς να έχετε θάρρος, γιατί εγώ τον έχω νικήσει τον κόσμο».
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Αιρέσεις και αναιρέσεις με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη. Αλληλεγγύη, μία εκπομπή της εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ. Συζητώντας με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού, κύριο Μεθόδιο, και τον θεολόγο Σπύρο Κυρίτση. Ιατρική διάλογη με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης, κύριο Ιρήνη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Παιδιά καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα να συνεχίσουμε τις συναντήσεις μας με αντικείμενο εδώ και πολύ καιρό τη Θεία Λειτουργία, αλλά θα μου επιτρέψετε πρώτα να σας πω κάποιες σκέψεις οι οποίες μας απασχολούν τον τελευταίο καιρό, και η πρώτη έχει να κάνει με αυτό που έγινε στη Δυτική Αττική. Είναι, θα έλεγα, ένα φοβερό φαινόμενο που μια βροχή έντονη έφερε πολύ μεγάλα προβλήματα, δημιούργησε πολύ μεγάλα προβλήματα σε ανθρώπους κατά βάση. Είχαμε απώλειες ανθρώπων, αλλά και για το, και του, και της περιουσίας των ανθρώπων και της εργασίας τους, της επιχείρησής τους. Δημιούργησε πολλά προβλήματα αυτό που έγινε στην περιοχή αυτή, και αυτό μου δίνει μια αφορμή. Τίποτα δεν είναι άσχετο μεταξύ, τίποτα δεν είναι άσχετο, και το λέω αυτό γιατί και στη Θεία Λειτουργία και γενικότερα στη λατρεία ευχόμαστε, μάλλον απεύχεται ο λειτουργός, οι ευχές της Εκκλησίας απεύχονται άσχημα πράγματα. Θυμηθείτε εκεί τι λέμε, σεισμού, λοιμού, καταποντισμού. Και στην περιοχή αυτή έγινε καταποντισμός. Αν ανοίξετε το λεξικό να δείτε τι είναι ο καταποντισμός, είναι κάτι το οποίο βυθίζεται και φτάνει μέχρι το βυθό. Βυθίζεται και φτάνει μέχρι τον πάτο. Αυτό έγινε για πάρα πολλούς ανθρώπους. Για ανθρώπους και υλικά αγαθά. Η Εκκλησία λοιπόν εύχεται να μην γίνονται τέτοια πράγματα, γιατί η Εκκλησία είναι φροντίδα, είναι μάνα που νοιάζεται για τα παιδιά της, για όλες τις εκφάνσεις της ζωής των ανθρώπων. Έτσι. Και το πρώτο που αισθάνεσαι όταν πας σε ένα τέτοιο τόπο, εγώ τον επισκέφτηκα, είναι το πόσο αδύναμος είσαι μπροστά σε αυτό που γίνεται. Είναι μία αίσθηση αδυναμίας που λες ότι δεν είμαι τίποτα, ότι με ένα απλό φυσικό φαινόμενο χάνονται τα πάντα. Ο άνθρωπος είναι εντελώς ανίσχυρος. Το λέω αυτό γιατί κάποιοι νομίζουν ότι είναι ισχυροί. Όταν τα πράγματα πάνε καλά, έχεις μια αίσθηση ότι είσαι πολύ ισχυρός. Και όταν έχεις χρήματα, νιώθεις ότι είσαι ισχυρός. Και άλλα πράγματα. Τελικά όλα αυτά εκμηδενίζονται. Μηδενίζονται στο λεπτό. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Η Εκκλησία λοιπόν νοιάζεται για αυτούς και νοιάζεται για κάθε άνθρωπο που πάσχει και υποφέρει, και μέσω της προσευχής προτρέπει το υπόλοιπο σώμα της Εκκλησίας, τους άλλους πιστούς, να εύχονται για αυτούς που πάσχουν. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μήνυμα που δίνει η Εκκλησία, ενότητας. Όταν πάσχει ένα μέλος του σώματός μας, αν με πονάει το χέρι, μου χαλάει όλη η διάθεση. Δηλαδή, ένα μέλος του σώματος κάνει να πάσχει όλο το σώμα. Το ίδιο είναι και η Εκκλησία, σώμα είναι. Στο οποίο όταν κάποιοι αδελφοί μας πάσχουν, θα πρέπει και εμείς να πάσχουμε, να συμπάσχουμε μαζί τους. Και θέλω να σας διαβάσω, αν μου επιτρέπετε, ένα κειμενάκι που γράψαμε σχετικά με αυτό το γεγονός, το οποίο θέλω να το κάνουμε και για τους ζώντες, γιατί μπορεί να φωτίσουμε μια πτυχή στη σκέψη στο νου τους, αλλά αν μου επιτρέπετε και κάνοντας και ένα μνημόσυνο για αυτές τις 20 ψυχές, και υπάρχουν και άλλοι αγνοούμενοι, πιθανότατα και οι υπόλοιποι, μακάρι να μην είναι έτσι, να έχει γίνει ένα θαύμα και να έχουν σωθεί, αλλά για αυτούς να κάνουμε, να δώσουμε, να αποδώσουμε αυτό το κείμενο σαν ένα μνημόσυνο για αυτές τις ψυχές τις οποίες γνωρίζαμε. Όλοι είναι φίλοι, πατριώτες, συγγενείς, και τέλος πάντων και να μην τους ξέρεις, είναι αδέλφια μας, είναι άνθρωποι. Επιγράφεται το κείμενο για τις φυσικές καταστροφές και ένα, συσσαγωγικά,
μνημόσυνο για τις ψυχές των αδικοχαμένων. Η πρόσφατη καταστροφή της γενέτειράς μας, της Μάνδρας στην Αττική, μας διδάσκει πολλά. Ήταν ένα φαινόμενο που ούτε οι παππούδες μας δεν είχαν ξαναζήσει, όπως οι ίδιοι ομολογούν. Οι συνθήκες ήταν και είναι τρομερές στην περιοχή και όλα μοιάζουν με σκηνικό πολέμου. Είναι αυτό που απλά λέμε, αν δεν το δεις, δεν μπορείς να το πιστέψεις. Η αδυναμία επικοινωνίας μας μέσω του τηλεφώνου με τους γονείς, συγγενείς, φίλους, πατριώτες στις πρώτες ώρες της καταστροφής γέμισε όλους μας με αγωνία. Η αναμετάδοση των ειδήσεων από τα μέσα ενημέρωσης δεν μπορούσε να αποτυπώσει το μέγεθος της καταστροφής που θα βλέπαμε μπροστά μας. Άνθρωποι που σε λίγες ώρες, αν μπόρεσαν να επιζήσουν, έχασαν την περιουσία τους, το βιός τους, το νοικοκυριό τους και το μόνο που τους έμεινε είναι ένα κουράγιο, και εδώ βάζω μια παρένθεση, το είδα αυτό το κουράγιο να το έχουν οι άνθρωποι, το είδα να το έχουν. Ένα κουράγιο που πραγματικά δεν θα μπορούσαν να έχουν από μόνοι τους, παρά μόνο ως δώρο του Θεού, μέσα στην ψυχή τους, στην ύπαρξή τους. Σε τέτοιες και παρόμοιες περιπτώσεις προκύπτει στο νου των περισσότερων ένα «γιατί Θεέ μου». Όμως ο

ανθρωπίνης φύσης μας. Η μεγάλη καταστροφή της περιοχής της Μάνδρας έδωσε όμως και κάποια άλλα παρήγορα και ενθαρρυντικά μηνύματα ως προς την ανθρωπιά και κυρίως την πίστη και την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Στα δύσκολα, μέσα σε εισαγωγικά η έκφραση, αποκαλύπτεται η θυσιαστικότητα και η προσφορά για τον διπλανό. Έρχεται ο ένας δίπλα στον άλλον, ο ένας κοντά στον άλλον. Φανερώνεται η αλήθεια ότι πάνω απ' όλα είμαστε αδέλφια και δεν πρέπει να αφήνουμε τα πάθη και τους εγωισμούς να μας χωρίζουν. Πραγματικά, μια τέτοια καταστροφή πολλές φορές τι κάνει, μας κάνει να έρθουμε κοντά με τον άλλον. Δηλαδή η ανάγκη μας κάνει να έρθουμε κοντά. Φανερώνεται η αλήθεια ότι πάνω απ' όλα είμαστε αδέλφια και δεν πρέπει λοιπόν να αφήνουμε τα πάθη και τους εγωισμούς να μας χωρίζουν. Από τα γεγονότα που βιώνουμε, ακούστε αυτό, είναι σημαντικό, από τα γεγονότα που βιώνουμε δοκιμάζεται και η ίδια μας η πίστη. Και αυτό το έβλεπα πάρα πολύ στους φίλους και συγγενείς που είδα. Δοκιμάζεται σε αυτή τη δυσκολία η πίστη. Γενικά μπορείς να λες και με δυνατή τη φωνή πολλές φορές να λες «Πιστεύω εις έναν Θεό», το ακούτε στην εκκλησία. Ναι, εκεί το πιστεύεις. Αλλά όταν χάθηκε το σπίτι σου, η επιχείρησή σου, το αυτοκίνητό σου και μπορεί να χάσεις και έναν άνθρωπό σου, τότε πραγματικά πιστεύεις. Συνεχίζεις και πιστεύεις και έχεις αυτό το κουράγιο και τη δύναμη. Αν μπορέσουμε όλο αυτό που ο καθένας υπέστη στον εαυτό του ή στην οικογένειά του να το δεχθούμε χωρίς γογγισμό, έχουμε να κερδίσουμε πολλά πνευματικά, έστω και αν αυτό ακούγεται ανεδαφικό και οξύμορο εν μέσω μιας τέτοιας μεγάλης δύσκολης κατάστασης. Δηλαδή να τα έχεις χάσει όλα και να λες δόξα σε ο Θεός. Είναι πάντως μεγάλο μάθημα όλο αυτό. Είναι μεγάλο μάθημα γιατί όλη η καταστροφή έγινε μπροστά στους ανθρώπους, ενώπιόν τους, μέσα στην αυλή τους. Οικογένεια με πένθος, σπίτι πλημμυρισμένο, επιχείρηση διαλυμένη, αυτοκίνητο κατεστραμμένο. Και μερικές αναφορές που κάναν οι ίδιοι οι άνθρωποι μπροστά μας. Γεννάει η κόρη μου και δεν έχω ρούχα να φορέσω για να πάω, λέει ένας πατέρας. Και ένας άλλος νέος άνθρωπος οδηγός λέει στη μητέρα του από το κινητό του τηλέφωνο βλέποντας το χήμαρο, «Μάνα, πνίγομαι». Και πραγματικά μετά από λίγο έχασε τη ζωή του. Είναι μεγάλη υπόθεση όλα αυτά να μπορείς να τα αντιμετωπίσεις με δύναμη και υπομονή. Είναι στιγμές που ο άνθρωπος φτάνει στα όρια του. Είναι όλοι αυτοί που υπέφεραν και υποφέρουν άνθρωποι μας, συμπολίτες μας. Μεγαλώσαμε μαζί, πήγαμε μαζί σχολείο, ζήσαμε μαζί χαρές και λύπες. Άλλοι πάλι που δεν υπάρχουν στη ζωή και αυτοί έχουν χαρακτήσει την καρδιά μας. Μια γυναίκα που έχασε τη ζωή της μέσα στο σπίτι της, τη λένε Χατζηβασιλείου στο επώνυμο. Και αυτή η γυναίκα ήταν που για μας που τη γνωρίζαμε ο άνθρωπος που μας βοήθησε στην πίστη. Γιατί με τον άνδρα της που είχαν πούλμαν είχαμε πάει από μικρά παιδιά σε όλα τα προσκυνήματα. Ξέραμε όλα τα μοναστήρια, όλες τις εκκλησίες με αυτή τη γυναίκα. Που τι ήταν αυτή η γυναίκα? Ήταν μια απλή γυναίκα αλλά είχε μια φοβερή ευλάβεια. Είχε μια αγάπη για τον Θεό. Ζήμωνε πρόσφορο για τη Θεία Λειτουργία. Και η αγωνία της ήταν να αρέσει στον ιερέα το πρόσφορο. Και να περιμένει στην ουρά, όταν τελειώσει η Θεία Λειτουργία, να της βγάλει το ύψωμα από το πρόσφορο αυτό. Ήταν, ας το πω, η ανταμοιβή της για τον κόπο της αυτόν. Αυτή η γυναίκα, όπως και οι υπόλοιποι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, αλλά όχι την ψυχή τους, είναι οι άνθρωποι που, όπως είπα και επαναλαμβάνω, είναι γνωστοί, φίλοι και ανθρωπίνως πονάει η δική τους απώλεια. Είναι αυτοί που τόσο γρήγορα σε εισαγωγικά έφυγαν από την παρούσα ζωή. Όλους αυτούς θα θυμόμαστε στις προσευχές μας. Όλους αυτούς

έχουμε στην καρδιά μας. Υποσχόμαστε ότι δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ και ότι θα καίει στη μνήμη τους λίγο λιβάνι. Αυτό το κειμενάκι που διάβασα, το λέω και για κάποιους που ήρθατε πιο μετά, το κάναμε σαν ένα, ας το πω, μνημόσυνο για αυτούς τους ανθρώπους που έφυγαν. Και έφυγαν με αυτό το βίαιο τρόπο. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό. Και πιστεύουμε ότι ο Θεός, βλέποντας και αυτό το ευνίδιο του θανάτου τους, θα τους κατατάξει εκεί που πρέπει να είναι, γιατί τους ξέρουμε, δηλαδή να τους κατατάξει στη βασιλεία του, την Επουράνιο. Με αυτό το εισαγωγικό που κάναμε, μετά από αυτό το εισαγωγικό, θέλω να προχωρήσουμε τώρα στη σειρά των αναφορών, των ομιλιών που κάνουμε για τη Θεία Λειτουργία. Και αν θυμάστε, όποιοι είστε από εσάς σταθεροί, γιατί κάποιοι έχετε απουσίες, φαντάζομαι δικαιολογημένες, έχουμε φτάσει εκεί που ο ιερέας λέει, μάλλον εκεί που αποκρίνεται ο λαός, λέει ο ιερέας: «Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγία Αναφορά». Και απαντάει ο λαός: «Έλεον ειρήνης, θυσίαν ενέσεως». Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός επιβεβαιώνει το λόγο του προφήτη. Εδώ πέρα μας λέει κάτι. Είμαστε λίγο πριν την κορύφωση. Ποια είναι η κορύφωση? Όταν θα ακούσουμε: «Λάβετε, φάγετε, πίετε, τα σά εκ των σών» και τα υπόλοιπα. Είμαστε ένα σκαλοπάτι πριν από αυτό. Και εδώ πέρα ακούγονται λέξεις οι οποίες είναι λέξεις ενδείξεις. Είναι σημάδια για αυτόν, που ενώ πέρασε η λειτουργία, προχώρησε η λειτουργία, έχουμε ξεκινήσει από το Ευλογημένη Βασιλεία, δεν έχει ακόμα καταφέρει να συντονιστεί με αυτό που γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Ακόμα ο νους του είναι εκτός. Και συνεχώς προτρέπει ο διάκονος και ο ιερέας ότι μπαίνουμε τώρα στα βαθιά. Και αν ακόμα δεν έχεις καταφέρει να καταλάβεις τι γίνεται εδώ μέσα, βάλε τώρα τα δυνατά σου. Και προτρέπει, έτσι. «Στόμεν καλός», λέει. «Στόμεν μεταφόβου». Μεταφόβου, είχαμε πει για το φόβο. Τι είναι ο φόβος αυτός? Είναι το δέος, έτσι. Είναι το δέος, δεν είναι φόβος φόβος. Είναι δέος. Είχαμε πει, όταν βλέπω τον Χριστό μπροστά μου, τι θα κάνω? Δεν θα τον φοβηθώ, αλλά θα αισθανθώ δέος. Θα γονατίσω. Θα πω: «Κύριε, ήρθες». Όλο αυτό που νιώθεις εκείνη την ώρα, αν αντικρίσεις το Θεό, αν το νιώσεις ότι εκείνη την ώρα συναντάς μπροστά στο Θεό, είσαι μπροστά στο Άγιο Ποτήριο. Αυτό πρέπει να νιώθεις. Και όταν το νιώθεις αυτό, δεν θα μαλώνεις με τον διπλανό σου μπροστά και πίσω για το ποιος έχει τη σειρά να κοινωνήσει. Καταλάβατε γιατί γίνονται αυτά με στους ναούς? Γιατί δεν έχουν καταλάβει οι άνθρωποι το πόσο σημαντικό και το τι γίνεται εκείνη την ώρα. Όταν το αισθανθείς αυτό, δεν θα σου πάει να κάνεις κάτι. Είναι έτοιμος κάποιος να μαλώσει και μπροστά στο Άγιο Ποτήριο. Μου λέγανε τώρα, πήγε κάποιος να προσκυνήσει τη μία ζώνη της Παναγίας. Και το τι φασαρία έκανε, περιμένανε στην ουρά 4 ώρες και 20 λεπτά. Και το τι φασαρία έκανε για το τελευταίο πεντάλεπτο που περίμενε. Περίμενε 4 ώρες. Θέλω να πω ότι όταν έχεις επίγνωση αυτού που πά να κάνεις, έχεις και την κατήχηση αυτή και τη γνώση αυτή που, και το βίωμα αυτό που δεν θα σε οδηγήσει να κάνεις τέτοιες εκτροπές, που δηλώνει ουσιαστικά ότι είσαι εντός και εκτός ταυτόχρονα. Είσαι εντός αλλά είσαι εκτός. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν τι μας λέει? Και αν πέρασε ο καιρός και δεν έχεις ακόμα η ώρα και δεν έχεις ακόμα νιώσει όλο αυτό, βάλε τώρα τα δυνατά σου. Και τα βάζεις τα δυνατά σου με μία λέξη. Υπάρχουν λέξεις που σε βάζουν στη διαδικασία αυτή. Έλεος. Τι σημαίνει αυτό, Γρηγόρη? Τον ευνηδίασα. Έλεος. Δείξε έλεος.
Δηλαδή αγάπη. Έλεος, όταν θα ακούτε τη λέξη έλεος, σημαίνει αγάπη. Κοκκίνησε, βλέπετε. Λοιπόν, έλεος σημαίνει αγάπη. Δηλαδή σαν να σου λέει τώρα, μόνο αγάπη υπάρχει εδώ μέσα. Ε? Μόνο αυτό χρειαζόμαστε για να πλησιάσουμε. Και ο προφήτης το είχε πει. Έλεος θέλω. Ποιος το είχε πει αυτό? Ο Χριστός. Και ο Χριστός το είχε πει αυτό. Επιβεβαιώνονται στο λόγο του προφήτη. Έλεος θέλω και ου θυσία. Που θα πει ο Θεός, αντί για άλλη θυσία, προτιμά και θέλει από τους ανθρώπους αγαπητική διάθεση μεταξύ τους. Αν δεν έχεις αγάπη με τον άλλον, πώς να πλησιάσεις το Άγιο Ποτήριο? Δεν θα καταλάβεις κάτι. Θα είσαι άγευστος αυτού που γίνεται. Αυτό λοιπόν και τώρα υπόσχεται και βεβαιώνει ο λαός. Κοιτάξτε τώρα, το βεβαιώνει ο λαός. Το λέει, απαντά εσείς οι ψάλτες, δηλαδή απαντάτε εκ μέρους του λαού και λέτε έλεος θέλω και ου θυσία. Αλήθεια εκείνη την ώρα το πιστεύεις, αγαπητέ ιεροψάλτη, ότι έτσι είναι τα πράγματα? Ή μόνο κοιτάς μη χάσεις τον ήχο? Δηλαδή δεν έχω τίποτα με τους ιεροψάλτες, έχω καλή σχέση, απλώς επειδή εκπροσωπούν και το λαό. Προσερχόμαστε λοιπόν με ήρεμη καρδιά. Και αυτό βέβαια, το να είναι ήρεμη η καρδιά, δεν είναι ένα λεπτό που το καταφέρνεις. Για να είναι ήρεμη η καρδιά πρέπει να έχεις δουλέψει όλη την εβδομάδα. Καταλαβαίνετε τι λέω? Θα χαρεί κάποιος τη Θεία Λειτουργία, συγκεκριμένα τη Θεία Κοινωνία, αν έχει προετοιμαστεί, λέει ο άλλος. Μα γιατί το έχετε βάλει, λέει, σαν προϋπόθεση να πρέπει να νηστεύουμε πριν τη Θεία Κοινωνία? Δεν μπορώ να πηγαίνω να κοινωνάω έτσι. Μα όλο αυτό είναι σε ένα πλαίσιο προετοιμασίας. Σας το έχω πει κι άλλες φορές ότι έχουμε ένα παραλληλισμό στον στίβο τον πνευματικό και στον στίβο των αθλητών. Αυτός που θέλει να καταφέρει να κάνει ένα ρεκόρ, να κάνει, ας πούμε, να καταφέρει κάτι δυνατό και υψηλό, θα πρέπει να προετοιμάζεται. Θέλει προετοιμασία αυτό. Αντί λοιπόν για άλλη θυσία, αυτή τη θυσία θέλει. Κάποιος λέει, τι να δώσω στο Θεό? Το λέγανε και στην Παλαιά Διαθήκη αυτό, στους προφήτες. Τι να δώσουμε στο Θεό? Να δώσουμε λάδι, να δώσουμε κρασί, να δώσουμε ζωντανά. Ακούστε μετά, να δώσουμε τα παιδιά μας. Να θυσιαστούν τα παιδιά, όχι οι ίδιοι. Να δώσουμε τα παιδιά μας, να θυσιάσουμε τα παιδιά μας. Μα αν είναι δυνατόν, ποιος σας είπε τέτοια πράγματα? Θέλει ο Θεός να δώσεις το παιδί σου? Θέλει ο Θεός? Νομίζεις ότι μετράει πόσες αρτοκλασίες κάνεις για να βγάλει το αποτέλεσμα στο τέλος? Έλεον θέλω, έλεος και ου θυσία. Την καρδιά σας θέλω. Αυτό. Ο Καβάσιλας, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, ερμηνεύει. Προσφέρομεν ου μόνον με τη ειρήνης, αλλά και αυτήν την ειρήνη αντί δώρου και θυσίας εταίρας. Μάλιστα, προσέρχομαι ειρηνικά και με αγάπη. Αντί για κάθε άλλο δώρο και θυσία προσφέρουμε στο Θεό την ίδια την ειρήνη. Την ειρηνική μέσα μας και μεταξύ μας κατάσταση. Και ένας άλλος σπουδαίος Άγιος, ο Άγιος Ισίδωρος ο Πυλωσιώτης, ερμηνεύει έλεον ειρήνης θυσίαν ενέσεως, λέει γι' αυτό την ειρήνη αυτή που αποκρίνεται ο λαός, τη βλέπει όχι μόνο σαν αγάπη και ομόνοια μεταξύ των ανθρώπων, αλλά και σαν αχώριστη ένωση με τον ίδιο το Θεό. Αν θέλεις την ειρήνη, δεν είναι να κάτσεις κάπου να ησυχάσεις και να ακούς μουσική. Δεν λέμε αυτή την ειρήνη που δίνει μια χαλάρωση. Ειρηνικός είναι αυτός που έβαλε μέσα του το Θεό. Και αυτή η ειρήνη που έχει μετά η εσωτερική φαίνεται. Λες, αυτός ο άνθρωπος πόσο ειρηνικός είναι, πόσο πράος, πόσο ήρεμος. Αλλά δεν είναι του χαρακτήρα του, είναι καρπός πνευματικός να είναι έτσι. Το βλέπουμε αυτό και στο πρόσωπο πολλές φορές των ανθρώπων. Να είναι ειρηνική, όπως βλέπουμε και το αντίθετο. Να είναι ταραχώδης
και πας κοντά του και μετά από λίγο έχεις πάρει και εσύ από την ταραχή. Και λες, αφού πήγα καλά, γιατί είμαι τώρα έτσι. Μεταδίδονται αυτά. Έτσι. Ειρήνη μας έδωσες, Κύριε, για να έχουμε μεταξύ μας ομόνοια. Και δώσ' μας να είμαστε και μαζί σου ενωμένοι, έχοντας ειρήνη με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αυτή την ειρήνη. Να είμαστε αχώριστοι από την αγάπη σου. Δηλαδή κάθε φορά που ο λειτουργός λέει ειρήνη πάση, και το λέει πολλές φορές μέσα στη Θεία Λειτουργία, δίνει αυτή την ειρήνη όχι μόνο για να είμαστε μεταξύ μας μονιασμένοι, αλλά για να μας μεταφέρει και από την ειρήνη του Θεού.

0: θέλω να σας αναφέρω και ένα χωρίο από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος επιμένει στην κοινωνική διάσταση της ειρήνης, στη σημασία δηλαδή που έχει η θυσία του Χριστού για την ειρήνη μεταξύ μας. Η θυσία που έγινε μια φορά και συνεχίζεται σε κάθε Θεία Λειτουργία. Ακούστε τώρα κάτι που θα σας φανεί αυστηρό. Αν λοιπόν η θυσία έγινε, η θυσία εννοούμε τη Θεία Λειτουργία τώρα, τη λατρεία γενικότερα, έτσι. Ακούστε τι λέει Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αν λοιπόν η θυσία έγινε και γίνεται για να έχεις ειρήνη με τον αδελφό σου, αλλά εσύ δεν το κατορθώνεις αυτό, τότε άδικα μετέχεις τη θυσία. Δηλαδή ενώ πήγα στη Θεία Λειτουργία, γιατί για σένα είναι χωρίς όφελος το μεγάλο αυτό έργο του Χριστού. Κάνε λοιπόν πρώτα εκείνο για το οποίο ακριβώς προσφέρθηκε και προσφέρεται η θυσία, και τότε θα την χαρείς καλά και σωστά. Αν κάποιος δηλαδή δεν χαίρεται τη Θεία Λειτουργία, πρέπει να ψάξει μέσα του και με τον πνευματικό του γιατί δεν τη χαίρεται. Κάτι γίνεται. Κάτι δηλαδή, όπως το έλεγε ο Όσιος Παΐσιος, λέει, δεν είναι λέει τίποτα, ένα καλωδιάκι έχει φύγει. Πας στον ειδικό, σου ενώνει το καλωδιάκι εκεί που είχε φύγει και ο άνθρωπος συνεχίζει μετά την πνευματική του ζωή και την καθημερινότητά του πολύ ωραία. Άρα είμαστε τώρα, πώς σας το είπα πριν, λίγο πριν την κορύφωση, έτσι. Το λέει πολύ ωραία εδώ πέρα, σε ένα βιβλίο που συμβουλεύομαι μαζί με αρκετά άλλα, είναι του μακαριστού Μητροπολίτου Κοζάνης Διονυσίου. Λέει, όταν είμαστε στην είσοδο και πατούμε το κατόφλι της θύρας για να μπούμε στη βασιλική αίθουσα της Αγίας Αναφοράς, τι ωραία το λέει, πάμε να μπούμε στο ανάκτορο τώρα, εκεί που είναι ο θρόνος του βασιλιά. Πού είναι ο θρόνος του Θεού μέσα στο ναό? Στην Αγία Τράπεζα. Ο λειτουργός φωνάζει και μας συνιστά, αλλά και μας εύχεται, την Αγία Αναφοράν εν ειρήνη προσφέρειν. Και όλος ο λαός απαντά και βεβαιώνει πως ερχόμαστε για να συμμετάσχουμε στη συνεχιζόμενη θυσία του Χριστού, ειρηνευμένη με το Θεό, ειρηνευμένη και μεταξύ μας. Γιατί όπως είπαμε πριν, αυτό θέλει ο Θεός. Δεν θέλει θυσία, όπως οι άνθρωποι μερικές φορές την αντιλαμβάνονται, να πηγαίνουν υλικά πράγματα στο ναό, αλλά θέλει την καρδιά μας. Βέβαια, έχει μεγάλη αξία αν τα υλικά πράγματα τα προσφέρεις για να εκφράζεις τα εσωτερικά σου πράγματα. Αυτό ισχύει και για το δώρο μεταξύ σας. Όταν ένας κάνει ένα δώρο στον άλλον, εκείνη την ώρα δεν έχει αξία αυτό που κάνεις δώρο, αλλά το ότι το κάνεις με την καρδιά σου. Ή πολλές φορές όταν σου κάνουν ένα δώρο και ξέρεις ότι δεν είναι από την καρδιά του άλλου, δεν σε ευχαριστεί. Έτσι. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε λίγο παρακάτω. Θυμάστε που σας είχα πει την προηγούμενη φορά αυτή την εκφώνηση που κάνει και την προσεγγίσαμε λίγο, την εκφώνηση που κάνει ο ιερέας, η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Δηλαδή, η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατέρα και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ας είναι με όλους σας. Έτσι. Και τότε σας είχα πει, την προηγούμενη φορά δηλαδή, ότι να πάλι εδώ η Αγία Τριάδα. Πώς ξεκινάει η Θεία Λειτουργία? Με την Αγία Τριάδα, ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και σε άλλα σημεία γίνεται αναφορά της Αγίας Τριάδος, και άλλη μία αναφορά εδώ για την Αγία Τριάδα. Και τότε σας είπα την προηγούμενη φορά ότι είναι σαν να πηγαίνει ο ιερέας σε ένα πηγάδι και να αντλεί δροσερό καθαρό νερό. Αυτό είναι μέσα στην Αγία Τράπεζα, το παίρνει και βγαίνει έξω και το προσφέρει σε εσάς. Σας δροσίζει και σας μεταφέρει αυτή τη χάρη. Πω, τι μεγάλο πράγμα είναι να είσαι ιερέας. Τι μεγάλο πράγμα είναι να είσαι ιερέας. Αυτό μπορούν να μαζευτούν χίλια άνθρωποι καλοί και πιστοί, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν, επειδή δεν είναι ιερείς. Ενώ ένας ιερέας, απλός ιερέας, μπορεί να το κάνει αυτό. Πάει μέσα δηλαδή, μέσα στο ιερό, εκεί που γίνεται η θυσία, επάνω στην Αγία Τράπεζα, παίρνει αυτή τη χάρη και έρχεται με το σημείο ευλογώντας το λαό και μεταφέρει όλη αυτή τη χάρη. Ξέρετε πώς το νιώθουν πολλές φορές οι άνθρωποι και το περιγράφουν μετά όταν γίνεται η χειροτονία τους. Πώς το νιώθουν ότι έγινε η χειροτονία τους. Ξέρετε πώς γίνεται η χειροτονία. Ο αρχιερέας, ο δεσπότης, ακουμπά το κεφάλι του χειροτονούμενου και του μεταφέρει, του προσφέρει την ιεροσύνη, του μεταφέρει τη χάρη. Ξέρετε πώς το αισθάνονται εκείνη τη στιγμή. Σαν να περνάει ρεύμα. Σαν να περνάει ρεύμα. Αλλά όχι με την, πώς να σας το πω, με τη βία ή όχι απότομα, όχι ανησυχητικά. Είναι μετάγγιση, αλλά είναι ήρεμη. Ήρεμη. Έρχεται σε ηρεμή και σε δυναμώνει μαζί. Είναι σαν να περνάνε όλα αυτά τα ηλεκτρόνια περνάνε. Όλα αυτά και έρχονται μέσα σου. Φαίνεται να περνάνε απευθείας μες στην καρδιά εκείνη την ώρα και νιώθεις κάτι το οποίο δεν το έχεις νιώσει ποτέ στη ζωή σου. Να λοιπόν πώς γίνεται. Δεν το έχεις νιώσει ποτέ αυτό άλλη φορά. Με την ώρα της προσευχής και την ώρα που κοινώνησες ή και την ώρα που έκανες μια ελεημοσύνη. Είναι εντελώς διαφορετικό. Λοιπόν, εδώ πέρα, σε αυτή την εκφώνηση, μας κάνει αυτό ακριβώς. Να μας μεταφέρει τη χάρη αυτήν. Και είπαμε ότι μνημονεύονται και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Να δούμε τι λέει και πάλι από αυτά, σε σχέση με αυτά, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Από μέν του Υιού χάριν, από δε του Πατρός αγάπην, από δε του Αγίου Πνεύματος κοινωνία. Είναι λόγια του Καβάσιλα αυτά που ερμηνεύει το συγκεκριμένο σημείο. Χάρη λέει από τον Υιό. Γιατί χάρη από τον Υιό? Επειδή ο Υιός, ενώ εμείς δεν προσφέραμε τίποτα αλλά είμαστε και υπόδικοι, εκείνος έδωκε τον εαυτό του για να μας σώσει. Και όπως γράφει ο Απόστολος, έτι αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπερημών απέθανε. Μετά λέει η αγάπη του Πατρός, αγάπη από τον Πατέρα. Επειδή ο Πατέρας από αγάπη έδωκε τον Υιό για να σωθεί το ανθρώπινο γένος, καθώς το λέει και ο Ευαγγελιστής, ούτως ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον Υιόν αυτού το μονογενήν έδωκε, ή να πάσο πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Έδωσε σε μας τον Χριστό, τον Υιό του, και όποιος πιστεύει σε αυτόν να μην χάνει την ψυχή του. Και κοινωνία από το Άγιο Πνεύμα. Επειδή στους ανθρώπους που πρώτα ήσαν εχθροί και τώρα συμφιλιώθηκαν με το Θεό, έπρεπε ο Θεός να δώσει τα αγαθά του, και αυτό έγινε με το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής που κατέβηκε στους Αποστόλους. Αυτός ο ερχομός και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι και λέγεται κοινωνία. Κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Τώρα θέλω να σας πω κάτι άλλο. Όταν αυτό το λέει ο ιερέας και απευθύνεται σε εσάς, εσείς απαντάτε σε εμάς. Λέτε και του Πνεύματός σου. Και μετά του Πνεύματός σου λέτε. Άρα γίνεται ένας διάλογος. Και εδώ ερχόμαστε να επαναλάβουμε αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, ότι στη Θεία Λειτουργία δεν είναι κάποιος που την κάνει, αλλά την κάνουμε όλοι μαζί. Γίνεται ένας ωραίος διάλογος εδώ. Και εσείς συμμετέχετε. Πάω για να παρακολουθήσω τη Θεία Λειτουργία. Άκυρος ο όρος. Πάω να παρακολουθήσω Θεία Λειτουργία. Παρακολουθώ σημαίνει δεν μετέχω. Άκυρο. Αντίθετα, λένε τα παιδιά, πάμε πάτερ να κάνουμε μία λειτουργία. Πολύ ωραία το είπε. Από κοινού θα την κάνουμε τη λειτουργία. Εγώ σε ένα ξεχωριστό ρόλο και ο άλλος σε ένα ξεχωριστό ρόλο. Αλλά όλοι αναγκαίοι και όλοι σπουδαίοι μέσα σε αυτό που τελεσιουργείται. Άρα λοιπόν εσείς τι απαντάτε? Και το πνεύμα σου και μετά του πνεύματός σου και μετά του πνεύματός σου. Δηλαδή εγώ σας ευχήθηκα όλα αυτά να έχετε αυτή τη χάρη και τα λοιπά και εσείς τι λέτε? Και εσύ να την έχεις, πάτερ. Και εσύ να την έχεις. Ωραία απαντάτε. Εδώ όταν το διαβάζω πολλές φορές σκέφτομαι και κάτι άλλο. Ότι λέει κάποιος, ευχαριστούμε πολύ πάτερ για αυτά που μας είπες και για την επικοινωνία. Ωφεληθήκαμε από αυτά που είπες. Και εμείς απαντάμε ότι και εμείς ωφελούμαστε από αυτά που λέτε. Από αυτά που λέτε, πολύ ωφέλεια παίρνουμε οι κληρικοί και οι πνευματικοί. Μπορεί να έχετε πει κάτι που για σας είναι πάρα πολύ απλό, αλλά αυτό που λέτε εσείς με βοηθάει. Κάτι μπορεί να μην σας κάνει εσάς εντύπωση, εμένα μπορεί να μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Αυτό έγινε σήμερα με ένα νέο παιδί το οποίο δεν πίστευα ότι μπορεί να με συμβουλεύσει. Κι όμως με συμβούλευσε και πολύ καλά. Σαν πνευματικός μίλησε. Τι είπε λοιπόν, ακούστε. Λέει, πάτερ, προσέξτε μου, λέει, και να το λέτε και εσείς στους γονείς, να μην γεμίζουν τα παιδιά τους με εγωισμό. Λέω, τι εννοείς? Μα εμένα, με επενεί, μου λέει η μητέρα μου μπροστά σε άλλους. Κοίταξε το παιδί μου, τι άξιο, τι καλό, τι όμορφο, τι προκομμένο. Συνεχώς μου λέει τέτοια πράγματα. Πάτερ, μου κάνει κακό, αισθάνομαι. Με γεμίζει με εγωισμό εκείνη την ώρα. Και χωρίς να το καταλαβαίνει, μου κάνει ζημιά αντί για καλό. Αυτό εγώ το έχω παρατηρήσει και σε μικρά παιδιά. Γεμίζουν τα παιδιά τους από βρέφη ακόμα με τέτοια, πώς να το πω, βιώματα. Είναι το καλύτερο, το πιο έξυπνο. Να είναι ο καλύτερος μαθητής στην τάξη, όχι επειδή θέλει να μάθει, να έχει γνώσεις, αλλά επειδή θέλει να κάνει και εκείνη στον περίγυρό της και στη γειτονιά της ότι να, τελικά το παιδί εκείνης είναι. Το παιδί που κράταγε τη σημαία, λέει. Το παιδί που κράταγε τη σημαία είναι αυθηνής. Δηλαδή ουσιαστικά δεν σε ενδιαφέρει η ουσία της γνώσης που θα λάβει, αλλά κρυφός εγωισμός και εκεί πέρα. Πάλι κρυφός εγωισμός. Κρύπτεται παντού. Είναι ένα μικρόβιο που χωράει παντού. Ακόμα και στην ελεημοσύνη. Δίνεις και απευθείας σου λέει τι καλός που είσαι. Τι υπέροχος άνθρωπος. Και ήδη έχεις χάσει βέβαια από αυτό που έχεις κάνει. Άντε να πω το ήμιση, το ημίφαγες που έλεγε κάποιος. Λοιπόν, να πάω λίγο παρακάτω. Αντέχετε? Δεν το λέτε όλοι, εγώ όμως θα συνεχίσω. Λοιπόν, λέει μετά από λίγο ο ιερέας κάτι πάρα πολύ ωραίο. Προτρέπει πάλι. Ανοσχόμεν τας καρδίας. Δηλαδή, ψηλά οι καρδιές. Ψηλά οι καρδιές τώρα. Μήπως εκείνη την ώρα είναι πολύ χαμηλά οι καρδιές και σκέφτονται αλότρια. Και έρχεται εδώ και σου λέει ανοσχόμεν τας καρδίας. Άνω τώρα, κοίτα ψηλά, κοίτα ψηλά. Όλη η σκέψη, ο νους, η καρδιά θα κοιτάει ψηλά. Ο λειτουργός βρίσκεται τώρα σε μια δεητική στάση μπροστά στην ωραία πύλη, με τα χέρια υψωμένα. Και λέει αυτό που σας είπα. Άνοσχόμεν τας καρδίας. Και απαντάει ο λαός δια του ιεροψάλτου. Έχομεν προς τον Κύριον. Τώρα εδώ πέρα έχομεν προς τον Κύριον. Εγώ βάζω ένα ερωτηματικό. Το βάλω το ερωτηματικό. Έχομεν προς τον Κύριον. Άνοσχόμεν τας καρδίας. Απαντάει ο λαός. Έχομεν προς τον Κύριον. Μακάρι να τον έχεις προς τον Κύριο εκείνη την ώρα. Μακάρι πραγματικά, πώς λέμε, πώς το λέει κάποιος, ήμουν αλλού, μου λέει, ήμουν αλλού καλά θετικά το λέει τώρα αυτό. Δηλαδή το αισθάνθηκα, τη Θεία Λειτουργία αυτή την Κυριακή. Γιατί την άλλη Κυριακή, την άλλη Κυριακή, Πάτερ, ήμουνα πώς είναι η παγοκολώνα, τέτοιο πάγο είχε η καρδιά μου. Πήγαινα και δεν ήξερα γιατί πήγαινα. Μη σταματάς να πας, έστω και αν νιώθεις έτσι. Μη σταματάς, πήγαινε. Και κάποια στιγμή θα λιώσουν εκεί οι πάγοι. Θα λιώσουν οι πάγοι. Η χάρις του Θεού, το Άγιο Πνεύμα που συμβολίζεται και με φωτιά, θα λιώσει τον πάγο και θα γλυκάνει και η καρδιά. Ή αλλιώς, έλεγε ο Όσιος Παΐσιος πάλι, θα ζεσταθούν τα λάδια της μηχανής σου, έλεγε. Θα πάρει μπρος η μηχανή, μη φοβάσαι. Και μετά από λίγο, ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Προτρέπει πάλι ο ιερέας. Ας ευχαριστήσουμε το Θεό. Και ο λαός απαντά άξιον και δίκαιον. Άξιο και δίκαιο είναι να τον ευχαριστήσουμε. Γιατί να τον ευχαριστήσουμε? Για τις τόσες δωρεές που μας έχει κάνει. Τόσες δωρεές που μας έχει κάνει. Σηκωθήκατε ποτέ το πρωί και να συνειδητοποιήσετε ότι βλέπετε και να σε πιάσουν κλάματα. Κλάματα χαράς. Ότι βλέπεις, ότι περπατάς, ότι σκέφτεσαι, ότι έχεις νου, ότι έχεις ανθρώπους που σε αγαπούν, ότι μπορείς να αγαπάς. Για όλα αυτά έχεις ευχαριστήσει ποτέ το Θεό? Ευχαριστήσομεν το Κύριο. Όχι. Όλα αυτά τα βάζουμε στην άκρη και λέμε γιατί δεν μου έχει κάνει αυτό. Όλα τα άλλα τα θεωρούμε δεδομένα. Γιατί δεν έχει κάνει το συγκεκριμένο πράγμα που του λέω? Γιατί δεν πρέπει? Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Γιατί δεν είναι η ώρα? Γιατί δεν πρέπει να γίνει τώρα? Λέει κάποιος. Στεναχωρήθηκα που έχασα, λέει, την πτήση. Και έπεσε το αεροπλάνο. Έπεσε. Αν θα είχε, το λέω τώρα σαν μία σκέψη αυτό, έτσι, ότι είμαστε πολύ λίγοι να είμαστε τόσο επίμονοι για πράγματα. Εμείς τι πρέπει να λέμε? Εμείς πρέπει να λέμε όπως θες εσύ. Τι ωραίο μπορείτε να το πούμε αυτό, να λες στο Θεό όπως θες εσύ να τα φέρεις, όπως κρίνεις εσύ, και να έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτό που θα γίνει. Γιατί δεν έχουμε αυτή την εμπιστοσύνη? Ούτε τόση πίστη. Ούτε τόση πίστη. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Νομίζω εκείνη την ώρα είναι μια ώρα που και ο ιερέας, ο λειτουργός, ευχαριστεί τον Θεό. Ξέρετε, σταυρώνει έτσι τα χέρια του. Όταν κάνει τα χέρια του έτσι, δημιουργεί σταυρό. Κάνει έτσι τα χέρια του ο ιερέας και στρεφόμενος στην εικόνα του Χριστού, ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Και εκείνη την ώρα ο ιερέας, ξέρετε, γιατί εύχεται κατά κύριο λόγο? Για την ιεροσύνη του. Για το ότι ο Θεός τον εξέλεξε να είναι ένας εκ των ιερέων του, εκ των διακόνων του, των αφιερωμένων ανθρώπων σε αυτόν. Το πρώτο που εκείνη την ώρα βγαίνει αυθόρμητα είναι να ευχαριστείς για αυτό το μεγάλο λειτουργήμα, υπούργημα, το οποίο σου έχει εμπιστευθεί. Και καταλαβαίνετε ότι είναι συντριβή εκείνη την ώρα, γιατί αισθάνεσαι ότι δεν είσαι στο ύψος των περιστάσεων. Δεν είσαι όπως σε θέλει ο Θεός. Είσαι πιο χαμηλά από αυτό που θα μπορούσες να είσαι. Άρα λοιπόν, το ευχαριστήσω με το Κυρίο κρύβει πάρα πολλά πράγματα. Θυμηθείτε, για να μην το ξεχάσω, τρία πράγματα πρέπει να πούμε στην προσευχή μας. Δεν τα λέω εγώ, το λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Είναι καλή προσευχή αυτή που θα σας πω? Ρωτάνε τον Άγιο. Είναι καλή προσευχή? Και απαντάει. Είναι τέλεια. Τέλεια η προσευχή. Ποια είναι η προσευχή λοιπόν που μας προτρέπεις να έχουμε? Το πρώτο είναι να λέμε στην προσευχή συγγνώμη. Το πρώτο, συγγνώμη. Συγγνώμη για όλα. Για αυτά που έκανα από τα παιδικά μου χρόνια μέχρι και τώρα. Ένα μεγάλο συγγνώμη. Για ό,τι είπα, για ό,τι σκέφτηκα, για ό,τι για ό,τι έκανα. Το δεύτερο, σε ευχαριστώ για όλα. Και για τα άσχημα. Γιατί και αυτά με ωφέλησαν κάποια στιγμή. Και το τρίτο, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Να μην φύγω ποτέ από σένα. Φύλαγέ με από πτώση και από εγκατάλειψη, λέει το προσευχητάρι. Έτσι, τρία πράγματα. Το πρώτο, συγγνώμη. Πώς θα μιλήσεις στο Θεό? Πρέπει να καθαριστείς πρώτα. Συγγνώμη, καθαρίζομαι. Δεύτερο βήμα, σε ευχαριστώ. Τρίτο, σε παρακαλώ. Και αυτό το παρακαλώ μπορεί να έχει πολλά πράγματα μέσα. Ναι, θα έχει ό,τι έχει η καρδιά μας. Ό,τι επιθυμούμε. Ό,τι πιστεύουμε ότι θα είναι καλό για μας. Εδώ πέρα λέει ο επίσκοπος ότι πολλές φορές, συγγνώμη πάλι για τους ιεροψάλτες, λέει ότι οι ιεροψάλτες απαντούν με έναν τρόπο λίγο αδιάφορο, ανέμελο, ενώ ξέρετε, είπαμε, πάμε στην κορύφωση, ο ιερέας βγαίνει έξω και λέει «Ανοσχόμε τις καρδίες» και απαντάει και «Έχουμε προς τον Κύριο». Συγγνώμη, δεν ξέρω αν το αποδίδω σωστά, αλλά με αυτή την έννοια. Δηλαδή εκείνη την ώρα κοιτάει τα βιβλία του, γυρίζει τις σελίδες, μαλώνει με κάποιον άλλον δίπλα που μπορεί να του πήρε να μην είναι σωστή σελίδα κτλ. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε αντίληψη του ύψους που βρισκόμαστε. Είναι μεγάλο το ύψος. Και απαντάει, λέει, με έναν τρόπο. Να το πω όμως όπως το λέει μέσα, να το πω όπως το γράφει. Αλλά η κακή αντίληψη των ψαλτών τις καταστρέφει και μαζί τον λειτουργικό διάλογο. Γιατί ένα από τα δύο πάντα συμβαίνει. Ή απαντούν ανέμελα και είναι σαν να μην απαντούν καθόλου, ή βάζουν όλη τη μουσική τους τέχνη ξεφεύγοντας από τον ιερό χαρακτήρα της ψαλμωδίας. Δεν έχει βάλει καμία περίπτωση να το νιώθει. Λέει, ή γίνεται το ένα ή το άλλο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί πραγματικά να είναι έτσι ο ιεροψάλτης όπως πρέπει. Λοιπόν, να κλείνω με την τελευταία φράση. Τελειώνω με αυτό. Αν από τον Πατέρα, διαμέσου του Υιού, δίνεται η χάρη, τότε δεν θα μπορούσε να γίνει αυτή η δόση σε μας παρά μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Γιατί, έχοντας το Άγιο Πνεύμα, έχουμε την αγάπη του Θεού, του Πατέρα, και τη χάρη του Υιού και του Ιδίου του Αγίου Πνεύματος. Και τελειώνω. Όταν λοιπόν ετοιμαζόμαστε να προσφέρουμε την Αγία Αναφορά, αυτό κάναμε σήμερα, είμαστε στο πρώτο τελευταίο σκαλοπάτι, ο λειτουργός ιερέας παρακαλεί την Αγία Τριάδα και μας ευλογεί, ώστε πράγματι να ζήσουμε την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Αμήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Σας περιμένω και την επόμενη φορά να συνεχίσουμε αυτό το ωραίο ταξίδι μας στην ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αιρέσεις και αναιρέσεις» εδώ από το φιλόξενο μικρόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Παντελής Καλογεράκης και για την υπόλοιπη ώρα θα συζητήσουμε με εκλεκτό προσκεκλημένο της σημερινής μας εκπομπής τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας στο Ρέθυμνο, τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Βασίλειο Παπαδάκη, σχετικά με το θέμα του παλαιού ημερολογίου. Πατέρα Βασίλειε, ευχαριστώ θερμά που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να είστε σήμερα κοντά μας.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ την πρόσκληση και χρόνια πολλά. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης για την ευλογία του για να μιλήσω μαζί σας στο ραδιοφωνικό σταθμό. Έχουμε και το ίδιο επίθετο πατέρα Δημήτρη, πιστεύω να μην μας μπερδέψουνε.
0: Τιμή μου θα ήταν να μπερδέψουμε μαζί σας, οπότε λοιπόν, πατέρα Βασίλη.
1: Και το δικό μας Μητροπολίτη να ευχαριστήσω που μου έδωσε την άδεια να μιλήσω. Σε εσάς. Για αυτό το φλέγον θέμα που μου ζητήσατε, που έχουμε φέτος μία επέτειο, την επέτειο των 100 χρόνων από την έναρξη αυτού του σχίσματος.
0: Πατέρα Βασίλη, είστε πολυγραφότατος. Έχετε συγγράψει 20, αν δεν κάνω λάθος, βιβλία θεολογικού περιεχομένου.
1: Ναι, τα βιβλία που έχω γράψει, για να μην μπερδεύονται και οι άνθρωποι, είναι θεολογικού περιεχομένου, όπως λέτε, αλλά είναι έρευνες, έτσι να μην μπερδεύονται οι άνθρωποι, να μην νομίζουν ότι υποκαθιστούμε τους Αγίους Πατέρες και ότι είμαστε εμείς θεολόγοι που γράφουμε κάτι δικό μας. Τα βιβλία, όλα που έχω γράψει, είναι έρευνες στη θεολογία των Πατέρων. Προσπαθούμε δηλαδή τους Αγίους Πατέρες να τους μελετήσουμε και να τους φέρουμε κοντά στους ανθρώπους που δεν μπορούν να ψάξουν τις πηγές. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να κάνει ο κάθε σύγχρονος συγγραφέας που ασχολείται με τις εκδόσεις θεολογικών βιβλίων.
0: Έχετε ασχοληθεί με πολλά θέματα. Έχετε συγγράψει το βιβλίο «Η μεταθάνατον αιώνια ζωή» και ανάμεσα στα βιβλία σας βλέπουμε 4 τίτλους για το θέμα του παλαιού ημερολογίου. Το σχίσμα του ζηλωτικού παλαιού ημερολογητισμού, ερμηνευτική προσέγγιση στο 15ο κανόνα της Πρωτοδευτέρα Συνόδου, τρίτο βιβλίο, αντιπατερική στάση του ζηλωτικού παλαιού ημερολογητισμού και τέταρτο, οι εκκλησιολογικές κακοδοξίες του ζηλωτικού παλαιού ημερολογητισμού. Βιβλία τα οποία μπορούν οι αγαπητοί μας ακροατές να τα αναζητήσουν και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής στην πλατεία του Αγίου Μηνά.
1: Ναι, τι είναι αυτό? Να τα βρει κανείς παντού. Μπορεί να τα βρει και στην ιστοσελίδα μου, τα έχω ελεύθερα σε PDF.
0: Πολύ ωραία.
1: Αν ανατρέξει κανείς την ιστοσελίδα της Μονής της Αγίας Αναστασίας, αυτά μπορεί να τα ανοίξει και να τα μελετήσει, αλλά τα έχω δώσει και στην Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας, νομίζω,

0: Με τους παγιμερολόγηδες όμως που είναι τόσο κοντά μας και είναι απλά ένα σχίσμα, δεν είναι ούτε ετερόθρησκοι ούτε ετερόδοξοι, αλλά απλά σχισματικοί, είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς τις διαφορές. Νομίζει κανείς ότι είναι λίγο πιο παραδοσιακή κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Από εμάς και τίποτα περισσότερο.
1: Ναι, κατανοώ αυτό που λέτε. Πάτερ Βασίλη, τι είναι αυτό που σας έκανε να ασχοληθείτε με το θέμα και να συγγράψετε αυτά τα τέσσερα βιβλία?
0: Ναι. Όπως έλεγα και με τον μακαριστό μου γέροντα, τον πατέρα Γεώργιο Καψάνη, στις συζητήσεις μας, αυτό είναι ίσως το πιο... είναι ένα μεγάλο σχίσμα αυτή την περίοδο και είναι το πιο, όπως να το πούμε, και πολύ δύσκολο θέμα για να το εξηγήσουμε στους ανθρώπους. Εγώ προσωπικά έγραψα για το θέμα αυτό που απασχολεί την Παγκόσμια Ορθόδοξη Εκκλησία για τον εξής λόγο. Μικρός, πριν 30, περίπου 39 χρόνια, πήρα την απόφαση να μονάσω στο Άγιον Όρος. Επειδή ήταν δύσκολο, δεν είχα πρόσβαση μικρό παιδάκι τώρα 17 ετών, έτσι να γνωρίσω ένα γέροντα Ρεθεμιώτη, ο οποίος ερχόταν εδώ πότε, πολύ καλός και σεβάσμιος, και ο οποίος ανήκει σε αυτό που λέμε στο Άγιον Όρος δηλωτές. Είναι, όπως λέμε, οι γόχοι, γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ή παλαιομερολογίτες στην Ελλάδα. Και σε άλλα κράτη υπάρχουν οι αντικουμενιστές πλέον και οι παλαιοημερολογίτες και οι πεσχισμένοι. Έρχεται στο Άγιον Όρος, επειδή όλοι ακολουθούν το παλαιοημερολόγιο, αυτοί που έχουν αποχωριστεί από τους μοναχούς που ανήκουν στην μία εκκλησία, ονομάζονται δηλωτές. Έτυχε λοιπόν να ανήκει ο γέροντας που γνώρισα στους δηλωτές και δεν κατάλαβα ακριβώς τι ήταν αυτό το πράγμα, γι' αυτό φύγα έτσι μαζί του. Στη συνοδεία του, ήμασταν 10 μοναχοί για 13 ολόκληρα χρόνια και εκεί κατάλαβα ότι υπάρχει ένα σχίσμα, μεγάλο σχίσμα, το σχίσμα του παλαιού μερολογίου, όπως σας είπα, στην Εκκλησία της Ελλάδος και σε άλλες εκκλησίες της Κύπρου και τα λοιπά, προοδευτικά η Εκκλησία της Ρουμανίας ή της Βουλγαρίας, για παράδειγμα, άλλαξαν το ημερολόγιο και δέχτηκαν, υπέστησαν μάλλον ανάλογα σχίσματα. Έτσι λοιπόν υπάρχουν και στο Άγιον Όρος οι απεσχισμένοι, οι οποίοι επειδή οι αγιορείτες ακολουθούν το παλιό ημερολόγιο για να διακρίνονται από τους υπολείπους, ονομάζονται δηλωτές. Έρθα λοιπόν σε αυτούς 13 χρόνια και προσπαθούσα έτσι να μελετήσω πάρα πολύ, να δω πού βρέθηκα, γιατί προοδευτικά κατάλαβα κι εγώ την ύπαρξη αυτού του σχίσματος. Μετά από 13 χρόνια έφυγα, αναγκάστηκα από εκεί να φύγω, γιατί είδα το αδιέξοδο και γενικότερα τη σοβαρότητα του συγκεκριμένου σχίσματος και έζησα στη Μονή Γρηγορίου. Πήγα στον πατέρα Γεώργιο τον Κατσάνη, έτσι τον μακαριστό γέροντα, ο οποίος ήταν ένας πραγματικά μεγάλος, ένας φωστήρας, μια πολύ μεγάλη θεολογική προσωπικότητα, ο οποίος με βοήθησε πολύ να μπορέσω έτσι να καταλάβω κάποια πράγματα, να του θέσω έτσι τους προβληματισμούς μου, να απαρνηθώ αυτό το σχίσμα και να ξανά ενταχθώ στους κόλπους της Εκκλησίας. Έζησα λοιπόν στη Μονή Γρηγορίου 5 χρόνια και είμαι και άλλα 20 εδώ στην Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Επειδή λοιπόν έσβησα σε αυτούς και έψαξα αρκετά, αυτό ήταν η αφορμή στο να γράψω αυτά τα βιβλία. Θα μου πείτε, πολλοί άλλοι έχουν φύγει, πολλοί άλλοι έχουν πάει κατά καιρούς στους δηλωτές ή στους παλαιομερολογίτες της Ελλάδος. Δεν έγραψαν όλοι. Τέλος πάντων, εγώ έτυχε να μελετήσω πολύ, να ψάξω. Ήταν όμως και η αφορμή αυτή, το ότι έζησα σε εκείνους. Και δόθηκε η αφορμή πριν 20 χρόνια, 25 χρόνια περίπου, γράψαμε κάποια άρθρα σαν Μονή Γρηγορίου, τα οποία είναι τα δύο τελευταία βιβλία που αναφέρατε. Και σιγά σιγά έκανα και μια πλήρη εργασία, μια μεγάλη εργασία. Είναι ένα βιβλίο περίπου σελίδες, είναι γύρω 277 σελίδες, στο οποίο αναφέρω τα πάντα, μια ανέρεση όλων των επιχειρημάτων τους, με πολύ αγάπη βέβαια, καθώς αναφέρω χαρακτηριστικά το χωρίο του Αγίου Γρηγορίου, του θεολόγου, ο οποίος λέγει ότι ο σκοπός μας δεν είναι, να νικήσουμε τους αντιπάλους μας, αλλά προσλαβεί

0: αφούς όν το χωρισμός παρασώμεθα. Να μπορέσουμε να κερδίσουμε τους αδερφούς μας, καθώς μας πληγώνει πάρα πολύ αυτός ο χωρισμός που υπάρχει ανάμεταξύ μας. Πριν από τα βιβλία μου είχε γράψει ο πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, πριν μισό αιώνα περίπου, ήταν αξιόλογα τα συγγράμματά του, οι επιστολές που είχε γράψει. Περιλαμβάνεται σε ένα βιβλίο στα δύο άκρα κυρίως. Από εκεί και έπειτα όμως έλειπε μια έτσι πιο ενδελεχής ανέρρηση των επιχειρημάτων του, στην οποία την τόλμησα εγώ, μαζί με την εξιστόρηση του σχίσματος, το πώς ξεκίνησαν και το πώς επεκτάθηκαν τέλος πάντων. Και με πολύ αγάπη τους έχουμε γράψει όλα αυτά που τους έχουμε γράψει, αλλά φανερώνουμε όμως την αλήθεια. Δεν πάβουν να είναι ένα σχίσμα το οποίο δυστυχώς όσο πάει μακραίνει από την Ορθόδοξη Εκκλησία για πολλούς και διαφορούς λόγους που θα τους αναλύσουμε στην πορεία.
1: Φαντάζομαι.
0: Επίσης, το ένα βιβλίο που αναφέρατε, η Ερμηνευτική Προσέγγιση, το 15ο Κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, αποτελεί μια διάλεξη που έκανα, εισήγηση μάλλον, σε μια ημερίδα στη Μητρόπολη Πειραιώς μαζί με τον Μητροπολίτη Σεραφείμ. Και τώρα με έχουν καλέσει και στην Κύπρο για τα 100 χρόνια σε μια παρόμοια έτσι, ημερίδα για να αναφερθώ, να μιλήσουμε μαζί με τον Μητροπολίτη Λεμεσού, αν δεν κάνω λάθος, για το θέμα αυτό του παλαιού ημερολογίου, του σχίσματος.
1: Φαντάζομαι.
0: Αυτή ήταν η αφορμή.
1: Φαντάζομαι, πατέρα Βασίλη, ότι θα είναι ευκολότερο για τους ανθρώπους που ανήκουν στο ζηλωτικό κίνημα να ακούσουν τα δικά σας επιχειρήματα, μια και εσείς ζήσατε κοντά τους και τους έχετε δείξει την αγάπη σας, και φαντάζομαι θα τα ακούν με περισσότερο ενδιαφέρον από ότι θα διάβαζαν κάποιον άλλον θεολόγο ο οποίος δεν τον έχουν γνωρίσει. Είναι έτσι?
0: Ακριβώς. Και γι' αυτό και εμείς τους γράφουμε με πολύ αγάπη. Και να σας πω και την αλήθεια, πάντοτε η γραμμή, η προσωπική μου που πάντα ακολουθούσα τον πατέρα Γεώργιο, τον γέροντά μου, έτσι στον τρόπο με τον οποίο έγραφα, αλλά ο γέροντας ήθελε να φαίνομαι εγώ, ας πούμε, δεν ήθελε να πάρει ο ίδιος να γράψει, να φαίνεται το δικό του όνομα, ήταν ο διδάσκαλος μου τέλος πάντων, αλλά ήθελε να αναλάβω και εγώ την ευθύνη για όσα έγραφα. Πάντοτε όμως λέγανε ότι ξεκινούσαμε από το εξής, ότι ναι, συμφωνούμε ότι δεν έγινε καλώς η αλλαγή του ημερολογίου. Είχε κάποια κενά. Όπως ακόμα και ο ίδιος ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, όπως θα αναφέρει σε κάποια κείμενά του, λέει ότι εντάξει, δεν συνέτρεχαν, λέει χαρακτηριστικά, σοβαροί εκκλησιαστικοί λόγοι για τη διόρθωση του ημερολογίου. Λόγοι πολιτικοί, εμπορικοί και κοινωνικοί ήταν εκείνοι οι οποίοι άσκησαν πίεση επί της Εκκλησίας και την οδήγησαν στη λήψη της προκειμένης αποφάσεως. Αυτό το επιχείρημα ανήκει στον μακαριστό αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρυσόδουλο, σε μια μελέτη που έχει κάνει για την ιστορική και κανονική θεώρηση του παλαιοημερολογητικού ζητήματος. Εμείς λοιπόν ξεκινούμε με αυτό ότι ναι, έγιναν κάποια λάθη ακριβώς 100 χρόνια πριν κατά τη διόρθωση του ημερολογίου, όμως δεν απετέλεσε ποτέ μία δογματική εκτροπή, δεν απετέλεσε μία αίρεση, να το πούμε απλά, ώστε να δικαιολογεί αυτό το σχίσμα, αυτή την απόσχηση που έκαναν τότε οι παλαιοημερολογίτες. Για να το πάρουμε λίγο από την αρχή.
1: Ναι, ας γυρίσουμε 100 χρόνια πίσω, να μας πείτε λίγο.
0: Όχι 100, θα πάμε 2.000 χρόνια πίσω.
1: Εντάξει.
0: Με δύο λογάκια, πολύ γρήγορα. Ξέρετε, η Εκκλησία χρησιμοποιούσε ανέκαθεν το από όλους αποδεκτό Ιουλιανό ημερολόγιο, επί το οποίο προσδιορίσε μάλιστα εορταστικούς σταθμούς, διαμορφώνοντας έτσι και το εορτολόγιο και το πασχαλιό της. Ανέκαθεν, από τους πρώτους χρόνους της υπάρξεως της Εκκλησίας του Χριστού. Το Ιουλιανό ημερολόγιο είχε κάποιες ατέλειες, όμως το Ιουλιανό ημερολόγιο εντός της Εκκλησίας, καθώς είχε δεχθεί τις εορτές της Εκκλησίας, είχε και αποκτήθηκε ένα εκκλησιαστικό, όχι όμως δογματικό χαρακτήρα. Είχε λοιπόν κάποιες ατέλειες, τις οποίες προσπάθησε να τις διορθώσει ο Πάπας Γρηγόριος το 1582, φτιάχνοντας ένα δικό του ημερολόγιο, κάπως πιο ακριβές, όχι τέλειο και αυτό, και το οποίο προσπάθησε να το περάσει στην Ορθόδοξη Εκκλησία στα τέλη του 16ου αιώνα. Αρνήθηκαν οι Ορθόδοξοι Πατριάρχες, με τρεις επίσημες συνόδους το 1583 μέχρι το 1593 καταδίκασαν την αλλαγή του ημερολογίου. Προσέξτε, κυρίως όμως για τον εξής λόγο. Διότι η αλλαγή του ημερολογίου παραβίαζε τις αποστολικές και συνοδικές διατάξεις περί της εορτής του Πάσχα. Δηλαδή, το Πάσχα, όπως είχε διορίσει η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, έπρεπε να εορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την πρώτη Πανσέληνο της Αιαρινής Ησημερίας και φυσικά μετά το Εβραϊκό Πάσχα. Είχε βάλει αυτούς τους τέσσερις όρους. Επαναλαμβάνω, πρώτη Κυριακή μετά την Πανσέληνο της Αιαρινής Ησημερίας και φυσικά μετά το Εβραϊκό Πάσχα. Εδώ λοιπόν αυτό δεν είναι ένας απλός κανόνας της Εκκλησίας. Υπάρχει στον όρο της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και αυτό παραβιαζόταν.
1: Με ποιο τρόπο, πατέρα Βασίλη, παραβιαζόταν, να μας το εξηγήσετε λίγο, τι ήταν αυτό που άλλαξε με τον...
0: Δεν τηρούντο με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, γίνονταν δύο πράγματα. Αφενός, πηδούσαμε τότε 10 ημέρες, ενώ μετά από τρεις αιώνες, δηλαδή το 1924, που αλλάξαμε, προσπεράσαμε 13 ημέρες, δηλαδή η 10η Μαρτίου έγινε 23η Μαρτίου, έτσι. Τότε άλλαξαν 10 ημέρες. Δεν ήταν μόνο όμως η αλλαγή των ημερών που ήταν εντελώς λανθασμένο να το δεχτεί η Ορθόδοξη Εκκλησία, όσο το ότι επηρέαζε το Γρηγοριανό ημερολόγιο και την εορτή του Πάσχα. Δεν τηρούνται οι όροι της πρώτης Κυριακής μετά την πρώτη Πανσέληνο της Αιαρινής της ημερίας. Αυτό το πράγμα, το πότε θα εορταζόταν το Πάσχα, μην μπερδέψουμε τόσο πολύ αυτούς που μας ακούν, παραβιαζόταν τα πάντα όσα είχαν ορίσει οι Άγιοι Απόστολοι, οι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, για τον εορτασμό του Πάσχα. Αυτό λοιπόν το καταδίκασαν οι πατριάρχες τότε. Και προσέξτε, ο Φιλάρετος Βαφίδης, ένας μεγάλος ιστορικός, αναφέρει το εξής, ότι καταδίκασαν αυτές οι τρεις σύνοδοι την διόρθωση του ημερολογίου κυρίως για αυτό το λόγο. Επειδή παραβιάζονταν οι όροι. Οι παλιοημερολογίτες λοιπόν στα συγγράμματά τους το κόμμα το έβγαζαν από το κυρίως και έλεγαν ότι καταδίκασαν οι τρεις αυτές σύνοδοι τη διόρθωση του Ιουλιανού ημερολογίου μάλλον καταδίκασαν κυρίως την διόρθωση του Ιουλιανού ημερολογίου. Εκεί υπήρχε ένα κόμμα, το μετέτρεπαν αυτοί ώστε να φανεί ότι η καταδίκη έγινε κυρίως για την διόρθωση του ημερολογίου. Όμως η πρόταση ήταν διαφορετική, ότι καταδίκασαν τη διόρθωση του ημερολογίου κυρίως για αυτό τον λόγο, επειδή προσέκρουε τον εορτασμό του Πάσχα. Το 1900, στις αρχές τώρα του 20ου αιώνα, προσπάθησαν πάλι, συνεχιζόταν διαρκώς αυτή η προσπάθεια των παπικών να μας δώσουν το δικό τους ημερολόγιο. Ξέρετε, ήταν και μια μορφή προπαγάνδας όλο αυτό που έκαναν. Και τότε πάλι αποφάσισαν οι Ορθόδοξοι Πατριάρχες να μην το δεχθούν, αλλά μπορούσε να γίνει μια αλλαγή με τρεις όρους. Να συμφωνήσουν όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες να μην παραβιαστούν οι σχετικές προς το Πάσχα διατάξεις και να αποφευθεί κάθε ταραχή και διάσταση του πληρώματος Εκκλησίας. Το 1924 λοιπόν αλλάζει το ημερολόγιο για ποιο λόγο? Διότι ήταν δύσκολο να υπάρχουν δύο ημερολόγια. Ήδη η Ελλάδα και πολλά ξένα κράτη είχαν δεχθεί το Γρηγοριανό ημερολόγιο για τις σχέσεις τις πολιτικές και κοινωνικές. Ήταν δύσκολο, ξέρετε, να είναι πρωτοχρονιά και εμείς να μην έχουμε εορτάσει την Εκκλησία ακόμα Χριστούγεννα. Έτσι.
1: Ναι, 25 Μαρτίου και να...
0: Σας λέω ένα...
1: Να εορτάζει σε διαφορετικό χρόνο.
0: Να έχουμε πρωτοχρονιά με το πολιτικό ημερολόγιο και η Εκκλησία να είναι, ας πούμε, στις 19 Δεκεμβρίου. Έτσι. Θα μου πείτε, έπρεπε... Δηλαδή, ποιο είναι καλύτερο, το να ταυτιζόμαστε με την πολιτεία στο ημερολόγιο και να έχουμε αυτή τη μάστιγα τώρα, αυτό το μεγάλο σχίσμα που υπάρχει στην Ελλάδα? Καλύτερα θα έλεγε κανείς εξ του αποτελέσματος βλέπουμε ότι τα ωφέλη ήταν λιγότερα κατά κάποιο τρόπο από τη ζημιά. Δεν περίμενε ίσως, δεν περίμενε και η ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος ή της Κύπρου και των άλλων εκκλησιών να γίνει ένα τέτοιο μεγάλο σχίσμα. Σοβαρό σχίσμα τέλος πάντων, διότι δεν είναι τόσο μεγάλο, δεν είναι τόσο πολύ μεγάλο το πλήθος των παλιωμερολογητών. Αυτή όμως ήταν η αιτία, ξεκίνησαν, αποδέχθηκε και η Εκκλησία μας την αλλαγή του ημερολογίου, επειδή δεν ήταν απλό να υπάρχουν δύο ημερολόγια στην ελληνική επικράτεια. Εκεί λοιπόν έγινε η διάσπαση, η πρώτη διάσπαση από τους ανθρώπους που θέλησαν να μην αλλάξει το ημερολόγιο. Προσέξτε, επαναλαμβάνω, ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος στο σύγγραμμά του που ανέφερα προηγουμένως λέγει ότι δεν υπήρχαν τόσο σοβαροί λόγοι, ήταν πολιτικοί, εμπορικοί, κοινωνικοί οι λόγοι που άσκησαν πίεση στην Εκκλησία και την οδήγησαν έτσι στην λήψη της προκειμένους αποφάσεως, και λέγει μάλιστα ότι ήταν ένα θανάσιμο σφάλμα, λέγει ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, της τότε εκκλησιαστικής ηγεσίας, ότι η διόρθωση του ημερολογίου έγινε βεβαιασμένα χωρίς να υπάρχει μια επαρκής και συστηματική προετοιμασία και ενημέρωση και διαφώτιση του πληρώματος της Εκκλησίας. Και δεν συμφώνησαν και όλες οι εκκλησίες. Έγινε λίγο έτσι, πώς να το πούμε, λίγο απότομα, λίγο χωρίς την συμφωνία όλων των εκκλησιών, και εκεί υπήρξε λοιπόν η αντίδραση από τον κόσμο, οι οποίοι εμφανίστηκαν, προσέξτε, στην αρχή σαν ένα απλό κίνημα της επαναφοράς, για την επαναφορά του Ιουλιανού ημερολογίου. Στην πορεία όμως προχώρησαν και έγιναν μια ανεξάρτητη εκκλησία, η οποία υποκατέστησε την μία Αγία Αποστολική και Καθολική Εκκλησία, τη δική μας εκκλησία δηλαδή, που αποτελείται από τις 15-16, αν θυμάμαι καλά, αυτοκέφαλες εκκλησίες, Πατριαρχία και Αυτοκέφαλες Εκκλησίες. Δηλαδή από ένα απλό κίνημα προχώρησαν σιγά σιγά στο να υποκαταστήσουν τη μία εκκλησία, και προσέξτε, αυτή τη στιγμή για να μιλάμε για την Ελλάδα, να μην πιάσουμε την υφήλη όλοι και μπερδέψουμε τους ακροατές μας, την Ελλάδα. Οι παλιωμερολογητές μπορεί να είναι 30, 40, 50 χιλιάδες, και προσέξτε, είναι διηρεμένοι μεταξύ τους σε 10, 15 ιερές συνόδους, πάρα πολλές σύνοδοι, οι οποίες μεταξύ τους είναι αλληλομητσούμενες, αλληλοκαθερεμένες, εντελώς ξένες ως προς την εκκλησιολογία τους. Υπάρχουν και πάρα πολλοί κληρικοί οι οποίοι είναι απεσχισμένοι από όλες αυτές τις ομάδες και είναι αυτόνομοι. Τους λέμε λοιπόν εμείς ότι βρέστε τα αυτά μεταξύ σας και μετά ελάτε να συζητήσετε μαζί μας. Δηλαδή, αν εσείς μεταξύ σας αλληλοϊβρίζεστε ως αιρετικοί και σχισματικοί, γιατί εμείς να σας δεχτούμε ως την αληθινή Εκκλησία του Χριστού? Δυστυχώς δεν μπορούσαν να στηρίξουν το σχίσμα τους στη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, γιατί επαναλαμβάνω, όσο εσφαλμένοι και αν παραδεχτούμε ότι ήταν κατά τη συγκεκριμένη στιγμή η διόρθωση του ημερολογίου, δεν αποτελούσε αίρεση και έτσι δεν μπορούσε να δικαιολογήσει σχίσμα. Προσέξτε, το 1924 όταν διορθώσαμε το ημερολόγιο του Ιουλιανό και προσθέσαμε 13 μέρες, δηλαδή τη 10η Μαρτίου την κάναμε 23, αν θυμάμαι καλά, δεν αλλάξαμε το Πασχάλιο. Δεν παραβιάσαμε το Πασχάλιο. Γι' αυτό ακριβώς βλέπετε και δεν υπάρχει κοινός εορτασμός με τους παπηφούς. Έτσι δεν είναι, οι οποίοι παπηφούς.
1: Αυτό ετοιμαζόμουν, πατέρα Βασίλη, να σας ρωτήσω μόλις. Αυτό ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω μόλις. Γιατί εφόσον γνωρίζω, μάλλον για να συνοψίσω αυτά που είπατε, το πρόβλημα λοιπόν των προηγούμενων, οι ενστάσεις των. Που υπήρχαν στο παρελθόν αφορούσαν την αλλαγή του Πασχαλίου. Έγινε η διόρθωση.
0: Ναι, εκεί είναι μεγάλο.
1: Παρ' όλα αυτά, δηλαδή, το Πασχάλιο δεν άλλαξε ποτέ.
0: Αποστολικό, τον 7ο νομίζω αποστολικό κανόνα, αν θυμάμαι καλά, και τους 4 διορισμούς της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Το να μην συνεορτάζουμε με τους Εβραίους και να εορτάζουμε κάποιες, να έχει κάποιες προϋποθέσεις.
1: Άρα μπορούμε να πούμε ότι. Μπορούμε να αναρωτηθούμε, αφού τελικά το Πασχάλιο δεν άλλαξε, προς τι οι ενστάσεις αυτές?
0: Κοιτάξτε, θα σας πω. Αλλάζει το ημερολόγιο λοιπόν το 1924 και έχουμε κάποιες. Πώς να το πούμε. Φύγεται λίγο και έμεσα από το Πασχάλιο. Πώς? Για παράδειγμα, ο εορτασμός του Πάσχα και των λοιπόν κινητών εορτών προκαλεί έτσι κάποιες λειτουργικές και τυπικολογικές επιπτώσεις. Για παράδειγμα, το Πάσχα εορτάζεται πλέον και Μάιο. Η Κυριακή των Αγίων Πάντων εορτάζεται και το μήνα Ιούλιο, με αποτέλεσμα να εκμηδενίζεται η νησία των Αγίων Αποστόλων. Έτσι. Γενικά, κάπως υπήρξε μια σύγχυση, επαναλαμβάνω, και με το Πασχάλιο μια έμεση προσβολή. Ήταν μια παράδοση, όλο, μια παράδοση αυτή του ημερολογίου. Κάποιοι δεν ήθελαν να αλλάξει για να μείνουν, ας πούμε, πιο ακριβείς, για να μην δεχούν την παπική προπαγάνδα. Σίγουρα τα επιχείρηματά τους δεν ήταν τόσο σημαντικά. Σίγουρα δεν είναι. Το πιο σημαντικό, εγώ θα έλεγα, είναι ότι δεν έγινε με κοινή συμφωνία όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Καταλάβατε. Ναι. Δεν έγινε με συμφωνία όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Και εκεί πραγματικά δεν μπόρεσε να αποφευθεί αυτή η ταραχή και η διάσταση του πληρώματος Εκκλησίας. Mm-hmm. Επειδή ακριβώς λοιπόν, όπως λέτε, ναι, δεν ήταν κάτι τραγικό και ναι, δεν είναι κάτι το τραγικό, οι παλιωμερολογίτες, και πάω λίγο γρήγορα έτσι για να πούμε τα βασικά του σχίσματος. Επειδή λοιπόν δεν ήταν κάτι το τραγικό, γι' αυτό ακριβώς πλέον οι παλιωμερολογίτες, οι διάφορες παλαιοημερολογίτικες παρατάξεις δεν μιλούν σήμερα για το ημερολόγιο. Πλέον έχουν εντάξει στην επιχειρηματολογία τους πολλά καινούργια επιχειρήματα. Και ποια είναι αυτά? Επειδή ακριβώς δεν μπορούν εύκολα να δικαιολογήσουν την απόσχηση για μη δογματικούς λόγους, για την αθέτηση, ας πούμε, μιας παραδόσεως, γιατί ξέρετε υπάρχουν παραδόσεις που σχετίζονται με τα δόγματα και παραδόσεις που είναι απλές παραδόσεις. Έτσι. Γι' αυτό ακριβώς πλέον
1: αναζητούν άλλα επιχειρήματα και άλλα. Πατέρα Βασίλη, θα μπορούσαμε.
0: Με αυτό. Προσέξτε, αυτό είναι το πιο σημαντικό, ένα λεπτάκι, το πιο κομβικό σημείο. Λένε ότι έχουμε υποδεχτεί την αίρεση του οικουμενισμού, της οικουμενικής κινήσεως. Τι είναι η οικουμενική κίνηση? Η οικουμενική κίνηση είναι η προσπάθεια για επανένωση των διαφόρων χριστιανικών ομολογιών. Δεν θα θέλω να τις πω εκκλησίες. Είναι μια προσπάθεια που κάνουν κυρίως οι Προτεστάντες, οι οποίοι έχουν, οι διαμαρτυρόμενοι έχουν διασπαστεί σε χίλιες παρατάξεις και παραπάνω, να ενωθούν, γιατί βλέπουν το αδιέξοδο της πολυδιασπάσεως και του χωρισμού. Έκαναν λοιπόν τον περασμένο αιώνα, από την αρχή του περασμένου αιώνα, μια οικουμενική κίνηση, δηλαδή μια προσπάθεια να ενωθούν αυτές οι εκκλησίες, και σε αυτή την προσπάθεια συμμετείχε και η παπική.
1: Πατέρα Βασίλη, θέλετε να, μια και ο χρόνος μας δεν μας εμποδίζει από το να το αναπτύξουμε, θέλετε να, να ανανεώσουμε την πρόσκλησή σας και να συζητήσουμε για το θέμα αυτό στην αμέσως επόμενη εκπομπή, γιατί ο χρόνος μας βλέπω δυστυχώς ότι εξαντλείται. Να συνοψίσω λίγο τα...
0: Το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι προφανώς και δεν έχουμε... Δεν είμαστε αιρετικοί για να δικαιολογήσουμε την απόσχεσή τους. Προφανώς και δεν έχουμε αποδεχθεί καμία αίρεση.
1: Συνοψίζοντας λοιπόν...
0: κάποια συμμετοχή στους διαλόγους που υπήρξε και κάποια άλλα πράγματα. Προφανώς και δεν στέκει ούτε αυτό το επιχείρημά τους, και το οποίο θα το εξηγήσουμε σε μια επόμενη εκπομπή, όπως είπατε.
1: Βέβαια, για να έτσι λίγο να... πω και τον αντίλογο, επειδή αναφέρατε κάποιες ενστάσεις ότι το ημερολόγιο με τις εορτές των Αγίων Πάντων κτλ. Και υπάρχουν και άλλες ενστάσεις, και νομίζω κατ' εμέ σοβαρότερες, ότι αν δεν γινόταν η διόρθωση του ημερολόγιου, κάποια στιγμή θα βρισκόμασταν να γιορτάσουμε τον Ευαγγελισμό μετά το Πάσχα. Το οποίο είναι άτομο. Έτσι.
0: Δηλαδή, σίγουρα. Θα ήταν κάτι μακροπρόθεσμα. Ναι, θα υπήρξαν μεγάλα προβλήματα.
1: Υπάρχουν λοιπόν και σοβαρές και θεολογικές ενστάσεις από την άλλη πλευρά. Αλλά επειδή ο χρόνος μας εξαντλείται, να σας ευχαριστήσω, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή και να σας ευχηθώ να είστε καλά μέχρι τότε.
0: Ευχαριστούμε πολύ
1: τον πατέρα.
0: Θα μιλήσουμε πιο σύντομα. Βέβαια.
1: Έτσι. Βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Βασίλειο Παπαδάκη, καθηγούμενο της Σειράς Μονής Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας, ο οποίος είχε την καλοσύνη να μιλήσει μαζί μας για το πολύ πολύ σοβαρό θέμα του παλαιού ημερολογίου. Φυσικά δεν το εξαντλήσαμε ούτε κατά διάνοια, γι' αυτό θα επανέλθουμε σε επόμενη εκπομπή. Ευχαριστούμε και εσάς, αγαπητοί ακροατές, που ήσασταν και σήμερα μαζί μας.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Καλημέρα σας αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ονομάζομαι Ανδρουλιδάκη Δέσποινα, είμαι καθηγήτρια φυσικής αγωγής και εργάζομαι στην εταιρεία νόσου Αλσχάιμερ και υγιούς γύρανσης νομού Ηρακλείου Αλληλεγγύης στο κέντρο ημέρας. Έχω τη μεγάλη τύχη να εργάζομαι με ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, βοηθώντας τους να διατηρήσουν την κίνηση, τη δύναμη και πάνω απ' όλα την εξαρτησία τους. Το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα είναι οι τραυματισμοί και η πρόληψή τους. Πώς μπορούμε δηλαδή να προλάβουμε ένα τραυματισμό, να τον αποφύγουμε ή να οχυρώσουμε τον οργανισμό μας, να είμαστε λιγότερο επιρρεπείς στα χτυπήματα, στα τραύματα, στις πληγές μας, να νιώσουμε δυνατοί με ευεξία και φυσικά με υγεία.

Γιατί όμως είναι σημαντική η άσκηση και ειδικά σε τρίτη ηλικία, τι μπορούμε να πετύχουμε? Πετυχαίνουμε λοιπόν τη διατήρηση της ανεξαρτησίας, τη μείωση των πτώσεων, την καλύτερη ισορροπία και δύναμη και φυσικά ψυχολογία. Η άσκηση εδώ δεν είναι απλώς ωφέλιμη, είναι καθοριστική για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας και ποιότητας ζωής. Καθώς το σώμα μεγαλώνει, μειώνονται φυσιολογικά η μυϊκή μάζα, η ισορροπία και η αντοχή. Η συστηματική σωματική δραστηριότητα βοηθάει να επιβραδυνθούν αυτές οι αλλαγές. Για παράδειγμα, ασκήσεις ενδυνάμωσης μπορούν να διατηρήσουν τη μυϊκή δύναμη, κάτι που επιτρέπει σε ένα άτομο να εκτελεί κάθε δραστηριότητα, όπως το να σηκώνεται από μια καρέκλα, να πιάσει ένα αντικείμενο από χαμηλά, να μεταφέρει κάτι χωρίς βοήθεια. Επιπλέον η άσκηση βελτιώνει την ισορροπία και το συντονισμό, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο πτώσεων, ένας από τους βασικότερους λόγους απώλειας αυτονομίας στους ανθρώπους τρίτης ηλικίας. Δραστηριότητες όπως το περπάτημα, η ενασχόληση με τον κήπο και οι ήπιες ασκήσεις ευλυγησίας συμβάλλουν σημαντικά σε αυτό. Να συνεχίσουμε με μια πολύ απλή ερώτηση. Πόσο σημαντικό είναι για σας να μπορείτε να σηκώνεστε από μια καρέκλα χωρίς βοήθεια, να περπατάτε με ασφάλεια ή να κάνετε τις καθημερινές σας δουλειές χωρίς φόβο? Γιατί τελικά αυτό είναι το ζητούμενο, να μην φοβόμαστε, να ζούμε καλά και με ασφάλεια μέσα στην καθημερινότητά μας. Η άσκηση στην τρίτη ηλικία δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Καθώς μεγαλώνουμε, το σώμα μας αλλάζει, χάνουμε μυϊκή δύναμη, η ισορροπία μειώνεται, οι αρθρώσεις γίνονται πιο δίσκαμπτες. Όλα αυτά αυξάνουν τον κίνδυνο για τραυματισμούς και ιδιαίτερα για πτώσεις. Εδώ να τονίσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Οι περισσότερες πτώσεις δεν συμβαίνουν στο γυμναστήριο, συμβαίνουν στο σπίτι. Με μια απλή κίνηση, στο μπάνιο, στο σαλόνι, σε ένα σκαλοπάτι. Όμως τα καλά νέα είναι ότι σε μεγάλο βαθμό μπορούμε να τα προλάβουμε. Και να δούμε πρώτα ποιοι είναι οι πιο συχνοί τραυματισμοί και για ποιο λόγο συμβαίνουν. Μιλάμε λοιπόν για πτώσεις, πόνους στα γόνατα και μέση και μυϊκούς τραυματισμούς. Γιατί όμως συμβαίνουν αυτά? Επειδή συχνά υπάρχει μειωμένη δύναμη, κακή ισορροπία, έλλειψη κινητικότητας, δηλαδή το σώμα δεν ανταποκρίνεται τόσο γρήγορα όσο παλιά. Να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να προλάβουμε όλους αυτούς τους μικροτραυματισμούς. Εδώ έρχεται η άσκηση και δεν μιλάμε για κάτι δύσκολο ή ακατόρθωτο, αλλά για απλές, σωστά δομημένες κινήσεις. Υπάρχουν 5 πυλώνες που βοηθούν σημαντικά. Είναι η δύναμη, πρώτος πυλώνας. Απλές ασκήσεις όπως το να σηκώνεται κάποιος από μια καρέκλα ή να χρησιμοποιεί ελαφριά βάρη, ελαστικές αντιστάσεις, λάστιχα, μπάλες, μικρές, μεγάλες, με το οποίο αυτά στοιχεία εξοπλισμό μπορούμε να δούμε τεράστια διαφορά. Δεύτερος πυλώνας, ισορροπία, η ιδιοδεκτικότητα, η αίσθηση στο χώρο και στο χρόνο γύρω μας, ασκήσεις όπως στήριξη στο ένα πόδι, πάντα με ασφάλεια, λίγα δεύτερα στο ένα, λίγα δεύτερα στο άλλο, εκκρεμές, μπρος-πίσω το πόδι μου, βοηθούν πολύ στην ενδυνάμωση ισχύων, άρα και στην πρόληψη πτώσεων. Τρίτος πυλώνας, η ευλυγησία. Έχει αποδειχθεί ότι οι ήπιες ασκήσεις είναι πολύ αποτελεσματικές. Το σώμα μας χρειάζεται εδώ να κινείται ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς. Οι αρθρώσεις πρέπει να κινούνται με άνεση, σε όλο το φυσιολογικό τους εύρος. Με την πάροδο του χρόνου, οι μύες, οι τένοντες, γίνονται πιο δίσκαμπτοι, άκαμπτοι. Οπότε η συστηματική εξάσκηση είναι απαραίτητη. Κάποιες απλές ασκήσεις ευλυγησίας είναι όπως η διάταση αυχένα, διατάσεις ώμων, πλάτης, ποδιών, οπίσθων μοιραίων, το σημείο αυτό πίσω από το γόνατο, γάμπας. Αποφεύγουμε τις απότομες κινήσεις, σταματάμε αν νιώσουμε πόνο και φυσικά συμβουλευόμαστε το γιατρό για τυχόν ενοχλήσεις.

τέταρτος πυλώνας, η αερόβια άσκηση. Το περπάτημα είναι εξαιρετικό, αρκεί να γίνεται σωστά και συστηματικά. Να θυμίσουμε λίγο εδώ πως η αερόβια άσκηση είναι κάθε μορφή κίνησης που αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό και την αναπνοή για αρκετή διάρκεια, χρησιμοποιώντας οξυγόνο για την παραγωγή ενέργειας, όπως περπάτημα, κολύμπι, ελαφρύ τρέξιμο. Τα ωφέλη της είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς έχουμε βελτίωση καρδιακιακής υγείας. Ενισχύει τη χαρά και μειώνει τον κίνδυνο παθήσεων, όπως υπέρταση και στεφανία νόσους. Επίσης, πετυχαίνουμε καλύτερη αναπνευστική λειτουργία. Αυξάνουμε την αντοχή, μειώνουμε το λαχάνισμα. Υπάρχει λοιπόν έλεγχος βάρους και ζαχάρου. Ενισχύει τους μύες αερόβια άσκηση και τη γεννητικότητά τους. Και φυσικά μειώνει το άγχος και ενισχύει τη ψυχική υγεία. Ο χρόνος που συνιστάται σε ανθρώπους τρίτης ηλικίας είναι 150 λεπτά περίπου, 2 ώρες και μέτρια ένταση τη βδομάδα, πάντα φυσικά με προσαρμογή στις δυνατότητές τους και κατόπιν συμβουλής γιατρού. Φυσικά αν υπάρχουν προβλήματα υγείας. Οπότε φροντίζουμε η έναρξή μας να είναι ήπια, η πρόοδος μας σταδιακή, τα παπούτσια μας κατάλληλα και η καθοδήγησή μας πάντα από ένα ειδικό. Μην ξεχνάμε, το σώμα προσαρμόζεται αρκεί να του δώσουμε χρόνο. Το σώμα μας δεν ξεχνάει. Πέμπτος πυλώνας, σημαντικός. Συντονισμός και λεπτή κινητικότητα. Καθοριστικό ρόλο ειδικά στην τρίτη ηλικία, όχι μόνο για πρακτικούς λόγους, αλλά και για τη συνολική υγεία και ανεξαρτησία τους. Προσπαθούμε εδώ να εκτελέσουμε ομαλές, ακριβείς και συγχρονισμένες κινήσεις που στην τρίτη ηλικία αυτή η ικανότητα συχνά φθήνει λόγω αλλαγών στο νευρικό μας σύστημα, στους μύες και στις αισθήσεις μας, όπως όραση, ισορροπία κτλ. Η λεπτή κινητικότητα αφορά τις μικρές, ακριβείς κινήσεις κυρίως των χεριών και των δαχτύλων, όπως να κουμπώνουμε κουμπί, να γράφουμε, να πιάνουμε μικρά αντικείμενα. Στην τρίτη ηλικία η λεπτή κινητικότητα μπορεί να επηρεαστεί από μυϊκή αδυναμία, νευρολογικές αλλαγές, παθήσεις όπως αρθρίτιδα ή νόση του Πάρκινσον. Η σημασία της περιλαμβάνει διατήρηση αυτονομίας όπως φαγητό, ντύσιμο, προσωπική υγιεινή, διευκόλυνση κοινωνικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων όπως παραδείγματος χάρη γράψιμο, χειροτεχνίες και τέλος ενισχύει τη γνωστική λειτουργία καθώς συνδέεται με τη λειτουργία του εγκεφάλου και φυσικά έτσι τι πετυχαίνουμε. Τι θέλουμε πολύ βασικό, να βελτιώσουμε την ποιότητα και την αίσθηση της ανεξαρτησίας μας. Να δούμε εδώ κάποιες ασκήσεις που θα βοηθήσουν στη βελτίωση του συντονισμού και της λεπτής κινητικότητας. Έχουμε λοιπόν εδώ ασκήσεις συντονισμού και ισορροπίας. Έχουμε βάδιση στην ευθεία γραμμή. Περπάτημα βάζοντας το ένα πόδι μπροστά από το άλλο, σαν να περπατάμε σε ένα σκηνί. 10-15 βήματα μπροστά και 10-15 πίσω. Έχουμε στήριξη αν χρειάζεται, τείχου καρέκλας ή επιφάνεια γραφείου κτλ. Σε λιγάκι θα αναφερθούμε σε ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για την πρόληψη πτώσεων. Θα σας το αναφέρω μετά. Εδώ λοιπόν η βάδιση στην ευθεία γραμμή βοηθάει πολύ στην πρόληψη πτώσεων. Δεύτερη άσκηση, σήκωμα ποδιού ένα λάξ. Σηκώνουμε ένα γόνατο μέχρι το ύψος της λεκάνης, ένα λάξ δεξί-αριστερό, 10 με 12 επαναλήψεις. Εδώ είμαστε σε όρθια θέση, απλά αν υπάρχει θέμα αστάθειας και φόβου, μεγάλο φόβο, είμαστε καθιστοί αρχικά. Βελτιώνουμε έτσι την ισορροπία και έλεγχο του σώματος. Τρίτη άσκηση, να πιάσουμε την μπάλα. Να ρίχνουμε μια μαλακή μπάλα στον εαυτό μας ή σε κάποιον άλλον. Δοκιμάζουμε με το ένα χέρι, με το άλλο χέρι και μετά με τα δύο. Έχουμε μια εξαιρετική άσκηση εδώ για συντονισμό ματιού χεριού. Άλλη άσκηση, στροφή κορμού καθιστός. Καθιστός σε μία καρέκλα, στρέφουμε τον κορμό μας δεξιά και αριστερά. Βοηθάμε έτσι στον έλεγχο κινήσεων και σταθερότητας. Προχωράμε λοιπόν σε ασκήσεις λεπτής κινητικότητας. Έχουμε τη μεταφορά μικρών αντικειμένων. Μεταφέρουμε διάφορα μικρά αντικείμενα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όσπρια, φασόλια, φακές, σερβίθια, άλλα αντικείμενα, κουμπιά, νομίσματα, από το ένα μπολ σε άλλο, με δάχτυλα ή με κουτάλι. Ενισχύουμε εδώ την ακρίβεια και τη δύναμη των δαχτύλων. Πάμε σε μια δεύτερη άσκηση. Άνοιγμα κλείσιμο με μανταλάκια. Πιάνουμε τα μανταλάκια, τα βάζουμε σε ένα κουτί ή χαρτόνι, τα σφίγγουμε, τα ανοίγουμε, τα πιάνουμε.
Πολύ καλή άσκηση λοιπόν για δύναμη χεριών. Τρίτη άσκηση, ζύμωμα πλαστελίνης ή ζύμης. Πιέζουμε, κυλάμε, σχηματίζουμε μπάλες ή μπορούμε εδώ να πιέσουμε ένα αθλητικό εξοπλισμό όπως μπάλα μεγάλη, μικρή, που φαίνεται με χαλαρωτική άσκηση, όμως ουσιαστικά δυναμώνουμε πάρα πάρα πολύ καλά τα δάχτυλά μας.

Ερχόμαστε λίγο εδώ να αναφερθούμε στους μύθους και τα λάθη που ακούτε πολύ συχνά και έτσι μας προκαλούν λίγο φόβο και μειώνουν το κίνητρό μας για να ασχοληθούμε πάρα πολύ σημαντικά με την άσκησή μας ως ενδυνάμωση και ως έλλειψη φόβου πια. Ακούγεται λοιπόν συχνά να λέει κάποιος «Είμαι μεγάλος για γυμναστική». Κάποιος άλλος «Αν πονάω πρέπει να σταματήσω τελείως». Κάποιος τρίτος να λέει «Το περπάτημα μόνο φτάνει». Είμαι εντάξει με αυτό. Και να το αναλύσουμε λιγάκι. Είμαι μεγάλος για γυμναστική. Δεν ισχύει αυτό. Το ξέρετε ότι δεν ισχύει αυτό. Έχω δει ανθρώπους να ξεκινούν σε μεγάλη ηλικία και να αλλάζουν τελείως την καθημερινότητά τους. Να νιώθουν ωραία, να νιώθουν δυνατοί, να κάνουν ένα restart, μια επανεκκίνηση. Αν πονάω, πρέπει να σταματήσω τελείως. Όχι απαραίτητα. Δεν ισχύει αυτό. Η σωστά προσαρμοσμένη άσκηση πολλές φορές βοηθάει στον πόνο και προλαμβάνει τα χειρότερα. Φυσικά και δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε όταν είμαστε σε έξαρση. Με τη βοήθεια ειδικού, όταν περάσει λίγο, ξεκινάμε από την αρχή και με ήπια άσκηση. Και τέλος, το περπάτημα είναι αρκετό. Πολύ καλό είναι, φυσικά, αλλά δεν αρκεί από μόνο του. Χρειαζόμαστε ενδυνάμωση. Καθώς η ενδυνάμωση βοηθάει να επευρυνθεί αυτή η διαδικασία και να διατηρηθεί η αυτονομία. Έχουμε έτσι ενίσχυση της οστικής πυκνότητας, καθώς η άσκηση με αντιστάσεις, όπως προανέφερα, συμβάλλει στην πρόληψη της οστεοπόρωσης, κάνοντας τα οστά πιο ανθεκτικά. Εδώ λίγο να τονίσουμε πώς μπορεί η καθημερινότητά μας να γίνει πιο ασφαλής μέσα στον χώρο του σπιτιού μας. Το σπίτι μας, ενώ θεωρείται ένα ασφαλές περιβάλλον, κρύβει πολλούς κινδύνους. Τα χαλάκια, π.χ., είναι από τις πιο συχνές αιτίες πτώσεων. Καλό θα είναι να αποφεύγονται χαλιά που γλιστρούν, να έχουμε χρήση αντιολισθητικών υποστρωμάτων, να αφαιρούμε μικρά χαλιά που διπλώνουν και μπουρδουκλώνουν στα πόδια μας και να δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή στα βρεγμένα πατώματα, κουζίνες και μπάνια. Φυσικά σε όλα αυτά χρειάζεται και συνοδεία σε δραστηριότητες ψηλότερου ρίσκου, χρειάζεται να τονίσουμε την σημασία του φροντιστή που στηρίζει τον άνθρωπό του, που ενισχύει τη φυσική του κατάσταση, που θα συνεργαστεί με φυσικοθεραπευτή αν χρειαστεί και θα αναγνωρίσει επικίνδυνες καταστάσεις και φυσικά θα δώσει λύσεις. Θα ενθαρρύνει την αυτονομία χωρίς πίεση, θα βοηθήσει αυτό το άτομο να ξαναχτίσει την εμπιστοσύνη στις κινήσεις του και θα αποτρέψει την υποπροστασία που θα επιδεινώσει τελικά το φόβο.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσουμε σε αυτό το σημείο να αναφερθούμε στο Otago Exercise Program, ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα άσκησης που έχει σχεδιαστεί στη Νέα Ζηλανδία για την πρόληψη πτώσεων σε ηλικιωμένα άτομα. Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα ασκήσεων στο σπίτι. Πού στοχεύει? Στοχεύει στη βελτίωση της ισορροπίας, στην αύξηση μυϊκής δύναμης, στη μείωση των κινδύνων πτώσεων. Απευθύνεται σε άτομα άνω των 65 ετών και ιδιαίτερα σε όσους έχουν ήδη ιστορικό πτώσεων ή είναι λίγο έφραστοι σε αυτούς. Τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει ασκήσεις ενδυνάμωσης, κυρίως γόνατο ισχύων αστραγάλου. Ασκήσεις ισορροπίας, π.χ. βάδιση, στροφές, στάσεις σε ένα πόδι. Περιλαμβάνει πρόγραμμα βάδισης, περπάτημα ως 30 λεπτά, 2 φορές την εβδομάδα. Όλο αυτό το πρόγραμμα εκτελείται 3 φορές την εβδομάδα και προσαρμόζεται από ψυχοθεραπευτή ή ειδικό υγείας, όπως είναι ο γυμναστής με εξειδίκευση. Έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να μειώσει τις πτώσεις περίπου 35-40% σε άτομα ψηλού κινδύνου. Πιο συγκεκριμένα, να δώσουμε λίγα παραδείγματα. Όπως αναφέραμε και λίγο πιο πριν, έχουμε να κάνουμε με ενδυνάμωση γόνατος εμπρός και πίσω, παίρνοντας βοήθεια από μία καρέκλα. Ενδυνάμωση ισχύου πλάγια. Μπορούμε δηλαδή να έχουμε την καρέκλα μπροστά μας, να σηκώσουμε το πόδι αργά στο πλάι με τα δάχτυλα του ποδιού να δείχνουν προς τα εμπρός, να μην γέρνουμε στο πλάι, να τοποθετούμε το βάρος μας στα δύο πόδια και να επαναλάβουμε την άσκηση με το να έχουμε την αιώρηση του ισχύου στο πλάι. Έχουμε σηκώματα γάμπας, έχουμε σηκώματα των δαχτύλων των ποδιών, έχουμε κάποιες ασκήσεις ισορροπίας, το τονίσαμε και πριν, όρθι στο ένα πόδι με στήριξη ή όρθι στο ένα πόδι χωρίς στήριξη. Προσπαθούμε να έχουμε βάδιση, να βελτιώσουμε τη βάδισή μας με στήριξη ή χωρίς στήριξη και περπάτημα στις φτέρνες. Αυτό είναι μια πολύ καλή άσκηση, να σταθούμε στο πλάι του στηρίγματός μας, π.χ. στην καρέκλα μας και να σηκώνουμε τα δάχτυλα των ποδιών μας, διατηρώντας τα γόντα χαλαρά και τους λουτούς σφιγμένους. Να περπατήσουμε 10 βήματα πατώντας τις φτέρνες μας και να κινηθούμε σταθερά και ελεγχόμενα, να κοιτάζουμε συνεχώς μπροστά και να επαναλάβουμε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Βοηθάμε έτσι λίγο το σώμα μας να προσαρμοστεί στις καθημερινές δραστηριότητές του, αλλά να δυναμώσουμε το κάθε μας σημείο για να βοηθήσουμε την ανεξαρτησία μας. Έχουμε βάδιση προς τα πίσω με στήριξη, έχουμε βάδιση προς τα πίσω χωρίς στήριξη και όλα αυτά μας βοηθάνε να νιώσουμε δυνατοί και ακέραιοι. Είναι ένα ωραίο πρόγραμμα. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές από αυτές τις ασκήσεις, να μην σας πω και όλες τις ασκήσεις στο κέντρο ημέρας που είμαστε στην Αλληλεγγύη Ηρακλείου. Οπότε θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω και από κοντά, να σας βοηθήσω με όποιο τρόπο μπορώ, με όλη τη διάθεσή μας που έχουμε, με όλο το χαμόγελο αυτό που σας αγαπώ τόσο πολύ και θα ήθελα με όλη την καρδιά να σας βοηθήσω και να σας κάνω ανεξάρτητους, χωρίς φόβο, αλλά με την καλύτερη αίσθηση ασφάλειας που θα μπορέσετε να έχετε για την ποιότητα της ζωής σας. Θέλω να σας τονίσω λοιπόν εδώ ότι η κίνηση ίσον ζωή. Δεν υπάρχει ποτέ είναι αργά. Υπάρχει πάντα χρόνος. Υπάρχει πάντα χρόνος και κυρίως για αυτά που δεν αποφασίσαμε στο παρελθόν να το τολμήσουμε. Η πρόληψη δεν είναι απλώς μια επιλογή. Είναι μια αναγκαία επένδυση για μια πιο υγιή και αξιοπρεπή ζωή στη τρίτη ηλικία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον πολύτιμό σας χρόνο. Σας περιμένω με μεγάλη χαρά και οποιαδήποτε απορία έχουμε, βρείτε με και ελάτε να τη λύσουμε μαζί. Και από τον καναπέ κινηθείτε, σηκωθείτε, κουνήστε το σώμα σας και όλα καλά θα πάνε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα να έχετε.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί μας φίλοι, καλησπέρα θα φιλέστατε, καλώς μας ήρθατε.
0: Καλησπέρα αγαπητέ μου φίλε και αδελφέ Σπύρο, ευχαριστώ πολύ, καλώς ευρεθήκαμε και πάλι εδώ στα φιλόξενα στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Δόξα τω Θεώ που και πάλι για μία ακόμη φορά στα πλαίσια των εβδομαδιών εκπομπών μας συζητώντας είμαστε ξανά μαζί, όπως πάντα στην παρέα μας και ο ηχολήπτης μας ο Παντελής ο Καλογεράκης, τον οποίο και ευχαριστούμε για όλα αυτά που κάνει, για την καλύτερη απόδοση του ήχου. Ευχαριστούμε και όλους εσάς αγαπητοί μας ακροατές, αγαπητοί μου φίλοι, οι οποίοι παραμένετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και όλα αυτά τα χρόνια αποτελείτε το σταθερό ακροατήριο του σταθμού μας και της δικής μας εκπομπής. Στη ζωή μας όλοι μιλούμε και ποθούμε κάθε μέρα την αγάπη. Ποια αγάπη όμως εννοούμε και ποια επιδιώκουμε? Γιατί η αγάπη έχει πολλές μορφές και πολλές εφαρμογές και στην κοσμική μας ζωή, και είναι πολύ εύκολο να τη συγχύουμε με την πηγαία και αληθινή αγάπη που είναι η αγάπη του Χριστού. Όπως καταλαβαίνετε, απόψε θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για τις αγάπες του κόσμου και για την αγάπη του Χριστού. Γι' αυτό ας απαριθμίσουμε τις ποικίλες εκδηλώσεις αγάπης όπως τις εννοούμε και τις ονομάζουμε συνήθως στην κοινωνική και στην κοσμική ζωή μας και στη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους. Είναι λοιπόν η αγάπη, η συζυγική, η συγγενική, η ερωτική, η επαγγελματική κλπ. Και όμως σε όλες τις σχέσεις αυτές, όπως γνωρίζουμε, δεν συναντούμε συνήθως την αγάπη που μας αναπαύει πάντοτε και μας κάνει ευτυχισμένους. Αλλά ας τις δούμε χωριστά αυτές. Να μιλήσουμε πρώτα για την συζυγική και ερωτική αγάπη εντός του γάμου. Είναι η ανώτερη και φυσικότερη σχέση με δυνατότητες αφομοιώσεως και προορισμού της ζωής. Συνδέεται με τους καρπούς του γάμου, τα παιδιά, τη συγγένεια εξαίματος, στην οποία αναπτύσσεται από αίσθηκτο το φίλτρο και η αφοσίωση. Αυτού του είδους την αγάπη τη ζημιώνουν οι αδυναμίες στο μελλον μέσα στο χρόνο με υπερβολές αλλά και μονομέρειες. Ολοκληρώνονται όμως μόνο με την πίστη και την αφοσίωση όλων στο Θεό και με τις αρετές των μελών. Υπάρχει όμως και ερωτική αγάπη έξω από το γάμο. Αυτή είναι αποτέλεσμα της σαρκικής μόνο επιθυμίας και των ορμών. Αισθησιακή και περιπαθής, τυφλή και συνήθως χωρίς μεγάλη διάρκεια. Με δυστυχώς πλήρη αφοσίωση στην ανθρώπινη σάρκα μόνο. Ψυχραίνεται τελείως και στερείται ηθικής αξίας. Φέρνει αργότερα τον αυτοέλεγχο και δεν δυσκολεύεται να ονομαστεί και αμαρτία συγκεκαλυμμένα ή και σαφέστερα. Υπάρχει και η επαγγελματική και συναδελφική αγάπη. Είναι ρεαλιστική και επιδιώκει το συμφέρον και την ωφέλεια. Αλλά αλλοιώνεται αναλόγως της οικονομικής αποδόσεως της στον καθένα. Όταν παρουσιάζει ανισότητες και διασαλεύεται το κοινό ή ατομικό συμφέρον. Οι επιδιώξεις της είναι σχετικές και περιορισμένες και δημιουργεί σχέσεις με πολλές επιφυλάξεις. Η λεγόμενη φιλική αγάπη ικανών και ισχυρών ανθρώπων με κοινωνικές σχέσεις, φιλοφρονήσεις,

0: θετικά στοιχεία. Διακρίνονται από μεγάλες αρετές των φύλων, σύμφωνα με τις γνωστές υποδειγματικές φιλίες, Δάμων και Φιντίας, Βασίλειος και Γρηγόριος κλπ. Θες να μας πεις κάποιες σκέψεις ακόμη περισσότερο για αυτά που συζητάμε, Σπύρο?
1: Γενικά οι σχέσεις των ανθρώπων είναι πολλές φορές περιπλοκές, διακατέχονται από την αδυναμία που έχει ο άνθρωπος, που είναι εύκολος στις πτώσεις, εύκολος στις δύσκολες καταστάσεις, και πράγματι πολλές φορές θέλοντας να περιγράψουμε τις ανθρώπινες σχέσεις, οι άλλες φορές θα τις περιγράψουμε επιφανειακά, οι άλλες φορές δεν θα πετύχουμε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται και εκδηλώνονται. Όλες αυτές οι σχέσεις των ανθρώπων που αναφέραμε θεωρήθηκαν και ονομάστηκαν ως αγάπες, γιατί στις καλύτερες τους ώρες μόνο έχουν άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο κάτι από το θείο δώρο της αγάπης, όχι όμως ολόκληρη πάντοτε την αληθινή αγάπη.
0: Μάλιστα.
1: Οι κοσμικότερες από τις αγάπες αυτές είναι φανερό ότι είναι βιοποριστικές και επιφανειακές. Υπάρχουν προς καιρόν, ζητούν πάντοτε ανταλλάγματα, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι ανιδιοτελής.
0: Ζητούν πάντα ανταλλάγματα, ναι. Ακόμη και αν είναι αγάπες.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Σωστό.
1: Γιατί ακόμη και σήμερα η ερωτική σχέση, ανεξαρτήτως αν είναι εντός γάμου ή εκτός γάμου, δίνεις αλλά περιμένεις να πάρεις κιόλας.
0: Mm-hmm.
1: Δεν δίνεις ανιδιοτελώς. Εμείς οι άνθρωποι δηλαδή δυστυχώς δεν το έχουμε αυτό. Υποβαθμίζονται με το χρόνο και χάνονται πολλές φορές μέσα στο χρόνο. Ζητούν τα εαυτής για να διατηρηθούν. Εκπίπτουν συνήθως γιατί υπάρχει πραγματική έλλειψη της αγάπης και έχει ως αποτέλεσμα τον πόλεμο που αρχίζει μεταξύ των μελών αυτών. Και δεν είναι σπάνιο ότι ζηλεί η σχέση αυτή. Δηλαδή αρχίζει η ζηλοφθονία με τον ανταγωνισμό και τη σύγκριση με τις ασυγκράτητες επιδιώξεις.
0: Ναι, το λέμε δηλαδή, ναι. σε όλα τα είδη που κατονομάσαν. Μπορεί, ας πούμε, να ζηλεύει παράφορα ένα σύντροφο στον άλλο, είτε εντός είτε εκτός γάμου. Μπορεί να ζηλεύει
1: στο επαγγελματικό
0: χώρο πάρα, βέβαια, πολύ, αδέρφια μεταξύ,
1: ναι,
0: τους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το βλέπουμε στην καθημερινότητα της ζωής.
1: Γι' αυτό και σε αντίθεση με αυτό που μας αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, και λογίζεται το κακό και χαίρει επί τη αδικία. Αν και αγάπη σε εισαγωγικά.
0: Νομίζω πως πάντα πρέπει να τη βάζουμε εντός εισαγωγικών, ναι, αυτό που ο κόσμος ονομάζει αγάπη ή τις αγάπες του κόσμου αυτές.
1: Ναι. Εξαίρεση βέβαια αποτελεί, εκτός από την υποδειγματική φιλία εν αρέ των ανθρώπων, και η εξαίματος συγγένεια με την υγιική αγάπη και στοργή, που είναι ενδεικτικά βαθύτερη και ισόβια, όσο ψυχρική αδύνατη κατά περίοδος και αν εξελιχθεί σε ορισμένες περιπτώσεις. Υπάρχουν βέβαια και άλλες αδυναμίες και στην οικογενειακή αγάπη όταν στερείται από αρετή. Mm-hmm. Όπως λόγου χάρη το ότι πολλά σημερινά παιδιά φυσιούνται, δηλαδή υπερηφανεύονται, φουσκώνουν ως ανώτερα ενώπιον των γονέων τους, περπερεύονται, δηλαδή καυχόνται για τις ικανότητές τους, αλλά και οι γονείς παροξύνουν και παροργίζουν τα μικρότερα παιδιά τους. Λοιπόν, είδαμε αυτές όλες έτσι τα μειονεκτήματα από τις αγάπες των ανθρώπων.
0: Πολύ ωραία λοιπόν μας τα παρουσιάζει και ο Απόστολος Παύλος,
1: ναι,
0: στην επιστολή του προς τους Κορινθίους, που μιλάει για την αγάπη, έτσι. Τα λέει όλα αυτά, τα χαρακτηριστικά, τι κάνει και τι δεν κάνει η αγάπη, η πραγματική αγάπη.
1: Άρα ας δούμε τώρα την τελεία αγάπη του Ευαγγελίου.

0: βιβλίου.
1: Στην τελή αγάπη.
0: Ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης για την ίση ανταπόδοση στο κακό καταργείται στην Καινή Διαθήκη. Αλλά και ο νόμος της ίσης ανταποδόσεως στο καλό, σύμφωνα με την αγάπη του κόσμου, καταργείται και αυτός στο Ευαγγέλιο. Και ας είχε προκύψει ως θετική πλευρά του νόμου περί του κακού, γιατί, όπως αναφέρει ο Κύριος μας, «Η αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρι αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσιν». Καταργείται γιατί η ίση αγάπη των αμαρτωλών του κόσμου προς την αγάπη των άλλων είναι μερική αγάπη. Αφύσικη, έντεχνη, ατελής, αντικοινωνική, χωρίς ανιδιοτέλεια, δηλαδή ιδιοτελής, εγωιστική και πολλές φορές σκληρή για το σύνολο των ανθρώπων, έχει υποψίες, φθόνους, συγκρούσεις, υπολογισμό, ανταλλάγματα, εξασφάλιση πλούτου, δυνάμεως και κερδών εις βάρος των άλλων. Δημιουργεί πλούσιους και φτωχούς, τάξεις ανθρώπων, τους χωρίζει και πολλές φορές τους διχάζει. Ας κάνουμε λοιπόν τώρα ένα διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.

0: συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές.
1: Να πούμε, ότι ναι, μιλάμε για την αγάπη, τις αγάπες του κόσμου μάλλον, τις μορφές αγάπης όπως τις είδαμε και τις κατονομάσαμε στη σχέση των ανθρώπων και την αγάπη του Θεού.
0: Ναι.
1: Την αγάπη του Θεού.
0: Όπως μας περιγράφεται στο Ευαγγέλιο.
1: Ναι.
0: Είπαμε λοιπόν ότι η αγάπη των ανθρώπων, των αμαρτωλών δηλαδή, αφού όλοι είμαστε αμαρτωλοί, έχει ιδιοτέλεια. Αγαπάμε γιατί μας αγαπούν. Και μέσα από αυτό προκύπτουν φθόνη, αίρις, φιλονικία, διχογνωμία, διχοστασίες και έχει το τέλος χωρισμός και διχασμός των ανθρώπων. Η αληθινή όμως και τέλεια αγάπη είναι μεγάλη, διαρκής, αδιάπτωτη, βαθιά και αιώνια. Και αυτή είναι η τέλεια αγάπη του Χριστού, η οποία φάνηκε από το όλο έργο της Θείας Οικονομίας, με τη δημιουργία, την πτώση του ανθρώπου, την ενανθρώπιση του Θεού και τη λύτρωση. Το σούτον γάρι γάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκε, ή να πάσο πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Τα χαρακτηριστικά της τέλειας αυτής αγάπης, με συγκρίσεις προς την ατελή αγάπη, τα βλέπουμε με πληρότητα στον ύμνο της χριστιανικής αγάπης, όπως το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Οι μαθητές του Χριστού δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Οφείλουν να προσφέρουν μόνο, χωρίς υπολογισμό και επιλογές, ιδιοτέλεια και όρους, εξάρτηση και ανταλλάγματα, την πλήρη αγάπη τους προς τους πάντες, προς όλους. Δεν χωρίζουν και δεν διαφοροποιούν τους ανθρώπους, αλλά τους ενώνουν. Προϋπόθεση η αποδοχή της αγάπης, η συνύπαρξη στο ίδιο επίπεδο. Η ελεημοσύνη για τη συμπλήρωση της οριζόντιας αγάπης. Αγάπη από ταπείνωση που υψώνει. Αυτή είναι η αγάπη που η οποία ουδέποτε εκπίπτει. Η γνήσια αυτή αγάπη θέλει κόπο πολύ, αλλά είναι ευλογημένη. Και αν χρόνος παρέλθει πολύς, αν αυξηθούν οι δυσκολίες της ζωής, με τίποτε δεν διακόπτεται, αλλά γίνεται ανεξίτηλη και ανθεί περισσότερο, μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μήπως όμως εμποδίσει την οικονομική και την τεχνητική πρόοδο και την κοινωνικότητα η γενική αγάπη του Χριστού? Αλλά ας δούμε τι είναι η κοινωνικότητα. Αύξηση, παντοδυναμία ορισμένων ανθρώπων έναντι των άλλων. Αυτό όμως είναι περιορισμός κοινωνικότητας, φατριασμός θα λέγαμε, εγκατάλειψη των αδυνάτων, των πολλών, διάκριση και πάλι των κοινωνικών τάξεων, κυκαιώνας της καλής ίσης και της κακής, δηλαδή άνησης και εχθρικής ανταποδόσεως. Γι' αυτό η διαγωγή των χριστιανών είναι θετική για την κοινωνική ζωή. Συμβάλλει στην ανάπτυξη όλης της κοινωνίας με ανταπόκριση στις ανάγκες όλων, στην ανθρωπιά. Αποφεύγει συγκρούσεις και εχθρότητες και συμβάλλει στην ειρήνη. Ένα βασικό σημείο διαφοράς των μαθητών του Χριστού και των ανθρώπων του κόσμου, των αμαρτωλών, αυτού που ζουν μέσα στην αμαρτία, είναι να περιορίζουν την κοσμικότητά τους, που είναι αμαρτωλότητα, και γιατί η αύξηση της αμαρτωλότητας έτσι είναι κίνδυνος για τους υπόλοιπους, την κοινωνία ολόκληρη, αλλά και για τον εαυτό τους. Καταφύγιο για την ευτυχία των χριστιανών δεν είναι ο κόσμος με τη δύναμη και τον πλούτο του, αλλά ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου και του ανθρώπου. Η αγάπη του Χριστού είναι πνευματική και όχι φυσική αρετή. Είναι η μίμηση της αγάπης του Θεού. στις μεταξύ των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος σχέσεις. Δηλαδή είναι εικόνα της τριαδικής κοινωνίας η αγάπη του Χριστού. Τίποτα δεν είναι ανώτερο για την ψυχή και δεν δημιουργεί μεγαλύτερη ευχαρίστηση από το να αγαπάς και να σε αγαπούν γνήσια και αληθινά, αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Οι αγάπες του κόσμου εμφανίζουν και τα υποκατάστατά τους και τις διαχωριστικές γραμμές τους, εξωτερική ευγένεια και αξιοπρέπεια με τις οποίες καλύπτεται πολλές φορές η έλλειψη της αγάπης. Είναι πολύ εύκολο να απατηθούμε από μια συμπεριφορά η οποία είναι επιφανειακή και επιδερμική και να νομίσουμε ότι μας αγαπούν, μας συμπαθούν, αλλά οι πράξεις τους ουσιαστικά στο βάθος του χρόνου να δείχνουν ότι δεν είναι καθόλου έτσι.
1: Υποκρισία λοιπόν, υποκρισία, με προσωπείο αγάπης προκειμένου να επιτύχουν τον σκοπό τους.
0: Έτσι όταν εκδηλώνονται εκτός από τους απαραίτητους τρόπους καλής συμπεριφοράς, αυτού του είδους συμπεριφορές μας δείχνουν και το πόσο έτσι αυτές οι αγάπες δεν είναι όπως η αγάπη του Θεού. Γι' αυτό και είναι κακό για τον χριστιανό να λέγεται για αυτόν, αν μη τι άλλο, είναι ευγενής και αξιοπρεπής. Γιατί αυτό σημαίνει την κενότητα και την κουφότητα περισσότερο και την έλλειψη περιεχομένου. Επίσης η λεγόμενη άψογος και πολιτισμένη εξήγηση που συνηθίζεται τόσο πολύ σήμερα όταν πρόκειται για τη διακοπή μακροχρόνιων νομίμων και ιερών σχέσεων και κυρίως των συζυγικών αποτελεί το σκληρό δικαίωμα της κατά τον ανθρώπινο νόμο διακοπής ιερών δεσμών, καθηκόντων και υποχρεώσεων με αγαθή συνύπαρξη. Χρησιμοποιείται η αυθαίρετη ελευθερία και αντί της ανεκτικότητας και της υπομονής στις δυσκολότερες περιπτώσεις, προτιμάται η έκπτωση από την αγαθή συνείδηση και την ορθότητα του βίου με αναπόφευκτες συνέπειες πολλών κακών για τη μελλοντική υπόσταση άλλων ανθρώπων, όπως και των συζύγων και των παιδιών που συνυπάρχουν, που ζουν μέσα στο γάμο.
1: Βέβαια, αυτό το φαινόμενο έχει πάρει μορφή χιονοστιβάδας, θα λέγαμε,
0: στις μέρες, ναι, ναι,
1: τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Ναι, είναι τραγικό.
1: Λοιπόν, με πόση, αν μπορώ να πω, αβάσταχτη ελαφρότητα και άνεση, μπορούν οι άνθρωποι να διαλύσουν το γάμο τους. Προβάλλοντας όλα αυτά που είπες, ας πούμε ότι δεν είμαι καλά, δεν περνάω καλά, δεν είμαι ευτυχισμένος, δεν, δηλαδή...
0: Δεν ανέχονται καμία δυσκολία, τίποτα.
1: Προβάλλοντας μόνο το δικό τους θέλημα, ουσιαστικά πίσω από όλα αυτά είναι ότι εγώ δεν είμαι καλά, το εγώ δηλαδή κυρίαρχη, θέλω άλλα εγώ, άλλα ο σύζυγος ή η σύζυγος, και με πολύ μεγάλη άνεση...
0: Και ξεκινούν το γάμο με μια ανοριμότητα. Η ανοριμότητα και η προσδοκία ότι ο άλλος είναι ο σωτήρας μου. Δεν είναι ο άλλος ο σωτήρας σου. Ο σωτήρας είναι ο Χριστός. Ο άλλος είναι ο άνθρωπος που θα συμπορευθείς μαζί του στο Χριστό.
1: Έτσι.
0: Και έχει αδυναμίες όπως και εσύ. Έχει δυσκολίες. Και αν τον αγαπάς θα είσαι δίπλα του και θα τον βοηθήσεις. Το γεγονός δεν είμαι καλά, δεν περνάω καλά, αυτά όλα είναι... δεν ταιριάζουν σε ανθρώπους. Όχι μόνο χριστιανούς, αλλά σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να είναι όριμοι και να κρατούν οικογένεια και να είναι και γονείς.
1: Εγώ νομίζω ότι περισσότερο στην εποχή μας εξέλιπε το αγωνιστικό, παύλα θυσιαστικό θα έλεγα φρόνημα, που χαρακτήριζε τους ανθρώπους άλλων εποχών, οι οποίοι ακόμη κι αν η ζωή τους, όπως θα το λέγαμε σήμερα, ήταν μια κόλαση μέσα στο γάμο. Παράδειγμα, μια γυναίκα είχε παντρευτεί έναν μέθυσο, ο οποίος έπινε και την συμπεριφερόταν ανάρμοστα, έτσι, χάλια. Σε άλλες εποχές δεν υπήρχε καν η σκέψη για χωρισμό. Όχι γιατί φοβόταν την κοινωνική κατακραυγή, αλλά επειδή είχαν αυτό το, ακριβώς το αγωνιστικό φρόνημα.
0: Είχαν.
1: Και είχαν ισχυρή την πεποίθηση ότι ούς ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτο. Και ακριβώς επειδή πίστευαν ότι μέσα από αυτή τη θυσία και την άρση του Σταυρού, έτσι έβλεπαν τον κακό γάμο,
0: ναι,
1: τον δίστροπο, τον κακότροπο άντρα ή την γυναίκα ανάλογα, εμένοντας και μένοντας σε αυτό το γάμο, έροντας τον δικό του Σταυρό, πίστευαν και ήταν γεγονός ότι θα έφθαναν στη λύτρωση, στην Ανάσταση. Δεν μπορώ να μην μνημονεύσω ένα από τα έργα του, όπως λέγεται, του Αγίου των Ελληνικών Γραμμάτων, του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη. Ήταν ένα, ας το πω, μυθιστόρημα, τέλος πάντων, ο γάμος του Καραχμέτη. Δεν ξέρω αν κυκλοφορεί εύκολα πλέον, που εκεί μέσα διαπραγματεύεται το γάμο ενός ανθρώπου, τον οποίο στη συνέχεια οι συντοπίτες τον ονόμασαν Καραχμέτη, και τη Σεραϊνό, της γυναίκας του, ο οποίος ήταν παντρεμένος με τη Σεραϊνό. Η Σεραϊνό για κάποιο λόγο δεν μπορούσε να κάνει παιδί, και αυτό έκανε έξαλλο τον άντρα της, ο οποίος αποφάσισε να τη διώξει, να τη χωρίσει και να πάρει μια άλλη γυναίκα. Και επειδή αυτό βέβαια δεν επιτρεπότανε τότε, μιλάμε εποχή Παπαδιαμάντη, διαπραγματεύεται ένα πράγμα, ένα θέμα πριν 150 χρόνια, και πήγε και τέλεσε κατά το Οθωμανικό δίκαιο σε ένα τουρκικό πλοίο το γάμο του, γι' αυτό τον ονόμασαν και Καραχμέτη, και παντρεύτηκε ξανά. Η Σεραϊνό του ζήτησε μόνο μία χάρη: μη με διώξει από το σπίτι, άσε με, τα παιδιά που θα σου χαρίσει η νέα σου σύζυγος, ας τα μεγαλώσω εγώ. Όπερ και γένετο. Έμεινε στο σπίτι, σαν παραμάνα, μεγάλωσε τα παιδιά που έκανε η γυναίκα που την αντικατέστησε, και όταν πέθανε αυτή η γυναίκα, και μετά από παρέλευση πολλών τον έκαναν εκταφή του λειψάνου της, είδαν ότι είχε κάνει αυτό που λέμε σήμερα Άγια Λείψανα.
0: Υποδίωσα.
1: Ναι, είχε κάνει Άγια Λείψανα. Λοιπόν, πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Σήκωσε το σταυρό της λοιπόν αυτή η γυναίκα. Αυτά σήμερα μας φαίνονται μας αδιανόητα. Αν τα πεις ένα σύγχρονο άνθρωπο, θα γελάσει, θα σε μικτηρίσει, θα σε κοροϊδέψει, θα τα αρνηθεί, θα στα πετάξει τα μούτρα. Γιατί ακριβώς δεν έχουμε διάθεση αγωνιστική, θυσιαστική. Δεν έχουμε διάθεση άρσης του δικού μας σταυρού, όποιος και αν είναι αυτός. Πετάμε το σταυρό και διαλέγουμε αυτό που θέλουμε εμείς. Αυτό όμως δεν σου οδηγεί στον αγιασμό. Ο Χριστός είπε: όσοι θέλει ο πίσω μελθεί, απαρνησάς το εαυτό πρώτο βήμα, αφήνεις το εγώ σου, αφήνεις τον εγωισμό στην άκρη, απαρνησάς και αράτα το σταυρό αυτού.
0: Να δούμε την περίπτωση, οι πατέρες της Εκκλησίας θεωρούν μέγιστη αιρετή αν ο σύζυγος ή η σύζυγος, παρόλο που έχει πέσει στη μοιχεία, ενώ δίνει το δικαίωμα ο Χριστός για αυτή την περίπτωση μόνο του διαζυγίου, αν αυτός ο οποίος κρατήσει τον άπιστο σύζυγο, αυτός μακαρίζεται από τους πατέρες. Όσοι έχουν την πραγματική αγάπη του Χριστού. Και μάλιστα επαγγέλλονται ότι κατακτάει και ύψη αγιασμού από αυτή την πράξη. Δεν είναι φοβερό?
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν, ενώ λείπει η αγάπη που την ευγένεια και την αξιοπρέπεια της συμπεριφοράς του μορφωμένου ανθρώπου, μπορεί να υπάρχει η αγάπη και χωρίς αυτά, ή ως ένα βαθύτερο βίωμα στη φαινομενική και την εξωτερική σκληρότητα και του αμόρφωτου ακόμη ανθρώπου. Χαρακτηριστικά παραδείγματα μπορούν να θεωρηθούν ο τύπος του αγράμμου του χωριάτη και της χωριάτισσας του παλιού καιρού, οι οποίοι δεν αδιαφορούν για ένα ξένο άνθρωπο που έχει τραυματιστεί, ένα περαστικό άνθρωπο μέσα και έξω από το χωριό, ο οποίος έχει την ανάγκη τους. Και υπάρχει βέβαια και η αφανής συνήθως αγάπη στο σοβαρό και αυστηρό γέροντα μοναχό, που είναι βαθιά καλλιεργημένος και έμπειρος της ζωής, με σκληρές ασκήσεις και τραχή βίο, και που αποβλέπει στην καθοδήγηση των δοκίμων μοναχών και άλλων πνευματικών ανθρώπων. Είναι γνωστή λόγου χάρη η σκληρότητα της συμπεριφοράς του ηγουμένου της Ιεράς Μονής του Αγίου Σάββα των Ιεροσολύμων, Αγίου Σάββα. Επίσης, έτσι, προς τον μοναχό Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, όπως περιγράφεται στο Συναξαριστή της 4ης Δεκεμβρίου.
1: Ωραία, να κάνουμε εδώ ακόμη ένα διάλειμμα και να συνεχίσουμε μετά από λίγο.

0: συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Μιλήσαμε και μιλάμε απόψε για την αγάπη, τις αγάπες του κόσμου, έτσι, τις διάφορες μορφές εντός εισαγωγικών, είπαμε, αγάπης, όπως διαμορφώνεται μεταξύ των ανθρώπων, σε σχέση των ανθρώπων, στον έρωτα, στο γάμο, μέσα στο γάμο, έξω από το γάμο, των συναδέλφων στη δουλειά, των φίλων. Είδαμε αρκετές περιπτώσεις. Είδαμε όμως ότι όλες αυτές οι μορφές της αγάπης δεν είναι τέλειες. Δεν είναι τέλειες. Έχουν μια μορφή, έχουν ένα κομματάκι, θα λέγαμε, από την πραγματική αγάπη, που είναι η ευαγγελική αγάπη, και γι' αυτό τις λέμε καταχρηστικά και αυτές αγάπες, αλλά δεν είναι η αγάπη αυτή η οποία ουζητεί τα εαυτή σου φυσί, ούτε υπερπερεύεται, δεν είναι η αγάπη αυτή που πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα υπομένει, δεν είναι η αγάπη αυτή που δε ποτέ εκπίπτει, έτσι όπως παρουσιάζει, περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στον λεγόμενο ύμνο της αγάπης στην επιστολή του προς τους Κορινθίους. Κάπου κάναμε και μία ανοίξη στην αγάπη μεταξύ των προσώπων, των ανθρώπων, που πρέπει να είναι τύπος της αγάπης που έχει ο Θεός, τα πρόσωπα μεταξύ τους, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ο Άγιος Τριαδικός Θεός μας δεν έχει αγάπη απλά. Εμείς μπορούμε, αυτός ο άνθρωπος έχει μεγάλη αγάπη, ο Θεός δεν έχει αγάπη, ο Θεός είναι αγάπη. Είναι αγάπη. Άλλο είναι το είναι σημαίνει υπόσταση, ύπαρξη. Δηλαδή είναι υποστατικό του, χαρακτηριστικό της υπάρξεώς του η αγάπη. Το χαρακτηρίζει, είναι, ας μπορούσαμε να πούμε, η ουσία του. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε την ουσία του Θεού προς Θεού. Δεν ξέρουμε ποια είναι η ουσία του Θεού. Αλλά λέει το Ευαγγέλιο, έτσι, ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης συγκεκριμένα, λέει ότι ο Θεός είναι αγάπη. Είναι. Δεν έχει αγάπη. Και εκείνος, επειδή ήμασταν εμείς ανίδεοι και ανίκανοι να αγαπήσουμε, πρώτος ηγάπησε εμάς. Πρώτος μας ηγάπησε. Μας αγάπησε πρώτα ο Θεός για να μας διδάξει την αγάπη. Και αυτή η αγάπη της κοινωνίας των τριών προσώπων εκχέεται, διαχέεται και στους ανθρώπους. Τουλάχιστον έτσι πρέπει να γίνεται. Και ο Χριστός ήρθε στη γη, το ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος λοιπόν, γίνεται ο Θεός άνθρωπος για να μας φανερώσει την αγάπη του Θεού για μας. Αυτή την αγαπητική σχέση την οποία εμείς διαταράξαμε και τη χάσαμε και εκπέσαμε από τη θεϊκή χάρη, έρχεται να την αποκαταστήσει ο Θεός. Αυτό έκανε και μέσα από τα θαύματα. Έτσι, πολλοί νομίζουν ότι ο Θεός, ο Χριστός ως άνθρωπος επί της γης θαυματουργούσε, έτσι, από λύπηση, από συμπόνια για τους ανθρώπους που υπέφεραν. Ναι, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό, αλλά η κύρια αιτία που το έκανε αυτό τα θαύματα ήταν να δείξει ότι η αιτία του δράματός μας που υποφέρουμε, που είμαστε ασθενείς, που πονάμε, που πεθαίνουμε ακόμη, είναι η αμαρτία μας. Και η αμαρτία είναι η αιτία της χαμένης κοινωνίας μας με το Θεό. Λόγω της αμαρτίας μας χάθηκε η κοινωνία μας με το Θεό. Αυτό λοιπόν ήρθε να το αποκαταστήσει ο Χριστός. Γι' αυτό λέμε ότι ήρθε να δείξει πόσο μας αγαπάει. Δείχνει λοιπόν, μας δίνει να πάρω μια γεύση μέσα από τα θαύματα που κάνει. Και το άλλο, επιτρέπει στον άνθρωπο, επειδή τον αγαπάει, τι να κάνει, να τον οδηγήσει στο θάνατο. Επιτρέπει στον άνθρωπο να το σκοτώσει. Ο άνθρωπος δεν μπορούσε από μόνος να το κάνει αυτό. Το επιτρέπει ο Θεός. Θυμόμαστε τα λόγια που είπε στον μαθητή του, τον Πέτρο, όταν έβγαλε το μαχαίρι και ήθελε να μπει στη μέση, έτσι ενθουσιώδης, να μην το κάνεις αυτό, προστάτευσε τον εαυτό σου, βάλε το μαχαίρι σου στη θήκη και αν ήθελα, του λέει, η δυνάμη, ναι, 12 η πλείωνας λεγιώνας αγγέλων παραστήσε. Μπορούσα, λέει, αν ήθελα, να παραστήσω εδώ μπροστά μας πάνω από 12 λεγιώνες αγγέλων. Και δεν χρησιμοποιεί τυχαία τον αριθμό αυτό, γιατί τόση ήταν η στρατιωτική δύναμη της ισχυρότερης αυτοκρατορίας εκείνης εποχής, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία διέθετε 12 λεγιώνες.
1: 12 λεγιώνες.
0: Έτσι. Και λέει ο Χριστός, μπορούσα να παραστήσω εδώ, να παραθέσω μπροστά σας παραπάνω από 12 λεγιώνες αγγέλων. Δηλαδή μπορούσα να διαλύσω εντελώς τη δύναμη της Ρωμαϊκής εξουσίας.
1: Ναι.
0: Και πάνω στην οποία στηρίχθηκαν και οι Εβραίοι. Ακριβώς. Για να φτάσουν στο νοσούριμα που έφτασα. Επιτρέπει λοιπόν ο Θεός από αγάπη, αφήνει τον άνθρωπο να τον οδηγήσει στο θάνατο για να του δείξει πόσο τον αγαπάει. Και ανέχεται όλα αυτά που ανέχεται, τους εμπαιγμούς, τους κολαφισμούς, τις μάστιγες, όλα αυτά τα οποία γνωρίζω μέσα από τις ευαγγελικές διηγήσεις, προκειμένου να εξαφανίσει την αμαρτία, να σηκώσει πάνω του ο αναμάρτητος την αμαρτία όλων των ανθρώπων, όσων είχαν γεννηθεί, όσων ήταν εν ζωή τότε και όσων επρόκειτο να γεννηθούν μέχρι τη συντελείας του αιώνος. Όλων των ανθρώπων την αμαρτία την πήρε πάνω του ο αναμάρτητος. Προκειμένου λοιπόν να εξαφανίσει την αμαρτία, που όπως είπαμε ήταν η αιτία να χαθεί η κοινωνία μας με τον Θεό. Εάν δεν είναι αυτό κορυφαία πράξη αγάπης, η θυσία του αυτή πάνω στο Σταυρό, τι είναι? Εάν δεν είναι η πραγματικά ιδιωτελής αγάπης, αγάπη. Ο Χριστός λοιπόν όχι απλά σήκωσε το Σταυρό του, σήκωσε και άλλους σταυρούς που μπορούσε να αποφύγει. Όπως είπαμε, μπορούσε να αποφύγει το θάνατο. Δεν το έκανε όμως, γιατί αγαπούσε μανικά, όπως λένε οι πατέρες, τον άνθρωπο και τον αγαπάει. Δεν το αποφεύγει λοιπόν αυτό, αλλά σηκώνει το Σταυρό αυτό που μπορούσε να αποφύγει. Αυτή είναι λοιπόν η υπέρτατη μορφή θυσίας και τέλειας αγάπης. Γιατί κάνει κάτι που μπορούσε να το αποφύγει, βρίσκεται στη θέση άλλων, αυτός ήταν αμάρτητος, έτσι, ο Χριστός ήταν αναμάρτητος, εμείς είμαστε αμαρτωλοί, πληρώνει εκείνος για μας και ο ίδιος από αυτό δεν κέρδισε τίποτα. Τίποτα δεν κέρδισε ο Χριστός από αυτό, από αυτή τη θυσία. Μάλλον κάτι κέρδισε. Τι κέρδισε? Το θάνατο και όλα αυτά που προηγήθηκαν, την ατίμωση. Δέχτηκε να υποστεί τον ατιμωτικότερο θάνατο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Σταύρωση ήταν ένας τρόπος εκτέλεσης των Ρωμαίων, έτσι.
1: Χειρότερος τρόπος.
0: Των Ρωμαίων. Δεν ήταν τρόπος εκτέλεσης των Εβραίων. Πολλοί νομίζουν πως οι Εβραίοι ήταν των Ρωμαίων.
1: Των Ρωμαίων ήταν, ναι.
0: Δια του οποίου θανάτου...
1: Των Εβραίων ήταν ελισταβολισμός.
0: Ναι. Με το θάνατο αυτό τι έκαναν? Οδηγούσαν στην εκτέλεση τα καθάρματα, τους κακούργους.
1: Ναι, ναι.
0: Τους κακούργους. Γι' αυτό και μεταξύ δύο κακούργων, δύο ληστών, σταυρώθηκε ο Χριστός. Είναι λοιπόν ή δεν είναι πραγματική αγάπη που μας δείχνει πώς πρέπει να απορρευόμαστε κι εμείς στη ζωή μας? Σηκώνει λοιπόν απάνω του όλη την αμαρτία, την εξαλείφει, Και αφού αφαιρεί την αμαρτία μας, μας κάνει πλέον ικανούς να γίνουμε κληρονόμοι της βασιλείας του πατέρα του. Μας ξαναβάζει σε κοινωνία με το Θεό Πατέρα. Και αφού αποκαταστάθηκε αυτή η σχέση, εμφανίζεται ο Χριστός με τη θυσία του Σταυρού μπροστά στον Θεό Πατέρα, γιατί ο ίδιος είναι και θύτης και θύμα. Θύμα η ανθρώπινη φύση, θυσιάζεται, θύτης ο Θεός. Γι' αυτό είναι και ο μέγας αρχιερέας της πίστεώς μας. Παρουσιάζεται λοιπόν όχι με αίμα τράγων και μόσων όπως έκαναν οι αρχιερείς του Παλαιού Νόμου, αλλά με το δικό του αίμα, το οποίο εξαλείφει όλες τις αμαρτίες. Μία και μόνη θυσία πάνω στο Σταυρό, η οποία ήταν αρκετή, άπαξ διαπαντός, να συγχωρήσει τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων και να μας καταστήσει πάλι δικαιούχους της κληρονομίας. Είχαμε γίνει από παιδιά, είχαμε αποκληρωθεί θα λέγαμε. Και ο Θεός μέσα την πολύ του αγάπη θέτησε σε εφαρμογή το προαιώνιο σχέδιο να γίνει ο Θεός άνθρωπος για να μας ξανακάνει πάλι ισχυρούς κληρονόμους αφενός. Και μόλις έγινε αυτό αρχίσαν και τα δώρα. Ποια ήταν τα δώρα? Τι δώρο μας έστειλε μόλις αποκαταστάθηκε η σχέση μας με τον Θεό? Μας έστειλε το τρίτο πρόσωπο, τον Παράκλητο, ο οποίος έκτοτε έμεινε μαζί μας και είναι μαζί μας και συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας και είναι στον καθένα μας με το Άγιο Βάπτισμα που λάβαμε και με το χρίσμα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί προηγουμένως έκανα σε μια αποστροφή του λόγου μου αναφορά στην θυσιαστική αγάπη που οδηγεί στον αγιασμό, στην αγιότητα. Σε ένα άνθρωπο ο οποίος μπορεί να αποφύγει κάτι αλλά δεν το αρνείται να το αποφύγει, κακός γάμος, δίστροπος σύζυγος, κακιά γυναίκα, όλα αυτά που θα λέγαμε, κάθεται εκεί, κάνει υπομονή, σηκώνει ένα σταυρό που μπορεί να τον αποφύγει και αυτό τον κάνει να μοιάζει καταπληκτικά στο Χριστό. Το μοιάζει, τον κάνει να ενώνεται με το Χριστό. Γιατί κάνει μια πράξη θυσιαστικής αγάπης για την οικογένεια, για τα παιδιά, για όσους τέλος πάντων ωφελούνται μέσα από αυτή τη θυσία. Και ο πρώτος που ωφελείται βέβαια είναι ο θυσιαζόμενος. Ίσως φαίνονται να έχουν παράξενα στα αυτιά των ακροατών μας αυτά, αλλά αν τα σκεφτούμε, θα τα χωνέψουμε καλά, θα δούμε ότι έτσι είναι η πραγματικότητα που μας παρουσιάζεται μέσα από τα Ευαγγέλια.
1: Και το θέμα είναι ότι άφησε και υπογραμμό ο Χριστός για να ακολουθήσουμε και εμείς. Και η πρώτη η οποία ακολούθησε είναι η Άγιοι της Εκκλησίας.
0: Αμέσως οι Απόστολοι. Άπαντες οι Απόστολοι οδηγήθηκαν στο μαρτύριο που μπορούσαν να το αποφύγουν. Και οι μάρτυρες σε συνέχεια. Τους έλεγαν, είναι πολύ απλό. Σου χαρίζω τη ζωή σου, σου χαρίζω τα αξιώματά σου, σου δίνω ακόμη περισσότερα, εάν αρνηθείς το Χριστό, ε.
1: Ναι.
0: Δεν αρνήθηκαν τίποτα. Σήκωσαν το σταυρό της θυσίας που μπορούσαν να τον αποφύγουν, τους δίνεται η δυνατότητα αυτή και οδηγήθηκαν στη δόξα. Γιατί και ο Χριστός, εμείς έχουμε διδαχθεί να λέμε ότι ο Χριστός όταν είναι πάνω στο σταυρό δεν είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά είναι ο βασιλεύς της δόξης.
1: Ναι.
0: Και οι Άγιοι λοιπόν και οι Απόστολοι και οι μάρτυρες και όλοι οι Άγιοι, είτε μέσα από το μαρτύριό τους, είτε μέσα από τα δάκρυα και τους ασκητικούς αγώνες τους και κόπους τους, σταυρώθηκαν. Δηλαδή τότε ακριβώς δοξάστηκαν.
1: Μην ξεχνάμε βέβαια ότι είναι αγιοπνευματικό δώρο ο πόθος για το μαρτύριο που είχαν πολλοί Άγιοι είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Είχαν ρωτήσει τον Άγιο Γεώργιο, τον νεομάρτυρα των Εξιωαννίνων, ο οποίος έλεγε ότι φλέγεται το στήθος του, φλέγεται ολόκληρος να πάει να μαρτυρήσει. Και μια άλλη ακατάπαυστη φλόγα με οδηγεί στο μαρτύριο. Και διακατέχουμε από προπλησμονή και προσμονή πότε θα ολοκληρωθεί αυτό. Για να ενωθούμε τον Χριστό. Είναι λοιπόν πέρα από τα μέτρα αυτού του κόσμου η αγάπη του Θεού, η οποία στόλισε και όλους τους Αγίους, τους Άγιους Μάρτυρες, τους πρώτα τους Αγίους και Θεοφόρους Αποστόλους, τους Αποστολικούς Πατέρες, τους Πατέρες της Εκκλησίας, τους Άγιους Μάρτυρες, τους Ασκητές, τους Θεοφόρους Ασκητές, οι οποίοι εγκατέλειψαν τα πάντα για χάρη του Χριστού και έζησαν στην έρημο μια ζωή γεμάτη στέρηση, αλλά πολύ πλούσια με τα χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος. Μην ξεχνάμε έτσι τα μεγάλα παραδείγματα της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, του Αγίου Ιωάννου του Σιναϊτού, του συγγραφέως της Κλίμακος, ο οποίος έζησε 40 χρόνια μόνος του μέσα σε ένα σπήλαιο στην έρημο του Σινά. Όλους τους Άγιους, τους Αγίους, οι οποίοι δέχτηκαν να ανταλλάξουν τα σκύβαλα αυτού του κόσμου με τη δόξα του Χριστού. Και δεν όλα μπροστά στα μάτια τους ήταν σκουπίδια και το μόνο που ήθελαν ήταν ο Χριστός. Γιατί τον Χριστό τον ζούσαν μέσα τους. Όλη τους ύπαρξη φλεγόταν από την αγάπη του Χριστού. Πώς λοιπόν διαφέρει αυτή η αγάπη από τις κοσμικές αγάπες?
0: Έτσι. Εγώ νομίζω δεν υπάρχει σύγκριση καν. Είπαμε προηγουμένως ότι καταχρηστικώς ονομάζομαι αγάπης, γιατί σε κάποιες εκφάνσεις τους έχουν κάποια χαρακτηριστικά αυτής της τέλειας αγάπης του Ευαγγελίου, της αγάπης του Θεού. Εγώ έτσι, εντάξει, δεν εξαντλούνται αυτά τα θέματα, αλλά εύχομαι πραγματικά η τέλεια αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, όπως τη βιώνω μέσα από το Ιερό Ευαγγέλιο, μέσα από την ζωή της Εκκλησίας μας, όπως εκτυπώνεται στη ζωή των Αγίων της Εκκλησίας μας, να γίνει φωτεινός οδοδείχτης και σταθερός δείκτης για όλους μας πώς πρέπει να είναι η σχέση μας με τους ανθρώπους, αυτούς που λέμε ότι τους αγαπάμε, πώς πρέπει να είναι η σχέση μας με τους συζύγους
1: και να μην τα παρατάμε,
0: με τα παιδιά
1: με την πρώτη δυσκολία.
0: Έτσι, να έχουμε λοιπόν υπομονή στις θλίψεις, αγωνιστικό φρόνημα, θυσιαστική αγάπη, προκειμένου και εμείς να επιτύχουμε αυτά που επέτυχαν οι Άγιοι μας, έχοντας ως πρότυπο την αγάπη του Θεού, την αγάπη του Χριστού για τον άνθρωπο. Αυτή λοιπόν ας είναι και η δική μας, πώς να την πούμε, ευχή, προτροπή, παρένεση, ναι, με αφορμή την απόψινή μας εκπομπή για τις αγάπες του κόσμου, για την αγάπη του Θεού, και να προσπαθήσουμε να αγωνιστούμε στη ζωή μας, έχοντας πρώτον οφθαλμό μας πάντοτε την τέλεια, ανιδιοτελή, θυσιαστική αγάπη του Θεού.
1: Υπάρχει μία λέξη στο Ευαγγέλιο,
0: ναι,
1: απαρνησάς το εαυτόν,
0: ναι,
1: η αυταπάρνηση. Αυτή είναι η λέξη φωτιά. Αυτή και μόνο δείχνει το μέγεθος της θυσίας που πρέπει να μας διακατέχει, που πρέπει τέλος πάντων, σχήμα λόγου.
0: Το απαρνησάς το εαυτό είναι αυτό, είναι η άρνηση του θελήματός μας, του εγώ μας.
1: Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή πρέπει να έχουμε ταπείνωση για να αναπτύξουμε σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους και δει σχέση,
1: ναι,
0: αγάπης.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Τέλος πάντων, εγώ έτσι ταπεινά εύχομαι να αποκτήσουμε αυτή την τέλεια αγάπη όπως μας τη δίδαξε ο Θεός με όλους τους ανθρώπους γύρω μας, ένα δε περισσότερο με τα μέλη της οικογένειάς μας και τους ανθρώπους του περιγύρου μας, είτε είναι κοινωνικός, επαγγελματικός κλπ. Και να απολαύσουμε αυτά τα πλούσια δώρα της αγάπης, όπως τα βλέπουμε μέσα στη ζωή των Αγίων. Κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή μας και μέχρι τότε ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Ιατρική Διάλογη, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις πρώτες βοήθειες. Τα ατυχήματα και οι ξαφνικές αδιαθεσίες μπορούν να συμβούν σε ανθρώπους κάθε ηλικίας, σε οποιοδήποτε χώρο και οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς καμία απολύτως προειδοποίηση. Κάθε χρόνο στην Ευρώπη συμβαίνουν 100 εκατομμύρια περίπου έκτακτα περιστατικά, όπως καρδιακά επεισόδια, οικιακά ή εργατικά ατυχήματα, τροχαία ατυχήματα και καταστροφές. Επομένως, είναι πολύ πιθανό στη διάρκεια της ζωής μας να χρειαστεί και εμείς να βοηθήσουμε κάποιον που έχει ανάγκη. Οι στατιστικές μάλιστα λένε ότι αυτοί που θα χρειαστούν τη βοήθειά μας είναι συνήθως άνθρωποι από το κοντινό μας περιβάλλον. Για να μπορέσουμε να φανούμε χρήσιμοι, δυστυχώς δεν αρκεί η καλή πρόθεση. Αποτελεσματική βοήθεια είναι να γνωρίζουμε τις πρώτες βοήθειες. Το ενδιαφέρον στις επίγουσες καταστάσεις είναι ότι σε ένα μεγάλο αριθμό περιπτώσεων υπάρχει το περιθώριο να αποτρέψουμε δυσάρεστες εξελίξεις ή ακόμα να σώσουμε ζωές, εάν παρέμβουμε στα πρώτα κρίσιμα λεπτά. Στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή κάποιου ατυχήματος, πρέπει μέχρι την παροχή οργανωμένης ιατρικής βοήθειας, οι πρώτες βοήθειες, όπως συνήθως τις ονομάζουμε, έχουν ρόλο πρωταγωνιστικό και πολλές φορές σωτήριο για τη ζωή. Τα συνεργεία διάσωσης ή ιατρική βοήθεια, ακόμη και στο πιο οργανωμένο σύστημα άμεσης βοήθειας, φτάνουν πολύ αργότερα. Η πορεία ενός θύματος λοιπόν εξαρτάται πολύ από το κατά πόσο αυτός που βρίσκεται δίπλα του γνωρίζει τι πρέπει να κάνει ή και το τι πρέπει να μην κάνει. Υπολογίζεται μάλιστα ότι το 45% των ατόμων που πεθαίνουν από ατυχήματα θα μπορούσαν να είχαν σωθεί αν τους παρέχονταν έγκαιρα οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρονταν με ασφάλεια στο πληρέστερο νοσοκομείο. Κατανοούμε λοιπόν από την εισαγωγή του θέματος πόσο σημαντικές και σωτήριες είναι οι πρώτες βοήθειες. Γι' αυτό και επιλέξαμε το θέμα αυτό στην τελευταία εκπομπή της χρονιάς και φιλοξενούμε την ιατρό, αγγειοχειρουργό, κυρία Έφη Ελευθεριάδου, ιδιώτη ιατρό της πόλεως, με εμπειρία στην ειδικότητά της αλλά και με γνώσεις και πείρα, αφού είναι, εννοώ στις πρώτες βοήθειες, αφού είναι και γραμματέας και εκπαιδεύτρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού της πόλεως μας. Κυρία Ελευθεριάδου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε.
1: Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το θέμα, μιας μάλιστα που βρισκόμαστε σε μια καλοκαιρινή περίοδο. Η πατρίδα μας, η πόλη μας, η περιοχή μας έχει πολύ περισσότερη κίνηση. Οι άνθρωποι το καλοκαίρι κινούνται πιο άνετα, οπότε και οι πειρασμοί, θα το έλεγα έτσι, είναι περισσότεροι, οι κίνδυνοι δηλαδή. Θα ήθελα να μας πείτε πρώτα, όταν λέμε πρώτη βοήθεια, τι εννοούμε, τι είναι?
2: Έτσι ακριβώς. Λέγονται λοιπόν πρώτες και όχι δεύτερες οι βοήθειες αυτές, γιατί είναι άμεσες, επίγουσες, γρήγορες και πρωταρχικές. Κάποια στιγμή της ζωής μας θα συμβεί σε εμάς τους ίδιους ή και στους διπλανούς μας ένα ατύχημα. Χρήσιμο είναι να ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις και να βοηθήσουμε τους πάσχοντες. Πάντα έτοιμοι, έσω έτοιμοι, όπως λένε και οι οδηγοί και οι πρόσκοποι φυσικά, γιατί πρόκειται για απαραίτητες γνώσεις. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη βοήθεια. Είναι η άμεση φροντίδα που δίνεται σε έναν τραυματία ή σε κάποιον που αρρώστησε ξαφνικά. Σε καμία περίπτωση αυτή η βοήθεια δεν υποκαθιστά την ιατρική φροντίδα. Αποτελεί παροδική υποστήριξη μέχρι να φτάσει η κατάλληλη βοήθεια, αν χρειαστεί, ή μέχρι και να επιβεβαιωθεί ότι δεν απαιτείται ιατρική παρέμβαση. Σκοπός της παροχής των πρώτων βοηθειών είναι η διατήρηση της ζωής, η πρόληψη της επιδείνωσης της κατάστασης και φυσικά η ανακούφιση από τον πόνο και η βοήθεια για ανάνυψη.
1: Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντική, αφού η πρώτη βοήθεια σημαίνει και ζωή. Ποια λοιπόν είναι η σειρά παροχής πρώτων βοηθειών?
2: Σε κάποια περίπτωση έκτακτου συμβάντος, πολλά πράγματα μπορεί να απαιτήσουν ταυτόχρονα την προσοχή μας και είναι πιθανό να παρασυρθούμε πολύ εύκολα σε ενέργειες που δεν είναι ζωτικής σημασίας. Η διατήρηση της ψυχραιμίας μας είναι απαραίτητη, προκειμένου να μπορέσουμε να ενεργήσουμε με σωστό τρόπο και να δημιουργήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης προς τον πάσχοντα. Διατηρούμε τον αυτοέλεγχό μας και φυσικά φερόμαστε με λογική και πολύ αποφασιστικότητα. Δεν παρασυρώμαστε από συναισθηματισμούς και ενεργούμε σύμφωνα με όσα πάντα γνωρίζουμε. Μεταδίδουμε στον πάσχοντα τη σιγουριά μας και δεν παραλείπουμε να τον ενθαρρύνουμε συνεχώς, μιλώντας του με σταθερότητα και με ευγένεια.
1: Εάν λοιπόν βρεθούμε σε ένα τέτοιο περιστατικό, ποια βασικά βήματα παροχής πρώτων βοηθειών πρέπει να κάνουμε?
2: Καταρχήν, πρέπει να φροντίσουμε για την ασφάλεια τη δική μας και του θύματος. Ελέγχουμε πρώτα για ενδεχόμενους κινδύνους και αποκλείουμε την πιθανότητα να γίνουμε εμείς ένα δεύτερο θύμα. Σκεφτόμαστε μήπως υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, παραδείγματος χάρη, ή πτώσεως, ή τροχαίου ατυχήματος επίσης, ή επίθεσης από κάποιο άτομο. Παίρνουμε μέτρα για να αποκλειστούν αυτοί οι κίνδυνοι, όπως ειδοποιούμε πάντα τις αρμόδιες υπηρεσίες, πυροσβεστική, ΔΕΗ, αστυνομία, κλείνουμε το γενικό διακόπτη παροχής ρεύματος, τοποθετούμε ένα τρίγωνο κινδύνου σε περίπτωση τροχαίων ατυχημάτων στο δρόμο και κλείνουμε τη μηχανή του αυτοκινήτου αν τυχόν ακόμη είναι σε λειτουργία. Αν χρειάζεται να μεταφέρουμε το θύμα σε ασφαλέστερο μέρος, αυτό το επιχειρούμε μόνο αφού πάρουμε όλα τα μέτρα ασφαλείας και για τους δύο. Αυτό είναι το πρώτο που κάνουμε, να λάβουμε μέτρα ασφάλειας και για μας και για τον πάσχοντα. Το δεύτερο μέτρο που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι να ζητήσουμε βοήθεια. Αν είμαστε μόνοι, σηκώνουμε το χέρι μας ψηλά, κοιτάζοντας γύρω-γύρω και φωνάζοντας δυνατά βοήθεια. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραβρισκόμενοι, ζητάμε τη βοήθειά τους. Τα άτομα αυτά μπορούν να καλέσουν το ασθενοφόρο, να απομακρύνουν τους περίεργους που τυχόν έχουν μαζευτεί, να ελέγξουν την κυκλοφορία ή και να βοηθήσουν στην παροχή πρώτων βοηθειών.
1: Μάλιστα. Πώς εκτιμούμε την κατάσταση του πάσχοντος?
2: Πριν καταρχήν προχωρήσουμε στην παροχή πρώτων βοηθειών, πρέπει να εκτιμήσουμε ακριβώς την κατάσταση του πάσχοντα. Ακολουθούμε την παρακάτω σειρά αξιολόγησης για να μπορούμε να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες και να δώσουμε πρώτες βοήθειες με σειρά πάντα προτεραιότητας. Έχει τις αισθήσεις του ασθενής, αναπνέει, αιμορραγεί, έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις σε ένα τροχαίο ατύχημα, έχει κάταγμα της σπονδυλικής στήλης, έχει κάταγμα του μυρού, έχει χημικά εγκάβματα, έχει άλλες κακώσεις, κατάγματα, εγκάβματα, διάφορα τραύματα ή και εκδορές ακόμη. Κατά την εκτίμηση δεν πρέπει να μετακινούμε τον πάσχοντα και δεν πρέπει να φερούμε ρούχα, αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο. Στηριζόμαστε στα συμπτώματα που θα αναφέρει ο ίδιος και σε όσα εμείς οι ίδιοι μπορούμε να διαπιστώσουμε χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις μας, δηλαδή τα σημεία κοινά.
1: Αλλά κυρίως είναι οπτική, κυρίως, ας το πούμε, ναι. Και είπατε, αυτό που πρέπει να μας μείνει είναι ότι κοιτάμε πώς είναι για να ενημερώσουμε και το ασθενοφόρο και δεν μετακινούμε.
2: Δεν μετακινούμε, πάρα πολύ βασικό.
1: Μάλιστα. Ποια τα συμπτώματα του πάσχοντος?
2: Ο πάσχον μπορεί να μας αναφέρει τα εξής συμπτώματα. Πόνο, δυσκολία στην αναπνοή, ατονία, αδυναμία, τάση για λιποθυμία, ζαλάδα, ναυτία, δίψα, δυσκαμψία, δυσκολία στην κίνηση, φαγούρα, ρίγη και οποιοδήποτε άλλο είναι όλα τα συμπτώματα που μπορεί να έχει ο πάσχον.
1: Μάλιστα. Εμείς υπάρχουν κάποια σημεία του σώματος που πρέπει να τα ελέγξουμε?
2: Ελέγχοντας λοιπόν προσεκτικά τον πάσχοντα, μπορούμε να επισημάνουμε πολλά ευρήματα, όπως αίμα, άριθμη βαριά αναπνοή.

0: Πρέπει να αφήσουμε τον πάσχοντα για να καλέσουμε εμείς οι ίδιοι τη βοήθεια, αφού πάρουμε πρώτα τα απαραίτητα μέτρα για να προλάβουμε πιθανές επιπλοκές. Όπως πρέπει να σκεπάσουμε σε περίπτωση έκθεση σε χαμηλές θερμοκρασίες τον πάσχοντα ή να τον βάλουμε σε θέση ανάνυψης αν δεν έχει τις αισθήσεις του μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Το τηλεφώνημα.
1: Η θέση ανάνυψης
0: έχει μεγάλη
1: ποια
0: σημασία
1: είναι?
0: Και θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Έχει μεγάλη σημασία το τηλεφώνημα που θα κάνουμε στις πρώτες στο ασθενοφόρο. Πρέπει να είναι σύντομο και σαφές. Πρέπει να πούμε το όνομά μας. Τι ακριβώς συνέβη. Πού συνέβη και σε πόσα άτομα. Πολύ βασικό. Να μην κλείσουμε το τηλέφωνο πριν το κλείσει ο αρμόδιος της υπηρεσίας όπου απευθυνόμαστε, έτσι ώστε να έχει καταγράψει ο συγκεκριμένος όλες τις πληροφορίες. Στη χώρα μας λοιπόν οι υπηρεσίες στις οποίες μπορεί κάποιος να απευθυνθεί ζητώντας βοήθεια είναι το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, το 166 το γνωστό, ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης, το 112, η Πυροσβεστική, 199 και η Άμεση Δράση, το 100 και φυσικά το Κέντρο Δηλητηριάσεων που είναι στην Αθήνα. Και πρέπει να ξέρουμε το νούμερο το 210-77-93-777.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιες πρόσθετες οδηγίες στην παροχή πρώτων βοηθειών?
0: Σαφώς και υπάρχουν. Η πρώτη και βασικότερη είναι να μην μετακινούμε το θύμα εκτός αν είναι ανάγκη για λόγους ασφαλείας. Να μην το ενοχλούμε με περιττές ενέργειες. Να το σκεπάζουμε για να το διατηρήσουμε ζεστό, καθώς επίσης και να καλέσουμε γιατρό ή ασθενοφόρο το δυνατότερο σύντομο.
1: Μάλιστα. Πολλές φορές στο αυτοκίνητό μας έχουμε φαρμακεία. Μάλιστα τώρα κάποιος που θα αγοράσει καινούριο αυτοκίνητο μπορεί να υπάρχει και ειδικός χώρος που τοποθετείται το φαρμακείο αυτό. Τι πρέπει να περιλαμβάνει στο αυτοκίνητό μας πάντα, τι πρέπει να έχουμε?
0: Για να προσφέρουμε λοιπόν σωστή πρώτη βοήθεια θα πρέπει να έχουμε ένα οργανωμένο φαρμακείο με τα εξής απαραίτητα. Σίγουρα φυσιολογικό ορό ή αμπούλες φυσιολογικού ορού. Ινόπνευμα, οξυζενέ, παυσίπονα και αντιπυρετικά. Ενεργό άνθρακα για πρόκληση εμετού. Αντισταμινική αλυφή για τις αλλεργίες. Επιδέσμους, γάζες αποστηρωμένες, γάζες εγκαυμάτων. Βαμβάκι, λευκοπλάστ, προστατευτικό κάλυμα ή μάσκα τεχνητής αναπνοής, ξηρό πάγο, θερμόμετρο, λαβίδα, ψαλίδι, φακό, παραμάνες, σύριγγες μιας χρήσεως, γάντια μιας χρήσεως, ισοθερμική κουβέρτα, σημειωματάριο και στυλό. Φυσικά κάποια προαιρετικά είναι τα μη αλκοολούχα καθαριστικά μαντιλάκια τραυμάτων και φυσικά σφυρίχτρα. Αυτό που σίγουρα πρέπει να προσέχουμε και δεν πρέπει να κάνουμε ποτέ είναι να δίνουμε ή να παίρνουμε φάρμακα χωρίς εντολή γιατρού. Αποφεύγουμε την πολυφαρμακία και τη φυσικά την κατάχρηση φαρμάκων. Και αυτό που πρέπει πάντα να προσέχουμε, σαν αποτίμημα όλες τις κουβέντες που είχαμε, είναι να θυμόμαστε ότι προκειμένου να δώσουμε εμείς πρώτες βοήθειες, πρέπει να φροντίσουμε τη δική μας ασφάλεια και του πάσχοντος την ασφάλεια, να εξασφαλίσουμε βοήθεια από τρίτα άτομα, να εκτιμήσουμε την κατάσταση του ασθενούς και του πάσχοντος και φυσικά να καλέσουμε ασθενοφόρο.
1: Αν θεωρήσουμε ότι αυτές οι οδηγίες ήταν ένα μέρος της εισαγωγής μας, πολύ χρήσιμες όπως μας τις είπατε, ας πάμε τώρα λίγο να δούμε, θα έλεγα, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τις βοήθειες που πρέπει να παρέχουμε όταν βρεθούμε σε ένα τέτοιο γεγονός. Πώς ενεργούμε λοιπόν, γιατρέ, όταν βρεθούμε κάπου που υπάρχει μία κάκωση μυοσκελετική και ποιες είναι αυτές οι κακώσεις?
0: Όσον αφορά λοιπόν τώρα τις κακώσεις μαλακών μορίων, είναι αυτές οι κακώσεις που ποικίλουν και είναι, μπορεί να αφορά είτε απλές θλάσεις και εκδορές μέχρι και σοβαρές ρήξεις, ενσφυνώσεις ξένων σωμάτων και τραύματα από πυροβόλα όπλα. Οι κακώσεις των μαλακών μορίων διακρίνονται είτε σε κλειστές κακώσεις, τις λεγόμενες θλάσεις, ή και ανοιχτές ακόμη τα τραύματα. Όσον αφορά τις κλειστές κακώσεις, τις θλάσεις δηλαδή, όταν λέμε θλάση, κοινώς εννοούμε την κάκωση μαλακών μορίων χωρίς να υπάρχει λύση της συνέχειας του δέρματος, χωρίς να έχουμε δηλαδή επιδερμική εκδορά. Τι πρώτες βοήθειες παρέχουμε σε μια τέτοια κάκωση? Καταρχήν, τοποθετούμε ψυχρά επιθέματα για 10 λεπτά. Το ψυχρό επίθεμα θα προκαλέσει σύσπαση των αγγείων και έτσι θα μειώσει το ίδρυμα.

0: το είδημα, το πρίξιμο δηλαδή. Ακινητοποιούμε το μέλος με ελαστικό επίθεσμο. Η ακινητοποίηση θα μειώσει τον πόνο, φυσικά και την αιμορραγία, αν αυτή υπάρχει. Ανυψώνουμε το τραυματισμένο μέλος λίγο πιο πάνω από το επίπεδο της καρδιάς, γιατί η ανύψωση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση και πάλι του ειδήματος. Δεν πρίζεται το άκρο. Και φυσικά χορηγούμε παυσίπονα σε περίπτωση πόνου. Αυτές είναι οι πρώτες βοήθειες που δίνουμε σε θλάσεις. Αν αφορά τώρα κάποια τραύματα και έχουμε δηλαδή ανοιχτές κακώσεις, και όταν μιλάμε για τραύματα είναι όταν υπάρχει λύση της συνέχειας του δέρματος, κάποια πληγή δηλαδή των υποκείμενων ιστών, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι τρία πράγματα να φροντίσουμε. Πρώτον, να δούμε, να ελέγξουμε κατά πόσο αιμορραγεί το τραύμα. Να δώσουμε δηλαδή προτεραιότητα στον έλεγχο της αιμορραγίας. Δεύτερον, να προφυλάξουμε από επικείμενη μόλυνση το τραύμα. Και τρίτον, να κινητοποιήσουμε την τραυματισμένη περιοχή. Για να μειώσουμε τον κίνδυνο της μόλυνσης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να πλύνουμε πολύ καλά τα χέρια μας και να φορέσουμε γάντια. Αυτό προφυλάσσει και τον εαυτό μας φυσικά. Μετά πρέπει να ξεπλύνουμε το τραύμα με άφθονο τρεχούμενο νερό. Στη συνέχεια να στεγνώσουμε το τραύμα με αποστηρωμένη γάζα και να κάνουμε κινήσεις από μέσα προς τα έξω, για να μην υπάρχει ο κίνδυνος μεταφοράς μικροβίων από την περιφέρεια προς το τραύμα. Πάντοτε οι κινήσεις μας είναι από μέσα από την πληγή προς έξω, προς τα έξω. Φυσικά θα πρέπει να καλύψουμε το τραύμα με αποστηρωμένη γάζα ή με αυτοκόλλητο επίδεσμο και να συμβουλευτούμε κάποιον γιατρό, αν επιβάλλεται, να γίνει και αντιτετανικό εμβόλιο.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία μας τα είπατε και απλά και κατανοητά. Ας πάω τώρα σε μία περίπτωση που θα χρειαστούμε πρώτες βοήθειες, που από τη μία είναι η πιο συνηθισμένη για μας, έτσι που δεν είμαστε γιατροί, από την άλλη πολλοί άνθρωποι φοβούνται το αίμα, και μιλώ για τις καταστάσεις με τις αιμορραγίες. Όταν βρεθούμε δηλαδή μπροστά σε ένα τροχαίο, σε μια περίπτωση όπου υπάρχει αίμα στον άνθρωπο, τι πρέπει να κάνουμε, ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες που πρέπει να ακολουθήσουμε μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο?
0: Όταν μιλάμε για αιμορραγία, στο μυαλό μας έρχεται το κόκκινο, το χρώμα του αίματος, το αίμα, το χρώμα της αγάπης και φυσικά το χρώμα και του Ερυθρού Σταυρού, το δικό μας χρώμα. Οπότε μιλάμε για ένα χρώμα που είναι ιδιαίτερης σημασίας, ναι, και αποτελεί και μεγάλο φόβο.
1: Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, ακόμη επιφέρει και λιποθυμικά επεισόδια, με την εικόνα του μόνο, έτσι, το αίμα. Έτσι.
0: Όσον αφορά λοιπόν για τις αιμορραγίες, γενικά όταν μιλάμε για αιμορραγία είναι η διαφυγή αίματος από τις αρτηρίες, τις φλέβες και τα τριχοειδικά αγγεία. Μία αιμορραγία μπορεί να είναι είτε εξωτερική, να τη βλέπουμε δηλαδή, είτε εσωτερική. Οι αιμορραγίες αυτές μπορεί να διακρίνονται είτε σε αρτηριακές, όπου το αίμα είναι ζωηρό και κόκκινο και πετάγεται με ένταση και ρυθμό από την πληγή, ή να είναι φλεβικές αιμορραγίες, όπου το αίμα να είναι σκούρο και απλώς να κυλά έξω από την πληγή, ή ακόμη και να είναι τριχοειδικής φύσεως η αιμορραγία αυτή, κάπου δηλαδή στον ενδιάμεσο χώρο. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις και τι συμπτώματα μπορεί να έχει κάποιος όταν αιμορραγεί? Καταρχήν, σε μεγάλη εσωτερική ή εξωτερική αιμορραγία μπορεί να είναι οχρός, να είναι αυτό που λέμε χλωμός ο ίδιος ο ασθενής. Μπορεί να έχει δέρμα ψυχρό και υγρό ή να αναπνέει επιπόλαια, επιδερμικά, ή να έχει γρήγορο και αδύνατο σφιγμό. Μπορεί και να διψάει ακόμη, ή και να είναι και ανήσυχος. Πολύ συχνά μπορεί να έχουμε και απώλεια των αισθήσεων, να μην έρχεται σε επαφή και επικοινωνία μαζί μας δηλαδή, να βυθίζεται. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση όταν έχουμε εξωτερική αιμορραγία? Καταρχήν φοράμε γάντια, το νούμερο ένα, και πιέζουμε το σημείο όπου αιμορραγεί για 5 με 10 λεπτά με τα δάχτυλα ή και με την παλάμη μας. Ασκούμε δηλαδή άμεση πίεση. Εφαρμόζουμε γάζες τοπικά εκεί ή καθαρό ύφασμα πάνω από το τραύμα και δένουμε με επίδεσμο. Αν ο επίδεσμος ματώσει, τοποθετούμε επιπλέον γάζες και συνεχίζουμε να δένουμε με τον επίδεσμο. Δεν αφαιρούμε τις από κάτω γάζες και ούτω καθεξής, μέχρι να σταματήσει η αιμορραγία. Αν συνεχίζει, καλούμε ασθενοφόρο και φροντίζουμε για άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο αν έχει χαθεί πάρα πολύ αίμα. Αυτό συμβαίνει στις εξωτερικές αιμορραγίες, όταν τις βλέπουμε δηλαδή τις αιμορραγίες. Αν έχουμε κάποια εσωτερική αιμορραγία, που συνήθως αυτό γίνεται στη ρινοραγία, να τρέχει δηλαδή αίμα από τη μύτη μας. Βάζουμε το άτομο σε αυτή την περίπτωση να καθίσει με το κεφάλι ελαφρώς γερμένο προς τα μπροστά. Πιέζουμε τα μαλακά μόρια της μύτης του, ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε πίεση για 5 με 10 λεπτά. Αν η ρινοραγία δεν σταματήσει, εφαρμόζουμε πρόσθιο επιπομματισμό. Βάζουμε δηλαδή με μία λαβίδα γάζα εμποτισμένη σε οξυζενέ. Οι γάζες αυτές πρέπει να αφαιρεθούν οπωσδήποτε σε 24 ώρες για να αποφύγουμε οποιαδήποτε μόλυνση. Αν η αιμορραγία συνεχίζεται, εννοείται ότι τον ασθενή και πάλι τον παραπέμπουμε στο νοσοκομείο. Από τις εσωτερικές αιμορραγίες θεωρείται και η εγκεφαλική αιμορραγία, η οποία μπορεί να συμβεί είτε κατόπιν τροχαίου ατυχήματος ή κατόπιν κάποιου αιμορραγικού αγκιακού επεισοδίου. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Καταρχήν τοποθετούμε τον ασθενή στο κρεβάτι με μαξιλάρι κάτω από το κεφάλι του. Αφαιρούμε αν φοράει ξένη οδοστοιχεία, χαλαρώνουμε τα ρούχα του και σκεπάζουμε τον ασθενή φροντίζοντας τη γρήγορη και άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο. Τι πρέπει και τι πρέπει να έχουμε πάντοτε στο νου μας για να αντιμετωπίσουμε τις εσωτερικές αιμορραγίες? Καταρχήν να τοποθετήσουμε τον ίδιο τον ασθενή σε ένα μέρος ασφαλές για τον ίδιο. Να χαλαρώσουμε αν φοράει σφιχτά ρούχα. Να διατηρήσουμε το σώμα του ζεστό. Να τονώσουμε το ηθικό του, πάρα πολύ βασικό, να μην του δώσουμε τίποτα να πιει και να φάει από το στόμα και να ελέγχουμε τα ζωτικά του σημεία, είτε πίεση είτε σφίξεις, ανά 10 λεπτά. Φροντίζουμε το ταχύτερο δυνατό για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Αν τυχόν συμβεί και σταματήσει και η αναπνοϊκή ο σφιγμός, αρχίζουμε άμεσα να κάνουμε καρδιοαναπνευστική αναζωγόνηση, αν την κατέχουμε όμως σωστά.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικές κινήσεις για τις αιμορραγίες και πολύ χρήσιμες οι συμβουλές που μας δίνετε. Ας περάσουμε στο σημείο αυτό όμως, σε ένα μουσικό διάλειμμα. Είναι πολλές οι πληροφορίες που μας δίνετε, και να ηρεμήσουμε και να τις αφομοιώσουμε.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν στην εκπομπή Ιατρική Διάλογη μετά το μουσικό διάλειμμα και στην ενημέρωση που μας κάνει για τις πρώτες βοήθειες η γιατρός μας, η κυρία Έφη Ελευθεριάδου, αγγειοχειρουργός και γραμματέας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού της πόλεως μας. Μιλήσαμε λοιπόν για το τι πρέπει να κάνουμε όταν θα βρεθούμε μπροστά σε αιμορραγίες αλλά και σε μυοσκελετικές κακώσεις. Θα ήθελα, γιατρέ, να μας πείτε τώρα τι βοήθειες πρέπει να παρέχουμε όταν βρεθούμε σε κακώσεις αρθρώσεων και σε κατάγματα. Τι συμπτώματα υπάρχουν?
1: Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι οι αρθρώσεις σχηματίζονται από την ένωση δύο ή περισσότερων οστών και διακρίνονται σε κινητές και ακίνητες. Σε μία άρθρωση συμμετέχουν οι σύνδεσμοι, ο αρθρικός χόνδρος και η αρθρική μεμβράνη. Όταν πρόκειται και έχουμε κάποιο διάστρεμα το οποίο είναι κάκωση και πιθανή μερική ή πλήρης ρήξη των συνδέσμων μιας άρθρωσης, μπορεί να έχουμε τα εξής συμπτώματα. Να έχουμε πόνο και ευαισθησία στην περιοχή ή μπορεί να έχουμε ίδημα, πρίξιμο δηλαδή, ή και κάποια μελανιά, κάποιο αιμάτωμα δηλαδή, και να έχουμε και δυσκινησία, να μην μπορούμε να κουνήσουμε το αντίστοιχο μέλος. Τι πρέπει να κάνουμε? Ψυχρά επιθέματα για 10 με 20 λεπτά. Κάνουμε επίδεση με ελαστικό επίδεσμο για κινητοποίηση της άρθρωσης. Αν πρόκειται για ανάρτηση από το λαιμό, αν πρόκειται για χέρι, δηλαδή βάζουμε ανάρτηση στο λαιμό, ή αν υψώνουμε σε αναπαυτική θέση, αν πρόκειται για πόδι. Και φυσικά δίνουμε παυσίπονα αν χρειάζεται. Αυτό περιλαμβάνει το διάστρεμα. Αν πρόκειται για εξάρθρημα, που είναι η μόνιμη μετατόπιση των οστών μιας άρθρωσης και μπορεί να συνοδεύεται από κάκωση των μαλακών μορίων της άρθρωσης, μπορεί σαν συμπτώματα να έχουμε παραμόρφωση ή να έχουμε έντονο πόνο ή να έχουμε έλλειψη της κίνησης στη συγκεκριμένη άρθρωση ή να έχουμε και μεγάλου βαθμού ίδημα, πρίξιμο δηλαδή, ή και πιθανή εκχύμωση, αιμάτωμα ή και μελανιά. Τι κάνουμε και σε αυτήν την περίπτωση? Ψυχρά επιθέματα και πάλι στην άρθρωση για 10 με 15 λεπτά. Ακινητοποιούμε την άρθρωση χρησιμοποιώντας κάποιο πρόχειρο νάρθηκα, που μπορεί να είναι και από δύο σκουπόξυλα ακόμη ή δύο ξύλα. Τοποθετούμε το μέλος σε αναπαυτική θέση. Ανάρτηση από το λαιμό αν πρόκειται για εξάρθρημα χεριού ή ανύψωση ποδιού αν πρόκειται για εξάρθρημα ποδιού. Απαγορεύεται να ανατάξουμε το μέλος αν δεν είμαστε ειδικοί. Άμεσα μεταφέρουμε στο νοσοκομείο για ανάταξη. Δεν πειραματίζεται κανένας. Αφήνουμε αυτό το ρόλο για τους ορθοπαιδικούς. Αν πρόκειται και έχουμε κατάγματα άνω και κάτω άκρων, και το κάταγμα είναι αυτό που εννοούμε όταν λύεται η συνέχεια του οστού, κοινώς σπάζει το οστό, έτσι ακριβώς, και έχουμε ήδη καταγμάτων τα κλειστά και τα ανοιχτά κατάγματα, μιλάμε για τα κλειστά κατάγματα όταν δεν υπάρχει ανοιχτό τραύμα, και για τα ανοιχτά κατάγματα όταν ουσιαστικά το σπασμένο άκρο του οστού διαπερνά την επιφάνεια του δέρματος και είναι ορατό και σε μας. Τι συμπτώματα μπορεί να έχουμε? Δυνατό, μα πάρα πολύ δυνατό σε αυτή την περίπτωση, πόνο. Ήδημα, πρίξιμο δηλαδή, και εκχύμωση, αιμάτωμα. Πρίζεται και μαυρίζει το άκρο. Παραμορφώνεται επίσης. Αδυναμία κίνησης. Δεν μπορούμε να το κουνήσουμε. Και φυσικά παράδοξη κίνηση. Τι πρέπει να κάνουμε? Πλήρη ακινησία του μέλους και γρήγορη μεταφορά στο νοσοκομείο. Εάν έχουμε κάταγμα της σπονδυλικής στήλης, και αυτό προκαλείται σε ατυχήματα στα οποία συνήθως συμβαίνουν κατόπιν πτώσεως στο έδαφος με το κεφάλι ή με τους γλουτούς ή σε χτυπήματα, σε καταδύσεις ή σε τροχαία, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αφήσουμε αυστηρή πλήρη ακινησία τον πάσχοντα, να διατηρήσουμε το θύμα ζεστό και να καλέσουμε γρήγορα βοήθεια. Η μεταφορά του ασθενούς πρέπει να γίνει σε επίπεδο και σκληρό φορείο. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που δεν πρέπει να κάνουμε απολύτως τίποτα παρά να κάνουμε κάτι.
0: Μάλιστα, ναι, σημαντικό είναι αυτό. Άρα σπάσιμο στην ουσία δεν κάνουμε κάτι.
1: Έτσι, όχι.
0: Μόνο αυτό που μας είπατε, να ακινητοποιήσουμε τον άνθρωπο.
1: Και γρήγορη μεταφορά ακριβώς στο νοσοκομείο.
0: Ας πάμε τώρα σε άλλη μία περίπτωση που τώρα που έρχεται το καλοκαίρι πολλαπλασιάζεται η συχνότητά της και είναι η δηλητηριάσεις και λόγω της ζέστης, των εντόμων και όλα αυτά, το λέω σε σχέση με το καλοκαίρι. Πόσο σοβαρές λοιπόν είναι οι δηλητηριάσεις και σε ποιες διακρίνονται και τι πρέπει να κάνουμε εμείς?
1: Όταν μιλάμε λοιπόν για δηλητήριο, είναι η κάθε ουσία που μπορεί να εισέλθει στον οργανισμό μας με οποιοδήποτε τρόπο και σε τέτοια ποσότητα ώστε να προκαλέσει βλάβη της υγείας ή και το θάνατο ακόμη. Η βαρύτητα μιας δηλητηρίασης εξαρτάται από την ποσότητα του δηλητηρίου, πρώτον. Δεύτερον, από το είδος και την τοξικότητα του δηλητηρίου. Τρίτον, από το χρόνο που παραμένει η ουσία αυτή στον οργανισμό μας. Και τέταρτον, έχει μεγάλη σημασία αν το στομάχι μας είναι γεμάτο ή άδειο. Και τελευταία, κατά πόσο είμαστε συνηθισμένοι και σε αυτήν την τοξική ουσία. Οι δηλητηριάσεις διακρίνονται είτε από απορροφόμενα δηλητήρια, από το πεπτικό, και οι πρώτες βοήθειες που πρέπει να ξέρουμε και να παρέχουμε είναι σαφώς ότι πρέπει να καλέσουμε γρήγορα το κέντρο δηλητηριάσεων στην Αθήνα. Απαγορεύεται ρητά και αυστηρά η πρόκληση εμετού. Αυτό γίνεται στο νοσοκομείο όταν φτάσει ο ασθενής. Αραιώνουμε την καυστική ουσία δίνοντας κρύο νερό άμεσα ή γάλα γουλιά-γουλιά. Και φυσικά φροντίζουμε για τη γρήγορη μεταφορά στο νοσοκομείο. Είπα πριν ότι η πρόκληση εμετού απαγορεύεται και απαγορεύεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αν έχουμε ασθενή που βρίσκεται σε κόμμα ή αν έχουμε ασθενείς που εμφανίζουν σπασμούς ή ακόμη και σε εγκυμονούσες, σε έγκυες γυναίκες απαγορεύεται η πρόκληση εμετού, καθώς επίσης και σε λήψη διαβρωτικών ουσιών, παραδείγματος χάρη καυστικά, για το λόγο ότι με τον εμετό θα ξαναεπιστρέψουν πίσω όλες αυτές οι καυστικές ουσίες και θα προκαλέσουμε βλάβες. Δηλητηρίαση εκτός από το πεπτικό μπορεί να προκληθεί και από το αναπνευστικό σύστημα. Ιδιαίτερα επικίνδυνη και πολύ συχνή είναι η δηλητηρίαση με μονοξίδιο του άνθρακα που παράγεται από την ατελή καύση του άνθρακα. Τι πρώτες βοήθειες παρέχουμε σε αυτή την περίπτωση? Καταρχήν, καλύπτουμε τη μύτη και το στόμα πριν εκτεθούμε εμείς οι ίδιοι στον κίνδυνο, για να απομακρύνουμε το θύμα από το χώρο στον οποίο βρίσκεται, αφού προηγουμένως ενημερώσουμε κάποιον ότι μπαίνουμε στο χώρο του πάσχοντος. Αφού μπούμε, ανοίγουμε διάπλατα τα παράθυρα. Κλείνουμε το σημείο διαρροής, εφόσον μπορούμε. Δεν χρησιμοποιούμε αναπτήρα ούτε σπίρτα, γιατί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της έκρηξης. Και φυσικά μεταφέρουμε τον πάσχοντα το γρηγορότερο δυνατό σε καθαρό αέρα. Ελέγχουμε τα ζωτικά του σημεία και αν δεν έχει σφιγμό και αναπνοή, εφαρμόζουμε την καρδιοαναπνευστική αναζωγόνηση αν τη γνωρίζουμε. Φροντίζουμε για την άμεση και γρήγορη μεταφορά του ασθενούς στο νοσοκομείο και φυσικά υποστηρίζουμε τις ζωτικές του λειτουργίες και χορηγούμε απαραίτητα οξυγόνο. Αυτές είναι οι περιπτώσεις από τις δηλητηριάσεις. Δηλητήριο μπορεί να εισέρθει στον οργανισμό μας και από το δέρμα ακόμη. Υπάρχουν αρκετά δηλητήρια, όπως παραδείγματος χάρη εντομοκτώνα, τώρα το καλοκαίρι, ή ναι, ζυζανιοκτώνα επίσης, διάφορα γιατροκτικά κτλ., που έχουν την ικανότητα να διαπερνούν το φραγμό του δέρματος και απορροφόμενα να προκαλούν στον οργανισμό δηλητηρίαση. Κάποιες δηλητηριάσεις είναι πολύ σοβαρές και χρήζουν άμεσης μεταφοράς στο νοσοκομείο. Γι' αυτό και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αφαιρούμε οπωσδήποτε τα ρούχα που έχουν ποτιστεί με το φάρμακο και τα οποία φοράει ο ασθενής, καθαρίζουμε πολύ καλά το δέρμα του με τρεχούμενο νερό και σαπούνι και φυσικά φροντίζουμε για τη γρήγορη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Αυτό που επίσης έχει μεγάλη σημασία είναι και η δηλητηρίαση από ενόπνευμα. Διακρίνεται στην οξία δηλητηρίαση, τη λεγόμενη μέθη δηλαδή, και στη χρόνια δηλητηρίαση, όπου πλέον μιλάμε για τον αλκοολισμό. Τι πρώτες βοήθειες παρέχουμε και πάλι? Εδώ έχουμε πρόκληση εμετού. Να κάνει εμετό ο πάσχων. Χορηγούμε γλυκά ροφήματα όπως ζαχαρόνερο, πορτοκαλάδα και φυσικά τον διατηρούμε ζεστό. Τον μεταφέρουμε στο νοσοκομείο γρήγορα αν έχει χάσει τις αισθήσεις του, αφού πρώτα τον τοποθετήσουμε σε θέση ανάνυψης με διπλωμένα τα γόνατά του προς την κοιλιά και στο πλάι. Είναι η θέση εμβρίου στο πλάι όμως, για να μην κάνει εισρώφηση. Και φυσικά εκτός από το ενόπνευμα, από τις υγρές μορφές, έχουμε και τις τροφικές δηλητηριάσεις, που τροφική δηλητηρίαση μπορεί να προκληθεί από διάφορες τροφές που είναι δηλητηριώδεις από τη φύση τους. Είτε είναι τροφές που έχουν υποστεί κάποια αλλίωση από την κακή του συντήρηση και την ανάπτυξη μικροβίων σε αυτές. Και εδώ πρέπει να προκληθεί εμετό στον πάσχοντα. Να χορηγήσουμε μετά τον εμετό ενεργό άνθρακα, να αντιμετωπίσουμε τη διάρρεια με τις τροφές όπως ρύζι, φρυγανιά, βρασμένη πατάτα, βρασμένο καρότο, κομπόστα, μήλο, μπανάνα ή ακόμη και να αντιμετωπίσουμε την αφυδάτωση με έτοιμα φαρμακευτικά σκευάσματα ή να χορηγήσουμε άφθονα υγρά, τσάι με λεμόνι, αναψυκτικό τύπου κοκακόλα χωρίς ανθρακικό όμως και φυσικά λίγο-λίγο και γουλίτσα-γουλίτσα που λέμε με το κουταλάκι του γλυκού, όχι περισσότερο και φυσικά να φροντίσουμε σταδιακά να τον επανασυτήσουμε, να μην του δώσουμε κατευθείαν να φάει πολύ.
0: Ωραία. Ας πάμε σε μία άλλη κατάσταση, ας το πούμε, που θα χρειαστεί πρώτες βοήθειες και που είναι ιδιαίτερη και που είναι η επιληψία. Όταν λοιπόν βρεθούμε μπροστά σε έναν επιληπτικό άνθρωπο που κάνει μία κρίση, πώς ενεργούμε και τι πρέπει να κάνουμε όταν αυτός είναι παιδί, δηλαδή όταν έχουμε, ας πούμε, σπασμούς πυρετικούς από ένα μικρό παιδί.
1: Η επιληψία πρέπει να πούμε ότι είναι διαταραχή της φυσιολογικής ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου. Τι πρέπει να κάνουμε, τι οδηγίες πρέπει να ακολουθήσουμε. Τη στιγμή που ο πάσχων πέφτει, προσπαθούμε να το στηρίξουμε, κάνοντας την πτώση ελαφρότερη και τον ξαπλώνουμε προσεκτικά για να μην χτυπήσει. Απομακρύνουμε τυχόν αντικείμενα γύρω από αυτόν. Χαλαρώνουμε τα ρούχα του γύρω από το λαιμό και βάζουμε κάτι μαλακό κάτω από το κεφάλι του για να μην τραυματιστεί. Ζητάμε από τους περίεργους παρευρισκόμενους να φύγουν, με εξαίρεση μόνο αυτούς που θέλουμε εμείς να μας βοηθήσουν. Όταν σταματήσουν οι σπασμοί, τοποθετούμε τον πάσχοντα σε θέση ανάνυψης και παραμένουμε κοντά του μέχρι να συνέλθει εντελώς. Όταν ο πάσχων συνέλθει τελείως, τον συμβουλεύουμε να ενημερώσει το γιατρό του για την τελευταία αυτή κρίση. Καλούμε ασθενοφόρο μόνο όταν ο πάσχων έχει περισσότερες από μία κρίσης ή αν έχει χτυπήσει κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης ή αν πρόκειται να ξαναβρει τις αισθήσεις του περισσότερο από 10 με 15 λεπτά. Αν δεν συνέρχεται δηλαδή γρήγορα και ο χρόνος περάσει περισσότερο από 10 με 15 λεπτά, τότε απαραίτητα φωνάζουμε ασθενοφόρο. Τι δεν κάνουμε και τι πρέπει να προσέχουμε. Να μην τον μετακινούμε παρά μόνο αν κινδυνεύει. Να μην προσπαθούμε να τον ακινητοποιήσουμε κατά τη διάρκεια των σπασμών και να μην προσπαθούμε να του ανοίξουμε το στόμα του και να μην βάζουμε τίποτα μέσα σε αυτό. Τον προστατεύουμε από διάφορα χτυπήματα γιατί μπορεί να αυτοτραυματιστεί και μόνος του, απομακρύνοντας επικίνδυνα αντικείμενα και πλησιάζοντας σε αυτόν κάτι μαλακό, μπορεί ένα μαξιλάρι, μια κουβέρτα για να τον βοηθήσει. Δεν επιχειρούμε να επαναφέρουμε τις αισθήσεις του με διάφορα χαστούκια που συνηθίζουμε και τραντάγματα, αλλά περιμένουμε από μόνος του να επανέλθει μετά το τέλος της κρίσης του. Και φυσικά δεν του δίνουμε τίποτα να πιει μέχρι να επανέλθει πλήρως. Τι κάνουμε τώρα αν κάποιο παιδί έχει τους παιδικούς πυρετικούς σπασμούς? Αυτοί οι πυρετικοί σπασμοί, ο πυρετός μάλλον γενικότερα, είναι εμφάνιση, ο πυρετός είναι το πιο συχνό αίτιο εμφάνισης σπασμών στην παιδική ηλικία. Οι πυρετικοί σπασμοί είναι καλής πρόγνωσης και δεν αφήνουν συνήθως νευρολογικά κατάλοιπα. Τι πρέπει να κάνουμε σε υψηλό πυρετό? Καταρχήν αφαιρούμε τα ρούχα του παιδιού. Κάνουμε μπάνιο στο παιδί μέσα σε μια μπανιέρα με χλιαρό νερό που προοδευτικά το ψυχραίνουμε. Το αφήνουμε στη συνέχεια για 10 με 15 λεπτά μέσα στο νερό. Χορηγούμε απαραίτητα αντιπυρετικό που έχει καθορίσει ο παιδίατρος. Τοποθετούμε δροσερές κομπρέσες στο κεφαλάκι του. Στη διάρκεια, όταν δούμε το παιδί και κάνει σπασμούς, καθαρίζουμε το χώρο γύρω από αυτό για να μην χτυπήσει και διατηρούμε ανοιχτές τις αεροφόρους οδούς, να μπορεί να αναπνέει, να παίρνει ανάσα δηλαδή. Και φυσικά καλούμε ιατρική βοήθεια, μάλιστα, το συντομότερο. Καταλήγουμε πάντα στο γιατρό,
0: πάντα, από ό,τι φαίνεται. Ναι, ναι, μακάρι, Μακάρι να καταλήγουμε πάντα στο γιατρό, διότι αυτό σημαίνει ότι προλαβαίνουμε το γεγονός.
1: Να καλέσουμε το γιατρό.
0: Και όλα είναι αίσια. Πολλές φορές βρισκόμαστε δίπλα σε ανθρώπους που έχουν καρδιακές παθήσεις. Τι κάνουμε λοιπόν όταν υπάρχει μια απώλεια αισθήσεων από έναν ασθενή που η αιτία του είναι η καρδιά?
1: Οι καρδιακές παθήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν είτε στιθάγχη, είτε έμφραγμα, είτε διάφορες άλλες παθήσεις. Όσον αφορά τη στιθάγχη τώρα, που προκαλείται λόγω στενώσεως των στεφανιαίων αγγείων και επειδή η ποσότητα του αίματος δεν επαρκεί για την αιμάτωση τμήματος του μυοκαρδίου, κυρίως όταν η καρδιά έχει αυξημένες ανάγκες, όπως παραδείγματος χάρη στο τρέξιμο ή στο περπάτημα. Και στις περιπτώσεις αυτές ο ασθενής αισθάνεται θωρακικό πόνο, κυρίως στην προσπάθεια. Όταν θέλει να περπατήσει λίγο πιο γρήγορα ή και να τρέξει, έχει έντονο θωρακικό πόνο. Αυτό ονομάζεται στιθάγχη. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να τον ακινητοποιήσουμε, να τον βάλουμε σε ημικαθιστική θέση, να τονώσουμε το ηθικό του και να χαλαρώσουμε τα ρούχα που τον σφίγγουν, αν φοράει ζώνη ή γραβάτα. Χορηγούμε κάποιο υπογλώσιο αν τυχόν έχουμε μαζί μας και εάν τα συμπτώματα επιμένουν, φροντίζουμε να φωνάξουμε βοήθεια για τη μεταφορά του πάσχοντα στο νοσοκομείο. Αυτό γίνεται στη στιθάγη που είναι η πιο απλή μορφή. Όταν πρόκειται για έμφραγμα, το οποίο έμφραγμα είναι η νέκρωση τμήματος του μυοκαρδίου μετά από θρόμβωση λόγω της αρτηριοσκλήρινσης, τα συμπτώματα είναι πολύ πιο έντονα. Έχουμε έντονο, συσφυκτικό, οπισθοστερνικό πόνο με αντανακλάσεις, έχουμε οχρότητα, τον βλέπουμε δηλαδή τον ασθενή μας χλωμό, μπορεί να τον λούζει κρύος υδρότας, να έχει δύσπνοια, να μην χορταίνει δηλαδή οξυγόνο και να κυανώνεται, να αρχίζει να γίνεται μπλε. Τι πρέπει να κάνουμε τότε? Καταρχήν, τον βάζουμε και αυτόν σε ακινησία. Τον βάζουμε σε ημικαθιστική θέση. Χαλαρώνουμε τα ρούχα του, χορηγούμε απαραίτητα αναλγητικό και φροντίζουμε άμεσα τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Αν εξελιχθεί σε ανακοπή, τότε εφαρμόζουμε κάρπα. Κάρπα είναι η καρδιοαναπνευστική αναζωγόνηση.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα ήθελα να μας πείτε και δύο λόγια για το πιο απλό περιστατικό που μπορεί ο καθένας μας να παράσχει πρώτες βοήθειες και που το συναντάμε έτσι, εμείς τουλάχιστον πιο συνηθισμένα, που είναι η λιποθυμία. Σε ένα λοιπόν λιποθυμικό επεισόδιο, τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Είμαστε στην παρέα μας, είμαστε στην εργασία μας. Καλοκαίρι είναι, ζέστη υπάρχει, η πίεση πέφτει.
1: Πολύ συχνό το φαινόμενο, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι.
0: Έτσι λοιπόν, τι κάνουμε σε ένα τέτοιο επεισόδιο?
1: Λιποθυμία λοιπόν είναι η σύντομη απώλεια των αισθήσεων που οφείλεται σε προσωρινή μείωση της αιματικής ροής προς τον εγκέφαλο. Συνήθως η ανάνυψη είναι πολύ γρήγορη και πλήρως. Τι συμπτώματα μπορεί να έχει πριν να λιποθυμήσει το άτομο? Να ζαλίζεται. Να έχει βουητό στα αυτιά. Να έχει ναυτία, θολή όραση, θάμπος όρασης δηλαδή. Να τον λούζει κρύος υδρότας. Όλα αυτά πριν λιποθυμήσει. Κατά τη λιποθυμία αυτό που παρατηρούμε εμείς είναι οχρότητα στο πρόσωπο. Είναι σφιγμός βραδύς και αδύναμος. Επιπόλαιη αναπνοή και χαμηλή αρτηριακή πίεση. Κοινώς αυτό που λέμε ότι πέφτει η πίεσή του. Και τώρα το καλοκαίρι ακόμη περισσότερο. Μάλιστα. Επειδή υδρώνουμε πέφτει περισσότερο η πίεση. Τι πρέπει να κάνουμε στον ασθενή μας αυτό? Τον ξαπλώνουμε και ανυψώνουμε τα πόδια ώστε να διευκολύνουμε την αιμάτωση του εγκεφάλου. Γυρνάμε το κεφάλι στο πλάι για να αποφύγουμε πιθανή ισρόφηση. Χαλαρώνουμε τα σφιχτά ρούχα, είτε ζώνη, είτε γραβάτα, είτε στιθόδεσμο στις γυναίκες. Αερίζουμε το χώρο και απομακρύνουμε τους περίεργους που έχουν μαζευτεί γύρω-γύρω. Ελέγχουμε την αναπνοή και το σφιγμό του. Όταν ξαναβρεί τις αισθήσεις του, του δίνουμε να πιει λίγα υγρά. Όταν συνέλθει δεν πρέπει να σηκωθεί για άλλα περίπου 15 λεπτά. Έτσι τον προφυλάσσουμε. Σε περίπτωση λιποθυμίας που μπορεί αυτό να πάθει και διάσηση ακόμη, γιατί η διάσηση προκαλείται μετά από τραυματισμό ή έντονο τράνταγμα στο κεφάλι, τα συμπτώματα που μπορεί να έχει ο πάσχων είναι είτε κάποια πιθανή απώλεια συνείδησης, να μην έχει επικοινωνία δηλαδή, η επιπόλαιη αναπνοή, η οχρότητα στο πρόσωπο, δέρμα κρύο και κολώδες, ο σφιγμός του να είναι γρήγορος αλλά αδύνατος, να έχει ζαλάδες, έμετο πολλές φορές, αστάθεια βάδισης, ή πολλές φορές και παροδική αμνησία ή και υπνηλή ακόμη. Σε αυτή την περίπτωση αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι καταρχήν να τον ακινητοποιήσουμε, να μην περπατάει, να μην βαδίζει, να διατηρήσουμε ανοιχτές τις αεροφόρους οδούς, να ελέγχουμε κάθε 10 λεπτά την αναπνοή και το σφιγμό του για το βαθμό ανταπόκρισης, πώς ανταποκρίνεται δηλαδή ο πάσχων, να φροντίσουμε για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο αν δεν ανταποκρίνεται και αν εμφανίζει υπνηλία ή σύγχυση πολλές φορές, δεν ξέρει που βρίσκεται ακόμη και πώς λέγεται ή δεν θυμάται κάποια πράγματα, και φυσικά στο νοσοκομείο που θα πάει να έχει παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες.
0: Μάλιστα.
1: Και 24 ώρα δηλαδή.
0: Μάλιστα, ωραία. Εγώ μένω ότι σε μία απλή λιποθυμία σηκώνομαι τα πόδια, αφού είπατε ας πούμε εξαπλώσουμε τον άνθρωπο ή αν έχει λιποθυμίσει ούτως ή άλλως.
1: Οι πιο απλές περιπτώσεις.
0: Και γυρίζουμε το κεφάλι πλάγια για να μην έχουμε ισρόφηση.
1: Έτσι.
0: Να πάμε σε μια περίπτωση που οι άνθρωποι καταπίνουν ξένα σώματα. Τι πρέπει να κάνουμε εκεί, και κυρίως πάντα μιλάμε για παιδιά. Όχι πάντα, τις περισσότερες φορές.
1: Ο όρος ξένο σώμα χρησιμοποιείται για να περιγράψει οποιοδήποτε υλικό μπαίνει μέσα στο σώμα, είτε μετά από τραυματισμό και λύση της συνέχειας του δέρματος, είτε μέσω ενός φυσικού ανοίγματος του σώματος, αυτή, μύτη ή στόμα. Ξένα σώματα στους ιστούς. Καλοκαίρι είναι, μπορεί κόκκι άμμου, καρφί, γυαλί, μέταλλο, ξύλο. Είναι τα μικρά ξένα σώματα, χαλαρά μέσα στο δέρμα ή αμέσως κάτω από αυτό, που μπορούν να αφαιρεθούν με τη βοήθεια μιας αποστηρωμένης βελόνας ή και μιας λαβίδας ακόμη. Αντίθετα, αν τα ξένα αυτά σώματα είναι σφινωμένα βαθιά μέσα στο τραύμα, δεν επιτρέπεται να αφαιρούνται, γιατί η μετακίνησή τους μπορεί να προκαλέσει μεγάλη αιμορραγία και σοβαρές κακώσεις των ιστών. Τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, στα σφινωμένα βαθιά στους ιστούς ξένα σώματα? Απαγορεύεται η εφαρμογή πίεσης πάνω στα σφινωμένα αυτά ξένα σώματα που είναι σε βάθος. Τα σφινωμένα αυτά ξένα σώματα κινητοποιούνται με πολλές γάζες και επιδένονται στη θέση που βρίσκονται για να αφαιρεθούν αργότερα από το γιατρό. Αν έχουμε ξένο σώμα στο μάτι, τι κάνουμε? Καταρχήν, δεν αφαιρούμε κολλημένα αντικείμενα στο μάτι ποτέ. Δεν επιτρέπουμε στο θύμα να τρύψει τα μάτια του ή να πιέσει τα μάτια του όταν έχει ξένο σώμα μέσα. Δεν δοκιμάζουμε να αφαιρούμε εμείς τους φακούς επαφής και καταφεύγουμε αμέσως σε οφθαλμίατρο. Τι συμπτώματα έχει πάντοτε κάποιος που έχει ενδείξεις που μας πείθουν ότι υπάρχει ξένο σώμα στο μάτι του? Πόνος και τσούξιμο με το ανοιγόκλημα των βλεφάρων. Μπορεί να έχει κοκκινήσει ή να εμφανίσει κάποια κοιλίδα αιματηρή στο μάτι του. Ή να έχει δακρύρια και ελάττωση της όρασης, να βλέπει λιγότερο, να έχει θάμπος και όρασης ακόμη και ευαισθησία στο φως. Εάν πρόκειται για καυστική ουσία στο μάτι, η πρώτη βοήθεια που πρέπει να του παρέχουμε είναι να πλύνουμε το μάτι με άφθονο νερό για 10 λεπτά, γέρνοντας το κεφάλι πλάι στο πάσχον μάτι, μέχρι να απομακρυνθεί καυστική ουσία. Να καλύψουμε και τα δύο μάτια, ουσιαστικά με αποστηρωμένη γάζα ή με καθαρά πανιά, και φυσικά να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια. Εάν πρόκειται να έχουμε ξένο σώμα που δεν είναι κολλημένο και μετακινείται μέσα στο μάτι του, τότε ανοίγουμε καλά τα βλέφαρα και αν το εντοπίσουμε στο κάτω βλέφαρο με την άκρη ενός καθαρού μαντιλιού, το βγάζουμε ή ρίχνουμε και πάλι πολύ νερό. Εάν έχει εντοπιστεί το ξένο σώμα στο επάνω βλέφαρο, τότε αναδιπλώνουμε το βλέφαρο πάνω σε σπιρτόξυλο ή σε μπατονέτα και πλένουμε με φυσιολογικό ρόι και με νερό ακόμη. Εάν δεν μπορούμε να το αφαιρέσουμε όμως, σκεπάζουμε το μάτι που πάσχει με ένα τουλίπιο ελαφρώς ή και γάζα ακόμη και ζητάμε τη βοήθεια του γιατρού. Εάν το ξένο σώμα βρίσκεται στην ήριδα ή έχει σφινωθεί ή και κολλήσει στο βολβό, δεν επιχειρούμε σε καμία περίπτωση να το βγάλουμε. Σκεπάζουμε και τα δύο μάτια και φροντίζουμε να μεταφέρουμε τον ασθενή στο νοσοκομείο. Αυτό γίνεται για το μάτι. Ναι, έχουμε και τη μύτη, γιατί έχουμε ξένα σώματα και στη μύτη. Που συνήθως αυτό παρατηρείται σε πολύ μικρά παιδιά, να βάζουν ξένα αντικείμενα στη μύτη τους. Τι συμπτώματα έχουνε? Ο Πάσχων δυσκολεύεται να αναπνεύσει από τη μύτη, η οποία μερικές φορές φαίνεται και πρισμένη λόγω του αντικειμένου που έχει μπει μέσα. Από το ένα και από τα δύο ρουθούνια μπορεί να τρέχει έκρημα, φυσικά. Πολύ συχνά με πρόσμιξη αίματος φυσικά. Τι κάνουμε? Καταρχήν διατηρούμε τον ασθενή μας ήρεμο και το συμβουλεύουμε να παίρνει ανάσα από το στόμα. Λόγω της δυσχέρειας να παίρνει αναπνοή από τη μύτη. Τα μαλακά αντικείμενα, αν φτερνιστεί ή με το φύσημα της μύτης, μπορεί να απομακρυνθούν από μόνα τους. Γι' αυτό και ερεθίζουμε το βλενογόνο με ένα κομμάτι βαμβάκι και πλησιάζουμε και πιπέρι ακόμη στη μύτη στα μικρά παιδιά, για να μπορέσει να φτερνιστεί και να βήξει ακόμη και έτσι να απομακρυνθεί το ξένο σώμα. Δεν προσπαθούμε να αφαιρέσουμε το ξένο σώμα με άλλο τρόπο, παραδείγματος χάρη σκαλίζοντας τη μύτη. Ποτέ δεν το κάνουμε αυτό. Και φροντίζουμε, αν δούμε ότι παραμένει το ξένο σώμα, να μετακινηθούμε σε γιατρό ορειλά. Αυτό και με τη μύτη. Έχουμε όμως ξένα σώματα και στο αυτί. Δυστυχώς το πρόσωπό μας έχει πάρα πολλές τρύπες για να μπορέσουμε να βάλουμε ξένο σώμα, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά. Τι κάνουμε όταν έχουμε ξένο σώμα στο αυτί? Τα συμπτώματα που έχει: μπορεί να παραπονιέται ο ασθενής για πόνο στο αυτί. Αν έχει σχωρήσει έντομο, ο Πάσχων μπορεί να αισθάνεται τις κινήσεις του εντόμου, το βουητό δηλαδή στα αυτιά, και να έχει και πονοκέφαλο ακόμη. Η ακοή ελαττώνεται από την πλευρά η οποία πάσχει. Τι πρέπει να κάνουμε? Ενθαρρύνουμε και πάλι τον Πάσχοντα. Είναι πολύ σημαντικό η ψυχολογική υποστήριξη σε κάθε περίπτωση του ασθενούς. Αν υπάρχει υποψία ξένου σώματος, δεν επιχειρούμε να το αφαιρέσουμε. Προσοχή, γιατί αν είναι κάποιος σπόρος, μπορεί να αρχίσει να φουσκώνει ο σπόρος εκεί και να κάνουμε μεγάλη ζημιά. Αν υπάρχει σπόρος μέσα στο αυτί, δεν πειράζουμε καθόλου σε αυτή την περίπτωση. Αν πρόκειται για έντομο, μπορούμε να ρίξουμε μία σύριγγα με χλιαρό νερό στο αυτί ή λίγο λάδι, και αυτό να το παρασύρει προς τα έξω. Και φυσικά φροντίζουμε να τον στείλουμε σε ορειλά γιατρό. Όπως βάζουμε λοιπόν τα ξένα σώματα, μπορεί και να τα καταπιούμε ακόμη. Συνήθως αυτό και πάλι συμβαίνει στα μικρά παιδιά, η κατάποση ξένων σωμάτων. Είναι διάφορα επικίνδυνα και αιχμηρά ξένα σώματα, όπως καρφίτσες ή καρφιά ακόμη, που μπορούν να τραυματίσουν και το έντερο. Τι κάνουμε? Και πάλι ενθάρρυνση στον Πάσχοντα. Φροντίζουμε για τη γρήγορη μεταφορά του στο νοσοκομείο και δεν του δίνουμε να πιει τίποτα από το στόμα. Αν έχουμε ξένο σώμα στο λάριγγα, είναι η λεγόμενη πνιγμονή, η οξία απόφραξη δηλαδή των αεροφόρων οδών σε ενήλικες, που συνήθως συμβαίνει κατά τη διάρκεια κάποιου γεύματος. Σε ένα παιδί μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια του φαγητού ή και στο παιχνίδι ακόμη, να εισροφήσει κάποιο μικρό αντικείμενο με το οποίο παίζει. Αν το θύμα έχει τις αισθήσεις του, τι του ζητάμε να κάνει? Να αναπνεύσει και να βήξει δυνατά. Τότε υπάρχει μόνο μερική απόφραξη. Ο βήχας είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο από οποιαδήποτε άλλη βοήθεια. Γι' αυτό και παροτρύνουμε το θύμα να βήχει συνεχώς μέχρι να βγει το ξένο σώμα. Αν δεν μπορεί να μιλήσει ή να βήξει, πιάνει το λαιμό του, γίνεται κυανοτικός και καταβάλει τρομερές προσπάθειες για να αναπνεύσει. Τότε δίνουμε 5 χτυπήματα ανάμεσα στις ομοπλάτες του θύματος με τη βάση της παλάμης μας, γέρνοντάς τον προς μπροστά. Αν δεν θα βγει, στεκόμαστε πίσω από το θύμα και εφαρμόζουμε 5 κοιλιακές πιέσεις, οθήσεις δηλαδή, μεταξύ του στέρνου και της κοιλιάς, κάνοντας γροθιά τα χέρια μας. Το ξένο σώμα με αυτόν τον τρόπο πετάγεται προς τα έξω. Η μέθοδος αυτή έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και αν δεν έχει την πρώτη φορά, τότε επαναλαμβάνουμε. Το κάνουμε και άλλη φορά. Αν το θύμα είναι αναίσθητο και δεν έχει επικοινωνία και επαφή, εφαρμόζουμε κάρπα, την καρδιοαναπνευστική αναζωγόνηση. Πότε αφαιρούμε ξένο σώμα στα παιδιά, τα οποία είναι ηλικίας 1 έως 6 ετών? Και τι ακριβώς κάνουμε? Καταρχήν ενθαρρύνουμε το παιδί να βήξει για να βγάλει το ξένο σώμα. Αν δεν βγει, σκύβουμε μπροστά στο παιδί και δίνουμε τα 5 χτυπήματα ανάμεσα στις ομοπλάτες, όπως είπαμε και για τον ενήλικα. Αν δεν αποδώσει, εφαρμόζουμε τις 5 στερνικές οθήσεις. Οι παλάμες τοποθετούνται με τον ίδιο τρόπο, όπως και στις κοιλιακές οθήσεις των ενηλίκων, μόνο που εδώ είναι τοποθετημένες στο στέρνο και η πίεση είναι κάθετη στα παιδιά. Αν και αυτό αποτύχει, τότε κάνουμε 5 κοιλιακές οθήσεις στην κοιλιά, όπως και στους ενήλικες. Συνεχίζουμε με κύκλους 5 χτυπημάτων στην πλάτη, 5 στερνικών οθήσεων και 5 κοιλιακών οθήσεων, μέχρι να βγει το ξένο σώμα ή να ανακτήσει το παιδί τις αισθήσεις του.
0: Πολύ σημαντικά όλα όσα μας λέτε, και κυρίως για τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά. Κάνατε προηγουμένως αναφορά στην κάρπα και εννοώ την καρδιοαναπνευστική ανάνυψη.
1: Έτσι, η καρδιοπνευμονική ανάνυψη, το ίδιο είναι.
0: Μάλιστα. Τι βήματα πρέπει να ακολουθήσει και σε ποια περίπτωση?
1: Λοιπόν, ο συνδυασμός στερνικών συμπιέσεων και τεχνητής αναπνοής είναι γνωστός ως καρδιοπνευμονική ανάνυψη, η λεγόμενη κάρπα. Πώς εφαρμόζεται η κάρπα? Η κάρπα εφαρμόζεται σε άτομο με απώλεια των αισθήσεων, σε ανέστητο δηλαδή άτομο, το οποίο δεν αναπνέει ή εμφανίζει έντονο ρόγχο. Αυτό συμβαίνει σε περίπτωση ασφυξίας ή καρδιακής ανακοπής. Η βασική αρχή είναι η έγκαιρη κλίση του ΕΚΑΒ. Καλούμε αμέσως το ΕΚΑΒ και έγκαιρη έναρξη της βασικής κάρπα. Τι κάνουμε, ποια είναι τα βασικά βήματα σε αυτήν την κάρπα? Καταρχήν φροντίζουμε για την ασφάλεια τη δική μας και του θύματος. Ελέγχουμε αν το θύμα αντιδρά, ρωτώντας το δυνατά «Είσαι καλά?» και κουνώντας ελαφρά τους ώμους του. Αν είναι τυχόν σε λιποθυμία, να το επαναφέρουμε. Εάν δεν αντιδρά, φωνάζουμε για βοήθεια τους περαστικούς. Απελευθερώνουμε τους αεραγωγούς. Επιτυγχάνεται αυτό με έκταση του κεφαλιού, έλξη και ανύψωση της κάτω γνάθου και αφαίρεση τυχόν ξένου σώματος από το στόμα του. Ελέγχουμε αν αναπνέει. Για να ελέγχουμε αν το θύμα αναπνέει, πλησιάζουμε το αυτί μας κοντά στο στόμα και τη μύτη του για όχι περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα, για να αισθανθούμε και να ακούσουμε αν βγαίνει αέρας. Ταυτόχρονα μπορούμε να δούμε αν ο θώρακας του θύματος ανεβοκατεβαίνει. Αν δεν ακούσουμε και δεν αισθανθούμε τον αέρα και δεν βλέπουμε το θώρακα να ανεβοκατεβαίνει και ταυτόχρονα υπάρχει κυάνωση του ασθενούς, τότε καλούμε το 166. Ξεκινάμε αμέσως τις στερνικές συμπιέσεις, 30 στερνικές συμπιέσεις, προκειμένου να αποκατασταθεί η καρδιακή λειτουργία του θύματος, να αρχίσει να δουλεύει η καρδιά δηλαδή. Για να κάνουμε αυτές τις συμπιέσεις, τοποθετούμε τη βάση της παλάμης στο κέντρο του στέρνου. Ακουμπάμε από πάνω την άλλη μας παλάμη, πλέκουμε τα δάχτυλα των δύο χεριών μεταξύ τους και πιέζουμε το στήθος, έχοντας τα χέρια μας τεντωμένα και χρησιμοποιώντας το βάρος του σώματός μας, έτσι ώστε κάθε φορά να υποχωρεί το στήθος κατά 4-5 εκατοστά.
0: Άρα θέλει ένταση, δύναμη.
1: Θέλει ένταση, δύναμη. Δίνουμε ταυτόχρονα και δύο διαδοχικές εμφυσίσεις. Τεχνητή αναπνοή. Για να κάνουμε σε κάποιον τεχνητή αναπνοή, τεντώνουμε το κεφάλι του προς τα πίσω, ανασηκώνουμε το πηγούνι, κλείνουμε τη μύτη του, παίρνουμε εμείς μία ανάσα και εφαρμόζουμε το στόμα μας στο στόμα του θύματος και φυσάμε σταθερά και απαλά. Βλέπουμε το στήθος αν ανεβαίνει. Μόλις το στήθος επανέλθει, δίνουμε μια δεύτερη εμφύσιση κατά τον ίδιο τρόπο. Συνεχίζουμε ταυτόχρονα με κύκλους 30 στερνικές συμπιέσεις και δύο εμφυσίσεις μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου και την ανάνυψη του ατόμου ή και τη δική μας εξάντληση φυσικά μετά από τόσο κόπο και κούραση.
0: Είναι επίπονη προσπάθεια πράγματι, αλλά οδηγεί στην επαναφορά της αναπνοής, οπότε και της ζωής. Θα ήθελα τώρα στο σημείο αυτό να πάμε σε κάποια εποχιακά, θα έλεγα εγώ, προβλήματα που μπορεί να κληθούμε να αντιμετωπίσουμε. Και θα ήθελα πρώτον να σας ρωτήσω τι βοήθειες προσφέρουμε όταν κάποιος ή και εμείς δεχθούμε δαγκώματα ή τσιμπήματα από ερπετά ή έντομα.
1: Καταρχήν, ας πάμε πρώτο στο δάγκωμα του φιδιού. Στην Ελλάδα τα μόνα δηλητηριώδη φίδια που συναντάμε είναι τα διάφορα είδη οχιάς. Αυτά αναγνωρίζονται από τα σχιστά μάτια που έχουν, το τριγωνικό κεφάλι και τη χαρακτηριστική ζίγζα γραμμή που έχουν στη ράχη και το αποτύπωμα του δαγκώματος. Έχουν δύο έντονες τρύπες. που κάνουν στο δέρμα. Εάν δεν υπάρχει το συγκεκριμένο αποτύπωμα με τις δύο αυτές σοπές, σημαίνει ότι το φίδι δεν άφησε δηλητήριο. Δεν μας έχει δαγκώσει δηλαδή. Το δηλητήριο έχει δράση νευροτοξική, κύτταροτοξική και φυσικά προκαλεί διαταραχές στην πυκτικότητα του αίματος. Όμως, ακόμη και τα πιο επικίνδυνα φίδια προκαλούν το θάνατο σε ποσοστό 50%. Δηλαδή, ο ένας στους δύο που το τσιμπάει φίδι πεθαίνει. Τι συμπτώματα και τι σημεία προσέχουμε σε ένα δάγκωμα φιδιού? Καταρχήν υπάρχουν τοπικά συμπτώματα. Τα τοπικά συμπτώματα αφορούν τα πρώτα 20 λεπτά από το τσίμπημα του φιδιού και είναι έντονος πόνος, ερυθρότητα ή και ίδημα ακόμη, πρίξιμο. Εκεί που τσιμπάει το φίδι. Τα γενικά συμπτώματα εμφανίζονται μετά από 30 λεπτά έως και 120 λεπτά και αφορούν ζάλι, πονοκέφαλο, μεταλλική γεύση στο στόμα, ναυτία, έμετο, εφιδρώσεις, συχνά και διαταραχές όρασης. Μπορεί να έχουμε ταχυκαρδία ή μπορεί να έχουμε δυσκολία στην αναπνοή ή και σπασμούς και κόμα ακόμη. Και φυσικά μπορεί να οδηγηθούμε και στο θάνατο.
0: Μάλιστα, ναι. Τι πρέπει λοιπόν εμείς να κάνουμε?
1: Τι πρέπει να κάνουμε? Καταρχήν, να καθησυχάσουμε το άτομο. Μπορεί να βρίσκεται σε κατάσταση έντονου στρες. Να το διατηρήσουμε εξαπλωμένο και ακίνητο, έχοντας το τραυματισμένο μέλος χαμηλότερα από το ύψος της καρδιάς. Φροντίζουμε για την γρήγορη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Προετοιμάζουμε να δώσουμε σαφή περιγραφή του φιδιού, αν το είδαμε ή αν το είδε ο ίδιος ο ασθενής, στους γιατρούς. Τι προσέχουμε? Δεν χαράζουμε στο σημείο του δαγκώματος. Δεν δένουμε σφιχτά πλέον. Δεν ρουφάμε το δηλητήριο. Και τελευταία, δεν δίνουμε να πιει υνοπνευματώδη ποτά, όπως παλιότερα λέγαμε. Αυτό όσον αφορά το τσίμπημα του φιδιού.
0: Μάλιστα.
1: Όσον αφορά τώρα το τσίμπημα του σκορπιού. Το τσίμπημα του σκορπιού είναι πολύ επικίνδυνο γιατί το δηλητήριο αυτό προσβάλλει τις απολύξεις των νεύρων. Ο πόνος διαρκεί 24 ώρες και δημιουργεί τοπικά ένα ίδημα, ένα πρίξιμο δηλαδή. Και εδώ τα συμπτώματα είναι έντονος καυστικός πόνος. Είναι τοπικό ίδημα και ερυθρότητα ακόμη μπορεί, κοκκινίλα δηλαδή. Μπορεί να έχει ανησυχία ο ίδιος ο ασθενής ή να έχει σιελώρια ή να έχει ναυτία, έμετο, μούδιασμα, διπλοπία, να βλέπει διπλά δηλαδή, πιθανούς σπασμούς και πιθανό αλλεργικό σοκ, καθώς και αναπνευστική ανεπάρκεια. Τι πρέπει να κάνουμε? Καταρχήν, πρέπει να πλύνουμε και να καθαρίσουμε το τραύμα προσεκτικά. Να τοποθετήσουμε ένα ψυχρό επίθεμα, παραδείγματος χάρη ένα κομμάτι πάγου τυλιγμένο με πανί πάνω στην περιοχή του τσιμπήματος και να το αφήσουμε για 10 λεπτά. Να επαλείψουμε το μέρος εκείνο με κάποια αντισταμινική αλυφή και φυσικά να μεταφέρουμε τον ασθενή στο νοσοκομείο αν ο πόνος είναι έντονος ή εμφανίσει συμπτώματα αλλεργίας. Όσον αφορά τώρα τα τσιμπήματα από μέλισσα και σφίγγα, τα οποία είναι πάρα πολύ συχνά και πάρα πολύ συνηθισμένα, δεν εμπνέουν αυτά ιδιαίτερη ανησυχία. Ωστόσο, αν το άτομο είναι αλλεργικό, ένα τσίμπημα μπορεί να αποτελέσει αιτία έντονης αλλεργικής αντίδρασης. Με ερυθρότητα, με έντονο κνισμό, φαγούρα δηλαδή, και φυσικά σε άτομα αλλεργικά να παρουσιάζεται είτε ίδημα, είτε ανησυχία ή γενικευμένη αδιαθεσία, ζάλι, έμετος, δυσχέρεια αναπνοής και αλλεργικό σοκ ακόμη, το οποίο είναι και επικίνδυνη κατάσταση. Σε αυτήν την περίπτωση, οι πρώτες βοήθειες που πρέπει να παρέχουμε είναι να αφαιρέσουμε το κεντρί, αν μπορούμε, κάνοντας οριζόντιες κινήσεις στο σημείο με ένα επίπεδο αντικείμενο, παραδείγματος χάρη με ένα κέρμα ή και με μια τηλεκάρτα ακόμη. Να τοποθετήσουμε ψυχρά επιθέματα, πάλι πάγο τυλιγμένο σε ύφασμα, και στη συνέχεια να κάνουμε επάλυψη με αντισταμινική αλυφή. Σε περίπτωση εκτεταμένης αλλεργικής αντίδρασης, φροντίζουμε για τη γρήγορη μεταφορά του ασθενούς στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
1: Και για τις μέδουσες και για τις
0: τσούκρες. Να πάμε στη θάλασσα τώρα.
1: Που λόγω του καλοκαιριού έχουμε πάρα πολύ έντονα αυτά τα φαινόμενα. Τι κάνουμε σε ένα τσίμπημα από μέδουσα κοινός τσούχτρα? Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ο πόνος είναι έντονος και καυστικός και προκαλείται από τις τοξίνες που βρίσκονται στα πλοκάμια της μέδουσας. Μπορεί να έχουμε τοπικά φαγούρα, κνισμό δηλαδή, και να έχουμε γενικές αντιδράσεις όπως αδυναμία, έμετο, κεφαλαλγία, δύσπνοια και να εμφανίζονται πολύ σπάνια και αλλεργικές εκδηλώσεις. Τι κάνουμε? Ξεπλένουμε την περιοχή με ξύδι που αδρανοποιεί τις τοξίνες. Εναλλακτικά απομακρύνουμε τα πλοκάμια με τα χέρια μας φορώντας γάντια και ξεπλένουμε με άφθονο θαλασσινό νερό. Δεν τρίβουμε την περιοχή, βάζουμε πάγο ή απλώνουμε αντισταμινική κορτιζονού χαλυφή και αν τα συμπτώματα είναι πολύ έντονα, συμβουλευόμαστε και το γιατρό μας.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα λόγω έτσι του περιορισμένου χρόνου που έχουμε να μας πείτε λίγα πράγματα για την ηλίαση, την θερμοπληξία όπως οι γιατροί λέτε, αλλά σε εμάς είναι γνωστή ως ηλίαση τους ανθρώπους και που πολλές φορές και κυρίως νέοι άνθρωποι από την παρατεταμένη χρονικά, ενώ διαμονή στην θάλασσα ή κάπου έξω, είτε οι αγρότες πολλές φορές στα χωράφια τους, αντιμετωπίζουν. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε σε μια τέτοια περίπτωση?
1: Η ηλίαση λοιπόν είναι η διαταραχή που εμφανίζεται μετά από την υπερβολική έκθεση στον ήλιο με ακάλυπτο το κεφάλι και τον αυχένα μας. Ο κίνδυνος της ηλίασης είναι μεγαλύτερος κατά τις μεσημεμβρινές κυρίως ώρες, όπου οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν κάθετα στη γη. Τι συμπτώματα έχει η ηλίαση? Μπορεί να έχει έντονο πονοκέφαλο, ζάλι, ναυτία, έμετο, ατονία, μυϊκές κράμπες, ζεστό ερυθρό και ξηρό δέρμα, φυδατωμένο δηλαδή. Μπορεί να έχουμε πυρετό ή μπορεί να έχουμε και διανοητική σύγχυση ακόμη, καθώς πολλές φορές να έχουμε και απώλεια αισθήσεων. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Μεταφέρουμε τον πάσχοντα σε σκιερό μέρος και τοποθετούμε αυτόν σε ημικαθιστική θέση. Αφαιρούμε τα ρούχα του. Τοποθετούμε κρύες κομπρέσες στο μέτωπο και τον αυχένα για να τον δροσίσουμε. Του δίνουμε να πιει δροσερό νερό αν δεν κάνει εμέτος. Αν κάνει εμέτος δεν του δίνουμε
0: τίποτα
1: να πιει. Τίποτα. Αν εντωμεταξύ είναι θερμόπληκτος, αυτό που ουσιαστικά συμβαίνει όταν ο οργανισμός είναι εκτεθειμένος σε υψηλότερη θερμοκρασία από αυτήν που μπορεί να αντιρροπήσει, και αυτό κυρίως συμβαίνει σε περίοδο καύσωνα ή όταν έχει ζέστη και η σχετική υγρασία είναι πάνω από 70%, γεγονός που μπορεί να εμποδίσει την εξάτμιση του υδρώτα και την αποβολή θερμότητας από το σώμα. Ομάδες υψηλού κινδύνου για τη θερμοπληξία είναι αλκοολικοί, ηλικιωμένοι, βρέφη, παχύσαρκα άτομα και πάσχοντες από χρόνια νοσήματα.
0: Μάλιστα, τι κάνουμε λοιπόν?
1: Τι συμπτώματα μπορεί να έχει ένας θερμόπληκτος?
0: Η θερμοπληξία, μάλιστα.
1: Έτσι ακριβώς. Υπερπυρεξία, δηλαδή πυρετό πάνω από 41 βαθμούς. Μπορεί να έχει δέρμα κόκκινο, ζεστό και ξηρό, χωρίς να είναι υδρωμένο. Μπορεί να έχει αδυναμία, έντονο πονοκέφαλο, ζάλι, ναυτία, έμετο, ανησυχία, σφιγμός γρήγορος και έντονος, οπτικές διαταραχές, να μην βλέπει καλά δηλαδή και να βλέπει θαμπά, πιθανούς σπασμούς και φυσικά αν η κατάσταση δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα μπορεί να οδηγηθεί ακόμη και σε κόμα και σε θάνατο. Γι' αυτό πρέπει να δράσουμε άμεσα. Τι κάνουμε? Μεταφέρουμε τον πάσχοντα σε δροσερό μέρος με κλιματισμό ή ανεμιστήρα και του βγάζουμε τα ρούχα του. Τον τυλίγουμε με ένα βρεγμένο σεντόνι ή δροσίζουμε το σώμα του με ένα βρεγμένο πανί. Αν έχει τις αισθήσεις του, τοποθετούμε σε ημικαθιστική θέση και χορηγούμε δροσερό νερό γουλιά-γουλιά. Αν χάσει τις αισθήσεις του, ενεργούμε όπως σε κάθε απώλεια των αισθήσεων.
0: Μάλιστα,
1: αυτό που είπαμε,
0: ναι,
1: προηγούμενα. Τι προληπτικά μέτρα τώρα, που είναι πάρα πολύ βασικό, πατέρα Ειρηναία, πρέπει να παίρνουμε σε περίοδο καύσωνα? Να παραμείνουμε καταρχήν σε σκιερά και δροσερά μέρη. Να μην κυκλοφορούμε άσκοπα στους δρόμους. Να αερίζουμε το σπίτι τη νύχτα ή τις πρώτες πρωινές ώρες. Να αποφεύγουμε

0: πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσουμε, που είναι ο πνιγμός. Και εννοώ πνιγμός σε νερό, σε εμβύθυνση νερού, δηλαδή στη θάλασσα, όχι από κάποιον άλλο λόγο. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν τώρα που πολλοί άνθρωποι έχουν πολλές ώρες στις παραλίες, τι πρέπει να γνωρίζουν σε περίπτωση που θα τους τύχει ένα τέτοιο ατύχημα, ένας πνιγμός.
1: Πνιγμός λοιπόν είναι ο θάνατος από ασφυξία μετά από εμβύθυνση στο νερό. Επικείμενος πνιγμός είναι αυτός που παρολίγο να συμβεί μετά από εμβύθυνση στο νερό. Η εμβύθυνση στο νερό έχει σαν αποτέλεσμα την εισρώφηση μικρής ποσότητας νερού. Η επαφή του νερού με την είσοδο του λάριγγα προκαλεί σοβαρό ερεθισμό που οδηγεί σε λαριγκόσπασμο. Αυτό αποτελεί αντανακλαστική αντίδραση για να προληφθεί μεγαλύτερη είσοδος νερού στους πνεύμονες. Ο λαριγκόσπασμος αυτός διαρκεί μόνο 2 λεπτά. Στη συνέχεια, μετά επειδή χαλαρώνει ο λάριγγας, είτε εισρέει αρκετή ποσότητα νερού προς τους πνεύμονες, είτε προκαλείται νέος λαριγκόσπασμος από νέο ερεθισμό του λάριγγα εξαιτίας της νέας εισρώφησης του νερού. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις παρεμποδίζεται η πνευμονική λειτουργία και αναπτύσσεται προοδευτική υποξία, δηλαδή μειωμένα επίπεδα οξυγόνου στους ιστούς, μέχρι το θύμα να μείνει τελικά ανέστητο και να επέλθει ο θάνατος. Αυτός είναι ο μηχανισμός του πνιγμού. Παράγοντες κινδύνου τώρα που ευνοούν τον πνιγμό είναι η ηλικία. Σαφώς αυτό συμβαίνει σε βρέφη, σε μικρά παιδιά και όταν συμβεί πνιγμός μετά από κατανάλωση τροφής. Γι' αυτό και λέμε ότι όταν ένα άτομο μπει στο νερό μόλις έχει φάει ή πριν περάσουν 4 τουλάχιστον ώρες από το φαγητό, έστω και ελαφρύ γεύμα, είναι δυνατόν να συμβούν 2 πράγματα. Από την πίεση του νερού στην κοιλιά γίνεται αναγωγή του περιεχομένου του στομάχου προς το λάριγγα και από τον ερεθισμό του λάριγγα προκαλείται λαριγκόσπασμος. Και σαν συνέπεια αυτού έχουμε την άπνοια, το σταμάτημα της αναπνοής κοινώς αυτό που λέμε, με ανοξία, έλλειψη δηλαδή οξυγόνου στους ιστούς και φυσικά προέρχεται η ανακοπή και ο θάνατος. Και όλα αυτά γίνονται όταν μετά το φαγητό μπούμε στη θάλασσα και δεν αφήσουμε να περάσουν τουλάχιστον 4 ώρες. Τι συμπτώματα μπορεί να προκληθούν? Παρατηρούμε γενικά τα συμπτώματα της ασφυξίας σε ένα πνιγμένο. Έχουν ό,τι συμπτώματα έχει η ασφυξία για την οποία είπαμε πριν. Μπορεί να έχει αφρόδισε κρίσεις που μπορεί να βγαίνουν αυτές από το στόμα του ή και τη μύτη ακόμη, το οξύ πνευμονικό είδημα. Καθώς επίσης και να παρατηρήσουμε διάταση της κοιλιάς από την κατάποση μεγάλης ποσότητας νερού που συνοδεύεται από ναυτία και έμετο.
0: Μάλιστα. Πώς μπορούμε εμείς να σώσουμε έναν άνθρωπο που πνίγεται?
1: Η βασική αρχή της διάσωσης σε νερό να είναι όσο ότι ποτέ δεν πλησιάζω εγώ σαν διασώστης το θύμα που πνίγεται. Δεν το πλησιάζουμε ποτέ για να μην του δώσουμε τη δυνατότητα να γραπωθεί από πάνω μας και να βυθίσει και εμάς. Τις περισσότερες φορές το άτομο που πλησιάζει για να βοηθήσει αυτόν που πνίγεται παρασύρεται και το ίδιο στο βυθό. Ο σωστός τρόπος αντίδρασης είναι να διατηρήσουμε απόσταση ασφαλείας, να ρίξουμε κάτι στο θύμα για να πιαστεί και μετά να το τραβήξουμε στην ακτή ή και σε βάρκα ακόμη. Αυτό που μπορούμε να ρίξουμε είναι ένα σωσίβιο ή ένα στρώμα θάλασσας ή οτιδήποτε διαθέσιμο αντικείμενο έχουμε εκείνη την ώρα. Εάν υπάρχει και βάρκα, πλησιάζουμε αρκετά το θύμα, του προσφέρουμε το κουπί για να κρατηθεί και μετά έλκουμε τη βάρκα φυσικά. Αν το θύμα μας είναι ανέστητο, αφού το βγάλουμε γρήγορα στην ακτή, ξεκινάμε αμέσως κάρπα, καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Και μόλις συνέλθει το θύμα, το τοποθετούμε σε θέση ανάνυψης. Το διατηρούμε στεγνό και ζεστό φυσικά το θύμα, γιατί παρουσιάζει υποθερμία. Επειδή ήταν αρκετή ώρα μέσα στη θάλασσα, μπορεί να έχει πέσει η θερμοκρασία του και να έχει χαμηλή θερμοκρασία. Φροντίζουμε για τη μεταφορά του άμεσα στο νοσοκομείο, ακόμη και όταν το θύμα πλήρως ανακτήσει τις αισθήσεις του, η μεταφορά στο νοσοκομείο επιβάλλεται. Γιατί λόγω του κινδύνου εμφάνισης πολύ σημαντικών επιπλοκών, δευτερογενής πνιγμός.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κυρία Ελευθεριάδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα μας είπατε σήμερα, που είναι πολύ χρήσιμα, μας τα είπατε με πολύ

0: παραστατικό τρόπο και άμεσο, έτσι ώστε εάν κληθούμε οποιαδήποτε στιγμή, είτε ίδιοι ως θύματα, είτε ως διασώστες, να σώσουμε μια ζωή, να μπορέσουμε να το κάνουμε. Αν μη τι άλλο, να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, γιατί αυτό που κρατώ εγώ από όλα αυτά, από τις πολλές αλλά χρήσιμες και άριστες πληροφορίες, είναι πρώτα να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας και έπειτα να κινηθούμε είτε προς το ΕΚΑΒ, είτε αν μπορέσουμε με κάποιες κινήσεις, όπως μας τις είπατε, να σώσουμε έναν άνθρωπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και ευχόμαστε ο Θεός να σας ευλογεί πάντοτε.
1: Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και να επικαλεστούμε τη βοήθεια του Θεού και πάντων των Αγίων και να βοηθήσουμε και τον εαυτό μας και το θύμα.
0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η εκπομπή Ιατρική Διάλογη έφτασε στο τέλος της και εννοώ ότι για την φετινή ραδιοφωνική σεζόν, χρονιά όπως λέμε, ολοκληρώθηκε με αυτήν εδώ την εκπομπή με την κυρία Ελευθεριάδου Έφη, ιατρό αγκυροχειρουργό, και εδώ έχει κληθεί και με την άλλη της ειδικότητα που είναι γραμματέας του Ερυθρού Σταυρού της Πόλεως μας και εκπαιδεύτρια των εθελοντριών νοσοκόμων, νοσηλευτριών στον Ερυθρό Σταυρό. Ολοκληρώσαμε λοιπόν περίπου 35 και πλέον εκπομπές όλο το χρόνο από το Σεπτέμβριο μέχρι και σήμερα με ιατρούς, επιστήμονες της πόλεως μας, ιδιώτες, νοσοκομιακούς, πανεπιστημιακούς, με μοναδικό κίνητρο να ενημερώσουμε εσάς για να έχετε και να έχουμε όλοι μας καλύτερη ποιότητα στη ζωή μας, λιγότερο πόνο, λιγότερες δοκιμασίες και με την πρόληψη αλλά και με την θεραπεία, αφού αντιμετωπίζουμε καλύτερα τις παθήσεις όταν τις γνωρίζουμε. Και θα ήθελα καθηκόντως, όπως λένε, να ευχαριστήσω πρώτον τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, κύριο Άνθιμο, ο οποίος έδωσε την ευχή, την ιδέα, την προτροπή, αλλά και μας στήριξε σε όλο αυτό το διάστημα του ενός χρόνου στη συγκεκριμένη εκπομπή, όπως κάνει άλλωστε σε όλες τις άλλες. Τον άμεσο συνεργάτη μας εδώ στο στούντιο, τον πατέρα Χρυσόστομο Θεοδοσιάδη, τον ηχολήπτη που ήταν ακούραστος, απαραίτητος πάνω απ' όλα, ευγενής με τους καλεσμένους και με εμένα. Να ευχαριστήσω τους ιατρούς, άνδρες και γυναίκες, που ήρθαν στο στούντιο, που μας προσέφεραν την επιστημονική τους κατάρτιση, την ιατρική τους πείρα, που δεν φίδονταν χρόνου να έρθουν εδώ και να επικοινωνήσουν και μέσω του ραδιοφώνου για να θεραπεύσουν τους ανθρώπους, και τον διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού, τον πατέρα Ευάγγελο Καλινάκη, και όλους όσοι στηρίζουν το ραδιοφωνικό σταθμό και τη συγκεκριμένη εκπομπή. Θα σταματήσει η εκπομπή εδώ, δεν θα συνεχίσει τη νέα χρονιά, ολοκλήρωσε έναν κύκλο. Αν οι υπεύθυνοι το κρίνουν, μπορεί να υπάρξουν στο νέο έτος κάποιες αναμεταδόσεις κάποιων εκπομπών. Αυτό που εμείς μπορούμε να ευχηθούμε μετά από αυτήν την ραδιοφωνική μας συνεργασία και επικοινωνία είναι πρώτον να προσέχετε την υγεία σας, και για την Εκκλησία, επειδή σας μιλάει ένας κληρικός και όχι γιατρός, η υγεία στον άνθρωπο που είναι ψυχοσωματική οντότητα σημαίνει υγεία στην ψυχή και στο σώμα, διότι το ένα επηρεάζει το άλλο θετικά και αρνητικά, είτε το βλάπτει είτε η ψυχή ενεργεί θετικά στις παθήσεις του σώματος, και τότε αποτελεί μεγάλο μέρος της θεραπείας για το σώμα η ψυχική διάθεση. Και επειδή κοντεύει και πλησιάζουμε και στην γιορτή των Αποστόλων, ως ευχή θα θέλαμε να δώσουμε όλοι όσοι είμαστε εδώ, και ο πατήρ Χρυσόστομος και η ιατρός μας, η κυρία Ελευθεριάδου, έναν λόγο του Αποστόλου Παύλου, του Αποστόλου των Εθνών, του μεγάλου αυτού εκκλησιαστικού άνδρα και ηγέτη, θα έλεγα. Αδελφοί μου, χαίρετε, υγιένετε με το φάρμακο που λέγεται αγάπη. Αγάπη προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους. Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε ο Θεός να σας ευλογεί Καλό καλοκαίρι.
2: Ιατρική διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την Τρίτη, 28 Ιουλίου, εορτή της Οσίας Μητρός Σιμών Ειρήνης της Χριστοβαλάντου, πανηγυρίζει το καθολικό της ομονίμου Ιεράς Μονής στο Ηράκλειο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 27 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Μεθοδίου Σαμαριτάκη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6.30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρίου Προδρόμου. Στις 6.30 το απόγευμα της Τρίτης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το Κτητορικό Μνημόσυνο.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

την 5η 30 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Σύλλα, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στον Άγιο Σύλλα Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης 29 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος

Ψαλμός 18. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιησιν δε χειρών αυτού, αναγγέλει το στερέωμα. Ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα, και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώση. Ουκ εσύ λαλιέ ουδέ λόγοι, ον ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εις πάσαν τη γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών, και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού, και αυτός ως νηφίος εκπορευόμενος εκ παστού αυτού. Αγαλιάσεται ως γίγας δραμήν οδόν αυτού, απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού, και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού, και ουκ έστιν ως αποκριβήσεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος Κυρίου άμωμος επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίζουσα νήπια. Τα δικαιώματα Κυρίου ευθέα εφραίνοντα καρδίαν, η εντολή Κυρίου τη λαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός διαμένουν εις αιώνα αιώνους. Τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δε δικαιωμένα επί το αυτό. Επιθυμητά υπερχρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν, και γλυκύτερα υπέρ μέλη και Κυρίων. Και γάρο δούλος σου φυλάσει αυτά, εν το φυλάσιν αυτά ανταπόδοσης πολύ. Παραπτώματα τι συνήσει, εκ των γρυφίων μου καθάρισόν με και από τον αλωτρίον φύσε του δούλου σου. Εάν μη μου κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσωμε και καθαριστήσωμε από αμαρτίας μεγάλης. Και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιον σου διαπαντός. Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου.

Ψαλμός 19. Επακούσε σου, Κύριος, εν ημέρα θλίψεως. Υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβου. Εξαποστήλεσι βοήθειαν εξ Αγίου και εξ Ιών αντιλάβει τόσου. Μνηστεί η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτου. Δώ εσύ, Κύριος, κατά την καρδία σου και πάσα τη βουλή σου πληρώσει. Αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε, Κύριος, πάντα τα αιτήματά σου. Νυν έγνων ότι έσωσε, Κύριος, των Χριστών αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν δυναστείες η σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτι εν άρμασιν και ούτι εν ύπης, ημείς δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσον, ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Κύριε, σώσον τον βασιλέα και επάκουσον ημών, ενίαν ημέραν επικαλεσόμεθά σε.

Ψαλμός 20. Κύριε, εν τη δυνάμει σου εφρανθίσεται ο βασιλεύς και επί το σωτηρίος του αγαλιάσεται σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκα σ' αυτό και την θέληση των χιλέων αυτού ούκ εστέρισα σ' αυτόν. Ότι προέφθασα σ' αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθηκας επί την κεφαλήν αυτού, στέφανον εκλήθου τιμίου. Ζωήν ητήσα τόσε και έδωκα σ' αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνους. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπεια αν επιθύσεις επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνους, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου ομίς αλευθεί. Ευρεθεί η ηχήρ σου πάση της εχθρή σου, η δεξιά σου εύρει πάντα στους μισούντασε. Ότι θύσεις αυτούς εις κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου, Κύριος εν οργή αυτού συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτόν από της γης απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν εις εκακά, διελογήσαν το βουλάς, έσου μη δίνονται εστίνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτούν. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμει σου, άσομεν και ψαλούμεν τας δυναστείας σου.

Ψαλμός 21. Ο Θεός μου πρόσκες μη, ειν ατίν κατελειπές με, μακράν από τη σωτηρίας μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου. Ο Θεός μου και κράξω με ημέρας και ουκ εις ακούσι, και νυκτός και ουκ εις άνοιαν εμί. Σύ δε εν Αγίω κατοικείς ο έπαινος του Ισραήλ. Επίσης ήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ερήσω αυτούς. Προσέε και έκραξαν και εσώθησαν, επίσης ήλπισαν και ούκα τις κύνθησαν. Εγώ δε ημίς κόλιξ και ούκ άνθρωπος, όνιδος ανθρώπων και εξουθένημα λαού. Πάντες οι θεωρούντες με εξεμικτήρισαν με, ελάλησαν εν χείλεσιν, εκίνησαν κεφαλήν. Ήλπισεν επί Κύριον, ρισάς το Αυτόν, σωσά το Αυτόν, ό,τι θέλει Αυτόν. Ότι σύ ο εξπάσας με γαστρός, η ελπίς μου από μαστόν της μητρός μου. Επί σε περίφην εκ μήτρας, εγαστρός μητρός μου Θεός μου εσύ, μη αποστείς από μου. Ότι θλίψεις εν γης, ότι ουκέστην ο βοηθών μη. Περιεκύκλωσαν με μόσχοι πολλοί, ταύροι πίονες περιέσχον με. Ήνυξαν επ' εμέ το στόμα αυτών, ως λέον αρπάζουν και οριόμενους. Ως είδωρ εξεχήθη και διεσκορπίστη πάντα τα οστά μου. Εγεννήθη η καρδία μου ως ικυρός, τυκόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Εξειράνθη ως όστρακον νησκής μου, και η γλώσσα μου και κόλλητε το λαριγγί μου, και ισχούν θανάτου κατήγαγες με. Ότι εκύκλωσαν με κίνες πολλοί, συναγωγή πονηρευωμένων περιέσκον με. Όριξαν χείρας μου και πόδας μου, εξηρύθμισαν πάντα τα οστά μου, αυτοί δε κατενόησαν και επίδων με. Διεμερίσατο τα ημάτια μου οι αυτής, και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων. Σύ δε Κύριε, μη μακρύνεις τη βοήθειά σου από μου, εις την αντίληψή μου πρόσχες. Ρίσε απορομφέα στην ψυχή μου, και εκχυρός κοινός την μονογενή μου. Σώσω με εκστόματος λέοντος, και από κεράτων μονοκερώτων την ταπεινωσή μου. Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, εν μέσω εκκλησίας υμνήσωση. Οι φοβούμενοι των Κύριων ενέσατε αυτούν, άπαν το σπέρμα Ιακώβ δοξάσατε αυτούν. Φοβηθεί το δι απ' αυτού, άπαν το σπέρμα Ισραήλ, ότι ουκ εξουδένωσεν, ουδέ προσόχθησε τη δεήση του πτωχού, ουδέ απέστρεψε το πρόσωπον αυτού από ημού, κέντο και κραγένε με προς αυτόν εισήκουσέ με. Παρασού ο επενός μου, εν εκκλησία μεγάλη εξομολογήσε τέση, τα σευχάς μου αποδώσω εναντίον των φοβουμένων σε. Φάγονται πένιτες και εμπληστήσονται, και εν έσωση Κύριον οι εξητούντες αυτών. Ζήσονται η καρδία αυτών εις αιώνα αιώνους. Μνηστήσονται και επιστραφήσονται προς Κύριον πάντα τα πέρατα της γης και προσκυνήσου συνενόπιον αυτού πάσε επατριέ των εθνών. Ότι του Κυρίου η βασιλεία και αυτός δεσπόζει των εθνών. Έφαγον και προσεκίνησαν πάντες οι πίονες της γης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται πάντες οι καταβαίνοντες εις γην. Και η ψυχή μου αυτό ζει και το σπέρμα μου δουλεύσει αυτό. Αναγγελίσετε το Κυρίο γενεά οι ερχομένοι και αναγγελούσι την δικαιοσύνην αυτού λαότο τεκτισωμένου, όν επίησεν ο Κύριος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε την πορεία μας στην Ιερουσαλήμ και πορευόμαστε πλέον στην Ανατολική και στη Νότια περιοχή. Κοιλάδα Ιωσαφάτ ή Χήμαρος των Κέδρων. Η κοιλάδα του Ιωσαφάτ βρίσκεται μεταξύ του όρους των Ελαιών και του λόφου Μορία της Ιερουσαλήμ. Αρχίζει βορειοδυτικά του λόφου Βεζεθά, περνά από τη Γεστημανή, το Φρέαρ του Ιώβ, τη Λαύρα του Αγίου Σάβα και καταλήγει στην Εκρά Θάλασσα. Ονομάζεται και Χήμαρος των Κέδρων ή Κοιλάδα του Κλαθμόνος ή Πύρινος Ποταμός. Στη χαράδρα αυτή λέγεται ότι βρίσκεται και ο τάφος του Αβεσσαλόμ, ιού του Δαβίδ, και ότι από εδώ πέρασε και ο βασιλιάς Δαβίδ, βρισκόμενος σε μεγάλη κατάσταση θλίψεως, επειδή τον κατεδίωκε ο γιος του. Ο Αβεσσαλόμ είχε επαναστατήσει ενάντια στον πατέρα του, αλλά στο τέλος φωνεύθηκε από τον Ιωάβ, στρατηγό του Δαβίδ, αφού προηγουμένως κρεμάστηκε από τα πλούσια μαλλιά του, ενώ έτρεχε καβάλα στο άλογο μέσα στο δάσος της Δριός της Μεγάλης, καταδιωκόμενος από τις στρατιωτικές δυνάμεις του Δαβίδ. Στην κοιλάδα αυτή βρίσκεται το μνημείο του βασιλέα Ιωσαφάτ, ο οποίος εδώ νίκησε τους εχθρούς των Ιουδαίων. Εδώ ακόμη λέγεται ότι βρίσκεται ο τάφος του Ζαχαρίου, ιού Βαραχίου, και ο τόπος πριονισμού του προφήτη Ισαΐα. Ο προφήτης Ισαΐας θανατώθηκε ύστερα από διαταγή του βασιλιά Μανασί δια πριονισμού, γιατί κατηγορήθηκε ότι θεώρησε τον εαυτό του ανώτερο από τον Μωυσή, επειδή είπε «Είδον τον Κύριον». Κοντά στο σημείο όπου ενώνονται οι κοιλάδες Ιωσαφάτ και Ενόμ, βρίσκεται και το Φρέαρ του Ιώβ, του οποίου το γλυκό νερό είναι αστήρευτο. Από τον Χήμαρο των Κέδρων πέρασε πολλές φορές ο Κύριός μας, πηγαίνοντας ή επιστρέφοντας από το όρος των Ελαιών. Σύμφωνα με τον προφήτη Ιωήλ, σε αυτή την κοιλάδα θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και η τελική κρίση του κόσμου. Ιδού εγώ εν τες ημέρες εκείνες και εν το καιρό εκείνο, όταν επιστρέψω την αιχμαλωσία Ιούδα και Ιερουσαλήμ και συνάξω

Το καιρό εκείνο, παράγον ο Ιησούς, είδεν άνθρωπον τυφλών εκ γενετής και ρώτησαν αυτόν οι μαθητέ αυτού λέγοντες, «Ραβί, τι σήμαρτεν, ούτως ή γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί?» Απεκρίθη Ιησούς, «Ούτε ούτως σήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Εμέ διεργάζεσαι τα έργα του πέψαντός με έως ημέρα εστίν. Έρχεται νίξ, ότε ουδείς δύνατε εργάζεστε. Όταν εν το κόσμο, φως ημί του κόσμου. Ταύτα υπόν, έπτυσεν χαμέ και επίησε πυλών εκ του πτίσματος και επέχρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού και είπεν αυτό. Ήπαγε, νύψε εις την κολυμβήθρα του Σιλοάμ, ο ερμηνεύεται απεσταλμένος. Απήλθε νουν και ενύψατο και ήλθε βλέπον. Ιούν γείτονες και οι θεωρούντες αυτόν το πρώτερον ότι τυφλός είναι έλεγον, ουχούτος εστίν ο καθήμενος και προσετών. Άλλοι έλεγον ότι ούτως εστίν, άλλοι δε ότι όμοιος αυτό εστίν. Εκείνος έλεγεν ότι εγώ είμαι. Έλεγον ούν αυτό, πως ανεώχθησαν σου οι οφθαλμοί? Απεκρίθη εκείνος και είπεν, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς, πυλών επίησε και επέχρισε μου τους οφθαλμούς και είπε μη, ύπαγε εις την κολυβήθρα του Σιλοάμ και νύψε, απελθόν δε και νυψάμενος ανέβλεψα. Είπον ούν αυτό, πού εστίν εκείνος? Λέγει, ουκ είδα. Άγουσιν αυτόν προς τους Φαρισαίους, τον ποτέ τυφλών. Ειν δε Σάββατον, ότε τον πυλών επίησεν ο Ιησούς και ανέωξεν αυτού τους οφθαλμούς. Πάλι νουν οι ρώτων αυτών και οι Φαρισαίοι πως ανέβλεψεν. Ο δε είπεν αυτής, πυλών επέθηκέ μου επί τους οφθαλμούς και ενυψάμιν και βλέπω. Έλεγον νουν εκ των Φαρισαίων την έσ, ούτως ο άνθρωπος ουκ έστι παρά του Θεού, ότι το Σάββατον ου τηρεί. Άλλοι έλεγον, πως δύναται άνθρωπος αμαρτωλός τι αυτά σημεία ποιήν, και σχίσμα είναι ναυτής. Λέγουσι το τυφλό πάλιν, σι τι λέγεις περί αυτού, ότι είναι ξέσου τους οφθαλμούς, ο δε είπεν ότι προφήτησε στην. Ουκ επίστευον ουν Ιουδαίοι περί αυτού, ότι τυφλός είναι και ανέβλεψεν, έως ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού, του αναβλέψαντος και ρώτησαν αυτούς λέγοντες, ούτως εστίν ο Υιός ημών, όν ημείς λέγεται ότι τυφλός εγεννήθη, πόσουν άρτη βλέπει? Απεκρίθησαν δε αυτοίς οι γονείς αυτού και είπον, είδαμε ότι ούτως εστίν ο Υιός ημών και ότι τυφλός εγεννήθη, πως δεν ειν βλέπει ουκ είδαμε, ή τη σύνηξε αυτού τους οφθαλμούς ημείς ουκ είδαμεν. Αυτός ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε, αυτός περί αυτού λαλήσει. Ταύτα είπον οι γονείς αυτού ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους, ήδη γάρ συνετέθην το Ιουδαίοι να εάν της ομολογήσει Χριστόν από συνάγωγος γέννηται. Δια τούτο οι γονείς αυτού είπον ότι ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε. Εφώνησον ουν εκ δευτέρου των άνθρωπων ως ειν τυφλός και είπον αυτό, δώσ' δόξαν το Θεό, ημείς είδαμεν ότι ο άνθρωπος ούτως αμαρτωλός εστίν. Απεκρίθη ουν εκείνος και είπεν, ή αμαρτωλός εστίν ουκ είδα, εν είδα ότι τυφλός ον άρτη βλέπω. Είπον δε αυτό πάλιν, τι επίησαι εσύ, πώς ίνιξες σου τους οφθαλμούς? Απεκρίθη αυτής, είπον ημίν ήδη και ουκ οικούσατε, τι πάλιν θέλετε ακούιν, μη και ημείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε? Ελιδόρησαν αυτόν και είπον, σύ μαθητής εκείνου, ημείς δε του Μωυσέως εσμέν μαθητέ. Ημείς είδαμεν ότι Μωυσή λελάλικεν ο Θεός, τούτον δε ουκ είδαμεν πόθεν εστίν. Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπεν αυτής, εγάρ τούτο θαυμαστόν εστί, ότι μη σου κείδατε πόθεν εστί και ανέωξέ μου τους οφθαλμούς. Είδαμεν δε ότι αμαρτωλών ο Θεός ουκ ακούει, αλλά αν της θεοσεβήσει,

Το θέλημα αυτού ποι, τούτου ακούει. Εκ του αιώνος σου κυκούστη, ότι ίνιξε τις οφθαλμούς τυφλού και γεννημένου, ή μη ινούτος παραθεού, ουκ η δύνατον ποιήνου δεν. Απεκρίθησαν και είπων αυτό. Εν αμαρτή εσύ εγεννήθης όλος, και εσύ διδάσκεις ημάς, και εξέβαλον αυτόν έξω. Ήκουσεν Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω, και βρών αυτόν είπεν αυτό. Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού? Απεκρίθη εκείνος και είπε, και τι σε στή Κύριε ή να πιστεύσω εις αυτόν? Είπε δε αυτό Ιησούς, και όρακας αυτόν και ο λαλών μετά σου εκείνος εστίν. Ο δε έφη, πιστεύω Κύριε, και προσεκίνησεν αυτό.

η κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Στους πρόποδες του όρου των Ελαιών και στην αριστερή πλευρά της κοιλάδας του Ιωσαφάτ βρίσκεται η κολυμβήθρα του Σιλοάμ, στην οποία έστειλε ο Κύριος τον εκγενετή τυφλό για να πλύνει τα μάτια του. Κατά τη μαρτυρία του τεθεραπευμένου, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς, πυλών επίησε και επέχρισέ μου τους οφθαλμούς και είπε μη, είπαγε εις την κολυμβήθρα του Σιλοάμ και νύψε. Απερθόν δε και νυψάμενος, ανέβλεψε. Η κολυμβήθρα έχει μήκος 15 μέτρα και πλάτος 4. Το νερό της, που δεν τρέχει πάντοτε, είναι γλυφό και θεωρείται ιαματικό. Τα ερείπια και τα κομμάτια από τις κολόνες μαρτυρούν ότι πρέπει στο σημείο αυτό να υπήρχε χριστιανική εκκλησία, η οποία είχε χτιστεί από την αυτοκράτηρα Ευδοξία το 450 μετά Χριστόν. Αγρός του Κεραμαίος. Στο χήμαρο των Κέδρων, νότια της κολυμβήθρας του Σιλοάμ, βρίσκεται ο αγρός του Κεραμαίος ή αγρός του αίματος. Αυτό τον αγρό αγόρασαν οι αρχιερείς με τα 30 αργύρια που επέστρεψε ο Ιούδας προς ταφήν της ξένης. Το χώμα αυτό πιστεύεται ότι είναι ικανό να διαλύσει τα σώματα των πιστών χριστιανών πολύ γρήγορα. Γι' αυτό η παράδοση αναφέρει ότι η Αγία Ελένη φόρτωσε 250 καράβια από αυτό το χώμα και το μετέφερε στη Ρώμη της Ιταλίας, όπου βρίσκεται κάτω από το δάπεδο του βασιλικού ναού του Τιμίου Σταυρού.

τα τριάκοντα αργύρια. Στο μοναστήρι του Αγίου Θεοδοσίου, μέσα στο καθολικό της Μονής, βρίσκεται σε κορνίζα ένα κείμενο το οποίο αναφέρει ότι διέσωσε η παράδοση για τα τριάκοντα αργύρια. Εμείς έχουμε την ευλογία να έχουμε αντίγραφο του κειμένου αυτού και θα το παρουσιάσουμε ως έχει. Ο Ταράχ, ο πατήρ του Αβραάμ, κατόπιν διαταγής του βασιλέως της Μεσοποταμίας Νίνου, έκοψε νομίσματα και εις ανταμοιβήν της εργασίας αυτής έλαβε 30 αργύρια, τα οποία παρέδωσε εις τον Αβραάμ. Τα 30 αργύρια ο Αβραάμ εδαπάνησε κατά τις περιπλανήσεις του ευρισκόμενος εις την εξορίαν και τα οποία περιήρθον εις διαφόρους χείρας έως ότου κατέληξαν εις τους Ισμαηλίτας. Δια των χρημάτων αυτών εξηγοράστη ο Ιωσήφ εκ των αδελφών του, οι οποίοι ακολούθως του τα ενεχείρισαν προκειμένου να αγοράσουν σίτον όταν αυτός εκυβέρνα την Αίγυπτον. Ταύτα εδόθησαν αργότερα δια του επιμελητού του Ιωσήφ η Σαβά προς αγοράν εμπορευμάτων δια τον Φαραώ. Όταν αργότερον η βασίλισσα του Σαβά ήρθε εις Ιεροσόλυμα προκειμένη να ακούσει τη σοφία του Σολομώντος, τα προσέφερε εις τον ναό. Κατά τους χρόνους του Ιεροβοάμ, ότε ο Ναβουγοδονόσορ εσύλισε τον ναό και ήρπασε τους θησαυρούς αυτού, έδωσε τα 30 αργύρια εις τον βασιλέα της Γοδολίας, εις το βασίλειον του οποίου παρέμενον μέχρι και της γεννήσεως του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ότε το βασίλειον τούτο μετετέθη εις Νούβιαν. Τότε ο βασιλεύς Μέλχιος, ειδών εκ του αστέρος ότι ο Χριστός εγεννήθη εκ Παρθένου, παρέλαβεν αυτά ως αρχαία και ευγενή και τα προσέφερε εις τον Χριστόν. Ταύτα μετά των λοιπόν δώρων προς τον νεογέννητον Χριστόν, απόλεσε η Παρθένος Μαρία κατά την φυγήν αυτών εις Αίγυπτον. Οπότε περιήρθον εις την κατοχήν κάποιου ποιμένος, ώστις τα εφύλαξε επί 30 έτη. Κατά την δημοσία δράση του Ιησού, επλησίασε τον Κύριον όταν ευρίσκετο εις τον ναόν, ο εν λόγω ποιμήν, και θεραπεύθη υπ' αυτού. Θέλω να εκφράσει εις αυτόν την ευγνωμοσύνη του, προσέφερε τα 30 αργύρια μετά των λοιπόν δώρων. Ο Ιησούς ειρνήθη να τα δεχθεί και τον προέτρεψε να προσφέρει τα 30 αργύρια εις τον ναόν. Τα δε δώρα να αναθέσει στο θυσιαστήριο. Τα αργύρια εκ του Κορβανά παρεδόθησαν εις τον Ιούδα δια την προδοσίαν. Μεταμεληθείς ο Ιούδας επέστρεψε να φτάνει στους Ιουδαίους, οι οποίοι διαμέν των 15 ηγόρασαν των αγρών του Κεραμαίος προς τα φύν των ξένων και τα λοιπά 15 έδωκαν εις τους στρατιώτες που εφύλασαν τον τάφο του Ιησού.

Ηλία και προδρόμου οδούς ζηλώσαντος και τες του πνεύματος αύρες ηθινωμένου καλός, εις ενδότερα ερήμου εφημίσομεν, γύμνωσιν και υπομονήν εκβόντες θεαυγές ονούφριε, μη ελείπεις, Χριστό πρεσβεύων συντρίψε ημάς παγίδας του Αλάστορος. Ιερά Μονή Αγίου Ονουφρίου. Κοντά στον αγρό του Κεραμαίος βρίσκεται το μοναστήρι του Αγίου Ονουφρίου και το σπήλαιο που ασκήτεψε. Όπως μας πληροφορεί ο συναξαριστής, ο Όσιος Ονούφριος καταγόταν από την Αίγυπτο. Νωρίς απαρνήθηκε οτιδήποτε εγκόσμιο και έζησε ασκητικότατα, θέλοντας να μιμηθεί τον ασκητικό και ερημικό βίο του προφήτου Ηλία, του Θεσβήτου και του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Έμεινε στην έρημο περίπου 70 χρόνια, αποκτώντας τέτοιο βαθμό υπομονής στους πειρασμούς, ώστε τη σκληραγωγία και τους πόνους της εγκρατείας να τους αντιμετωπίζει με καρτερία και ανεκλάλλητη χαρά. Λίγο πριν το θάνατό του, ο Κύριος οδήγησε τον Όσιο Παφνούτιο κοντά του, προκειμένου να δει την πνευματική καταξίωση του Οσίου και να φροντίσει για την ταφή του υγειασμένου σκηνώματός του. Πρώτης τελευταίς του και παρουσία του Παφνουτίου, ο Όσιος Ονούφριος είπε αυτή την προσευχή: «Ύψιστε Θεέ και αόρατε, που η δύναμις ανεξιχνίαστος και η δόξα ακατανόητος και ανέκφραστος και το έλεος άπειρον και αμέτρητον, υμνώ, ευλογώ, προσκυνώ και δοξάζωσε. Όν επόθησα εκ νεότητός μου και σύ οικολούθησα, επάκουσόν μου, προσέ γάρε και έκραξα, ότι επίδες την ταπείνωσή μου, έσωσας εκ των αναγκών την ψυχήν μου. Σύ συνέκτησας με ισχύρας εχθρών, αλέστησας εν ευρύ χώρο τους πόδας μου. Δέομαι σου, Κύριέ μου, τη σύ δεξιά σκεπασών με, ή να μην ταραχθεί η ψυχή μου από τους δαίμονας, όταν εξέρχεται εκ του σώματος, αλλά παράλαβε αυτήν διαγίων αγγέλων σου και κατάταξον αυτήν ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου, ότι ευλογητός εσύ και δεδοξασμένος εις τους αιώνας. Μνήστητη πανηχτήρμων και πολυέλεε του πιστού λαού σου, και ως της ευρεθεί εις κίνδυνο θαλάσσης ή εις θυμών δικαστού ή εις άλλην την άστενοχωρίεν, και σε επικαλεστεί λέγον, παντοδύναμε Κύριε, δια πρεσβειών του δούλου σου Ονουφρίου, ελέησόν με, παρακαλώ την βασιλεία σου, καθώς μου έταξες επάκουσον της δεήσεως αυτού. Αφού είπε την παραπάνω προσευχή, ανεφώνησε: «Κύριε, ισχύρα σου παρατήθη μη το πνεύμα μου». Ο Όσιος Παφνούτιος αναφέρει ότι δύο λιοντάρια άνοιξαν τάφο για να κυδευθεί το σώμα του Οσίου.

Βασίλειον διάδημα εστεύθης η κορυφή, εξάθλων ον υπέμεινας υπερ Χριστού του Θεού, μαρτύρων πρωτοάθλε Στέφανε, σίγαρ την Ιουδαίων απελέγξας μανίαν, είδε σου τον σωτήρα του πατρός δεξιώθεν, αυτό νουν εκ δυσόπια ή υπέρ των ψυχών ημών. Τόπος λιθοβολισμού του Αγίου Στεφάνου. Ανατολικά της Ιερουσαλήμ, έξω από την πύλη των Λεόντων, βρίσκεται σε παρεκκλήση ο τόπος που λιθοβολήθηκε από τους Ιουδαίους ο αρχιδιάκονος και πρωτομάρτυρας Στέφανος. Μπαίνοντας ο προσκυνητής στο παρεκκλήσι του τόπου του μαρτυρίου του Αγίου Στεφάνου, βλέπει συγκινημένος απεικονίσεις της χειροτονίας των 7 διακόνων, της ζωής του πρωτομάρτυρα Στέφανου, του λιθοβολισμού του, της κηδείας του, της ανακομιδής των λειψάνων του, της προσευχής του Χριστού στον κήπο της Γεστημανής και της προδοσίας του, της παράδοσης της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου στον Απόστολο Θωμά. Ο Άγιος Στέφανος ήταν Ιουδαίος στο γένος, μαθητής του νομοδιδασκάλου Γαμαλιήλ και πρώτος από τους 7 διακόνους τους οποίους χειροτώνησαν οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα για την επιμέλεια των πτωχών και τη διανομή των ελεημοσυνών σε αυτούς. Ο Στέφανος ήταν χριστιανός με μεγάλη πίστη. Ήταν άνδρας μορφωμένος και εκτός από διάκονος, όπως αναφέρει ο Επιφάνιος, ήταν και ένας από τους 70 μαθητές του Χριστού. Έδειχνε μεγάλη δραστηριότητα και ζήλο στη διακονία και θαυμαστή ικανότητα στο κήρυγμα. Ο χαρισματικός του λόγος, η προσωπικότητά του και τα θαύματά του άρχισαν να προσελκύουν πολλούς στην πίστη του Χριστού. Ανάμεσα σε αυτούς και μεγάλο αριθμό Ιουδαίων. Γι' αυτό το λόγο οι Φαρισαίοι έτρεφαν εναντίον του μεγάλο μίσος και τον κατηγορούσαν ότι μάχεται την Ιουδαϊκή θρησκεία και δεν σέβεται τον νόμο του Μωυσέως. Βρήκαν λοιπόν την ευκαιρία και τον συνέλαβαν και τον παρέδωσαν στο συνέδριο για να δικαστεί. Μόλις παρουσιάστηκε στο συνέδριο, φαινόταν σαν άγγελος και με μεγάλο θάρρος απολογήθηκε και είπε: «Έπρεπε, κατηγορούμενοι, να είστε εσείς οι Φαρισαίοι και όχι εμείς οι Χριστιανοί, γιατί εσείς παραβαίνετε τον νόμο του Μωυσή. Εσείς είστε σκληροί και κακοί και πάντοτε κάνετε το αντίθετο από το θέλημα του Θεού. Εσείς εφωνεύσατε τους προφήτες, οι οποίοι σας μίλησαν για τον Χριστό, τον οποίο εσείς εσταυρώσατε. Ιδού, αυτή τη στιγμή, βλέπω τους ουρανούς ανοιχτούς και τον Ιησού να κάθεται στα δεξιά του Θεού». Τότε οι Φαρισαίοι εξαγριώθηκαν και όρμησαν εναντίον του χωρίς να αφήσουν να βγει η απόφαση του συνεδρίου. Τον έσπρωξαν έξω από τα τείχη της πόλεως και τον λιθοβόλησαν. Ο Στέφανος υπέστη με θαυμαστή καρτερία το μαρτύριό του και ενώ οι λίθοι έπεφταν πάνω του, γονάτισε στη γη και είπε: «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτίαν ταύτη». Μέσα στον όχλο, ο οποίος λιθοβολούσε τον Στέφανο, ήταν και ένας νέος, ονομαζόμενος Σαύλος, ο οποίος κρατούσε τα ρούχα των λιθοβολούντων. Αυτός αργότερα βαπτίστηκε και έγινε ο Απόστολος των Εθνών Παύλος. Ο Στέφανος ήταν ο πρώτος χριστιανός ο οποίος υπέστη μαρτυρικό θάνατο για την πίστη του προς τον Χριστό. Για τούτο και ονομάστηκε πρωτομάρτυρας. Η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του στις 27 Δεκεμβρίου. Παλιότερα υπήρχε εδώ μεγάλη εκκλησία προς τιμήν του, αλλά καταστράφηκε από τις πολλές βαρβαρικές επιδρομές. Σήμερα στο ίδιο μέρος έχει χτιστεί από τον αείμνηστο σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ασκάλωνος κυρό Αρκάδιο εκ Κύπρου τετραόροφος μονή με μεγαλοπρεπή εκκλησία του Αγίου Στεφάνου ρυθμού βασιλικής μετρούλου.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

99,7 στα FM. Ο σταθμός που μιλάει στην ψυχή μας. Πράγματι, ένα ευλογημένο καταφύγιο. Και επειδή στους ταραγμένους καιρούς μας κανείς δεν μιλάει στην ψυχή μας με αυτόν τον τρόπο, αλλά μάλλον την αναστατώνει, ο σταθμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης είναι βάλσαμο στην ταλέπορη ψυχή του σύγχρονου σημερινού ανθρώπου.

Και συνεχίζουμε σήμερα, αγαπητοί φίλοι, με το έργο του Νικολάου Ανδρουλιδάκη, καθηγητή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, με τίτλο «Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει η καμπάνα». Μιλήσαμε για το γάμο του Ανέστη και της Ευτυχίας. Ο Ανέστης ήταν δάσκαλος και διορίζεται σε ένα μικρό ορεινό χωριό της Ηπείρου για να αναλάβει υπηρεσία. Ο δάσκαλος απλός, ταπεινός, χαμογελαστός, πάντα χαρούμενος, χαριτωμένος και δοσμένος ψυχήτε και σώματι στους μαθητές του. Με αφοσίωση και αυταπάρνηση επιτελεί το μορφωτικό του έργο. Οι γονείς των παιδιών είναι πολύ ευχαριστημένοι με το δώρο που τους έστειλε ο Θεός, όπως αποκαλούσαν το νέο δάσκαλο, και προσπαθούν να κάνουν πιο ευχάριστη τη διαβίωσή του. Οι μαθητές αγαπούν το δάσκαλό τους, και όταν οι μαθητές αγαπούν τον δάσκαλο, τον σέβονται, τον ακούν με προσοχή, συμμορφώνονται στις υποδείξεις του, γίνονται επιμελείς, προσεκτικοί και ωφελούνται πολύ. Ο Αναστάσιος είχε καθαρές σκέψεις. Πρέπει και γράμματα να μάθουν τα παιδιά, αλλά και όπλα πνευματικά να αποκτήσουν για να μπορούν να πολεμούν στις δύσκολες στιγμές της ζωής τους. Πίστη στο Θεό και αγάπη στο συνάνθρωπο ενσταλάζει στις αγνές παιδικές ψυχές. Προβλήματα, δυσκολίες και πάθη ξεπερνιούνται με την πίστη, το θετικό τρόπο σκέψης και την προσευχή. Όπλο δυνατό και απαραίτητο για τον αγώνα της ζωής είναι η προσευχή, η οποία είναι άρμα που ανεβάζει τον άνθρωπο από την γη στον ουρανό, στη ζωή της χαράς και της άρρητης μακαριότητας. Η προσευχή είναι μια μεγάλη δύναμη σε αυτόν τον κόσμο και είναι ντροπή να μην τη χρησιμοποιούμε, διακήρυξε ένας μεγάλος ψυχίατρος. Σύγχρονοι άνθρωποι με άρτια επιστημονική κατάρτιση αρχίζουν να αναγνωρίζουν ότι η αληθινή προσευχή δεν φέρνει μόνο ηρεμία και ανάπαυση στο πνεύμα, δεν φέρνει μόνο εσωτερική ειρήνη και γαλήνη, αλλά και άρρωστοι που προσεύχονται μπαίνουν στο δρόμο της ανάρρωσης. Επίσης, η αύξηση της καθημερινής απόδοσης στην εργασία είναι συχνά αποτελέσματα προσευχής. Είχαμε αποκτήσει τη συνήθεια να ταυτίζουμε την προσευχή μόνο με την ευσέβεια. Είναι ενδεικτικό ότι η επιστημονική εξέταση του ανθρώπου έχει καταλήξει σε μια αποκάλυψη πάνω στην παλιά αντίληψη ορισμένων ανθρώπων που θεωρούν την προσευχή σαν απαρχαιωμένη πράξη. Σήμερα απαρχαιωμένος είναι εκείνος που δεν προσεύχεται. Η προσευχή στις μέρες μας μπαίνει ξανά στη ζωή μας, γιατί δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε χωρίς αυτήν αν θέλουμε να είμαστε φυσιολογικοί και αποτελεσματικοί σε όλες μας τις εκδηλώσεις και ενέργειες. Ο δάσκαλος δίνει με τη μεθοδικότητα και την πιστικότητα που τον χαρακτηρίζει να μάθουν οι μαθητές την ωφέλεια της κάθε προσευχής και στη συνέχεια να βιώσουν ότι ο κάθε άνθρωπος σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται ωφελείται όταν προσεύχεται. Δίδασκε. Είσαι γεμάτος από γαλήνη? Προσευχή σου. Η προσευχή σου θα τη διατηρήσει. Είσαι γεμάτος από αγωνία? Προσευχή σου. Η προσευχή σου θα τη διαλύσει. Πειρασμούς έχεις? Προσευχή σου. Η προσευχή θα σε στηρίξει και θα σε ενδυναμώσει. Θλιμμένος είσαι και απογοητευμένος? Προσευχή σου.
Η προσευχή θα σε παρηγορήσει και θα σου δώσει νέες ψυχικές δυνάμεις. Αμάρτησες, προσευχή σου. Η προσευχή θα σε επανορθώσει. Παρότρινε τα παιδιά να ζητούν να τα αξιώσει ο Κύριος, να σπέρνουν αγάπη όπου κυριαρχεί το μίσος. Στην αμφιβολία πίστη, στην απελπισία ελπίδα, στο σκοτάδι φως, στη λύπη χαρά, γιατί σπέρνοντας αυτά θα θερίσουν πλουσιοπάροχα τα ίδια. Επίσης επέμενε και στην προσευχή του Καρνέζη. Σε αυτήν ο πιστός παρακαλεί το Θεό για τρία πράγματα. Πρώτον, Θεέ μου, δώσε μου υπομονή να αντέξω αυτό που δεν μπορεί να αλλάξει. Δεύτερον, Θεέ μου, δώσε μου δύναμη να αλλάξω αυτό που μπορεί να αλλάξει. Τρίτον, Θεέ μου, δώσε μου φώτιση και σοφία να ξεκαθαρίσω το πρώτο από το δεύτερο. Οι μαθητές του συνειδητοποίησαν ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται, ιδιαίτερα δε στις δύσκολες στιγμές της ζωής τους, και ότι η προσευχή είναι ανελκυστήρας που μας πηγαίνει όχι όπου εμείς θέλουμε, αλλά όπου πρέπει. Τρεις δε είναι οι απαντήσεις του Θεού στις προσευχές μας. Ναι, όχι, περίμενε. Και οι τρεις πρέπει να είναι ευπρόσδεκτες. Ο Θεός ακούει περισσότερο την παιδική προσευχή και εκείνος ρυθμίζει αν πρέπει να ικανοποιηθεί αμέσως ή αργότερα και πότε αυτό που ζητούν. Η οποιαδήποτε δε απάντηση του Θεού θα είναι για το καλό μας. Τα βράδια που ο δάσκαλος προετοιμάζεται για τα μαθήματα της επόμενης μέρας, συζητά με τη γυναίκα του και εκείνη πρόθυμα του ετοιμάζει όσα εποπτικά μέσα του χρειάζονται και νιώθει μια ιδιαίτερη χαρά που ο άντρας της έχει τόση εκτίμηση και τόσο σεβασμό από γονείς και μαθητές. Ένα βράδυ, και ενώ ετοίμαζαν τη διδασκαλία της επόμενης μέρας, η γυναίκα του σε μια κατάλληλη στιγμή και με την τρυφερότητα που την διέκρινε και με την ευγένεια που τη χαρακτήριζε, φανέρωσε το εξαιρετικά ευχάριστο γεγονός ότι ο δάσκαλος πιθανότατα θα γινόταν πατέρας. Η χαρά και των δύο δεν περιγράφεται. Γονάτισαν μπροστά στο πρόχειρο εικονοστάσι που είχαν και ευχαρίστησαν το Θεό μέσα από την καρδιά τους. Έκτοτε η επιθυμία της ευτυχίας ήταν νόμος για το δάσκαλο. Απέφευγε δε όσο μπορούσε η ευτυχία να μαθαίνει ο άνδρας της τις στομαχικές ανομαλίες, τις ανακατοσούρες και τις αδιαθεσίες που είχε, όπως συνήθως έχουν όλες οι έγκυες. Περνούσαν οι μέρες και η εγκυμοσύνη εξελισσόταν ομαλά. Μια μέρα η ευτυχία παρακάλεσε τον άνδρα της αν ήθελε ένα απόγευμα να περπατήσουν λίγο περισσότερο και να ανέβουν στην πλαγιά του βουνού απέναντι από το χωριό που δέσποζε το εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού για να ανάψουν τα καντήλια και να παρακαλέσουν τον Σταυροθέντα και Αναστάντα Κύριο να την βοηθήσει μέχρι το τέλος της εγκυμοσύνης ώστε να ξεπεράσει το φόβο και το άγχος που άρχισε να την κυριεύει. Το δειλινό της επόμενης μέρας το ζευγάρι ανηφόριζε προς την πλαγιά του βουνού που ήταν χτισμένο το γραφικό εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού. Όπως διέσχιζαν την καταπράσινη πλαγιά με τα αιωνόβια δέντρα, τα πανύψηλα πεύκα, τις ψηλόφορες καστανιές, τα έλατα, ένα μυρωμένο αεράκι λίκνιζε τα φύλλα των δέντρων
και ακούγονταν το τραγούδι του ανέμου σε ήρεμους και αρμονικούς ήχους. Απολάμβαναν τις γλυκές νότες των πουλιών που τραγουδούσαν με την καρδιά τους όλο το βάθος των απλανών αστέρων και πλανητών. Η θεία αυτή μελωδία χάιδευε την ακοή τους, γαλήνευε την ψυχή τους, χαροποιούσε το πνεύμα τους. Έβλεπαν τον ήλιο πορφυρό, ολοπόρφυρο, χρυσό, μαλαματένιο να ακολουθεί τον αιώνιο δρόμο του και να κρύβεται κι εκείνο το βράδυ πίσω από τις κορυφές των απέναντι βουνών και το γλυκό φως του δειλινού ημέρωσε ακόμη περισσότερο τη γύρω πλάση. Παραμυθένια ομορφιά, τι χρώματα! Το ηλιοβασίλεμα μπορεί κανείς μόνο να το δει, δεν μπορεί να το περιγράψει, γιατί ψάχνει τις λέξεις και όλες μοιάζουν φτωχές. Να το ζωγραφίσει ίσως. Η βοσκή και η υλοτόμη σύρονταν σιγά σιγά από τις πλαγιές και τα δάση και πήγαιναν να αναπαύσουν το μόχθο της ημέρας στα ήσυχα σπιτάκια τους. «Θεέ μου, τι όμορφο δειλινό!» σιγοψέλισαν τα χείλη της ευτυχίας. «Τι αγαλίαση πλημμυρίζει την ψυχή μου!» και αυθόρμητα ψέλισε κάποιους στίχους από το ψαλτήρι. «Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστό το όνομά σου εμπάσει τη γη. Μέγας είσαι, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου και ουδείς λόγος εξαρκέσει προς ύμνον των θαυμασίων σου. Κύριε, εν σοφία επίησες. Ιδού ο κόσμος καλός λίαν». Η χαρά και η ευχαρίστηση ήταν ζωγραφισμένη στο πρόσωπό τους. Πλησιάζοντας στο ερημικό εκκλησάκι, βλέπουν προς μεγάλη τους έκπληξη την πόρτα μισάνοιχτη, από που ακούγεται ένας παρακτικός ψήθυρος. Η ευτυχία φοβήθηκε, χλώμιασε και ζήτησε να επιστρέψουν. Ο δάσκαλος την καθησυχάζει. Της προτείνει να μείνει μακριά και αυτός θα πλησιάσει σιγά σιγά να εξακριβώσει από πού προέρχονταν ο ψήθυρος. Με κομμένη την ανάσα ο δάσκαλος και πατώντας την άκρη των ποδιών του, πλησίασε το εκκλησάκι. Με ήρεμο ύφος, κάνει νεύμα στη γυναίκα του να πλησιάσει και εκείνη και ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Μέσα στο εκκλησάκι και κάτω από την εικόνα του εσταυρωμένου ήταν γονατιστός ο μαθητής της πέμπτης τάξης, ο Τάσος. Είχε υψωμένα τα ολοκάθαρα χέρια του και το λυπημένο βλέμμα του καρφωμένο στο εικόνισμα του εσταυρωμένου με το ακάνθινο στεφάνι και με φωνή τρεμάμενη που έβγαινε από μια ολόλευκη παιδική καρδιά, έβγαινε μια προσευχή που ψέλιζαν χίλια αγνά που πρόδιναν τον πόνο και την αγωνία μιας αθώας και άδολης ψυχής. Η όλη στάση φανέρωνε μια προσευχή γεμάτη ελπίδα και εμπιστοσύνη στο Θεό. Προσευχή που έβγαινε από μια αταλάντευτη, απλή, παιδική πίστη. Μια προσευχή που φανέρωνε ότι ο εσταυρωμένος Χριστός ήταν παρόν. Έβλεπε το σπαραγμό της παιδικής καρδιάς και τα υπομονετικά και δακρυσμένα μάτια που κλαίγοντας τον παρακαλούσαν. «Θεέ μου, κάνε καλά την άρρωστη μητέρα μου, γιατί όπως είπε στο θείο μου, δεν έχουμε λεφτά να πάει στο γιατρό στα Γιάννενα. Σε παρακαλώ Χριστούλη μου, κάνε καλά τη μητέρα μου, γιάτρεψέ την. Σταμάτησέ την να μην βγάζει αίμα από το στόμα.
το ότι δεν έχουμε εγώ και τα τέσσερα αδελφάκια μου φαγητό και ψωμί δεν μας πειράζει. Τα χόρτα του βουνού που τρώμε χωρίς λάδι κάθε μεσημέρι και μια βραστή πατάτα κάθε αδελφάκι μου το βράδυ μας φτάνουν. Η μητέρα μας, σε παρακαλούμε, να βρει την υγεία της. Ενώ τελείωνε η προσευχή, το ζεύγος απομακρύνθηκε από το εκκλησάκι και περίμενε το πληγωμένο παιδί να τελειώσει ανενόχλητο την προσευχή του. Δεν πέρασε πολλή ώρα, άνοιξε η πόρτα και ο Τάσος έκπληκτος αντίκρισε το δάσκαλό του με την εγκυμονούσα γυναίκα του. Πλησίασαν τον Τάσο με μια επίπλαστη αδιαφορία, τον χαιρέτησαν εγκάρδια, του έδειξαν με το δικό τους τρόπο αγάπη και καλοσύνη και απέφυγαν να πούν οτιδήποτε για τη σπαρακτική προσευχή του. Επέστρεψαν δε και οι τρεις στο χωριό. Ο Τάσος, με μάτια βουρκωμένα, διηγήθηκε στην μητέρα του την απρόσμενη συνάντηση με το δάσκαλό του, αλλά και τη χαρά και αγάπη που ένιωσε κοντά στη δασκάλισσα. «Είναι μητέρα μια θαυμάσια κυρία. Με αγκάλιασε, με φίλησε, μου είπε ενθαρρυντικά λόγια. Αισθάνθηκα κοντά της πολύ όμορφα, μου είπε ότι θέλει να γνωρίσει και σένα και τα άλλα μου αδελφάκια». Η συνάντηση της δασκάλισσας με τον Τάσο με την ανθρώπινη λογική ήταν τυχαία. Η συνέχεια όμως θα δείξει ότι τυχαία πράγματα στη ζωή δεν υπάρχουν, αλλά υπάρχει η Θεία Πρόνοια που κατευθύνει τη ζωή μας. Η μικρή αλλά αληθινή προσευχή του παιδιού, η αρρώστια της μάνας, η φτώχεια της οικογένειας, ο θάνατος του πατέρα προβλημάτισαν τη δασκάλισσα. Το βράδυ εκείνο της συνάντησης ύπνος δεν την έπαιρνε. Θυμήθηκε τη μέρα που ήταν ντυμένη νυφούλα δίπλα στον άντρα της και δεχόταν ευχές από μικρούς και μεγάλους, συγγενείς και φίλους. Θυμήθηκε και την ευχή του σοφού πατέρα της όταν είπε «Παιδιά μου, μακράν από την πολυτέλεια και να μην ξεχνάτε τους πάσχοντας». Και στη συνέχεια στο γλέντι ένα δύστιχο, μια κριτική μαντινάδα που έλεγε «Δεν μπαίνεις στον παράδεισο όσα κεριά για να άψεις, αν με τον πόνο τα λουνού και εσύ μαζί δεν κλάψεις». Καθώς και την ωραία προτροπή που είχε διαβάσει σε ένα ημερολόγιο της Ιεράς Μητροπόλεως. «Δώσε στον πεινασμένο από το πιάτο σου, στον πονεμένο από την καρδιά σου, στον απελπισμένο από την πίστη σου. Όταν παίρνεις γίνεσαι, όταν δίνεις είσαι. Μην αποφεύγεις λοιπόν να δίνεις». Αλλά και ο Θεάνθρωπος Χριστός καλεί τους οπαδούς του να μην μένουν αδιάφοροι στη φτώχεια, στην πείνα και τη δίψα, στην ασθένεια και τη γύμνια του οποιοδήποτε συνανθρώπου μας, γιατί ο κάθε πεινασμένος, άρρωστος, γυμνός, ξένος, φυλακισμένος είναι αδελφός του Χριστού. «Εφόσον επίησατε τούτο ενί των αδελφών μου, των ελαχίστων, εμί επίησατε». Έτσι η δασκάλισσα πήρε την απόφαση ότι πρέπει να βοηθήσει ουσιαστικά την πάσχουσα οικογένεια. Η ψυχή της δονείται από αγάπη, διάθεση προσφοράς. Είναι πρόθυμη για αυτοθυσία. Η ίδια όμως δεν εργαζόταν ώστε να έχει δικά της χρήματα. Θα ήταν προσβολή για τον άντρα της να ζητήσει οικονομική βοήθεια από τον πατέρα της. Από τον άντρα της δίσταζε να ζητήσει χρήματα, αφού καλά γνώριζε ότι
εκείνος έκανε κάθε οικονομία για να είναι ο αναμενόμενος τοκετός της κατά το ανθρωπίνος δυνατό ανώδυνος. Τα χρυσαφικά που ο άνδρας της, οι γονείς και οι συγγενείς της στόλισαν τη μέρα του γάμου της, θεωρούσε ασέβεια να τα πουλήσει. Μια πάλι γινόταν μέσα στην καρδιά της. Μια σύγκρουση, ένας πόλεμος ανάμεσα στη φωνή της συνείδησης που της φώναζε. Επιβάλλεται να συμπαρασταθείς. Και την ψυχρή λογική που της έλεγε: «Δεν μπορείς να προσφέρεις τίποτα. Απομακρύνσου. Πάψε να σκέφτεσαι την οικογένεια αυτή. Κοίταξε τον εαυτό σου και τον άντρα σου. Επιτέλους κάνε μια προσευχή να βοηθήσει ο Θεός και τίποτα άλλο». Ενώ γίνεται μέσα της η σκληρή αυτή μάχη, εκείνη επικαλείται τη βοήθεια του Θεού, γιατί γνωρίζει το ευαγγελικό «άνεφε μου ουδύναστε ποιήν ουδέν», και η Θεία Βοήθεια έρχεται από εκεί που δεν την περιμένουμε. Η χάρη του Θεού βρίσκει τρόπους και διαλύει τις εσωτερικές συγκρούσεις, φωτίζει το νου του ανθρώπου και δέχεται τις υποδείξεις της συνειδήσεως, πλουτίζεται ο νους με ιδέες και κρίσεις απαραίτητες για να λύνονται τα προβλήματα της ζωής, όσο δύσκολα και αν είναι. Η χάρη αυτή πλημμύρισε και τη δασκάλισσα. Ο δάσκαλος το βράδυ εκείνο καθυστέρησε να τελειώσει την προετοιμασία του σχολείου και με πολύ προσοχή και όσο μπορούσε πιο αθόρυβα πηγαίνει στην κρεβατοκάμαρα και προς μεγάλη του έκπληξη βλέπει τη γυναίκα του άϊπνη και κάπως προβληματισμένη. Σαν παιδαγωγός που ήταν, κράτησε την ηρεμία του και τη διακριτικότητά του και δεν άρχισε τις ερωτήσεις. Γιατί δεν κοιμάσαι, τι σε απασχολεί, τι έχεις. Αλλά με μια ζεστή αγάπη και ένα γνήσιο ενδιαφέρον που το έδειξε με τον τρόπο του, θέλησε να την καθησυχάσει, να την ηρεμήσει και μόνη της, αν ήθελε, να του αποκαλύψει τα αίτια της αϊπνίας και του ολοφάνερου προβληματισμού της. Η δασκάλισσα στην αγκαλιά του αγαπημένου της, όπου αισθανόταν σιγουριά και ένιωθε τρυφερότητα, δεν δυσκολεύτηκε να φανερώσει και να πει πόσο την αγγίζει ο ανθρώπινος πόνος όπου κι αν βρίσκεται και ότι ιδιαίτερα την είχε συγκλονίσει η οικογένεια του Τάσου που τόσο είχε δοκιμαστεί και εξακολουθεί να πάσχει και να υποφέρει και ότι την απασχολεί ο τρόπος που θα μπορέσει να την βοηθήσει ουσιαστικά και με αποτέλεσμα. Τη συνάντηση δε στο ερημοκλήσι του εσταυρωμένου δεν τη θεωρεί τυχαία, αλλά έργο της πρόνοιας του Θεού που δεν γνωρίζει τι κρύβεται πίσω από αυτήν. Και εμένα με απασχολεί έντονα η θλιβερή κατάσταση της πολυβασανισμένης οικογένειας, είπε ο δάσκαλος. Σκέπτομαι να απευθυνθώ σε υπηρεσίες και οργανισμούς, αλλά αυτό και χρόνο θέλει και άγνωστο είναι το αποτέλεσμα και η περίπτωση βιάζει. Βέβαια, θα προσφέρουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε, αλλά η δική μας μόνο προσφορά δεν θεραπεύει την κατάσταση. Μετά από αρκετή σιωπή, ο δάσκαλος ρωτά τη γυναίκα του αν έχει κάτι να προτείνει. Εκείνη, με την ευγένεια που τη διέκρινε και τη γλυκύτητα που την χαρακτήριζε, φάνηκε ότι κάτι θέλει να πει και δίσταζε. Δεν το αποφάσιζε. Ο δάσκαλος το αντιλαμβάνεται
και με το δικό του τρόπο την ενθαρρύνει να εκφράσει ελεύθερα τη σκέψη της, όποια κι αν είναι αυτή, και να προτείνει αυτό που σκέπτεται. Η δασκάλισσα, αντί να προτείνει κάτι, τον ρωτά με φωνή παρακλητική, αφού ζήτησε συγγνώμη για την αδιάκριτη ερώτηση, πού θα γεννούσε όταν σε λίγους μήνες θα ερχόταν η ώρα του τοκετού. Ο δάσκαλος με τρυφερότητα και πολύ αγάπη της είπε ότι εκείνη θα διαλέξει όποια μεγάλη και φημισμένη κλινική θελήσει στα Γιάννενα ή στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα. «Έχουμε αρκετές οικονομίες», της είπε. «Γι' αυτό και θέλω, κατά τη διάρκεια του τοκετού, να αισθάνεσαι όσο το δυνατόν περισσότερο ασφαλής και ο τοκετός να είναι όσο γίνεται πιο ανώδυνος. Τα χρήματα είναι μέσον στη ζωή μας και όχι σκοπός. Γι' αυτό μην ανησυχείς για το οικονομικό μέρος. Θα τα βολέψουμε». Η δασκάλισσα, με πρόσωπο που έλαμψε από χαρά και ικανοποίηση, φίλησε τον άνδρα της, τον ευχαρίστησε ειλικρινά και μετά του είπε διστακτικά μεν, αλλά οικετευτικά, αν θα ήθελε να υπολογίζουν περίπου πόσο θα στήχιζε σε μια αξιοπρεπή ιδιωτική κλινική ο τοκετός. Μετά από ένα πρόχειρο υπολογισμό που έκαναν εκείνη με πολύ λεπτότητα και πιστικότητα, έκανε μια πρόταση που ο δάσκαλος ουδέποτε φανταζόταν. «Προτείνω», του λέει, «χωρίς να στενοχωρηθείς και να βαρυγκομίσεις, να δώσουμε όσα χρήματα χρειάζονται να πάει να θεραπευτεί η μητέρα του Τάσου και εμείς να τρέφουμε και να φροντίζουμε τα παιδιά της σαν να ήταν δικά μας παιδιά και εγώ θα πάω να γεννήσω στο δημόσιο μαιευτήριο της Θεσσαλονίκης, το ρωσικό όπως το αποκαλούν, εκεί που γεννούν οι άπορες γυναίκες εντελώς δωρεάν. Έχω υπολογίσει περίπου και τα έξοδα που απαιτεί η θεραπεία της μητέρας του Τάσου και τα έξοδα διατροφής των παιδιών. Είναι λιγότερα από τα έξοδα που απαιτούνται για να γεννήσω σε ιδιωτική κλινική, όπως τα υπολογίσαμε. Όσο δε αφορά το τι θα πούν οι δικοί μου άνθρωποι και γενικότερα η κουτσομπόλα κοινωνία, εγώ θα διακηρύξω παντού ότι παρά τις επίμονες αντιρρήσεις σου, εγώ επέμενα να γεννήσω στο μαιευτήριο Θεσσαλονίκης για λόγους ασφάλειας και όχι οικονομίας και ελπίζω να πείσω τους πάντες. Επίσης, επειδή αιτία δεν θα αγοράσω τίποτα για ενδυμασία και θα αποφύγω κάθε περιττό έξοδο. Ο δάσκαλος έμεινε άφωνος. Τόση θυσία η γυναίκα του, τόση αγάπη στον πλησίον. Ο πόνος των άλλων ήταν και δικός της πόνος. Έβλεπε το πνεύμα του χριστιανικού ηρωισμού ενσαρκωμένο στο πρόσωπο της γυναίκας του. Έβλεπε την αγάπη που δίδαξε ο Χριστός να γίνεται πράξη, βίωμα, ζωή. Και εγώ, φίλοι μου, αυτόματα κάνω μίαν ερώτηση, μια ερώτηση κέρια για εσάς και εμένα. Αν ο κόσμος μας είχε αρκετά τέτοιου είδους εύωσμα άνθη, θα ήταν καλύτερος, ναι ή όχι? Χαίρετε.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Ιερεύς Βασίλειος Σούτσιν μας πληροφορεί για μια παρόμοια θεραπεία. Ενώ ήμουν ακόμη πολύ νέος, ο πατέρας μου αρρώστησε βαριά. Ο καθηγητής Σιμανόφσκι διέγνωσε φυματίωση του λάριγγος. Πληγές εκάλυψαν το λάριγγα και η φωνή χάθηκε. Ο καθηγητής δήλωσε ότι ο ασθενής έχει ζωή 10 ημερών. Την περίοδο εκείνη επέστρεψε στην Κωνσταντή ο πατήρ Ιωάννης. Του στείλαμε τηλεγράφημα. Σε 5 ημέρες έφτασε. Γιατί δεν με ειδοποιήσατε ότι είναι τόσο βαριά άρρωστος, θα έφεραν μαζί μου την Θεία Κοινωνία αν το ήξερα. Ο πατέρας μου, καθώς ψυχοραγούσε, κοίταζε ηγετευτικά τον γέροντα. Εκείνος, αφού βυθίστηκε για λίγο στον εαυτό του, γύρισε προς τον πατέρα μου και τον ρώτησε: «Πιστεύεις ότι εγώ με τη δύναμη του Θεού μπορώ να σε βοηθήσω?» Ο πατέρας έκανε καταφατικό πνεύμα με το κεφάλι. Ο πατήρ Ιωάννης είπε να του ανοίξουν το στόμα και φύσησε σταυροειδώς 3 φορές. Μετά χτύπησε δυνατά με το χέρι το μικρό τραπεζάκι, επάνω στο οποίο υπήρχαν διάφορα πολυμαντικά του στόματος και υλικά καυτηριάσεων. Το τραπεζάκι αναποδογύριζε και τα μπουκαλάκια έσπασαν. «Πετάξτε τα όλα αυτά», είπε απότομα. «Σε τίποτα δεν χρειάζονται. Έλα στην Κροστάνδη να σε κοινωνήσω τα άχραντα μυστήρια. Θα σε περιμένω». Το βράδυ ήλθε ο καθηγητής Σιμανόφσκι και ο δόκτωρ Όκουνεφ, ειδικός στις λαριγκολογικές παθήσεις. Τους είπαμε ότι την επομένη θα ξεκινούσε για την Κροστάνδη. Ο Σιμανόφσκι δήλωσε ότι ο άρρωστος θα πεθάνει στο δρόμο. Ο πατέρας μου όμως πίστευε στον γέροντα, ο οποίος τελικά τον συνάντησε και τον κοινώνησε. Έμενε 2 ημέρες στην Κροστάνδη. Όταν επέστρεψε στο σπίτι, ο καθηγητής δοκίμασε έκπληξη. Όλες οι πληγές έκλεισαν και μόνο η φωνή παρέμεινε αδύνατη. Ο Σιμανόφσκι ενώπιον όλων δήλωσε: «Αυτό είναι κάτι το πρωτοφανές. Είναι ένα ολοφάνερο θαύμα. Ο πατέρας μου έζησε ακόμη 25 χρόνια. Το ανωτέρω δεν είναι η μοναδική περίπτωση κατά την οποία ο πατήρ Ιωάννης ζητούσε να έλθει ο ασθενής να κοινωνήσει στην Κροστάνδη. Μια άλλη περίπτωση θεραπείας, συγκεκριμένα μιας ηλικιωμένης, μετά από τη Θεία Μετάληψη, αναφέρεται σε πολλές παλιές βιογραφίες του. «Να κοινωνήσετε», της πρότεινε, «και ο Κύριος θα σας κάνει καλά». Η άρρωστη αντέλεγε ότι ήταν σε πολύ μεγάλη ηλικία και δεν θα μπορούσε να θεραπευτεί. «Δεν είναι δική μας δουλειά να ξέρουμε τους καιρούς και τις προθεσμίες του Θεού», της απάντησε τότε ο πατήρ Ιωάννης. Όταν οι συγγενείς της ανέφεραν ότι είχε κοινωνήσει στο παρελθόν, τους είπε: «Οι πρώτοι χριστιανοί μετελάμβαναν καθημερινά, ενώ εσείς αρνείστε να την κοινωνείτε τώρα που έχει τόση ανάγκη». Τελικά η άρρωστη έλαβε τα άχραντα μυστήρια και θεραπεύτηκε πολύ σύντομα. Συμβούλευε επίσης συχνά τους ασθενείς να καταφεύγουν και στο μυστήριο του Εφιελαίου. Σημαντική είναι η περίπτωση της πριγκιπίσης Γιουσούποβα, που την διηγείται όπως την άκουσε από την ίδια ο ιερεύς Βίκτορ Ηλιένκο. Το 1884 η πριγκίπισσα έπαθε μόλυνση αίματος έπειτα από ένα πρόωρο τοκετό. Την ενοσύλευε ο καθηγητής Μπότκιν. Σε μια από τις νύχτες που περνούσε άϊπνη, επέμεινε να κυριαρχεί στη μνήμη της η μορφή του πατρός Ιωάννου. Το πρωί εξέφρασε την επιθυμία να τον δει. Ο πατέρας της είπε: «Και εγώ όλη τη νύχτα έβλεπα στον ύπνο τον πατέρα Ιωάννη και θέλω να τον προσκαλέσω να έλθει εδώ να προσευχηθεί». Όταν ο γέροντας έβαλε το χέρι στο κεφάλι της, η πριγκίπισσα ένιωσε αμέσως ένα ασυνήθιστο ελάφρωμα. Εκείνος τότε γονάτιζε μπροστά σε μια εικόνα και άρχισε να προσεύχεται. Φεύγοντας δήλωσε: «Δεν θα πεθάνει, παρόλο που οι γιατροί
Δεν

καν ελπίδα να ζήσει. Στην έξοδο ο πατήρ Ιωάννης συναντήθηκε με τον καθηγητή, ο οποίος του είπε «Βοηθήστε μας», πράγμα που κατέπληξε όλους. Η πρώτη επίσκεψη προκάλεσε ανακούφιση, δεν επηρέασε όμως την πορεία της ασθενίας. Στη δεύτερη επίσκεψη προσπάθησε να πείσει την ασθενή να μεταλάβει. Σύμφωνα με τα λόγια της πριγκιπίσης, ήλθε ο γέροντας, εκάθισε στο κρεβάτι μου και μου είπε ότι αν θα ζήσω ή όχι είναι υπόθεση του Θεού. Εμείς όμως πρέπει να προετοιμαστούμε για μια νέα ζωή με τη μετάληψη των αχράντων μυστηρίων. Εγώ απάντησα ότι ετοιμαζόμουν να κοινωνήσω πρώτου Πάσχα. Τότε άρχισε πιο επίμονα να προσπαθεί να με πείσει πως δεν πρέπει να αναβάλω, αν και το Πάσχα είναι κοντά, και να δηλώνει πως είναι έτοιμος να πάει αμέσως για να φέρει τα τίμια δώρα. Η άρρωστη, αφού κοινώνησε με συνέστηση και χαρά, κοιμήθηκε επί 6 ώρες. Όταν ξύπνησε ήταν εντελώς υγιής. Ο καθηγητής Μπότκιν, βλέποντας τέτοια καταπληκτική αλλαγή, παρέμεινε πολλή ώρα σιωπηλός. 2 δάκρυα κύλησαν στο πρόσωπό του. «Δεν κατορθώσαμε εμείς οι άνθρωποι τη θεραπεία αυτή», ψιθύρισε. Η πριγκίπισσα σε μια εβδομάδα σηκώθηκε και περπάτησε χωρίς την βοήθεια άλλων. Από τότε πέρασε μισός αιώνας, αλλά παρέμειναν ανεξίτηλα στη μνήμη της τα βιώματα που δοκίμασε. Άφησαν βαθιά ίχνη στην ψυχή της.

Δεν κατόρθωνε πάντοτε ο πατήρ Ιωάννης να κοινωνεί τους ασθενείς. Συχνά αναγκαζόταν να περιορίζεται στην προσευχή. Άρχιζε συνήθως με τη σύντομη ακολουθία του αγιασμού. Ακολουθούσε δέησεις για τη συγχώρηση των αμαρτιών του αρρώστου και μετά η προσευχή για τη θεραπεία του. Η τελευταία ήταν αυτοσχέδια και κατέπλησε όσους την άκουγαν με τη φλόγα, την παρησία και την απλότητά της. Μερικές φορές την συνόδευε με την εντολή να σηκωθεί ο άρρωστος ή με την τοποθέτηση των χεριών πάνω του και σχεδόν πάντοτε με το ράντισμα του αγιασμού. Στις θεραπείες με τον αγιασμό συγκαταλέγεται και η περίπτωση της πριγκιπίσης Ειρήνης Βλαδιμίροβνα, η οποία δημοσιεύθηκε πολύ παλιά, συγκεκριμένα το 1892, σε κάποια εφημερίδα. Η καταδικασμένη από διετίας να κάθεται διαρκώς στην καρέγκλα λόγω παραλύσεως των κάτω άκρων 13 ετών κόρη, μετά την προσευχή του πατρός Ιωάννου προς ανέκφραστη χαρά όλων, σηκώθηκε και περπάτησε. Την άρρωστη πριγκίπισσα ενοσύλευαν μέχρι τότε οι καλύτεροι ειδικοί γιατροί. Είναι χαρακτηριστική και η διήγηση του πρώτου καπετάνιου Ανδρέου Νικίτιν. Ο πατέρας του, σαν επίτροπος του καθεδρικού ναού της Κωνσταντής, ήταν στενός συνεργάτης του προϊσταμένου του. Στην διήγηση αυτή εκδηλώνεται και η αγάπη του πατρός Ιωάννου προς τα παιδιά. Ενώ λοιπόν ο Ανδρέας εσπούδαζε στη σχολή δοκίμων, αρρώστησε από τσιλιακό τύφο. Η κατάστασή μου, γράφει, ήταν κρίσιμη. Ο σφιγμός μου σχεδόν είχε σταματήσει. Ο πατέρας αναζήτησε τον πατέρα Ιωάννη. Ήταν πολύ αργά, σχεδόν νύχτα, όταν ο γέροντας ήρθε στο διαμέρισμά μου. Πλησίασε στο κρεβάτι και μου είπε: «Ανδρεούλη, αν και είχα χάσει τον τελευταίο καιρό τη μνήμη μου, συνήλθα, τον αναγνώρισα και του χαμογέλασα». Εκείνος γονάτισε κοντά στο κρεβάτι λέγοντας: «Ας προσευχηθούμε». Γονάτισαν όλοι. Προσευχόταν με πίστη και θέρμη. Εγώ επαναλάμβανα με πλήρη συνέστηση τις προσευχές. Στο τέλος με ευλόγησε και δήλωσε στην μητέρα μου: «Θα γίνει καλά». Από τη νύχτα εκείνη άρχισα να βελτιώνομαι και σε σύντομο χρονικό διάστημα θεραπεύτηκα τελείως. Από τις θεραπείες με την τοποθέτηση των χεριών του πατρός Ιωάννου επάνω στον ασθενή, αναφέρουμε την περίπτωση της μητέρας του Αρχιεπισκόπου Νέστορος της επαρχίας Πέτροπαυλοφσκη, όπως ο ίδιος την περιέγραψε σε μια μεγάλη συγκέντρωση στο Βελιγράδι το 1933. Ο πατήρ Ιωάννης ήλθε στο σπίτι, έψαλε την παράκληση και πλησιάζοντας το κρεβάτι έβαλε τα χέρια πάνω στο κεφάλι της άρρωστης. «Θα γίνεις καλά», είπε. Μετά από αυτό θεραπεύτηκε και έζησε πολλά χρόνια. Ο ίδιος Αρχιεπίσκοπος Νέστορ ήταν μάρτης θεραπείας ενός μικρού που δεν μπορούσε να περπατήσει. Μετά την ακολουθία της παρακλήσεως, ο πατήρ Ιωάννης τον έπιασε από το χέρι και λέγοντας: «Έλα, πάμε». Το παιδί σηκώθηκε αμέσως και τον ακολούθησε. Ασπάθηκε μετά το Σταυρό και το Ευαγγέλιο του. Με παρόμοιο τρόπο θεραπεύτηκε και ο μαθητής του Ιερατικού Σεμιναρίου του Κιέβου, Θεόδωρος, μετέπειτα Μητροπολίτης Αμερικής Θεόφιλος. Το 1892 χτύπησε το πόδι του στο παιχνίδι. Έμεινε κατάκητος περισσότερο από 5 μήνες στην κλινική του καθηγητού Σικόρσκι. Χωρίς καμιά βελτίωση της υγείας του, επέστρεψε στο σεμινάριο για να δώσει εξετάσεις. Εκεί, με υποτροπή του γιατρού και της διευθύνσεως του σεμιναρίου, που θεωρούσαν την πάθηση αθεράπευτη, υπέβαλε αίτηση απολύσεως. Ακριβώς τότε ακούστηκε ότι έφτασε στο Κίεβο ο πατήρ Ιωάννης. Αστραπία πέρασε από τη σκέψη του νέου η ιδέα ενός θαύματος. Με την βοήθεια της διευθύνσεως πρόλαβε τον γέροντα στην αίθουσα αναμονής του σταθμού λίγο πριν αναχωρήσει. Του διηγήθηκε την κατάστασή του. Ο καθηγητής Σικόρσκι, που ήταν και αυτός παρόν, πρόσθεσε ότι η κατάσταση του σπουδαστού ήταν αθεράπευτη. «Αχ, γιατί το παραμελήσατε»,
είπε ο πατήρ Ιωάννης. Είστε μαθητής ιερατικής σχολής. Πρέπει να προσεύχεστε. Μάθετε να προσεύχεστε θερμά. Γονατίστε. Έβαλε τα χέρια του στο κεφάλι, τον ευλόγησε και τον συμβούλευσε. Να προσεύχεσαι και να σπουδάζεις. Επιστρέφοντας στο σεμινάριο, ο νέος εισήλθε στο αναρωτήριο και μέσα στην ησυχία της νύχτας προσευχήθηκε μπροστά στην εικόνα του Σωτήρος. Άρχισε να παρακολουθεί τα μαθήματα και έδωσε επιτυχείς εκτάσεις. Η αθεράπευτη ασθένεια θεραπεύτηκε. Ο Σούρσκι συγκέντρωσε σε ένα βιβλίο πολλές πληροφορίες για τον πατέρα Ιωάννη. Εκεί διαβάζουμε και για τη θεραπεία κάποιου Σούλτς κρατικού συμβούλου και Λουθυρανού κατά το δόγμα. Έπασχε από ζαχαροδιαβήτη. Είχε παραμελήσει τόσο τον εαυτό του που οι γιατροί του έδιναν παράταση ζωής μόνο για ένα μήνα. Σύμφωνα με τα λόγια της συζύγους του Ελένης, ο πατήρ Ιωάννης ήλθε στο σπίτι τους, έβαλε τα χέρια στο κεφάλι του αρρώστου και φώναξε γεμάτος πίστη. «Γίνε υγιής». Αμέσως μετά βγήκε από το σπίτι, ανέβηκε στην άμαξα και ανεχώρησε. Τη νύχτα ο σύζυγός μου κοιμήθηκε ήρεμα, χωρίς τις κρίσεις της ασθενείας του. Η επόμενη επίσκεψη του καθηγητού που τον νοσήλευε απέδειξε πλήρης απουσία ζαχάρου στο αίμα. Ο συγγραφεύς Σούρσκι αναφέρει και την κάπως κομική περίπτωση του ιεροράπτου Θεοδόροβιτς, που πίστευε ότι ο πατήρ Ιωάννης θα τον θεράπευε από τον τραυλισμό της φωνής του και που τελικά η πίστη του δικαιώθηκε. Το καλοκαίρι του 1893 ο βραδίγλωσσος ιεροράπτης περίμενε στη Μόσχα τον πατέρα Ιωάννη ανάμεσα σε πυκνό πλήθος. Όταν έφτασε προσπάθησε απεγνωσμένα να τον πλησιάσει. Σκεπτόταν ότι η συνάντηση θα ήταν αποφασιστική για όλη του τη ζωή. Άρχισε λοιπόν να φωνάζει τραυλίζοντας φοβερά. «Μιάτουσκα, προσευχηθείτε για μένα». Ο πατήρ Ιωάννης τον χτύπησε με το δεξί χέρι στον αριστερό μάγουλο και τον διέταξε. «Μίλα καθαρά, μίλα καθαρά». Το θαύμα έγινε. Η τόσο ενοχλητική πάθησης έπαυσε να τον ταλαιπωρεί. Πολλές φορές συνόδευαν την προσευχή ιδιαίτερες εκδηλώσεις, όπως διάφορες εντολές ή προτροπές να σηκωθούν οι άρρωστοι από το κρεβάτι του πόνου. Σε αρκετά βιβλία περιέχεται η διήγηση της θεραπείας μιας νεαρής κυρίας που πέθανε από κοιλιακό τύφο. Μετά το τέλος της θαυματουργικής του προσευχής, οι άρρωστοι βλέποντας τον εξασθενημένο τον ρώτησε αν ήθελε ένα κέρασμα. Πατήρ Ιωάννης της απάντησε «Εάν μου δώσετε ένα μικρό ποτηράκι κρασί θα σας ευγνωμονώ διότι είμαι εξαντλημένος. Παρακαλώ όμως σύμφωνα με τη ρωσική εθιμοτυπία η ίδια η οικοδέσποινα να μου το προσφέρει». Έπειτα από αυτή την ευγενική εντολή η ετοιμοθάνατη ανασηκώθηκε από το κρεβάτι, κατέβασε τα πόδια στο πάτωμα και με σταθερό βήμα κατευθύνθηκε προς την τραπεζαρία. Πήρε το κρασί και το πρόσφερε. Μετά από μερικές μέρες ανέρωσε τελείως.

Οι πληροφορίες για θεραπείες που έκαναν οι προσευχές του πατρός Ιωάννου, ενώ ο ίδιος βρισκόταν μακριά, είναι ανεξάντλητες. Χωρίς αμφιβολία θα εξακολουθούν να τυπώνονται σχετικές περιγραφές, εφόσον ζουν άνθρωποι που γνώρισαν αυτόπτες μάρτυρες των θαυματουργιών. Πρόσφατα εμφανίστηκε στον τύπο η αυθεντική περιγραφή του καθηγητού προθιερέως Ζεκνόφσκι. Αναφέρεται στη θεραπεία από μηνυγκίτιδα του αδελφού του Βλαδιμίρου το 1892. Η μητέρα του τριετούς τότε νηπίου έστειλε τηλεγράφημα στον πατέρα Ιωάννη με την παράκληση να προσευχηθεί. Σε λίγο έλαβε την απάντηση: «Προσεύχομαι εσείς να κάνετε μια παράκληση στο ναό σας». Σχεδόν συγχρόνως με τη λήψη του τηλεγραφήματος διαπιστώθηκε αποφασιστική βελτίωση της υγείας του παιδιού. Παραθέτουμε μερικές παρόμοιες διηγήσεις του Αρχιεπισκόπου Πεκίνου και Πάσης Κίνας Βίκτορος. «Ήμουν ενός και ημίσιος έτους όταν αρρώστησα από παθογόνο κόκο του λάριγγος και από ερυσίπελας. Οι γιατροί έκριναν την κατάστασή μου απελπιστική. Τότε ο πατέρας μου, κατά παράκληση της μητέρας, έστειλε τηλεγράφημα στον πατέρα Ιωάννη. Σύντομα ήλθε η απάντηση. Προσευχήθηκα. Το παιδί σας θα γίνει καλά. Πραγματικά, σε λίγο θεραπεύτηκα». Του προϊσταμένου της Ρωσικής Εκκλησίας της Γενέβης, πρωτοπρεσβυτέρου Σεργίου Ορλόφ. «Ενθυμούμε ότι στο βαθύ παρελθόν μου, όταν ήμουν ιερεύς της πόλεως Ριαζάνη το 1894, με πλησίασε ο ενορίτης Γιούρεβιτς και μου ανήγγελε ότι στη σύζυγό του οι γιατροί διαπίστωσαν έλκος στο εσωτερικό του αυτιού. Με παρακάλεσε να προσευχηθώ και κατευθύνθηκε στο τηλεγραφείο για να στείλει επίγον τηλεγράφημα στον πατέρα Ιωάννη. Την επόμενη ημέρα με συνάντησε αγνώριστος από τη χαρά. Ενώ η σύζυγός του βογγούσε απελπισμένα, ξαφνικά την ώρα που θα έπρεπε να είχε φτάσει το τηλεγράφημα στα χέρια του πατρός Ιωάννου, ησύχασε και κοιμήθηκε ήρεμα. Το πρωί ήρθε ο γιατρός, εξέτασε το αυτή και γεμάτος απορία και θαυμασμό ανεφώνησε. Καταπληκτικό πράγμα. Το έλκος επουλώθηκε. Του υπαλλήλου του γραφείου του κράτους Πομπίου Σαμπέλσκι. Σε ηλικία 4 ετών έπαθα διφθερίτιδα. Οι γονείς μου κατέφυγαν στις προσευχές του πατρός Ιωάννου. Εκείνος τους τηλεγράφησε ότι την τάδε ώρα θα προσευχηθώ για το παιδί. Ακριβώς την ίδια ώρα άρχισα να καλυτερεύω. Οι γονείς μου έδωσαν ζωή να θυμάμαι πάντα το γεγονός και να νιώθω ευγνωμοσύνη προς τον πατέρα Ιωάννη. Του ταγματάρχου του Γενικού Επιτελείου Μιχαήλ Αλεξάνδροβιτς αισθάνομαι ηθικό χρέος να αναφέρω λεπτομέρειες της θεραπείας μου με τις προσευχές του δούλου του Θεού πατρός Ιωάννου της Χρωστάνδης. Ενώ ήμουν μαθητής της στρατιωτικής σχολής, κληρολόγησα άσχημα. Έπαθα φλεγμονή του αριστερού πνεύμονος που μεταβλήθη σε βαρύας μορφής πλευρίτιδα. Ο αρχαιότερος στην υπηρεσία γιατρός Ντανίνη επληροφόρησε σχετικά τους γονείς μου. Η μητέρα που πίστευε στη δύναμη της προσευχής του πατρός Ιωάννου απευθύνθηκε προς αυτόν. Η απάντηση του ήταν: «Προσεύχομαι για τη θεραπεία του Μιχαήλ». Όπως μου είπαν, μετά την είδηση αυτή κοιμήθηκα ήσυχα. Έπαθα μια κρίση μέσα στον ύπνο μου, ξύπνησα όμως με διάβια στο νου και με φυσιολογική θερμοκρασία. Στις περιπτώσεις που ο πατήρ Ιωάννης εθεράπευε από μακριά, ανήκουν και εκείνες που έγιναν στο εξωτερικό. Μεταξύ αυτών αναφέρουμε τη σύντομη αποκατάσταση της υγείας του Βουλγάρου βασιλέως Βόρυδος, που οκταετής τότε διάδοχος του θρόνου έπασχε από τύφο. Ο πατέρας του βασιλεύς Φερδινάνδος, καθολικός κατ' το δόγμα, θυμήθηκε τον πατέρα Ιωάννη, με τον οποίον είχε γνωριστεί κατά την ενθρόνηση του τσάρου Νικολάου του Δευτέρου, και τον παρεκάλεσε με τηλεγράφημα
να προσευχηθεί για τον διάδοχο. Συχνά ο πατήρ Ιωάννης εμφανιζόταν σε όνειρα ή σε οράματα αρρώστων ή οικείων τους που ήλπιζαν στις προσευχές τους. Ο μικρός Σεβερίνοφ θεραπεύθηκε από φυματίωση αφού είδε στον ύπνο του τον πατέρ Ιωάννη να του προσφέρει τα τίμια δώρα. Κάποιος Ρογοβόη, ο οποίος σε παιδική ηλικία θεραπεύθηκε από επιληψία βαριάς μορφής, μας πληροφορεί ότι προτού στείλει η μητέρα του το τηλεγράφημα στον πατέρα Ιωάννη για να προσευχηθεί, τον είδε στον ύπνο της να βγαίνει από τον ωραία πύλη με το Άγιο Ποτήριο στα χέρια. Παρόμοιες πληροφορίες υπάρχουν πολλές.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

0: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Κασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Κασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και στη σημερινή μας εκπομπή με τις διηγήσεις πνευματικών παιδιών του Οσίου Γέροντα Γεωργίου Καρσλίδη. Σήμερα θα ακούσουμε αυτά που διηγήθηκε ένα πνευματικό παιδί του Οσίου από τη Σύψα. Ήταν ένας άνδρας που είχε οικογένεια και φρόντιζε να δουλεύει σκληρά για να παρέχει στην οικογένειά του τα απαραίτητα. Αυτός δούλευε και Κυριακή και γιορτές, γιατί δεν ήθελε να χαλάσουν τα σπαρτά του για να μπορέσει να προσφέρει. Η σύζυγος και τα παιδιά όμως επισκέπτονταν συχνά το μοναστήρι όπου ζούσε και λειτουργούσε Όσιος Γεώργιος Καρσλίδης. Εκεί, από τα χέρια του Οσίου Γέροντα, κοινωνούσαν συχνά και καθόταν πολλές φορές να τον ακούσουν να μιλάει. Μια φορά ρώτησε λοιπόν τη γυναίκα «Πού είναι ο άνδρας σου?» και έρχεσαι μόνο εσύ με τα παιδιά. Αυτή του είπε ότι δουλεύει για να τους προσφέρει τα προστοζήν. Ο Όσιος την παρακάλεσε να τον φέρει μία φορά και αυτόν στο μοναστήρι. Η γυναίκα πράγματι έπεισε τον άντρα της να πάνε μία μέρα μαζί, να μην πάει στη δουλειά. Όπως και έγινε. Όταν τελείωσε η λειτουργία και βγήκαν όλοι στην αυλή, όπου περίμεναν το γέροντα για να πάρουν την ευχή του, ο σύζυγος της κυρίας θέλησε να φύγει για να προλάβει να πάει στη δουλειά. Εκείνη τη στιγμή όμως βγήκε ο Όσιος και γνωρίζοντας τη σκέψη αυτού του άνδρα τον σταμάτησε λέγοντάς του να περιμένει λίγο. Κάθισαν τότε όλοι γύρω από τον Όσιο και αυτός άρχισε να τους λέει πως είναι καλό να νοιάζονται για τη βιωτή τους, δηλαδή για όσα χρειάζονται για να ζήσουν. Αλλά δεν πρέπει να αμελούμε, τους λέει, και την πνευματική μας ζωή και την ψυχή μας. Γι' αυτό, λέει, θα σας πω ένα απόσπασμα από το Ιερό Ευαγγέλιο που γράφει για το Λάζαρο. Ο Λάζαρος, λέει, είχε δύο αδελφές, τη Μάρθα και τη Μαρία. Κάποτε εκάλεσαν τον Κύριο για να τον φιλοξενήσουν. Πράγματι, ο Κύριος έφτασε στο σπίτι τους για αυτή τη φιλοξενία. Η Μάρθα μεριμνούσε για όλα, πώς να ετοιμάσετε σχετικά με το τραπέζι. Η Μαρία, η άλλη αδερφή, κάθισε παρά τους πόδας του Ιησού, λέει, και άκουγε τη Θεία Διδασκαλία. Η Μάρθα ζήτησε τη βοήθεια της Μαρίας παρακαλώντας τον Κύριο να της επιτρέψει να σηκωθεί από τα πόδια του και έτσι να αρχίσει και αυτή να βοηθάει. Τότε ο Χριστός μας, για να συνετίσει τη Μάρθα, για να έχει μέτρο στη μέριμνα των βιωτικών, της είπε «Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενώσεις τη χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ή της ούκ αφαιρεθήσετε από αυτής». Αυτή η παραγγελία του Χριστού μας ισχύει για όλους μας, παιδιά μου, ώστε η μέριμνα των βιωτικών αναγκών να είναι εν μέτρο, όσο χρειάζεται για την εξυπηρέτησή μας. Το δε ενώσεις τη χρία, κατά τη χριστιανική διδασκαλία, είναι αυτό που έχει αξία, διότι είναι η μέριμνα πώς να αφαιρέσουμε του Θεού η μέριμνα για τη σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας. Η Μάρθα μεριμνούσε υλικά, πώς να ευχαριστήσει τον Κύριο. Η δε Μαρία, πιο σοφή, πιο συνετή, σκέφτηκε ότι είναι ευκαιρία να ακούσει τα Θεία Λόγια. Έως πότε θα έχουμε τον Κύριον επί γης? Έτσι λοιπόν κάθισε κοντά του και ο Κύριος είπε ότι δεν θα της αφαιρεθεί αυτή η ευλογία, δηλαδή το να έχει τόση προσοχή στα Θεία Λόγια και να εφραίνεται στη θεωρία τόσων του Χριστού, όσον και της διδασκαλίας του. Και εμείς έχουμε τη μέρημνα των αναγκαίων που είναι αναπόφευκτη στη ζωή μας και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τη φροντίδα των υλικών πραγμάτων, διότι τόσον είμαστε υλικοί όσο και πνευματικοί. Το σώμα έχει ανάγκη της τροφής, του ενδύματος κλπ. Όμως, πάνω απ' όλα, η ψυχή μας η αθάνατη έχει ανάγκη τη σωτηρία της, του ενός εστί χρία. Η μέρημνα η απόλυτη, η αποκλειστική μέρημνά μας πρέπει να είναι πώς να καθαρίσουμε την ψυχή μας, πώς να την οικειώσουμε μετά του Θεού, πώς να την προσαρμόσουμε στο θέλημα του Θεού και να μην κολαστούμε. Η σωτηρία της ψυχής μας, παιδιά μου, δεν είναι παιχνίδι. Δεν μπορούμε να παίζουμε με την αθάνατη ζωή, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είμαστε θνητοί, είμαστε προσωρινοί, είμαστε ξένοι, είμαστε παραπέδημοι. Απλώς φιλοξενούμεθα επάνω στη γη και κάποια μέρα ο καθένας μας θα χαιρετήσει αυτή τη φιλοξενία και θα απέλθει εις τα ίδια. Και τα ίδια είναι να επιστρέψει η ψυχή όθεν εξήλθε και ενεφύσεις εν λέγει η γραφή εις τους μικτήρας του νεκρού σώματος του Αδάμ και έγινε ο Αδάμ εις ψυχήν ζώσαν. Η ζώσα ύπαρξης του ανθρώπου, η ψυχή, είναι το δημιούργημα του Θεού δια του εμφυσίσματός του, δια της ενεργίας του και θα επιστρέψει εκεί, όθεν εξήλθεν. Γι' αυτό, όταν δεν έχουμε θείαν παρηγορίαν, νιώθουμε κενό μέσα στην ψυχή μας. Γιατί η ψυχή δεν επαναπαύεται με τίποτα, αφού όλα τα υλικά πράγματα είναι ξένα προς τη φύση μας. Όταν όμως, παιδιά μου, η ψυχή του ανθρώπου οικειωθεί μετά του Θεού δια της προσευχής και της εναρέτου ζωής, τότε εφραίνεται. Τότε νιώθει σιγουριά. Τότε αισθάνεται τον Θεό μέσα της. Η υπόθεση της αιωνίου ζωής δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται τόσο επιπόλαια, διότι εάν μετά από λίγες στιγμές φύγουμε από τη ζωή, θα βρεθούμε οριστικά και θετικά μπροστά στην αιωνιότητα. Είναι παιχνίδι να αντιμετωπίσουμε το φοβερό θάνατο? Όχι. Να αντιμετωπίσουμε τους δαίμονες? Να αντιμετωπίσουμε ολοφάνερα και κατάματα το ποινικό μας που κάθε άνθρωπος έχει έναντι του Θεού και να δούμε να απαριθμούνται όλα τα αμαρτήματά μας με κάθε λεπτομέρεια και ότι έχουμε αυτήν την αμαρτωλότητα που κι αν δεν τη γνωρίζουμε πώς είναι. Είναι παιχνίδι να αντιμετωπίσουμε την άνοδό μας προς τον Κριτή, να αντιμετωπίσουμε τα τελώνια. Πώς θα δούμε τον Κύριο κατάματα? Έχουμε το θάρρος? Η συνείδησή μας μας ενθαρρύνει? Μας δίνει το κουράγιο και την πληροφορία? Όχι, παιδιά μου. Και ο πρώτος είμαι εγώ που δεν την έχω αυτήν. Δεν θα μπορούμε να κοιτάξουμε τον Κύριο κατάματα. Θα κατεβάσουμε τα μάτια μας από εντροπή, διότι δεν κάναμε το θέλημα του Θεού. Τον χιτώνα το λευκό που πήραμε στο Άγιο Βάπτισμα, τον λερώσαμε. Άραγε όμως, τον ξεπλύναμε με τα δάκρυα, χύσαμε δάκρυα μετανοίας, αλλάξαμε ζωή, ζήσαμε με καθαρότητα? Καθόλου. Εκεί που λέμε ότι κάτι κάνουμε, εκεί πάλι πέφτουμε στο βούρκο. Θα πρέπει λοιπόν, παιδιά μου, με όλη τη δύναμη της ψυχής μας να τα βάλουμε κάτω και να σκεφτούμε. Τι γίνεται τώρα? Ποιο είναι το θέμα της σωτηρίας? Τι είναι η ψυχή μου? Η ψυχή μου είναι αθάνατη και μπορεί να φύγω μέσα σε στιγμές. Και μετά τι γίνεται? Μετά ακολουθεί η κρίση. Και μετά την κρίση, ποια θα είναι η απόφαση του Θεού? Ή στο φως ή στο σκοτάδι? Ή μετά του Θεού αιωνίως ή μετά του διαβόλου αιωνίως? Ή στον παράδεισο δηλαδή θα πάμε, ή στην κόλαση μέσα σε λίγα λεπτά.

0: τώρα ζούμε. Αλλά αν γίνει κάτι και φύγουμε ξαφνικά, θα τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα. Τελείωσε. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να αλλάξει την πορεία του πράγματος. Αυτό είναι στάνταρ. Το βλέπουμε μπροστά μας να εξελίσσονται όλα. Και ο θάνατος και οι κρίσεις. Πόσο αψήφιστα παίρνουμε τα πράγματα. Αμαρτάνουμε, παιδιά μου. Κι εγώ ο ίδιος. Αδιαφορούμε. Αμελούμε την προσευχή μας, τις εντολές του Θεού. Δεν διορθώνουμε τη συνείδησή μας, τη ζωή μας, παρόλο που ξέρουμε ότι μετά από λίγη ώρα μπορεί να πεθάνουμε. Και όλα αυτά, τα οποία δημιουργούμε εδώ κάτω στον κόσμο, είτε πλούτος είναι αυτός, ή οικογένεια, ή πτυχία, ή δόξες και τιμές, τα πάντα θα αφανιστούν. «Επελθόν γάρο θάνατος, ταύτα πάντα εξυφάνιστε», είναι τροπάριος της εξόδου ακολουθίας. Ο άνθρωπος, παιδιά μου, πλανάται από το διάβολο. Του παρουσιάζει ο διάβολος μία οθόνη με διάφορα έργα και αυτός προσιλώνεται εκεί. Κάτω από τα πόδια του χάσκει ο χρόνος. Δύο ζωήφια, ένα μαύρο και ένα άσπρο, τα οποία είναι η νύχτα και η μέρα, του αφαιρούν το έδαφος. Αυτός βλέπει μπροστά του την ταινία και από κάτω του φεύγει το έδαφος, ο χρόνος. Και σε μια στιγμή, εκεί που είναι μαγεμένος με ό,τι παρουσιάζει ο κόσμος και με ό,τι έχει μπλέξει, ξαφνικά καταραίει σαν χαρτόσπιτο και τρομάζει και λέει «Πώς βρέθηκα εδώ κάτω, πώς έφυγε το έδαφος» και δεν στηρίζεται μετά πουθενά και με τίποτα. Σε μια τέτοια περίπτωση ενός αμαρτωλού ανθρώπου, ο οποίος ούτε καν είχε σκεφτεί το Θεό, όταν έφτασε να δύσει η ζωή του, όταν έφτασε στα τελευταία του, ανησύχησε και ζήτησε το Θεό στις τελευταίες του πνοές. Και ο άγγελος του είπε, «Όταν ο ήλιος εφώτιζε μεσούρανα, εσύ πού ήσουν, πού έβοσκες? Τώρα που βασίλεψε ο ήλιος, τώρα εσύ θυμήθηκες το Θεό. Τόσα χρόνια πού ήσουν?» Αυτό, παιδιά μου, ισχύει για τον καθένα από μας. Όταν εμείς δεν μεριμνούμε για το Θεό και για την ψυχή μας, για όλους μας ισχύει. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να μεριμνήσουμε για την ψυχή μας, για το ενώσιστη χρία. Να μεριμνάμε συνέχεια πώς να καθαρίσουμε την καρδιά μας, πώς θα καθαρίσουμε το νου μας, θα καθαρίσουμε το σώμα, θα απαλλάξουμε τη συνείδησή μας από τα δεσμά, τα όρατα της αμαρτίας. Και τότε, χάρη τη Θεού, θα πετύχουμε το ενώσιστη χρία και τότε πράγματι δια του θανάτου θα περάσουμε στον ουρανό. Τον άνθρωπο που θα λάβει αυτή την Αγία Μέρημνα της σωτηρίας της ψυχής, της οικειώσεως μετά του Θεού, δεν θα τον δεις να συχνάζει στα κέντρα, στους χορούς. Δεν θα τον δεις να μεριμνά περί πολλών πραγμάτων. Όχι. Θα τον δεις προσεκτικό σε όλα του. Σοφό, σοβαρό, σκεπτικό. Να μετράει το κάθε αμάρτημα που υπάρχει κίνδυνος να διαπράξει. Εμείς όμως, ον πρώτος είμαι κι εγώ, φαινόμαστε από τα έργα μας. Πόσο έχουμε λάβει υπόψη το ενώσιστη χρία, κατά πόσον πιστεύουμε στο Θεό, κατά πόσον πιστεύουμε στην αιωνιότητα της ψυχής και της βασιλείας του Θεού. Πρέπει να τα φιλοσοφήσουμε, παιδιά μου, πάρα πολύ σοβαρά αυτά και να σκεφτούμε. Είμαι αθάνατη ψυχή, έχω συνείδηση, έχω Θεό, πάω στην κρίση. Ακολουθεί απόφαση σε αιώνια μέσα σε στιγμές χρόνου. Τι θέλει ο Θεός από μένα? Να διορθώσω τον εαυτό μου, να μετανοήσω, να σταματήσω την αμαρτία, να εξομολογηθώ, να κλάψω για τις αμαρτίες μου, να χαράξω νέο δρόμο, σωστό δρόμο, φωτεινό, θετικό δρόμο, να μην κοιτάξω ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, κατευθείαν για τον ουρανό. Κι αν έλθει ο θάνατος, δεν θα με ταράξει. Λέγει η Γραφή, «Ετοιμάστην και ού και ταράχθην». Όταν κανείς είναι έτοιμος, δεν ταράσεται. Ποιος ταράσεται? Εκείνος που είναι ανέτοιμος. Δεν ξέρω, παιδιά μου, αν έχετε δει άνθρωπο με σημεία θανάτου. Πώς φωνάζει, πώς βλέπει τους αγγέλους, πώς βλέπει τους δαίμονες, τον αρχάγγελο Μιχαήλ με το σπαθί, πώς γυρίζει τα μάτια, πώς καταπίνει το πικρό ποτήριον. Όσα αναφέρονται στην νεκρόσιμη ακολουθία, αλλά και στις διδασκαλίες των πατέρων, είναι υπεραληθινά. Για κάθε άνθρωπο και για κάθε χριστιανό ιδιαίτερα, θα ακολουθήσει αυτό το πράγμα. Εμείς έχουμε δει πολλά. Έχουμε δει πολλούς θανάτους και υπογράφουμε, το πιστοποιούμε με το αίμα της καρδιάς μας ότι είναι αλήθεια. Λοιπόν, παιδιά μου, ας φροντίσουμε, πριν έρθει αυτή η ώρα, πριν έρθει ο θάνατος, πριν δούμε τους δαίμονες να περικυκλώνουν το κρεβάτι, να θέλουν να μας αρπάξουν την ψυχή, να μας πάνε στην κόλαση, πρέπει να φροντίσουμε για αυτή την ώρα. Τότε οι αγαθοί άγγελοι, οι μεγάλοι αδελφοί μας, τα άγια πλάσματα, μεριμνούν και προσπαθούν να γλιτώσουν την ψυχή μας από τα χέρια των δαιμόνων. Το όση είναι η αγάπη αυτών των Αγίων αδελφών μας και του Αγγέλου φύλακα της ψυχής μας. Γι' αυτό και πρέπει να παρακαλούμε τον φύλακα Άγγελο της ψυχής μας να μας βοηθήσει και να μας φυλάει. Όταν εμείς προσευχόμαστε και αυτός προσεύχεται μαζί μας. Όταν εμείς αμαρτάνουμε, αυτός κάθεται και κλαίει. Θα σας πω ένα πάρα πολύ ωραίο ιστορικό από τους Αγίους Πατέρες. Ένας Άγιος ασκητής κατέβηκε να πάει στην πόλη να δει τον επίσκοπο για κάποια υπόθεση της κήτης του. Εκεί είδε ένα νεαρό έξω από ένα σπίτι να κλαίει και να οδύρεται. Κατάλαβε με το διορατικό του χάρισμα και αφού ανοίχθηκαν τα μάτια της ψυχής του ότι αυτός που κλαίει δεν είναι άνθρωπος αλλά άγγελος Θεού. Τον πλησιάζει και του λέει «Εν ονόματι του Θεού, πες μου ποιος είσαι» και απαντά ο άγγελος «Εγώ δεν είμαι άνθρωπος δούλε του Θεού, είμαι άγγελος φύλακας μιας ψυχής η οποία βρίσκεται μέσα σε αυτό το σπίτι και πορνεύει τώρα και εγώ κάθομαι έξω γιατί δεν μπορώ να μπω μέσα σε αυτή την ακαθαρσία και μέσα σε αυτή τη βρωμιά. Γι' αυτό κάθομαι έξω και κλαίω και παρακαλώ το Θεό να τον φωτίσει, να μετανοήσει και να μην συνεχίσει την αμαρτία». Ο άγγελος έκλαιγε επειδή ο άνθρωπος πούλησε την αθάνατη ψυχή του στο διάβολο για ένα πιάτο φακί, κατά τη γραφή. Πρέπει όλοι μας λοιπόν, παιδιά μου, και πρώτος εγώ, να τα σκεφτούμε σοβαρά και να μην μας ξεγελάει ο διάβολος και η αμαρτία. Πρέπει να μεριμνήσουμε για την αθάνατη ψυχή μας, να διορθωθούμε, να είμαστε προσεκτικοί, να ξέρουμε πολύ καλά ότι τα δαιμόνια που μας προκαλούν και μας πρόχνουν στην αμαρτία συγχρόνως παρακολουθούν και τις πτώσεις μας και τις καταγράφουν με κάθε λεπτομέρεια χρόνου, προσώπου και πράγματος. Δεν είναι φαντασία, δεν είναι ψέμα, δεν είναι παιχνίδι ότι θα αντιμετωπίσουμε τον φοβερό θάνατο. Δεν ξέρουμε αύριο τι θα ξημερώσει. Μπορεί να βρεθούμε στο δικαστήριο του Θεού και τότε θα χτυπάμε το κεφάλι μας ασυγχώρητα και αδιόρθωτα πλέον. Τώρα όμως έχουμε ως ευλογία του Θεού το ότι ζούμε, το ότι δεν έχουμε φύγει από τη ζωή και έχουμε το δικαίωμα της μετάνοιας. Έχουμε τη δυνατότητα να διορθώσουμε το ποινικό μας και να κάνουμε φωτεινή τη ζωή μας. Να ευχαριστήσουμε το Θεό, διότι τώρα αναπνέουμε και κάθε αναπνοή μπορεί να είναι ένας λόγος μετανοίας. Τώρα, σήμερα, που αναπνέουμε, που έχουμε χρόνο, που περπατούμε, που δεν έχει έλθει ο θάνατος, να διορθωθούμε. Πρώτος εγώ να διορθώνουμε και μετά ακολουθήστε κι εσείς, παιδιά μου. Και όλοι μαζί, διορθώνοντας ο καθένας τον εαυτό του, να επιτύχουμε την αιώνια ζωή. Δεν έχουμε τίποτα στην εξουσία μας. Ούτε τον εαυτό μας εξουσιάζουμε, ούτε τη γυναίκα μας, ούτε τα παιδιά μας, ούτε τον πλούτο μας, ούτε την υγεία, τίποτα. Όλα είναι επισφαλή. Όλα κρέμονται σε μια κλωστή, διότι μπορούμε να τα χάσουμε όλα και μετά θάνατος. Ξέρεις που θα πας? Όχι. Ξέρεις το δρόμο? Όχι. Άρα, ποιος θα σε οδηγήσει εκεί που θα πας? Εφόσον ο Θεός μόνος θα σε οδηγήσει Κοίταξε να τα φτιάξεις τώρα με το Θεό. Γιατί αν δεν τα φτιάξεις μαζί του, θα σε οδηγήσει κάποιος άλλος στα τρομερά του άδου. Εκεί που δεν μπορεί να διορθωθεί τίποτα. Πόσοι περπατούσαν στο δρόμο και από ένα τροχαίο έμειναν στον τόπο. Μέσα σε στιγμές χρόνου, εκεί που τραγουδούσε κάποιος, τον χτύπησε ένα άλλος με το αυτοκίνητο και έμεινε στον τόπο. Με το τραγούδι στο στόμα πήγε στο δικαστήριο του Θεού. Αυτός είναι ο άνθρωπος, παιδιά μου. Η καρδιά του δουλεύει σαν το ρολόι. Χάλασε το ελαττήριο του ρολογιού, σταμάτησε να λειτουργεί. Σταμάτησαν οι χτύποι της καρδιάς του ανθρώπου, τελείωσε η υπόθεση. Γι' αυτό είπε η γραφή, πας άνθρωπος ψεύστης. Όχι γιατί λέει ψέματα, αλλά γιατί είναι σαν ένα ψέμα. Εκεί που φαίνεται μεγάλος και τρανός, για μια στιγμή σωριάζεται κάτω νεκρός. Για όλα αυτά πρέπει να μεριμνήσουμε πώς να αρέσουμε στο Θεό. Ο Θεός κοιτάζει την ψυχή και όχι τα έξω. Τα έξω τα κοιτάζει ο διάβολος. Τη στιγμή που έχουμε ανάγκη μετανοίας, δακρύων, πένθους, γυρίζουμε εδώ και εκεί. Γλεντούμε, χορεύουμε, φτιαχνόμαστε για να γίνουμε διαφορετικοί από ό,τι μας έπλωσε ο Θεός. Κι όμως πρέπει να ομορφύνουμε την ψυχή μας με αρετές και όχι τα εξωτερικά, κάνοντας τη μορφή μας διαφορετική και αλλάζοντας τη φυσική της ομορφιά. Όσο εξωτερικά φτιάχνουμε τον εαυτό μας, τόσο εσωτερικά παραμορφώνουμε την ψυχή μας. Έχουμε εξομολογηθεί καμιά φορά ότι ντυθήκαμε προκλητικά και ενδεχομένως να σκανδαλίσαμε μία αθάνατη ψυχή? Μηδαμός. Έχουμε λάβει υπόψη μας ότι θα έχουμε σκανδαλίσει ανθρώπους με την απρόσεκτη ζωή μας? Έχουμε εξομολογηθεί ότι μπορούσαμε να κάνουμε ένα καλό και δεν το κάνουμε? Όχι. Και αυτό είναι αμάρτημα. Για όλα θα μας ζητήσει λόγο ο Θεός, γιατί τίποτε δεν μένει απαρατήρητο. Κάνουμε ένα σφάλμα και το κομπιούτερ του Θεού έρχεται και καταγράφει την ευθύνη. Και αντιστρόφως, όταν μετανοήσουμε, πάλι το κομπιούτερ σβήνει το χρέος. Αυτομάτως το κάνει ο Θεός, γιατί είναι πνεύμα. Είναι πανταχού παρόν. Οπότε δεν έχει καμιά δυσκολία να καταγράψει και τον λεπτότατο λογισμό όλων των δισεκατομμυρίων ανθρώπων αυτό στιγμή και να καταλογίσει την ευθύνη στο ποινικό του καθενός. Ο ουρανός, παιδιά μου, η βασιλεία του Θεού, η αιώνια ζωή είναι ανοιχτή. Αφή στιγμής ο Χριστός μας εξέπνευσε επάνω στο Σταυρό, με την εκπνοή του ο παράδεισος άνοιξε διάπλατα. Μέχρι τη στιγμή εκείνη η πύλη του ουρανού, η πύλη του παραδείσου, η πύλη της Άνω Ιερουσαλήμ ήταν κλειστή. Ο Χριστός μας, απλώνοντας τα άχραντα χέρια του, ανοίγοντας την αγκαλιά του πάνω στο Σταυρό, αγκάλιασε όλο το ανθρώπινο γένος για να του χαρίσει την αιώνια ζωή. Έτσι αυτός ο Κύριος άρχισε να σκέφτεται και να λέει «Μα όντως, εγώ τι κάνω? Νοιάζομαι μόνο για ό,τι θα φάμε και θα πιούμε?» Έχει δίκιο ο γέροντας. Από τώρα θα αρχίσω κι εγώ να αλλάξω τη ζωή μου. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου ακροατές, θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και πρώτα ο Θεός και με τις ευλογίες του Αγίου Γεωργίου του Καρσλίδη θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Κασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Κασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμο Ζιάβρου.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Πέραν της καθολικής και παγκόσμιας τιμής που την χάνει ο Άγιος Νικόλαος από όλο το χριστεπώνυμο λαό, στο πρόσωπό του αναφέρεται και το μνημονεύει μεταξύ των μεγάλων ιεραρχών η γλώσσα της λατρείας της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, η γλώσσα των λειτουργικών κειμένων και μάλιστα των ευχών που περιέρχονται στο ευχολόγιο, η οποία διατηρεί ουσιώδη διαφορά απέναντι στην ιερή υμνολογία. Η προς αυτόν λειτουργική τιμή είναι αρχαιοτάτη και ευρυτάτη εις την Ανατολήν αλλά και εις την Δύσην. Εν τες αρχαιοτάτες διατάξεση του Εσπερινού και του Όρθρου και των μεταυτών συνδεωμένων λιτανιών ή λιτών, όν χαρακτηριστική η καίσιος ευχή «Σώσον ο Θεός τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου», εις την σειράν των μετά τους Αγίους ενδόξους και πανεφήμους Αποστόλους, εις πρεσβείαν το Θεό προβαλωμένων υπό της Εκκλησίας, εν παρατάξει μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, μετά του εναγής Πατρός ημών Σπυρίδωνος τριμηθούντος του Θαυματουργού, αχώριστος πάντοτε συνεκφωνείται και ο εναγής Πατήρ ημών Νικόλαος Μύρων της Λυκίας, ο Θαυματουργός. Τούτο δε της πάση αποδείκνηση ότι ενωρίτατα ο Άγιος Νικόλαος επευλήθη εν τη συνειδήση της αποπεράτων έως περάτων Εκκλησίας ως εφάμιλος των μεγίστων φωστήρων της Τρισιλίου Θεότητος, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου και των ακλονίτων εκείνων επικέντρων στήλων της Ορθοδοξίας, Αθανασίου του Μεγάλου, Πατρός του Ομοουσίου και Κυρίλου, του Θεοτάτου Προμάχου του Όρου Θεοτόκος, καθήν στιγμήν έπαυσαν μνημονευόμενοι οι Αγίοι Ιερομάρτυρες, Ιγνάτιος, Πολύκαρπος, Διονύσιος και άλλοι. Αλλά η Αγιωτάτη μας Ορθόδοξη Εκκλησία περιποίησε τον Μέγα εν Ιεράρχης Νικόλαον και με μία άλλη τιμή που αποδεικνύει την υπεροχή του Αγίου μεταξύ των άλλων Αγίων της πίστης μας. Από αρχαιοτάτων χρόνων τιμά πρεπόντος και ιδιαζόντος την Αγία του Μορφήν ορίσασα και θεσπίσασα όπως η πέμπτη ημέρα της εβδομάδος είναι αφιερωμένη εις τους Αγίους Αποστόλους, συνάμα δε και εις τον Ιερό Νικόλαον, συντάξασα και αναλόγους ύμνους εις την Ιεράν

Τιμή του Αγίου Νικολάου στη Δύση. Και η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία τιμά και σέβεται όλες τις αρετές και ιδιότητες του κοινού Αγίου. Ισότιμος των Αποστόλων, κανόνας πίστεως, εικόνα πραότητος και φιλανθρωπίας, ταχύσης βοήθειαν, ειρηνοποιός, βρύσης θαυμάτων, προστάτης και υπέρμαχος των αδικουμένων, των πτωχών γενικά, πρεσβευτής και μεσίτης προς τον Χριστό και την Παναγία, ποιμενάρχης και άλλα. Αλλά ιδιαίτερα τονίζει τα θαύματα και γενικά τις πρακτικές και κοινωνικές του αρετές που ίσως τις μεγαλοποιεί ή τις κοινωνικοποιεί υπέρ των δέων, κυρίως μετά τον 12ο αιώνα, οπότε αρχίζει να τον διεκδικεί σχεδόν ως δικό της Άγιο, αφού ισχυρίζεται ότι και το λείψανό του κατέχει. Από το 1087 στον Πάρη ή στη Βενετία ή στη Λουρένη ή όπου αλλού. Κατά αυτόν τον τρόπο ο Άγιος Νικόλαος προβάλλεται από τη Δυτική Εκκλησία όχι τόσο ως Ανατολίτης μοναχός, τον απογύμνωσαν από κάθε προσωπικό χαρακτηριστικό, του φόρεσαν παπικά άμφια, τιάρα, ράβδο με ελικοειδές σχήμα στο επάνω μέρος, του αφαίρεσαν την γενιάδα και γενικά τον απογύμνωσαν από κάθε ορθόδοξο στοιχείο. Αλλά κυρίως ως δραστήριος, πρακτικός και φιλάνθρωπος Άγιος, ως πρότυπο του δυτικού μοναχισμού, ως καταξιωμένος κοινωνικός εργάτης που διασφαλίζει τους πιστούς. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι οι παραστάσεις του Αγίου Νικολάου ως λειτουργού ιεράρχου είναι άγνωστες στους ναούς της Δύσης, όπου ο εικονογραφικός λειτουργικός χαρακτήρας είναι άτονος ή και απουσιάζει παντελώς, εκτός από λίγες εξαιρέσεις. Έτσι, κάτω από την επίδραση της Ανατολής και μάλιστα του Βυζαντίου, Κωνσταντινουπόλεως, και στην Δύση σε κάποια κέντρα, συναντάμε τη γνωστή σε εμάς εικονογραφική παράδοση με τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του Αγίου Νικολάου από τον 9ο αιώνα και εξής. Αυτό διαπιστώνεται και από τα σημαντικά μεσοβυζαντινά ψηφιδωτά της Ιταλίας και μάλιστα στις περιοχές της Μεγάλης Ελλάδος. Στο ναό της Παλαιάς Παναγίας της Ρώμης, μεταξύ των μεγάλων ιεραρχών, ξεχωριστή θέση κατέχει και ο ιεράρχης μας Άγιος Νικόλαος. Σε αυτές τις μνημειακές παραστάσεις, που είναι από τις αρχαιότερες, 8ος αιώνας, ο Άγιος Νικόλαος παρουσιάζεται με τα γνωστά ανατολίτικα χαρακτηριστικά του. Σε αυτήν την εικόνα ο Άγιος παρουσιάζεται σε έναν συνδυασμό αρμονικό με τα ανατολίτικα και τα ελληνιστικά στοιχεία, δηλαδή υπάρχει η κομψότητα, η χάρη και η γραφή.

με την ασιατική πολυτέλεια, τη μετοπικότητα των μορφών, την ιερατική στάση κλπ. Ο δυτικός κόσμος διακρίνεται εκούσια ή ακούσια για κάποιο άκρητο ερανισμό από διάφορες πηγές ή τοπικές παραδόσεις που πολλαπλασιάζονται μετά τον 10ο αιώνα με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί η πνευματική φυσιογνωμία του Ανατολίτη Αγίου Νικολάου και να επισκιάσει ή και να αντικαταστήσει και αυτόν τον Άγιο Βασίλειο. Αυτό έγινε από τους Αγγλοσάξονες στην αρχή, οι οποίοι αντικατέστησαν τον Άγιο Βασίλειο με το γνωστό Σάντα Κλάους, που ταυτίζεται με τον Άγιο Νικόλαο, για να τους μιμηθούν στο πέρασμα των αιώνων πολλά κράτη της Ευρώπης και της Αμερικής. Το νέο Άι Βασίλη, Σάντα Κλάους, τον παρουσιάζουν με βάση τις άπειρες κατά περιοχές λαϊκές δοξασίες. Έτσι, ο Άγιος Νικόλαος γίνεται ο Άγιος των Δώρων της περίοδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και είναι ένας από τους προσφυλέστερους Αγίους τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση. Μετά την Οικονομαχία, 843 μετά Χριστόν, την παλαιοχριστιανική Ραβένα αντικαθιστά η Βενετία, η οποία γίνεται φορέας του Βυζαντινού πολιτισμού στη Δύση κατά την Μεσοβυζαντινή περίοδο. Η Βενετία τιμά ιδιαίτερα τον Άγιο Νικόλαο. Χαρακτηριστική είναι η φιλονικία που είχε ξεσπάσει μεταξύ του Μπάρι και της Βενετίας, η οποία επέμενε ότι αυτή κατέχει τα πραγματικά λείψανα του Αγίου Νικολάου. Το ίδιο ισχυριζόταν και η γαλλική πόλη Λορένη, στην οποία τιμόνταν επίσης πολύ ο Άγιος Νικόλαος και οι γιορτές προς τιμή του Αγίου Νικολάου προσέδιδαν ξεχωριστή έγκλη στην πόλη. Τελικά φαίνεται ότι ύστερα από επέμβαση του Βατικανού κέρδισε τον Μπάρι μετά το 12ο αιώνα. Στη Δύση τα θαύματα και οι σχετικές παραδόσεις αναφέρονται σε εστεριανά γεγονότα ή στις πλούσιες καταξηράν διηγήσεις των συναξαριστών του Αγίου Νικολάου. Τον Άγιο Νικόλαο ως θαλασσινό και προστάτη των ναυτικών τον αγνοούν. Η Βενετία παλαιά απέδιδε και εκδήλωνε ξεχωριστή τιμή από μέρους των ναυτικών και εμπόρων προς το θαυματουργό Μικρασιάτη Άγιο Νικόλαο, το οποίο μάλιστα και τα γνήσια λείψανα πίστευε ότι κατέχει, όπως προαναφέραμε.

Η παρουσία του Αγίου Νικολάου στο Άγιο Βήμα. Από τα τέλη του 11ου αιώνα αρχίζουν να εξαίρονται οι μεγάλοι ιεράρχες και μάλιστα να συγκεντρώνονται στο χώρο του Ιερού Βήματος, δηλαδή στην κεντρική αψίδα και στους πλευρικούς τοίχους της Προθέσεως και του Διακονικού. Οι ιεράρχες εικονίζονται συνήθως σε μετοπική στάση, με αρχιερατικά ηλιτάρια, με κείμενα από τη Θεία Λειτουργία. Παρατηρεί κανείς και την τάση της εξάρσεως των τριών ιεραρχών, Βασιλείου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Χρυσοστόμου. Στο πλευρό των τριών ιεραρχών κάνει αισθητή την παρουσία του σιγά σιγά και ο Άγιος Νικόλαος, ήδη από το τέλος του 12ου αιώνα. Με την έντονη επίδραση της Θείας Λειτουργίας, οι καταξιωμένοι ιεράρχες συγκεντρώνονται συνήθως στον ημικυλινδρικό τοίχο της κεντρικής αψίδας. Αυτό διαπιστώνεται κατά τα μέσα και τα τέλη του 12ου αιώνα. Από το τέλος του 12ου αιώνα επικρατεί και ο Ιεράρχης Νικόλαος, ο οποίος αντικαθιστά πολλές φορές έναν από τους μεγάλους ιεράρχες, κυρίως τον Αθανάσιο, τον Κύριλο και άλλους. Όταν βέβαια ο χώρος της αψίδας δεν είναι αρκετός για την απεικόνιση τεσσάρων ή έξι ιεραρχών. Η επικράτηση του Αγίου Νικολάου ως λειτουργού ιεράρχου της αψίδας πραγματοποιήθηκε από τη διαρκώς αυξανόμενη επίδραση της Θείας Λειτουργίας στην πλούσια εικονογράφηση των ναών, κυρίως κατά την παλαιολόγια εποχή. Οπότε διαμορφώθηκε σχεδόν οριστικά και ο λεγόμενος λειτουργικός κύκλος με τις σχετικές παραστάσεις του Ευαγγελισμού, της Δεήσεως, του Μελισμού, των συλλειτουργούν των ιεραρχών, της κοινωνίας των Αποστόλων και άλλα. Έτσι και ο Άγιος Νικόλαος, εικονιζόμενος δίπλα στους μεγάλους ιεράρχες, μετέχει ενεργώς στη Θεία Λειτουργία ως μεσίτης και εκπρόσωπος του αρχιερέα Χριστού, ως ισότιμος των Αποστόλων και των μεγάλων ιεραρχών, ως μεταδίδων των άρτων, την τροφήν του παντός, την πηγήν της ζωής. Η σχεδόν πάντοτε σταθερή και διαρκής λαμπρή παρουσία του Ιεράρχου Νικολάου στην αψίδα του Ιερού Βήματος οφείλεται κυρίως. Πρώτον, στη μεγάλη φήμη του ως υπερασπιστή της ορθής πίστεως, αφού χαρακτηρίζεται ως κανόν πίστεως, στήλος και εδραίωμα της Εκκλησίας, ως θερμού προστάτη πάντοτε των αδικουμένων, ως υπερασπιστή των πτωχών και κυρίως ως θαυματουργού Αγίου. Πολλοί είναι οι χαρακτηρισμοί εμπροκειμένου που προέρχονται από τα πολλά θαύματά του, όπως βρύσης θαυμάτων, ταχύσης βοήθειαν, μέγας προστάτης, μυροβλήτης, μεγαλομάτης κλπ. Στη Ζάκυνθο είναι γνωστές σπάνιες επωνυμίες του Αγίου Νικολάου, τις οποίες δεν συναντάμε σε άλλα μέρη της Ελλάδος, όπως ο μέγας των ξένων στρατιλάτης και μεγαλομάτης. Αξιοπρόσεκτος είναι ο σπάνιος όρος που συναντάται στη Ζάκυνθο, στρατολάτης, στρατιλάτης, με την έννοια του ποιμενάρχη ή του αϊκίνητου περιηγητή, ταξιδιώτη ή και του πανταχού παρόντος για βοήθεια με σιτία. Ο όρος στρατιλάτης που αποδίδεται στον Άγιο Νικόλαο, αν και δεν είναι στρατιωτικός άγιος, είναι αξιοσημείωτος. Υπάρχουν μάλιστα και σχετικοί ύμνοι ή πράξεις προς τον Άγιο Νικόλαο τον Στρατιλάτη, χρονολογούμενοι κυρίως από τον 11ο αιώνα. Προφανώς, ο χαρακτηρισμός Στρατιλάτη σχετίζεται εδώ προς την πίστη και παράδοση, ότι ο Άγιος είναι ταχύσης βοήθειαν, κυρίως όμως ότι είναι Άγιος της γης και του πελάγους. Ο όρος αυτός σχετίζεται προς τον Στρατολάτη από το Στράτα και Λάτης, κατά τα Ζευγολάτης, Πεζολάτης, Δρομολάτης και άλλα. Ασφαλώς, ο χαρακτηρισμός του Αγίου Νικολάου πρέπει αρχικά να ήταν στρατολάτης, δηλαδή οδοιπόρος, και αργότερα θα έγινε η παραποίηση του στρατολάτη σε στρατιλάτη, αφού το επίθετο αυτό ήταν περισσότερο γνωστό στην εκκλησιαστική γλώσσα. Κατά συνέπεια, ο Άγιος Νικόλαος, ο στρατολάτης, Παύλα Στρατιλάτης, έχει την έννοια του ποιμενάρχου, αρχηγού, ταξιδιώτου και γενικά του πανταχού παρόντος και θερμού πάντοτε προστάτου των εχόντων ανάγκην, όπως ανέκαθε τον πιστεύει ο ευσεβής ελληνικός λαός. Δεύτερον, στο σπουδαίο λειτουργικό ρόλο του Αγίου Νικολάου που σχετίζεται με τα πολλά κατά ξηράν και κατά θάλασσαν θαύματά του. Και τρίτον, στην παρουσία και στον έντονο μεσητικό ρόλο του Αγίου κατά την ένδοξη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου.
Προφανώς, οι αφιερωτές και κατασκευαστές των εικόνων του Αγίου Νικολάου, που είναι άφθονες, είχαν την πεποίθηση ότι ο Άγιος θα μεσολαβούσε υπέρ αυτών προς τον Χριστό και την Παναγία κατά την ημέρα της κρίσεως. Γεγονός είναι ότι λίγοι Άγιοι αξιώθηκαν μίας τόσο μεγάλης και τέτοιας τιμής ή και λατρείας σε ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο, Ανατολής και Δύσης, όπως ο Άγιος Νικόλαος, να εικονίζεται στην αψίδα του Αγίου Βήματος και να τον συναντάμε ανάμεσα στους τρεις μεγίστους φωστήρας της Τρισιλίου Θεότητος. Ερώτημα παραμένει και το πόθεν η αντίληψη του Ορθόδοξου Ελληνικού λαού, κυρίως ότι ο Άγιος Νικόλαος είναι λειτουργός ιεράρχης και μάλιστα σύσκηνος, ίσως όχι μόνο με τους Αποστόλους αλλά και με τους μεγάλους ιεράρχες, δηλαδή με τους μεγάλους πνευματικούς φάρους της Εκκλησίας μας. Στο ερώτημα αυτό δύναται να δοθεί η εξής απάντηση. Στα λειτουργικά και υμνολογικά κείμενα και μάλιστα στο απολυτίκιο του Αγίου, ο λαός άκουγε πολύ συχνά το «Πάτερ Ιεράρχα Νικόλαε». Από τα κείμενα αυτά, τα οποία σημειωτέων προϋπήρχαν και ήταν πολύ γνωστά, οδηγήθηκαν οι παραδοσιακοί αγιογράφοι να ζωγραφίζουν τον Άγιο Νικόλαο με τους μεγάλους ιεράρχες της αψίδας. Γνωστό είναι άλλωστε ότι από πολλά λειτουργικά κείμενα εμπνέονται οι αγιογράφοι αρκετές αγιογραφικές σκηνές. Γνωστό είναι επίσης ότι οι Βυζαντινοί αγιογράφοι ήσαν συνήθως ιερωμένοι, ολιγογράμματοι ή και λόγοι και κατά συνέπεια γνώριζαν καλά τα εκκλησιαστικά κείμενα. Επιλέγουν όμως θέματα που συγκινούν περισσότερο τη λαϊκή ψυχή και φανερώνουν τη θέση που η λαϊκή αντίληψη έχει τοποθετήσει τους Αγίους και εν προκειμένου τον Άγιο Νικόλαο, ως λειτουργό ιεράρχη της αψίδας του Αγίου Βήματος. Σε αυτή την πολύ τιμητική θέση του συλλειτουργού ιεράρχου της αψίδας των Βυζαντινών ναών, κυρίως από τον 10ο αιώνα και μετά, τον τοποθέτησε η τόσο μεγάλη φήμη του θαυματουργού Αγίου Νικολάου. Αλλά αυτή η μεγάλη του τιμή, φήμη και αξία τον τοποθέτησε τον Άγιο και σε αυτήν την κόχη της προθέσεως και αντικατέστησε και αυτόν τον Κύριο την απεικόνισή του στην έσχατη ταπείνωση ή την γέννησή του. Την απεικόνισε αυτή συναντάμε στο ναό του Αγίου Νικολάου στην Κλένια, χιλιομόδη Κορινθίας, και φανερώνει το σεβασμό των αγιογράφων και τη μεγάλη αγάπη του λαού στον Άγιο των Ορφανών, στον Αχίμαστο Λιμένα, στον Άγιο της Γης και του Πελάγους, στον Αρχιεράρχη του Χριστού. Αλλά η αξία του Αγίου Νικολάου εικονίζεται στην αξιόλογη παράσταση της Δεήσεως, με την εξής σειρά: Νικόλαος, Παναγία, Χριστός, Πρόδρομος. Γεγονός είναι ότι ουδής άλλος ιεράρχης ζωγραφείται σε τέτοια εξέχουσα θέση. Η παράσταση της Δεήσεως ονομάζεται και τριπρόσωπον, διότι εικονίζονται τρία πρόσωπα, Χριστός, Παναγία, Πρόδρομος. Στο τριπρόσωπον εικονίζεται ο Κύριος κατά την δευτέρα παρουσία του, δεξιά του η Παναγία και αριστερά του ο Πρόδρομος σε στάση Δεήσεως να εικετεύουν τον Κύριο για τους ανθρώπους. Αξιοπρόσεκτη είναι επίσης και η σχετική παράσταση του Αγίου Νικολάου στη σκηνή της Δεήσεως στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας του Αγίου Νικολάου του θαυματουργού Μυροβλήτου του Μαζιανού στο χωριό Μάζα του νομού Χανίων, όπου ο Άγιος βρίσκεται ανάμεσα στο Χριστό και την Παναγία, σε θέση δηλαδή περίοπτη. Αλλά και πολύ τιμητική είναι η θέση του Αγίου Νικολάου που κατέχει η μορφή του στο κέντρο φορητών εικόνων, η οποία πλαισιώνεται με πολύ μικρότερες εικόνες του Χριστού που προσφέρει Ευαγγέλιο και της Παναγίας που προσφέρει Ομοφόριο. Το Ευαγγέλιο και το Ομοφόριο εξαίρουν την καταξιωμένη προσωπικότητα του Αγίου και υπογραμμίζουν όχι μόνο την επιβράβευσή του από τον Κύριο και την Παναγία για τους αγώνες του υπέρ της δόξας της Παναγίας και του Κυρίου, της διδασκαλίας και της Εκκλησίας του Κυρίου, αλλά και τη μεγάλη φήμη και την ξεχωριστή τιμή των χριστιανών προς τον περιβόητο θαυματουργό τους Άγιο Νικόλαο.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μεγαλήν της φόδρα, εξομολόγης και μεγαλοπρέπει να δεις ένα βαλόμενος τόσο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρνο στεγάζουν είδα στα υπερό αυτού, ότι θυ νεύτην επίβαση αυτό περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο ποιόν του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγου, αθεμελιών τη γίνε επί την ασφάλεια να αυτή σου κληθήσεται ει τον αιώνα του αιώνο. Άβυσο το σημάτιον το περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσεων είδατα, που επιτιμή σε όσου παίξαν από φωνή βροντί σου δηλιάζουν. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν σπαιδεία ει τον τόπο να θεμελίε αυτά όριον έθου παρελεύσουν δε επιστρέψει καλύψε την γίνη. Ο εξ αποστόλων πηγά εμπάραξη να μέσων των ωραίων διελεύσαν τη ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξοντο να γριεσδίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατεσνό εκ μέσω των πετρών δώ συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων συγχορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνε και κλώνει τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξ αγαγίν άρτων εκ τη γη και ίνο σε φρένει η καρδία ανθρώπου. Τη λαρίνε πρόσωπο νελαίο και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα στήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρε του λιβάνου, άσε πίτευσε. Εκεί στρωθεί ένα εύστο ροδιού, κατοικία ηγείτε αυτόν. Όρητα υψηλά τη ελάφη πέτρα κατά φυγή τη λαγωή. Επίση, Ελλήνη καιρού, ο ήλιο έγνων την δύση. Αυτό έθο κότο και γέννη των νύξων αυτή διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε τη ζητήσε παρά το Θεό βρόσουν αυτή σαν έπλεν ο ήλιο και συνύχτησαν τη σταρμάντρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού, σα πέρασε σε μεγαλύτερη τα έργα, κύριε Πάντα, η σοφία επίση σα επληρώθηκε τη κτήσεώ. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί έρπετα ο νουκέ στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πια διαπορεύονται δράκουν ούτω ον έπλασε σε μπέζιν αυτήν. Πάντα προ απροσδοκώ σε δούνε την τροφήν αυτών εισεύτηρων, δόντω αυτή λέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την σύρα τα σύμπαντα πληστήρων δεξιτότο. Αποστρέψαντο δε σου το πρόσωπο ταρακτήσοντα, αντανελεί το πνεύμα αυτών και κλείψει και ιστοκούν αυτών επιστρέψει. Εξαποστελεί το πνεύμα και κτιστήσονται και ανακοινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το η δόξα κυρίω του όνα σε φραντίστε κύριο επί τη αίρη αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμεινο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κύριον τη ζωή μου, ψαλό το Θεό με όσοι υπάρχω. Η δυνθία αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν φραντίσουν επί το κύριο. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και άνομο το μη υπάρξουν αυτού ευλόγη ψυχή μου τον κύριον. Ο ήλιο έγνων την τύση είναι αυτό έτο κότο και γέννη τον ύξο σε μεγαλήν τη τέργα και ρεπάντεν σοφία επί ίσα. Δόξα πατρί, και ο γέγιο πνεύματι και νυν και αίτη του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Ελπίσιμον κύριε, δόξα σε.
0: Εν ειρήνη του κυρίου δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον,
0: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεϊθόμεν. Υπέρ του Αγίου Οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών των εν αυτό του Κυρίου δεϊθόμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεϊθόμεν. Υπέρ του Αγίου Οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου

0: και τον πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερπλεόν των οδηπορούντων οσούντων καμνόντων εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Κύριε.
0: Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση

παρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός Ουρανίου Υγείου Μέκαρος Ιησούρ Τεκτέλ δόντες επί την Υγείου Δύσιν. Ιδόντες πως εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών άξιος εν πάση και ρίσιμνη στεφωνές εσείς Ιε Θεού ζωήν οδηδούς διό ο κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον Κύριε εν διεσπέρα ταύτεν αμαρτήτους φυλακτήν ημάς, ευλογητός Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομάς του σώνας αμήν, γέννητο Κύριε το ελέος αφημάς καθά περιλπίσαμεν επισέ, ευλογητός Κύριε δαξόμεν τα δικαιώματά σου, ευλογητός οι δέσποτας νέτησόμεν τα δικαιώματά σου, ευλογητός οι Άγιοι φώτισόμεν τους δικαιώμασή σου, Κύριε το ελέος το ανατέραγα το σειρών σου μη παρήδηση, πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Νίνα πολύ στον γρούστο δέσποδα κατορήμασεν ειρήνη, ότι είδαν εφθαρμήν των σωτηριών σου, ο ιδί μας κατά πρόσωπο πάντων λαών, φως αποκάλυψεν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αείκει στους αιώνας των ον. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυρλάς αμαρτίας ημών, δέσποτας χώρισον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψη κύριε στα ασθενεία ημών ανέν και εντρωματός, κυρλέησον, κυρλέησον, κυρλέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αείκει στους αιώνας των ον. Αμήν. Πάτρι μόνο τους ουρανείς αγιέστε το όνομά σου. Ελθέτε βασιλεία γεννηθείτε ημάς τώρα και πετήγης την άρτον ημών επίσοντας ημήν σήμερον. Και άφησε μην τα φουγήματα ημών ως ημίς αφίεμιν τις εφουλέτες ημών και μίσον εν της ημάς πειρασμών. Αλλά αρίσει ημάς από του πονηρού.

0: Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαθιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερών Ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Προχώρου, Νικάνορος, Τίμωνος και Παρμενά των Αποστόλων και Διακόνων και της Οσίας Μητροσημών Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την 3η 28 Ιουλίου, εορτή της Οσίας Μητρός Ιμών Ειρήνης της Χριστοβαλάντου, πανηγυρίζει το καθολικό της ομονίμου Ιεράς Μονής στο Ηράκλειο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 27 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Μεθοδίου Σαμαριτάκη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6.30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρίου Προδρόμου. Στις 6.30 το απόγευμα της Τρίτης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το Κτητορικό Μνημόσυνο.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής

0: δραστηριότητας λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την 5η, 30 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Σύλλα, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στον Άγιο Σύλλα Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης 29 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 27 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 1302, Οθωμανικές δυνάμεις συνάπτουν με τα Βυζαντινά στρατεύματα την πρώτη τακτική μάχη στην πεδιάδα του Βαθέως στην Νικομίδια, με αποτέλεσμα την ήττα των Βυζαντινών και την απώλεια του βόρειου τμήματος της Μικράς Ασίας.
1: 1832, η Εθνοσυνέλευση στο Ναύπλιο επικυρώνει την απόφαση των μεγάλων δυνάμεων, σύμφωνα με την οποία ο Όθωνας θα στεφθεί βασιλιάς της Ελλάδας.
0: Σαν σήμερα το 1917 πεθαίνει ο Εμίλ Κόχερ, Ελβετός γιατρός και ερευνητής. Το 1909 τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για την προσφορά του στη φυσιολογία, παθολογία και χειρουργική του θηρεοειδούς αδένα.
1: Το 1921, ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο με επικεφαλής τον Φρέντερικ Μπάντινγκ ανακοινώνουν την ανακάλυψη της ινσουλίνης.
0: Σήμερα το 1922, με το νόμο 2905, θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Θα εφαρμοστούν 2 χρόνια αργότερα στη φυσικομαθηματική σχολή και από το 1926 στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: Το 1953 υπογράφεται στην πόλη Μουνσάν της Βορείου Κορέας η ανακοχή με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος της Κορέας. Έκτοτε το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα Κορέας αναβαθμίζεται από τάγμα σε σύνταγμα και θα επαναπατριστεί τον Οκτώβριο του 1955.
0: Σαν σήμερα το 1992 πεθαίνει η Τζένι Καρέζη, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ευγενίας Καρπούζη, μία από τις δημοφιλέστερες ελληνίδες ηθοποιούς του θεάτρου και του κινηματογράφου, με σημαντική αντιδικτατορική δράση. Η σωρός της τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών. Στις 29 Ιουλίου έγινε η κηδεία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών και η ταφή της πραγματοποιήθηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, Δημοσία Δαπάνη. Το Σεπτέμβριο του 1992 ιδρύθηκε η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Ίδρυμα Τζένι Καρέζη, στόχος της οποίας είναι η ανακουφιστική φροντίδα για καρκινοπαθείς και ασθενείς με άλλες χρόνιες νόσους.
1: Το 1996, ο Λεωνίδας Κόκας κερδίζει το αργυρό μετάλλιο στην Άρση Βαρών στην κατηγορία των 91 κιλών στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα.
0: Σαν σήμερα, την ίδια χρονιά, το 1996, βόμβα εκρήγνεται στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο απολογισμός, 1 νεκρός και 110 τραυματίες.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας την πορεία οργάνωσης της Εκκλησίας της Ρώμης μέσα από τη δράση των παμπών της, την προσπάθεια περιορισμού της παπικής εξουσίας και την προσωπικότητα του Πάπα Γρηγορίου του Πρώτου. Σήμερα θα δούμε πώς ιδρύθηκε το παπικό κράτος. Με το πέρασμα του καιρού φαινόταν ότι είναι δύσκολο να διατηρηθεί η Εκκλησία της Δύσεως σε εξάρτηση από την Ανατολική Χριστιανική Αυτοκρατορία που όλο και περισσότερο περιοριζόταν στην Ανατολή. Στη χαλάρωση της ενότητας, η οποία άλλαξε και τη θέση του Πάπα, συνετέλεσε η δυσκολία επικοινωνίας τον 7ο αιώνα που προκλήθηκε από τους Σλάβους πειρατές που δρούσαν στην Αδριατική, από τον εξυλληνισμό της αυτοκρατορίας στην Ανατολή, από τη διαφορά της γλώσσας και της νοοτροπίας και την καχυποψία με την οποία οι Δυτικοί αντιμετώπιζαν τους Ανατολικούς. Έτσι βαθμιαία ο παπισμός απομακρυνόταν από την αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολεως. Ο αυτοκράτορας είχε ακόμη τη δύναμη να επιβάλλει τη θέλησή του, όπως συνέβη με τον Πάπα Μαρτίνου, όμως επειδή είχε την επιθυμία να κρατήσει υποτελείς τις δυτικές επαρχίες, προτιμούσε τη φιλία των παπών. Δύο γεγονότα όμως συνετέλεσαν στη μεταβολή της καταστάσεως. Ο αυτοκράτορας Λέων ο Τρίτος κήρυξε την οικονομαχία και βρήκε αντίθετο τον Πάπα Γρηγόριο τον Δεύτερο και η Ιταλία εστασίασε. Ο Πάπας Γρηγόριος ο Τρίτος εξακολουθούσε την ίδια τακτική και ο Λέων ο Τρίτος έβαλε αυστηρά μέτρα με τα οποία ο Πάπας στερήθηκε όχι μόνο το ανατολικό Ιλυρικό αλλά και τα χρηματικά εισοδήματα της Σικελίας και της Νότιας Ιταλίας και η δικαιοδοσία του περιορίστηκε σημαντικά. Το δεύτερο γεγονός είναι οι επιθέσεις των Λογκοβάρδων, οι οποίοι τώρα ήταν χριστιανοί και ήθελαν να κυριαρχήσουν στα δουκάτα του Σπολέτου και του Μπενεβέντου. Με τον τρόπο αυτό γινόταν μετατόπιση των συνόρων της κυριαρχίας τους και η Ρώμη θα βρισκόταν κυκλωμένη από Λογκοβαρδικά εδάφη. Ενώ η Βυζαντινή κυριαρχία στη Ρώμη ήταν σκιώδης και ο Πάπας ήταν ημιαυτόνομος, αν κυριαρχούσαν οι Λογκοβάρδοι σε ολόκληρη την Ιταλία, ο Πάπας θα έχανε την αυτονομία του. Το 739 οι Λογκοβάρδοι κατέλαβαν τη Ραβένα, έδιωξαν τον Βυζαντινό έξαρχο και ο Πάπας Γρηγόριος ο Τρίτος, επειδή στο Βυζάντιο ο αυτοκράτορας ήταν οικονομάχος, παρακάλεσε το Φράγκο Κάρολο Μαρτέλ να επέμβει. Αυτός όμως αδιαφόρησε γιατί ήταν σύμμαχος των Λογκοβάρδων. Ο ηγεμόνας των Λογκοβάρδων Αϊστούλφος κυρίευσε τη Ραβένα οριστικά το 751, προχώρησε ως τα τείχη της Ρώμης και έβαλε βαρύ φόρο στους κατοίκους της. Το 752 εξελέγει Πάπας ο Στέφανος ο Δεύτερος, Ρωμαίος, που ήξερε καλά την κατάσταση και ήταν ικανός να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες. Ζήτησε βοήθεια από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Πέμπτο, παρόλο που η οικονομαχία βρισκόταν στην ακμή της. Ο αυτοκράτορας δεν μπόρεσε να βοηθήσει και τότε ο Πάπας, όπως και ο προκάτοχός του, απευθύνθηκε στον ηγεμόνα των Φράγκων. Ο Πιπίνος ο Βραχής ήταν γιος του Καρόλου Μαρτέλ και ήθελε από την εποχή του Πάπα Ζαχαρία να αποκτήσει τον τίτλο και την εξουσία του βασιλιά των Φράγκων, στον οποίο ήταν βλάρχης. Ο Πάπα Ζαχαρίας και οι Ευγενείς συμφώνησαν να πάρει τον τίτλο και την εξουσία και ο Πιπίνος έκλεισε το βασιλιά Κλόβη τον Τρίτο που ήταν άρρωστο σε μοναστήρι και πήρε την εξουσία. Έτσι όμως ήταν υποχρεωμένος τον Πάπα. Ύστερα ίσως ο Βονιφάτιος, ο Ιεραπόστολος των Γερμανών, τον έστειλε στην πόλη Σαουσόν το 751. Η έκριση του Πάπα για την βασιλεία του Πιπίνου θεωρήθηκε ότι ήταν άδεια από τον Απόστολο Πέτρο και έτσι το πραξικόπημα το θεώρησαν ως θρησκευτική πράξη. Ο Πάπα Στέφανος ο Δεύτερος αποφάσισε να συναντήσει τον Πιπίνο, ο οποίος του έστειλε στρατιώτες να τον συνοδεύσουν για ασφάλεια. Ενώ ήταν έτοιμος να ξεκινήσει από τη Ρώμη το τέλος του 753, ήρθαν αντιπρόσωποι από την Κωνσταντινούπολη και του ζήτησαν να μεσολαβήσει στο βασιλιά των Λογκοβάρδων να εκενώσει τη Ραβένα. Ξεκίνησαν όλοι μαζί και συνάντησαν τον Λογκοβάρδο βασιλιά στην Παβία. Ο Πάπας του διαβίβασε την αξίωση των Βυζαντινών, στην οποία αυτός φυσικά δεν έδωσε σημασία.
Ο Πάπας εξακολούθησε το ταξίδι του, αν και δεν έπαψε να είναι νομιμόφρονα στον αυτοκράτορα, πιθανώς μάλιστα και με την αυτοκρατορική έγκριση, και στις αρχές του 754 αυτός και η συνοδεία του έφτασαν στην πόλη Ποντιέ και παρουσιάστηκαν στον Πιπίνο φορώντας σάκους και έχοντας το κεφάλι πασπαλισμένο με στάχτη σαν ηκέτες. Ο Πάπας με δάκρυα γονατιστός παρακάλεσε τον Πιπίνο να τον προστατέψει και να τακτοποιήσει το ζήτημα. Και ο Πιπίνος υποσχέθηκε ότι θα υπερασπίσει τα δικαιώματα του Αποστόλου Πέτρου και το Ρωμαϊκό κράτος, το Εξαρχάτο, όλα τα δικαιώματα και την εδαφική του έκταση. Έτσι άνοιξε ο δρόμος για την σύνδεση του παπισμού με το Φραγκικό Βασίλειο, η οποία είχε αποφασιστική σημασία για την ιστορία του παπισμού και της Δύσεως στους πέντε προσεχείς αιώνες. Ο Πάπας έστεψε πάλι τον Πιπίνο βασιλιά στο ναό του Αγίου Διονυσίου στο Παρίσι και του χορήγησε, πιθανώς έχοντας την αυτοκρατορική έγκριση, τον τίτλο Πατρίκιος των Ρωμαίων, τον οποίο είχε ο αυτοκρατορικός έξαρχος στη Ραβένα. Όμως ο Πιπίνος δεν χρησιμοποίησε ποτέ τον τίτλο αυτό. Ο Πιπίνος, έχοντας και τη συγκατάθεση των συγγενών του, αφού απέτυχαν οι συνομιλίες με τους Λογκοβάρδους, εξεστράτευσε εναντίον τους στην Ιταλία και ανάγκασε τον βασιλιά τους, Αϊστούλφο, να συμφωνήσει με τις αξιώσεις του Πάπα. Όταν όμως αποχώρησε, οι Λογκοβάρδοι αθέτησαν τις υποχρεώσεις τους και λαιλάτισαν τη Ρώμη. Ο Στέφανος έκανε νέα έκκληση από μέρους του Αποστόλου Πέτρου και ο Πιπίνος ήρθε πάλι στην Ιταλία και ανάγκασε τον Αϊστούλφο να υποταχθεί το 754. Αντιπρόσωποι του Βυζαντίου ζήτησαν από τον Πιπίνο να επιστρέψει στον αυτοκράτορα τις εδαφικές εκτίσεις του στην Ιταλία. Ο Πιπίνος όμως αρνήθηκε, λέγοντας ότι πολεμάει για λογαριασμό του Αποστόλου Πέτρου για να τους συγχωρεθούν οι αμαρτίες του. Οι αξιωματιούχοι συγκέντρωσαν τα κλειδιά των πόλεων που κυρίεψε μαζί με τις Ραβένας και τις Πενταπόλεως, ήρθε ο ίδιος στη Ρώμη και τα κατέθεσε στον τάφο του Αποστόλου Πέτρου το 756. Έτσι ο Πάπας έγινε ανεξάρτητος από οποιοδήποτε άλλον ηγεμόνα. Έγινε ο ίδιος κυβερνήτης κράτους και αυτό προκάλεσε νέες εξελίξεις στις σχέσεις με το βασίλειο των Φράγκων στη Δύση. Στην εποχή αυτή που κυριαρχούν οι δυσιδαιμονίες, οι μυθοπλασίες και οι ανακριβείς όροι, είναι δύσκολο να μιλήσουμε με βεβαιότητα για τη σημασία των γεγονότων αυτών. Όμως είναι βέβαιο ότι κάτι βασικό άλλαξε στην κατάσταση και ο Πάπας με τη βοήθεια των Φράγκων απόκτησε πολύ περισσότερα από ό,τι είχε προηγουμένως, δηλαδή μια εδαφική έκταση που κυβερνούσε ο ίδιος. Το γεγονός ότι ο Πάπας έγινε κοσμικός ηγεμόνας ήταν τολμηρό και συνέβαινε για πρώτη φορά. Αυτή η διεκδίκηση έπρεπε να στηριχθεί σε αρχαία επίσημα έγγραφα για να γίνει αποδεκτή. Γι' αυτό και συνέταξαν τότε την Κωνσταντίνιο Δωρεά, ένα πλαστό έγγραφο στο οποίο έλεγαν ότι όταν ο Μεγάλος Κωνσταντίνος μετέφερε την έδρα από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, από ευγνωμοσύνη στον Πάπα Σίλβεστρο, ο οποίος δήθεν τον βάφτισε και τον θεράπευσε από τη λέπρα από τον οποίο έπασχε, του άφησε την εξουσία στη Ρώμη και σε όλες τις πόλεις και τις επαρχίες της Δύσεως. Επίσης του παραχώρησε τα αυτοκρατορικά εμβλήματα και το ανάκτορο του Λατερανού για κατοικία και του αναγνώρισε πρωτείο πάνω στα τέσσερα πατριαρχία της Ανατολής. Πότε γράφτηκε το έγγραφο αυτό είναι άγνωστο. Νεότεροι ερμηνευτές πιστεύουν ότι γράφτηκε τμηματικά από το 756 μέχρι το 796 γιατί δείχνει την κατάσταση που υπήρχε στο δεύτερο μισό του 8ου αιώνα. Το έγγραφο αυτό το θεωρούσαν γνήσιο σε όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα και άσκησε τεράστια επίδραση. Η πλαστότητά του αποδείχθηκε μόλις τον 15ο αιώνα από τον Λαβρέντιο Βάλα και τον Νικόλαο Κουζανό. Αν και δημιουργήθηκε το παπικό κράτος, το Βυζάντιο δεν έπαυσε να ελπίζει ότι θα ανακτήσει τις περιοχές αυτές και εξακολούθησε να παίζει σημαντικό ρόλο στην πολιτική της Ιταλίας επειδή εξακολουθούσε να κατέχει την Νότια Ιταλία. Όμως ο Πάπας, επειδή βρέθηκε σε νέα κατάσταση, άρχισε να αντιμετωπίζει δυσκολίες. Για να επιβάλλει την κυριαρχία του στα εδάφη αυτά, συνάντησε επιδράσεις οι οποίες εξακολούθησαν για πολύ καιρό. Στις μακρινές περιοχές η παπική εξουσία ήταν μόνο ονομαστική. Ο αρχιεπίσκοπος της Ραβένας, έχοντας εχθρικές διαθέσεις απέναντι στον Πάπα, δεν τον υπολόγιζε. Αλλά και κοντά στη Ρώμη, σε ορισμένες περιοχές, η πραγματική εξουσία βρισκόταν στα χέρια των πλουσίων φεουδαρχών
και από το 757 οι διάφορες αριστοκρατορικές μερίδες άρχισαν να φιλονικούν για την εκλογή του Πάπα. Γιατί κάθε μια από αυτές, για πολιτικούς λόγους, ήθελε ο Πάπας να είναι άνθρωπος δικός της. Οι έρηδες αυτές κορυβώθηκαν το 10ο και 11ο αιώνα. Εκτός από αυτά, ο παπισμός έπρεπε να αντιμετωπίσει τους Λογκοβάρδους, οι οποίοι δεν δέχθηκαν την ήττα τους ταπεινά, καθώς επίσης και τους Φράγκους, οι οποίοι βοηθούσαν τον Πάπα, όμως ήθελαν αντιπαροχές για όσα του πρόσφεραν. Το ζήτημα των Λογκοβάρδων τακτοποιήθηκε την εποχή του Μεγάλου Καρόλου, οπότε συνέβησαν και άλλα σημαντικά γεγονότα. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα δούμε την προσωπικότητα του Μεγάλου Καρόλου.

Μετά το θάνατο του Πιπίνου το 768, το κράτος έμεινε στους δύο γιους του, τον Κάρολο και τον Καρλομάν, και μετά το θάνατο του Δευτέρου, ορόκληρος τον Κάρολο, που ονομάστηκε Μέγας. Αυτός υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους πολέμαρχους της ιστορίας, διπλασίασε το κράτος που κληρονόμησε από τον πατέρα του και όταν πέθανε είχε στην κυριαρχία του το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης Ευρώπης. Ήταν προστάτης των γραμμάτων, οργανωτικός νους, συντηρητής της τάξεως. Τίποτε δεν νόμιζε ασήμαντο ώστε να μην το προσέξει και τίποτε αδύνατο να το εκτελέσει. Ύστερα από ανίκαγνους πάπες βρέθηκε στο θρόνο ο Ρωμαίος Αδριανός ο Πρώτος, πρικισμένος με πολλές αρετές και διοικητική ικανότητα. Οι Λοκοβάρδοι βάδιζαν πάλι εναντίον στη Ρώμη και ο Πάπας απευθύνθηκε στο βασιλιά των Φράγκων Κάρολο, ο οποίος κατέβηκε στην Ιταλία το 773, νίκησε τους Λογκοβάρδους και έστειλε το βασιλιά τους εχμάλωτο στη Γαλλία, όπου έμεινε ως το τέλος της ζωής του. Ο ίδιος ανακηρύχθηκε βασιλιάς των Λογκοβάρδων και φόρεσε το σιδερένιο λογκοβαρδικό στέμα, το οποίο είχε από μέσα καρφιά από το Σταυρό του Χριστού. Ενώ ακόμη πολιορκούσε την Παβία, την πρωτεύουσα των Λογκοβάρδων, ο Κάρολος επισκέφθηκε τη Ρώμη και ανανέωσε με τον Αδριανό τη συμφωνία που είχε κάνει ο πατέρας του Πιπίνος με τον Πάπα Στέφανο το Δεύτερο. Υποσχέθηκε τώρα στον Πάπα να του παραχωρήσει το Σπολέτο, τον Μπενεβέντο, την Τοσκάνη και τη Βενετία, την Ιστρία και την Κορσική για να μεγαλώσει το παπικό κράτος. Όμως δεν πραγματοποίησε τις παραχωρήσεις αυτές που υποσχέθηκε, αλλά το Λογκοβαρδικό βασίλειο το έδωσε στο γιο του Πιπίνο, τον οποίο ο Πάπας έστεψε βασιλιάς. Ενώ ο Πιπίνος ο Βραχής επενέβη στην Ιταλία από σεβασμό προς τον Απόστολο Πέτρο, τώρα ο Κάρολος μπήκε στη χώρα αυτή από ενδιαφέρον για την πολιτική της. Ο Πάπας έμεινε κύριος του Δουκάτου της Ρώμης και των χωρών μέχρι το Ορβιέτο στα βόρεια και διατήρησε τα σύνορα αυτά ώσπου διαλύθηκε το παπικό κράτος το 1870. Την εποχή του Αδριανού του Πρώτου ο Κάρολος έκανε υποδείξεις στον Πάπα για ζητήματα διοικήσεως, όταν όμως πέθανε ο Αδριανός ανέβηκε στο θρόνο ο Λέων ο Τρίτος, ο οποίος ήταν διαφορετικός άνθρωπος. Μετά την εκλογή του έστειλε στον Κάρολο τα κλειδιά του τάφου του Αγίου Πέτρου και το λάβαρο της πόλεως και με απεσταλμένους ευγενείς τον παρακάλεσε να δεχθεί όρκο πίστεως από μέρους των κατοίκων. Ο Κάρολος είχε μερίδιο στην κυβέρνηση της Ρώμης, αν και δεν ήταν σαφώς καθορισμένο, και μαζί με τον Πάπα ήταν συγκυβερνήτης της πόλεως. Ο βασιλιάς συμβούλευε τον Πάπα να διοικεί συνετά και να φροντίζει να είναι καλός Πάπας και κυβερνήτης. Η σκέψη του Καρόλου πήγαινε προς διαφορετική κατεύθυνση, όσο αύξανε το κράτος του τόσο και οι φιλοδοξίες του μεγάλωναν. Πίστευε ότι είναι απόλυτος κύριος του κράτους και της εκκλησίας, έχοντας από το Θεό την κλίση να είναι φύλακας της πίστεως. Ο δογματικός θεολόγος της αυλής του Αλκουίνος είπε για τον Κάρολο ότι ο Ιησούς Χριστός τον όρισε να κατευθύνει το χριστιανικό λαό και ότι από αυτόν εξαρτιόταν η διάσωση ολόκληρης της Εκκλησίας του Χριστού από τους εχθρούς της. Ήταν πάνω από όλους τους αξιωματούχους του χριστιανικού κόσμου, σημαντικότερος χάρη στη σοφία του και ανώτερος από όλους χάρη στο βασιλικό του αξίωμα. Επειδή ο Πάπας ήταν εξαρτημένος από αυτόν, ο Κάρολος μπόρεσε να εφαρμόσει αυτές τις αντιλήψεις. Στις περιοχές που κατήχε ο Πάπας, ο Κάρολος άφησε περιορισμένη αυτονομία και έτσι δεν υπήρχε διαρκής διαμάχη για το ποιος είναι κυρίαρχος στη Ρώμη. Στην περίπτωση αυτή φαίνεται ότι ο Πάπας τελικά άλλαξε μονάχα κυρίαρχο, αφού αντί για το Βυζάντιο εξαρτιόταν τώρα από τους Φράγκους που κάλεσε σε βοήθεια. Ο Πάπας ήταν αντιπρόσωπος του Αποστόλου Πέτρου, ενώ ο Κάρολος ήταν αντιπρόσωπος του Θεού. Ήταν θρήσκος και τηρούσε αυστηρά τις συνήθειες της Εκκλησίας της Ρώμης, όπως και πολλοί άλλοι την εποχή του, όμως δεν είχε διάθεση να εγκαταλείψει κανένα από τα δικαιώματα που άσκησαν οι αυτοκράτορες. Ο παπισμός υπάγεται στο βασιλιά, χωρίς βέβαια αυτός να πάυσει να θέλει να ζήσει ειρηνικά με τον Πάπα και να ζητάει τις ευλογίες του. Έτσι ο Πάπας δεν ήταν κύριος ούτε του κράτους του, ούτε της Εκκλησίας. Το 799, όταν έγινε επανάσταση στη Ρώμη εναντίον στον Πάπα Λέοντα III, φάνηκε καθαρά ότι ο Κάρολος ασκούσε την πραγματική κυριαρχία στην πόλη. Τον Πάπα κατηγόρησαν για ανυπακοή και για μοιχεία. Τον κακοποίησαν και για να σωθεί κρύφτηκε σε ένα μοναστήρι.
Ύστερα πήγε στην αυλή του Καρόλου, ζήτησε να τον προστατέψει και γύρισε στη Ρώμη με φραγκική φρουρά. Ο Κάρολος ήρθε στη Ρώμη, αλλά εκεί παρουσιάστηκε η δυσκολία για το ποιος ήταν αρμόδιος να δικάσει τον Πάπα, γιατί δέχονταν ότι ο πρώτος θρόνος δεν μπορεί να δικαστεί από κανέναν. Έγινε συνέλευση στον Άγιο Πέτρο με την παρουσία του Καρόλου την 23η Δεκεμβρίου του 800. Εκεί ο Πάπας βεβαίωσε με όρκο ότι οι κατηγορίες εναντίον του είναι ψεύτικες. Σε αυτό συμφώνησε και ο Κάρολος, ο κύριος της Δύσεως, και με τον τρόπο αυτό έληξε το θέμα. Ο Πάπας λοιπόν χρωστούσε το θρόνο του και την απαλλαγή από τις κατηγορίες στον Κάρολο και συγχρόνως ήταν και πρόσωπο χωρίς υψηλό ηθικό ανάστημα. Δύο μέρες αργότερα, την ημέρα των Χριστουγέννων του 800, στη λειτουργία στο ναό του Αγίου Πέτρου, ενώ ο Κάρολος γονάτισε για να προσευχηθεί, ο Πάπας Λέων έβαλε στο κεφάλι του στέμμα και τον ανακήρυξε αυτοκράτορα. Ο λαός επευθύμησε τον Κάρολο ως αυτοκράτορα και φώναξαν τρεις φορές «Χαίρε Αύγουστε Κάρολε, στεφανωμένο από το Θεό ως μεγάλος και ειρηνοποιός αυτοκράτορας των Ρωμαίων, μακροζωία και νίκη». Με την πράξη αυτή ο Πάπας δεν ήθελε να δώσει λύση στο θέμα των σχέσεων της Εκκλησίας με το κράτος. Τίποτε δεν άλλαξε στην υπάρχουσα κατάσταση. Άνοιξε όμως μια νέα εποχή στον ατελείωτο αγώνα μεταξύ Εκκλησίας και κράτους. Ίσως η πράξη αυτή του Πάπα να είχε και προσωπικά ελαττήρια, δηλαδή ήθελε να στηριχθεί σε έναν αυτοκράτορα για να ενισχύσει τη θέση του στη Ρώμη. Ο Πάπας έδωσε στον Κάρολο το δικαίωμα να προστατεύει την Εκκλησία, θεωρώντας τον ως την κοσμική δύναμη στην Εκκλησία. Επειδή στο θρόνο του Βυζαντίου βρισκόταν τότε γυναίκα, η Ειρήνη, θεωρούσαν κενό τον αυτοκρατορικό θρόνο και η ανακήρυξη του Καρόλου μπορούσε να θεωρηθεί νόμιμη. Η πράξη αυτή εντυπώθηκε στη λαϊκή αντίληψη και έμεινε επί 500 χρόνια, ότι δηλαδή ο Πάπας έστεψε το βασιλιά των Φράγκων αυτοκράτορα των Ρωμαίων και ότι δημιούργησε μια νέα δύναμη που την εμπιστεύθηκε σε αυτόν ο οποίος τη δέχθηκε γονατιστός. Ο Κάρολος από την πλευρά του δεν ήταν ευχαριστημένος με τον τρόπο που συνέβησαν τα γεγονότα αυτά, οτιδήποτε και αν σήμαινε η τελετή αυτή. Φαίνεται ότι είχε στο νου του να επιδιώξει τον τίτλο του αυτοκράτορα και γι' αυτό σχεδίαζε να νυμφευθεί τη χείρα αυτοκράτηρα Ειρήνη, στην οποία κατέληγε η γραμμή της διαδοχής του Αυγούστου, του Κωνσταντίνου και του Ιουστινιανού. Δεν ξαναπήγε στη Ρώμη και προσπάθησε να πετύχει την αναγνώριση του αυτοκρατορικού τίτλου από την Κωνσταντινούπολη, διότι οι Βυζαντινοί τον αποκαλούσαν ρήγα των Φράγων, όχι όμως αυτοκράτορα των Ρωμαίων, τίτλο τον οποίο κρατούσαν για το δικό τους αυτοκράτορα. Η αναγνώριση του τίτλου έγινε ύστερα από διαπραγματεύσεις με τον αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Πρώτο το 812, αφού ο Κάρολος του παραχώρησε τη Δαλματία, τη Βενετία και τη Νότια Ιταλία, τις οποίες είχε καταλάβει και ασκούσε έτσι πίεση στο Βυζάντιο. Το γιο του τον έστεψε ο ίδιος, όχι στη Ρώμη, αλλά στο Άχεν. Και από το τελειτουργικό της στέψεως φαίνεται ότι η παπική πρωτοβουλία για την αυτοκρατορική στέψη δεν έγινε κατά βάθος αποδεκτή. Αλλά και στην Κωνσταντινούπολη η στέψη του Καρόλου έφερε ανησυχία, γιατί διατάραξε την αντίληψη που υπήρχε για την ενιαία αυτοκρατορία της Οικουμένης και έφερνε ένα σφετεριστή στη Δύση, παρόλο που λίγο αργότερα του αναγνωρίστηκε ο τίτλος του αυτοκράτορα. Η θεωρία παρέμεινε ότι υπήρχε ενιαία αυτοκρατορία που την κυβερνούσε ένας αυτοκράτορας στην Ανατολή και άλλος στη Δύση. Όμως οι νέες περιστάσεις στη Δύση έκαναν την αντίληψη αυτή να μην συμφωνεί πια με την πραγματικότητα. Υπήρχαν διαφορές στους νόμους, στη διοίκηση, στην εκκλησιαστική ζωή, τον πολιτισμό και τη γλώσσα, στα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα. Αυτά χώρισαν την Ανατολή και τη Δύση και ακόμη οι Σλάβοι που τοποθετήθηκαν ανάμεσα στην Βαλκανική. Έτσι σχηματίστηκαν δύο κράτη ξένα μεταξύ τους. Η ίδρυση νέας αυτοκρατορίας στη Δύση είχε επιδράσει στην Εκκλησία. Ο Κάρολος έδειχνε πάντοτε ενδιαφέρον για την Εκκλησία και τώρα, οπότε πήρε τον αυτοκρατορικό τίτλο, πρόσεχε ακόμη περισσότερο τα εκκλησιαστικά πράγματα. Θεωρούσε τον εαυτό του ως ειδικό προστάτη της Εκκλησίας. Αυτός και η διαδοχή του πίστευαν ότι είναι υπεύθυνοι για την καλή διαγωγή των επισκόπων, για την πρέπουσα θρησκευτική αγωγή,
για τη συμμόρφωση των λαϊκών στις ηθικές επιταγές και την διακυβέρνηση του μεγάλου οργανισμού της Εκκλησίας. Επειδή η κοινωνία ήταν διαμορφωμένη με τον θεοδαρχικό τρόπο, ο Κάρλος διόρισε ο ίδιος τους επισκόπους και τους ηγουμένους των μοναστηριών, οι οποίοι τον βοηθούσαν και στο διοικητικό του έργο. Επίσης, οι βασιλικοί απεσταλμένοι πήγαιναν στο παπικό κράτος για επιθεώρηση, όπως και στην άλλη επικράτεια. Αυτή ήταν συνήθως ένας εκκλησιαστικός και ένας πολιτικός υπάλληλος και τα καθήκοντά τους κάλυπταν ευρύ φάσμα. Εκτός από τα πολιτικά, έπρεπε να επιθεωρούν τους ναούς και τα μοναστήρια και να διαπιστώνουν αν οι ιερείς τηρούν την πειθαρχία τους. Οι μονάχοι τηρούν πιστά τον κανόνα του Αγίου Βενεδίκτου, αν εκτελούνται οι αυτοκρατορικοί κανονισμοί στην τελετή των ακολουθιών, αν τα εκκλησιαστικά βιβλία είναι καθαρισμένα από τα λάθη, αν τα οικήματα βρίσκονται σε καλή κατάσταση, αν οι πιστοί πηγαίνουν στην εκκλησία την Κυριακή, αν ξέρουν το πιστεύω και το Πάτερ ημών και δεν παρασύρθηκαν από τις δυσδαιμονίες. Μετά το 824, ο αυτοκράτορας εγκατέστησε αντιπρόσωπό του στη Ρώμη για να επιβλέπει την πολιτική διοίκηση και την εκλογή των παπών. Η συμφωνία αυτή έδειχνε ότι ο Κάρολος δεν είχε καμιά διάθεση να χαλαρώσει την εξουσία που ασκούσε στον παπισμό και να αφήσει ελεύθερο χώρο στις ιταλικές περιοχές. Ο Πάπας, επειδή είχε την ανάγκη του, δεν αντιτάχθηκε στις αξιώσεις αυτές. Εκτός από αυτά, ο Κάρολος πίστευε ότι είναι ο δογματικός καθοδηγητής της Εκκλησίας. Έτσι, σε σύνοδο της Φραγκφούρτης το 794, με την καθοδήγησή του, απέρριψαν τις υιοθετιστικές αντιλήψεις δύο Ισπανών επισκόπων. Στην ίδια σύνοδο, με την παρουσία δύο αντιπροσώπων του Πάπα Ανδριανού του Πρώτου, έγινε δεκτή η άποψη ότι οι εικόνες είναι για το στολισμό των ναών. Επικράτησε η προσκύνηση των Αγίων Λειψάνων και απέρριψαν τόσο τις εικονοκλαστικές αποφάσεις του Κωνσταντίνου του Πέμπτου, όσο και τις αποφάσεις της 7ης Οικουμενικής Συνόδου της Νικαίας. Αυτά τα έγραψαν στα λεγόμενα Καρολίνια βιβλία, με τα οποία υποστηρίζονταν οι απόψεις του Καρόλου, οι οποίες είχαν και πολιτικό σκοπό, δηλαδή να προβάλλουν τη θρησκευτική ανεξαρτησία του κράτους του Καρόλου από το Βυζάντιο. Δεν πρόσεχαν τη θρησκευτική πλευρά της οικονομαχίας, ούτε και τις δογματικές διατυπώσεις, αφού τα πρακτικά της 7ης Οικουμενικής Συνόδου ήταν κακομεταφρασμένα. Ο Παπάς Αδριανός δεν αντέδρασε γιατί ακολούθησε την τακτική των προκατόχων του, δηλαδή της συμμαχίας με τον βασιλιά των Φράγκων χωρίς κανένα δισταγμό. Από το 589 η Τρίτη Σύνοδος του Τολέδου της Ισπανίας είχε αποφασίσει να απαγγέλει στη λειτουργία το σύμβολο της Κωνσταντινούπολεως όπως γινόταν και στην Ανατολή. Όμως λίγο αργότερα, με την επίδραση ιδίως του λεγόμενου Αθανασιανού Συμβόλου, που ήταν διαδεδομένο στην Ισπανία, εισήχθηκε και γρήγορα επικράτησε η προσθήκη στο σύμβολο της φράσεως «και εκ του Ιού φιλιόκβε» για την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος. Ο Κάρλος ενέκρινε την προσθήκη της φράσεως αυτής στη Φραγκική Εκκλησία με τη Σύνοδο του Άχεν. Αυτό έγινε χωρίς να ζητήσουν τη γνώμη του Πάπα. Γι' αυτό και ο Λένο Τρίτος, αποδοκιμάζοντας την προσθήκη, χάραξε το σύμβολο χωρίς την προσθήκη αυτή σε δύο ασημένιες πλάκες, ελληνικά και λατινικά, τις εντύχησε στο ναό του Αγίου Πέτρου και πρόσθεσε στο τέλος «Ο Λέων χάραξε αυτά από αγάπη και για την προφύλαξη της Ορθοδόξου πίστεως». Γενικά για την πολιτεία, ο Κάρολος και οι σύμβουλοι του πίστευαν ότι είναι διάδοχος του Κωνσταντίνου και εφαρμόζει όσα έγραφε για την πολιτεία του Θεού ο Αυγουστίνος και ότι ο Θεός του εμπιστεύτηκε τη φροντίδα της κυβερνήσεως του κράτους και της Εκκλησίας. Στην αντίληψη αυτή βρισκόταν ο κίνδυνος για τον παπισμό, γιατί ο προστάτης μια μέρα μπορεί να γίνει κυρίαρχος. Αυτές είναι οι παποκεσαρικές αντιλήψεις του Μεγάλου Καρόλου. Από το άλλο μέρος όμως, η αξίωση του Πάπα, ότι είχε το δικαίωμα από το Θεό να στέφει τον αυτοκράτορα, περιέπλεκε την Εκκλησία περισσότερο από κάθε άλλη φορά στα πολιτικά πράγματα. Από τώρα η βασιλική και η εκκλησιαστική εξουσία βρίσκονται η μία στο πλευρό της άλλης και κάθε μία στο όνομα του Θεού απαιτεί την ύψιστη αυθεντία στις ανθρώπινες υποθέσεις και σχέσεις. Το μέλλον θα φέρει τη μακροχρόνια σύγκρουση. Στο κράτος οι συνέπειες της τέψεως του Καρόλου ήταν σημαντικές. Τα δικαιώματα των Φράγκων βασιλιάδων ευρύνθηκαν, απόκτησαν μεγαλύτερο κύρος. Οι λαοί τους σέμβονταν ως κληρονόμους του Αυγούστου.
Αυτά όμως συνετέλεσαν στο να ενδιαφέρονται μόνο για την αυτοκρατορική κυριαρχία και να παραμελούν την εσωτερική διοίκηση και οργάνωση του κράτους, πράγμα που οδήγησε με το πέρασμα του χρόνου στη διάλυση της αυτοκρατορίας. Θα σταματήσουμε εδώ και την επόμενη εκπομπή μας θα δούμε τις ψευδοεισιδόριες διατάξεις και την πορεία της Εκκλησίας της Ρώμης μέχρι τον 9ο αιώνα. Χαίρετε.

λόγια σου. Χαρώσε κοπελιά μου, μάθα η πόνη πλήθια μα, πια δεν μπορώ μακριά σου.

καημός, τη σκέψη σου μαράζει. Άντε σαν δες τη σκέψη σου μαράζει. Κι είμαι στη μέση δυο βουνών,

ιστορικών λεύκωμα της ελληνικής επαναστάσεως. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Αστυρακάκης.

Ο αγών εις την Ανατολική Στερεάν. Όταν έγινε γνωστή η επανάσταση της Πελοποννήσου εις την Κωνσταντινούπολην, η πύλη διέταξε τον Χουρσίτ Πασάν, ο οποίος ήτος εραστιέρης, δηλαδή αρχιστράτηγος, δια των ελληνικών χώρων και πασάς της Πελοποννήσου, να στείλει στρατιωτικάς δυνάμεις δια την καταστολήν της επαναστάσεως. Ο Χουρσίτ θα επεθύμει να κατέλθει ο ίδιος εις την Πελοπόννησον, διότι είχε να αφήσει εκεί την οικογένειά του. Αλλά η εξόντωση του Αλή εθεωρείτο ακόμη πρωταρχικόν θέμα και έπρεπε να εμείνει εις την πολιορκίαν του. Έστειλε λοιπόν κατά των επαναστατών της Πελοποννήσου τον Τσεχαγιάν του Μουσταφάν, ο οποίος διά της ετωλοακαρνανίας και του Ρίου έφθασεν ως γνωστόν εις τον προορισμόν του με δύναμη 3.000 ανδρών. Αλλά με το λίγον η δύναμη σε αυτή εκρίθη ανεπαρκής και ο Χουρσίτ διέταξε τον Κιωσέ Μεχμέτ να ετοιμάσει νέας δυνάμεις και να προχωρήσει διά της Βιωτίας και του Ισθμού εις την Πελοπόννησον. Επληροφορήθη όμως εν τω μεταξύ ότι η Ανατολική Ελλάς είχε επαναστατήσει και υπεχρεώθη να προσθέσει νέας δυνάμεις εις το εκστρατευτικό σώμα, επικεφαλής των οποίων ετέθη ο πασάς του Μπερατίου ο Μερβριώνης, ικανός στρατιωτικός και γνώστης των τόπων και των προσώπων της Ανατολικής Ελλάδος. Οι δύο πασάδες οδηγούσαν δύναμην 8.000 πεζικού και 1.000 υπαίων. Οι Έλληνες οπλαρχηγοί της περιοχής, Διοβουνιώτης, Πανουριάς, Διάκος, Σκαλτσάς και Μπούσγος ήσαν απεισχολημένοι με την επέκταση της Επαναστάσεως εις την περιοχή της Ιπάτης όταν επληροφορήθησαν την κάθοδον της τουρκικής δυνάμεως. Απεφάσισαν να ανακόψουν την πορεία της και δια να μην καμφθούν από την αριθμητική υπεροχή της, έκριναν κατάλληλον να την προσβάλλουν εις το στενόν της Αλαμάνας, το σχηματιζόμενον υπό τους Περσιού πλησίων των Θερμοπυλών. Έπρεπεν όμως να καταλάβουν προηγουμένως την Ιπάτην, Πατρατσίκη, όπου υπήρχε σημαντική τουρκική δύναμη, αλλά η αντίδραση του αρματολού της περιοχής Κοντοζάνη τους έκαμε να χρονοτριβήσουν 8 ημέρας και ούτε την ΙΠΑ την κατέλαβουν, ούτε εναντίον των προελαυνών των Τούρκων ενήργησαν ευνηδιαστικάς επιθέσεις εις κατάλληλα σημεία. Έμειναν εν τούτης πιστοί εις την προτέραν απόφαση να περιμένουν των εχθρών εις την περιοχή των Θερμοπυλών. Η δύναμή των απετελείτο από 1.500 άνδρας περίπου. Ο Διοβουνιώτης επρότεινε να μείνει η δύναμη αυτή ενωμένη, αλλά επεκράτησε η γνώμη του Διάκου να καταλάβουν τα τρεις διόδους. Έτσι ο Πανουριάς εμοίρασε τας δυνάμεις του εις τον Μουσταφά Μπέι, όπου ετοποθέτησε τους υπαρχηγούς Παπανδρέαν και Κομνάν Τράκαν και εις την Χαλκομάταν, την οποίαν κατέλαβε ο ίδιος συνοδευόμενος από τον επίσκοπον Σαλώνων Ισαΐαν. Ο Διάκος εκράτησε την γέφυρα της Αλαμάνας και τον απέναντι δρόμον που έφερε προς τα Θερμοπύλας και ο Διοβουνιώτης ανέλαβε την υπεράσπιση της γεφύρας του Οργοποτάμου. Πρώτην έφτασε η στρατιά του ο Μερβριώνη. Ο Διοβουνιώτης όταν είδε τον όγκο της έκρινε αδύνατον την αντίσταση και υπεχώρησε εις την οχυράν θέση δέμα. Ο Βριώνης επροχώρησε τότε προς τον Μουσταφά Μπέι, αλλά ο Παπανδρέας και ο Τράκας είχαν οχυρωθεί με τους άνδρας των εις τα σπίτια, την εκκλησίαν και των μήλων του χωριού και θεώρησεν ασύμφορον να επιτεθεί κατά αυτόν. Διήρεσε λοιπόν τον στρατόν του και εστράφει κατά του Πανουριά εις την Χαλκομάταν και κατά του Διάκου εις την γέφυρα της Αλαμάνας. Ο Πανουριάς
προέβαλεν αντίστασιν αποφασιστικήν, αλλά ετραυματίστη σοβαρός και είναι αγκάστη να αποσυρθεί. Η αντίσταση εκάμφθη, η χαλκομάτα εγκατελείφθη και η υποχώρηση έγινεν υπό σύντονον τουρκικήν καταδίωξην, κατά την οποίαν εφωνεύτησαν πολλοί Έλληνες και μεταξύ αυτών ο επίσκοπος Ισαΐας, ο αδελφός του και ο ανεψιός του. Εν τω μεταξύ είχε να αρχίσει ο αγών παρά την Αλαμάναν και ο Μέρ Βριώνης μόλις εξουδετέρωσε την αντίσταση του Πανουριά, έστειλε μικρόν σώμα προς τον Μουσταφά Μπέι δια να απασχολεί τους εκεί Έλληνας, όλας δε τας άλλας δυνάμεις του έριψε κατά του Διάκου, κατά του οποίου επετίθεντο και δυνάμεις του Κιωσέ Μεχμέτ, εοποίε είχον καταφθάσει εν το μεταξύ. Ο Διάκος είχεν υπό τας διαταγάς του 500 άνδρας, από τους οποίους 200 υπό τον Καλύβαν και Μπακογιάννην, υπερασπίζοντο με ηρωισμόν τη γέφυραν, και 300 ηγονίζοντο μαζί του εις τα ποριά. Όλοι τότε και εντονότερον ο Μπούσγος τον συνεβούλευσαν να φύγει, αλλά ενώ το τέλος που τον ανέμενεν ή το προφανές, ούτως έμεινεν ανένδοτος. Ευρίσκε το εις την περιοχήν, όπου πλανάται η ψυχή του Λεωνίδα και των 300 του. Ο Διάκος δεν φεύγει, απήντησε. Μετετοπίστη μόνον ελαφρώς προς καταλληλωτέραν θέσιν, όπου το έδαφος ή το βραχώδες, και εξικολούθησε τον αγώνα. Εν τω μεταξύ, ο αδελφός του Μήτρος, ο οποίος επολεμούσε κοντά του, εφωνεύθη. Οι άνδρες του, ηλατώνοντο συνεχώς, έμειναν 48, κατόπιν 10. Ο κύκλος των εχθρών εστένευσε γύρω του. Και τότε συνέβη το μοιραίον. Ο Διάκος ετραυματίστη εις των δεξιών ώμων και το αντίστοιχον χέρι του έμεινεν αδρανές. Με το αριστερόν, εις το οποίο νεκράτη τμήμα του σπασμένου σπαθιού του, υπάλλη ή το αδύνατος. Οι Αλβανοί ερήφθησαν επάνω του, τον εκράτησαν και τον έδεσαν. Δεμένον τον μετέφεραν εις τους πασάδες. Από τους Έλληνας που εκρατούσαν τη γέφυραν, άλλοι είχαν σκοτωθεί και άλλοι είχαν φύγει. Μόνον οι οπλαρχηγοί Καλύβας και Μπακογιάννης έμεναν ακόμη κλεισμένοι με δύο πλήτας εις ένα χάνι κοντά εις την γέφυραν. Είδαν τον Διάκον και όρμησαν να τον ελευθερώσουν, αλλά κατεσφάγησαν. Ο Διάκος, μετά την ανάκριση από τους πασάδες, εκράτησε στάσιν αγέροχον. Μετεφέρθη εις το Ζητούνι, όπου την 23η Απριλίου του 1821 υπέστη μαρτυρικότατον θάνατον.

Αθανάσιος Διάκος. Ο Αθανάσιος Διάκος εγεννήθη εις την Μουσουνίτσαν ή Αρτοτίναν της Δωρίδος το 1788. Ο πάπος του, Αθανάσιος Γραμματικός, και οι δύο θείοι του είχαν χρηματίσει κλέφτες. Ο Αθανάσιος, έχων κλείσιν προς την θρησκείαν και την μόρφωσιν, περιευλήθη το ιερατικόν σχήμα εις ηλικίαν 17 ετών. Χειροτονηθείς διάκονος εις την μονήν Ιωάννου του προδρόμου της Αρτοτίνας. Από αυτό δε του εδόθηκε το όνομα με το οποίον έμεινεν εις την ιστορίαν. Επειδή όμως κάποτε εθίζει από ένα επίσημον Τούρκον, ο οποίος ήτο περαστικός από την μονήν τον εσκότωσε και είναι αγκάστη να ακολουθήσει τη ζωή του κλέφτη. Ενετάχθη εις το σώμα των Γούλα και Σκαλτσά, όπου διέπρεψε ταχαίως, διότι εκτός της Ανδρίας είσαι και ηθικήν υπεροχήν, αργότερον δε εσχημάτισε σώμα ειδικών του. Ο Αλής, ο οποίος επληροφορήθη τας ικανότητάς του, κατόρθωσε να τον προσελκύσει εις Ιωάννινα και τον κατέταξεν εις το σώμα των Τζοχανταρέων, σωματοφυλάκων του. Όταν όμως ο Ανδρούτσος έγινε αρματολός Λιβαδιάς, κατόρθωσε να αποσπάσει τον διάκον από τον Αλή. Όταν δε εγκατέλειψε το αρματολίκι και έφυγε εις Επτάνησον, κατά γενικήν απέτησιν αρματολός διορίστη ο διάκος. Από αυτήν τη θέση παρεσκεύασε και εκήρυξε την επανάσταση εις την Λιβαδιάν και την 1η Απριλίου του 1821 έγινε κύριος του φρουρίου της σημαντικής αυτής πόλεως. Η συγκλονιστική θυσία του μετά την ασημέρας εις την μάχη της Αλαμάνας αποδίδεται ενίοτε εις υπέρμετρων ενθουσιασμών, εις ασυγκράτητον ορμητικότητα. Εις την πραγματικότητα είναι το συνεπές τέλος μιας εξαιρετικής προσωπικότητος. Είχε διακηρύξει από του εξώστου της Μητροπόλεως της Λιβαδιάς όταν απελευθέρωσε την πόλη αυτήν. Οι Έλληνες, δια να απελευθερωθούν, πρέπει να γνωρίζουν να πεθαίνουν με τα όπλα εις τα χέρια. Η περίσταση παρουσιάστη και ο θάνατός του υπήρξεν η πύρινη επισφράγηση των λόγων του που φωτίζει αιωνίως τη συνείδηση του έθνους.

Ιωάννης Διοβουνιώτης. Ο Ιωάννης Διοβουνιώτης εγεννήθη το 1762 εις το χωρίον της Σίτης, δύο βουνά, από το οποίον έλαβε και το επώνυμον με το οποίον φέρεται εις την ιστορίαν, ενώ το οικογενειακόν του επώνυμον ή το Ξιέκης. Ορφανός εις ηλικίαν 13 ετών, έγινε βοηθητικός ποιμήν, κατόπιν δε ενετάχθη εις το σώμα του αρματολού Ανδρούτσου, ο οποίος τον έκαμε ψυχογιό και κατόπιν πρωτοπαλή καρό του. Αργότερα εσχημάτισε ειδικόν του σώμα και επευλήθη ως αρματολός Βουδουνίτσας. Όταν ο Αλή Πασάς επεξέτεινε την κυριαρχίαν του εις την στερεάν, ο Διοβουνιώτης, πιεζόμενος, εινανγκάστη να αφήσει το αρματολίκι του και να καταφύγει εις την Επτάνησον. Επανήλθεν όμως συντόμως, ανέλαβε πάλιν το αρματολίκι του και το επεξέτεινε, προσέλαβεν δε ως βοηθόν των ιών του Γεώργιον. Το 1820 εμοιήθη εις την φιλικήν εταιρείαν, όταν εξεράζει η Επανάστασης, μολονότι ήδη προχωρημένης ηλικίας, έλαβε δραστηρίως μέρος εις την εκαθάριση της Ανατολικής Στερεάς από τα εχθρικά δυνάμεις, επολέμησε κατά του Ομέρ Βριώνη εις την μάχη της Αλαμάνας, ταχθείς εις την θέση δέμα και κατόπιν εις την μεγάλην μάχη των βασιλικών. Αργότερον απεσύρθη αντικατασταθείς υπό του ιού του Γεωργίου. Απέθανε το 1831.

Ο Γεώργιος Διοβουνιώτης, υιός του Ιωάννου, εγεννήθη το 1798 εις Ιθάκην και εξεπαιδεύθη εκεί. Από το 1812 οικολούθησε τον πατέρα του εις το επάγγελμα των όπλων. Το 1820 εδόθη ως όμηρος εις τον Αλή, αλλά εδραπέτευσεν όταν επολιορκήθησαν τα Ιωάννινα. Συνελήφθη υπό του Χουρσίτ και αφού αντιλάγει προς Τούρκους εχμαλώτους, κατόρθωσε να ενωθεί με το στρατιωτικό σώμα του πατέρα του, τον οποίον και αντικατέστησε μετά την μάχη των βασιλικών. Έλαβε μέρος εις πολλάς μάχας μέχρι τέλους της Επαναστάσεως και έφτασεν εις τον βαθμόν του υποστρατήγου. Απέθανε το 1868. Ο Πανουριάς Πανουριάς κατήγετο από οικογένεια ποιμένων, ο δε πατέρας του ονομάζεται Ξηροδημήτρης. Το όνομα Πανουριάς οφείλεται εις λάθος του νονού του, ο οποίος νομίζων ότι βαπτίζει θύλη, επρόφερε το όνομα Πανωρέα, το οποίον αφηρημένος επανέλαβε και ο παπάς. Από σεβασμόν κατόπιν προς το μυστήριον της βαπτίσεως, άφησαν το δοθέν όνομα προσαρμόζοντες το εις το αρσενικόν γένος. Το ίδιον δε εχρησίμευσε και ως επώνυμον του ανδρός. Ενετάχθη καταρχάς εις το σώμα του ανδρούτσου, όπου απέκτησε την πολεμικήν πείραν. Από του 1813 εχρημάτισεν αρματολός εις την περιοχήν των Σαλώνων, κατόπιν όμως έγινε κλέφτης. Το 1817 συλληφθείς υπό αποσπασμάτων του Αλή Πασά, οδηγήθη εις Ιωάννινα, όπου τον ανέμενε σκληρός θάνατος, αλλά χάρις εις επέμβασιν του Οδυσσέως Ανδρούτσου και εκτίμησιν των προσόντων του υπό του Αλή, εκρατήθη υπό επιτήρησιν εις τα Ιωάννινα. Το 1820, εποφελούμενος της Αναστατώσεως που προεκάλεσεν η έναρξη της πολιορκίας των Ιωαννίνων υπό του Χουρσίτ, εδραπέτευσε και έφτασε εις τα Σάλωνα, όπου επέτυχε να αναλάβει το αρματολίκι της περιοχής. Ήτο ήδη μοιημένος εις την φιλικήν εταιρείαν και οργάνωνε τα πάντα, ώστε να είναι έτοιμος όταν έλθει η ώρα της Επαναστάσεως. Δι' αυτό, συγχρόνως σχεδόν με τους Πελοποννησίους, την 27η Μαρτίου του 1821, εκήρυξε την Επανάσταση εις την περιοχή των Σαλώνων και την 10η Απριλίου του 1821 κατέλαβε το φρούριο της πόλεως. Ηγονίστη κατά του Ομέρ Βριώνη, ηρίστευσεν εις τα βασιλικά, κατόπιν βαθμιδών απεσύρθη λόγω γύρατος, αντικαθιστάμενος υπό του ιού του Νάκου. Απέθανε το 1834.

Νάκος Πανουριάς. Ο Νάκος Πανουριάς, υιός του Πανουριά, εσημείωσεν σημαντική δράση εις την μάχη των βασιλικών και διέπρεψεν εις την μάχη της Αμπλιανής το 1824. Από τότε επευλήθη ως οπλαρχηγός και έλαβε μέρος εις πολλάς μάχας, προπάντων ως βοηθός του Καραϊσκάκη εις την Αττικήν και την λιπήν Ανατολικήν στερεάν Ελλάδα. Ανήκον εις την νεωτέραν γενεάν, συνετάχθη με τους κυβερνητικούς και επί του θέματος του Ανδρούτσου ευρέθη εις μεγάλην αντίθεσιν προς τον πατέρα του. Επί Καποδίστρια έλαβε τον βαθμόν του πεντακοσιάρχου και επί Όθωνος έγινε υποστράτηγος. Απέθανε το 1863.

ιστορικών λεύκωμα της ελληνικής επαναστάσεως. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Αστυρακάκης.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεον. Β' Τιμόθεον, κεφάλαιον πρώτον. Παύλος Απόστολος Χριστού Ιησού, διαθυλήματος Θεού κατ' επαγγελίαν ζωής της εν Χριστώ Ιησού, Τιμοθέο αγαπητό τέκνο, χάρις, έλεος, ειρήνη από Θεού Πατρός και Χριστού Ιησού του Κυρίου ημών. Χάριν έχω το λόγο, λατρεύω από προγόνων εν καθαρά συνειδήσει, ως αδιάλειπτον έχων την περισσού μνήαν εν της διηγήσεσή μου νυκτός και ημέρας, επιποθών σε ειδήν, με μνημένο σου των δακρύων ή να χαράς πληρωθώ, υπόμνησιν λαμβάνων της ενσίαν υποκρίτου πίστεως, ή της ενόκησε πρώτον εν τη μάμη σου Λοΐδη και τη μητρή σου Ευνίκη, πέπεις με δε ότι και ενσύ, δίνε τί αν αναμιμνίσκω σε αναζωπηρήν το χάρισμα του Θεού, ο έστιν ενσύ δια της επιθέσεως των χειρών μου. Ουγαρέδο και νημήν ο Θεός πνεύμα δηλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Μίουν επεσχυνθεί στο μαρτύριο του Κυρίου ημών, μη δε εμέ των δέσμιων αυτού, αλλά συγκακοπάθησον το Ευαγγελίο κατά δύναμην Θεού, του σώσαντος ημάς και καλέσαντος κλίση Αγία, ου κατά τα έργα ημών, αλλά κατηδίαν πρόθεσιν και χάριν, την δοθήσαν ημίν εν Χριστώ Ιησού προχρόνων αιωνίων, φανερωθήσαν δεν ειν δια της επιφανίας του σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, καταργήσαντος μεν των θάνατων, φωτίσαντος δε ζωήν και αυθαρσίαν δια του Ευαγγελίου, ισό ετέθην εγώ κήρυξ και Απόστολος και διδάσκαλος εθνών. Διήν αιτίαν και ταύτα πάσχω, αλλού και πεσχύνομαι. Είδα γαρό πεπίστευκα, και πέπεις με ότι δυνατός εστίν, την παραθήκην μου φυλάξε εις εκείνη την ημέραν. Υποτύπωσιν έχει υγιενών των λόγων ον παρεμού οίκουσας, εν πίστη και αγάπη την εν Χριστώ Ιησού. Την καλήν παραθήκην φύλαξον δια πνεύματος Αγίου του ενικούντος εν ημίν. Είδας τούτο, ότι απεστράφησαν με πάντες η ενασία, ον έστι φύγελος και ερμογένης. Δόη έλεος ο Κύριος του ονησιφόρου οίκο, ότι πολλάκης με ανέψυξε και την άλλη σύν μου ούκ επεσχύνθη, αλλά γενόμενος εν Ρώμη σπουδαιότερον εζήτησέ με και έβρε. Δόη αυτό ο Κύριος ευρύν έλεος παρακυρίου εν εκείνη τη ημέρα. Και όσα εν Εφέσο διεικόνησε, βέλτιον σι γινώσκης. Δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο. Κεφάλαιο πρώτο. Ο Παύλος, που ο Θεός θέλησε να γίνω Απόστολος του Ιησού Χριστού για να κηρύξω τη ζωή που υποσχέθηκε ο Ιησούς Χριστός, προς τον Τιμόθεο, το αγαπητό μου παιδί. Εύχομαι ο Θεός Πατέρας και ο Ιησούς Χριστός ο Κύριός μας να σου δίνουν τη χάρη, το έλεος και την ειρήνη. Ευχαριστώ το Θεό τον οποίον λατρεύω με καθαρή συνείδηση όπως και οι πρόγονοί μου, καθώς σε θυμάμαι αδιάκοπα στις προσευχές μου νύχτα και μέρα. Θυμάμαι τα δάκρυά σου όταν χωριστήκαμε και ποθώ πολύ να σε δω για να γεμίσω χαρά. Θυμάμαι την ανυπόκριτη πίστη που έχεις, την ίδια πίστη που είχε πριν από σένα η γιαγιά σου η Λοΐδα και η μητέρα σου Ευνίκη, και είμαι βέβαιος ότι την έχεις κι εσύ. Γι' αυτό σου υπενθυμίζω να αναζωπηρώνεις το χάρισμα του Θεού που το έλαβες όταν έθεσα τα χέρια μου στο κεφάλι σου. Γιατί το πνεύμα που μας έδωσε ο Θεός δεν είναι πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δύναμης και αγάπης και σοφροσύνης. Να μην ντρέπεσαι λοιπόν να ομολογείς τον Κύριό μας, ούτε να ντρέπεσαι για μένα που είμαι φυλακισμένος για χάρη Του. Να είσαι έτοιμος να κακοπαθήσεις μαζί με μένα για το κήρυγμα του Ευαγγελίου και ο Θεός θα σου δώσει τη δύναμη. Εκείνος μας έσωσε και μας κάλεσε να γίνουμε λαός Του, όχι εξαιτίας των έργων μας, αλλά γιατί ο ίδιος το θέλησε και μας έδωσε τη χάρη Του δια του Ιησού Χριστού. Αυτή η χάρη είχε δοθεί προαιώνια, φανερώθηκε όμως τώρα με την εμφάνιση στη γη του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, που με το Ευαγγέλιο κατήργησε το θάνατο και έκανε να λάμψει η άφθαρτη ζωή. Αυτού του Ευαγγελίου ορίστηκα να είμαι εγώ κήρυκας και Απόστολος και διδάσκαλος των εθνικών. Γι' αυτόν το λόγο υποφέρω αυτά τα δεινά. Δεν δηλιάζω όμως, γιατί ξέρω σε ποιον έχω στηρίξει την πίστη μου. και είμαι βέβαιος ότι αυτός έχει τη δύναμη να φυλάξει ως την ημέρα εκείνη ό,τι μου έχει εμπιστευτεί. Να έχεις ως υπόδειγμα της ορθής διδασκαλίας όσα άκουσες από μένα. Να τα τηρείς με την πίστη και την αγάπη που δίνει ο Ιησούς Χριστός. Την ορθή πίστη που σου εμπιστεύτηκε ο Θεός, φύλαγέ την με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα μας. Το ξέρεις ότι με απαρνήθηκαν όλοι αυτοί που ήταν στην Ασία, ανάμεσά τους και ο Φίγελος και ο Ερμογένης. Ο Κύριος ας δείξει το ελαιός του στην οικογένεια του Ονησιφόρου, που με ανακούφισε πολλές φορές και δεν τράπηκε για τη φυλάκισή μου, αλλά ήρθε στη Ρώμη, με αναζήτησε με πολλή επιμονή και με βρήκε. Ας δώσει ο Κύριος να βρει έλεος από το Θεό εκείνη την ημέρα. Και πόσες υπηρεσίες μου πρόσφερε στην Έφεσο, εσύ το ξέρεις καλύτερα. Β' Τιμόθεον, κεφάλαιον δεύτερον. Σίουν τέκνον μου, ενδυναμούεν τη χάρη τη εν Χριστώ Ιησού, και αείκουσας παρεμούδια πολλών μαρτύρων, ταύτα παράθου πιστής ανθρώπης, ή την εσικανή έσονται και εταίρους διδάξε. Σίουν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται δε στου βίου πραγματίες, ή να το στρατολογήσαν διαρέσει. Εάν δε και αθλητής, ούστε φανούτε, εάν μην ομίμως αθλήσει. Τον κοπιόντα γεωργών, δι πρώτον των καρπών μεταλαμβάνειν. Νόια λέγω. Δόηγαρση ο Κύριος είναι συνεμπάση. Μνημόνευε Ιησούν Χριστόν εγιγερμένων εκ νεκρών εξ σπέρματος Δαβίδ κατά το Ευαγγέλιόν μου, ενώ κακοπαθώ μέχρι δεσμών ως κακούργος. Αλλά ο λόγος του Θεού ουδέδεται. Δια τούτο πάντα υπομένω δια τους εκλεκτούς, είναι και αυτή σωτηρία στίχωση της εν Χριστώ Ιησού με τα δόξης αιωνίου. Πιστός ο λόγος, η γάρση να πεθάνομεν και συζήσομεν, ή υπομένομεν και συμβασιλεύσομεν, ή αρνούμεθα κακίνος αρνήσετε ημάς, ή απιστούμεν εκείνος πιστός μένει, αρνήσαστε αυτόν ου δύνατε. Ταύτα υπομίμνησκε, διαμαρτυρώμενος ενώπιον του Κυρίου, μη λογομαχήνη σου δεν χρήσιμον, επί καταστροφή των ακουόντων. Σπούδασον σε αυτόν δόκιμον παραστήσε το Θεό, εργάτην ανεπέσχυντον, ορθοτομούντα των λόγων της αληθείας. Τας δε βεβήλους καινοφωνίας περιείστασου, επιπλείον γάρ προκόψου συνασεβίας, και ο λόγος αυτόν ως γάγκρενα νομήν έξι. Ον έστιν ημένεος και φιλητός, ή την εσπερι την αλήθεια νηστόχησαν, λέγοντες την Ανάστασιν ήδη γεγονένε, και ανατρέπουσι την τεινών πίστην. Ο μεν της στερεός θεμέλιος του Θεού έστηκεν, έχουν την σφραγίδα ταύτην. Έγνω Κύριος του όντας αυτού και αποστήτω από αδικίας πάσο ονομάζων το όνομα Κυρίου. Εν μεγάλη δε οικία ουκ έστι μόνο σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά και ξύλινα και οστράκινα, και άμεν εις τιμήν άδε εις ατιμίαν. Εάν ούντι σε καθάρι αυτόν από τούτον, έστε σκεύος εις τιμήν υγειασμένων και εύχριστον το δεσπότη, εις παν έργων αγαθών ετοιμασμένων. Τας δε νεωτερικάς επιθυμίας φεύγε, δύο και δε δικαιοσύνην, πίστην, αγάπην, ειρήνην μετά των επικαλουμένων των Κύριων εκαθαρής καρδίας. Τας δε μωράς και απεδεύτους ζητήσεις παρετού, ειδός ότι γενώσει μάχας. Δούλων δε Κυρίου ούδη μάχεστε, αλήπιον είναι προς πάντας, διδακτικών, ανεξίκακων, εν πραότητη παιδεύοντα τους αντιδιατεθειμένους, μήποτε δω αυτής ο Θεός μετάνοιαν εις επίγνωσιν αληθείας, και ανανύψωσιν εκ της του διαβόλου παγίδος, εξογρημένη υπ' αυτού εις το εκείνου θέλημα. Κεφάλαιο δεύτερο. Εσύ λοιπόν, παιδί μου, να παίρνεις δύναμη από τη χάρη που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός, και όσα άκουσες από μένα μπροστά σε πολλούς μάρτυρες, αυτά να τα μεταδώσεις σε έμπιστους ανθρώπους που θα είναι ικανοί να διδάξουν και άλλους. Κακοπάθησε λοιπόν σαν καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Κανείς στρατευμένος δεν μπλέκεται στις υποθέσεις της καθημερινής ζωής, αν θέλει να είναι συνεπής απέναντι σε εκείνον που τον στρατολόγησε. Και όταν κάποιος μετέχει σε αθλητικούς αγώνες, δεν παίρνει το στεφάνι της νίκης αν δεν αγωνιστεί σύμφωνα με τους κανόνες. Ο γεωργός πρέπει να κοπιάσει, για να μπορέσει να φάει πρώτος από τους καρπούς. Προσπάθησε να καταλάβεις αυτά που λέω. Ο Κύριος να σε βοηθήσει να τα εννοήσεις όλα. Να μην ξεχνάς τον Ιησού Χριστό, τον αναστημένο από τους νεκρούς και απόγονο του Δαβίδ, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο που κηρύττω. Για το Ευαγγέλιο αυτό κακοπαθώ, ως το σημείο να με δέσουν σαν κακούργο. Αλλά ο Λόγος του Θεού δεν δένεται. Γι' αυτό όλα τα υπομένω για χάρη των εκλεκτών του Θεού, για να πετύχουν και αυτή τη σωτηρία που έφερε ο Ιησούς Χριστός και να δοξαστούν αιώνια. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στα λόγια. Μαζί με τον Χριστό αν πεθάναμε, μαζί Του και θα ζήσουμε. Αν υπομένουμε μαζί Του και θα βασιλέψουμε. Αν Τον αρνηθούμε και Εκείνος θα μας αρνηθεί. Αν απιστούμε.

θα εξαπλωθεί σαν γάγκρινα. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Ημένεος και ο Φιλητός, οι οποίοι ξεστράθηκαν και απομακρύνθηκαν από την αλήθεια, λέγοντας ότι η Ανάσταση των νεκρών έγινε ήδη. Γκρεμίζουν έτσι την πίστη μερικών. Κι όμως το στέρεο θεμέλιο που έβαλε ο Θεός μένει ακλόνητο και έχει τούτη την επιγραφή. Ο Κύριος γνωρίζει αυτούς που του ανήκουν και όποιος λέει ότι ανήκει στον Κύριο να φύγει μακριά από την αμαρτία. Σε ένα μεγάλο σπίτι δεν υπάρχουν σκεύη χρυσά και ασημένια μόνο, αλλά και πύληνα και ξύλινα. Άλλα είναι φτιαγμένα για να δέχονται κάτι πολύτιμο και άλλα για να δέχονται ακαθαρσίες. Αν λοιπόν καθαρίσει κανείς τον εαυτό του και τον ξεχωρίσει από αυτά, θα είναι σκεύος για πολύτιμη χρήση, αγιασμένο και χρήσιμο στην διάθεση του οικοδεσπότη, ετοιμασμένο για κάθε καλό έργο. Απόφευγε τις επιθυμίες της νεότητας. Να αγωνίζεσαι για τη δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη, μαζί με εκείνους που ομολογούν με καθαρή καρδιά ότι ανήκουν στον Κύριο. Μην παίρνεις μέρος στις ανόητες και ανώφελες συζητήσεις, γιατί ξέρεις καλά ότι καταλήγουν σε φιλονικίες. Ο δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να φιλονικεί, αλλά να είναι ήπιος απέναντι σε όλους, πρόθυμος να διδάξει, ανεκτικός. Πρέπει να παιδαγωγεί με πραότητα τους αντιθέτους, για να τους δώσει κάποτε ο Θεός μετάνοια, να καταλάβουν την αλήθεια και να συνέλθουν ξεφεύγοντας από την παγίδα του διαβόλου που τους είχε εχμαλωτήσει για να κάνουν το θέλημά του. Β' Τιμόθεων, κεφάλαιον τρίτων. Τούτο δε γίνωσκε, ότι εν εσχάτες ημέρες ενστήσονται και ρίχα λεπή. Έσονται γάροι άνθρωποι φύλαφτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεύσιν απειθείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άστοργοι, άσπονδοι, διάβολοι, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον ή φιλόθεοι, έχοντες μόρφωσιν ευσεβίας, την δε δύναμην αυτής ειρνημένη, και τούτους αποτρέπω. Εκ τούτων γαρισίνοι ενδύνονται στις τασικίας και εχμαλωτίζονται γυναικάρια σε σωρευμένα αμαρτίες, αγόμενα επιθυμίες ποικίλες, πάντοτε μανθάνοντα και μηδέποτε εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν δυνάμενα. Ον τρόπον δε οι ανείς και οι αμβροίς αντέστησαν Μωυσή, ούτω και ούτε ανθίστανται τη αληθεία, άνθρωποι κατεφθαρμένοι των νουν, αδόκιμοι περί την πίστην, αλλού προκόψωσιν επιπλείων, η γαράνια αυτών έκδηλωσε στε πάσιν, ως και η εκείνον εγένετο. Σύ δε παρακολούθηκάς μου τη διδασκαλία, τη αγωγή, τη προθέση, τη πίστη, τη μακροθυμία, τη αγάπη, τη υπομονή, της διωγμής, της παθήμησιν ή αμοι εγένοντο εν αντιοχία, εν εικονίο, εν λίστρης. Ήους διωγμούς υπήνεγκα, και εκ πάντων με ερίσατε ο Κύριος. Και πάντες δε οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται. Πονηροί δε άνθρωποι και γόητες προκόψουσιν επί το χείρον, πλανώντες και πλανόμενοι. Σιδεμένεν εις έμαθες και επιστώθης, ειδός παρατείνους έμαθες, και ότι αποβρέφους τα ιερά γράμματα είδας, τα δυνάμενά σε σοφίσε η σωτηρία διαπίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς παιδείαν την ενδικαιοσύνη, είναι άρτιος ιό του Θεού άνθρωπος προς πάν έργων αγαθών εξερθισμένους. Κεφάλαιο τρίτο. Να ξέρεις ακόμα και τούτο. Τις έσχατες ημέρες θα έρθουν δύσκολοι καιροί. Γιατί οι άνθρωποι θα είναι φύλαφτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς στους γονείς τους, αχάριστοι, ασεβείς, άστοργοι, αδιάλακτοι, συκοφάντες, άσωτοι, άγριοι, εχθροί του καλού, προδότες, αυθάδεις, φουσκωμένοι από εγωισμό. Θα αγαπάνε πιο πολύ τις ειδονές παρά το Θεό. Θα δείχνουν ότι έχουν ευσέβεια, αλλά θα έχουν αρνηθεί τη δύναμή της με τις πράξεις τους. Κι αυτούς να τους αποφεύγεις. Από αυτούς είναι και εκείνοι που εισχωρούν μέσα στα σπίτια

και προσιλητίζουν γυναικάρια φορτωμένα ένα σωρό αμαρτίες, που παρασύρονται από κάθε λογής επιθυμίες, που συνεχώς μαθαίνουν και ποτέ δεν μπορούν να φτάσουν στην τέλεια γνώση της αλήθειας. Κι όπως ο Ιαννής και ο Ιαμβρής αντιστάθηκαν στο Μωυσή, έτσι και αυτοί αντιστέκονται στην αλήθεια. Άνθρωποι με διεφθαρμένο μυαλό, με κύβδηλη πίστη. Αλλά δεν θα προχωρήσουν περισσότερο, γιατί η ανοησία τους θα γίνει σε όλους φανερή, όπως έγινε και η ανοησία του Ιαννή και του Ιαμβρή. Εσύ όμως συμπορεύτηκες μαζί μου στη διδασκαλία, στον τρόπο ζωής, στους σκοπούς, στην πίστη, στη μακροθυμία, στην αγάπη, στην υπομονή, στους διωγμούς, στα παθήματα σαν αυτά που υπέμεινα στην Αντιόχεια, στο Ικόνιο, στα Λύστρα. Τι διωγμούς υπέφερα. Και απ' όλα με γλίτωσε ο Κύριος. Και όχι μόνο εγώ, αλλά και όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν με ευσέβεια, σύμφωνα με το θέλημα του Ιησού Χριστού, θα αντιμετωπίσουν διωγμούς. Μόνο οι πονηροί άνθρωποι και οι απατεώνες θα προκόβουν στο χειρότερο. Θα εξαπατούν τους άλλους και οι άλλοι θα τους εξαπατούν. Εσύ όμως να μένεις αυτά που έμαθες και που για την αξιοπιστία τους έχεις τεκμήρια. Ξέρεις από ποιον τα έμαθες. Και μη λησμονείς ότι από τη βρεφική σου ηλικία γνωρίζεις τη γραφή που μπορεί να σε κάνει σοφό, οδηγώντας σε στη σωτηρία δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό. Ό,τι βρίσκεται στη γραφή είναι εμπνευσμένο από το Πνεύμα του Θεού και είναι ωφέλιμο για τη διδασκαλία της αλήθειας, για τον έλεγχο της πλάνης, για τη διόρθωση των λαθών, για τη διαπαιδαγώγηση σε μια ζωή όπως τη θέλει ο Θεός. Έτσι ο άνθρωπος του Θεού θα είναι τέλειος και καταρτισμένος για κάθε καλό έργο. Β' Τιμόθεον, κεφάλαιον τέταρτον. Διαμαρτύρομαι ούν εγώ ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, του μέλλοντος κρίνην ζώντας και νεκρούς κατά την επιφάνειαν αυτού και την βασιλείαν αυτού, κήρυξον των λόγων, επίστηθη ευκαίρος ακέρος, έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον, εν πάση μακροθυμία και διδαχή. Έστεγαρ καιρός ότε της υγιενούσης διδασκαλίας ούκαν έξονται, αλλά κατά τας επιθυμίας τας ιδίας σε αυτής επισορεύουσι διδασκάλους, κνηθόμενη την ακοήν και απομέν της αληθείας την ακοήν αποστρέψουσιν, επειδή τους μύθους εκτραπήσονται. Σι δεν ήφε εν πάση, κακοπάθησον, έργον ποιήσον Ευαγγελιστού, την διακονία σου πληροφόρησον, εγώ γαρίδι σπένδομαι και ο καιρός της εμή αναλύσεως εφέστηκε. Τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρηκα. Λοιπόν απόκειται μοι ο της δικαιοσύνης Στέφανος, ον αποδώσει μοι ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος κριτής, ου μόνον δε εμή, αλλά και πάση της ηγαπικώσει την επιφάνειαν αυτού. Σπούδασον ελθύν προς μεταχαίως. Δημάσγαρ με εγκατέλειπεν αγαπήσας τον νυν αιώνα και επορεύθη εις Θεσσαλονίκην. Κρίσκης εις Γαλατίαν, Τίτος εις Δαλματίαν, Λουκάς εστι μόνος μετε μου. Μάρκον αναλαβών, άγιε μετά σε αυτού. Έστι γάρμι εύχριστος εις διακονίαν. Τυχικών δε απέστειλα εις Έφεσον. Την Φελόνινον απέλειπον εν Τροάδη παρακάρπο, ερχόμενος φέρε, και τα βιβλία, μάλιστα τας μεμβράνας. Αλέξανδρος ο Χαλκεύς, πολλά μη κακά είναι δείξατο. Αποδόει αυτό ο Κύριος κατά τα έργα αυτού. Ον και εσύ φυλάσου, λίαν γαρανθέστηκε τη συμμετέρης λόγης. Εν την πρώτη μου απολογία, ουδείς με συμπαρεγένετο. Αλλά πάντες με εγκατέλειπον. Μη αυτής λογιστεί. Ο δε Κύριος μη παρέστη και ενεδυνάμωσέ με, ή να διεμού το κήρυγμα πληροφορηθεί και ακούσει πάντα τα έθνη. Και ερίστην εκ στόματος λέοντος. Κερίσετε με ο Κύριος από παντός έργου πονηρού και σώσει στην βασιλείαν αυτού την επουράνιον. Όη δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άσπασε πρίσκαν και ακύλαν και τον Ονησιφόρου οίκον. Έραστος έμεινε εν Κορίνθο, τρόφιμον δε απέλειπον εν Μιλήτο ασθενούντα. Σπούδασον πρόχει μόνος ελθύν. Ασπάζεται σε εύβουλος και πούδης και λίνος και κλαβδία και οι αδελφοί πάντες. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μετά του πνεύματός σου. Η χάρις με θυμών. Αμήν.
Κεφάλαιο τέταρτο. Εγώ λοιπόν σε εξορκίζω ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, που πρόκειται να κρίνει τους ζωντανούς και τους νεκρούς όταν θα εμφανιστεί και θα βασιλέψει. Κήρυξε το λόγο του Θεού με επιμονή, στον κατάλληλο και στον ακατάλληλο καιρό. Έλεγξε, επίπληξε, συμβούλεψε. Και όλα αυτά με όλη τη μακροθυμία σου, διδάσκοντας με όλη σου την υπομονή. Θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι δεν θα ανέχονται τη σωστή διδασκαλία, αλλά θα συγκεντρώνουν γύρω τους πλήθος από δασκάλους που να ταιριάζουν με τις επιθυμίες τους για να ακούνε αυτά που τους αρέσουν. Θα κλείνουν τα αυτιά τους στην αλήθεια και θα στρέφονται στα παραμύθια. Εσύ όμως να είσαι άγρυπνος για να τα αντιμετωπίσεις όλα αυτά. Να κακοπαθήσεις, να εργαστείς για τη διάδοση του Ευαγγελίου, να εκπληρώσεις το καθήκον σου στην υπηρεσία του Θεού. Εγώ πια ήρθε η ώρα να χύσω το αίμα μου σπονδύ στο Θεό. Έφτασε ο καιρός να φύγω από αυτόν τον κόσμο. Αγωνίστηκα τον ωραίο αγώνα, έτρεξα το δρόμο ως το τέλος, φύλαξα την πίστη. Τώρα πια με περιμένει το στεφάνι της δικαιοσύνης, που με αυτό θα με ανταμείψει ο Κύριος εκείνη την ημέρα, ο δίκαιος κριτής. Και όχι μόνο εμένα, αλλά και όλους εκείνους που περιμένουν με αγάπη τον ερχομό του. Σπεύσε να με συναντήσεις γρήγορα, γιατί ο Δημάς αγάπησε τον παρόντα αιώνα, με εγκατέλειψε και πήγε στη Θεσσαλονίκη. Ο Κρίσκης πήγε στη Γαλατεία, ο Τίτος στη Δαλματία. Μόνον ο Λουκάς είναι μαζί μου. Πάρε τον Μάρκο και φέρε τον μαζί σου. Τον χρειάζομαι να με βοηθήσει. Τον Τυχικό τον έστειλα στην Έφεσο. Καθώς θα έρχεσαι, φέρε το πανοφόρι που άφησα στην Τροάδα στον Κάρπο και τα βιβλία, προπαντός αυτά που είναι γραμμένα σε μεμβράνες. Ο Αλέξανδρος ο Σιδηρουργός πολλά κακά μου προξένησε. Ο Κύριος ας τον κρίνει σύμφωνα με τα έργα του. Να φυλάγεσαι κι εσύ από αυτόν, γιατί πολύ αντιστάθηκε στο κήρυγμά μας. Στην πρώτη μου απολογία στο δικαστήριο δεν μου συμπαραστάθηκε κανείς. Όλοι με εγκατέλειψαν. Ας μην τους το λογαριάσει ο Θεός. Μου παραστάθηκε όμως ο Κύριος και με δυνάμωσε για να μπορέσω να ολοκληρώσω το αποστολικό μου έργο και να ακούσουν το κήρυγμα όλα τα έθνη. Με γλίτωσε από το στόμα του λιονταριού. Ο Κύριος θα με γλιτώσει και από κάθε έργο κακό και θα με σώσει οδηγώντας με στη βασιλεία του την ουράνια. Ας είναι δοξασμένος αιώνια. Αμήν. Χαιρέτησέ μου την Πρίσκα και τον Ακύλα και την οικογένεια του Ονυσιφόρου. Ο Έραστος έμεινε στην Κόρινθο και τον Τρόφιμο τον άφησα άρρωστο στη μύλη του. Φρόντισε να έρθεις πριν από το χειμώνα. Σε χαιρετά ο Εύβουλος, ο Πούδης, ο Λίνος, η Κλαβδία και όλοι οι αδελφοί. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός να είναι μαζί σου. Η χάρη του Θεού να είναι μαζί σας. Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσει ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε πίσκεψε και ήρασε της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίση μας από ότου πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε ποίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγοι σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμι μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάσμι. Ραντίς με, ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με, ακουτείς μια αγαλία συγκεφροσύν, αγαλιάστον ως τέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον, καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξό με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδώ κάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθήτω τα ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριό σου Μόσχου. Ο Θεός στην βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχηθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσα ει τα οπίσω και κατεσχηθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι συνομοι λέγοντε μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σι πάντε οι ζητούντε σε ο Θεός. Και λεγέτωσα διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημί και παίνει ο Θεό βοήθησόν μη. Βοηθό μη και ρίστη μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσει. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την δε σήμεν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνη σου και μη σέσε κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιοθήσετε ενώπιό παζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρό την ψυχή, μεταπείνωσε εν γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδεία σε επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαία, εν εμελέ εν πά τη έργη, σον μπήμα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέτασα προ ετα χείρα μου, η ψυχή μου ω Γιάννη Ρο, ταχύ άκουσον, Κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψε το πρόσωπό σου απ' εμού και ομιθήσουν καταβαίνουν στην σλάκων. Ακουστών πίσω όμοι το πρωί του ελαιός, ότι πίσω ήλπισα, γνώρισε όμοι κύριο, οδόν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ νεκρό μου, κύριε, προς εκατεύγω, διδάξω όμοι του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθοδηγήσει με γευθεία έν και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε ω την ψυχή μου και εν το ελέει σου εξοδοθρεύθη στου εκρού μου και απολύει πάντα στου λίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Δόξαν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπη ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εις πέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημίν γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσεκατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γινό που είσαι, καταξίωσον κύριε την νυχτή ταυτή αναμαρτήτου φυλαχθήνε ημά. Ευλογητό η κύριο Θεό των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου ει του αιώνα αμήν. Γέννητο κύριε το έλεό σου εφημά, καθά περιποίησαμε επισέ. Ευλογητό η κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσποτα συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η άγιο φωτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελεώσει τον αιώνα τέγα των χειρός μη παρήδης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετον. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών υποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμε εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενο με τα δόξη κρίνε ζώντα και νεκρού σου τη βασιλεία σου κρέστε τέλο. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρό εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμ το λαλίσα διά των προφητών. Ει μία Αγία καθολική και αποστολική εκκλησία, ομολογώ εμβάπτισμα ει άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντο αιώνο. Αμήν. Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζει σε την Θεοτόκον. Την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεό λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμο, ο κλίνας τη καταβάση του ουρανούς, χωρείται αναλιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζον σοι, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πείν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πείν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψους δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς στη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Δύναμη στου υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπασιν, της θέλους ηθερίζειν σωτηρίαν, εντοψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλη, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίες βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν, αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσίτης Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δώρις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη είδω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα του ψεύδους το σκότος. Τα καρίδωρα τα αυτή σωτήρ, μη ενέγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντε σε βόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πυρηνές τηλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδότης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περί ειν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσωμεν αυτήν βόοντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθονικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πως, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστός βουόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρτο, όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησα στους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησα στους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρομαι εσύ βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ιβώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας. Αυγή τον ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διέ αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόκο να νυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείροντε τρόπεα, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, τους συμβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσχεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα αφιλήματα ημών, και εμείς αφίεμε εν της οφειλέτης ημών. Και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά της είναι ποιήκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν και εσύ εσ εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσουν τα αίματα η Εκκλησία σου στο λυσαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, τους συκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήν την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς το δούλων σου, εν θα ούκ εστι πόνος σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρία της επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης και ήθνων τη ζωή προς εντολάσουν. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίση ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφρορε, άκραντε, αγνή παρθένε, θεόν υφεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξο σου, κοιήσι ενώσασα, και να αποστείς αφήσι, του γένου σημών, της ουρανής συνάψασα, ή τον απελπισμένο μόνο ελπίς και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγείτων εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης είν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, γιατί των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη ζούλο γενόμενον, αλλός του φιλανθρώπου θεουμήτη φιλανθρώπος πραχνίστη τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτον, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμέν δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπας πλάχαν της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόμ τα ναρρύπτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμη, αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθώστας των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ή και τύχη μη δέσποινά μου περαγία Θεωτό και δια της ίσμες ητίας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του Ανάρχου αυτού Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού, συνανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπτους αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθίας, παύσοντας ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστης ο δημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανίχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αίκες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαλη τη μετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη μήτυρ του Θεού φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένη να έχει παρά συλλογική παρθενικό καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρση μήτρα ανθρών επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατον. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμού διά την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησό μη σοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος. Πάντα μη συγχώρησον όσα στη έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα σκεπασώ με την παρούση νυχτή και διαφύλαξώ με από πάση επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ προς τον Κύριο ότι πιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
2: Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτσι στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του Μετανοείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ευγενείου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν τη αναξίη, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
2: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών. Των απανταχού της γης. Υπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στο FM.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Την Τρίτη, 28 Ιουλίου, εορτή της Οσίας Μητρός Σιμών Ειρήνης της Χριστοβαλάντου, πανηγυρίζει το καθολικό της ομονίμου Ιεράς Μονής στο Ηράκλειο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 27 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Μεθοδίου Σαμαριτάκη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρίου Προδρόμου. Στις 6:30 το απόγευμα της Τρίτης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το Κτητορικό Μνημόσυνο.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την 5η, 30 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Σύλλα, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στον Άγιο Σύλλα Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης 29 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Ύμνους υφαίνει συντόνος τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε πάλι σήμερα κοντά σας για να σας κρατήσουμε πνευματική συντροφιά με την εκπομπή «Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Εκκλησίας μας». Την εκπομπή, όπως πάντοτε, επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιάννης Τσερεβελάκης, ενώ στον ήχο και στις μουσικές επιλογές ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Η σημερινή εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στη μεγάλη εορτή της μεταμορφώσεως του Χριστού. Την μεγάλη αυτή εορτή εορτάζει η Εκκλησία μας, όπως γνωρίζουμε όλοι, στις 6 Αυγούστου. Το γεγονός της μεταμορφώσεως του Χριστού περιγράφεται από τους Ευαγγελιστές Ματθαίο, Μάρκο και Λουκά. Πρόκειται για ένα γεγονός που συνέβη λίγο καιρό πριν από το πάθος και τη Σταύρωση του Χριστού. Ο Χριστός πήρε μαζί του τους τρεις μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και ανέβηκαν στο όρος Σταβόρ, όπου ένα φωτεινό σύννεφο τους σκέπασε. Τότε ο Χριστός μεταμορφώθηκε ενώπιόν τους, το πρόσωπο του έλαμψε σαν τον ήλιο και τα ημάτια του έγιναν λευκά όπως το φως. Μάλιστα, εμφανίστηκαν και δύο πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, ο Μωυσής και ο Ηλίας, που διαλέγονταν με

χειριστούμε ότι η εορτή της μεταμορφώσεως είναι η εορτή της πλεισμονής του φωτός, όπως το δηλώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το εξαποστηλάριο της εορτής. «Φως αναλύω τον λόγε, φωτός πατρός αγενήτου, εντοφανέντη φωτίσου σήμερον ενθαβορείο, φως είδομεν τον πατέρα, φως και το πνεύμα φωταγωγούν πάσαν κτίσιν». Όπως γράφει ο Ιωάννης Φουντούλης, είναι τόση η γοητεία της εορτής αυτής και τόσο αντάξιο προς το υπερφυές γεγονός της μεταμορφώσεως το λειτουργικό ένδυμα που την ένδυσε η Εκκλησία μας, ώστε μελετώντας και εντρυφώντας κανείς το μυστήριό της, αισθάνεται ακριβώς το ίδιο αίσθημα που δοκίμασαν οι τρεις αυτόπτε Απόστολοι, το θάμβος και τον φόβο, αλλά συγχρόνως και το μεγαλείο της δόξης και την γλυκύτητα της φωτεινής παρουσίας του Χριστού. Το φωτεινό μεγαλείο της εορτής αντανακλάται και εκφράζεται στην πλούσια υμνολογία της, όπου υμνείται το άκτιστο φως του μεταμορφωθέντος Κυρίου. Από την υμνολογία αυτή επιλέξαμε να σχολιάσουμε σήμερα δύο ύμνους. Ένα απόστοιχο του Εσπερινού που ψάλεται σε ήχο πρώτο και το κοντάκιο της εορτής που ψάλεται σε ήχο βαρύ. Διαβάζω το πρώτο τροπάριο. «Ο πάλε το μωσί συλλαλίσας επί του όρου συνάδεια συμβόλων, εγώ ημί λέγον οόν, σήμερον επόρου σταβόρ μεταμορφωθείς επί των μαθητών, έδειξε το αρχέτυπον κάλος της εικόνος, εν εαυτό την ανθρωπίνην αναλαβών ουσίαν. Και της διάφτης χάριτος μάρτυρας παραστησάμενος, Μωυσήν και Ηλίαν, κοινωνούσε επί ήτο της Εφροσύνης, προμηνύοντας την ένδοξον διασταυρού και σωτήριον Ανάστασιν». Και το μεταφράζω. «Αυτός που στα χρόνια τα παλιά συνομίλησε μέσω συμβόλων με τον Μωυσή στο όρο Σινά, λέγοντας «Εγώ είμαι ο Ον», σήμερα μεταμορφώθηκε πάνω στο όρο Σταβόρ ενώπιον των μαθητών και φανέρωσε το αρχέτυπο κάλος της ανθρώπινης εικόνας με το να προσλάβει και να ενώσει στον εαυτό του την ανθρώπινη φύση. Μάλιστα, ως μάρτυρες αυτής της χάρης παρέστησε τον Μωυσή και τον Ηλία και τους έκανε κοινωνούς της χαράς, καθώς προμήνιαν την ένδοξη και σωτηριώδη Ανάστασή του, η οποία ήλθε μέσω του Σταυρού του». Το τροπάριο έχει εμπνευστεί ο υμνογράφος από την Ευαγγελική αφήγηση για το γεγονός της μεταμόρφωσης του Χριστού, προσθέτοντας όμως και στοιχεία που το ερμηνεύουν. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο γεγονός καθεαυτό είναι ότι η μεταμόρφωση έγινε στο όρο Σταβόρ, ότι μαζί με τον Χριστό ήταν οι μαθητές, χωρίς όμως να διευκρινίζεται ποιοι και πόσοι ήταν παρόντες, και ότι παραβρέθηκαν ο Μωυσής και ο Ηλίας. Βλέπουμε ότι ο υμνογράφος περιορίζει αισθητά την αναφορά του στα γεγονότα που τα θεωρεί γνωστά και, όπως θα δούμε, εμένει στην ερμηνεία τους. Το τροπάριο δομείται σε μια αντίθεση χρόνου, όπως φαίνεται εξ αρχής. Την αντίθεση μεταξύ του πάλε και του σήμερον. Το πάλε αναφέρεται στην νομοδοσία πάνω στο όρο Σινά, ένα γεγονός που περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη, ενώ το σήμερον στο γεγονός της μεταμορφώσεως που αναφέρεται, όπως είπαμε, στην Καινή Διαθήκη. Το πρώτο που μπορούμε να επισημάνουμε εδώ είναι ότι ο υμνογράφος βλέπει την Καινή Διαθήκη ως συνέχεια αλλά και υπέρβαση της Παλαιάς. Η ζωή του Χριστού και της Εκκλησίας είναι συνέχεια της Ιεράς Ιστορίας. Η δεύτερη επισήμαση αφορά στο γεγονός ότι ο Μωυσής, ως το πρόσωπο που έλαβε από τον Θεό τον Ιουδαϊκό νόμο, είναι παρόν και στη μεταμόρφωση ως ο μάρτυρας της ταυτότητας του νομοδότου, δηλαδή του Χριστού, καθώς και ο προφήτης Ηλίας ως ο εκπρόσωπος των προφητών που προείδαν τη δόξα του Κυρίου. Η τρίτη επισήμαση αφορά στο γεγονός ότι ο Θεός που έδωσε τον νόμο στο Σινά είναι ο ίδιος με τον μεταμορφωθέντα στο όρο Σταβόρ Χριστό, επιβεβαιώνοντας έτσι την θεότητά του. Και τέλος, πρέπει να επισημάνουμε ότι και στις δύο περιπτώσεις χώρος της θεοφάνειας είναι ένα όρος. Εκεί το Σινά, εδώ το Θαβόρ. Ας δούμε τώρα και κάποια άλλα στοιχεία του ύμνου. «Ο Θεός», λέει ο υμνογράφος, «μίλησε με τον Μωυσή στο όρο Σινά δια συμβόλων». Τι είναι όμως το σύμβολο? Η λέξη παράγεται από το ρήμα «συμβάλλω» και σημαίνει το σημείο όπου συνενώνονται μια σημασία με μια εικόνα, ένα αντικείμενο ή ένα πρόσωπο, τα οποία συντελούν στην αποκρυπτογράφηση της σημασίας και του νοήματος των οποίων τα ίδια είναι φορείς. Ένα περιστέρι, παραδείγματος χάρη, είναι σύμβολο της ειρήνης και έτσι αρκεί βλέποντάς το να οδηγηθούμε στην έννοια της ειρήνης. «Και ο Θεός», μας λέει ο υμνογράφος, «αποκαλύφθηκε στον Μωυσή και συνομίλησε μαζί του δια συμβόλων, του τέστην δεν του

αποκαλύφθηκε πρόσωπο προς πρόσωπο, αλλά μέσω συμβολικών γεγονότων, όπως παραδείγματος χάρη ήταν η καιόμενη και μη φλεγόμενη βάτος που περιγράφεται στο βιβλίο της Εξόδου. Και τούτο επειδή, όπως είπε ο ίδιος ο Θεός τον Μωυσή, ο άνθρωπος που θα δει το Θεό θα πεθάνει. Βέβαια, ο Μωυσής επιζητούσε να μάθει ποιο είναι το όνομα του Θεού. Επειδή για τους Εβραίους κάθε τι που δεν είχε όνομα ήταν ανύπαρκτο. Η ύπαρξη του δηλαδή ήταν ταυτισμένη με το όνομά του. Στην επιμονή του Μωυσή, ο Θεός απάντησε με την περίφημη έκφραση «Εγώ ημί ον» και συμπλήρωσε «Ούτος ερείς της Υιής Ισραήλ, ον απέσταλκέ με προς ημάς». Με την μετοχή «ον» του ρήματος «ημί», ο Θεός δήλωνε ότι αυτός μόνο ήταν Θεός αληθινός και κανείς άλλος. Ότι αυτός ήταν που έδινε την ύπαρξη στα όντα. Ότι ήταν πέρα από τη φθορά και το θάνατο και κυρίως ότι ήταν αμέθεκτος, αναλύωτος, ακατάληπτος και άγνωστος κατά την ουσία του. Τονίζεται αυτή η υπερούσια ουσία του Θεού που τον καθιστά άγνωστο και ακατάληπτο για τις γνωστικές δυνάμεις του ανθρώπου για να αντιτεθεί αμέσως παρακάτω με την παρουσία του στην ιστορία στο πρόσωπο του ενανθρωπίσαντος Χριστού. Αυτός λοιπόν ο Θεός που παλαιά συνομίλησε με τον Μωυσή στο Σινά σήμερα μεταμορφώθηκε στο όρος Σταβόρ. Να υπενθυμίσω ότι το χρονικό επίρρημα σήμερον που πολύ συχνά συναντούμε στους ύμνους δηλώνει, όπως έχουμε ξαναπεί, ότι στο πλαίσιο του ιερού χώρου του ναού και του ιερού λειτουργικού χρόνου πάβει να υφίσταται η τριπλή διαίρεση του χρόνου σε παρελθόν, παρόν και μέλλον και μετουσιώνεται σε ένα μυστικό βίωμα όπου η αιωνιότητα βιώνεται ως ένα διαρκές παρόν. Η μεταμόρφωση έγινε επί των μαθητών, δηλαδή ενώπιον των μαθητών, όπου εννοούνται οι τρεις μαθητές, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, που παρέλαβε μαζί του ο Χριστός στο όρος. Σύμφωνα με ένα στοιχειρό του Εσπερινού, ο Χριστός πήρε μαζί του τους τρεις αυτούς μαθητές ως μέλλοντας συνήνε αυτό και εν το καιρό της παραδόσεώς του. Πράγματι, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης βρίσκονταν μαζί με τον Χριστό όταν προσευχήθηκε στο όρος των ελαιών λίγο πριν την προδοσία του Ιούδα, αλλά και κατά την Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου. Γιατί όμως ξεχώριζε τους τρεις αυτούς μαθητές? Τον Πέτρο για τον ηγετικό ρόλο που είχε μεταξύ των μαθητών, τον Ιωάννη επειδή ήταν ο αγαπημένος του μαθητής και τον Ιάκωβο ως αδελφό του Ιωάννου. Στο ίδιο στοιχειρό του Εσπερινού, ο υμνογράφος μας δίδει και τον λόγο της παρουσίας των μαθητών. «Ή να θεωρήσαντε στα θαυμάσια σου, μη δηλιάσωση τα παθήματά σου». Δηλαδή, τώρα που οι μαθητές είδαν τη δόξα του Χριστού, δεν θα δείξουν δηλία όταν δουν το πάθος και τη σταύρωσή του, επειδή θα γνωρίζουν ότι είναι ο αληθινός Θεός. Τι σήμαινε όμως το γεγονός της μεταμορφώσεως και ποιος ο σκοπός του, μας το αποκαλύπτει αμέσως ο υμνογράφος λέγοντας: «Έδειξε το αρχέτυπον κάλος της εικόνος εν εαυτό την ανθρωπίνην αναλαβών ουσίαν». Γνωρίζουμε από το βιβλίο της Γενέσεως ότι ο άνθρωπος πλάστηκε από τον Θεό κατ' εικόνα του. Όμως, όπως θεολογεί ο Μέγας Βασίλειος, ενώ ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού και ομοίωσιν, μετά την πτώση του η αμαρτία, το κάλος της εικόνος ηλίωσε. Η θεία εικόνα στον άνθρωπο καλύφθηκε από την αμαρτία και έχασε το κάλος της. Με τη μεταμόρφωση του λοιπόν, ο Χριστός αποκάλυψε την ωραιότητα της θείας εικόνας μέσα στον άνθρωπο. Μάλιστα, ήταν τέτοιο το φως και το κάλος του Χριστού και η ωραιότητα του προσώπου του, ώστε οι μαθητές δεν μπορούσαν να το αντικρίζουν και γι' αυτό έπεσαν μπρούμητα στη γη. Όπως λέει ένα στοιχειρό του Εσπερνού της εορτής, οι μαθητές «την ακτίνα του προσώπου σου μη φέροντες και την λαμπρότητα των χιτώνων σου επί πρόσωπον εις γην κατεβαρύνοντο». Η μεταμόρφωση, επομένως, μας δείχνει ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Να μεταμορφώσουμε τη ζωή μας, να γίνουμε φωτεινοί, να βρούμε το πρωτότυπο κάλος της εικόνας του Θεού μέσα μας, όπως μας την αποκάλυψε η Θεία Μεταμόρφωση. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, «διάτινος εικόνος το αρχέτυπον κάλος αναλογίσαστε, καθώσον διεικόνος η γνώση του αρχετύπου γίνεται σύμφωνα με τον Μέγα Βασίλειο». Αυτή την εικόνα του αρχέτυπου κάλους μας αποκάλυψε ο Κύριος στο όρος Σταβόρ και σε αυτήν πρέπει να ομοιάσουμε. Για να αποκαλύψει όμως ο Χριστός το κάλος της εικόνας του Θεού εντός του ανθρώπου, έπρεπε να γίνει ο ίδιος άνθρωπος, να προσλάβει την ανθρώπινη φύση, την ανθρώπινη ουσία, να την μεταμορφώσει και να δείξει έτσι ποιος είναι ο έσχατος προορισμός του ανθρώπου. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός ότι «το απρόσληπτον αθεράπευτον,
«Ο δε ίνοτε το Θεό, τούτο σώζεται». Προσέλαβε λοιπόν ο Χριστός την ανθρώπινη φύση και την ένωσε με τη Θεία στο ένα του πρόσωπο, την θεράπευσε και έτσι μέσα από την ανθρώπινη του φύση αποκάλυψε την ωραιότητα της θεότητάς του, δείχνοντά μας το δρόμο προς την δική μας μεταμόρφωση και την κατά χάρη ένωσή μας με τον Θεό.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, το σχολιασμό του πρώτου τροπαρίου με το οποίο ασχολούμαστε σήμερα. Και τη Τιάφτης Χάριτος, μάρτυρας παραστησάμενος Μωυσήν και Ηλίαν, κοινωνούς επιήτωτης Εφροσύνης, μας λέει το τροπάριο. Ο Μωυσής και ο Ηλίας είναι οι μάρτυρες της μεγάλης χάριτος που έκανε ο Χριστός στον άνθρωπο, αποκαλύπτοντας εν το προσώπο του την ωραιότητα της Θείας Εικόνας εντός του ανθρώπου. Βλέποντας και οι ίδιοι, όπως και οι μαθητές, τη δόξα του μεταμορφωθέντος Χριστού, μετέχουν στην Εφροσύνη και τη χαρά που γεννά η θέα του Θεού σε όλη του τη λαμπρότητα και τη φωτεινότητα, δηλαδή σε όλη του τη δόξα. Γιατί όμως εμφανίστηκαν αυτά τα δύο πρόσωπα και όχι κάποια άλλα? Ανατρέχοντας στην υμνολογία της εορτής, συμπεραίνουμε ότι η εμφάνιση των δύο αυτών εξεχόντων προσώπων της Παλαιάς Διαθήκης δηλοποιεί, πρώτον, ότι ο Χριστός είναι ο ίδιος Θεός με αυτόν της Παλαιάς Διαθήκης. Δεύτερον, ότι είναι Θεός ζώντων και νεκρών. Τρίτον, ότι τα δύο αυτά πρόσωπα προανήγγυλαν τον Χριστό στον αληθινό Θεό και γι' αυτό δικαιούνταν να τον δουν. Τέταρτον, ότι ήταν πιστοί του Θεού εργάτες και υπηρέτες. Και πέμπτον, ότι η παρουσία τους μαζί με αυτήν των μαθητών δηλώνει ότι ο Χριστός είναι ο Δεσπότης και Κύριος όλου του κόσμου. Των ουρανίων, ο Ηλίας ως γνωστόν ανελήφθη στον ουρανό, των επιγείων, οι Απόστολοι και των καταχθονίων, ο Μωυσής που είχε πεθάνει και ταφεί και βρισκόταν στον Άδη. Τέλος, η παρουσία των δύο προσώπων μπορεί να συνδεθεί και με το γεγονός ότι ο μεν Μωυσής είναι ο άνθρωπος στον οποίο δόθηκε ο νόμος, ο δε Ηλίας πρώτος ανάμεσα στους προφήτες. Και επομένως η παρουσία τους δηλώνει ότι ο Χριστός, ο πάλε δια νόμου και προφητών λαλίσας, υπήρχε Θεός. Ανατρέχοντας τα Ευαγγέλια, βλέπουμε ότι ο προφήτης που αναφέρεται τις περισσότερες φορές από τον Χριστό είναι ο Ηλίας και μάλιστα, όπως διασώζει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, κάποιοι από τους Εβραίους, ίσως και κάποιοι μαθητές, θεωρούσαν ότι ο Χριστός ήταν ο προφήτης Ηλίας που επανήλθε στη ζωή. Θέλοντας λοιπόν ο Χριστός να διορθώσει αυτή την αντίληψη, επέλεξε να παραστούν στη μεταμόρφωσή του ο προφήτης Ηλίας μαζί με τον Μωυσή ως των προφητών του Σακρέμονας, δηλαδή ως τους κορυφαίους προφήτες. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος δίνει στο γεγονός μια παιδαγωγική, θα λέγαμε, σημασία όταν γράφει: «Ο Χριστός ήθελε οι μαθητές να ζηλέψουν τη δύναμη που είχαν ο Μωυσής και ο Ηλίας να καθοδηγούν τα πλήθη, καθώς και την ακεραιότητα και την ακμεότητα και σταθερότητά τους και να γίνουν επιικείς όπως ο Μωυσής και ζηλωτές και προνοητικοί όπως ο Ηλίας». Αλλά ο Μωυσής και ο Ηλίας έγιναν κοινωνοί της χάριτος και της ευρωσύνης επειδή η παρουσία τους υπήρξε το προμήνυμα της Ανάστασης του Χριστού. Η εμφάνισή τους απέδειξε ότι οι άνθρωποι μετά το θάνατό τους δεν χάνονται. Και αφού αυτοί οι δύο ζουν μετά θάνατον, αναστήθηκαν και παρέστησαν στη μεταμόρφωση του Χριστού, πόσο μάλλον ο Χριστός, που είναι ο προαιώνιος Θεός, αυτός που ζώντων και νεκρών κυριεύει, μέλει να αναστηθεί εκ νεκρών. Ωστόσο, της Αναστάσεώς του θα προηγηθεί ο Σταυρός. «Δια Σταυρού γάρ εισάδιν καταβεβικός με συνανέστησας», λέει ο Υμνοδός. Χωρίς Σταυρό και θάνατο, Ανάσταση δεν υπάρχει. Η Ανάσταση επίσης χαρακτηρίζεται ως ένδοξος και σωτήριος. Εκείνο που παρατηρούμε είναι ότι το επίθετο ένδοξος βρίσκεται δίπλα στον εμπρόθετο προσδιορισμό «δια Σταυρού», που μας δίνει το δικαίωμα να πούμε ότι η δόξα του Χριστού είναι ο Σταυρός του. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις: «Ο Σταυρός με το σχήμα του διακηρύσει την παντοδύναμη εξουσία εκείνου που ιδώθηκε πάνω σε αυτόν και που είναι τα πάντα μέσα στα πάντα». Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σημειώνει ότι ο Σταυρός είναι βασιλείας σύμβολων και προσθέτει: «Γι' αυτό τον λόγο αποκαλώ τον Χριστό βασιλέα, επειδή τον βλέπω να σταυρώνεται. Γιατί το να πεθαίνει κάποιος για χάρη των υπηκόων του είναι κάτι που χαρακτηρίζει τον βασιλέα». Ένδοξη λοιπόν, αλλά και σωτήρια η Ανάσταση, επειδή δια της Αναστάσεως νικήθηκε ο έσχατος, δηλαδή ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου, ο θάνατος, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος. Συγκεφαλαιώνοντας, αγαπητοί ακροατές, θα λέγαμε ότι στο τροπάριο που προσπαθήσαμε να ερμηνεύσουμε, ο υμνογράφος δεν μένει σε μια απλή εξιστόρηση των γεγονότων, αλλά και τα ερμηνεύει θεολογικά. Με τον τρόπο αυτό υπενθυμίζει βέβαια στο πλήρωμα της Εκκλησίας τα γεγονότα, ταυτόχρονα όμως το βοηθεί να συλλάβει το αληθινό νόημά τους και να συνειδητοποιήσει ότι ο σκοπός του ανθρώπου σε τούτο τον κόσμο είναι να μεταμορφώσει τη ζωή του
και να ξαναβρει το αρχέτυπο κάλος της θείας εικόνας, καθρεπτίζοντας τον εαυτό του στο μεταμορφωθέν και δοξαστέν πρόσωπο του Χριστού.

Αγαπητοί ακροατές, από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ακούτε την εκπομπή «Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Εκκλησίας μας». Σήμερα ασχολούμαστε με τους ύμνους της μεταμορφώσεως του Χριστού. Ο δεύτερος ύμνος είναι το κοντάκιο της εορτής. Το διαβάζω. «Επί του όρους μετεμορφώθης και ως εχώρουν οι μαθητές σου την δόξαν σου Χριστέ ο Θεός σε θεάσαντο, ή να όταν σε είδωση σταυρούμενον, το μεν πάθος νοήσως είναι εκούσιον, το δε κόσμο κηρύξωσιν, ότι σύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απάβγασμα». Το μεταφράζω. «Μεταμορφώθηκες πάνω στο όρος Χριστέ και Θεέ μας, και οι μαθητές σου είδαν και θαύμασαν τη δόξα σου στο βαθμό που μπορούσαν. Και τούτο έγινε με σκοπό, όταν σε δουν να σταυρώνεσαι, αφενός με να καταλάβουν ότι το πάθος ήταν εκούσιο, και αφετέρου να κηρύξουν στον κόσμο ότι σύ είσαι στα αλήθεια το φως του Πατέρα». Το κοντάκιο θα λέγαμε ότι συνιστά μια ερμηνεία του σκοπού της μεταμορφώσεως του Χριστού. Εξ αρχής δηλώνονται το γεγονός μετεμορφώθης, το ο τόπος εν το όρι και τα πρόσωπα, τις μαθητές Χριστέ ο Θεός. Με απλό και λιτό τρόπο ο υμνογράφος εκθέτει τα απολύτως απαραίτητα για όσα θα ακολουθήσουν. Το κύριο πρόσωπο βέβαια είναι ο Χριστός, τον οποίο ο υμνογράφος αποκαλεί Θεό, γιατί πράγματι στη μεταμόρφωση ο Χριστός αποκάλυψε την θεότητά του. Απευθύνεται μάλιστα προς αυτόν σε δεύτερο πρόσωπο, δημιουργώντας έτσι ένα κλίμα οικειότητας μεταξύ των πιστών και του Χριστού, καθώς το δεύτερο πρόσωπο δηλώνει ότι ο Χριστός είναι παρόν στο ναό και ακούει τις προσευχές τους. Η φράση «και ως εχώρουν οι μαθητές σου την δόξαν σου Χριστέ ο Θεός σε θεάσαντο», αυτή που ακολουθεί δηλαδή, συμπυκνώνει θα λέγαμε την ορθόδοξη γνωσιολογία σε σχέση με τον Θεό. Οι μαθητές είδαν τη δόξα του Χριστού κατά τη μεταμόρφωσή του ως εχώρουν. Το ρήμα «χωραίο» κοντά στις άλλες σημασίες του σημαίνει και «φθάνω», «πετυχαίνω», «πλησιάζω». Η αναφορική πρόταση επομένως «ως εχώρουν» σημαίνει «όσο μπορούσαν να το πετύχουν», «όπου μπορούσαν να φτάσουν». Οι μαθητές δηλαδή εθεάσαντο την δόξα του Χριστού όσον τους ήταν δυνατόν με τις ανθρώπινες γνωστικές δυνάμεις τους. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει και να γνωρίσει την ουσία του Θεού, κατά την οποία αυτός είναι αμέθεκτος. Μπορεί να μετάσχει μόνο στις άκτιστες ενέργειές του και τούτο μόνο όταν καθαρθεί από τα πάθη με την άσκηση. Ο Μέγας Βασίλειος τονίζει ότι «εμείς λέμε πως γνωρίζουμε τον Θεό από τις ενέργειες, αλλά δεν ισχυριζόμαστε ότι πλησιάζουμε την ουσία του, η οποία είναι αιτία αυτών των ενεργειών, διότι οι ενέργειές του κατεβαίνουν σε εμάς, αλλά η ουσία του παραμένει απρόσιτη». Η αποκάλυψη της δόξας του Θεού, δηλαδή των ακτίστων ενεργειών του, κατά την μεταμόρφωση, ήταν μια αποκάλυψη του Θείου Φωτός. Η λάμψη του οποίου ήταν τέτοια, ώστε οι μαθητές την είδαν μεν, αλλά στο βαθμό που τους επέτρεπαν οι περιορισμένες γνωστικές και αισθητηριακές τους δυνάμεις, γι' αυτό και έπεσαν μπρούμητα στη γη. Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο ότι ο υμνογράφος δεν χρησιμοποιεί το ρήμα ορό, δεν λέει δηλαδή είδων, αλλά χρησιμοποιεί το ρήμα θεόμε και λέει εθεάσαντο, επειδή το ρήμα θεόμε ενέχει και τη σημασία του «κοιτάζω με θαυμασμό». Άρα οι μαθητές δεν είδαν απλώς, αλλά είδαν και θαύμασαν, θαμπόθηκαν θα λέγαμε από την ένταση και την μοναδικότητα του Θείου Φωτός. Το σκοπό για τον οποίο τους επετράπει να δουν την δόξα, δηλαδή το κάλος του Θεού και το άκτιστο Θείο Φως, μας λέει στη συνέχεια ο υμνογράφος. Ο σκοπός αυτός, δηλαδή το τελικό αίτιο, δηλώνεται με δύο τελικές προτάσεις, οι οποίες ακολουθούνται από μια χρονική η πρώτη και μια ειδική η δεύτερη. «Ή να όταν σε είδωση σταυρούμενον, το μεν πάθος νοήσως είναι εκούσιον, το δε κόσμο κηρύξωσιν, ότι σύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απάβγασμα». Ο πρώτος λόγος για τον οποίο ο Χριστός επέτρεψε να δουν οι μαθητές έστω και αμυδρά την δόξα του είναι για να καταλάβουν ότι εκουσίως οδηγήθηκε στον Σταυρό. Πρέπει εδώ να πούμε ότι όταν μετά τη μεταμόρφωση ο Χριστός κατέβαινε με τους μαθητές από το όρο Σταβόρ, τους έδωσε εντολή να μην αποκαλύψουν τίποτε από όσα είδαν και άκουσαν μέχρι ότου εκείνος αναστηθεί από τους νεκρούς. Ίσως τότε οι μαθητές
δεν κατάλαβαν τα λόγια του. Είχαν δει ωστόσο το μέγα θαύμα της μεταμόρφωσης και βεβαιώθηκαν ότι ο δάσκαλός τους είναι ο Υιός του Θεού. Επομένως, ως Θεός θα μπορούσε αν ήθελε να μην σταυρωθεί, αφού ο Θεός είναι πέρα και πάνω από κάθε αναγκαιότητα. Αν δεν είχαν την εμπειρική γνώση ότι ο Χριστός είναι Θεός, είναι σίγουρο ότι θα σκανδαλίζονταν και δεν θα πίστευαν ότι εκείνος με τη θέλησή του άφησε να οδηγηθεί στο σταυρό και το πάθος. Τώρα που γνωρίζουν ποιος είναι, είναι βέβαιοι ότι εκουσίως έπαθε και σταυρώθηκε και ότι ως Θεός θα αναστηθεί από τους νεκρούς. Ο δεύτερος λόγος που επετράπει στους μαθητές να δουν ως εχώρουν την δόξα του Κυρίου είναι για να κηρύξουν στον κόσμο ότι «Συ υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απάβγασμα». Η βαθιά πίστη των μαθητών ότι ο Χριστός είναι όντως Θεός και ότι εκουσίως θα πάθει και θα σταυρωθεί αλλά και θα αναστηθεί από τους νεκρούς, τους δίνει τη δύναμη να γίνουν οι κήρυκες, οι αγγελιοφόροι των σωτηριωδών γεγονότων. Όσα είδαν και βίωσαν στο όρο της μεταμορφώσεως, τους έπεισαν για τη θεότητα του διδασκάλου τους. Τώρα έχουν γνωρίσει και κατανοήσει ότι όλα όσα θα συμβούν σε εκείνον, δηλαδή το πάθος και ο σταυρός, θα συμβούν επειδή ο ίδιος το θέλει και όχι επειδή οι άνθρωποι το επέβαλαν. Αυτό αποτελεί την απόδειξη ότι ο Χριστός είναι ο Δεσπότης και Θεός, ο Σωτήρας του κόσμου, τον οποίο και θα κηρύξουν ως του Πατρός το απάβγασμα. Η λέξη απάβγασμα που αναφέρεται στο Χριστό είναι ηλυμένη από την προς Εβραίους επιστολή. Σημαίνει δε την λάμψη του φωτός, την ακτινοβολία. Ο Χριστός ως η ακτινοβολία και το φως του Θεού είναι ο προαιώνιος Υιός και Λόγος του Θεού. Επαναλαμβάνω εδώ το εξαποστηλάριο της εορτής. Φως αναλύω τον λόγε φωτός πατρός αγενήτου. Εν το φανέντι φωτίσου σήμερον εν θαβορείο, φως είδομεν τον πατέρα, φως και το πνεύμα φωταγωγούν πάσαν κτίσιν. Ο Χριστός αποκαλύφθηκε πάνω στο θαβόρ ως φως του αγενήτου πατρός. Φως είναι και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, κάτι που δείχνει την ομοουσιότητά τους, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Λέγεται λοιπόν ο Χριστός λόγος και απάβγασμα, επειδή έχει γεννηθεί από τον Πατέρα χωρίς σύζευξη με άλλο πρόσωπο και απαθώς και εκτός χρόνου και χωρίς μεταβολή και διαίρεση της θεότητας. Κλείνοντας την αναφορά μας στο κοντάκιο της εορτής της μεταμορφώσεως, μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για ένα θεολογικότατο ύμνο, όπου ο υμνογράφος εκθέτει τον σκοπό της μεταμόρφωσης του Κυρίου και δείχνει ότι και η μεταμόρφωση εντάσσεται στο έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Είναι η αποκάλυψη της δόξας του Θεού και η κλίση προς όλους να πιστέψουμε πως ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ο Θεός του φωτός και να μεταμορφώσουμε τη ζωή μας στην προοπτική της μέθεξής μας στο φως των ακτίστων ενεργειών του Θεού.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και μιας ακόμη εκπομπής. Από τον Γιάννη Τσερεβελάκη που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή και από τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που επιμελήθηκε τον ήχο, φίλοι ακροατές, χαίρετε.

εστίν. Ύμνους υφαίνει συντόνος τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Λοιπόν, θα αρχίσουμε λέγοντας λίγα λόγια για το σημερινό ευαγγελικό κείμενο και θα πάμε στο χθεσινό μετά. Γιατί το χθεσινό αξίζει πάρα πολύ προσοχής. Αν θέλετε, σιγά σιγά το σημερινό το ξέρετε σαν περιστατικό. Είναι το περιστατικό με τους όχλους, οι οποίοι δεν έχουν να φάνε. Έτσι, να δούμε λίγο πώς εξελίσσεται η ιστορία. Το καιρό εκείνο είδαν ο Ιησούς πολλοί όχλους και εσπλαχνίστη από αυτούς και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Είναι η διατροφή των πεντακισχυλίων. Έχει περάσει αυτό το πράγμα στην ιστορία της συνείδησης της Εκκλησίας και διαβάζεται κάθε φορά που έχουμε να κάνουμε την αρτοκλασία, έτσι. Πεντακισχυλίους άντρας χορτάσας. Ένα πλήθος τεράστιο, 5.000 είναι μόνο οι άντρες, απείρως περισσότερο είναι οι γυναίκες και τα παιδιά και αυτοί οι άνθρωποι ακολουθούν τον Ιησού. Το σημαντικό είναι ότι ακολουθούν τον Ιησού χωρίς να λάβουν πρόνοια, όπως τα κάναμε εμείς σήμερα, που ο καθένας τα κουβάλαγε έτσι και από ένα τρέιλορ μαζί του, έτσι για να έχουμε όλα τα αγαθά εκεί. Καταρχήν λοιπόν πηγαίνουν προς τον Χριστό χωρίς καμιά μέρημνα. Πηγαίνουν με ένα γνήσιο τρόπο, πράγμα σπάνιο αρκετά βέβαια, διότι συνήθως πάμε στον Χριστό κουβαλώντας όλα αυτά τα οποία νομίζουμε ότι μας χρειάζονται. Έτσι, εδώ έχουμε μια κίνηση αυταπάρνησης ήδη. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. 15.000 άνθρωποι, 20.000 άνθρωποι ήταν αυτοί στην πραγματικότητα. Μια ολόκληρη πόλη ακολουθεί τον Ιησού χωρίς να λάβουν καμία μέρημνα, προσέξτε, καμία μέρημνα για το πώς θα φάνε, τι θα πιούνε, πώς θα κάνουνε, τι θα κάνουνε. Δεν υπάρχει τίποτε. Και όπως λέει το κείμενο, έτσι, έρημος εστίν ο τόπος και η ώρα παρήλθεν. Είναι στην ερημιά, είναι έξω από την πόλη. Φανταστείτε τώρα στην Κατερίνη τώρα και να τον πάρει και να σας πηγαίνει πέρα στα χωράφια, τεράστιο, και να περάσει η ώρα, να πάει νύχτα και κανένας να μην σκεφτεί να γυρίσει πίσω και να πει για όνομα Θεού, να βάλουμε κάποιον, να έχουμε ένα ζώο μαζί μας, να τον επιβαρύνουμε να πάει στην πόλη να μας φέρει κάτι να φάμε. Τι θα φάμε? Ποιος θα μας ταΐσει? Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό? Λοιπόν, όπου δεν υπάρχει μέρημνα για τα δικά μου, αλλά η αφιέρωση στο Θεό, φαίνεται ότι ο Θεός αναλαμβάνει προσωπικά όλα τα προβλήματα, τα οικονομικά που λέμε σήμερα. Και εδώ είναι κάτι το οποίο αξίζει τον κόπο να σταθεί κανείς ξανά και ξανά. Ιδίως σε εποχές όπως η σημερινή που έχουμε όλοι πολλά προβλήματα οικονομικά, υποτίθεται, όχι υποτίθεται, πράγματι υπάρχουν σε όλους. Λοιπόν, η αφιέρωση στο Θεό, λέει εδώ το κείμενο, δεν το λέει αλλά το φωνάζει, λύνει και τα προβλήματα αυτά. Δηλαδή όταν ακολουθεί κανείς τόσο αμέριμνα, τόσο αυτοθυσιαστικά το Θεό, έτσι. Και εν προκειμένου το Χριστό, γιατί μιλούμε για πολύ συγκεκριμένο πρόσωπο στην Εκκλησία, φαίνεται ότι λύνονται και αυτά τα προβλήματα. Και βέβαια, του λένε οι μαθητές αυτό που θα λέγαμε κι εμείς, απόλυσον τους όχλους, μην τους κρατάς άλλο. Γιατί τους κρατούσε η σοφία και η χάρις, έτσι. Δεν θέλουν να τον εγκαταλείψουν, προσέξτε. Αυτό σημαίνει απόλυσον. Αν είχαν πεινάσει και τον βαριότουσαν και όλα, θα είχαν φύγει. Αν είχαν πάει καν. Εδώ έχουν πάει και έχουν μείνει κιόλας. Και έχουν μείνει και δεν θέλουν να φύγουν κιόλας. Και του λέει απόλυσον, σταμάτα, διώξτους. Να πάνε να βρουν να φάνε, θα πεθάνουν οι άνθρωποι. Θα εκλειδώσουν, θα λιποθυμήσουν. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, είναι γυναίκες, παιδιά εδώ μέσα. Λοιπόν, άστος να φύγουν. Και γυρνάει ο Χριστός και τους λέει αυτό το απαράμιλο.
Δώσε τους εσείς να φάνε. Τι σημαίνει αυτό? Φοβερή κουβέντα. Έχουμε πει πολλές φορές στο Ευαγγέλιο ο Χριστός ειρωνεύεται. Υπάρχει μια θαυμάσια ειρωνία. Πολύ πνευματική ειρωνία. Πολύ όμορφη. Πολύ γεμάτη από αγάπη είναι, αλλά είναι πραγματικά μια ειρωνία. Γιατί τους την τραφάτε να φάνε εσείς? Σαν να τους λέει, όπως είναι αυτοί αφιερωμένοι σε μένα, θα έπρεπε να είστε κι εσείς. Και αν είστε αφιερωμένοι σε μένα εσείς, χωρίς καν να με ρωτήσετε, θα κάνατε το θαύμα αυτό το οποίο θα κάνω εγώ. Αυτό τους λέει. Φυσικά δεν έχουν τίποτα να δώσουν αυτοί στους όχλους. Όπως δεν έχει κανένας να δώσει τίποτα σε κανέναν, αν δεν έχει ταυτόχρονα δοθεί ο ίδιος. Καταλάβατε? Τίποτα δεν έχουμε να δώσουμε ένας στον άλλον. Ελάχιστα έχουμε να δώσουμε. Και όταν οι άλλοι ζητάνε και ζητούν να φάνε και ζητούν, ξέρω εγώ, αισθήματα και ζητούν προστασία και ζητούν κατανόηση και ζητούν αγάπη, αυτά που έχουμε να τους δώσουμε σαν φυσικοί άνθρωποι είναι πάρα πολύ λίγα. Πόσοι και πόσοι δεν έχουν την εμπειρία να μην τους καταλαβαίνουν οι γονείς τους, να μην τους καταλαβαίνουν οι δικοί τους, τα αδέρφια τους, η σύζυγος, ο σύζυγος, να τους ζητάς να σου δώσει και να μην μπορεί να σου δώσει. Θα σου δίνει πολύ λίγα, γιατί δεν έχει. Αυτό είναι το δράμα του ανθρώπου, να θέλει να δώσει και να μην μπορεί να δώσει, διότι έχει πολύ λίγα να δώσει. Όλοι μας έχουμε πολύ λίγα να δώσουμε, αν έχουμε και κάτι. Στην πραγματικότητα αυτό που έχουμε είναι ο ναρκισισμός μας. Είναι η προσπάθεια να χρησιμοποιήσουμε τον άλλον. Αυτό το έχουμε σίγουρα. Δώσιμο, αγάπη πραγματική, άνοιγμα, που να μου στοιχίζει και να μου κοστίζει, έχουμε μεγάλο πρόβλημα σε αυτό. Πολλοί είμαστε δικαιολογημένοι σε ένα σημείο γι' αυτό, διότι δεν λάβαμε κάτι τέτοιο στη ζωή μας. Αλλά παρά τα αυτά όμως, ο άνθρωπος δεν είναι μόνο αυτό το οποίο έλαβε από τους γονείς ή από τους φίλους, είναι και αυτό το οποίο θα πετύχει και θα κατορθώσει ο ίδιος εν Χριστώ Ιησού και εν Πνεύματι Αγίω. Και εν Πνεύματι Αγίω ο άνθρωπος γίνεται σαν τον Χριστό, ξέρετε. Τίποτα λιγότερο. Ό,τι έχει ο Χριστός καταφύσει, τα έχει καταχάρει και ο ίδιος. Ηλίας ήταν ένας ομοιοπαθής άνθρωπος, λέει ο Χριστός, άλλο σημείο, και έκαμε προσευχή και 3,5 χρόνια δεν έβρεξε. Ο άνθρωπος εν Χριστώ αποκτά νουν Χριστού, λένε οι πατέρες. Τι σημαίνει νουν Χριστού? Σημαίνει ότι γίνεται όπως ο Χριστός. Εμπλέκεται, συμπλέκεται, συνδέεται με τα του Χριστού ο νους του και σκέφτεται σαν τον Χριστό. Καταλάβατε, σκέφτεται θεανθρώπινα ο άνθρωπος. Όσο δεν το μπορεί αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να δώσει και τίποτα. Δώστε λοιπόν εσείς να φάνε, του λέει. Εσείς που τα ξέρετε όλα αυτά, ένας πολύ

0: Καταλάβατε. Και αυτά τα πράγματα είναι πεπραγμένα του Χριστού. Δεν είναι, προσέξτε, ήταν πολύ μεγάλο αυτό το θαύμα και έμεινε στη μνήμη των ανθρώπων. Υπάρχει σε όλες τις γνωστές πηγές της εποχής το θαύμα αυτό. Το ότι 5.000, είπαμε, 5.000 ήταν οι άνδρες. Βάλε και γυναίκα και παιδιά ο καθένας και μια 20.000 άνθρωποι. Μια ολόκληρη πόλη. Και λέμε σήμερα εμείς η Ελλάδα δεν έχει πια χρήματα. Φανταστείτε πόσο εύκολο είναι να έχει χρήματα η Ελλάδα. Φανταστείτε πόσο εύκολο είναι. Όμως αυτός ο δρόμος είναι ακριβώς που έκλεισε. Αυτόν τον δρόμο κλείσαμε. Αυτόν τον δρόμο κάποιοι θέλουν να κλείσουν. Αυτόν τον δρόμο δεν υπάρχει καμία άλλη λύση αν ο δρόμος αυτός είναι κλειστός. Να το ξέρετε. Όλες οι λύσεις οι άλλες μυρίζουν θάνατο. Μυρίζουν αδιέξοδο. Νέο αδιέξοδο. Και αυτοί μας κορόιδεψαν. Μα δεν έχουν να σου δώσουν. Δεν το καταλαβαίνετε. Είναι αυτό που λέει στους μαθητές. Δώστε τους, δώστε τους. Δεν έχουν να δώσουν τίποτα. Δεν είναι ότι αυτό δεν θέλουν. Δεν έχουν. Δεν μπορούν να το κάνουν. Αυτό που πρέπει δεν μπορούν να το κάνουν. Αλλά αυτό που πρέπει μπορούμε να το κάνουμε εμείς, όλοι μας εμείς. Καταλάβατε? Όχι, δεν καταλάβατε. Δεν καταλαβαίνουμε. Ξέρετε πόσο δύσκολο. Γιατί είναι τόσο πολύ απλό. Και γιατί ο ναρκισισμός σου λέει συνέχεια όχι, όχι, όχι, όχι. Σου λέει ότι κινδυνεύεις από τον άλλο. Σου λέει ότι είναι αδύνατον, πώς το λένε, να βρεθεί η λύση. Σου λέει ότι δεν γίνεται. Σου λέει ότι όλοι είναι κακοί, όλοι είναι στραβοί. Γίνε και εσύ τέτοιος. Και γίνεσαι και εσύ τέτοιος. Και το πράγμα πάει από το κακό στο χειρότερο. Καταλάβατε. Αυτή η αφιέρωση των όχλων αυτών. Θυμηθείτε το λίγο αυτό. Σε στιγμές που μας ζώνουν όλα τα προβλήματα τα άλλα. Είμαστε αφιερωμένοι στο Θεό. Εάν είμαστε αφιερωμένοι στο Θεό, θα πει τι αφιερωμένος παπάς είμαι ή μοναχός είμαι για να αφιερωθώ. Το βάπτισμα είναι η αφιέρωση. Με το βάπτισμα αυτό το πράγμα κάνουμε. Αφιερωνόμαστε. Αυτό είναι. Μπαίνεις σε μια νέα σχέση. Γίνεσαι παιδί από ανθρώπινο πλάσμα τυχαίο. Ένα παιδί του Θεού και καλεί αυτά τα κατόνομα και εξάγει αυτά. Ναι, τα ίδια πρόβατα. Είναι το σώμα, μέλη του σώματος. Και έχει δικαιώματα ο καθένας από εμάς. Καταλάβατε. Λοιπόν, και γυρίζω τώρα στο χθεσινό Ευαγγέλιο, το οποίο είναι...
1: μισό λεπτό, μια παρέμβαση, μισό λεπτό. Το πρώτο θαύμα που γίνεται εδώ είναι η ακοή. Μιλάει ο Χριστός από τη θάλασσα και 20.000 κόσμο
0: ακούνε.
1: Τον ακούει.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ μπορεί, εδώ είμαστε 150 άτομα και έχετε μικρόφωνο για να ακούσετε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό δεν είναι θαύμα?
0: Πολλά θαύματα, αλλά τα μεγαλύτερα θαύματα είναι αυτή η αφιέρωση που οι άνθρωποι αυτοί κερδίζουν μέσα από τα λόγια αυτά, γιατί και εμείς ακούμε και με μικρόφωνα και χωρίς, αλλά δεν αφιερωνόμαστε, έτσι. Εδώ είναι το μεγαλείο. Συμφωνώ μαζί σας βέβαια. Λοιπόν, στο χθεσινό Ευαγγέλιο είναι συνέχεια αυτού μου, είναι το χθεσινό όμως. Καμιά φορά έτσι πάμε προς τα πίσω για να δούμε. Είπεν ο Κύριος, ομοίων με τεμού κατεμού εστί και ομοί συνάγων με τεμού σκορπίζει. Είναι μια απάντηση στο ερώτημα γιατί δεν μπορούσαν αυτοί να κάνουν αυτό το πράγμα. Ομοίων με τεμού κατεμού εστί. Αυτό είναι μια περίεργη κουβέντα και μοιάζει και λίγο καταπιεστική. Αυτός που δεν είναι μαζί μου είναι εναντίον μου. Τι λέει εδώ ο Χριστός? Γιατί είναι εναντίον του αυτός που δεν είναι μαζί του? Γιατί αυτός που δεν είναι μαζί του κλείνεται στον εαυτό του. Αυτό θέλει να πει. Κλείνεται στα προβλήματά του. Κλείνεται στα πάθη του. Έτσι δεν είναι? Κλείνεται στις δυσκολίες του. Κλείνεται σε αυτά τα οποία ο ίδιος επιδιώκει και επιθυμεί. Στα δικά του όνειρα, στα δικά του σχέδια. Κλείνεται. Και σε λίγο τον τρόπο του Χριστού τον νομίζει ενάντιον. Ο τρόπος του Χριστού είναι το άνοιγμα. Είναι το να μην έχει κανείς τα δικά του σχέδια αποκλειστικά και μόνο. Καταλάβατε, είναι το να μην είναι κλεισμένο στα πάθη του και στα προβλήματά του. Ο δρόμος του Χριστού είναι το να αντιθέτως ανοίγεται πραγματικά και να σκορπάει και να προσφέρεται ο άνθρωπος. Γι' αυτό είναι εναντίον του. Αλλά συνεχίζει παρακάτω.

0: Ο μη συνάγων μετεμού σκορπίζει. Αυτός ο οποίος δεν μαζεύει πνευματικό πλούτο μαζί μου, όπως το κάνω εγώ αυτό, σκορπίζει. Τι σκορπίζει? Τον εαυτό του. Σκορπίζεται, χάνεται. Πάει χαμένος, λέμε σήμερα. Υπάρχει ένας τρόπος να οικοδομεί κανείς, αυτός είναι ο ενχριστό τρόπος, αυτός αποδίδει. Και υπάρχουν τρόποι να οικοδομεί κανείς, οι οποίοι είναι καταστροφικοί. Έτσι, καταστροφική του εαυτού μου, των σχέσεών μου, των άλλων ανθρώπων. Τελικά, οι τρόποι είναι μόνο δύο. Είναι ο ενχριστό τρόπος και ο τρόπος χωρίς Χριστό. Δεν είναι 15, δεν είναι 1000, είναι 2. Ή θα το κάνεις αυτό ενχριστό, όπως το κάνει εκείνος, με τον τρόπο εκείνου, με το σταυρό, με την ιδιοτέλεια εκείνου, ή θα το κάνεις κατά άνθρωπον και θα εγκλωβιστείς πραγματικά στο δικό σου φρούριο, του δικού σου εγωκεντρισμού, μαζί με άλλους οι οποίοι έχουν τα απέναντι φρούρια και πολεμούμε μεταξύ. Έτσι. Δια τούτο λέγω ημίν πάσα αμαρτία και βλασφημία αφαιθήσε της ανθρώπης. Ιδέα του πνεύματος βλασφημία ούκ αφαιθήσε της ανθρώπης. Και όσαν είπε λόγων κατά του Θεού του ανθρώπου αφαιθήσετε αυτό. Όσαν είπε κατά του πνεύματος του Αγίου καφεθήσετε αυτό. Ουδέ εν τον είναι αιώνι, ουδέ εν το μέλλοντι. Να μια δύσκολη ακόμα φράση του Χριστού. Τι λέει εδώ? Λέει εδώ, πως το λέει, πάσα αμαρτία και βλασφημία αφαιθήσετε της ανθρώπης. Υπάρχουν αμαρτίες πολλές και βλασφημίες πολλές. Εάν μετανοήσει κανείς, όλα αυτά συγχωρούνται, μπορεί να συγχωρηθούν. Και υπάρχει και μια αμαρτία η οποία δεν συγχωρείται ούτε στον ίν αιώνα ούτε στο μέλλοντα. Και αυτή είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Τι είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος η οποία δεν συγχωρείται? Τι πράγμα είναι αυτό το πράγμα? Τι είναι? Να μια πραγματικά δύσκολη ερώτηση η οποία δεν έχει εύκολη απάντηση. Εγώ θα έλεγα το εξής λοιπόν, γιατί έχουν προταθεί διάφορες ερμηνείες. Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος είναι η εσωτερική πεποίθηση ότι ο Θεός, το Πνεύμα του Άγιο, ο τρόπος του δεν θα τα καταφέρει στη ζωή αυτή, στον κόσμο αυτόν. Ότι ο Θεός δεν έχει μέλλον. Ότι αυτό το οποίο κάνει είναι λάθος. Προσέξτε. Αυτό είναι φοβερή κουβέντα. Φοβερή κουβέντα. Είναι η κουβέντα την οποία λέει ο διάβολος. Ο οποίος λέει του Θεού, ο τρόπος σου είναι λάθος. Αν διαβάσετε τον Ντοστογεύσκη, το μύθο του μεγάλου ιεροεξεταστής, ο Ρασβούς Καραμάζοφ, ο μεγάλος ιεροεξεταστής συλλαμβάνει τον Χριστό ξανά και του λέει, έκανες λάθος. Οι άνθρωποι δεν θέλουν. Δεν χρειάζονται τη διδασκαλία σου αυτή. Ούτε ελευθερία τόσοι πολλοί θέλουν. Ούτε θέωση και αγιασμό θέλουν. Ούτε αιωνιότητα θέλουν. Οι άνθρωποι θέλουν αυτά που τους δίνουμε εμείς. Θέλουν ψωμί. Θέλουν σκληρή εξουσία. Έτσι. Θέλουν καταπίεση. Θέλουν στέρηση ελευθερίας. Και όλα αυτά τα πράγματα τα λένε εξασφάλιση της ζωής αυτής. Καταλάβατε? Τα μεγάλα πράγματα που τους δίνεις δεν χρειάζονται. Αυτό είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Εάν αναγνωρίζω την αλήθεια του Θεού και αμαρτάνω, συγχωρούμε. Εάν την αλήθεια των τρόπων του Θεού δεν την αναγνωρίζω, τότε είμαι ολόκληρος ο ίδιος μέσα στο κακό και χάνω εντελώς τη χάρη, και γι' αυτό δεν μπορώ ποτέ να βρω ανάπαυση, όπως ο διάβολος δεν βρίσκει ποτέ ανάπαυση. Είχαμε κάνει σε μια άλλη συνάντηση, είμαστε στην ψυχολογία του διαβόλου, θυμάστε, που σας είχα πει ότι είναι πολύ τρομαγμένος. πολύ πονεμένος και πολύ τρομαγμένος, και γι' αυτό είναι πολύ επιθετικός και γι' αυτό προσπαθεί να τρομάξει. Καταλάβατε, γιατί είναι πάρα πολύ μόνος και πολύ εγκαταλελειμμένος και δεν έχει ελπίδα. Και επειδή δεν έχει ελπίδα, είναι το πνεύμα της απελπισίας. Αυτό είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, νομίζω. Είναι, το ξαναλέω, ασχέτως της αμαρτίας της δικής μου, να επεμβαίνω στον τρόπο του Θεού, στον τρόπο του Ευαγγελίου, στον τρόπο του Σταυρού, στον τρόπο του Αγίου Πνεύματος, στον τρόπο της Θείας Οικονομίας και να λέω ότι αυτή η οικονομία ολόκληρη είναι λάθος. Όπως ο μεγάλος ιεροξεταστής. Και να θέλω πλέον, να απορρίπτω πλέον το ίδιο το Πνεύμα του Άγιο. Καταλάβατε, γιατί μπορεί να είναι πολύ μεγάλος αμαρτωλός, αλλά το Πνεύμα του Άγιο με το απορρίπτει, το Θεό μην τον απορρίπτει. Μα λέει, εγώ κάνω τα στραβά μου, ο Θεός σας κάνει ό,τι θέλει, εγώ ξέρω εγώ, ή Θεέ μου συγχώραμε, ή ξέρω εγώ, αλλά δεν μπαίνει στον κόπο να αναιρέσει την ουσία της Θείας Οικονομίας. Αυτή η αναίρεση της ίδιας της Θείας Οικονομίας είναι η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος και είναι βαρύτατη. Και πέφτουν άνθρωποι σε αυτή τη βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Η Βαβέλ ήταν μια βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Κάποια ολοκληρωτικά καθεστώτα, κάτι χιλιόχρονα Ράιχ, κάτι χιλιόχρονα σοβιετικά αυτά, ήταν βλασφημίες κατά του Αγίου Πνεύματος. Ακριβώς ήταν αυτό. Και βλέπετε που κατέληξαν όλα αυτά. Πού κατέληξε, μες στον τρόμο, στα σκοτάδια, στα ερείπια, στον παραλογισμό, στην κόλαση. Καταλάβατε. Και αυτό είναι ο μεγαλύτερος πειρασμός από όλους τους πειρασμούς, ξέρετε. Αυτή είναι η πραγματική βλασφημία. Το να αμφισβητήσει κανείς τον ίδιο τον τρόπο του Θεού μέσα στην ιστορία, τον ίδιο την ύπαρξη του Θεού όπως είναι. Αυτό η τριαδική αυτή η ενότητα, αυτό το ομοούσιο, αυτή η ατελεύθητη κοινωνία αγάπης που είναι καθ' αυτόν και προς εμάς. Αυτό το πράγμα πραγματικά δημιουργεί κόλαση. Είναι η κόλαση. Αυτό είναι η κόλαση. Ο διάβολος είναι κατά τα άλλα αναμάρτητο, ξέρετε. Ο ίδιος σαν πνεύμα δεν αμαρτάνει. Δεν κάνει τίποτα από ό,τι κάνουμε εμείς. Καταλάβατε. Έχει όμως τη βλασφημία κατά το Αγίου Πνεύματος. Και επειδή για την Εκκλησία ο διάβολος είναι πρόσωπο, η επιδίωξη του διαβόλου, λένε οι πατέρες, είναι ακριβώς αυτή. Σέρνοντας εμάς με το μέρος του, θέλει την ημέρα της κρίσης να πει στο Θεό, να πει στο Χριστό, κοιτάξε, αυτά που τους είπες εσύ, πόσοι λίγοι τα ακολούθησαν και πόσοι πολλοί είμαστε εμείς οι άλλοι. Άρα εμείς ξέραμε τι έπρεπε να κάνουμε. Και για τον λόγο αυτό η κόλαση δεν είναι για μας. Διορθώνει το έργο του Θεού ο διάβολος. Αυτό κάνει. Και στον καθένα από εμάς, όταν μπαίνει μέσα και επιδράει ο λογισμός, ο δαιμονικός λογισμός, βοηθούμενος από τα πάθη μας βέβαια, αυτό σου λέει πάντοτε. Ότι ο Θεός είναι άδικος. Ότι ο Θεός είναι υπερβολικός. Ότι αυτά που λένε οι παπάδες είναι συμφορά. Ότι κοίταξε εσύ, χρειάζεσαι αυτά που μπορείς να τα κάνεις και μόνος τα καταλαβαίνεις. Ότι εσύ έχεις τις αρχές σου. Ότι ξέρεις εσύ ποιο είναι το συμφέρον σου. Θα σου λέει συνέχεια. Και επειδή όλοι λένε ναι στο λογισμό αυτό, όλοι συγκρούονται στη συνέχεια, διότι μόλις σου το πει όλα αυτά, σου λέει, κοίταξε, απέναντι εκείνος, σου λέει, θα σε εμποδίσει για αυτά τα οποία θες. Α, δώσ' του λοιπόν. Και αρχίζεις να το κοπανάς. Και κοπανάει αυτό σε σένα. Και διαλύονται τα πάντα. Καταλάβατε, έτσι δεν γίνεται. Αν είναι κανείς παραδομένος στο Θεό, δεν του ανήκει τίποτα, αλλά του ανήκουν όλα. Και δεν έχει να χάσει τίποτα ποτέ. Διότι όλα είναι στα χέρια του Θεού, όλα όσα του ανήκουν. Θα τα δώσει ο Θεός. Και συνεχίζει εδώ το κείμενο. Ή πίσω έτε το δένδρον καλών και των καρπών αυτού καλών, ή το δένδρον σαπρών και των καρπών αυτού σαπρών. Εγάρ του καρπού των δένδρων γινώσκεται. Κοιτάξτε, λέει, όλα όσα είστε και όλα όσα λέτε, έτσι φαίνονται από τα έργα σας. Έτσι, εάν τυχόν έχετε τον εαυτό σας παραδώσει εκεί που πρέπει. Αυτό φαίνεται από τα έργα που κάνετε. Έτσι δεν είναι. Τα έργα δείχνουν που είσαι εσύ στραμμένος. Έτσι, όχι το έργο της στιγμής, όχι το λάθος της στιγμής, όχι το φούντομα ή η πτώση της στιγμής. Έτσι, γιατί ο άνθρωπος είσαι, πληγωμένος άνθρωπος, πονεμένος, θα γλιστρήσεις, θα πέσεις, θα κάνεις ένα λάθος, δεύτερο λάθος. Αυτά δεν χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο. Σημασία έχει τι κάνουμε μετά από αυτά. Εκεί είναι το, η προαίρεση φαίνεται από τη συγγνώμη, από την αλλαγή, από την μεταβολή, από την επιθυμία να διορθώσω αυτό το οποίο έκανα στραβά. Καταλάβατε. Αυτό είναι ο καρπός ο τελικός. Δεν ζητάει ο Θεός από εμάς να είμαστε ούτε αλάθητοι, ούτε τέλειοι, διότι δεν μπορούμε. Ζητάει όμως την τελική έκβαση, καταλάβατε. Ποια είναι η τελική έκβαση της ταραχής που είχες εναντίον του πατέρα σου, της μάνας σου, της γυναίκας σου. Ποια ήταν η τελική έκβαση, τι έγινε στο τέλος. Αυτό έχει σημασία. Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτός είναι ο τελικός καρπός. Και βέβαια, επειδή μιλάει σε ανθρώπους που είναι εξ αυτών και αρκετοί φαρισαίοι, το γυρίζει απότομα. Γεννήματα εχειρνών. Πώς δίναστε καλά, λαλήν, πονηριώντες. Εγκάρ του περισσεύοντος της καρδίας στο στόμα, λαλήν. Γεννήματα εχειρνών, σου λέει. Γεννήματα εχειρνών. Πολύ βαρύς χαρακτηρισμός. Ό,τι είστε και ό,τι κάνετε προέρχεται από αυτό το οποίο στο βάθος σας είστε, αυτός το οποίο στο βάθος σας έχετε αποδεχθεί, έτσι. Και όταν εκ του περισσεύματος καρδίας το στόμα λαλεί, έτσι, ό,τι περισσεύει, ό,τι ξεχυλίζει από την καρδιά, αυτό βγαίνει και από το στόμα. Ο αγαθός άνθρωπος του αγαθού θησαυρού της καρδίας εκβάλλει τα αγαθά. Και ο πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού θησαυρού εκβάλλει πονηρά. Λοιπόν, αυτό που, το οποίο έχει μαζέψει ο καθένας, αυτό που έχει θησαυρίσει ο καθένας, αυτό είναι που τελικά εκδηλώνεται και προς τα έξω. Είναι μυστήριο αυτό το πράγμα, αλλά όλοι μας ξέρουμε τι είναι. Τελικά ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται από αυτό το οποίο έχει μέσα του συλλέξει. Υπάρχει ένας τρόπος να μαζεύεις θησαυρό μέσα σου. Υπάρχει ένας τρόπος να μαζεύεις συμφορές μέσα σου. Όλα αυτά συνδέονται με αυτό που είπαμε, με το μυστήριο της αφιερώσεως. Όταν κανείς αφιερώνει τον εαυτό του στον Θεό, με όλα αυτά τα οποία κάνει, όταν για όλα αυτά τα οποία κάνει ζητά τη συγκατάθεση του Θεού και την ευλογία του Θεού. Κάποτε ο Άγιος Ιουλιανός ταξίδευε με ένα τρένο και είχε ένα συνταξιδιώτη, έναν έμπορο, ο οποίος κάπνιζε. Και του λέει, πάτερ, κάπνισε κι εσύ. Κάνα να καπνίσω, ένα κάνω προσευχή, λέει πριν. Λέει, ο έμπορος, μα δεν κάνω προσευχή πριν το κάπνισμα. Λέει, τότε να μην καπνίσουμε καλύτερα. Είναι μια αίσθηση λεπτότητας που έχουν οι Άγιοι, που είναι υπερβολική μερικές φορές, αλλά δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο οι Άγιοι, οι οποίοι είναι πρότυπα ανθρωπίνως και πνευματικά είναι πρότυπα, έχουν τον τρόπο να διοργανώνουν τη ζωή τους. Σιγά σιγά ο άνθρωπος φτάνει να θέλει και τα μικρά τα οποία κάνει να ανήκουν στη σφαίρα του θρήματος του Θεού. Δεν θα γίνουμε υποκριτές εδώ. Δεν εννοώ εδώ πέρα τίποτα σαν και αυτό το οποίο κάποιοι έχουν στο νου τους. Ότι δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, ο άνθρωπος πρέπει να ζορίζει την ευλογία του Θεού σε όλα τα πράγματα που κάνει. Λέω κάτι πολύ πιο λεπτό. Ότι όταν ο άνθρωπος ζει την οδό αυτή, σιγά σιγά γεννιέται μέσα του επιθυμία ελεύθερα και τα μικρά πράγματα τα οποία κάνει και τα ασήμαντα να ανήκουν στη σφαίρα της αγάπης του Θεού και του θελήματός του. Του αρέσει να ευχαριστεί το Θεό. Και ο Θεός ευχαριστεί Αυτόν. Γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού είναι ευτυχισμένος άνθρωπος. Πάντοτε είναι ευτυχισμένος άνθρωπος. Οι μόνοι ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι του Θεού. Γιατί έχουν αυτή την παρήγορη, το διάλογο το συνεχεί. Τι θέλεις να κάνω τώρα για σένα? Και μετά το ρωτάει και ο Θεός, εγώ τι θες να κάνω τώρα για σένα? Να μου κάνεις καλά εκείνο το παιδί. Παπ, το παιδί σηκώνεται. Καταλάβατε? Τι θέλεις από... Αυτό το πράγμα δεν το φτάνει κανείς με ένα βήμα. Είναι χρόνια ωριμότητας. Σιγά σιγά ανακαλύπτουμε ότι δεν αξίζουν αυτά τα οποία κάνουμε χωρίς την πλήρη ευλογία και συγκατάθεση του Θεού. Πώς θα το πω? Είναι μια ελεύθερη ανακάλυψη αυτή. Δεν είναι κάτι που γίνεται με το ζόρι. Γι' αυτό και άλλη μια φορά όταν είχα πάει στον πατέρα Πορφύριο και πήγε κάποιος καημένος στον Άγιο Πορφύριο και του λέει, «Πάτερ, θέλω να με βοηθήσετε. Τι πρόβλημα έχεις?» «Καπνίζω», λέει, «2 πακέτα τσιγάρα την ημέρα». Και του λέει ο Γιώργος, «Να καπνίζεις 4». Και έφυγε. Καταλάβατε? Καταλάβατε? Τι να πεις σε έναν άνθρωπο το πρόβλημά του είναι τα 4, τα 2 κουτιά τσιγάρα? Δεν μπορείς να πεις και πολλά πράγματα. Δεν είναι το πρόβλημά μας αυτό. Γιατί αυτό ζητούσε ουσιαστικά, καταλάβατε τι λέω, την κορυφή, χωρίς να έχει περπατήσει τίποτα από το βουνό. Φτάσει στην κορυφή. Φτάσει στην κορυφή. Και χωρίς να έχει περπατήσει καθόλου προς τα πάνω. Βήμα-βήμα, δηλαδή, αυτή την οδό της στροφής του θελήματος, της προαιρέσεως, από τα δικά μου στα πράγματα του Θεού. Από το να κοιτούμε τον Θεό στα χέρια, στο να τον κοιτούμε στα μάτια. Όταν αγαπούμε κάποιον, τον κοιτούμε και στα μάτια, όχι μόνο στα χέρια. Στα χέρια τον κοιτούμε όλοι, βέβαια. Αλλά στα μάτια, αυτό το πράγμα γεννιέται σιγά σιγά στον άνθρωπο. Και γεννιέται ως πόθος. Δεν γεννιέται ως αναγκασμός, ως βία εξωτερική, κάποιος το επιβάλλει. Αλλά νομίζω, κατά γραφόμενα των πατέρων, ότι έτσι αγιάζει ο άνθρωπος, καθώς προχωρεί σιγά σιγά προς εκεί πραγματικά που ανατέλει η ευδοκία του Θεού και όχι απλά η οικονομία του Θεού και η πρόνοια του, στην οποία ούτως ή άλλως είμαστε ανατεθειμένοι όλοι. Λέγω δε ημίν ότι πάνω ρήμα αργών, εάν λαλήσουσιν οι άνθρωποι, αποδώσεις υπέρ αυτού λόγων εν ημέρα κρίσεως. Κάθε ρήμα αργό το οποίο ο άνθρωπος θα ξεστομίσει, τι είναι το αργό ρήμα? Κοιτάξτε πως είναι συνδεδεμένα εσωτερικά όλα αυτά. Αργό είναι το ρήμα, λέξη αργή, κουβέντα αργή. Είναι πάλι αυτή η οποία δεν αναφέρεται σε αυτό το κεντρικό νόημα της ζωής μας, στο οποίο είμαστε ή δεν είμαστε προσδεδεμένοι. Ο άνθρωπος όταν δεν είναι αφιερωμένος στο θέλημα του Θεού, δηλαδή αν δεν είναι αφιερωμένος στην κλίση που το απευθύνει ο Θεός, κάνει πολλά άχρηστα πράγματα και λέει πολλά αργά λόγια. Άχρηστα πράγματα. Και τι κάναμε τώρα, τι έγινε? Περάσαμε καλά. Και τι έγινε που πέρασες καλά? Καταλάβατε? Όλα αυτά που είπες, όλα αυτά που έκανες. Φλιάρισες. Άνθρωπος είμαι. Λοιπόν, ναι. Τι καρπός βγήκε από όλα αυτά? Ο μη συνάγων με τεμού σκορπίζει. Στην πραγματικότητα σκορπίζει την ουσία, την ύπαρξή σου. Και μπορεί όλη η ζωή σου να είναι αυτό το πράγμα. Δεν λέει κάποια στιγμή σε άλλο σημείο, θα μου πούνε μια μέρα, μπροστά σου φάγαμε και ήπιαμε. Τι είναι μπροστά σου? Εκείνη τη στιγμή, ενώπιον του Θεού, εντάξει, δεν τον πετάς το Θεό στην άκρη. Καλοπερνάς μπροστά του. Και αυτό το πράγμα, παραδόξως, είναι σκόρπισμα. Δεν είναι όφελος. Αυτό λέει εδώ. Και παράγει αργούς λόγους, αργές πράξεις. Έτσι, μια διάθεση ψυχής για διάσπαση, για διάλυση. Και προσέξτε, αυτό είναι το πρόβλημα σε μεγάλο βαθμό, μην ξεχνάμε, του σημερινού ανθρώπου, έτσι. Ο σημερινός άνθρωπος είναι ένας διαλυμένος άνθρωπος. Γιατί τον έπεισαν ότι όταν έχει κανείς πολλαπλές επιθυμίες, είναι σπουδαίος. Ο άνθρωπος γίνεται σπουδαίος όταν ενοποιηθεί και αισθάνεται σημαντικός και κυρίως αισθάνεται ζωντανός όταν έχει μία δυνατή επιθυμία, ξέρετε. Η πολλαπλότητα των επιθυμιών, παραδόξως, αδυνατίζει την ψυχή. Και αυτό το ξέρει και η πατερική θεολογία και το ξέρει και η ψυχολογία του βάθους σήμερα. Ένας άνθρωπος που θέλει και σας κάνει ένα κατάλογο αναγκών που κάποιοι ψυχολόγοι τον ανεβάζουν σε 300 και 200 και 400 ανάγκες, οι οποίες πολλαπλασιάζονται με γεωμετρική πρόοδο. Έτσι δεν είναι? Μου λέγε κάποτε κάποιος στην εποχή πρώτης κρίσεως, έφτιαξα ένα καλό σπίτι και έπρεπε απ' έξω να στέκεται και ένα πολύ καλό αυτοκίνητο αντάξιο του σπιτιού. Οπότε σκοτώθηκα να πάρω το αυτοκίνητο, αλλά μετά ανακάλυψα ότι το αυτοκίνητο που πήρα ήταν καλύτερο από το σπίτι. Και έπρεπε το σπίτι να ενισχυθεί για να αντάξει το αυτοκίνητο. Και αν φτιάξει ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο, πρέπει να έχει και μια δίπλα που να στέκεται γυναίκα κανονική και όχι οπωσδήποτε αυτό το οποίο το προϊόν των ετών συσσόρευσης πάνω στη δική σου γυναίκα. Έτσι δεν είναι? Και πρέπει να πας και στα κατάλληλα μαγαζιά στη συνέχεια για να δείξεις το αυτοκίνητο. Έτσι λέγανε στην εποχή προ-κρίσεως, μέχρι που ο Θεός αποφάσισε να μας κάνει λίγο πιο λιγότερο ανόητους. Λοιπόν, και έτσι και έτσι και έτσι και πρέπει να πας σε εκείνο το μέρος για διακοπές και να φοράς τα τάδε ρούχα για να πας σε εκείνο το σημείο και να έχεις αυτό το αυτοκίνητο και αυτή τη γυναίκα δίπλα. Και μετά, έτσι δεν λέγανε? Λοιπόν, και στο τέλος γινόταν ένα χάος με 3.000 δάνεια, έτσι, τα οποία εξυπηρετούσαν όλα αυτά, έτσι, και 3.000 διασπάσεις και ο άνθρωπος στο τέλος έφτανε να έχει πρόβλημα ταυτότητας, γιατί ταυτότητα αποκτά κανείς από μία βαθιά και σταθερή σχέση. Όσο πιο σταθερή και βαθιά σχέση έχεις, γι' αυτό οι μεγάλοι πολιτισμοί ανακάλυψαν τη μονογαμία. Η μονογαμία δεν ανακαλύφθηκε από τον χριστιανισμό. Και οι αρχαίοι Έλληνες είναι μονογαμικοί και οι Αιγύπτιοι είναι μονογαμικοί και όλοι οι αρχαίοι λαοί. Γιατί μια ισχυρή ατομικότητα θέλει μια ισχυρή ατομικότητα απέναντί της για να αναφέρεται σε αυτή και να ενοποιείται. Καταλάβατε? Το χαρέμι των 200 δεν σου δίνει ατομικότητα. Σου δίνει ένα κομμάτιασμα το οποίο δεν μαζεύεται με τίποτα. Καταλάβατε? Ανάποδα είναι τα πράγματα, όπως μας τα λένε, από αυτό που λένε σήμερα. Εντάξει. Παράγει λοιπόν τότε ο άνθρωπος λόγους αργούς, επιθυμίες αργές, καταναλώσεις αργές, μετεωρίζεται σε αυτή του, δεν μπορεί να βρει νόημα στη ζωή του. Παραδόξως αισθάνεται αποτυχημένος. Ένα πολύ φοβερό πράγμα, το οποίο το έχω προσωπικά συναντήσει και νομίζω το έχουν συναντήσει και όσοι ασκούν επαγγέλματα ψυχικής υγείας, ένα αίσθημα αποτυχίας μέσα στην επιτυχία. Ένα αίσθημα, ξαναλέμε, ακύρωση του εαυτού, που δεν ξέρουμε πού προέρχεται. Λοιπόν, και αυτή όλη η κατάσταση, η χαλαρότητα και η πολυδιάσπαση, αυτό το πράγμα είναι ήδη η κρίση. Εν ημέρα κρίσεως, αυτό τον πολυδιασπασμένο εαυτό θα παρουσιάσεις, που δεν ξέρει τι θέλει. Θα σταθείς ενώπιον του Θεού και δεν θα ξέρεις τι θέλεις. Ένα λεπτό. Θα σου πει τι θέλεις και θα μπορείς να πεις τι θέλεις. Έχει σημασία να το πεις. Αυτό και είναι και η τελευταία φράση εδώ και εδώ τελειώνω. Εκ των λόγων σου λέει δικαιωθήσει και εκ των λόγων σου καταδικαστήσει. Έχει σημασία να πούμε. Όχι μόνο να αισθανόμαστε, να φανταζόμαστε, αλλά και να πούμε τι είναι αυτό που θέλουμε. Προσέξτε, η αφιέρωση στο Θεό εκφράζεται με μια ομολογία. Κάθε φορά πριν το τασάκι των σών, πριν την ευχαριστιακή αναφορά, λέμε τι λέμε, το σύμβολο της πίστεως, έτσι. Επειδή είναι λογικό ο άνθρωπος, αυτό το οποίο βιώνει ως σχέδιο ζωής, ως σχέδιο του εαυτού του, ως ταυτότητα του, το δηλώνει και με το λόγο του. Καταλάβατε? Και έχει σημασία το τι λέμε. Όλα έχουν σημασία. Γιατί με όλα αυτά τα πράγματα οικοδομούμε έναν ψεύτικο εαυτό ή ένα πραγματικό εαυτό. Για να συνοψίσω. Υπάρχει ένας πραγματικός αιώνιος εαυτός, έτσι, ο οποίος συνάγεται, οικοδομείται εν Χριστώ και ο οποίος παράγεται ως απάντηση στην αφιέρωση του Θεού σε μένα και είναι μια δική μου αφιέρωση σε αυτό. Όπως εκείνος με την ενανθρώπιση αφιερώνει τον εαυτό του σε ανθρώπινο γένος και ονομάζει τον εαυτό του Υιό του ανθρώπου. Υιός Θεού το ξέρουμε ότι είναι. Ονομάζει εμφατικά τον εαυτό του Υιό του ανθρώπου. Που σημαίνει ότι αφιερώνει τον εαυτό του στον Θεό, στον άνθρωπο. Έτσι ο άνθρωπος αφιερώνει τον εαυτό του στον Θεό. Και σιγά σιγά ενοποιεί τις επιθυμίες του. Οι επιθυμίες του όλες γίνονται μία. Ζητείτε την βασιλεία του Θεού και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε ημίν. Και η άρτη και τα όλα τα πράγματα που ακολουθούν προστίθενται. Η ενοποίηση αυτή του εαυτού είναι η αλήθεια της αιώνιας ζωής. Η πολυδιάσπαση είναι ο θάνατος και είναι η κόλαση. Είναι το ξόδεμα του εαυτού. Εσκόρπισε τον βίον αυτού ζώνα σώτος. Εσκόρπισε την ουσία αυτού, λέει το Ευαγγέλιο. Εσκόρπισε την ύπαρξή του ζώνα σώτος. Έτσι. Λοιπόν, και με τον τρόπο αυτό ο άνθρωπος γίνεται ολόκληρος. Αποκτά το ένα που χρειάζεται και όλα τα άλλα δια του ενός αυτού έρχονται. Και γίνεται ο άνθρωπος πραγματικά μια παρουσία του Θεού στον κόσμο, ο καθένας από εμάς. Καταλάβατε. Αντί να είναι μια δυστυχισμένη ύπαρξη που βογκολογάει από εδώ και από εκεί και γκρινιάζει μέρα νύχτα. Ξέρετε γιατί γκρινιάζουμε μέρα νύχτα? Γιατί δεν θέλουμε, δεν επιθυμούμε αυτό το ένα το οποίο δεν μας λέει ποτέ όχι. Ο Θεός δεν σου λέει ποτέ όχι. Αν το ζητήσεις θα τον έχεις, δεν γκρινιάζεις πια. Δεν θα σου πει όχι. Τον ερχόμενον πρόσμε ουμή εκβάλλω έξω. Δεν θα σου πει όχι, μην έρχεσαι, δεν σε θέλω. Θα σου δώσει αυτό το οποίο ζητάς. Θα σου δώσει τον εαυτό τον ίδιο. Και θα είσαι επιπληρωμένος. Εάν δεν το κάνεις αυτό, πολλαπλασιάζεις τις ανάγκες σου, έτσι, ανθίστανται τα πράγματα, οι άλλοι άνθρωποι ανθίστανται, οι συνθήκες ανθίστανται, η οικονομία ανθίστανται, η κυβέρνηση ανθίστανται, το ασυνείδητο ανθίστανται, τα τραύματά σου και των άλλων ανθίστανται και είσαι συνεχώς ανικανοποίητος. Και αν πάρεις μια μικρή ικανοποίηση σε ένα πεδίο, ανικανοποίητος σε άλλα 10. Και εδώ στα άλλα 10. Και όταν ικανοποιηθούν τα 9 από τα 10, εμφανίζονται άλλα 10 που δεν πρέπει να ικανοποιηθούν κι αυτά. Καταλάβατε. Μας προτείνει δηλαδή εδώ ένα σχέδιο ζωής αυτό, με αυτά τα λόγια ο Χριστός εδώ. Ακόμη μια φορά. Ένα σχέδιο ζωής το οποίο αποδίδει. Καταλάβατε. Ενώ τα άλλα σχέδια, λίγο ή πολύ, δεν πολλοί αποδίδουν. Και αν κανείς ακολουθεί και τους δυο δρόμους όπως κάνουν πολλοί, θέλει και το, θέλει και το ένα, θέλει και το άλλο, με τα χρόνια ένα από τα δύο θα νικήσει. Αλλά μπορεί να προλάβει να κουραστεί και από τα δύο και να μην πετύχει τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν κερδίζουν τίποτα, ούτε τον κόσμο ούτε τον Θεό. Φοβερό αυτό. Έτσι. Είναι οι λεγόμενοι χλιαροί. Ούτε θερμοί ούτε ψυχροί. Πάνω από εδώ, πάνω από εκεί, παίρνουν από το κρύο, παίρνουν από το ζεστό και γίνεται μια συνεχής ανάμιξη η οποία πραγματικά στο τέλος παράγει αδιέξοδο. Πολλοί άνθρωποι φτάνουν με αυτό το αδιέξοδο στο θάνατό τους. Οι περισσότεροι φτάνουν πραγματικά ως το θάνατό τους και δεν έχουν ακόμα ξεκαθαρίσει πού τοποθετούν τον εαυτό τους. Και αυτό είναι φοβερό. Γιατί, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος, ο ζυγός, λέει, της εκάστου δικαιοσύνης, να το πω σε μετάφραση, η ζυγαριά που θα αποφασίσει το πόσο δίκαιος είναι ο καθένας, είναι το που ο ίδιος τοποθετεί την επιθυμία του. Την τελευταία στιγμή πρώτου θανάτου. Θα σε ρωτήσει, μυστικά ο Θεός. Τι θέλεις τώρα? Φοβερό πράγμα να πεις, να στραγγαλίσω καμιά διακοσαριά και μετά να πεθάνω. Φοβερό πράγμα να πεις, να κερδίσω και ένα το λαχείο. Έτσι. Και λοιπά. Φοβερό πράγμα να πεις, χίλια δύο πράγματα τα οποία δεν ανήκουνε στα πράγματα που καταλαβαίνει ο Θεός. Γιατί τότε δεν θα έχεις μέρος μετά αυτού. Εκ των λόγων σου κριθήσει και εκ των λόγων σου καταδικαστήσει πραγματικά. Αυτό το οποίο επιθυμείς, το που θέλεις βαθύτερα θέλεις, σε αυτό πηγαίνεις. Έτσι. Τρία τέταρτα. Πρώτα η κοπέλα σήκωσε το χέρι εκεί.
1: Είπατε κάποιον άνθρωπο που νιώθουν αποτυχία στη ζωή του μέσα στην επιτυχία. Ενώ είναι επιτυχημένοι και έχουν καταφέρει πολλά και έχουν επιτύχει, έχουν κάνει πολλά επιτεύγματα. Δεν έχουν ικανοποίηση. Αυτό επειδή δεν έχουν το Θεό. Δεν έχουν μέσα στη ζωή.
0: Κάθε επιτυχία, όπως και κάθε αποτυχία, είναι σαν ένα ποσό το οποίο πρέπει να το επενδύσεις κάπου. Εάν δεν το επενδύσεις κάπου, και το ένα και το άλλο κάνουν ζημιά στην ψυχή. Δεν ικανοποιούν τον άνθρωπο. Την επιτυχία να την επενδύσεις σε δοξολογία, σε βαθιά ευγνωμοσύνη στο Θεό και σε άνοιγμα στους άλλους ανθρώπους από ευγνωμοσύνη. Τότε αυτό καρπίζει. Τότε πραγματικά γίνεται ένα πνευματικό γεγονός. Την αποτυχία ή τον πειρασμό ή την ασθένεια ή το αδιέξοδο, πάλι το επενδύουμε. Πού το επενδύουμε? Στην αγαπητική πρόνοια του Θεού. Για να το επιτρέψεις αυτό, κάτι θέλεις από μένα. Δείξε μου αυτό το οποίο θες για να αλλάξω. Ευχαριστώ για αυτό. Την ειδοποίηση αυτή. Το καμπανάκι αυτό που μου χτύπησες. Ευχαριστώ. Τι πρέπει να κάνω τώρα? Χαρά πάλι και ευτυχία πάλι έρχεται. Καταλάβατε, ο Θεός συνομιλεί μαζί μας με τις επιτυχίες και τις αποτυχίες. Και με τη μία και με την άλλη. Και μπορούμε να διακόψουμε τη συνομιλία και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Ευκολότερα τη διακόπτουμε στην επιτυχία. Έτσι δεν είναι? Στη δωρεά. Γι' αυτό και ο Θεός φροντίζει πάντα να έχουμε πειρασμούς. Γιατί στον πειρασμό δύσκολα κλίνεσαι στον εαυτό σου. Καταλάβατε. Δεν είναι τίποτα στο Θεό να κάνει ένα λάθος κάποιος, κάτι, ή να πάρει σε ένα λαχείο και να σου δώσει 500 χιλιάρικα έτσι. Δεν είναι. Ξέρει, θα σου κάνει ζημιά όμως. Υπάρχει περίπτωση να μην σου κάνει ζημιά, αν είσαι στην ανάλογη κατάσταση. Τότε μπορεί και να τα λάβεις. Λέμε για ανθρώπους που θέλουν, ας πούμε, έχουν μια πνευματική μέρημνα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι απάντηση. Είναι σχετικό. Ναι. Μετά. Ναι. Πες, να είτε.
2: Λέει μέσα στο Ευαγγέλιο ότι αν εφορμού χωρίς εμάς δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Χριστός. Οι επιτυχίες μας είναι δικές μας ή είναι με τη βοήθεια του Χριστού οι επιτυχίες?
0: Το αν εφορμού ουδήναστε πίν ουδέν έχει να κάνει με τα πράγματα τα οποία οικοδομούν πνευματικά. Έτσι. Εντάξει, στην κυριολεξία η συνεργία προσφέρεται για πράγματα τα οποία ανήκουν στην πραγματικότητα και στο θέλημα του Θεού, στον κόσμο του Θεού. Έτσι. Όταν κάνεις το κακό, ο Θεός σεβαστάζει μεν, αλλά δεν συνεργεί. Σεβαστάζει, αλλά δεν συνεργεί κατ' ευδοκία. Έτσι. Λοιπόν, όλα τα πράγματα τα οποία κάνει κανείς και τα οποία δεν αντιτίθεται στο θέλημα του Θεού, γίνονται με τη συνεργεία του Θεού. Εντάξει. Και την ευδοκία του Θεού. Μπορεί κανείς να πλουτίσει κατά ευδοκία Θεού. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχει χρήματα είναι ενάντια στο Θεό. Αλλά έχει σημασία το τι θα κάνεις με αυτά τα χρήματα. Την ημέρα της κρίσεως δεν θα σε ρωτήσει ο Θεός πόσα είχες ή αν είχες, θα σου πει τι έκανες, οτιδήποτε είχες. Τι έκανες με αυτά που είχες? Τα τάλαντα είναι ένα, είναι δύο, είναι δέκα, είναι χίλια. Τι έκανες με αυτά, θα σε ρωτήσει. Το πόσα είχες δεν τον ενδιαφέρει, γιατί εντάξει, σ' άλλους δίνει λίγα, σ' άλλους δίνει πολλά. ή με την εργασία του κανείς πετυχαίνει περισσότερα. Πάντα με τη βοήθεια του Θεού. Όταν δεν είναι αντίθετο στο θέλημα του Θεού αυτό. Αλλά στην ημέρα της κρίσεως έχει σημασία το τι κάναμε εμείς με όλα αυτά που μας δοθήκαν, τα καλά και τα κακά. Είχα έναν παλαβό γείτονα ο οποίος μου έκαμε κακό και εγώ τον αγάπησα αυτόν τον άνθρωπο γιατί ήταν πονεμένος, έτσι. Και με τον τρόπο αυτό βοηθήθηκε η κατάσταση και κατά κάποιο τρόπο ήμασταν συμφιλειωμένοι μετά. Είχα έναν στραβό γείτονα και ήταν τόσο στραβός που τελικά τον σκότωσα και σίγασα. Το ίδιο πράγμα είναι και στις δύο περιπτώσεις. Στη μία περίπτωση είναι το κατά Θεόν και στην άλλη περίπτωση είναι αυτό που δεν είναι και τόσο κατά Θεόν. Το τι κάναμε έχει σημασία σε κάθε περίπτωση. Όχι, επίσης, όχι αν διορθώσαμε τον άλλο. Σήμερα όλοι θέλουμε να διορθώσουμε όλους. Εκτός από τον εαυτό μας. Δεν θα σε ρωτήσω ο Θεός εάν είχες μια στραβή γυναίκα δίπλα σου ή ένα στραβόν άντρα. Το ξέρει αυτό αυτός. Θα σε ρωτήσει εσύ τι έκανες για αυτό το πράγμα. Πώς το είδες αυτό το πράγμα, πώς είναι αυτό το πράγμα, αυτό μας ρωτάει συνέχεια. Καταλάβατε, πες ότι έχεις ένα στραβό σύντροφο δίπλα σου. Ο αγράμματος πνευματικά άνθρωπος, ο αρχάριος πνευματικά, στέκεται με τον Θεό και λέει άλλαξέ τον Θεέ μου, άλλαξέ τον, άλλαξέ τον, άλλαξέ τον. Ο αυτός που είναι πιο πνευματικός λέει Θεέ μου, δώσ' μου κατανόηση. Δώσ' μου απαντοχή. Βάλε να τον αγαπήσω. Βόηθησα να τον βοηθήσω. Και εκείνος που είναι τέλειος, τον βλέπει άγγελο. Και δεν αναρωτιέται. Αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν να σκεφτεί κανείς κακά για αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο ή δίπλα του. Το ξέρετε εκείνη την ιστορία με τον καλόγερο. Που μετά από 60-70 χρόνια βγήκε στα από το Άγιον Όρος, είναι πραγματικό πρόσωπο αυτό, στα γεροντικά του Αγίου Όρος τα διαβάζουμε, και κατέβηκε Θεσσαλονίκη και γινόταν εκεί του κόσμου χαμός. Και αυτός ο καημένος, τρισευτυχισμένος, έκανε τις δουλειές του και γύρισε στο βολαστήρι του και λένε, τι είδες εκεί πέρα. Α, λέει, πολλοί λέει αγαθοί άνθρωποι και νηπτικοί είναι όλοι, λέει, όλη τη δουλειά τους κοιτάνε. Και συνέχεια, λέει, τρέχουν να κάνουν το έργο του Θεού. Με τη μεγαλύτερη ακρίβεια. Αυτό είδε ο άνθρωπος. Θα μου πείτε εσείς τώρα ότι είναι αφελής. Δεν είναι αφελής. Ξέρετε ότι ο Θεός έτσι μας βλέπει. Ο Θεός μας βλέπει πάντα από την καλή μας πλευρά. Γι' αυτό και σε δέχεται να το πας και εξομολογείς. Δεν είναι μαγική πράξη εξομολόγηση. Πιστεύεις στην αγαθότητα του ανθρώπου. Πλανεμένους, δυσκολεμένους. Μας θεωρεί νήπιος, μας θεωρεί, ναι, αλλά όχι κακούς. Αυτό είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Το οποίο, αν ο άνθρωπος λίγο το δει, νομίζει ότι μπαίνει σε ένα άλλο κόσμο. Διότι εμείς αυτό που λέμε για τον άλλον είναι καταστροφικό, είναι πίσω, δείξα, λοιπόν. Όσο το λες αυτό το πράγμα, παρά το ότι με άνθρωπο έχεις δίκιο, έτσι δεν είναι. Είσαι στην πραγματικότητα στα σπάργανα τα πνευματικά. Δεν έχεις ακόμα έργο πνευματικό. Έχεις κερδίσει ακόμα. Και ξαφνικά βλέπεις ορισμένα άλλα πράγματα και βλέπεις και άλλα και άλλα και άλλα. Σκέφτομαι καμιά φορά ότι αν ήμασταν Άγιοι θα λύναμε τα μέγιστα προβλήματα μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Κάποτε ήμουν στο δικαστήριο για να δώσω μαρτυρία για μια υπόθεση και συνάντησα μια δικαστικό η οποία με ήξερε και πιάσαμε κουβέντα και μου λέει «Πάτερ» μου λέει «Αυτό είναι εδώ λέει που είστε λέει το μέγαρο της ανθρώπινης βλακείας». Καταλάβατε. Το μέγαρο της ανθρώπινης βλακείας. Και όντως αυτό είναι. Μια βλακεία η οποία δεν έχει όρια, δεν έχει σκοπό, δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος. Και μπαίνουμε σε όλη τη βλακεία αυτή, ευχαρίστως εμείς. Και κανένα πρόβλημα δεν λύνεται στο τέλος, καταλάβατε. Και όσα προβλήματα λύνονται, λύνονται με τρόπο πάντα που να είναι καμιά φορά χειρότερος από το ίδιο το ερέθισμα, ναι.
3: Να προβληματίζει λίγο στην δημοτικό σου ομιλία το ότι εστιάζουμε πολύ στο θαύμα των 5 άρθρων. Κάτι που ολοκληρώνω στα φρούσα να μην γραφτεί κιόλα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν πήγαν εκεί για να φάνε. Και την άλλη μέρα πάλι θα πεινάσουν. Και το βλέπω και σε άλλε μορφέ. Πάνω α πούμε για κάποιο προσκύνημα. Και το πρώτο πράγμα που αναφέρεται όταν ερχόμαστε, μα είχαν μια ωραία τράπεζα. Πάρα μια ωραία σούπα ροφό.
0: Ροφό.
3: Στην ουσία επιβεβαιώνουμε τον ιεροσυνταστή αυτό το πράγμα. Και τελικά αυτό είναι που έχει αξία για μα. Και όχι οι λόγοι του Χριστού που ήταν παρακαταθήκη για τους ανθρώπους και για εμάς στην συντόρηση του ομιλία και μακαρισμή και όλα αυτά που είπε τότε.
0: Ναι, μεν, αλλά εγώ θα πω το εξής. Όταν αυτό ξέρετε το, τα ψάρια και το ψωμί που τρώγανε αυτοί οι άνθρωποι εκεί, νομίζετε εσείς ότι ήταν μόνο άραγε μια γαστριμαργική για αυτούς απλώς στιγμή και η διαδικασία ενός κορεσμού φυσικού? Ήταν και πνευματική ευλογία και έχει μεγάλη σημασία αυτό. Τα πράγματα της γης και της ζωής αυτής όταν σημαίνουν εν Θεό είναι, γίνονται πολύτιμα. Καταλάβατε, ένας περίπατος που κάνει κανείς με τη χάρη του Θεού, πώς θα το πω έτσι, να έχει με αναπαυμένο λογισμό. Αυτό το πράγμα έχει βιταμίνες και για την ψυχή και για το σώμα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία κάνουμε για το σώμα, τα οποία σκοτώνουν το σώμα. Και το σκοτώνουν γιατί το σώμα είναι μόνο του. Και εμείς οι ίδιοι είμαστε μόνοι μας. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ακόμα και πριν την τροφή, η Εκκλησία έχει βάλει κάποια προσευχή και μια ευχαριστία στο τέλος. Το ότι τρώω μετά του Θεού, το ότι αναπαύομαι μετά του Θεού, το ότι κάνω οτιδήποτε κάνω μετά του Θεού, τα κάνει όλα αυτά ένα συνεχή διάλογο, ψυχοσωματικό διάλογο μαζί του. Έτσι. Και αν τηρώ το μέτρο και δεν παραδοθώ στην απόλαυση αυτή καθ' αυτή, με τον τρόπο αυτό ενισχύεται αυτή η σχέση πραγματικά ακόμα και με αυτά. Δεν ξέρω αν είμαι κατανοητός. Την αξία δεν είπαμε, ναι, από εκεί ξεκινάνε όλα. Αυτό λέω κι εγώ. Αλλά ότι αυτό φωτίζει και τα πράγματα της ζωής. Έτσι, λένε καμιά φορά, βρε πάω στο Αγιονόρος, σαρακοστή και τρώω ένα φαΐ. Τι πράγμα είναι αυτό, τι βάζουνε μέσα? Τίποτα. Τι βάζουν μέσα? Την ευχή του καλογύρου που κάνει τη συνέχεια μου γυρίζω στο κουτάλι, λέει την ευχή, αυτό κάνουνε. Και έφαγα μια φασολάδα, έφαγα μια αυτή, ξέρω, ένα τίποτα. Κι όμως ήταν τόσο νο. Πόσες φορές το έχετε ακούσει αυτό? Μπορεί να το έχετε πει και οι ίδιοι, οι άνδρες. Πάμε, λέω για τα Αγιονόρος τώρα. Έτσι. Δηλαδή ακόμα και σε πράγματα τέτοια, ο Θεός δεν αρνείται. Αλλά έχει σημασία η ιεραρχία, η τάξη των πραγμάτων. Τι βάζω πρώτο, τι βάζω δεύτερο, τι βάζω τρίτο. Ναι.
4: Κάποιον διάβασα ότι η βλασφημία εναντίον του Αγίου Πνεύματος είναι η αναγνωρισία του ανθρώπου. Δηλαδή, ο άνθρωπος που επιμένει στο δικό του θέλημα, όπως επέβαλε ο διάβολος που τον έβαλε, ας πούμε, να πει ότι ο διάβολος του είπε ότι κοίταξε, μην πιστεύεις αυτό που σου λέει ο Θεός, γιατί δεν θέλει να γίνει και εσύ Θεός. Θέλει αυτός να είναι πάνω στο σένα. Αυτό το πράγμα που το έχει ο άνθρωπος στη ζωή του, που δεν αλλάζει με τίποτα, ας πούμε, είναι το δικό του το θέλημα. Ό,τι θέλει, εκείνος πιστεύει ότι είναι το σωστό. Και δεν μετανοεί ποτέ.
0: Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες. Και αυτή η ερμηνεία έχει δοθεί. Και η ερμηνεία του να αποδίδει στα έργα του Θεού στον διάβολο έχει δοθεί. Και διάφορες άλλες. Για μένα, όλα αυτά συγκλίνουν σε αυτό το οποίο είπα. Στο να απορρίπτεις τον τρόπο του Θεού. Και αυτό γεννάει και αμετανοησία, γεννάει και πολλά μετά.
4: Αυτό δεν έκανε. Αυτό κάνει ο διάβολος.
0: Αυτό κάνει ο διάβολος.
4: μεταγωγούσε ο διάβολο, τον συγχωρούσε ο Θεό.
0: Ναι, δεν μπορεί να μετανοήσει. Αλλά γιατί δεν μετανοεί? Διότι το έργο του Θεού το θεωρεί λαθεμένο, τον τρόπο του Θεού. Την ύπαρξη του Θεού τη θεωρεί ένα λάθος. Τίποτε. Εντάξει τώρα. Αυτό δεν το ξέρετε. Λοιπόν, αν δεν έχουμε τίποτα άλλο, σταματήσουμε.

Κεφάλαιο ένατο. Λόγοι Γέροντος Πορφυρίου. Περί του θείου έρωτος. Μέρος πρώτο. Ο Χριστός είναι η χαρά, το φως το αληθινό, η ευτυχία. Ο Χριστός είναι η ελπίδα μας. Η σχέση με τον Χριστό είναι αγάπη, είναι έρωτας, είναι ενθουσιασμός, είναι λαχτάρα του θείου. Ο Χριστός είναι το παν. Αυτός είναι η αγάπη μας. Αυτός ο έρωτάς μας. Είναι έρωτας, αναφέρετος ο έρωτας του Χριστού. Από εκεί πηγάζει χαρά. Η χαρά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είναι μια χαρά που σε κάνει άλλο άνθρωπο. Είναι μια πνευματική τρέλα. Αλλά εν Χριστώ σε μεθάει σαν το κρασί το ανώφευτο. Αυτό το κρασί το πνευματικό. Όπως λέγει ο Δαβίδ, «Ελείπα να σε νελαίω την κεφαλή μου και το ποτήριον σου μεθύσκον με οσύ κράτιστον». Ο πνευματικός ίνος είναι άκρατος, ανώθευτος, πολύ δυνατός και όταν τον πίνεις, σε μεθάει. Αυτή η θεία μεθ είναι δώρο του Θεού που δίδεται στους καθαρούς στην καρδία. Όσο μπορείτε να νηστεύετε, όσες μετάνοιες μπορείτε να κάνετε, όσες αγρυπνίες θέλετε να απολαμβάνετε, αλλά να είστε χαρούμενοι, να έχετε τη χαρά του Χριστού. Είναι η χαρά που διαρκεί αιώνια, που έχει αιώνια εφροσύνη. Είναι η χαρά του Κυρίου μας που δίνει την ασφαλή γαλήνη, την γαλήνια τερπνότητα και την πάντερπνη ευδαιμονία. Η χαρά η πασίχαρη που ξεπερνά κάθε χαρά. Ο Χριστός θέλει και ευχαριστείται να σκορπάει τη χαρά, να πλουτίζει τους πιστούς του με χαρά. Εύχομαι είναι η χαρά ημών υπεπληρωμένη. Αυτή είναι η θρησκεία μας. Εκεί πρέπει να πάμε. Ο Χριστός είναι ο παράδεισος, παιδιά μου. Τι είναι παράδεισος? Ο Χριστός είναι. Από εδώ αρχίζει ο παράδεισος. Είναι ακριβώς το ίδιο. Όσοι εδώ στη γη ζουν τον Χριστό, ζουν τον παράδεισο. Έτσι είναι που σας το λέγω. Είναι σωστό, αληθινό αυτό. Πιστέψτε με. Έργο μας είναι να προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να μπούμε μέσα στο φως του Χριστού. Δεν είναι να κάνει κανείς τα τυπικά. Η ουσία είναι να είμαστε μαζί με τον Χριστό. Να ξυπνήσει η ψυχή και να αγαπήσει τον Χριστό, να γίνει Αγία. Να επιδοθεί στο θείο έρωτα. Έτσι θα μας αγαπήσει και εκείνος. Θα είναι τότε η χαρά αναφέρετη. Αυτό θέλει πιο πολύ ο Χριστός, να μας γεμίζει από χαρά. Διότι είναι η πηγή της χαράς. Αυτή η χαρά είναι δώρο του Χριστού. Μέσα σε αυτή τη χαρά θα γνωρίσουμε τον Χριστό. Δεν μπορούμε να τον γνωρίσουμε αν εκείνος δεν μας γνωρίσει. Πώς το λέγει ο Δαβίδ? Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίεσαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν ηγρύπνησεν ο φυλάσσον. Αυτά η ψυχή μας θέλει να αποκτήσει. Αν προετοιμαστούμε ανάλογα, η χάρη θα μας τα δώσει. Δεν είναι δύσκολο. Αν αποσπάσουμε την χάρη, όλα είναι εύκολα, χαρούμενα και ευλογία Θεού. Η Θεία Χάρης διαρκώς κρούει την πόρτα της ψυχής μας και περιμένει να ανοίξουμε για να έρθει στην διψώσαν καρδία μας και να την πληρώσει. Το πλήρωμα είναι ο Χριστός, η Παναγία μας, η Αγία Τριάς. Τι ωραία πράγματα! Άμα αγαπάεις, ζεις στην Ομόνοια και δεν ξέρεις ότι βρίσκεσαι στην Ομόνοια. Ούτε αυτοκίνητα βλέπεις, ούτε κόσμο βλέπεις, ούτε τίποτα. Είσαι μέσα σου με το πρόσωπο που αγαπάεις. Το ζεις, το ευχαριστιέσαι, σε εμπνέει. Δεν είναι αληθινά αυτά? Σκεφτείτε αυτό το πρόσωπο που αγαπάτε να είναι ο Χριστός. Ο Χριστός στο νου σου, ο Χριστός στην καρδιά σου, ο Χριστός σε όλο σου το είναι, ο Χριστός παντού. Ο Χριστός είναι η ζωή, η πηγή της ζωής, η πηγή της χαράς, η πηγή του φωτός του αληθινού, το παν. Όποιος αγαπάει τον Χριστό και τους άλλους, αυτός ζει τη ζωή. Ζωή χωρίς Χριστό είναι θάνατος, είναι κόλαση, δεν είναι ζωή. Αυτή είναι η κόλαση, η μη αγάπη. Ζωή είναι ο Χριστός. Η αγάπη είναι η ζωή του Χριστού. Ή θα είσαι στη ζωή ή στο θάνατο. Από σένα εξαρτάται να διαλέξεις. Ένας θα είναι ο στόχος μας, η αγάπη στον Χριστό, στα εκκλησία, στον πλησίον. Η αγάπη, η λατρεία προς τον Θεό, η λαχτάρα, η ένωση με τον Χριστό και με την Εκκλησία είναι ο επιγής παράδεισος. Η αγάπη στον Χριστό είναι και η αγάπη στον πλησίον, σ' όλους και στους εχθρούς. Ο χριστιανός πονάει για όλους. Θέλει όλοι να σωθούν, όλοι να γευθούν τη βασιλεία του Θεού. Αυτός είναι ο χριστιανισμός. Μέσω της αγάπης προς τον αδελφό θα κατορθώσουμε να αγαπήσουμε τον Θεό. Ενώ το επιθυμούμε, ενώ το θέλουμε, ενώ είμαστε άξιοι, η Θεία Χάρης έρχεται μέσω του αδελφού. Όταν αγαπάμε τον αδελφό, αγαπάμε την Εκκλησία, άρα τον Χριστό. Μέσα στην Εκκλησία είμαστε κι εμείς. Άρα, όταν αγαπάμε την Εκκλησία, αγαπάμε και τον εαυτό μας.

Να αγαπάμε τον Χριστό και μόνη ελπίδα και φροντίδα μας να είναι αυτός. Να αγαπάμε τον Χριστό μόνο για αυτόν, ποτέ για μας. Ας μας βάλει όπου θέλει, ας μας δώσει ό,τι θέλει. Να μην τον αγαπάμε για τα δώρα του. Είναι εγωισμός να λέμε θα με βάλει ο Χριστός σε μια ωραία μονή που έχει φτιάξει. Την έχει ετοιμάσει ο Χριστός. Το λέει το Ευαγγέλιο. Εν τη οικία του πατρός μου μονέ πολλέ συν, είναι όπου είμαι εγώ και εμείς είτε. Το σωστό είναι να λέμε Χριστέ μου, ό,τι θέλει η αγάπη σου, αρκεί να ζω στην αγάπη σου. Εγώ καημένος, τι να σας πω. Είμαι πολύ αδύνατος. Δεν έχω κατορθώσει να αγαπήσω τόσο πολύ τον Χριστό, να τον λαχταρίσει η ψυχή μου. Αισθάνομαι ότι είμαι πολύ πίσω. Έτσι το αισθάνομαι. Δεν έχω φτάσει εκεί που θέλω. Δεν ζω αυτή την αγάπη. Αλλά δεν αποθαρρύνομαι. Εμπιστεύομαι την αγάπη του Θεού. Λέω στον Χριστό, το ξέρω, δεν είμαι άξιος. Στείλε με όπου θέλει η αγάπη σου. Αυτό επιθυμώ, αυτό θέλω. Στη ζωή μου πάντα σε λάτρευα. Όταν ήμουν άρρωστος βαριά και φεύγα για τους ουρανούς, δεν ήθελα να σκέπτομαι τις αμαρτίες μου. Ήθελα να σκέπτομαι την αγάπη του Κυρίου μου, του Χριστού μου και την αιώνια ζωή. Δεν ήθελα να έχω φόβο. Ήθελα να πάω στον Κύριο και να σκέπτομαι την αγαθότητά του, την αγάπη του. Και τώρα που πλησιάζει το τέλος της ζωής μου, δεν έχω άγχος, αγωνία, αλλά σκέπτομαι ότι όταν παρουσιαστώ στη Δευτέρα Παρουσία και μου πει ο Χριστός, «Ετέρε, πόσες ήλθες όδε, μη έχουν ένδυμα γάμου», θα σκύψω το κεφάλι και θα πω, «Ό,τι θέλεις, Κύριε μου, ό,τι θέλει η αγάπη σου, το ξέρω, δεν είμαι άξιος. Στείλε με όπου θέλει η αγάπη σου, για την κόλαση είμαι άξιος και στην κόλαση να με βάλεις, αρκεί να είμαι μαζί σου. Ένα θέλω, ένα επιθυμώ, ένα ζητώ, να είμαι μαζί σου, όπου και όπως θέλεις εσύ». Προσπαθώ να δοθώ στην αγάπη και στη λατρεία του Θεού. Έχω τη συνέστηση της αμαρτωλότητος, αλλά ζω με την ελπίδα. Είναι κακό να...

Πολύ αδύνατος είμαι, Χριστέ μου. Μόνον εσύ θα κατορθώσεις με την χάρη σου να μ' αξιώσεις έτσι, σαν τον Απόστολο Παύλο που χαιρόταν και καφιόταν, να λέγω κι εγώ μαζί του. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Μ' αυτά ασχολούμαι. Προσπαθώ να βρίσκω τρόπους να αγαπήσω τον Χριστό. Δεν χορταίνεται αυτή η αγάπη. Όσο αγαπάεις τον Χριστό, τόσο νομίζεις ότι δεν τον αγαπάεις και όλο λαχταράεις περισσότερο να τον αγαπήσεις. Χωρίς όμως να το καταλαβαίνεις, πηγαίνεις πιο ψηλά, πιο ψηλά.

Όταν βρεις τον Χριστό, σου αρκεί. Δεν θέλεις τίποτα άλλο. Ησυχάζεις. Γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Ζεις παντού όπου υπάρχει ο Χριστός. Ζεις στα άστρα, στο άπειρο, στον ουρανό με τους αγγέλους, με τους αγίους, στη γη με τους ανθρώπους, με τα φυτά, με τα ζώα, με όλους, με όλα. Όπου υπάρχει αγάπη στον Χριστό, εξαφανίζεται η μοναξιά. Είσαι ειρηνικός, χαρούμενος, γεμάτος. Ούτε μελαγχολία, ούτε αρρώστια, ούτε πίεση, ούτε άγχος, ούτε κατήφια, ούτε κόλαση. Ο Χριστός είναι σε όλες σου τις σκέψεις, σε όλα σου τα έργα. Έχεις την χάρη και μπορείς όλα να τα υποφέρεις για τον Χριστό. Ακόμη, μπορείς να πάσεις και αδίκως, να υποφέρεις αδικίες για τον Χριστό και μάλιστα με χαρά. Όπως έπαθε εκείνος, το ίδιο και εσύ μπορείς να πάσχεις αδίκως. Διάλεξες τον Χριστό για να μην πάθεις. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Χαίρο εν της παθήμασή μου. Αυτή είναι η θρησκεία μας. Να ξυπνήσει η ψυχή και να αγαπήσει τον Χριστό, να γίνει αγία, να επιδοθεί μόνο στον Θείο Έρωτα. Έτσι θα την αγαπήσει και εκείνος. Όταν έρθει ο Χριστός στην καρδιά, η ζωή αλλάζει. Ο Χριστός είναι το παν. Όποιος ζει μέσα του τον Χριστό, ζει πράγματα που δεν λέγονται. Άγια και ιερά. Ζει εν αγαλιάσει. Αυτά είναι αλήθεια. Τα έχουν ζήσει οι άνθρωποι, ασκητές του Άγιον Όρος. Συνεχώς με λαχτάρα ψιθυρίζουν την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ. Όταν μπει ο Χριστός στην καρδιά, τα πάθη εξαφανίζονται. Δεν μπορείς ούτε να βρήσεις, ούτε να μισήσεις, ούτε να εκδικηθείς, ούτε. Πού να βρεθούν τα μίση, οι αντιπάθειες, οι κατακρίσεις, οι εγωισμοί, τα άγχη, οι καταθλίψεις? Κυριαρχεί ο Χριστός και η λαχτάρα του ανασπέρου φωτός. Αυτή η λαχτάρα σε κάνει να αισθάνεσαι ότι ο θάνατος είναι η γέφυρα που θα την περάσεις σε μια στιγμή για να συνεχίσεις τη ζωή του Χριστού. Εδώ στη γη έχεις ένα εμπόδιο και αυτό χρειάζεται η πίστη. Αυτό το εμπόδιο είναι το σώμα. Ενώ μετά το θάνατο η πίστη καταργείται και βλέπεις τον Χριστό όπως βλέπεις τον ήλιο. Στην αιωνιότητα βέβαια θα τα ζεις όλα πιο έντονα. Όταν όμως δεν ζεις με τον Χριστό, ζεις μέσα στη μελαγχολία, στη θλίψη, στο άγχος, στη στενοχώρια. Δεν ζεις σωστά. Τότε παρουσιάζονται πολλές ανομαλίες και στον οργανισμό. Επηρεάζεται το σώμα, οι ενδοκρινείς αδένες, το σηκώτι, η χολή, το πάνκρεας, το στομάχι. Σου λένε, για να είσαι υγιής, πάρε το πρωί το γάλα σου, το αβουλάκι σου, το βουτυράκι σου με 2-3 παξιμάδια. Κι όμως, αν ζεις σωστά, αν αγαπήσεις τον Χριστό με ένα πορτοκάλι και ένα μήλο, είσαι εντάξει. Το μεγάλο φάρμακο είναι να επιδοθεί κανείς στη λατρεία του Χριστού. Όλα θεραπεύονται, όλα λειτουργούν κανονικά. Η αγάπη του Θεού όλα τα μεταβάλλει, τα μεταποιεί, τα γιάζει, τα διορθώνει, τα αλλάζει, τα μεταστοιχιώνει. Πολύ θα παρηγορηθεί η ψυχούλα μας όταν λαχταρίσουμε τον Κύριο. Δεν θα ασχολούμαστε τότε με τα καθημερινά και τα χαμερπή. Θα ασχολούμαστε με τα πνευματικά και τα ανώτερα. Θα ζούμε στον κόσμο τον πνευματικό. Όταν ζεις στον κόσμο τον πνευματικό, ζεις σε άλλον κόσμο. Σε αυτόν που αρέσκεται και λαχταράει η ψυχή σου. Δεν αδιαφορείς όμως και για τον άνθρωπο. Θέλεις και αυτός να βρει τη σωτηρία, το φως, τον αγιασμό. Να μπουν όλοι στην Εκκλησία.

άκρων επιθυμητών δεν υπάρχει ανώτερο. Όλα τα αισθητά έχουν κόρο, αλλά ο Θεός δεν έχει κόρο. Αυτός είναι το παν, ο Θεός είναι το άκρον εφετών. Καμιά άλλη χαρά, κανένα άλλο κάλος, τίποτα δεν μπορεί να παραβγεί με αυτόν. Τι άλλο από το ανώτατον? Ο έρωτας προς τον Χριστό είναι κάτι άλλο. Δεν έχει τέλος, δεν έχει χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένος, δίνει υγεία, δίνει, δίνει, δίνει. Και όσο δίνει, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος θέλει να ερωτεύεται. Ενώ ο ανθρώπινος έρωτας μπορεί να φθείρει τον άνθρωπο, να τον τρελάνει. Όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, όλες οι άλλες αγάπες υποχωρούν. Οι άλλες αγάπες έχουν κορεσμό. Η αγάπη του Χριστού δεν έχει κορεσμό. Η σαρκική αγάπη έχει κορεσμό. Μετά μπορεί να αρχίσει η ζήλια, η γκρίνια, μέχρι και ο φόνος. Μπορεί να μεταβληθεί σε μίσος. Η εν Χριστώ αγάπη δεν αλλοιώνεται. Η κοσμική αγάπη λίγο διατηρείται και σιγά σιγά σβήνει. Ενώ η θεία αγάπη ολοένα μεγαλώνει και βαθαίνει. Κάθε άλλος έρωτας μπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε απελπισία. Ο θείος έρωτας όμως μας ανεβάζει στη σφαίρα του Θεού. Μας χαρίζει γαλήνη, χαρά, πληρότητα. Οι άλλες ειδονές κουράζουν. Ενώ αυτή διαρκώς δεν χορταίνεται. Είναι μια ειδονή ακόρεστος που δεν τη βαριέται κανείς ποτέ. Είναι το άκρον αγαθών. Μόνο σε ένα σημείο σταματάει ο κορεσμός. Όταν ο άνθρωπος ενωθεί με τον Χριστό. Αγαπάει, αγαπάει, αγαπάει. Και όσο αγαπάει, τόσο βλέπει ότι θέλει ακόμη να αγαπήσει. Το βλέπει ότι δεν έχει ενωθεί. Δεν έχει δοθεί στην αγάπη του Θεού. Έχει συνεχώς την έφεση, την επιθυμία, τη χαρά. Για να κατορθώσει να φτάσει στο άκρον εφετών, στον Χριστό. Όλο νηστεύει και όλο κάνει μετάνοιες και όλο προσεύχεται και όμως όλο δεν ικανοποιείται. Δεν το καταλαβαίνει ότι έφτασε ήδη σε αυτή την αγάπη. Αυτό που επιθυμεί δεν το νιώθει ότι τον γέμισε, ότι το πήρε, ότι το αισθάνεται, ότι το ζει. Αυτό το θείο έρωτα, αυτή τη θεία αγάπη λαχταρούν και ποθούν όλοι οι ασκητές. Μεθούν με τη θεία μέθη. Με αυτή τη θεία μέθη το μεν σώμα μπορεί να γυράσκει, να παρέρχεται. Το πνεύμα όμως νεάζει και ανθεί. Η ύμνη και τα τροπάρια της Εκκλησίας μας είναι γεμάτα με θείο έρωτα. Ακούστε τι λέει στον κανόνα του Αγίου Αποστόλου Τιμοθέου. «Ποθεί σας θερμός των εφετών του ακρότατων και δια αγάπη συγγραθείς. Πόθο κατάλληλον ζωήν μετήλθες θεόληπτε, δια παντός σου κατοπτεύων τον έρωτα και της αυτού θεωρίας πυμπλάμενος. Συγγραθείς σημαίνει γίνεσαι ένα, ενώνεσαι με τον ερωμένο και πυμπλάμενος από το πύμπλημι σημαίνει γεμίζω, χορταίνω. Ω, λέξεις σπουδαίες! Να κάνετε συλλογή από τέτοιες λέξεις που δείχνουν τη θεία αγάπη, τη θεία τρέλα. Δεν τις χορταίνεις. Ναι, δεν χορταίνεται η αγάπη στον Χριστό. Όσο τον αγαπάεις, νομίζεις ότι δεν τον αγαπάεις και όλο θέλεις πιο πολύ να τον αγαπάεις. Συγχρόνως όμως πλημμυρίζει ψυχή σου από την παρουσία του και την εν κυρίω χαρά την αναφέρετο. Δεν θέλεις τότε τίποτα να επιθυμήσεις. Κάτι παρόμοιο γράφει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Η χαρά ή της πηγάζει από τον Θεόν. Υπάρχει δυνατοτέρα της εντάφας ζωής και ως της γευθεί αυτήν, όχι μόνο δεν θέλει προσέχει στα πάθη, αλλού δε την εντάφας ζωήν αυτού θέλει επιθυμήσει. Ούτε άλλο τι αισθητών θέλει προτιμήσει αυτής της χαράς, εάν αυτή υπάρχει αληθής και όχι πλάνη. Η αγάπη του Θεού είναι γλυκυτέρα της προσκέρου ζωής. Είναι γλυκυτέρα υπέρ μέλη και κυρίων. Δεν λυπείται η αγάπη να δεχθεί μέγαν θάνατον υπέρ των αγαπώντων αυτήν και εις εκείνη την καρδία ή της δέχεται αυτήν. Πάσα γλυκή της τούτου του κόσμου θεωρείται περιττή, διότι κανένα άλλο πράγμα δεν δύναται να εξομοιωθεί με την γλυκύτητα της επιγνώσεως του Θεού. Και στο κεκραγάριον του Ιερού Αυγουστίνου διαβάζομαι «Σε αγαπώ Κύριε ο Θεός μου και επιθυμώ να σε αγαπώ πάντα και πιο πολύ, γιατί εσύ είσαι πράγματι από το καλύτερο μέλι γλυκύτερος, από το εκλεκτότερο γάλα θρεπτικότερος και από όλο το φως αστραφτερότερος. Γι' αυτό είσαι για μένα και από το χρυσάφι και από τα σήμη και από τα πολύτιμα πετράδια πολυτιμότερος. Ω αγάπη που πάντα είσαι παραπάνω από ολόθερμη και δεν καταπέφτεις ποτέ σε χλιαρότητα. Περίφλεξέ με. Θα σ' αγαπήσω Κύριε γιατί εσύ πρώτος με αγάπησες και πού να βρω λόγια αρκετά ώστε να περιγράψω όλα τα δείγματα της μεγίστης αγάπης σου για μένα. Με καταλάμπρες προσέτη και με του προσώπου σου το φως που το έβαλες επιγραφή πάνω στο ανώφλι της καρδιάς μου.

Για τη θεία αγάπη, πολύ ωραία, μιλάει και ο κανόνας του Αγίου Παχωμίου που τον έχει γράψει ο Θεοφάνης. Απαθίας έρωτη θερμό, πάτερ κατεχόμενος, τα σιλικά στον παθών κατεμάρανας αφορμάς. Παχώμιε και κατέλαβες δι' αγάπης πτερούμενος, πάσαν την πηγαίν έλαμψην, παμάκαρδης θεότητος. Αγάπη Θεού, διδαχές ομιλήσας του πνεύματος, εξομφωτιζόμενος αρετής ακρότητα κατήλυφας, τον παδόν απαλλάξας την της ψυχής κατάστασιν. Νητόμενος του δεσπότου το πόθο, κατέσβεσα σαρκός την ευπάθεια διαεγκρατείας. Παχώμιε όλο δε των βίων σου, ως ευωδέστατον θύμα καθιέρωσας. Α, αυτό είναι θησαυρός. Είναι πολύ ακριβά αυτά. Είναι σπουδαίος ποιητής ο Θεοφάνης. Ακρότης αρετής είναι η αγάπη του Θεού που είναι τέλεια και απόλυτη. Νητόμενος, όταν υγεί η ψυχή μας, όταν τρωθεί από το θείο πόθο, η ευπάθεια της σαρκός μαραίνεται. Ο θείος πόθος νικάει κάθε πόνο και έτσι κάθε πόνος μεταποιείται και γίνεται αγάπη Χριστού. Αγαπήστε τον Χριστό και θα σας αγαπήσει και εκείνος. Όλοι οι πόνοι θα περάσουν, θα νικηθούν, θα μεταποιηθούν. Τότε γίνονται όλα Χριστός, γίνονται παράδεισος. Αλλά για να ζούμε στον παράδεισο πρέπει να αποθάνομαι. Να αποθάνομαι για όλα, να είμαστε σαν νεκροί. Τότε θα ζούμε πραγματικά, θα ζούμε στον παράδεισο. Αν δεν νεκρωθούμε κατά τον παλαιό άνθρωπο, δεν γίνεται τίποτα. Αγαπώ πολύ το ποίημα του Βερίτη, «Συντροφιά με τον Χριστό». «Συντροφιά με τον Χριστό, λαχτάρισα να ζήσω, την αγάπη του θερμή στα στήθια μου να κλείσω. Και τα στήθια είναι στενά και ανοίγουν και πλαταίνουν, και όσο πιο πολύ αγαπούν, τόσο και δεν χορταίνουν». Τόσο και δεν χορταίνεις. Όσο πίνεις κρασί, τόσο και πιο πολύ θέλεις να πίνεις. Όσο πιο πολύ δίνεσαι στην αγάπη του Χριστού, τόσο και πιο πολύ θέλεις να δίνεσαι. Αυτόν πρέπει να αγαπήσουμε με όλη μας την ψυχή, την καρδιά, την ισχύ, τη δύναμη, τη διάνοια. Να βάλουμε την πρίζα της καρδιάς μας στην αγάπη Του, για να ενωθούμε μαζί Του. Αυτό ζητάει ο Κύριος, όχι για τον εαυτό Του από εγωισμό, αλλά για μας, για να μας χαρίσει το παν, τη χαρά, την ευτυχία. Ο ποιητής το πέτυχε αυτό, αγάπησε τον Χριστό και αγαπήθηκε από Αυτόν. Είχε βρει το μυστικό της Θείας Αγάπης. Δεν είναι δύσκολο, αντίθετα, είναι τόσο εύκολο να το ανακαλύψουμε. Εξαρτάται από τον τρόπο και την προετοιμασία. Θέλει ορθόδοξο πνεύμα. Αυτή η αγάπη και αυτός ο έρωτας και αυτός ο ενθουσιασμός σε φέρει και στο μαρτύριο ακόμη. Σε κάνει να θυσιάζεσαι, να μην λογαριάζεις τίποτα, να μην φοβάσαι τίποτα, να φεύγεις μακριά, στα σπήλαια και στις σοπές της γης. Αυτή τη θεία τρέλα είχε και ο Άγιος Ιωάννης ο Καλυβίτης, ο Άγιος που με ενέπνευσε. Απ' τη θεία τρέλα, ξεκινώντας οι Άγιοι και οι μάρτυρες, δεν εδίσταζαν σε τίποτα. Έτρεχαν στο μαρτύριο με χαρά και ενθουσιασμό. Όποιος αγαπάει λίγο, δίνει λίγο. Όποιος αγαπάει περισσότερο, δίνει περισσότερο. Και όποιος αγαπάει πάρα πολύ, τι έχει αντάξιο να δώσει, δίνει τον εαυτό του. Εξαιτίας αυτής της αγάπης τους προς τον Χριστό, οι Άγιοι δεν αισθανόντουσαν τους πόνους των μαρτυρίων, όσο σκληρά κι αν ήταν. Θυμηθείτε τους τρεις πέδας εν τη καμίνο, υμνούντες και δοξολογούντες, εδροσίζοντος την κάμινον του πυρός. Θυμηθείτε τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Γεώργιο, την Αγία Κατερίνα, την Αγία Βαρβάρα, την Αγία Παρασκευή, τους 40 μάρτυρες μέσα στην παγωμένη λίμνη. Νέφος μαρτύρων, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Όλοι αυτοί οι Άγιοι και οι μάρτυρες, όπως εδώ στη γη, έτσι και πολύ περισσότερο τώρα στον ουρανό, υμνούν και δοξάζουν τον Κύριο. Είναι στον Παράδεισο και βλέπουν το πρόσωπο του Θεού, πρόσωπον προς πρόσωπον. Και αυτό είναι το παν. Πώς το λέει στην Ευχαριστία μετά την Θεία Μετάληψη πρώτη ευχή? Δεν λέει κάπου «των καθορώντων του σου προσώπου το κάλουστο άρητον»? Να ο Παράδεισος. Παράδεισος είναι το να βλέπει κανείς διαπαντός το πρόσωπο του Θεού. Είναι ανώτερο από τα λουλούδια και από τα εξωτικά πουλιά και από τα γάργαρα νερά και από τα τριαντάφυλλα και από όλα τα ωραία που υπάρχουν στη γη, από όλες τις μικρές αγάπες. Όταν αγαπάει τον Χριστό, παρόλες τις αδυναμίες και τη συνέστηση που έχεις για αυτές, έχεις τη βεβαιότητα ότι ξεπέρασες το θάνατο, γιατί βρίσκεσαι στην κοινωνία της αγάπης του Χριστού. Πάνω σε αυτά αγωνίζομαι κι εγώ, αλλά ο Θεός να με λεήσει. Πάνω σε αυτά, όντως, καταγίνομαι μέρα και νύχτα. Έτσι είναι, όταν αγαπήσεις τον Χριστό, θέλεις να υποφέρεις για τον Χριστό. Να ευχόμαστε να μας αξιώσει ο Θεός, να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου και από εδώ, από τη γη.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Παιδιά καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα να συνεχίσουμε τις συναντήσεις μας με αντικείμενο εδώ και πολύ καιρό τη Θεία Λειτουργία, αλλά θα μου επιτρέψετε πρώτα να σας πω κάποιες σκέψεις οι οποίες μας απασχολούν τον τελευταίο καιρό, και η πρώτη έχει να κάνει με αυτό που έγινε στη Δυτική Αττική. Είναι, θα έλεγα, ένα φοβερό φαινόμενο που μια βροχή έντονη έφερε πολύ μεγάλα προβλήματα, δημιούργησε πολύ μεγάλα προβλήματα σε ανθρώπους κατά βάση. Είχαμε απώλειες ανθρώπων, αλλά και για το, και του, και της περιουσίας των ανθρώπων και της εργασίας τους, της επιχείρησής τους. Δημιούργησε πολλά προβλήματα αυτό που έγινε στην περιοχή αυτή. Και αυτό μου δίνει μία αφορμή. Τίποτα δεν είναι άσχετο μεταξύ, τίποτα δεν είναι άσχετο, και το λέω αυτό γιατί και στη Θεία Λειτουργία και γενικότερα στη λατρεία ευχόμαστε, μάλλον απεύχεται ο λειτουργός, οι ευχές της Εκκλησίας απεύχονται άσχημα πράγματα. Θυμηθείτε εκεί τι λέμε, σεισμού, λοιμού, καταποντισμού. Και στην περιοχή αυτή έγινε καταποντισμός. Αν ανοίξετε το λεξικό, να δείτε τι είναι ο καταποντισμός, είναι κάτι το οποίο βυθίζεται και φτάνει μέχρι το βυθό. Βυθίζεται και φτάνει μέχρι τον πάτο. Αυτό έγινε για πάρα πολλούς ανθρώπους. Για ανθρώπους και υλικά αγαθά. Η Εκκλησία λοιπόν εύχεται να μην γίνονται τέτοια πράγματα, γιατί η Εκκλησία είναι φροντίδα, είναι μάνα που νοιάζεται για τα παιδιά της, για όλες τις εκφάνσεις της ζωής των ανθρώπων. Έτσι. Και το πρώτο που αισθάνεσαι όταν πας σε ένα τέτοιο τόπο, εγώ τον επισκέφτηκα, είναι το πόσο αδύναμος είσαι μπροστά σε αυτό που γίνεται. Είναι μία αίσθηση αδυναμίας που λες ότι δεν είμαι τίποτα, ότι με ένα απλό φυσικό φαινόμενο χάνονται τα πάντα. Ο άνθρωπος είναι εντελώς ανίσχυρος. Το λέω αυτό γιατί κάποιοι νομίζουν ότι είναι ισχυροί. Όταν τα πράγματα πάνε καλά, έχεις μια αίσθηση ότι είσαι πολύ ισχυρός. Και όταν έχεις χρήματα, νιώθεις ότι είσαι ισχυρός. Και άλλα πράγματα. Τελικά όλα αυτά εκμηδενίζονται. Μηδενίζονται στο λεπτό. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Η Εκκλησία λοιπόν νοιάζεται για αυτούς και νοιάζεται για κάθε άνθρωπο που πάσχει και υποφέρει, και μέσω της προσευχής προτρέπει το υπόλοιπο σώμα της Εκκλησίας, τους άλλους πιστούς, να εύχονται για αυτούς που πάσχουν. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μήνυμα που δίνει η Εκκλησία, ενότητας. Όταν πάσχει ένα μέλος του σώματός μας, αν με πονάει το χέρι, μου χαλάει όλη η διάθεση. Δηλαδή, ένα μέλος του σώματος κάνει να πάσχει όλο το σώμα. Το ίδιο είναι και η Εκκλησία, σώμα είναι. Το οποίο όταν κάποιοι αδελφοί μας πάσχουν, θα πρέπει και εμείς να πάσχουμε, να συμπάσχουμε μαζί τους. Και θέλω να σας διαβάσω, αν μου επιτρέπετε, ένα κειμενάκι που γράψαμε σχετικά με αυτό το γεγονός, το οποίο θέλω να το κάνουμε και για τους ζώντες, γιατί μπορεί να φωτίσουμε μια πτυχή στη σκέψη στο νου τους, αλλά αν μου επιτρέπετε και κάνοντας και ένα μνημόσυνο για αυτές τις 20 ψυχές, και υπάρχουν και άλλοι αγνοούμενοι, πιθανότατα και οι υπόλοιποι, μακάρι να μην είναι έτσι, να έχει γίνει ένα θαύμα και να έχουν σωθεί, αλλά για αυτούς να κάνουμε, να δώσουμε, να αποδώσουμε αυτό το κείμενο σαν ένα μνημόσυνο για αυτές τις ψυχές τις οποίες γνωρίζαμε. Όλοι είναι φίλοι, πατριώτες, συγγενείς, και τέλος πάντων, και να μην τους ξέρεις, είναι αδέλφια μας, είναι άνθρωποι. Επιγράφεται το κείμενο για τις φυσικές καταστροφές και ένα, συσσαγωγικά,
μνημόσυνο για τις ψυχές των αδικοχαμένων. Η πρόσφατη καταστροφή της γενέτειράς μας, της Μάνδρας στην Αττική, μας διδάσκει πολλά. Ήταν ένα φαινόμενο που ούτε οι παππούδες μας δεν είχαν ξαναζήσει, όπως οι ίδιοι ομολογούν. Οι συνθήκες ήταν και είναι τρομερές στην περιοχή και όλα μοιάζουν με σκηνικό πολέμου. Είναι αυτό που απλά λέμε, αν δεν το δεις, δεν μπορείς να το πιστέψεις. Η αδυναμία επικοινωνίας μας μέσω του τηλεφώνου με τους γονείς, συγγενείς, φίλους, πατριώτες στις πρώτες ώρες της καταστροφής γέμισε όλους μας με αγωνία. Η αναμετάδοση των ειδήσεων από τα μέσα ενημέρωσης δεν μπορούσε να αποτυπώσει το μέγεθος της καταστροφής που θα βλέπαμε μπροστά μας. Άνθρωποι που σε λίγες ώρες, αν μπόρεσαν να επιζήσουν, έχασαν την περιουσία τους, το βιός τους, το νοικοκυριό τους και το μόνο που τους έμεινε είναι ένα κουράγιο, και εδώ βάζω μια παρένθεση, το είδα αυτό το κουράγιο να το έχουν οι άνθρωποι, το είδα να το έχουν. Ένα κουράγιο που πραγματικά δεν θα μπορούσαν να έχουν από μόνοι τους, παρά μόνο ως δώρο του Θεού, μέσα στην ψυχή τους, στην ύπαρξή τους. Σε τέτοιες και παρόμοιες περιπτώσεις προκύπτει στο νου των περισσότερων ένα «γιατί Θεέ μου». Όμως ο άνθρωπος βρίσκεται πίσω από όλα, από πολλά τέτοια δεινά και συγκεκριμένα η αλόγιστη συμπεριφορά του ως προς το περιβάλλον του. Έχει συνέπειες η ασέβεια προς τη φύση και συχνά η βασική συνέπεια είναι ο ίδιος ο θάνατος του ανθρώπου. Όμως ως χριστιανοί έχουμε και μια άλλη βάση για να αξιολογούμε τα πράγματα. Ο Θεός γνωρίζουμε ότι δεν θέλει να βασανίζεται κανείς. Ωστόσο επέτρεψε να συμβεί αυτή η καταστροφή. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το σχέδιό Του. Πάντως έχουμε να διδαχτούμε πολλά από αυτό και ως προς την ματαιότητα των ανθρωπίνων πραγμάτων που συχνά μας οδηγεί σε λανθασμένους δρόμους αλλά και γενικότερα ως προς το πεπερασμένο της ανθρώπινης φύσης μας. Η μεγάλη καταστροφή της περιοχής της Μάνδρας έδωσε όμως και κάποια άλλα παρήγορα και ενθαρρυντικά μηνύματα ως προς την ανθρωπιά και κυρίως την πίστη και την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Στα δύσκολα, μέσα σε εισαγωγικά η έκφραση, αποκαλύπτεται η θυσιαστικότητα και η προσφορά για τον διπλανό. Έρχεται ο ένας δίπλα στον άλλον, ο ένας κοντά στον άλλον. Φανερώνεται η αλήθεια ότι πάνω απ' όλα είμαστε αδέλφια και δεν πρέπει να αφήνουμε τα πάθη και τους εγωισμούς να μας χωρίζουν. Πραγματικά, μια τέτοια καταστροφή πολλές φορές τι κάνει, μας κάνει να έρθουμε κοντά με τον άλλον. Δηλαδή η ανάγκη μας κάνει να έρθουμε κοντά. Φανερώνεται η αλήθεια ότι πάνω απ' όλα είμαστε αδέλφια και δεν πρέπει λοιπόν να αφήνουμε τα πάθη και τους εγωισμούς να μας χωρίζουν. Από τα γεγονότα που βιώνουμε, ακούστε αυτό, είναι σημαντικό. Από τα γεγονότα που βιώνουμε, δοκιμάζεται και η ίδια μας η πίστη. Και αυτό το έβλεπα πάρα πολύ στους φίλους και συγγενείς που είδα. Δοκιμάζεται σε αυτή τη δυσκολία η πίστη. Γενικά μπορείς να λες και με δυνατή τη φωνή πολλές φορές να λες «πιστεύω». Είσαι έναν Θεό, το ακούτε στην εκκλησία. Ναι, εκεί το πιστεύεις. Αλλά όταν χάθηκε το σπίτι σου, η επιχείρησή σου, το αυτοκίνητό σου και μπορεί να χάσεις και έναν άνθρωπό σου, τότε πραγματικά πιστεύεις. Συνεχίζεις και πιστεύεις και έχεις αυτό το κουράγιο και τη δύναμη. Αν μπορέσουμε όλο αυτό που ο καθένας υπέστη στον εαυτό του ή στην οικογένειά του να το δεχθούμε χωρίς γογγισμό, έχουμε να κερδίσουμε πολλά πνευματικά, έστω και αν αυτό ακούγεται ανεδαφικό και οξύμορο εν μέσω μιας τέτοιας μεγάλης δύσκολης κατάστασης. Δηλαδή να τα έχει χάσει όλα και να λες δόξασαι ο Θεός. Είναι πάντως μεγάλο μάθημα όλο αυτό. Είναι μεγάλο μάθημα γιατί όλη η καταστροφή έγινε μπροστά στους ανθρώπους, ενώπιόν τους, μέσα στην αυλή τους. Οικογένεια με πένθος, σπίτι πλημμυρισμένο, επιχείρηση διαλυμένη, αυτοκίνητο κατεστραμμένο και μερικές
αναφορές που κάναν οι ίδιοι οι άνθρωποι μπροστά μας. Γεννάει η κόρη μου και δεν έχω ρούχα να φορέσω για να πάω, λέει ένας πατέρας. Και ένας άλλος νέος άνθρωπος οδηγός λέει στη μητέρα του από το κινητό του τηλέφωνο βλέποντας το χήμαρο, «Μάνα, πνίγομαι». Και πραγματικά μετά από λίγο έχασε τη ζωή του. Είναι μεγάλη υπόθεση όλα αυτά να μπορείς να τα αντιμετωπίσεις με δύναμη και υπομονή. Είναι στιγμές που ο άνθρωπος φτάνει στα όρια του. Είναι όλοι αυτοί που υπέφεραν και υποφέρουν άνθρωποι μας, συμπολίτες μας. Μεγαλώσαμε μαζί, πήγαμε μαζί σχολείο, ζήσαμε μαζί χαρές και λύπες. Άλλοι πάλι που δεν υπάρχουν στη ζωή και αυτοί έχουν χαρακτήσει την καρδιά μας. Μια γυναίκα που έχασε τη ζωή της μέσα στο σπίτι της, τη λένε Χατζηβασιλείου στο επώνυμο. Και αυτή η γυναίκα ήταν που για μας που τη γνωρίζαμε ο άνθρωπος που μας βοήθησε στην πίστη. Γιατί με τον άνδρα της που είχαν πούλμαν είχαμε πάει από μικρά παιδιά σε όλα τα προσκυνήματα. Ξέραμε όλα τα μοναστήρια, όλες τις εκκλησίες με αυτή τη γυναίκα. Που τι ήταν αυτή η γυναίκα, ήταν μια απλή γυναίκα αλλά είχε μια φοβερή ευλάβεια. Είχε μια αγάπη για το Θεό. Ζήμωνε πρόσφορο για τη Θεία Λειτουργία. Και η αγωνία της ήταν να αρέσει στον ιερέα το πρόσφορο. Και να περιμένει στην ουρά, όταν τελειώσει η Θεία Λειτουργία, να της βγάλει το ύψωμα από το πρόσφορο αυτό. Ήταν, ας το πω, η ανταμοιβή της για τον κόπο της αυτόν. Αυτή η γυναίκα, όπως και οι υπόλοιποι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, αλλά όχι την ψυχή τους, είναι οι άνθρωποι που, όπως είπα και επαναλαμβάνω, είναι γνωστοί, φίλοι και ανθρωπίνως πονάει η δική τους απώλεια. Είναι αυτοί που τόσο γρήγορα σε εισαγωγικά έφυγαν από την παρούσα ζωή. Όλους αυτούς θα θυμόμαστε στις προσευχές μας. Όλους αυτούς θα έχουμε στην καρδιά μας. Υποσχόμαστε ότι δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ και ότι θα καίει στη μνήμη τους λίγο λιβάνι. Αυτό το κειμενάκι που διάβασα, το λέω και για κάποιους που ήρθατε πιο μετά, το κάναμε σαν ένα, ας το πω, μνημόσυνο για αυτούς τους ανθρώπους που έφυγαν. Και έφυγαν με αυτό το βίαιο τρόπο. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό. Και πιστεύουμε ότι ο Θεός, βλέποντας και αυτό το ευνίδιο του θανάτου τους, θα τους κατατάξει εκεί που πρέπει να είναι, γιατί τους ξέρουμε, δηλαδή να τους κατατάξει στη βασιλεία του, την Επουράνιο. Με αυτό το εισαγωγικό που κάναμε, μετά από αυτό το εισαγωγικό, θέλω να προχωρήσουμε τώρα στη σειρά των αναφορών, των ομιλιών που κάνουμε για τη Θεία Λειτουργία. Και αν θυμάστε, όποιοι είστε από εσάς σταθεροί, γιατί κάποιοι έχετε απουσίες, φαντάζομαι δικαιολογημένες, έχουμε φτάσει εκεί που ο ιερέας λέει, μάλλον εκεί που αποκρίνεται ο λαός, λέει ο ιερέας, «Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγία Αναφορά». Και απαντάει ο λαός, «Έλεον ειρήνης, θυσίαν ενέσεως». Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός επιβεβαιώνει το λόγο του προφήτη. Εδώ πέρα μας λέει κάτι. Είμαστε λίγο πριν την κορύφωση. Ποια είναι η κορύφωση? Όταν θα ακούσουμε «Λάβετε, φάγετε, πίετε, τα σά εκ των σών» και τα υπόλοιπα. Είμαστε ένα σκαλοπάτι πριν από αυτό. Και εδώ πέρα ακούγονται λέξεις οι οποίες είναι λέξεις ενδείξεις, είναι σημάδια για αυτόν που ενώ πέρασε η λειτουργία, προχώρησε η λειτουργία, έχουμε ξεκινήσει από το Ευλογημένη Βασιλεία, δεν έχει ακόμα καταφέρει να συντονιστεί με αυτό που γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Ακόμα ο νους του είναι εκτός και συνεχώς προτρέπει ο διάκονος και ο ιερέας ότι μπαίνουμε τώρα
στα βαθιά. Και αν ακόμα δεν έχεις καταφέρει να καταλάβεις τι γίνεται εδώ μέσα, βάλε τώρα τα δυνατά σου και προτρέπει. Έτσι. Στόμεν καλός, λέει. Στόμεν μεταφόβου. Μεταφόβου. Είχαμε πει για το φόβο. Τι είναι ο φόβος αυτός? Είναι το δέος, έτσι. Είναι το δέος. Δεν είναι φόβος φόβος. Είναι δέος. Είχαμε πει, όταν βλέπω τον Χριστό μπροστά μου, τι θα κάνω? Δεν θα τον φοβηθώ, αλλά θα αισθανθώ δέος. Θα γονατίσω. Θα πω, Κύριε, ήρθες. Όλο αυτό που νιώθεις εκείνη την ώρα, αν αντικρίσεις το Θεό, αν το νιώσεις ότι εκείνη την ώρα συναντάς μπροστά στο Θεό, είσαι μπροστά στο Άγιο Ποτήριο. Αυτό πρέπει να νιώθεις. Και όταν το νιώθεις αυτό, δεν θα μαλώνεις με τον διπλανό σου μπροστά και πίσω για το ποιος έχει τη σειρά να κοινωνήσει. Καταλάβατε γιατί γίνονται αυτά μέσα στους ναούς? Γιατί δεν έχουν καταλάβει οι άνθρωποι το πόσο σημαντικό και το τι γίνεται εκείνη την ώρα. Όταν το αισθανθείς αυτό, δεν θα σου πάει να κάνεις κάτι. Είναι έτοιμος κάποιος να μαλώσει και μπροστά στο Άγιο Ποτήριο. Μου λέγανε τώρα, πήγε κάποιος να προσκυνήσει τη μία ζώνη της Παναγίας. Και το τι φασαρία έκανε, περιμένανε στην ουρά 4 ώρες και 20 λεπτά. Και το τι φασαρία έκανε για το τελευταίο πεντάλεπτο που περίμενε. Περίμενε 4 ώρες. Θέλω να πω ότι όταν έχεις επίγνωση αυτού που πά να κάνεις, έχεις και την κατήχηση αυτή και τη γνώση αυτή που, και το βίωμα αυτό που δεν θα σε οδηγήσει να κάνεις τέτοιες εκτροπές, που δηλώνει ουσιαστικά ότι είσαι εντός και εκτός ταυτόχρονα. Είσαι εντός αλλά είσαι εκτός. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν τι μας λέει? Και αν πέρασε ο καιρός και δεν έχεις ακόμα η ώρα και δεν έχεις ακόμα νιώσει όλο αυτό, βάλε τώρα τα δυνατά σου. Και τα βάζεις τα δυνατά σου με μία λέξη. Υπάρχουν λέξεις που σε βάζουν στη διαδικασία αυτή. Έλεος. Τι σημαίνει αυτό, Γρηγόρη? Τον ευνηδίασα. Έλεος. Δείξε έλεος. Δηλαδή αγάπη. Έλεος, όταν θα ακούτε τη λέξη έλεος, σημαίνει αγάπη. Κοκκίνησε, βλέπετε. Λοιπόν, έλεος σημαίνει αγάπη. Δηλαδή σαν να σου λέει τώρα, μόνο αγάπη υπάρχει εδώ μέσα. Μόνο αυτό χρειαζόμαστε για να πλησιάσουμε. Και ο προφήτης το είχε πει. Έλεος θέλω. Ποιος το είχε πει αυτό? Ο Χριστός. Και ο Χριστός το είχε πει αυτό. Επιβεβαιώνονται στο λόγο του προφήτη. Έλεος θέλω και ου θυσία. Που θα πει ο Θεός, αντί για άλλη θυσία, προτιμά και θέλει από τους ανθρώπους αγαπητική διάθεση μεταξύ τους. Αν δεν έχεις αγάπη με τον άλλον, πώς να πλησιάσεις το Άγιο Ποτήριο? Δεν θα καταλάβεις κάτι. Θα είσαι άγευστος αυτού που γίνεται. Αυτό λοιπόν και τώρα υπόσχεται και βεβαιώνει ο λαός. Κοιτάξτε τώρα, το βεβαιώνει ο λαός. Το λέει, απαντά εσείς οι ψάλτες, δηλαδή απαντάτε εκ μέρους του λαού και λέτε έλεος θέλω και ου θυσία. Αλήθεια εκείνη την ώρα το πιστεύεις, αγαπητέ ιεροψάλτη, ότι έτσι είναι τα πράγματα? Ή μόνο κοιτάς μη χάσεις τον ήχο? Δηλαδή δεν έχω τίποτα με τους ιεροψάλτες. Έχω καλή σχέση, απλώς επειδή εκπροσωπούν και το λαό. Προσερχόμαστε λοιπόν με ήρεμη καρδιά. Και αυτό βέβαια, το να είναι ήρεμη η καρδιά, δεν είναι ένα λεπτό που το καταφέρνεις. Για να είναι ήρεμη η καρδιά πρέπει να έχεις δουλέψει όλη την εβδομάδα. Καταλαβαίνετε τι λέω? Θα χαρεί κάποιος τη Θεία Λειτουργία, συγκεκριμένα τη Θεία Κοινωνία, αν έχει προετοιμαστεί, λέει ο άλλος. Μα γιατί το έχετε βάλει, λέει, σαν προϋπόθεση να πρέπει να νηστεύουμε πριν τη Θεία Κοινωνία? Δεν μπορώ να πηγαίνω να κοινωνάω έτσι. Μα όλο αυτό είναι σε ένα πλαίσιο προετοιμασίας. Σας το έχω πει κι άλλες φορές ότι έχουμε ένα παραλληλισμό στον στίβο τον πνευματικό και στον στίβο των αθλητών. Αυτός που θέλει να καταφέρει να κάνει ένα ρεκόρ, να κάνει, ας πούμε, να καταφέρει κάτι
δυνατό και υψηλό, θα πρέπει να προετοιμάζεται. Θέλει προετοιμασία αυτό. Αντί λοιπόν για άλλη θυσία, αυτή τη θυσία θέλει. Κάποιος λέει, τι να δώσω στο Θεό, το λέγανε και στην Παλαιά Διαθήκη αυτό, στους προφήτες, τι να δώσουμε στο Θεό, να δώσουμε λάδι, να δώσουμε κρασί, να δώσουμε ζωντανά. Ακούστε μετά, να δώσουμε τα παιδιά μας, να θυσιαστούν τα παιδιά, όχι οι ίδιοι, να δώσουμε τα παιδιά μας, να θυσιάσουμε τα παιδιά μας. Μα αν είναι δυνατόν, ποιος σας είπε τέτοια πράγματα? Θέλει ο Θεός να δώσεις το παιδί σου? Θέλει ο Θεός? Νομίζεις ότι μετράει πόσες αρτοκλασίες κάνεις για να βγάλει το αποτέλεσμα στο τέλος? Έλεον θέλω, έλεος και ου θυσία. Την καρδιά σας θέλω. Αυτό. Ο Καβάσιλας, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, ερμηνεύει. Προσφέρομεν ου μόνον με τυρήνης, αλλά και αυτήν την ειρήνη αντί δώρου και θυσίας εταίρας. Μάλιστα, προσέρχομαι ειρηνικά και με αγάπη. Αντί για κάθε άλλο δώρο και θυσία, προσφέρουμε στο Θεό την ίδια την ειρήνη, την ειρηνική μέσα μας και μεταξύ μας κατάσταση. Και ένας άλλος σπουδαίος Άγιος, ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλοσιώτης, ερμηνεύει έλεον ειρήνης θυσίαν ενέσεως, λέει γι' αυτό, την ειρήνη αυτή που αποκρίνεται ο λαός, τη βλέπει όχι μόνο σαν αγάπη και ομόνοια μεταξύ των ανθρώπων, αλλά και σαν αχώριστη ένωση με τον ίδιο το Θεό. Αν θέλεις την ειρήνη, δεν είναι να κάτσεις κάπου να ησυχάσεις και να ακούς μουσική. Δεν λέμε αυτή την ειρήνη που δίνει μια χαλάρωση. Ειρηνικός είναι αυτός που έβαλε μέσα του το Θεό. Και αυτή η ειρήνη που έχει μετά η εσωτερική φαίνεται. Λες, αυτός ο άνθρωπος πόσο ειρηνικός είναι, πόσο πράος, πόσο ήρεμος. Αλλά δεν είναι του χαρακτήρα του. Είναι καρπός πνευματικός να είναι έτσι. Το βλέπουμε αυτό και στο πρόσωπο πολλές φορές των ανθρώπων. Να είναι ειρηνική. Όπως βλέπουμε και το αντίθετο. Να είναι ταραχώδης. Και πας κοντά του και μετά από λίγο έχεις πάρει και εσύ από την ταραχή. Και λες, αφού πήγα καλά, γιατί είμαι τώρα έτσι? Μεταδίδονται αυτά. Έτσι. Ειρήνη μας έδωσες, Κύριε, για να έχουμε μεταξύ μας ομόνοια, και δώσ' μας να είμαστε και μαζί σου ενωμένοι, έχοντας ειρήνη με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αυτή την ειρήνη. Να είμαστε αχώριστοι από την αγάπη σου. Δηλαδή κάθε φορά που ο Λειτουργός λέει ειρήνη πάση, και το λέει πολλές φορές μέσα στη Θεία Λειτουργία, δίνει αυτή την ειρήνη. Όχι μόνο για να είμαστε μεταξύ μας μονιασμένοι, αλλά για να μας μεταφέρει και από την ειρήνη του Θεού. Ναι.

Θέλω να σας αναφέρω και ένα χωρίο από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος επιμένει στην κοινωνική διάσταση της ειρήνης. Στη σημασία δηλαδή που έχει η θυσία του Χριστού για την ειρήνη μεταξύ μας. Η θυσία που έγινε μια φορά και συνεχίζεται σε κάθε Θεία Λειτουργία. Ακούστε τώρα κάτι που θα σας φανεί αυστηρό. Αν λοιπόν η θυσία έγινε, η θυσία εννοούμε τη Θεία Λειτουργία τώρα, τη λατρεία γενικότερα, έτσι. Ακούστε τι λέει Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αν λοιπόν η θυσία έγινε και γίνεται για να έχει ειρήνη με τον αδελφό σου, αλλά εσύ δεν το κατορθώνεις αυτό, τότε άδικα μετέχεις τη θυσία. Δηλαδή ενώ πήγα στη Θεία Λειτουργία. Γιατί για σένα είναι χωρίς όφελος το μεγάλο αυτό έργο του Χριστού. Κάνε λοιπόν πρώτα εκείνο για το οποίο ακριβώς προσφέρθηκε και προσφέρεται η θυσία και τότε θα την χαρείς καλά και σωστά. Αν κάποιος δηλαδή δεν χαίρεται τη Θεία Λειτουργία, πρέπει να ψάξει μέσα του και με το πνευματικό του γιατί δεν τη χαίρεται. Κάτι γίνεται. Κάτι δηλαδή, όπως το λέγει ο Όσιος Παΐσιος, λέει, δεν είναι λέει τίποτα, ένα καλωδιάκι έχει φύγει. Πά στον ειδικό, σου ενώνει το καλωδιάκι εκεί που είχε φύγει και ο άνθρωπος συνεχίζει μετά την πνευματική του ζωή και την καθημερινότητά του πολύ ωραία. Άρα, είμαστε τώρα, πώς σας το είπα πριν, λίγο πριν την κορύφωση, έτσι. Το λέει πολύ ωραία εδώ πέρα, σε ένα βιβλίο που συμβουλεύομαι, μαζί με αρκετά άλλα, είναι του μακαριστού Μητροπολίτου Κοζάνης, Διονυσίου. Λέει, όταν είμαστε στην είσοδο και πατούμε το κατόφλι της θύρας για να μπούμε στη βασιλική αίθουσα της Αγίας Αναφοράς, τι ωραία το λέει, πάμε να μπούμε στο ανάκτορο τώρα, εκεί που είναι ο θρόνος του βασιλιά. Πού είναι ο θρόνος του Θεού μέσα στο ναό? Στην Αγία Τράπεζα. Ο λειτουργός φωνάζει και μας συνιστά, αλλά και μας εύχεται, την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρειν. Και όλος ο λαός απαντά και βεβαιώνει πως ερχόμαστε για να συμμετάσχουμε στη συνεχιζόμενη θυσία του Χριστού, ειρηνευμένη με το Θεό, ειρηνευμένη και μεταξύ μας. Γιατί όπως είπαμε πριν, αυτό θέλει ο Θεός. Δεν θέλει θυσία, όπως οι άνθρωποι μερικές φορές την αντιλαμβάνονται, να πηγαίνουν υλικά πράγματα στο ναό, αλλά θέλει την καρδιά μας. Βέβαια, έχει μεγάλη αξία αν τα υλικά πράγματα τα προσφέρεις για να εκφράζεις τα εσωτερικά σου πράγματα. Αυτό ισχύει και για το δώρο μεταξύ σας. Όταν ένας κάνει ένα δώρο στον άλλον, εκείνη την ώρα δεν έχει αξία αυτό που κάνεις δώρο, αλλά το ότι το κάνεις με την καρδιά σου. Ή πολλές φορές όταν σου κάνουν ένα δώρο και ξέρεις ότι δεν είναι από την καρδιά του, του άλλου, δεν σε ευχαριστεί. Έτσι. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε λίγο παρακάτω. Θυμάστε που σας είχα πει την προηγούμενη φορά αυτήν την εκφώνηση που κάνει και την προσεγγίσαμε λίγο την εκφώνηση που κάνει ο ιερέας, η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Δηλαδή, η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατέρα και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ας είναι με όλους σας. Έτσι. Και τότε σας είχα πει, την προηγούμενη φορά δηλαδή, ότι να πάλι εδώ η Αγία Τριάδα. Πώς ξεκινάει η Θεία Λειτουργία? Με την Αγία Τριάδα. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και σε άλλα σημεία γίνεται αναφορά της Αγίας Τριάδος. Και άλλη μία αναφορά εδώ για την Αγία Τριάδα. Και τότε σας είπα την προηγούμενη φορά ότι είναι σαν να πηγαίνει ο ιερέας σε ένα πηγάδι και να αντλεί δροσερό καθαρό νερό. Αυτό είναι μέσα στην Αγία Τράπεζα, το παίρνει και βγαίνει έξω και το προσφέρει σε εσάς. Σας δροσίζει και σας μεταφέρει αυτή τη χάρη. Πω, τι μεγάλο πράγμα είναι να είσαι ιερέας.
Τι μεγάλο πράγμα είναι να είσαι ιερέα. Αυτό μπορούν να μαζευτούν χίλια άνθρωποι καλοί και πιστοί, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν, επειδή δεν είναι ιερείς. Ενώ ένας ιερέας, απλός ιερέας, μπορεί να το κάνει αυτό. Πάει μέσα δηλαδή, μέσα στο ιερό, εκεί που γίνεται η θυσία, επάνω στην Αγία Τράπεζα, παίρνει αυτή τη χάρη και έρχεται με το σημείο ευλογώντας το λαό και μεταφέρει όλη αυτή τη χάρη. Ξέρετε πώς το νιώθουν πολλές φορές οι άνθρωποι και το περιγράφουν μετά όταν γίνεται η χειροτονία τους. Πώς το νιώθουν ότι έγινε η χειροτονία τους. Ξέρετε πώς γίνεται η χειροτονία. Ο αρχιερέας, ο δεσπότης, ακουμπά το κεφάλι του χειροτονούμενου και του μεταφέρει, του προσφέρει την ιεροσύνη, του μεταφέρει τη χάρη. Ξέρετε πώς το αισθάνονται εκείνη τη στιγμή. Σαν να περνάει ρεύμα. Σαν να περνάει ρεύμα. Αλλά όχι με την, πώς να σας το πω, με τη βία ή όχι απότομα, όχι ανησυχητικά. Είναι μετάγγιση, αλλά είναι ήρεμη. Ήρεμη. Έρχεται σε ηρεμή και σε δυναμώνει μαζί. Είναι σαν να περνάνε όλα αυτά τα ηλεκτρόνια, ηλεκτρόνια περνάνε. Όλα αυτά και έρχονται μέσα σου. Φαίνεται να περνάνε απευθείας μες στην καρδιά. Εκείνη την ώρα και νιώθεις κάτι το οποίο δεν το έχεις νιώσει ποτέ στη ζωή σου. Να λοιπόν πώς γίνεται. Δεν το έχεις νιώσει ποτέ αυτό άλλη φορά. Με την ώρα της προσευχής και την ώρα που κοινώνησες ή και την ώρα που έκανες μια ελεημοσύνη. Είναι εντελώς διαφορετικό. Λοιπόν, εδώ πέρα σε αυτή την εκφώνηση μας κάνει αυτό ακριβώς. Να μας μεταφέρει τη χάρη αυτήν. Και είπαμε ότι μνημονεύονται και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Να δούμε τι λέει και πάλι από αυτά, σε σχέση με αυτά ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Από μεν του Υιού χάριν, από δε του Πατρός αγάπην, από δε του Αγίου Πνεύματος κοινωνία. Είναι λόγια του Καβάσιλα αυτά που ερμηνεύει το συγκεκριμένο σημείο. Χάρη λέει από τον Υιό. Γιατί χάρη από τον Υιό? Επειδή ο Υιός, ενώ εμείς δεν προσφέραμε τίποτα αλλά είμαστε και υπόδικοι, εκείνος έδωκε τον εαυτό του για να μας σώσει. Και όπως γράφει ο Απόστολος, έτι αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπερ ημών απέθανε. Μετά λέει η αγάπη του Πατρός, αγάπη από τον Πατέρα. Επειδή ο Πατέρας από αγάπη έδωκε τον Υιό για να σωθεί το ανθρώπινο γένος, καθώς το λέει και ο Ευαγγελιστής, ούτως ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού το μονογενήν έδωκε. Είναι απάσο πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Έδωσε σε μας τον Χριστό, τον Υιό του, και όποιος πιστεύει σε αυτόν να μην χάνει την ψυχή του. Και κοινωνία από το Άγιο Πνεύμα. Επειδή στους ανθρώπους που πρώτα ήσαν εχθροί και τώρα συμφιλιώθηκαν με το Θεό, έπρεπε ο Θεός να δώσει τα αγαθά του, και αυτό έγινε με το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής που κατέβηκε στους Αποστόλους. Αυτός ο ερχομός και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι και λέγεται κοινωνία. Κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Τώρα θέλω να σας πω κάτι άλλο. Όταν αυτό το λέει ο ιερέας και απευθύνεται σε εσάς, εσείς απαντάτε σε εμάς. Λέτε και του Πνεύματός σου. Και μετά του Πνεύματός σου λέτε. Άρα γίνεται ένας διάλογος. Και εδώ ερχόμαστε να επαναλάβουμε αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, ότι στη Θεία Λειτουργία δεν είναι κάποιος που την κάνει, αλλά την κάνουμε όλοι μαζί. Γίνεται ένας ωραίος διάλογος εδώ. Και εσείς συμμετέχετε. Πάω για να παρακολουθήσω τη Θεία Λειτουργία. Άκυρος ο όρος. Πάω να παρακολουθήσω Θεία Λειτουργία. Παρακολουθώ σημαίνει δεν μετέχω. Άκυρο. Αντίθετα, λένε τα παιδιά, πάμε πάτερ να κάνουμε μία λειτουργία. Πολύ ωραία το είπε. Από κοινού θα την κάνουμε τη λειτουργία.
Εγώ σε ένα ξεχωριστό ρόλο και ο άλλος σε ένα ξεχωριστό ρόλο. Αλλά όλοι αναγκαίοι και όλοι σπουδαίοι μέσα σε αυτό που τελεσιουργείται. Άρα λοιπόν εσείς τι απαντάτε? Και το πνεύμα της σου και μετά του πνεύματός σου και μετά του πνεύματός σου. Δηλαδή εγώ σας ευχήθηκα όλα αυτά να έχετε αυτή τη χάρη και τα λοιπά, και εσείς τι λέτε? Και εσύ να την έχεις, πάτερ. Και εσύ να την έχεις. Ωραία απαντάτε. Εδώ όταν το διαβάζω πολλές φορές σκέφτομαι και κάτι άλλο. Ότι λέει κάποιος, ευχαριστούμε πολύ πάτερ για αυτά που μας είπες και για την επικοινωνία. Ωφεληθήκαμε από αυτά που είπες. Και εμείς απαντάμε ότι και εμείς ωφελούμαστε από αυτά που λέτε. Από αυτά που λέτε, πολύ ωφέλεια παίρνουμε οι κληρικοί και οι πνευματικοί. Μπορείτε να, μπορεί να έχετε πει κάτι.

κοίταξε το παιδί μου, τι άξιο, τι καλό, τι όμορφο, τι προκομμένο. Συνεχώς μου λέει τέτοια πράγματα. Πάτερ, μου κάνει κακό, αισθάνομαι. Με γεμίζει με εγωισμό εκείνη την ώρα. Και χωρίς να το καταλαβαίνει, μου κάνει ζημιά αντί για καλό. Αυτό εγώ το έχω παρατηρήσει και σε μικρά μικρά παιδιά. Γεμίζουν τα παιδιά τους από βρέφη ακόμα με τέτοια, πώς να το πω, βιώματα. Είναι το καλύτερο, το πιο έξυπνο. Να είναι ο καλύτερος μαθητής στην τάξη, όχι επειδή θέλει να μάθει, να έχει γνώσεις, αλλά επειδή θέλει να κάνει και εκείνη στον περίγυρό της και στη γειτονιά της ότι να, τελικά το παιδί εκείνης είναι. Το παιδί που κράταγε τη σημαία, λέει. Το παιδί που κράταγε τη σημαία είναι αυτηνής. Δηλαδή ουσιαστικά δεν σε ενδιαφέρει η ουσία της γνώσης που θα λάβει, αλλά κρυφός εγωισμός και εκεί πέρα. Πάλι κρυφός εγωισμός. Κρύπτεται παντού. Είναι ένα μικρόβιο που χωράει παντού. Ακόμα και στην ελεημοσύνη. Δίνεις και απευθείας σου λέει τι καλός που είσαι. Τι υπέροχος άνθρωπος. Και ήδη έχεις χάσει βέβαια από αυτό που έχεις κάνει. Άντε να πω το ήμιση, το ημί φαγές που έλεγε κάποιος. Λοιπόν, να πάω λίγο παρακάτω. Αντέχετε? Δεν το λέτε όλοι, εγώ όμως θα συνεχίσω. Λοιπόν, λέει μετά από λίγο ο ιερέας κάτι πάρα πολύ ωραίο. Προτρέπει πάλι. Άνος χόμεν τας καρδίας. Δηλαδή, ψηλά οι καρδιές. Ψηλά οι καρδιές τώρα. Μήπως εκείνη την ώρα είναι πολύ χαμηλά οι καρδιές και σκέφτονται αλότρια. Και έρχεται εδώ και σου λέει άνος χόμεν τας καρδίας. Άνω τώρα, κοίτα ψηλά, κοίτα ψηλά. Όλη η σκέψη, ο νους, η καρδιά θα κοιτάει ψηλά. Ο λειτουργός βρίσκεται τώρα σε μια δεητική στάση μπροστά στην ωραία πύλη, με τα χέρια υψωμένα. Και λέει αυτό που σας είπα. Άνος χώμε τας καρδίας. Και απαντάει ο λαός διά του ιεροψάλτου. Έχομεν προς τον Κύριον. Τώρα εδώ πέρα έχομεν προς τον Κύριον. Εγώ βάζω ένα ερωτηματικό. Το βάλω το ερωτηματικό. Έχομεν προς τον Κύριον. Άνος χώμε τας καρδίας. Απαντάει ο λαός. Έχομεν προς τον Κύριον. Μακάρι να τον έχεις προς τον Κύριο εκείνη την ώρα. Μακάρι πραγματικά, πώς λέμε, πώς το λέει κάποιος, ήμουν αλλού, μου λέει, ήμουν αλλού καλά θετικά το λέει τώρα αυτό. Δηλαδή το αισθάνθηκα τη Θεία Λειτουργία αυτή την Κυριακή. Γιατί την άλλη Κυριακή, Πάτερ, ήμουνα πώς είναι η παγοκολώνα, τέτοιο πάγο είχε η καρδιά μου. Πήγαινα και δεν ήξερα γιατί πήγαινα. Μη σταματάς να πας, έστω και αν νιώθεις έτσι. Μη σταματάς, πήγαινε. Και κάποια στιγμή θα λιώσουν εκεί οι πάγοι. Θα λιώσουν οι πάγοι. Η χάρις του Θεού, το Άγιο Πνεύμα που συμβολίζεται και με φωτιά, θα λιώσει τον πάγο. Και θα γλυκάνει και η καρδιά. Ή αλλιώς, έλεγε ο Όσιος Παΐσιος πάλι, θα ζεσταθούν τα λάδια της μηχανής σου, έλεγε. Θα πάρει μπρος η μηχανή. Μη φοβάσαι. Και μετά από λίγο, ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Προτρέπει πάλι ο ιερέας. Ας ευχαριστήσουμε το Θεό. Και ο λαός απαντά άξιον και δίκαιον. Άξιο και δίκαιο είναι να τον ευχαριστήσουμε. Γιατί να τον ευχαριστήσουμε? Για τις τόσες δωρεές που μας έχει κάνει. Τόσες δωρεές που μας έχει κάνει. Σηκωθήκατε ποτέ το πρωί και να συνειδητοποιήσετε ότι βλέπετε και να σε πιάσουν κλάματα. Κλάματα χαράς. Ότι βλέπεις. Ότι περπατάς. Ότι σκέφτεσαι. Ότι έχεις νου. Ότι έχεις ανθρώπους που σε αγαπούν.

0: ότι μπορείς να αγαπάς. Για όλα αυτά έχεις ευχαριστήσει ποτέ το Θεό? Ευχαριστήσομεν το Κύριο. Όχι. Όλα αυτά τα βάζουμε στην άκρη και λέμε γιατί δεν μου έχει κάνει αυτό. Όλα τα άλλα τα θεωρούμε δεδομένα. Γιατί δεν έχει κάνει το συγκεκριμένο πράγμα που του λέω? Γιατί δεν πρέπει? Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Γιατί δεν είναι η ώρα? Γιατί δεν πρέπει να γίνει τώρα? Λέει κάποιος. Στεναχωρήθηκα που έχασα, λέει, την πτήση. Και έπεσε το αεροπλάνο. Έπεσε. Αν θα είχε... Το λέω τώρα σαν μία σκέψη αυτό, έτσι. Ότι είμαστε πολύ λίγοι να είμαστε τόσο επίμονοι για πράγματα. Εμείς τι πρέπει να λέμε? Εμείς πρέπει να λέμε όπως θες εσύ. Τι ωραίο μπορείτε να το πούμε αυτό, να λες στο Θεό. Όπως θες εσύ να τα φέρεις. Όπως κρίνεις εσύ. Και να έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτό που θα γίνει. Γιατί δεν έχουμε αυτή την εμπιστοσύνη? Ούτε τόση πίστη. Ούτε τόση πίστη. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε το Θεό. Νομίζω εκείνη την ώρα είναι μια ώρα που και ο ιερέας, ο λειτουργός, ευχαριστεί το Θεό. Ξέρετε, σταυρώνει έτσι τα χέρια του. Όταν κάνει τα χέρια του έτσι, δημιουργεί σταυρό. Κάνει έτσι τα χέρια του ο ιερέας και στρεφόμενος στην εικόνα του Χριστού, ευχαριστήσομεν το Κύριο. Και εκείνη την ώρα ο ιερέας, ξέρετε, γιατί εύχεται κατά Κύριο λόγο? Για την ιεροσύνη του. Γιατί ότι ο Θεός τον εξέλεξε να είναι ένας εκ των ιερέων του, εκ των διακόνων του, των αφιερωμένων ανθρώπων σε αυτόν. Το πρώτο που εκείνη την ώρα βγαίνει αυθόρμητα είναι να ευχαριστείς για αυτό το μεγάλο λειτουργήμα, υπούργημα, το οποίο σου έχει εμπιστευθεί. Και καταλαβαίνετε ότι είναι συντριβή εκείνη την ώρα, γιατί αισθάνεσαι ότι δεν είσαι στο ύψος των περιστάσεων. Δεν είσαι όπως σε θέλει ο Θεός. Είσαι πιο χαμηλά από αυτό που θα μπορούσες να είσαι. Άρα λοιπόν, το ευχαριστήσω με το Κυρίο κρύβει πάρα πολλά πράγματα. Θυμηθείτε, για να μην το ξεχάσω, τρία πράγματα πρέπει να πούμε στην προσευχή μας. Δεν τα λέω εγώ, το λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Είναι καλή προσευχή αυτή που θα σας πω? Ρωτάνε τον Άγιο. Είναι καλή προσευχή? Και απαντάει. Είναι τέλεια. Τέλεια η προσευχή. Ποια είναι η προσευχή λοιπόν που μας προτρέπεις να έχουμε? Το πρώτο είναι να λέμε στην προσευχή συγγνώμη. Το πρώτο, συγγνώμη. Συγγνώμη για όλα. Για αυτά που έκανα από τα παιδικά μου χρόνια μέχρι και τώρα. Ένα μεγάλο συγγνώμη. Για ό,τι είπα, για ό,τι σκέφτηκα, για ό,τι έκανα. Το δεύτερο. Σε ευχαριστώ για όλα. Και για τα άσχημα. Γιατί και αυτά με ωφέλησαν κάποια στιγμή. Και το τρίτο, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Να μην φύγω ποτέ από σένα. Φύλαγέ με από πτώση και από εγκατάλειψη, λέει το προσευχητάρι. Έτσι. Τρία πράγματα. Το πρώτο, συγγνώμη. Πώς θα μιλήσεις στο Θεό? Πρέπει να καθαριστείς πρώτα. Συγγνώμη, καθαρίζομαι. Δεύτερο βήμα, σε ευχαριστώ. Τρίτο, σε παρακαλώ. Και αυτό το παρακαλώ μπορεί να έχει πολλά πράγματα μέσα. Ναι, θα έχει ό,τι έχει η καρδιά μας. Ό,τι επιθυμούμε. Ό,τι πιστεύουμε ότι θα είναι καλό για μας. Εδώ πέρα λέει ο επίσκοπος ότι πολλές φορές, συγγνώμη πάλι για τους ιεροψάλτες, λέει ότι οι ιεροψάλτες απαντούν με έναν τρόπο λίγο αδιάφορο, ανέμελο, ενώ ξέρετε, είπαμε, πάμε στην κορύφωση, ο ιερέας βγαίνει έξω και λέει άνος χώμε τας καρδίας και απαντάει και έχουμε προς τον Κύριο. Συγγνώμη, δεν ξέρω αν το αποδίδω σωστά, αλλά με αυτή την έννοια. Δηλαδή εκείνη την ώρα κοιτάει τα βιβλία του, γυρίζει τις σελίδες, μαλώνει με κάποιον άλλον δίπλα που μπορεί να του πήρε να μην είναι σωστή σελίδα κτλ. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε αντίληψη του ύψους που βρισκόμαστε. Είναι μεγάλο το ύψος. Και απαντάει, λέει, με έναν τρόπο. Να το πω όμως όπως το λέει μέσα, να το πω όπως το γράφει. Αλλά η κακή αντίληψη των ψαλτών τις καταστρέφει. Και μαζί τον λειτουργικό διάλογο. Γιατί ένα από τα δύο πάντα συμβαίνει. Ή απαντούν ανέμελα και είναι σαν να μην απαντούν καθόλου, ή βάζουν όλη τη μουσική τους τέχνη ξεφεύγοντας από τον ιερό χαρακτήρα της ψαλμωδίας. Δεν έχει βάλει καμία περίπτωση να το νιώθει. Λέει, ή γίνεται το ένα ή το άλλο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί πραγματικά να είναι έτσι ο ιεροψάλτης όπως πρέπει. Λοιπόν, να κλείνω με την τελευταία φράση. Τελειώνω με αυτό. Αν από τον Πατέρα, διαμέσου του Υιού, δίνεται η χάρη, τότε δεν θα μπορούσε να γίνει αυτή η δόση σε μας παρά μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Γιατί, έχοντας το Άγιο Πνεύμα, έχουμε την αγάπη του Θεού, του Πατέρα και τη χάρη του Υιού και του Ιδίου του Αγίου Πνεύματος. Και τελειώνω. Όταν λοιπόν ετοιμαζόμαστε να προσφέρουμε την Αγία Αναφορά, αυτό κάναμε σήμερα, είμαστε στο πρώτο τελευταίο σκαλοπάτι, ο λειτουργός ιερέας παρακαλεί την Αγία Τριάδα και μας ευλογεί ώστε πράγματι να ζήσουμε την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Αμήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Σας περιμένω και την επόμενη φορά να συνεχίσουμε αυτό το ωραίο ταξίδι μας στην ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αιρέσεις και αναιρέσεις» εδώ από το φιλόξενο μικρόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Παντελής Καλογεράκης και για την υπόλοιπη ώρα θα συζητήσουμε με εκλεκτό προσκεκλημένο της σημερινής μας εκπομπής τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας στο Ρέθυμνο, τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Βασίλειο Παπαδάκη, σχετικά με το θέμα του παλαιού ημερολογίου. Πατέρα Βασίλειε, ευχαριστώ θερμά που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να είστε σήμερα κοντά μας.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ την πρόσκληση και χρόνια πολλά. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης για την ευλογία του για να μιλήσω μαζί σας στο ραδιοφωνικό σταθμό. Έχουμε και το ίδιο επίθετο πατέρα Δημήτρη, πιστεύω να μην μας μπερδέψουν.
0: Τιμή μου θα ήταν να μπερδέψουν μαζί σας, οπότε λοιπόν, πατέρα Βασίλη.
1: Και το δικό μας Μητροπολίτη να ευχαριστήσω που μου έδωσε την άδεια να μιλήσω. Εσάς. Για αυτό το φλέγον θέμα που μου ζητήσατε, που έχουμε φέτος μία επέτειο, την επέτειο των 100 χρόνων από την έναρξη αυτού του σχίσματος.
0: Πατέρα Βασίλη, είστε πολυγραφότατος. Έχετε συγγράψει 20, αν δεν κάνω λάθος, βιβλία θεολογικού περιεχομένου.
1: Ναι, τα βιβλία που έχω γράψει, για να μην μπερδεύονται και οι άνθρωποι, είναι θεολογικού περιεχομένου, όπως λέτε, αλλά είναι έρευνες, έτσι να μην μπερδεύονται οι άνθρωποι, να μην νομίζουν ότι υποκαθιστούμε τους Αγίους Πατέρες και ότι είμαστε εμείς θεολόγοι που γράφουμε κάτι δικό μας. Τα βιβλία, όλα που έχω γράψει, είναι έρευνες στη θεολογία των Πατέρων. Προσπαθούμε δηλαδή τους Αγίους Πατέρες να τους μελετήσουμε και να τους φέρουμε κοντά στους ανθρώπους που δεν μπορούν να ψάξουν τις πηγές. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να κάνει ο κάθε σύγχρονος συγγραφέας που ασχολείται με τις εκδόσεις θεολογικών βιβλίων.
0: Έχετε ασχοληθεί με πολλά θέματα. Έχετε συγγράψει το βιβλίο «Η μεταθάνατον αιώνια ζωή» και ανάμεσα στα βιβλία σας βλέπουμε 4 τίτλους για το θέμα του παλαιού ημερολογίου. Το σχίσμα του ζηλωτικού παλαιοημερολογητισμού, ερμηνευτική προσέγγιση στο 15ο κανόνα της Πρωτοδευτέρα Συνόδου, τρίτο βιβλίο «Αντιπατερική στάση του ζηλωτικού παλαιοημερολογητισμού» και τέταρτο «Οι εκκλησιολογικές κακοδοξίες του ζηλωτικού παλαιοημερολογητισμού». Βιβλία τα οποία μπορούν οι αγαπητοί μας ακροατές να τα αναζητήσουν και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής στην πλατεία του Αγίου Μηνά.
1: Ναι, τι είναι αυτό? Να τα βρει κανείς παντού. Μπορεί να τα βρει και στην ιστοσελίδα μου, τα έχω ελεύθερα σε PDF.
0: Πολύ ωραία.
1: Αν ανατρέξει κανείς την ιστοσελίδα της Μονής της Αγίας Αναστασίας, αυτά μπορεί να τα ανοίξει και να τα μελετήσει, αλλά τα έχω δώσει και στην Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας, νομίζω, οι οποίοι και αυτοί τα έχουν ελεύθερα, ειδικά το μεγάλο βιβλίο για τους παλαιοημερολογητές, για να ωφελούνται οι άνθρωποι και να μπορέσουν να βγάλουν άκρη, γιατί είναι ένα πραγματικά πολύ λεπτό και δύσκολο θέμα για να το κατανοήσει ο απλός χριστιανός. Γιατί όσο πιο κοντά είμαστε, τόσο πιο δύσκολο είναι να κατανοήσει κανείς και τις διαφορές που έχουμε. Δηλαδή, πολύ πιο εύκολα μπορούμε να κατανοήσουμε τις διαφορές που έχουμε με τις άλλες θρησκείες ή με ετεροδόξους, ειδικά τις προτεσταντικές ομάδες που είναι πολύ απόμακρες από εμάς, όπως είναι οι πεντηκοστιανοί, οι μεθοδιστές και τα λοιπά, οι καλβινιστές. Με αυτούς μπορούμε να καταλάβουμε εύκολα τι διαφορά έχουμε. Με τους παλαιοημερολόγητες όμως, που είναι τόσο κοντά μας και είναι απλά ένα σχίσμα, δεν είναι ούτε ετερόθρησκοι ούτε ετερόδοξοι, αλλά απλά σχισματικοί, είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς τις διαφορές. Νομίζει κανείς ότι είναι λίγο πιο παραδοσιακή κατά κάποιο τρόπο από εμάς και τίποτα περισσότερο.
0: Ναι, κατανοώ αυτό που λέτε. Πατέρα Βασίλη, τι είναι αυτό που σας έκανε να ασχοληθείτε με το θέμα και να συγγράψετε αυτά τα 4 βιβλία?
1: Ναι. Όπως έλεγα και με τον μακαριστό μου γέροντα, τον πατέρα Γεώργιο Καψάνη, στη συζητήσεις μας. Αυτό είναι ίσως το πιο... είναι ένα μεγάλο σχίσμα αυτή την περίοδο και είναι το πιο, πώς να το πούμε, και πολύ δύσκολο θέμα για να το εξηγήσουμε στους ανθρώπους. Εγώ προσωπικά έγραψα για το θέμα αυτό που απασχολεί την Παγκόσμια Ορθόδοξη Εκκλησία για τον εξής λόγο. Μικρός, πριν 30, περίπου 39 χρόνια, πήρα την απόφαση να μονάσω στο Άγιον Όρος. Επειδή ήταν δύσκολο, δεν είχα πρόσβαση μικρό παιδάκι τώρα 17 ετών, έτσι να γνωρίσω ένα γέροντα Ρεθεμιώτη, ο οποίος ερχόταν εδώ πότε, πολύ καλός και σεβάσμιος, και ο οποίος ανήκει σε αυτό που λέμε στο Άγιον Όρος δηλωτές. Είναι, όπως λέμε, οι γόχοι, γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ή παλαιομερολογίτες στην Ελλάδα, και σε άλλα κράτη υπάρχουν οι αντικουμενιστές πλέον και παλαιομερολογίτες και πεσχισμένοι. Έρχεται στο Άγιον Όρος, επειδή όλοι ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο, αυτοί που έχουν αποχωριστεί από τους μοναχούς που ανήκουν στην μία εκκλησία, ονομάζονται δηλωτές. Έτυχε λοιπόν να ανήκει ο γέροντας που γνώρισα στους δηλωτές και δεν κατάλαβα ακριβώς τι ήταν αυτό το πράγμα, γι' αυτό φύγα έτσι μαζί του στη συνοδεία του, ήμασταν 10 μοναχοί για 13 ολόκληρα χρόνια, και εκεί κατάλαβα ότι υπάρχει ένα σχίσμα. Μεγάλο σχίσμα, το σχίσμα του παλαιού ημερολογίου, όπως σας είπα, στην Εκκλησία της Ελλάδος και σε άλλες εκκλησίες της Κύπρου και τα λοιπά, προοδευτικά η Εκκλησία της Ρουμανίας ή της Βουλγαρίας, για παράδειγμα, άλλαξαν το ημερολόγιο και δέχτηκαν, υπέστησαν μάλλον, ανάλογα σχίσματα. Έτσι λοιπόν υπάρχουν και στο Άγιον Όρος οι απεσχισμένοι, οι οποίοι, επειδή οι αγιορείτες ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο, για να διακρίνονται από τους υπολείπους, ονομάζονται δηλωτές. Έρθα λοιπόν σε αυτούς 13 χρόνια και προσπαθούσα έτσι να μελετήσω πάρα πολύ, να δω πού βρέθηκα, γιατί προοδευτικά κατάλαβα κι εγώ την ύπαρξη αυτού του σχίσματος. Μετά από 13 χρόνια έφυγα, αναγκάστηκα από εκεί να φύγω, γιατί είδα το αδιέξοδο και γενικότερα τη σοβαρότητα του συγκεκριμένου σχίσματος. Και έζησα στη Μονή Γρηγορίου. Πήγα στον πατέρα Γεώργιο τον Κατσάνη, έτσι τον μακαριστό γέροντα, ο οποίος ήταν ένας πραγματικά μεγάλος, ένας φωστήρας, μια πολύ μεγάλη θεολογική προσωπικότητα, ο οποίος με βοήθησε πολύ να μπορέσω έτσι να καταλάβω κάποια πράγματα, να του θέσω έτσι τους προβληματισμούς μου, να απαρνηθώ αυτό το σχίσμα και να ξανά... ενταχθώ στους κόλπους της Εκκλησίας. Έζησα λοιπόν στη Μονή Γρηγορίου 5 χρόνια και είμαι και άλλα 20 εδώ στην Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Επειδή λοιπόν έσβησα σε αυτούς και έψαξα αρκετά, αυτό ήταν η αφορμή στο να γράψω αυτά τα βιβλία. Θα μου πείτε, πολλοί άλλοι έχουν φύγει, πολλοί άλλοι έχουν πάει κατά καιρούς στους δηλωτές ή στους παλαιομερολογίτες της Ελλάδος. Δεν έγραψαν όλοι. Τέλος πάντων, εγώ έτυχε να μελετήσω πολύ, να ψάξω. Ήταν όμως και η αφορμή αυτή, το ότι έζησα σε εκείνους. Και δόθηκε η αφορμή πριν 20 χρόνια, 25 χρόνια περίπου, γράψαμε κάποια άρθρα σαν Μονή Γρηγορίου, τα οποία είναι τα δύο τελευταία βιβλία που αναφέρατε. Και σιγά σιγά έκανα και μια πλήρη εργασία, μια μεγάλη εργασία. Είναι ένα βιβλίο περίπου σελίδες, είναι γύρω 277 σελίδες, στο οποίο αναφέρω τα πάντα, μία ανέρεση όλων των επιχειρημάτων τους, με πολύ αγάπη βέβαια, καθώς αναφέρω χαρακτηριστικά το χωρίο του Αγίου Γρηγορίου, του θεολόγου, ο οποίος λέγει ότι ο σκοπός μας δεν είναι, να νικήσουμε τους αντιπάλους μας, αλλά προσλαβεί αδελφούς όν, το χωρισμός παρασώμεθα. Να μπορέσουμε να κερδίσουμε τους αδελφούς μας, καθώς μας πληγώνει πάρα πολύ αυτός ο χωρισμός που υπάρχει ανάμεταξύ μας. Πριν από τα βιβλία μου είχε γράψει ο πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, πριν μισό αιώνα περίπου, ήταν αξιόλογα τα συγγράμματά του, οι επιστολές που είχε γράψει, περιλαμβάνονται σε ένα βιβλίο στα δύο άκρα κυρίως. Από εκεί και έπειτα όμως έλειπε μια έτσι πιο ενδελεχής ανέρρηση των επιχειρημάτων, στην οποία την τόλμησα εγώ, μαζί με την εξιστόρηση του σχίσματος, το πώς ξεκίνησαν και το πώς επεκτάθηκαν τέλος πάντων. Και με πολύ αγάπη τους έχουμε γράψει όλα αυτά που τους έχουμε γράψει, αλλά φανερώνουμε όμως την αλήθεια. Δεν πάβουν να είναι ένα σχίσμα το οποίο δυστυχώς όσο πάει μακραίνει από την Ορθόδοξη Εκκλησία για πολλούς και διαφορούς λόγους που θα τους αναλύσουμε στην πορεία.
0: Φαντάζομαι...
1: Επίσης, το ένα βιβλίο που αναφέρατε, η ερμηνευτική προσέγγιση στο 15ο κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, αποτελεί μια διάλεξη που έκανα, εισήγηση μάλλον, σε μια ημερίδα στη Μητρόπολη Πειραιώς μαζί με τον Μητροπολίτη Σεραφείμ, και τώρα με έχουν καλέσει και στην Κύπρο για τα 100 χρόνια σε μια παρόμοια έτσι, ημερίδα, για να αναφερθώ, να μιλήσουμε μαζί με τον Μητροπολίτη Λεμεσού, αν δεν κάνω λάθος, για το θέμα αυτό του παλαιού ημερολογίου, του σχίσματος.
0: Φαντάζομαι...
1: Αυτή ήταν η αφορμή.
0: Φαντάζομαι, πατέρα Βασίλη, ότι θα είναι ευκολότερο για τους ανθρώπους που ανήκουν στο ζηλωτικό κίνημα να ακούσουν τα δικά σας επιχειρήματα, μια και εσείς ζήσατε κοντά τους και τους έχετε δείξει την αγάπη σας, και φαντάζομαι θα τα ακούν με περισσότερο ενδιαφέρον από ότι θα διάβαζαν κάποιον άλλον θεολόγο ο οποίος δεν τον έχουν γνωρίσει. Είναι έτσι?
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό και εμείς τους γράφουμε με πολύ αγάπη. Και να σας πω και την αλήθεια, πάντοτε η γραμμή, η προσωπική μου που πάντα ακολουθούσα τον πατέρα Γεώργιο, τον γέροντά μου, έτσι στον τρόπο με τον οποίο έγραφα, αλλά ο γέροντας ήθελε να φαίνομαι εγώ, ας πούμε, δεν ήθελε να πάρει ο ίδιος να γράψει, να φαίνεται το δικό του όνομα, ήταν ο διδάσκαλός μου τέλος πάντων, αλλά ήθελε να αναλάβω και εγώ την ευθύνη για όσα έγραφα. Πάντοτε όμως λέγανε ότι ξεκινούσαμε από το εξής, ότι ναι, συμφωνούμε ότι δεν έγινε καλός η αλλαγή του ημερολογίου. Είχε κάποια κενά. Όπως ακόμα και ο ίδιος ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάση Ελλάδος, όπως αναφέρει σε κάποια κείμενά του, λέει ότι εντάξει, δεν συνέτρεχαν, λέει χαρακτηριστικά, σοβαροί εκκλησιαστικοί λόγοι για τη διόρθωση του ημερολογίου. Λόγοι πολιτικοί, εμπορικοί και κοινωνικοί ήταν εκείνοι οι οποίοι άσκησαν πίεση επί της Εκκλησίας και την οδήγησαν στη λήψη της προκειμένης αποφάσεως. Αυτό το επιχείρημα ανήκει στον μακαριστό αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρυσόδουλο, σε μια μελέτη που έχει κάνει για την ιστορική και κανονική θεώρηση του παλαιοημερολογητικού ζητήματος. Εμείς λοιπόν ξεκινούμε με αυτό ότι ναι, έγιναν κάποια λάθη ακριβώς 100 χρόνια πριν κατά τη διόρθωση του ημερολογίου, όμως δεν απετέλεσε ποτέ μια δογματική εκτροπή, δεν απετέλεσε μια αίρεση, να το πούμε απλά, ώστε να δικαιολογεί αυτό το σχίσμα, αυτή την απόσχηση που έκαναν τότε οι παλαιοημερολογίτες. Για να το πάρουμε λίγο από την αρχή.
0: Να γυρίσουμε 100 χρόνια πίσω, να μας πείτε λίγο.
1: Όχι 100, θα πάμε 2.000 χρόνια πίσω.
0: Εντάξει.
1: Με δύο λογάκια, πολύ γρήγορα. Ξέρετε, η Εκκλησία χρησιμοποιούσε ανέκαθεν το από όλους αποδεκτό Ιουλιανό ημερολόγιο, επί το οποίο προσδιορίσε μάλιστα εορταστικούς σταθμούς, διαμορφώνοντας έτσι και το εορτολόγιο και το πασχαλιό της. Ανέκαθεν, έτσι από τους πρώτους χρόνους της υπάρξης της Εκκλησίας του Χριστού. Το Ιουλιανό ημερολόγιο είχε κάποιες ατέλειες, όμως το Ιουλιανό ημερολόγιο εντός της Εκκλησίας, καθώς είχε δεχθεί τις εορτές της Εκκλησίας, είχε και αποκτήσει και ένα εκκλησιαστικό, όχι όμως δογματικό χαρακτήρα. Είχε λοιπόν κάποιες ατέλειες, τις οποίες προσπάθησε να τις διορθώσει ο Πάπας Γρηγόριος το 1582, φτιάχνοντας ένα δικό του ημερολόγιο, κάπως πιο ακριβές, όχι τέλειο και αυτό, και το οποίο προσπάθησε να το περάσει στην Ορθόδοξη Εκκλησία στα τέλη του 16ου αιώνα. Αρνήθηκαν οι Ορθόδοξοι Πατριάρχες με τρεις επίσημες συνόδους το 1583 μέχρι το 1593, καταδίκασαν την αλλαγή του ημερολογίου. Προσέξτε, κυρίως όμως για τον εξής λόγο. Διότι η αλλαγή του ημερολογίου παραβίαζε τις αποστολικές και συνοδικές διατάξεις περί της εορτής του Πάσχα. Δηλαδή, το Πάσχα, όπως είχε διορίσει η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος έπρεπε να εορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την πρώτη Πανσέληνο της Αιαρινής Ησημερίας και φυσικά μετά το Εβραϊκό Πάσχα. Είχε βάλει αυτούς τους τέσσερις όρους. Επαναλαμβάνω, πρώτη Κυριακή μετά την Πανσέληνο της Αιαρινής Ησημερίας και φυσικά μετά το Εβραϊκό Πάσχα. Εδώ λοιπόν αυτό δεν είναι ένας απλός κανόνας της Εκκλησίας, υπάρχει στον όρο της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και αυτό παραβιαζόταν.
0: Με ποιο τρόπο, Πατέρα Βασίλη, παραβιαζόταν, να μας το εξηγήσετε λίγο, τι ήταν αυτό που άλλαξε με τον...
1: Δεν τηρούντο με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, γίνονταν δύο πράγματα. Αφενός, πηδούσαμε τότε 10 ημέρες, ενώ μετά από 3 αιώνες, δηλαδή το 1924, που αλλάξαμε, προσπεράσαμε 13 ημέρες, δηλαδή η 10η Μαρτίου έγινε 23η Μαρτίου, έτσι. Τότε άλλαξαν 10 ημέρες. Δεν ήταν μόνο όμως η αλλαγή των ημερών που ήταν εντελώς λανθασμένο να το δεχτεί η Ορθόδοξη Εκκλησία, όσο το ότι επηρέαζε το Γρηγοριανό ημερολόγιο και την εορτή του Πάσχα. Δεν τηρούνται οι όροι της πρώτης Κυριακής μετά την πρώτη Πανσέληνο της Αιαρινής Ησημερίας. Αυτό το πράγμα, το πότε θα εορταζόταν το Πάσχα, μην μπερδέψουμε τόσο πολύ αυτούς που μας ακούν, παραβιαζόταν τα πάντα όσα είχαν ορίσει οι Άγιοι Απόστολοι, οι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, για τον εορτασμό του Πάσχα. Αυτό λοιπόν το καταδίκασαν οι πατριάρχες τότε. Και προσέξτε, ο Φιλάρετος Βαφίδης, ένας μεγάλος ιστορικός, αναφέρει το εξής, ότι καταδίκασαν αυτές οι τρεις σύνοδοι την διόρθωση του ημερολογίου κυρίως για αυτό το λόγο. Επειδή παραβιάζονταν οι όροι. Οι παλιοημερολογίτες λοιπόν, στα συγγράμματά τους, το κόμμα το έβγαζαν από το κυρίως και έλεγαν ότι καταδίκασαν οι τρεις αυτές σύνοδοι τη διόρθωση του Ιουλιανού ημερολογίου, μάλλον καταδίκασαν κυρίως την διόρθωση του Ιουλιανού ημερολογίου. Εκεί υπήρχε ένα κόμμα, το μετέτρεπαν αυτοί ώστε να φανεί ότι η καταδίκη έγινε κυρίως για την διόρθωση του ημερολογίου. Όμως η πρόταση ήταν διαφορετική, ότι καταδίκασαν τη διόρθωση του ημερολογίου κυρίως για αυτό τον λόγο, επειδή προσέκρουε τον εορτασμό του Πάσχα. Το 1900, στις αρχές τώρα του 20ου αιώνος, προσπάθησαν πάλι, συνεχιζόταν διαρκώς αυτή η προσπάθεια των παπικών να μας δώσουν το δικό τους ημερολόγιο. Ξέρετε, ήταν και μια μορφή προπαγάνδας όλο αυτό που έκαναν. Και τότε πάλι αποφάσισαν οι Ορθόδοξοι Πατριάρχες να μην το δεχθούν, αλλά μπορούσε να γίνει μια αλλαγή με τρεις όρους. Να συμφωνήσουν όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες, να μην παραβιαστούν οι σχετικές προς το Πάσχα διατάξεις και να αποφευθεί κάθε ταραχή και διάσταση του πληρώματος Εκκλησίας. 1924 λοιπόν αλλάζει το ημερολόγιο για ποιο λόγο? Διότι ήταν δύσκολο να υπάρχουν δύο ημερολόγια. Ήδη η Ελλάδα και πολλά ξένα κράτη είχαν δεχθεί το Γρηγοριανό ημερολόγιο για τις σχέσεις τις πολιτικές και κοινωνικές. Ήταν δύσκολο, ξέρετε, να είναι πρωτοχρονιά και εμείς να μην έχουμε εορτάσει την Εκκλησία ακόμα Χριστούγεννα, έτσι.
0: Ναι, 25 Μαρτίου και να...
1: Ναι. Σας λέω ένα...
0: Να εορτάζει σε διαφορετικό χρόνο.
1: Να έχουμε πρωτοχρονιά με το πολιτικό ημερολόγιο και η Εκκλησία να είναι, ας πούμε, στις 19 Δεκεμβρίου, έτσι. Θα μου πείτε, έπρεπε... Δηλαδή, ποιο είναι καλύτερο, το να ταυτιζόμαστε με την πολιτεία στο ημερολόγιο και να έχουμε αυτή τη μάστιγα τώρα, αυτό το μεγάλο σχίσμα που υπάρχει στην Ελλάδα? Καλύτερα, θα έλεγε κανείς. Εξ του αποτελέσματος βλέπουμε ότι τα ωφέλη ήταν λιγότερα κατά κάποιο τρόπο από τη ζημιά. Δεν περίμενε και η ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος ή της Κύπρου και των άλλων εκκλησιών να γίνει ένα τέτοιο μεγάλο σχίσμα. Σοβαρό σχίσμα, τέλος πάντων, διότι δεν είναι τόσο μεγάλο, δεν είναι τόσο πολύ μεγάλο το πλήθος των παλιωμερολογητών. Αυτή όμως ήταν η αιτία, ξεκίνησαν, αποδέχθηκε και η Εκκλησία μας την αλλαγή του ημερολογίου, επειδή δεν ήταν απλό να υπάρχουν δύο ημερολόγια Mm-hmm. Είναι ελληνική επικράτεια. Εκεί λοιπόν έγινε η διάσπαση, η πρώτη διάσπαση από τους ανθρώπους που θέλησαν να μην αλλάξει το ημερολόγιο. Προσέξτε, επαναλαμβάνω, ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος στο σύγγραμμά του που ανέφερα προηγουμένως λέγει ότι δεν υπήρχαν τόσο σοβαροί λόγοι, ήταν πολιτικοί, εμπορικοί, κοινωνικοί οι λόγοι που άσκησαν πίεση στην Εκκλησία και την οδήγησαν έτσι στην λήψη της προκειμένους αποφάσεως, και λέγει μάλιστα ότι ήταν ένα θανάσιμο σφάλμα, λέγει ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, της τότε εκκλησιαστικής ηγεσίας, ότι η διόρθωση του ημερολογίου έγινε βεβαιασμένα χωρίς να υπάρχει μια επαρκής και συστηματική προετοιμασία και ενημέρωση και διαφώτιση του πληρώματος της Εκκλησίας. Και δεν συμφώνησαν και όλες οι εκκλησίες. Έγινε λίγο έτσι, πώς να το πούμε, λίγο απότομα, λίγο χωρίς την συμφωνία όλων των εκκλησιών, και εκεί υπήρξε λοιπόν η αντίδραση από τον κόσμο, οι οποίοι εμφανίστηκαν, προσέξτε, στην αρχή σαν ένα απλό κίνημα της επαναφοράς, για την επαναφορά του Ιουλιανού ημερολογίου. Στην πορεία όμως προχώρησαν και έγιναν μια ανεξάρτητη εκκλησία, η οποία υποκατέστησε την μία Αγία Αποστολική και Καθολική Εκκλησία, τη δική μας εκκλησία δηλαδή, που αποτελείται από τις 15-16, αν θυμάμαι καλά, αυτοκέφαλες εκκλησίες, Πατριαρχία και αυτοκέφαλες εκκλησίες. Δηλαδή από ένα απλό κίνημα προχώρησαν σιγά σιγά στο να υποκαταστήσουν τη μία εκκλησία, και προσέξτε, αυτή τη στιγμή για να μιλάμε για την Ελλάδα, να μην πιάσουμε την υφήλη όλοι και μπερδέψουμε τους ακροατές μας, την Ελλάδα. Οι υπογεμερολογίτες μπορεί να είναι 30, 40, 50 χιλιάδες, και προσέξτε, είναι διηρεμένοι μεταξύ τους σε 10, 15 ιερές συνόδους, πάρα πολλές σύνοδοι, οι οποίες μεταξύ τους είναι αλληλομητσούμενες, αλληλοκαθερεμένες, εντελώς ξένες ως προς την εκκλησιολογία τους. Υπάρχουν και πάρα πολλοί κληρικοί οι οποίοι είναι απεσχισμένοι από όλες αυτές τις ομάδες και είναι αυτόνομοι. Τους λέμε λοιπόν εμείς ότι βρέστε τα αυτά μεταξύ σας και μετά ελάτε να συζητήσετε μαζί μας. Δηλαδή, αν εσείς μεταξύ σας αλληλοϊβρίζεστε ως αιρετικοί και σχισματικοί, γιατί εμείς να σας δεχτούμε ως την αληθινή Εκκλησία του Χριστού? Δυστυχώς δεν μπορούσαν να στηρίξουν το σχίσμα τους στη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, γιατί επαναλαμβάνω, όσο εσφαλμένοι και αν παραδεχτούμε ότι ήταν κατά τη συγκεκριμένη στιγμή η διόρθωση του ημερολογίου, δεν αποτελούσε αίρεση και έτσι δεν μπορούσε να δικαιολογήσει σχίσμα. Προσέξτε, το 1924 όταν διορθώσαμε το ημερολόγιο του Ιουλιανό και προσθέσαμε 13 μέρες, δηλαδή τη 10η Μαρτίου την κάναμε 23, αν θυμάμαι καλά, δεν αλλάξαμε το Πασχάλιο. Δεν παραβιάσαμε το Πασχάλιο. Γι' αυτό ακριβώς βλέπετε και δεν υπάρχει κοινός εορτασμός με τους παπικούς. Έτσι δεν είναι, οι οποίοι παπικοί...
0: Αυτό ετοιμαζόμουν, πατέρα Βασίλη, να σας ρωτήσω μόλις. Αυτό ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω μόλις, γιατί εφόσον γνωρίζω, μάλλον για να συνοψίσω αυτά που είπατε, το πρόβλημα λοιπόν των προηγούμενων, οι ενστάσεις των... που υπήρχαν στο παρελθόν αφορούσαν την αλλαγή του Πασχαλίου. Έγινε η διόρθωση.
1: Ναι, εκεί είναι μεγάλο.
0: Παρ' όλα αυτά, δηλαδή, το Πασχάλιο δεν άλλαξε ποτέ.
1: Αποστολικό, τον 7ο νομίζω αποστολικό κανόνα, αν θυμάμαι καλά, και τους 4 διορισμούς της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Το να μην συνεορτάζουμε με τους Εβραίους και να εορτάζουμε κάποιες, να έχει κάποιες προϋποθέσεις.
0: Άρα μπορούμε να πούμε ότι να αναρωτηθούμε, αφού τελικά το Πασχάλιο δεν άλλαξε, προς τι οι ενστάσεις αυτές?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω. Αλλάζει το ημερολόγιο λοιπόν το 1924 και έχουμε κάποιες, πώς να το πούμε, φύγεται λίγο και έμεσα από το Πασχάλιο. Πώς? Για παράδειγμα, ο εορτασμός του Πάσχα και των λοιπόν κινητών εορτών προκαλεί έτσι κάποιες λειτουργικές και τυπικολογικές επιπτώσεις. Για παράδειγμα, το Πάσχα εορτάζεται πλέον και Μάιο. Η Κυριακή των Αγίων Πάντων εορτάζεται και το μήνα Ιούλιο, με αποτέλεσμα να εκμηδενίζεται η νησία των Αγίων Αποστόλων. Έτσι. Γενικά, κάπως υπήρξε μία σύγχυση, επαναλαμβάνω, και με το Πασχάλιο μια έμεση προσβολή. Ήταν μια παράδοση, όλο, μια παράδοση αυτή του ημερολογίου. Κάποιοι δεν ήθελαν να αλλάξει για να μείνουν, ας πούμε, πιο ακριβείς, για να μην δεχούν την παπική προπαγάνδα. Σίγουρα τα επιχείρηματά τους δεν ήταν τόσο σημαντικά. Σίγουρα δεν είναι. Το πιο σημαντικό, εγώ θα έλεγα, είναι ότι δεν έγινε με κοινή συμφωνία όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Καταλάβατε. Ναι. Δεν έγινε με συμφωνία όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Και εκεί πραγματικά δεν μπόρεσε να αποφευθεί αυτή η ταραχή και η διάσταση του πληρώματος Εκκλησίας. Mm-hmm. Επειδή ακριβώς λοιπόν, όπως λέτε, ναι, δεν ήταν κάτι τραγικό και ναι, δεν είναι κάτι το τραγικό. Οι παλιωμερολογίτες, και πάω λίγο γρήγορα έτσι για να πούμε τα βασικά του σχίσματος. Επειδή λοιπόν δεν ήταν κάτι το τραγικό, γι' αυτό ακριβώς πλέον οι παλιωμερολογίτες, οι διάφορες παλαιοημερολογίτικες παρατάξεις δεν μιλούν σήμερα για το ημερολόγιο. Πλέον έχουν εντάξει στην επιχειρηματολογία τους πολλά καινούργια επιχειρήματα. Και ποια είναι αυτά? Επειδή ακριβώς δεν μπορούν εύκολα να δικαιολογήσουν την απόσχηση για μη δογματικούς λόγους, για την αθέτηση, ας πούμε, μιας παραδόσεως, γιατί ξέρετε υπάρχουν παραδόσεις που σχετίζονται με τα δόγματα και παραδόσεις που είναι απλές παραδόσεις. Έτσι. Γι' αυτό ακριβώς πλέον
0: αναζητούν άλλα επιχειρήματα και άλλα. Πατέρα Βασίλη, θα μπορούσα...
1: Με αυτό. Προσέξτε, δεν είναι το πιο σημαντικό, ένα λεπτάκι, το πιο κομβικό σημείο. Λένε ότι έχουμε υποδεχτεί την αίρεση του οικουμενισμού, της οικουμενικής κινήσεως. Τι είναι η οικουμενική κίνηση? Η οικουμενική κίνηση είναι η προσπάθεια για επανένωση των διαφόρων χριστιανικών ομολογιών. Δεν θα θέλω να τις πω εκκλησίες. Είναι μια προσπάθεια που κάνουν κυρίως οι Προτεστάντες, οι οποίοι έχουν, οι διαμαρτυρόμενοι, έχουν διασπαστεί σε χίλιες παρατάξεις και παραπάνω, να ενωθούν, γιατί βλέπουν το αδιέξοδο της πολυδιασπάσεως και του χωρισμού. Έκαναν λοιπόν τον περασμένο αιώνα, από την αρχή του περασμένου αιώνα, μια οικουμενική κίνηση, δηλαδή μια προσπάθεια να ενωθούν αυτές οι εκκλησίες, και σε αυτή την προσπάθεια συμμετείχε και η παπική.
0: Πατέρα Βασίλη, θέλετε να, μια και ο χρόνος μας δεν μας, μας εμποδίζει από το να το αναπτύξουμε, θέλετε να, να σας ανανεώσουμε την πρόσκλησή σας και να συζητήσουμε για το θέμα αυτό στην αμέσως επόμενη εκπομπή, γιατί ο χρόνος μας βλέπω δυστυχώς ότι εξαντλείται. Να συνοψίσω λίγο τα...
1: Το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι προφανώς και δεν έχουμε... Δεν είμαστε αιρετικοί για να δικαιολογήσουμε την απόσχεσή τους. Προφανώς και δεν έχουμε αποδεχθεί καμία αίρεση.
0: Συνοψίζοντας λοιπόν...
1: κάποια συμμετοχή στους διαλόγους που υπήρξε και κάποια άλλα πράγματα. Προφανώς και δεν στέκει ούτε αυτό το επιχείρημά τους. Και το οποίο θα το εξηγήσουμε σε μια επόμενη εκπομπή, όπως είπατε.
0: Βέβαια, για να έτσι λίγο να... πω και τον αντίλογο, επειδή αναφέρατε κάποιες ενστάσεις ότι το ημερολόγιο με τις εορτές των Αγίων Πάντων κτλ. Και υπάρχουν και άλλες ενστάσεις και νομίζω κατ' εμέ σοβαρότερες, ότι αν δεν γινόταν η διόρθωση του ημερολόγιου, κάποια στιγμή θα βρισκόμασταν να γιορτάσουμε τον Ευαγγελισμό μετά το Πάσχα. Το οποίο είναι άτομο. Έτσι.
1: Δηλαδή, σίγουρα. Θα ήταν κάτι μακροπρόθεσμα. Ναι, θα υπήρχαν μεγάλα προβλήματα.
0: Υπάρχουν λοιπόν και σοβαρές και θεολογικές ενστάσεις από την άλλη πλευρά. Αλλά επειδή ο χρόνος μας εξαντλείται, να σας ευχαριστήσω, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή και να σας ευχηθώ να είστε καλά μέχρι τότε.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ τον πατέρα.
1: Αλλά θα μιλήσουμε πιο σύντομα. Βέβαια.
0: Έτσι. Βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Βασίλειο Παπαδάκη, καθηγούμενο της Σειράς Μονής Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας, ο οποίος είχε την καλοσύνη να μιλήσει μαζί μας για το πολύ πολύ σοβαρό θέμα του παλαιού ημερολογίου. Φυσικά δεν το εξαντλήσαμε ούτε κατά διάνοια, γι' αυτό θα επανέλθουμε σε επόμενη εκπομπή. Ευχαριστούμε και εσάς, αγαπητοί ακροατές, που ήσασταν και σήμερα μαζί μας.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Καλημέρα σας αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ονομάζομαι Ανδρουλιδάκη Δέσποινα, είμαι καθηγήτρια φυσικής αγωγής και εργάζομαι στην εταιρεία νόσου Αλσχάιμερ και υγιούς γύρανσης νομού Ηρακλείου Αλληλεγγύης στο κέντρο ημέρας. Έχω τη μεγάλη τύχη να εργάζομαι με ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, βοηθώντας τους να διατηρήσουν την κίνηση, τη δύναμη και πάνω απ' όλα την εξαρτησία τους. Το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα είναι οι τραυματισμοί και η πρόληψή τους. Πώς μπορούμε δηλαδή να προλάβουμε ένα τραυματισμό, να τον αποφύγουμε ή να οχυρώσουμε τον οργανισμό μας, να είμαστε λιγότερο επιρρεπείς στα χτυπήματα, στα τραύματα, στις πληγές μας, να νιώσουμε δυνατοί με ευεξία και φυσικά με υγεία.

Γιατί όμως είναι σημαντική η άσκηση και ειδικά σε τρίτη ηλικία, τι μπορούμε να πετύχουμε? Πετυχαίνουμε λοιπόν τη διατήρηση της ανεξαρτησίας, τη μείωση των πτώσεων, την καλύτερη ισορροπία και δύναμη και φυσικά ψυχολογία. Η άσκηση εδώ δεν είναι απλώς ωφέλιμη, είναι καθοριστική για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας και ποιότητα ζωής. Καθώς το σώμα μεγαλώνει, μειώνονται φυσιολογικά η μυϊκή μάζα, η ισορροπία και η αντοχή. Η συστηματική σωματική δραστηριότητα βοηθάει να επιβραδυνθούν αυτές οι αλλαγές. Για παράδειγμα, ασκήσεις ενδυνάμωσης μπορούν να διατηρήσουν τη μυϊκή δύναμη, κάτι που επιτρέπει σε ένα άτομο να εκτελεί κάθε δραστηριότητα, όπως το να σηκώνεται από μια καρέκλα, να πιάσει ένα αντικείμενο από χαμηλά, να μεταφέρει κάτι χωρίς βοήθεια. Επιπλέον η άσκηση βελτιώνει την ισορροπία και το συντονισμό, μειώνοντας έτσι το κίνδυνο πτώσεων, ένας από τους βασικότερους λόγους απώλειας αυτονομίας στους ανθρώπους τρίτης ηλικίας. Δραστηριότητες όπως το περπάτημα, η ενασχόληση με τον κήπο και οι ήπιες ασκήσεις ευλογησίας συμβάλλουν σημαντικά σε αυτό. Να συνεχίσουμε με μια πολύ απλή ερώτηση. Πόσο σημαντικό είναι για σας να μπορείτε να σηκώνεστε από μια καρέκλα χωρίς βοήθεια, να περπατάτε με ασφάλεια ή να κάνετε τις καθημερινές σας δουλειές χωρίς φόβο? Γιατί τελικά αυτό είναι το ζητούμενο, να μην φοβόμαστε, να ζούμε καλά και με ασφάλεια μέσα στην καθημερινότητά μας. Η άσκηση στην τρίτη ηλικία δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Καθώς μεγαλώνουμε, το σώμα μας αλλάζει, χάνουμε μυϊκή δύναμη, η ισορροπία μειώνεται, οι αρθρώσεις γίνονται πιο δίσκαμπτες. Όλα αυτά αυξάνουν τον κίνδυνο για τραυματισμούς και ιδιαίτερα για πτώσεις. Εδώ να τονίσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Οι περισσότερες πτώσεις δεν συμβαίνουν στο γυμναστήριο, συμβαίνουν στο σπίτι. Με μια απλή κίνηση, στο μπάνιο, στο σαλόνι, σε ένα σκαλοπάτι. Όμως τα καλά νέα είναι ότι σε μεγάλο βαθμό μπορούμε να τα προλάβουμε. Και να δούμε πρώτα ποιοι είναι οι πιο συχνοί τραυματισμοί και για ποιο λόγο συμβαίνουν. Μιλάμε λοιπόν για πτώσεις, πόνους στα γόνατα και μέση και μυϊκούς τραυματισμούς. Γιατί όμως συμβαίνουν αυτά? Επειδή συχνά υπάρχει μειωμένη δύναμη, κακή ισορροπία, έλλειψη κινητικότητας, δηλαδή το σώμα δεν ανταποκρίνεται τόσο γρήγορα όσο παλιά. Να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να προλάβουμε όλους αυτούς τους μικροτραυματισμούς. Εδώ έρχεται η άσκηση και δεν μιλάμε για κάτι δύσκολο ή ακατόρθωτο, αλλά για απλές, σωστά δομημένες κινήσεις. Υπάρχουν 5 πυλώνες που βοηθούν σημαντικά. Είναι η δύναμη, πρώτος πυλώνας. Απλές ασκήσεις όπως το να σηκώνεται κάποιος από μια καρέκλα ή να χρησιμοποιεί ελαφριά βάρη, ελαστικές αντιστάσεις, λάστιχα, μπάλες, μικρές, μεγάλες, με το οποίο αυτά στοιχεία εξοπλισμό μπορούμε να δούμε τεράστια διαφορά. Δεύτερος πυλώνας, ισορροπία, η ιδιοδεκτικότητα, η αίσθηση στο χώρο και στο χρόνο γύρω μας, ασκήσεις όπως στήριξη στο ένα πόδι, πάντα με ασφάλεια, λίγα δεύτερα στο ένα, λίγα δεύτερα στο άλλο. Εκκρεμές, μπρος-πίσω το πόδι μου, βοηθούν πολύ στην ενδυνάμωση ισχύων, άρα και στην πρόληψη πτώσεων. Τρίτος πυλώνας, η ευλυγησία. Έχει αποδειχθεί ότι οι ήπιες ασκήσεις είναι πολύ αποτελεσματικές. Το σώμα μας χρειάζεται εδώ να κινείται ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς. Οι αρθρώσεις πρέπει να κινούνται με άνεση, σε όλο το φυσιολογικό τους εύρος. Με την πάροδο του χρόνου, οι μύες, οι τένοντες γίνονται πιο δίσκαμπτοι, άκαμπτοι. Οπότε η συστηματική εξάσκηση είναι απαραίτητη. Κάποιες απλές ασκήσεις ευλυγησίας είναι όπως η διάταση αυχένα, διατάσεις ώμων, πλάτης, ποδιών, οπίστων μοιραίων, το σημείο αυτό πίσω από το γόνατο, γάμπας. Αποφεύγουμε τις απότομες κινήσεις, σταματάμε αν νιώσουμε πόνο και φυσικά συμβουλευόμαστε το γιατρό για τυχόν ενοχλήσεις.

Τέταρτος πυλώνας, η αερόβια άσκηση. Το περπάτημα είναι εξαιρετικό, αρκεί να γίνεται σωστά και συστηματικά. Να θυμίσουμε λίγο εδώ πως η αερόβια άσκηση είναι κάθε μορφή κίνησης που αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό και την αναπνοή για αρκετή διάρκεια, χρησιμοποιώντας οξυγόνο για την παραγωγή ενέργειας, όπως περπάτημα, κολύμπι, ελαφρύ τρέξιμο. Τα ωφέλη της είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς έχουμε βελτίωση καρδιακιακής υγείας. Ενισχύει τη χαρά και μειώνει τον κίνδυνο παθήσεων, όπως υπέρταση και στεφανία νόσους. Επίσης, πετυχαίνουμε καλύτερη αναπνευστική λειτουργία. Αυξάνουμε την αντοχή, μειώνουμε το λαχάνισμα. Υπάρχει λοιπόν έλεγχος βάρους και ζαχάρου. Ενισχύει τους μύες αερόβια άσκηση και τη γεννητικότητά τους. Και φυσικά μειώνει το άγχος και ενισχύει τη ψυχική υγεία. Ο χρόνος που συνιστάται σε ανθρώπους τρίτης ηλικίας είναι 150 λεπτά περίπου, 2 ώρες και μέτρια ένταση τη βδομάδα, πάντα φυσικά με προσαρμογή στις δυνατότητές τους και κατόπιν συμβουλής γιατρού. Φυσικά αν υπάρχουν προβλήματα υγείας. Οπότε φροντίζουμε η έναρξή μας να είναι ήπια, η πρόοδος μας σταδιακή, τα παπούτσια μας κατάλληλα και η καθοδήγησή μας πάντα από ένα ειδικό. Μην ξεχνάμε, το σώμα προσαρμόζεται αρκεί να του δώσουμε χρόνο. Το σώμα μας δεν ξεχνάει. Πέμπτος πυλώνας, σημαντικός. Συντονισμός και λεπτή κινητικότητα. Καθοριστικό ρόλο ειδικά στην τρίτη ηλικία, όχι μόνο για πρακτικούς λόγους, αλλά και για τη συνολική υγεία και ανεξαρτησία τους. Προσπαθούμε εδώ να εκτελέσουμε ομαλές, ακριβείς και συγχρονισμένες κινήσεις που στην τρίτη ηλικία αυτή η ικανότητα συχνά φθήνει λόγω αλλαγών στο νευρικό μας σύστημα, στους μύες και στις αισθήσεις μας, όπως όραση, ισορροπία κτλ. Η λεπτή κινητικότητα αφορά τις μικρές, ακριβείς κινήσεις κυρίως των χεριών και των δαχτύλων, όπως να κουμπώνουμε κουμπί, να γράφουμε, να πιάνουμε μικρά αντικείμενα. Στην τρίτη ηλικία η λεπτή κινητικότητα μπορεί να επηρεαστεί από μυϊκή αδυναμία, νευρολογικές αλλαγές, παθήσεις όπως αρθρίτιδα ή νόση του Πάρκινσον. Η σημασία της περιλαμβάνει διατήρηση αυτονομίας όπως φαγητό, ντύσιμο, προσωπική υγιεινή, διευκόλυνση κοινωνικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων όπως παραδείγματος χάρη γράψιμο, χειροτεχνίες και τέλος ενισχύει τη γνωστική λειτουργία καθώς συνδέεται με τη λειτουργία του εγκεφάλου και φυσικά έτσι τι πετυχαίνουμε. Τι θέλουμε πολύ βασικό, να βελτιώσουμε την ποιότητα και την αίσθηση της ανεξαρτησίας μας. Να δούμε εδώ κάποιες ασκήσεις που θα βοηθήσουν στη βελτίωση του συντονισμού και της λεπτής κινητικότητας. Έχουμε λοιπόν εδώ ασκήσεις συντονισμού και ισορροπίας. Έχουμε βάδιση στην ευθεία γραμμή. Περπάτημα βάζοντας το ένα πόδι μπροστά από το άλλο, σαν να περπατάμε σε ένα σκηνί. 10-15 βήματα μπροστά και 10-15 πίσω. Έχουμε στήριξη αν χρειάζεται, τείχου καρέκλας, επιφάνεια γραφείου κτλ. Σε λιγάκι θα αναφερθούμε σε ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για την πρόληψη πτώσεων. Θα σας το αναφέρω μετά. Εδώ λοιπόν η βάδιση στην ευθεία γραμμή βοηθάει πολύ στην πρόληψη πτώσεων. Δεύτερη άσκηση, σήκωμα ποδιού ένα λάξ. Σηκώνουμε ένα γόνατο μέχρι το ύψος της λεκάνης, ένα λάξ δεξί-αριστερό, 10 με 12 επαναλήψεις. Εδώ είμαστε σε όρθια θέση, απλά αν υπάρχει θέμα αστάθειας και φόβου, μεγάλο φόβο, είμαστε καθιστή αρχικά. Βελτιώνουμε έτσι την ισορροπία και έλεγχο του σώματος. Τρίτη άσκηση, να πιάσουμε την μπάλα. Να ρίχνουμε μια μαλακή μπάλα στον εαυτό μας ή σε κάποιον άλλον. Δοκιμάζουμε με το ένα χέρι, με το άλλο χέρι και μετά με τα δύο. Έχουμε μια εξαιρετική άσκηση εδώ για συντονισμό ματιού χεριού. Άλλη άσκηση, στροφή κορμού καθιστός. Καθιστός σε μία καρέκλα, στρέφουμε τον κορμό μας δεξιά και αριστερά. Βοηθάμε έτσι στον έλεγχο κινήσεων και σταθερότητας. Προχωράμε λοιπόν σε ασκήσεις λεπτής κινητικότητας. Έχουμε τη μεταφορά μικρών αντικειμένων. Μεταφέρουμε διάφορα μικρά αντικείμενα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όσπρια, φασόλια, φακές, ρεβίθια, άλλα αντικείμενα, κουμπιά, νομίσματα, από το ένα μπολ σε άλλο, με δάχτυλα ή με κουτάλι. Ενισχύουμε εδώ την ακρίβεια και τη δύναμη των δαχτύλων. Πάμε σε μια δεύτερη άσκηση. Άνοιγμα κλείσιμο με μανταλάκια. Πιάνουμε τα μανταλάκια, τα βάζουμε σε ένα κουτί ή χαρτόνι, τα σφίγγουμε, τα ανοίγουμε, τα πιάνουμε.
Πολύ καλή άσκηση λοιπόν για δύναμη χεριών. Τρίτη άσκηση, ζύμωμα πλαστελίνης ή ζύμης. Πιέζουμε, κυλάμε, σχηματίζουμε μπάλες ή μπορούμε εδώ να πιέσουμε ένα αθλητικό εξοπλισμό όπως μπάλα μεγάλη, μικρή, που φαίνεται με χαλαρωτική άσκηση, όμως ουσιαστικά δυναμώνουμε πάρα πάρα πολύ καλά τα δάχτυλά μας.

Ερχόμαστε λίγο εδώ να αναφερθούμε στους μύθους και τα λάθη που ακούτε πολύ συχνά και έτσι μας προκαλούν λίγο φόβο και μειώνουν το κίνητρό μας για να ασχοληθούμε πάρα πολύ σημαντικά με την άσκησή μας ως ενδυνάμωση και ως έλλειψη φόβου πια. Ακούγεται λοιπόν συχνά να λέει κάποιος «Είμαι μεγάλος για γυμναστική». Κάποιος άλλος «Αν πονάω πρέπει να σταματήσω τελείως». Κάποιος τρίτος να λέει «Το περπάτημα μόνο φτάνει». Είμαι εντάξει με αυτό. Και να το αναλύσουμε λιγάκι. Είμαι μεγάλος για γυμναστική. Δεν ισχύει αυτό. Το ξέρετε ότι δεν ισχύει αυτό. Έχω δει ανθρώπους να ξεκινούν σε μεγάλη ηλικία και να αλλάζουν τελείως την καθημερινότητά τους. Να νιώθουν ωραία, να νιώθουν δυνατοί, να κάνουν ένα restart, μια επανεκκίνηση. Αν πονάω, πρέπει να σταματήσω τελείως. Όχι απαραίτητα. Δεν ισχύει αυτό. Η σωστά προσαρμοσμένη άσκηση πολλές φορές βοηθάει στον πόνο και προλαμβάνει τα χειρότερα. Φυσικά και δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε όταν είμαστε σε έξαρση. Με τη βοήθεια ειδικού, όταν περάσει λίγο, ξεκινάμε από την αρχή και με ήπια άσκηση. Και τέλος, το περπάτημα είναι αρκετό. Πολύ καλό είναι, φυσικά, αλλά δεν αρκεί από μόνο του. Χρειαζόμαστε ενδυνάμωση. Καθώς η ενδυνάμωση βοηθάει να επευρυνθεί αυτή η διαδικασία και να διατηρηθεί η αυτονομία. Έχουμε έτσι ενίσχυση της οστικής πυκνότητας, καθώς η άσκηση με αντιστάσεις, όπως προανέφερα, συμβάλλει στην πρόληψη της οστεοπόρωσης, κάνοντας τα οστά πιο ανθεκτικά. Εδώ λίγο να τονίσουμε πώς μπορεί η καθημερινότητά μας να γίνει πιο ασφαλής μέσα στον χώρο του σπιτιού μας. Το σπίτι μας, ενώ θεωρεί

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσουμε σε αυτό το σημείο να αναφερθούμε στο Otago Exercise Program, ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα άσκησης που έχει σχεδιαστεί στη Νέα Ζηλανδία για την πρόληψη πτώσεων σε ηλικιωμένα άτομα. Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα ασκήσεων στο σπίτι. Πού στοχεύει? Στοχεύει στη βελτίωση της ισορροπίας, στην αύξηση μυϊκής δύναμης, στη μείωση των κινδύνων πτώσεων. Απευθύνεται σε άτομα άνω των 65 ετών και ιδιαίτερα σε όσους έχουν ήδη ιστορικό πτώσεων ή είναι λίγο έφραση σε αυτούς. Τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει ασκήσεις ενδυνάμωσης, κυρίως γόνατο ισχύων αστραγάλου. Ασκήσεις ισορροπίας, π.χ. βάδιση, στροφές, στάσεις σε ένα πόδι. Περιλαμβάνει πρόγραμμα βάδισης, περπάτημα ως 30 λεπτά, 2 φορές την εβδομάδα. Όλο αυτό το πρόγραμμα εκτελείται 3 φορές την εβδομάδα και προσαρμόζεται από ψυχοθεραπευτή ή ειδικό υγείας, όπως είναι ο γυμναστής με εξειδίκευση. Έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να μειώσει τις πτώσεις περίπου 35-40% σε άτομα ψηλού κινδύνου. Πιο συγκεκριμένα, να δώσουμε λίγα παραδείγματα. Όπως αναφέραμε και λίγο πιο πριν, έχουμε να κάνουμε με ενδυνάμωση γόνατος εμπρός και πίσω, παίρνοντας βοήθεια από μία καρέκλα, ενδυνάμωση ισχύου πλάγια, μπορούμε δηλαδή να έχουμε την καρέκλα μπροστά μας, να σηκώσουμε το πόδι αργά στο πλάι με τα δάχτυλα του ποδιού να δείχνουν προς τα εμπρός, να μην γέρνουμε στο πλάι, να τοποθετούμε το βάρος μας στα δύο πόδια και να επαναλάβουμε την άσκηση με το να έχουμε την αόριση του ισχύου στο πλάι. Έχουμε σηκώματα γάμπας, έχουμε σηκώματα των δαχτύλων των ποδιών, έχουμε κάποιες ασκήσεις ισορροπίας, το τονίσαμε και πριν, όρθιοι στο ένα πόδι με στήριξη ή όρθιοι στο ένα πόδι χωρίς στήριξη. Προσπαθούμε να έχουμε βάδιση, να βελτιώσουμε τη βάδισή μας με στήριξη ή χωρίς στήριξη και περπάτημα στις φτέρνες. Αυτό είναι μια πολύ καλή άσκηση, να σταθούμε στο πλάι του στηρίγματός μας, π.χ. στην καρέκλα μας, και να ανασηκώνουμε τα δάχτυλα των ποδιών μας, διατηρώντας τα γόντα χαλαρά και τους λουτούς σφιγμένους, να περπατήσουμε 10 βήματα πατώντας τις φτέρνες μας και να κινηθούμε σταθερά και ελεγχόμενα, να κοιτάζουμε συνεχώς μπροστά και να επαναλάβουμε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Βοηθάμε έτσι λίγο το σώμα μας να προσαρμοστεί στις καθημερινές δραστηριότητές του, αλλά να δυναμώσουμε το κάθε μας σημείο για να βοηθήσουμε την ανεξαρτησία μας. Έχουμε βάδιση προς τα πίσω με στήριξη, έχουμε βάδιση προς τα πίσω χωρίς στήριξη και όλα αυτά μας βοηθάνε να νιώσουμε δυνατοί και ακέραιοι. Είναι ένα ωραίο πρόγραμμα. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές από αυτές τις ασκήσεις, να μην σας πω και όλες τις ασκήσεις στο κέντρο ημέρας που είμαστε στην Αλληλεγγύη Ηρακλείου. Οπότε θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω και από κοντά, να σας βοηθήσω με ποιο τρόπο μπορώ, με όλη τη διάθεσή μας που έχουμε, με όλο το χαμόγελο αυτό που σας αγαπώ τόσο πολύ και θα ήθελα με όλη την καρδιά να σας βοηθήσω και να σας κάνω ανεξάρτητους, χωρίς φόβο, αλλά με την καλύτερη αίσθηση ασφάλειας που θα μπορέσετε να έχετε για την ποιότητα της ζωής σας. Θέλω να σας τονίσω λοιπόν εδώ ότι η κίνηση ίσον ζωή. Δεν υπάρχει ποτέ είναι αργά. Υπάρχει πάντα χρόνος. Υπάρχει πάντα χρόνος και κυρίως για αυτά που δεν αποφασίσαμε στο παρελθόν να το τολμήσουμε. Η πρόληψη δεν είναι απλώς μια επιλογή. Είναι μια αναγκαία επένδυση για μια πιο υγιή και αξιοπρεπή ζωή στη τρίτη ηλικία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον πολύτιμό σας χρόνο. Σας περιμένω με μεγάλη χαρά και οποιαδήποτε απορία έχουμε, βρείτε με και ελάτε να τη λύσουμε μαζί. Και από τον καναπέ κινηθείτε, σηκωθείτε, κουνήστε το σώμα σας και όλα καλά θα πάνε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα να έχετε.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί μας φίλοι, καλησπέρα θα φιλέστατε, καλώς μας ήρθατε.
0: Καλησπέρα αγαπητέ μου φίλε και αδελφέ Σπύρο, ευχαριστώ πολύ, καλώς ευρεθήκαμε και πάλι εδώ στα φιλόξενα στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Δόξα τω Θεώ που και πάλι για μία ακόμη φορά στα πλαίσια των εβδομαδιών εκπομπών μας συζητώντας είμαστε ξανά μαζί, όπως πάντα στην παρέα μας και ο ηχολήπτης μας, ο Παντελής ο Καλογεράκης, τον οποίο και ευχαριστούμε για όλα αυτά που κάνει, για την καλύτερη απόδοση του ήχου. Ευχαριστούμε και όλους εσάς αγαπητοί μας ακροατές, αγαπητοί μου φίλοι, οι οποίοι παραμένετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και όλα αυτά τα χρόνια αποτελείτε το σταθερό ακροατήριο του σταθμού μας και της δικής μας εκπομπής. Στη ζωή μας όλοι μιλούμε και ποθούμε κάθε μέρα την αγάπη. Ποια αγάπη όμως εννοούμε και ποια επιδιώκουμε? Γιατί η αγάπη έχει πολλές μορφές και πολλές εφαρμογές και στην κοσμική μας ζωή και είναι πολύ εύκολο να τη συγχύουμε με την πηγαία και αληθινή αγάπη που είναι η αγάπη του Χριστού. Όπως καταλαβαίνετε, απόψε θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για τις αγάπες του κόσμου και για την αγάπη του Χριστού. Γι' αυτό ας απαριθμίσουμε τις ποικίλες εκδηλώσεις αγάπης όπως τις εννοούμε και τις ονομάζουμε συνήθως στην κοινωνική και στην κοσμική ζωή μας και στη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους. Είναι λοιπόν η αγάπη, η συζυγική, η συγγενική, η ερωτική, η επαγγελματική κλπ. Και όμως σε όλες τις σχέσεις αυτές, όπως γνωρίζουμε, δεν συναντούμε συνήθως την αγάπη που μας αναπαύει πάντοτε και μας κάνει ευτυχισμένους. Αλλά ας τις δούμε χωριστά αυτές. Να μιλήσουμε πρώτα για την συζυγική και ερωτική αγάπη εντός του γάμου. Είναι η ανώτερη και φυσικότερη σχέση με δυνατότητες αφομοιώσεως και προορισμού της ζωής. Συνδέεται με τους καρπούς του γάμου, τα παιδιά, τη συγγένεια εξαίματος, στην οποία αναπτύσσεται από αίσθηκτο το φίλτρο και η αφοσίωση. Αυτού του είδους την αγάπη τη ζημιώνουν οι αδυναμίες στο μελλόν μέσα στο χρόνο με υπερβολές αλλά και μονομέρειες. Ολοκληρώνονται όμως μόνο με την πίστη και την αφοσίωση όλων στο Θεό και με τις αρετές των μελών. Υπάρχει όμως και η ερωτική αγάπη έξω από το γάμο. Αυτή είναι αποτέλεσμα της σαρκικής μόνο επιθυμίας και των ορμών. Αισθησιακή και περιπαθής, τυφλή και συνήθως χωρίς μεγάλη διάρκεια. Με δυστυχώς πλήρη αφοσίωση στην ανθρώπινη σάρκα μόνο. Ψυχραίνεται τελείως και στερείται ηθικής αξίας. Φέρνει αργότερα τον αυτοέλεγχο και δεν δυσκολεύεται να ονομαστεί και αμαρτία συγκεκαλυμμένα ή και σαφέστερα. Υπάρχει και η επαγγελματική και συναδελφική αγάπη. Είναι ρεαλιστική και επιδιώκει το συμφέρον και την ωφέλεια. Αλλά αλλοιώνεται αναλόγως της οικονομικής αποδόσεως της στον καθένα. Όταν παρουσιάζει ανισότητες και διασαλεύεται το κοινό ή ατομικό συμφέρον. Οι επιδιώξεις της είναι σχετικές και περιορισμένες και δημιουργεί σχέσεις με πολλές επιφυλάξεις. Η λεγόμενη φιλική αγάπη ικανών και ισχυρών ανθρώπων με κοινωνικές σχέσεις, φιλοφρονήσεις, εορταστικές συναντήσεις και διασκεδάσεις. Δεν αποφεύγεται ο υπολογισμός, η υποκρισία, η ματαιότητα, η σύγκριση, η καινοδοξία κλπ. Μέσα σε αυτού του είδους την αγάπη, την φιλική αγάπη, ιδιαίτερο κεφάλαιο αποτελεί η αληθινή φιλία δύο προσώπων, η οποία διαμορφώνεται σπάνια και έχει μεγάλη διάρκεια και πολλά θετικά στοιχεία. Διακρίνονται από μεγάλες αρετές των φίλων, σύμφωνα με τις γνωστές υποδειγματικές φιλίες, δάμων και φιντίας, Βασίλειος και Γρηγόριος και λοιπά. Θες να μας πεις κάποιες σκέψεις ακόμη περισσότερο για αυτά που συζητάμε, Σπύρο?
1: Γενικά οι σχέσεις των ανθρώπων είναι πολλές φορές περιπλοκές, διακατέχονται από την αδυναμία που έχει ο άνθρωπος, που είναι εύκολος στις πτώσεις, εύκολος στις δύσκολες καταστάσεις, και πράγματι πολλές φορές θέλοντας να περιγράψουμε τις ανθρώπινες σχέσεις, οι άλλες φορές θα τις περιγράψουμε επιφανειακά. Οι άλλες φορές δεν θα πετύχουμε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται και εκδηλώνονται. Όλες αυτές οι σχέσεις των ανθρώπων που αναφέραμε θεωρήθηκαν και ονομάστηκαν ως αγάπες, γιατί στις καλύτερες τους ώρες μόνο έχουν άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο κάτι από το θείο δώρο της αγάπης, όχι όμως ολόκληρη πάντοτε την αληθινή αγάπη.
0: Μάλιστα.
1: Οι κοσμικότερες από τις αγάπες αυτές είναι φανερό ότι είναι βιοποριστικές και επιφανειακές. Υπάρχουν προς καιρόν, ζητούν πάντοτε ανταλλάγματα, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι ανιδιοτελής.
0: Ζητούν πάντοτε ανταλλάγματα, ναι. Ακόμη και αν είναι αγάπες.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Σωστό.
1: Γιατί ακόμη και σε μια ερωτική σχέση, ανεξαρτήτως αν είναι εντός γάμου ή εκτός γάμου, δίνεις, αλλά περιμένεις να πάρεις κιόλας. Δεν δίνεις ανιδιοτελώς. Εμείς οι άνθρωποι δηλαδή δυστυχώς δεν το έχουμε αυτό. υποβαθμίζονται με το χρόνο και χάνονται πολλές φορές μέσα στο χρόνο. Ζητούν τα εαυτής για να διατηρηθούν. Εκπίπτουν συνήθως γιατί υπάρχει πραγματική έλλειψη της αγάπης και έχει ως αποτέλεσμα τον πόλεμο που αρχίζει μεταξύ των μελών αυτών. Και δεν είναι σπάνιο ότι ζηλεί η σχέση αυτή. Δηλαδή αρχίζει η ζηλοφθονία με τον ανταγωνισμό και τη σύγκριση με τις ασυγκράτητες επιδιώξεις.
0: Ναι, και το λέμε δηλαδή ναι. σε όλα τα είδη που κατονομάσαν. Μπορεί, ας πούμε, να ζηλεύει παράφορα ένα σύντροφο στον άλλο, είτε εντός είτε εκτός γάμου. Μπορεί να ζηλεύει
1: στο επαγγελματικό
0: χώρο πάρα Βέβαια. Πολύ, αδέρφια μεταξύ
1: ναι,
0: τους.
1: Ναι.
0: Το βλέπουμε στην καθημερινότητα της ζωής.
1: Γι' αυτό και σε αντίθεση με αυτό που μας αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, και λογίζεται το κακό και χαίρει επί τη αδικία. Αν και αγάπη σε εισαγωγικά.
0: Νομίζω πως πάντα πρέπει να τη βάζουμε εντός εισαγωγικών αυτό που ο κόσμος ονομάζει αγάπη ή τις αγάπες του κόσμου αυτές.
1: Ναι. Εξαίρεση βέβαια αποτελεί εκτός από την υποδειγματική φιλία εναρέτων ανθρώπων και η εξαίματος συγγένεια με την υγιική αγάπη και στοργή που είναι ενδεικτικά βαθύτερη και ισόβια. Όσο ψυχρική αδύνατη κατά περίοδους και αν εξελιχθεί σε ορισμένες περιπτώσεις. Υπάρχουν βέβαια και άλλες αδυναμίες και στην οικογενειακή αγάπη όταν στερείται από αρετή. Mm-hmm. Όπως λόγου χάρη το ότι πολλά σημερινά παιδιά φυσιούνται, δηλαδή υπερηφανεύονται, φουσκώνουν ως ανώτερα ενώπιον των γονέων τους, περπερεύονται, δηλαδή καυχόνται για τις ικανότητές τους, αλλά και οι γονείς παροξύνουν και παροργίζουν τα μικρότερα παιδιά τους. Λοιπόν, είδαμε αυτές όλες έτσι, τα μειονεκτήματα από τις αγάπες των ανθρώπων.
0: Πολύ ωραία λοιπόν μας τα παρουσιάζει και ο Απόστολος Παύλος
1: ναι.
0: στην επιστολή του προς τους Κορινθίους που μιλάει για την αγάπη, έτσι. Τα λέει όλα αυτά, τα χαρακτηριστικά, τι κάνει και τι δεν κάνει η αγάπη, η πραγματική αγάπη.
1: Άρα ας δούμε τώρα την τελεία αγάπη του Ευαγγελίου.
0: Την τελεία αγάπη.
1: Ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης για την ίση ανταπόδοση στο κακό καταργείται στην Καινή Διαθήκη. Αλλά και ο νόμος της ίσης ανταποδόσεως στο καλό, σύμφωνα με την αγάπη του κόσμου, καταργείται και αυτός στο Ευαγγέλιο. Και ας είχε προκύψει ως θετική πλευρά του νόμου περί του κακού, γιατί, όπως αναφέρει ο Κύριος μας, «Η αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί». Και γάρι αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσει. Καταργείται γιατί η ίση αγάπη των αμαρτωλών του κόσμου προς την αγάπη των άλλων είναι μερική αγάπη. Αφύσικη, έντεχνη, ατελής, αντικοινωνική, χωρίς ανιδιοτέλεια, δηλαδή ιδιοτελής, εγωιστική και πολλές φορές σκληρή για το σύνολο των ανθρώπων. Έχει υποψίες, φθόνους, συγκρούσεις, υπολογισμό, ανταλλάγματα, εξασφάλιση πλούτου, δυνάμεως και κερδών εις βάρος των άλλων. Δημιουργεί πλούσιους και φτωχούς, τάξεις ανθρώπων, τους χωρίζει και πολλές φορές τους διχάζει. Ας κάνουμε λοιπόν τώρα ένα διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές.
1: Να πούμε ότι μιλάμε για την αγάπη, τις αγάπες του κόσμου μάλλον, τις μορφές αγάπης όπως τις είδαμε και τις κατονομάσαμε στη σχέση των ανθρώπων και την αγάπη του Θεού. Ναι.
0: Όπως μας περιγράφεται στο Ευαγγέλιο.
1: Ναι.
0: Είπαμε λοιπόν ότι η αγάπη των ανθρώπων, των αμαρτωλών δηλαδή, αφού όλοι είμαστε αμαρτωλοί, έχει ιδιοτέλεια. Αγαπάμε γιατί μας αγαπούν. Και μέσα από αυτό προκύπτουν φθόνοι, αίρεις, φιλονικίε, διχογνωμίε, διχοστασίες και έχει το τέλος χωρισμός και διχασμός των ανθρώπων. Η αληθινή όμως και τέλεια αγάπη είναι μεγάλη, διαρκής, αδιάπτωτη, βαθιά και αιώνια. Και αυτή είναι η τέλεια αγάπη του Χριστού, η οποία φάνηκε από το όλο έργο της Θείας Οικονομίας, με τη δημιουργία, την πτώση του ανθρώπου, την ενανθρώπιση του Θεού και τη λύτρωση. «Το σούτον γάρι γάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκε, ή να πάσο πιστεύουν σε Αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον». Τα χαρακτηριστικά της τέλειας αυτής αγάπης, με συγκρίσεις προς την ατελή αγάπη, τα βλέπουμε με πληρότητα στον ύμνο της χριστιανικής αγάπης, όπως το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Οι μαθητές του Χριστού δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Οφείλουν να προσφέρουν μόνο, χωρίς υπολογισμό και επιλογές, ιδιοτέλεια και όρους, εξάρτηση και ανταλλάγματα, την πλήρη αγάπη τους προς τους πάντες, προς όλους. Δεν χωρίζουν και δεν διαφοροποιούν τους ανθρώπους, αλλά τους ενώνουν. Προϋπόθεση η αποδοχή της αγάπης, η συνύπαρξη στο ίδιο επίπεδο. Η ελεημοσύνη για τη συμπλήρωση της οριζόντιας αγάπης. Αγάπη από ταπείνωση που υψώνει. Αυτή είναι η αγάπη που, η οποία ουδέποτε εκπίπτει. Η γνήσια αυτή αγάπη θέλει κόπο πολύ, αλλά είναι ευλογημένη. Και αν χρόνος παρέλθει πολύς, αν αυξηθούν οι δυσκολίες της ζωής, με τίποτε δεν διακόπτεται, αλλά γίνεται ανεξίτηλη και ανθεί περισσότερο, μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μήπως όμως εμποδίσει την οικονομική και την τεχνητική πρόοδο και την κοινωνικότητα η γενική αγάπη του Χριστού? Αλλά ας δούμε τι είναι η κοινωνικότητα. Αύξηση, παντοδυναμία ορισμένων ανθρώπων έναντι των άλλων. Αυτό όμως είναι περιορισμός κοινωνικότητας, φατριασμός θα λέγαμε, εγκατάλειψη των αδυνάτων, των πολλών, διάκριση και πάλι των κοινωνικών τάξεων, κυκαιώνας της καλής ίσης και της κακής, δηλαδή άνησης και εχθρικής ανταποδόσεως. Γι' αυτό η διαγωγή των χριστιανών είναι θετική για την κοινωνική ζωή. Συμβάλλει στην ανάπτυξη όλης της κοινωνίας με ανταπόκριση στις ανάγκες όλων, στην ανθρωπιά. Αποφεύγει συγκρούσεις και εχθρότητες και συμβάλλει στην ειρήνη. Ένα βασικό σημείο διαφοράς των μαθητών του Χριστού και των ανθρώπων του κόσμου, των αμαρτωλών, αυτού που ζουν μέσα στην αμαρτία, είναι να περιορίζουν την κοσμικότητά τους, που είναι αμαρτωλότητα, και γιατί η αύξηση της αμαρτωλότητας έτσι είναι κίνδυνος για τους υπόλοιπους, την κοινωνία ολόκληρη, αλλά και για τον εαυτό τους. Καταφύγιο για την ευτυχία των χριστιανών δεν είναι ο κόσμος με τη δύναμη και τον πλούτο του, αλλά ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου και του ανθρώπου. Η αγάπη του Χριστού είναι πνευματική και όχι φυσική αρετή. Είναι η μίμηση της αγάπης του Θεού. στις μεταξύ των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος σχέσεις. Δηλαδή είναι εικόνα της τριαδικής κοινωνίας η αγάπη του Χριστού. Τίποτα δεν είναι ανώτερο για την ψυχή και δεν δημιουργεί μεγαλύτερη ευχαρίστηση από το να αγαπάς και να σε αγαπούν γνήσια και αληθινά, αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Οι αγάπες του κόσμου εμφανίζουν και τα υποκατάστατά τους και τις διαχωριστικές γραμμές τους, εξωτερική ευγένεια και αξιοπρέπεια με τις οποίες καλύπτεται πολλές φορές η έλλειψη της αγάπης. Είναι πολύ εύκολο να απατηθούμε από μια συμπεριφορά η οποία είναι επιφανειακή και επιδερμική και να νομίσουμε ότι μας αγαπούν, μας συμπαθούν, αλλά οι πράξεις τους ουσιαστικά στο βάθος του χρόνου να δείχνουν ότι δεν είναι καθόλου έτσι.
1: Υποκρισία λοιπόν, υποκρισία, με προσωπείο αγάπης προκειμένου να επιτύχουν τον σκοπό τους.
0: Έτσι όταν εκδηλώνονται εκτός από τους απαραίτητους τρόπους καλής συμπεριφοράς, αυτού του είδους συμπεριφορές μας δείχνουν και το πόσο έτσι αυτές οι αγάπες δεν είναι όπως η αγάπη του Θεού. Γι' αυτό και είναι κακό για τον χριστιανό να λέγεται για αυτόν, αν μη τι άλλο, είναι ευγενής και αξιοπρεπής. Γιατί αυτό σημαίνει την κενότητα και την κουφότητα περισσότερο και την έλλειψη περιεχομένου. Επίσης η λεγόμενη άψογος και πολιτισμένη εξήγηση που συνηθίζεται τόσο πολύ σήμερα όταν πρόκειται για τη διακοπή μακροχρόνιων νομίμων και ιερών σχέσεων και κυρίως των συζυγικών αποτελεί το σκληρό δικαίωμα της κατά τον ανθρώπινο νόμο διακοπής ιερών δεσμών, καθηκόντων και υποχρεώσεων με αγαθή συνύπαρξη. Χρησιμοποιείται η αυθαίρετη ελευθερία και αντί της ανεκτικότητας και της υπομονής στις δυσκολότερες περιπτώσεις, προτιμάται η έκπτωση από την αγαθή συνείδηση και την ορθότητα του βίου με αναπόφευκτες συνέπειες πολλών κακών για τη μελλοντική υπόσταση άλλων ανθρώπων, όπως και των συζύγων και των παιδιών που συνυπάρχουν, που ζουν μέσα στο γάμο.
1: Βέβαια, αυτό το φαινόμενο έχει πάρει μορφή χιονοστιβάδας, θα λέγαμε,
0: στις μέρες, ναι, ναι.
1: Τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Ναι, είναι τραγικό.
1: Λοιπόν, με πόση, αν μπορώ να πω, αβάσταχτη ελαφρότητα και άνεση, μπορούν οι άνθρωποι να διαλύσουν το γάμο τους. Προβάλλοντας όλα αυτά που είπες, ας πούμε ότι δεν είμαι καλά, δεν περνάω καλά, δεν είμαι ευτυχισμένος, δεν, δηλαδή...
0: Δεν ανέχονται καμία δυσκολία, τίποτα.
1: Προβάλλοντας μόνο το δικό τους θέλημα, ουσιαστικά πίσω από όλα αυτά είναι ότι εγώ δεν είμαι καλά, το εγώ δηλαδή κυρίαρχη, θέλω άλλα εγώ, άλλα ο σύζυγος ή η σύζυγος, και με πολύ μεγάλη άνεση...
0: Και ξεκινούν το γάμο με μια ανοριμότητα. Η ανοριμότητα και η προσδοκία ότι ο άλλος είναι ο σωτήρας μου. Δεν είναι ο άλλος ο σωτήρας σου. Ο σωτήρας είναι ο Χριστός. Ο άλλος είναι ο άνθρωπος που θα συμπορευθείς μαζί του στο Χριστό.
1: Έτσι.
0: Και έχει αδυναμίες όπως και εσύ. Έχει δυσκολίες. Και αν τον αγαπάς θα είσαι δίπλα του και θα τον βοηθήσεις. Το γεγονός δεν είμαι καλά, δεν περνάω καλά, αυτά όλα είναι... δεν ταιριάζουν σε ανθρώπους. Όχι μόνο χριστιανούς, αλλά σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να είναι όρημοι και να κρατούν οικογένεια και να είναι και γονείς.
1: Εγώ νομίζω ότι περισσότερο στην εποχή μας εξέλιπε το αγωνιστικό, παύλα θυσιαστικό θα έλεγα φρόνημα, που χαρακτήριζε τους ανθρώπους άλλων εποχών, οι οποίοι ακόμη κι αν η ζωή τους, όπως θα το λέγαμε σήμερα, ήταν μια κόλαση μέσα στο γάμο. Παράδειγμα, μια γυναίκα είχε παντρευτεί έναν μέθησο, ο οποίος έπινε και την συμπεριφερόταν ανάρμοστα, έτσι, χάλια. Σε άλλες εποχές δεν υπήρχε καν η σκέψη για χωρισμό. Όχι γιατί φοβόταν την κοινωνική κατακραυγή, αλλά επειδή είχαν αυτό το, ακριβώς το αγωνιστικό φρόνημα.
0: Είχαν.
1: Και είχαν ισχυρή την πεποίθηση ότι ούς ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτο. Και ακριβώς επειδή πίστευαν ότι μέσα από αυτή τη θυσία και την άρση του Σταυρού, έτσι έβλεπαν τον κακό γάμο,
0: ναι,
1: τον δίστροπο, τον κακότροπο άντρα ή την γυναίκα ανάλογα, εμένοντας και μένοντας σε αυτό το γάμο, έροντας τον δικό του Σταυρό, πίστευαν και ήταν γεγονός ότι θα έφθαναν στη λύτρωση, στην Ανάσταση. Δεν μπορώ να μην μνημονεύσω ένα από τα έργα του, όπως λέγεται, του Αγίου των Ελληνικών Γραμμάτων, του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη. Ήταν ένα, ας το πω μυθιστόρημα, τέλος πάντων, ο γάμος του Καραχμέτη. Δεν ξέρω αν κυκλοφορεί εύκολα πλέον, που εκεί μέσα διαπραγματεύεται το γάμο ενός ανθρώπου, τον οποίο στη συνέχεια οι συντοπίτες τον ονόμασαν Καραχμέτη, και τη Σεραϊνό, τη γυναίκα του, ο οποίος ήταν παντρεμένος με τη Σεραϊνό. Η Σεραϊνό για κάποιο λόγο δεν μπορούσε να κάνει παιδί και αυτό έκανε έξαλλο τον άντρα της, ο οποίος αποφάσισε να τη διώξει, να τη χωρίσει και να πάρει μια άλλη γυναίκα. Και επειδή αυτό βέβαια δεν επιτρεπόταν τότε, μιλάμε εποχή Παπαδιαμάντη, δηλαδή διαπραγματεύεται ένα πράγμα, ένα θέμα πριν 150 χρόνια και πήγε και τέλεσε κατά το Οθωμανικό δίκαιο σε ένα τουρκικό πλοίο το γάμο του, γι' αυτό τον ονόμασαν και Καραχμέτη, και παντρεύτηκε ξανά. Η Σεραϊνό του ζήτησε μόνο μία χάρη: μη με διώξει από το σπίτι, άσε με, τα παιδιά που θα σου χαρίσει η νέα σου σύζυγος ας τα μεγαλώσω εγώ. Όπερ και γένετο έμεινε στο σπίτι σαν παραμάνα, μεγάλωσε τα παιδιά που έκανε η γυναίκα που την αντικατέστησε, και όταν πέθανε αυτή η γυναίκα και μετά από παρέλευση πολλών τον έκαναν εκταφή του λειψάνου της, είδαν ότι είχε κάνει αυτό που λέμε σήμερα Άγια Λείψανα.
0: Υποδίωσα.
1: Ναι, είχε κάνει Άγια Λείψανα. Λοιπόν, πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Σήκωσε το σταυρό της λοιπόν αυτή η γυναίκα. Αυτά σήμερα μας φαίνονται μέσα αδιανόητα. Αν τα πεις σε ένα σύγχρονο άνθρωπο, θα γελάσει, θα σε μικτηρίσει, θα σε κοροϊδέψει, θα αρνηθεί, θα στα πετάξει τα μούτρα. Γιατί ακριβώς δεν έχουμε διάθεση αγωνιστική, θυσιαστική. Δεν έχουμε διάθεση άρσης του δικού μας σταυρού, όποιος και αν είναι αυτός. Πετάμε το σταυρό και διαλέγουμε αυτό που θέλουμε εμείς. Αυτό όμως δεν σου οδηγεί στον αγιασμό. Ο Χριστός είπε: όσοι θέλει ο πίσω μελθεί, απαρνησάς το εαυτό πρώτο βήμα, αφήνεις το εγώ σου, αφήνεις τον εγωισμό στην άκρη, απαρνησάς και αράτω το σταυρό αυτού.
0: Να δούμε την περίπτωση, οι πατέρες της Εκκλησίας θεωρούν μέγιστη αιρετή αν ο σύζυγος ή η σύζυγος, παρόλο που έχει πέσει στη μοιχεία, ενώ δίνει το δικαίωμα ο Χριστός για αυτή την περίπτωση μόνο του διαζυγίου, αν αυτός ο οποίος κρατήσει τον άπιστο σύζυγο, αυτός μακαρίζεται από τους πατέρες. Όσοι έχουν την πραγματική αγάπη του Χριστού. Και μάλιστα επαγγέλλονται ότι κατακτάει και ύψη αγιασμού από αυτή την πράξη. Δεν είναι φοβερό?
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν, ενώ λείπει η αγάπη από την ευγένεια και την αξιοπρέπεια της συμπεριφοράς του μορφωμένου ανθρώπου, μπορεί να υπάρχει η αγάπη και χωρίς αυτά, ή ως ένα βαθύτερο βίωμα στη φαινομενική και την εξωτερική σκληρότητα και του αμόρφου του ακόμη ανθρώπου. Χαρακτηριστικά παραδείγματα μπορούν να θεωρηθούν ο τύπος του αγράμμου του χωριάτη και της χωριάτισσας του παλιού καιρού, οι οποίοι δεν αδιαφορούν για ένα ξένο άνθρωπο ο οποίος έχει τραυματιστεί, ένα περαστικό άνθρωπο μέσα και έξω από το χωριό ο οποίος έχει την ανάγκη τους. Και υπάρχει βέβαια και η αφανής συνήθως αγάπη στο σοβαρό και αυστηρό γέροντα μοναχό που είναι βαθιά καλλιεργημένος και έμπειρος της ζωής με σκληρές ασκήσεις και τραχή βίο και που αποβλέπει στην καθοδήγηση των δοκίμων μοναχών και άλλων πνευματικών ανθρώπων. Είναι γνωστή λόγου χάρη η σκληρότητα της συμπεριφοράς του ηγουμένου της Ιεράς Μονής του Αγίου Σάβα των Ιεροσολύμων, Αγίου Σάβα. Επίσης, έτσι, προς τον μοναχό Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, όπως περιγράφεται στο Συναξαριστή της 4ης Δεκεμβρίου.
1: Ωραία, να κάνουμε εδώ ακόμη ένα διάλειμμα και να συνεχίσουμε μετά από λίγο.

0: συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Μιλήσαμε και μιλάμε απόψε για την αγάπη, τις αγάπες του κόσμου, έτσι, τις διάφορες μορφές εντός εισαγωγικών, είπαμε, αγάπης, όπως διαμορφώνεται μεταξύ των ανθρώπων, σε σχέση των ανθρώπων, στον έρωτα, στο γάμο, μέσα στο γάμο, έξω από το γάμο, των συναδέλφων στη δουλειά, των φίλων. Είδαμε αρκετές περιπτώσεις. Είδαμε όμως ότι όλες αυτές οι μορφές της αγάπης δεν είναι τέλειες. Δεν είναι τέλειες. Έχουν μια μορφή, έχουν ένα κομματάκι, θα λέγαμε, από την πραγματική αγάπη, που είναι η ευαγγελική αγάπη, και γι' αυτό τις λέμε καταχρηστικά και αυτές τις αγάπες, αλλά δεν είναι η αγάπη αυτή η οποία ουζητεί τα εαυτή, σου φυσιεί, ούτε υπερπερεύεται. Δεν είναι η αγάπη αυτή που πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα υπομένει. Δεν είναι η αγάπη αυτή που δε ποτέ εκπίπτει. Έτσι όπως παρουσιάζει, περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στον λεγόμενο ύμνο της αγάπης στην επιστολή του προς Κορινθίους. Κάπου κάναμε και μία ανοίξη στην αγάπη μεταξύ των προσώπων, των ανθρώπων, που πρέπει να είναι τύπος της αγάπης που έχει ο Θεός, τα πρόσωπα μεταξύ τους. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ο Άγιος Τριαδικός Θεός μας δεν έχει αγάπη απλά. Εμείς μπορούμε, αυτός ο άνθρωπος έχει μεγάλη αγάπη. Ο Θεός δεν έχει αγάπη, ο Θεός είναι αγάπη. Είναι αγάπη. Άλλο είναι το είναι σημαίνει υπόσταση, ύπαρξη. Δηλαδή είναι υποστατικό του, χαρακτηριστικό της υπάρξεώς του η αγάπη. Το χαρακτηρίζει, είναι, ας μπορούσαμε να πούμε, η ουσία του. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε την ουσία του Θεού προς Θεού. Δεν ξέρουμε ποια είναι η ουσία του Θεού. Αλλά λέει το Ευαγγέλιο, έτσι, ο Απόστολος Ευαγγελιστής Ιωάννης συγκεκριμένα, λέει ότι ο Θεός είναι αγάπη. Είναι. Είναι. Δεν έχει αγάπη. Και εκείνος, επειδή ήμασταν εμείς ανίδεοι και ανίκανοι να αγαπήσουμε, πρώτος ηγάπησε εμάς. Πρώτος μας ηγάπησε. Μας αγάπησε πρώτα ο Θεός για να μας διδάξει την αγάπη. Και αυτή η αγάπη της κοινωνίας των τριών προσώπων εκχέεται, διαχέεται και στους ανθρώπους. Τουλάχιστον έτσι πρέπει να γίνεται. Και ο Χριστός ήρθε στη γη, το ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος λοιπόν, γίνεται ο Θεός άνθρωπος για να μας φανερώσει την αγάπη του Θεού για μας. Αυτή την αγαπητική σχέση την οποία εμείς διαταράξαμε και τη χάσαμε και εκπέσαμε από τη θεϊκή χάρη, έρχεται να την αποκαταστήσει ο Θεός. Αυτό έκανε και μέσα από τα θαύματα. Έτσι, πολλοί νομίζουν ότι ο Θεός, ο Χριστός ως άνθρωπος επί της γης θαυματουργούσε, έτσι, από λύπηση, από συμπόνια για τους ανθρώπους που υπέφεραν. Ναι, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό, αλλά η κύρια αιτία που το έκανε αυτό τα θαύματα ήταν να δείξει ότι η αιτία του δράματός μας που υποφέρουμε, που είμαστε ασθενείς, που πονάμε, που πεθαίνουμε ακόμη, είναι η αμαρτία μας. Και η αμαρτία είναι η αιτία της χαμένης κοινωνίας μας με το Θεό. Λόγω της αμαρτίας μας χάθηκε η κοινωνία μας με το Θεό. Αυτό λοιπόν ήρθε να το αποκαταστήσει ο Χριστός. Γι' αυτό λέμε ότι ήρθε να δείξει πόσο μας αγαπάει. Δείχνει λοιπόν, μας δίνει να πάρω μια γεύση μέσα από τα θαύματα που κάνει. Και το άλλο, επιτρέπει στον άνθρωπο, επειδή τον αγαπάει, τι να κάνει, να τον οδηγήσει στο θάνατο. Επιτρέπει στον άνθρωπο να το σκοτώσει. Ο άνθρωπος δεν μπορούσε από μόνος να το κάνει αυτό. Το επιτρέπει ο Θεός. Θυμόμαστε τα λόγια που είπε στον μαθητή του, τον Πέτρο, όταν έβγαλε το μαχαίρι και ήθελε να μπει στη μέση, έτσι ενθουσιώδης, να μην το κάνεις αυτό, προστάτευσε τον εαυτό σου, βάλε το μαχαίρι σου στη θήκη και αν ήθελα, του λέει, η δυνάμη, ναι, 12 η πλείωνας λεγιώνας αγγέλων παραστήσε. Μπορούσα, λέει, αν ήθελα, να παραστήσω εδώ μπροστά μας πάνω από 12 λεγιώνες αγγέλων. Και δεν χρησιμοποιεί τυχαία τον αριθμό αυτό, γιατί τόση ήταν η στρατιωτική δύναμη της ισχυρότερης αυτοκρατορίας εκείνης εποχής, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία διέθετε 12 λεγιώνες. Έτσι. Και λέει ο Χριστός, μπορούσα να παραστήσω εδώ, να παραθέσω μπροστά σας παραπάνω από 12 λεγιώνες αγγέλων. Δηλαδή μπορούσα να διαλύσω εντελώς τη δύναμη της Ρωμαϊκής εξουσίας. Ναι. Και πάνω στην οποία στηρίχθηκαν και οι Εβραίοι. Ακριβώς. Για να φτάσουν στο νοσούριμα που έφτασαν. Επιτρέπει λοιπόν ο Θεός από αγάπη, αφήνει τον άνθρωπο να τον οδηγήσει στο θάνατο, για να του δείξει πόσο τον αγαπάει. Και ανέχεται όλα αυτά που ανέχεται, τους εμπαιγμούς, τους κολαφισμούς, τις μάστιγες, όλα αυτά τα οποία γνωρίζω μέσα από τις ευαγγελικές διηγήσεις, προκειμένου να εξαφανίσει την αμαρτία, να σηκώσει πάνω του ο αναμάρτητος την αμαρτία όλων των ανθρώπων, όσων είχαν γεννηθεί, όσων ήταν εν ζωή τότε και όσων επρόκειτο να γεννηθούν μέχρι τη συντελεία του αιώνος. Όλον τον ανθρώπο την αμαρτία την πήρε πάνω του, ο αναμάρτητος. Προκειμένου λοιπόν να εξαφανίσει την αμαρτία, που όπως είπαμε ήταν η αιτία να χαθεί η κοινωνία μας με τον Θεό. Εάν δεν είναι αυτό κορυφαία πράξη αγάπης, η θυσία του αυτή πάνω στο Σταυρό, τι είναι? Εάν δεν είναι η πραγματικά ιδιωτελής αγάπης, αγάπη. Ο Χριστός λοιπόν όχι απλά σήκωσε το σταυρό του, σήκωσε και άλλους σταυρούς που μπορούσε να αποφύγει. Όπως είπαμε, μπορούσε να αποφύγει το θάνατο. Δεν το έκανε όμως, γιατί αγαπούσε μανικά, όπως λένε οι πατέρες, τον άνθρωπο και τον αγαπάει. Δεν το αποφεύγει λοιπόν αυτό, αλλά σηκώνει το σταυρό αυτό που μπορούσε να αποφύγει. Αυτή είναι λοιπόν η υπέρτατη μορφή θυσίας και τέλειας αγάπης. Γιατί κάνει κάτι που μπορούσε να το αποφύγει, βρίσκεται στη θέση άλλων, αυτός ήταν αμάρτητος, έτσι, ο Χριστός ήταν αναμάρτητος, εμείς είμαστε αμαρτωλοί, πληρώνει εκείνος για μας και ο ίδιος από αυτό δεν κέρδισε τίποτα. Τίποτα δεν κέρδισε ο Χριστός από αυτό, από αυτή τη θυσία. Μάλλον κάτι κέρδισε. Τι κέρδισε? Το θάνατο και όλα αυτά που προηγήθηκαν, την ατίμωση. Δέχτηκε να υποστεί τον ατιμωτικότερο θάνατο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Σταύρωση ήταν ένας τρόπος εκτέλεσης των Ρωμαίων, έτσι.
1: Χειρότερος τρόπος.
0: Των Ρωμαίων. Δεν ήταν τρόπος εκτέλεσης των Εβραίων. Πολλοί νομίζουν πως οι Εβραίοι ήταν των Ρωμαίων.
1: Των Ρωμαίων ήταν, ναι.
0: Δια του οποίου θανάτου...
1: Των Εβραίων ήταν ληθαγωγισμός.
0: Ναι. Με το θάνατο αυτό τι έκαναν? Οδηγούσαν στην εκτέλεση τα καθάρματα, τους κακούργους.
1: Ναι, ναι.
0: Τους κακούργους. Γι' αυτό και μεταξύ δύο κακούργων, δύο ληστών, σταυρώθηκε ο Χριστός. Είναι λοιπόν ή δεν είναι πραγματική αγάπη που μας δείχνει πώς πρέπει να απορρευόμαστε κι εμείς στη ζωή μας? Σηκώνει λοιπόν απάνω του όλη την αμαρτία, την εξαλείφει, Και αφού αφαιρεί την αμαρτία μας, μας κάνει πλέον ικανούς να γίνουμε κληρονόμοι της βασιλείας του πατέρα του. Μας ξαναβάζει σε κοινωνία με το Θεό Πατέρα. Και αφού αποκαταστάθηκε αυτή η σχέση, εμφανίζεται ο Χριστός με τη θυσία του Σταυρού μπροστά στον Θεό Πατέρα, γιατί ο ίδιος είναι και θήτης και θύμα. Θύμα η ανθρώπινη φύση θυσιάζεται, θήτης ο Θεός. Γι' αυτό είναι και ο μέγας αρχιερέας της πίστεως μας. Παρουσιάζεται λοιπόν όχι με αίμα τράγων και μόσων όπως έκαναν οι αρχιερείς του Παλαιού Νόμου, αλλά με το δικό του αίμα, το οποίο εξαλείφει όλες τις αμαρτίες. Μία και μόνη θυσία πάνω στο Σταυρό, η οποία ήταν αρκετή, άπαξ διαπαντός, να συγχωρήσει τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων και να μας καταστήσει πάλι δικαιούχους της κληρονομίας. Είχαμε γίνει από παιδιά, είχαμε αποκληρωθεί θα λέγαμε. Και ο Θεός μέσα από την πολύ του αγάπη θέτησε σε εφαρμογή το προαιώνιο σχέδιο να γίνει ο Θεός άνθρωπος για να μας ξανακάνει πάλι ισχυρούς κληρονόμους αφενός. Και μόλις έγινε αυτό αρχίσαν και τα δώρα. Ποια ήταν τα δώρα? Τι δώρο μας έστειλε μόλις αποκαταστάθηκε η σχέση μας με τον Θεό? Μας έστειλε το τρίτο πρόσωπο, τον Παράκλητο, ο οποίος έκτοτε έμεινε μαζί μας και είναι μαζί μας και συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας και είναι στον καθένα μας με το Άγιο Βάπτισμα που λάβαμε και με το χρίσμα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί προηγουμένως έκανα σε μια αποστροφή του λόγου μου αναφορά στην θυσιαστική αγάπη που οδηγεί στον αγιασμό, στην αγιότητα. Σε ένα άνθρωπο ο οποίος μπορεί να αποφύγει κάτι αλλά δεν το αρνείται να το αποφύγει, κακός γάμος, δύστροπος σύζυγος, κακιά γυναίκα, όλα αυτά που θα λέγαμε, κάθεται εκεί, κάνει υπομονή, σηκώνει ένα σταυρό που μπορεί να τον αποφύγει και αυτό τον κάνει να μοιάζει καταπληκτικά στο Χριστό. Το μοιάζει, τον κάνει να ενώνεται με τον Χριστό. Γιατί κάνει μια πράξη θυσιαστικής αγάπης για την οικογένεια, για τα παιδιά, για όσους τέλος πάντων ωφελούνται μέσα από αυτή τη θυσία. Και ο πρώτος που ωφελείται βέβαια είναι ο θυσιαζόμενος. Ίσως φαίνονται να έχουν παράξενα στα αυτιά των ακροατών μας αυτά, αλλά αν τα σκεφτούμε και τα χωνέψουμε καλά, θα δούμε ότι έτσι είναι η πραγματικότητα που μας παρουσιάζεται μέσα από τα Ευαγγέλια.
1: Και το θέμα είναι ότι άφησε και υπογραμμό ο Χριστός για να ακολουθήσουμε και εμείς. Και η πρώτη η οποία

0: ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά είναι ο βασιλεύς της δόξης. Ναι. Και οι Άγιοι λοιπόν, και οι Απόστολοι και οι Μάρτυρες και όλοι οι Άγιοι, είτε μέσα από το μαρτύριό τους, είτε μέσα από τα δάκρυα και τους ασκητικούς αγώνες τους και κόπους τους, σταυρώθηκαν. Σταυρώθηκαν. Δηλαδή, τότε ακριβώς δοξάστηκαν.
1: Μην ξεχνάμε βέβαια ότι είναι άγιο πνευματικό δώρο ο πόθος για το μαρτύριο που είχαν πολλοί Άγιοι. Είναι δώρο του Άγιου Πνεύματος. Είχαν ρωτήσει τον Άγιο Γεώργιο, τον νεομάρτυρα των Εξιωαννίνων, ο οποίος έλεγε ότι φλέγεται το στήθος του, φλέγεται ολόκληρος να πάει να μαρτυρήσει. Και μια αλλαία κατάπαυστη φλόγα με οδηγεί στο μαρτύριο. Και διακατέχουμε από προπλησμονή και προσμονή πότε θα ολοκληρωθεί αυτό. Για να ενωθούμε τον Χριστό. Είναι λοιπόν πέρα από τα μέτρα αυτού του κόσμου η αγάπη του Θεού, η οποία στόλισε και όλους τους Αγίους, τους Άγιους Μάρτυρες, πρώτα τους Αγίους και Θεοφόρους Αποστόλους, τους Αποστολικούς Πατέρες, τους Πατέρες της Εκκλησίας, τους Άγιους Μάρτυρες, τους Ασκητές, τους Θεοφόρους Ασκητές, οι οποίοι εγκατέλειψαν τα πάντα για χάρη του Χριστού και έζησαν στην έρημο μια ζωή γεμάτη στέρηση, αλλά πολύ πλούσια με τα χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος. Μην ξεχνάμε έτσι τα μεγάλα παραδείγματα της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, του Αγίου Ιωάννου του Σιναϊτού, του συγγραφέως της Κλίμακος, ο οποίος έζησε 40 χρόνια μόνος του μέσα σε ένα σπήλαιο στην έρημο του Σινά. Όλους τους Άγιους, τους Αγίους οι οποίοι δέχτηκαν να ανταλλάξουν τα σκύβαλα αυτού του κόσμου με τη δόξα του Χριστού. Και δεν όλα μπροστά στα μάτια τους ήταν σκουπίδια και το μόνο που ήθελαν ήταν ο Χριστός. Γιατί τον Χριστό τον ζούσαν μέσα τους. Όλη τους ύπαρξη φλεγόταν από την αγάπη του Χριστού. Πώς λοιπόν διαφέρει αυτή η αγάπη από τις κοσμικές αγάπες?
0: Έτσι. Εγώ νομίζω δεν υπάρχει σύγκριση καν. Είπαμε προηγουμένως ότι καταχρηστικώς ονομάζομαι αγάπες, γιατί σε κάποιες εκφάνσεις τους έχουν κάποια χαρακτηριστικά αυτής της τέλειας αγάπης του Ευαγγελίου, της αγάπης του Θεού. Εγώ έτσι... Εντάξει, δεν εξαντλούνται αυτά τα θέματα, αλλά εύχομαι πραγματικά η τέλεια αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, όπως τη βιώνουμε μέσα από το Ιερό Ευαγγέλιο, μέσα από την ζωή της Εκκλησίας μας, όπως εκτυπώνεται στη ζωή των Αγίων της Εκκλησίας μας, να γίνει φωτεινός οδοδείχτης και σταθερός δείκτης για όλους μας πώς πρέπει να είναι η σχέση μας με τους ανθρώπους, αυτούς που λέμε ότι τους αγαπάμε, πώς πρέπει να είναι η σχέση μας με τους συζύγους
1: και να μην τα παρατάμε,
0: με τα παιδιά
1: με την πρώτη δυσκολία.
0: Έτσι, να έχουμε λοιπόν υπομονή στις θλίψεις, αγωνιστικό φρόνημα, θυσιαστική αγάπη, προκειμένου και εμείς να επιτύχουμε αυτά που επέτυχαν οι Άγιοι μας, έχοντας ως πρότυπο την αγάπη του Θεού, την αγάπη του Χριστού για τον άνθρωπο. Αυτή λοιπόν ας είναι και η δική μας, πώς θα την πούμε, ευχή, προτροπή, παρένεση, ναι, με αφορμή την απόψινή μας εκπομπή για τις αγάπες του κόσμου, για την αγάπη του Θεού, και να προσπαθήσουμε να αγωνιστούμε στη ζωή μας έχοντας πρώτον οφθαλμό μας πάντοτε την τέλεια, ανιδιοτελή, θυσιαστική αγάπη του Θεού.
1: Υπάρχει μία λέξη στο Ευαγγέλιο,
0: ναι,
1: απαρνησάς το εαυτόν,
0: ναι,
1: η αυταπάρνηση. Αυτή είναι η λέξη φωτιά. Αυτή και μόνο δείχνει το μέγεθος της θυσίας που πρέπει να μας διακατέχει, που πρέπει τέλος

0: Πάντων. Σχήμα λόγου.
1: Το απαρνησάστε αυτό είναι αυτό. Είναι η άρνηση του θελήματός μας, του εγώ μας. Ναι. Δηλαδή πρέπει να έχουμε ταπείνωση για να αναπτύξουμε σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους και δει σχέση αγάπης.
0: Αλλιώς δεν γίνεται.
1: Τέλος πάντων, εγώ έτσι ταπεινά εύχομαι να αποκτήσουμε αυτή την τέλεια αγάπη όπως μας τη δίδαξε ο Θεός με όλους τους ανθρώπους γύρω μας, ένα δε περισσότερο με τα μέλη της οικογένειάς μας και τους ανθρώπους του περιγύρου μας, είτε είναι κοινωνικός, επαγγελματικός κλπ. Και να απολαύσουμε αυτά τα πλούσια δώρα της αγάπης όπως τα βλέπουμε μέσα στη ζωή των Αγίων. Κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή μας και μέχρι τότε ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ σε όλους.
1: Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Ιατρικοί διάλογοι. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Ιατρική Διάλογη, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις πρώτες βοήθειες. Τα ατυχήματα και οι ξαφνικές αδιαθεσίες μπορούν να συμβούν σε ανθρώπους κάθε ηλικίας, σε οποιοδήποτε χώρο και οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς καμία απολύτως προειδοποίηση. Κάθε χρόνο στην Ευρώπη συμβαίνουν 100 εκατομμύρια περίπου έκτακτα περιστατικά, όπως καρδιακά επεισόδια, οικιακά ή εργατικά ατυχήματα, τροχαία ατυχήματα και καταστροφές. Επομένως, είναι πολύ πιθανό στη διάρκεια της ζωής μας να χρειαστεί και εμείς να βοηθήσουμε κάποιον που έχει ανάγκη. Οι στατιστικές μάλιστα λένε ότι αυτοί που θα χρειαστούν τη βοήθειά μας είναι συνήθως άνθρωποι από το κοντινό μας περιβάλλον. Για να μπορέσουμε να φανούμε χρήσιμοι, δυστυχώς δεν αρκεί η καλή πρόθεση. Αποτελεσματική βοήθεια είναι να γνωρίζουμε τις πρώτες βοήθειες. Το ενδιαφέρον στις επίγουσες καταστάσεις είναι ότι σε ένα μεγάλο αριθμό περιπτώσεων υπάρχει το περιθώριο να αποτρέψουμε δυσάρεστες εξελίξεις ή ακόμα να σώσουμε ζωές, εάν παρέμβουμε στα πρώτα κρίσιμα λεπτά. Στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή κάποιου ατυχήματος, πρέπει μέχρι την παροχή οργανωμένης ιατρικής βοήθειας, οι πρώτες βοήθειες, όπως συνήθως τις ονομάζουμε, έχουν ρόλο πρωταγωνιστικό και πολλές φορές σωτήριο για τη ζωή. Τα συνεργεία διάσωσης ή ιατρική βοήθεια, ακόμη και στο πιο οργανωμένο σύστημα άμεσης βοήθειας, φτάνουν πολύ αργότερα. Η πορεία ενός θύματος λοιπόν εξαρτάται πολύ από το κατά πόσο αυτός που βρίσκεται δίπλα του γνωρίζει τι πρέπει να κάνει ή και το τι πρέπει να μην κάνει. Υπολογίζεται μάλιστα ότι το 45% των ατόμων που πεθαίνουν από ατυχήματα θα μπορούσαν να είχαν σωθεί αν τους παρέχονταν έγκαιρα οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρονταν με ασφάλεια στο πληρέστερο νοσοκομείο. Κατανοούμε λοιπόν από την εισαγωγή του θέματος πόσο σημαντικές και σωτήριες είναι οι πρώτες βοήθειες. Γι' αυτό και επιλέξαμε το θέμα αυτό στην τελευταία εκπομπή της χρονιάς και φιλοξενούμε την ιατρό, αγγειοχειρουργό, κυρία Έφη Ελευθεριάδου, ιδιώτη ιατρό της πόλεως, με εμπειρία στην ειδικότητά της, αλλά και με γνώσεις και πείρα, αφού είναι, εννοώ στις πρώτες βοήθειες, αφού είναι και γραμματέας και εκπαιδεύτρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού της πόλεως μας. Κυρία Ελευθεριάδου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε.
1: Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το θέμα, μιας μάλιστα που βρισκόμαστε σε μια καλοκαιρινή περίοδο. Η πατρίδα μας, η πόλη μας, η περιοχή μας έχει πολύ περισσότερη κίνηση. Οι άνθρωποι το καλοκαίρι κινούνται πιο άνετα, οπότε και οι πειρασμοί, θα το έλεγα έτσι, είναι περισσότεροι, οι κίνδυνοι δηλαδή. Θα ήθελα να μας πείτε πρώτα, όταν λέμε πρώτη βοήθεια, τι εννοούμε, τι είναι?
2: Έτσι ακριβώς. Λέγονται λοιπόν πρώτες και όχι δεύτερες οι βοήθειες αυτές, γιατί είναι άμεσες, επίγουσες, γρήγορες και πρωταρχικές. Κάποια στιγμή της ζωής μας θα συμβεί σε εμάς τους ίδιους ή και στους διπλανούς μας ένα ατύχημα. Χρήσιμο είναι να ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις και να βοηθήσουμε τους πάσχοντες. Πάντα έτοιμοι, έσω έτοιμοι, όπως λένε και οι οδηγοί και οι πρόσκοποι φυσικά, γιατί πρόκειται για απαραίτητες γνώσεις. Τι είναι λοιπόν η πρώτη βοήθεια? Είναι η άμεση φροντίδα που δίνεται σε έναν τραυματία ή σε κάποιον που αρρώστησε ξαφνικά. Σε καμία περίπτωση αυτή η βοήθεια δεν υποκαθιστά την ιατρική φροντίδα. Αποτελεί παροδική υποστήριξη μέχρι να φτάσει η κατάλληλη βοήθεια, αν χρειαστεί, ή μέχρι και να επιβεβαιωθεί ότι δεν απαιτείται ιατρική παρέμβαση. Σκοπός της παροχής των πρώτων βοηθειών είναι η διατήρηση της ζωής, η πρόληψη της επιδείνωσης της κατάστασης και φυσικά η ανακούφιση από τον πόνο και η βοήθεια για ανάνυψη.
1: Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντική, αφού η πρώτη βοήθεια σημαίνει και ζωή. Ποια λοιπόν είναι η σειρά παροχής πρώτων βοηθειών?
2: Σε κάποια περίπτωση έκτακτου συμβάντος, πολλά πράγματα μπορεί να απαιτήσουν ταυτόχρονα την προσοχή μας και είναι πιθανό να παρασυρθούμε πολύ εύκολα σε ενέργειες που δεν είναι ζωτικής σημασίας. Η διατήρηση της ψυχραιμίας μας είναι απαραίτητη, προκειμένου να μπορέσουμε να ενεργήσουμε με σωστό τρόπο και να δημιουργήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης προς τον πάσχοντα. Διατηρούμε τον αυτοέλεγχό μας και φυσικά φερόμαστε με λογική και πολύ αποφασιστικότητα. Δεν παρασυρώμαστε από συναισθηματισμούς και ενεργούμε σύμφωνα με όσα πάντα γνωρίζουμε. Μεταδίδουμε στον πάσχοντα τη σιγουριά μας και δεν παραλείπουμε να τον ενθαρρύνουμε συνεχώς, μιλώντας του με σταθερότητα και με ευγένεια.
1: Εάν λοιπόν βρεθούμε σε ένα τέτοιο περιστατικό, ποια βασικά βήματα παροχής πρώτων βοηθειών πρέπει να κάνουμε?
2: Καταρχήν, πρέπει να φροντίσουμε για την ασφάλεια τη δική μας και του θύματος. Ελέγχουμε πρώτα για ενδεχόμενους κινδύνους και αποκλείουμε την πιθανότητα να γίνουμε εμείς ένα δεύτερο θύμα. Σκεφτόμαστε μήπως υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, παραδείγματος χάρη, ή πτώσεως, ή τροχαίου ατυχήματος επίσης.